λευτός τόπος κατοικίας. Όπως έγραφαν εφημερίδες και περιοδικά, τον Ιερό Βράχο τον έζωναν η ασκήμια, η βρωμιά και οι φωτεινές ταμπέλες των διαφόρων μπουάτ. Δεν ήταν δύσκολο, περπατώντας κανείς τα βράδια στα στενά της πλάκας, να δει τους λεγόμενους προστάτες ή κράχτες των κέντρων, τους τοξικομανείς, τους εκπροσώπους του τρίτου φύλου. Δεν θα ήταν δύσκολο να ζήσει ένα καυγά, ένα μαχαίρωμα, να δει την επικίνδυνη αλητεία που διακινούσε τα διάφορα σκονάκια και ακόμα να κινδυνεύσει η ίδια του η ζωή. Ο τύπος καλούσε τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, τον κύριο Σταμάτη, να πάει στην πλάκα και να δει ο ίδιος την κατάδιεθρη για να λάβει μέτρα. Ήταν ανάγκη να παρθούν κάποια μέτρα. Δεν πήγαινε άλλο. Πολλοί κάτοικοι είχαν ήδη φύγει από την πλάκα. Είχαν πουλήσει όσο τις περιουσίες τους ακριβώς για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από αυτήν την κόλαση.

Στο μεταξύ από τη Βουλή ψηφίστηκε μια μέρα ο νόμος για την ισότητα των δύο φύλων και πανηγύρισαν οι γυναίκες. Περισσότερο βέβαια πανηγύρισαν οι σκητσογράφοι και οι ευθυμογράφοι που τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν με τον τρόπο τους τη γνώμη τους για το σπουδαίο πράγματι αυτό μέτρο. Θόρυβος πολλής προκλήθηκε και από την απόφαση του Διονύση Σαββόπουλου να αρνηθεί το βραβείο μουσικής που του απένιμαν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είχε όπως έλεγε τους λόγους του. Φοβόταν για τη φτωχή μας δημιουργικότητα που στον τόπο μας χρειαζόταν, όπως ισχυριζόταν, δοκιμασία πολύ πιο ουσιαστική από ένα καλλιτεχνικό διαγωνισμό. Την εποχή εκείνη που η Αθήνα είχε γεμίσει με Λιβανέζους, ή ύστερα από τα δυσάρεστα της Μέσης Ανατολής και από τις μεγάλες συγκρούσεις που γίνονταν στο Λίβανο, είχαν αρχίσει και πολλές αλλαγές στον ντύσιμο όχι μόνο των γυναικών, αλλά και των ανδρών. Πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν καταργήσει τη γραβάτα. Δεν ενδιαφέρονταν πια για αυτήν και τη φορούσαν μόνο σε γάμους και κηδείες. Και φυσικά μέσα στη Βουλή. Το συγκοινωνιακό χάος στην Αθήνα μέρα με την ημέρα χειροτέρευε. Τα σχέδια για το μετρό ήταν ένα όνειρο πολύ μάλιστα μακρινό. Συζητούσαν τότε οι αρμόδιοι την ηλεκτροκίνηση των μέσων που κυκλοφορούσαν στο κέντρο της πρωτεύουσας και για τα λεωφορεία έλεγαν να τα εντάξουν σε ένα ημικρατικό φορέα. Το ζητούμενο που ήταν οι άλλες συγκοινωνίες αργούσε να έρθει. Στις στάσεις ο κόσμος αγανακτούσε, περιμένοντας ώρες τη διέλευση κάποιου μέσου για να πάει στο σπίτι του. Η τραγωδία της ουράς, όπως έγραφαν τότε οι εφημερίδες, κάθε μέρα μεγαλώνε. Τα λεωφορεία που κυκλοφορούσαν ήταν κάπου 2.000 οχήματα, αλλά ήταν όλα παλιά. Σε αντίθεση με τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, τα γεωταχή αυτοκίνητα γίνονταν κάθε μέρα όλο και περισσότερα. Ο τότε Υπουργός Εμπορίου Βαρβιτσιώτης επέτρεψε την πώληση ιδιωτικών αυτοκινήτων από τις αντιπροσωπείες με δόσεις για να σταματήσει τα κέρδη κάποιων μεσαζόντων που επειδή ακριβώς δεν επιτρεπόταν η πώληση με δόσεις είχαν βρει τρόπους και θησάβριζαν. Η μόνη αντίδραση προήλθε από κάποιους εισαγωγείς επειδή δεν επιτρεπόταν η προεξόφληση γραμματείων. Έτσι σύντομα άλλαξε το σκηνικό και στην αγορά το γιοταχή. Ενώ οι Αθηναίοι ήταν εύκολο πια να αγοράσουν αυτοκίνητο, δεν ήταν πια εύκολο να αγοράσουν σπίτι. Τα οικοδομικά υλικά είχαν φτάσει σε ύψη και το κόστος κατά κυβικό της οικοδομής είχε ανέβει, σε σύγκριση με το 1968 φυσικά. Αυτό είχε ανέβει περίπου κατά 400%. Από 600 δραχμές το κυβικό είχε ανέβει στις 1.400 με 2.000 δραχμές. Εκτός από τα υλικά, ήταν αυξημένο κατά 34% περίπου και το κόστος των εργατοτεχνητών, ενώ και η δαπάνη για την άδεια, το ΙΚΑ και τις αμοιβές των μηχανικών είχε και αυτή ανέβει κατά 14 με 17%.

Χρήστος Γερόπουλος που είχε στο ενεργητικό του 6.500 παραστάσεις, 1.000 τραγούδια και 75 μυθιστορήματα, άνοιξε ένα νυχτερινό κέντρο σε ένα υπόγειο στην Αχαρνών 155. Του έδωσε τον τίτλο Νινέτα, που ήταν και ο τίτλος ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιού από τα παλιά, από τα πολύ παλιά χρόνια. Ο κόσμος που ήξερε πολύ καλά ποιος είναι ο Χερόπουλος δεν παρέλειπε να πηγαίνει, κυρίως το Σαββάτο, στο νέο αυτό κέντρο, όπου έπαιζε ο Χερόπουλος πιάνο με την ορχήστρα του χωρίς μεγάφωνα. Η πίστα, αρκετά μεγάλη, και έτσι δεν ήταν λίγοι εκείνοι που χόρευαν με τις ωραίες μελωδίες του μεγάλου συνθέτη. Φιλοδοξούσε, όπως έλεγε, να δημιουργήσει ένα στέκι για όσους δεν είχαν διαβρωθεί τελείως από το μπουζούκι και τον άδειο στίχο, όπως τόνιζε χαρακτηριστικά. Χρησιμοποίησε καινούργιες φωνές και το καμάρωνε. Επειδή μερικοί νόμιζαν πως θα γύριζε στο αρρωστημένο ρετρό, είχε γράψει και νέα τραγούδια. Ήταν δίπλα του ο Αλέκος ο Κελάδιος, ο Μίμης Τραϊφόρος, και πότε καλούσε και παλιούς συνεργάτες του στο τραγούδι. Το Δεκέμβρη του 1956 ακούστηκε και το Λία Δυσάρεστο νέο για το θέατρο. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής Κώστας Μουσούρης δεν πρόλαβε να γιορτάσει τα 42 χρόνια του στο θέατρο, που επρόκειτο να συμπληρώσει μία από τις Κυριακές του Δεκέμβρη. Η πόρτα του θέατρου Μουσούρη έμεινε κλειδωμένη. Στους καλλιτεχνικούς κύκλους είχε γίνει παράδοση όλες οι πρωταγωνίστριες να περνάνε σε κάποια φάση της καριέρας τους από το θέατρο Μουσούρη. Η Αλίκη Μιράτ, η Αντιγόνη Βαλάκου, η Μέρη Αρώνη, η Τζένι Καρέζη, η Έλλη Λαμπέτη, η Βάσο Μανολίδου, η Τζένι Ρουσέα και όλες οι μεγάλες κυρίες του θέατρου είχαν περάσει από τη σκηνή του θέατρου Μουσούρη, παίζοντας έργα με τον Κώστα Μουσούρη. Για πρώτη φορά το 1934, στις 12 Δεκεμβρίου, ο Μουσούρης φιλοξενούσε τους πρώτους θεατές της δικής του σκηνής, εκεί στην πλατεία Γαρίτση, όπου άκουσε και το τελευταίο χειροκρότημα, το Δεκέμβρη του 1936.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Οι Αθηναίες δεν άκουσαν με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τα όσα είπε τότε ο Πρωθυπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αβέροφ. Δηλαδή ότι αποφασίστηκε η στράτευση των γυναικών μετά την απόφαση να μειωθεί η στρατιωτική θητεία των ανδρών σε 24 μήνες για το στρατό και 27 για το ναυτικό. Πολλές αντέδρασαν, παρά το ότι δηλώθηκε πως θα μένουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ότι θα χρησιμοποιούνται σε βοηθητικές ειδικότητες και θα απολαμβάνουν διάφορα προνόμια. Αντιδράσεις θετικές ή αρνητικές υπήρξαν για το θέμα και από επωνύμους που ρωτήθηκαν από τις εφημερίδες. Η ηθοποιός Άννα Συνοδεινού, που ήταν τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι το θέμα δεν πρέπει να συνδεθεί με τα φεμινιστικά κινήματα. Η νομοθεσία μας, πρόσθεσε, βρίσκεται τόσο πίσω από πλευράς δικαιωμάτων σε σύγκριση με τη συνταγματική επιταγή για την ισοπολιτεία, ώστε να αποκλείεται να βασιστεί η στράτευση των γυναικών σε τοποθέτηση των δύο φύλων. Αντίθετη όμως ήταν η ηθοποιός Ελένη Ανουσάκη. Το ισχυρό φύλο, δήλωσε, αποφάσισε να μας ντύσει στο χακί. Γιατί γυρί, η γυναίκα γεννά, βοηθά σαν εργαζόμενη στον προϋπολογισμό του σπιτιού, φροντίζει σπίτι, παιδιά, αφέντη, δίνει πρίκα, παίρνει το όνομα του ανδρός της, σε μερικά μέρη όταν γεννιέται δεν είναι παιδί, είναι κορίτσι. Και τώρα καλείται για να προσφέρει άλλη μια υπηρεσία στον άνδρα, να μειωθεί η δική του θητεία. Κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν συμφωνώ με τη στράτευση των γυναικών.

Εκείνο λοιπόν τις φθινοπορεινές μέρες του 76 οργανώθηκε και το Rally Handicap, που είχε μεγάλη επιτυχία. Πήραν μέρος όχι μόνο ξένοι αλλά και Έλληνες κάτοχοι αυτοκινήτων, μοντέλων της περίοδου 1908-1940. Τα αυτοκίνητα αντίκες ήταν 39 και εντυπωσίασαν τους θέατες, οι οποίοι έσπευσαν μάλιστα να παρακολουθήσουν στον Μπογιάτη και τον αγώνα ταχύτητας, που δεν ξεπέρασε βέβαια τα 30 χιλιόμετρα την ώρα για τα παλιά και τα 40 χιλιόμετρα για τα νεότερα. Από την άλλη, χαράς Ευαγγέλια, έτοιμο το νέο κτίριο του Οδείου Αθηνών στην Οδό Ριγύλης. Ο διευθυντής του, Μενέλαος Παλάντιος, δήλωσε ότι υπάρχουν πολλοί χώροι, θεατρικές αίθουσες, μεγάλο αμφιθέατρο και ένα μικρότερο με 300 θέσεις. Είπε ακόμα ότι θα λειτουργήσουν σχολή για γενικότερη μόρφωση καθηγητών του κράτους, κέντρο επιστημονικής έρευνας βυζαντινής μουσικολογίας, σχολή μπαλέτου, δραματική σχολή και νέες τάξεις θεωρητικών μαθημάτων. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι η είδηση της αντικαταστάσεως του Μάνου Χατζηδάκη στη διεύθυνση της ελληνικής ραδιοφωνίας από τον Μιχάλη Γιανακάκο, παλαιός τέλεχος της ραδιοφωνίας, έπεσε ως κεραυνός ενεθρία. Κάθε άλλο. Η κρίση υπέβοσκε πολύ καιρό και κάποια ώρα ξέσπασε, αφού έφτασε να διχάσει ακόμα και τα ανώτερα κλιμάκια της κυβερνήσεως. Η αντικατάσταση έγινε θέμα πολιτικό και ο τότε αρχηγός της αντιπολιτεύσεως, Γεώργιος Μαύρος, είχε αποφασίσει να φέρει το θέμα στη Βουλή. Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι οι γραφειοκράτες και οι μυστικές δυνάμεις που επεδίωκαν τη φήμωση των δημιουργικών ελεύθερων έργων είχαν τον έλεγχο σε κρατικούς οργανισμούς, όπως βέβαια η περιβόητη ΕΡΤ.

0: Και βέβαια πάντα τα κουτσομπολιά από την κοσμική ζωή των Ελλήνων και Ελληνίδων, αλλά και τις προσωπικές τους περιπέτειες, ήταν στην ημερήσια διάταξη. Το διαζύγιο της Χριστίνας Ωνάση, που είχε παντρευτεί πριν από ένα μόνο χρόνο με τον Αλέξανδρο Ανδρεάδη, προκάλεσε φυσικά τους παρακολουθούντας τη ζωή των επωνύμων. Οι δύο οικονομικές αυτοκρατορίες που είχαν ενωθεί χώριζαν. Η Χριστίνα ήταν κόρη του μεγάλου εφοπλιστή Ωνάση και ο Αλέξανδρος γιος του μεγαλοτραπεζίτη Ανδρεάδη. Κάποιοι είπαν ότι το διαζύγιο ήταν αναμενόμενο. Ήταν ένας γάμος περίεργος και είχε γίνει στο εκκλησάκι της Εξονής στην Γλυφάδα. Αυτή είχε εμφανιστεί εκεί με ένα φόρεμα που είχε πάρει στην Αμερική μόνο με 100 δολάρια. Δεν είχαν ούτε μπουμπονιέρες. Έφυγαν αμέσως μετά για το Σκορπιό με το γιότ του Ανδρεάδη. Δεν πέρασαν 20 μέρες από το γάμο και ο Αλέξανδρος τσακώθηκε με τον πατέρα του και έφυγε από την τράπεζα. Το ζευγάρι έμενε με το περισσότερο καιρό στη Λοζάνη. Ο Ανδρεάδης δεν εργαζόταν και λένε πως η Χριστίνα του είχε πει την ημέρα του γάμου. Ο γάμος γάμος και η business business. Ήταν γεγονός ότι είχε κρατήσει το σύζυγό της μακριά από τις δουλειές της. Έτσι δημιουργήθηκε μεταξύ τους κάποιο κενό. Στην Αθήνα του ζευγάρι έμενε σε ένα διαμέρισμα στην οδό Ριγίλης. Είχαν διαθέσει 10 εκατομμύρια μόνο για να το διακοσμήσουν. Ήταν ένα πολύ μοντέρνο διαμέρισμα. Όταν η Χριστίνα ήθελε να απομονωθεί, πήγαινε σε ένα μικρό διαμέρισμα που είχε στην Γλυφάδα. Τελείωνε το 1976 και τίποτα δεν έλεγε να αλλάξει. Τότε στην Πλάκα, τη συνοικία την παλιά, που άλλοτε ήταν ένας ζηλευτός τόπος κατοικίας, έγραφαν οι εφημερίδες και τα περιοδικά για τον ιερό βράχο που τον έζωναν η ασκήμια, η φρομιά και οι φωτεινές ταμπέλες των διάφορων μπουάτ. Δεν ήταν δύσκολο περπατώντας κανείς τα βράδια στα στενά της Πλάκας να δει τους λεγόμενους προστάτες ή κράχτες των κέντρων, τους τοξικομανείς, τους εκπροσώπους ακόμα του τρίτου φύλου. Δεν θα ήταν δύσκολο να ζήσει έναν καυγά, ένα μαχαίρωμα να δει ή την επικίνδυνη αλητεία που διακινούσε τα διάφορα σκονάκια και ακόμη να διακινδυνεύσει ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Ο τύπος καλούσε τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξης Σταμάτη να πάει στην Πλάκα για να δει ο ίδιος την κατάτια της και να λάβει μέτρα. Ήταν ανάγκη να πάρθουν κάποια μέτρα. Δεν πήγαινε άλλο. Πολλοί κάτοικοι είχαν ήδη φύγει από την Πλάκα. Είχαν πουλήσει όσο τις περιουσίες τους ακριβώς για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από αυτή την κόλαση.
1: Εδώ μας αγαπημένοι μου φτάνουμε στο τελευταίο σταθμό και από την πλευρά μου και από την πλευρά της συνεργάτηδός μου της κυρίας Λίνας Αλεξανδροπούλου.
0: Να σας στείλουμε την αγάπη μας.
1: Και την καλημέρα μας βεβαίως. Την επιμέλεια της εκπομπής μας έχει πάντοτε η Ροσέλα Ιλανέ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου.
3: Γεια χαρά.
2: Καλή σεζόν έχουμε.
3: Καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε ξανά. Δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
2: Ωραίο το καλοκαιράκι.
3: Μέχρι να φύγουμε γυρίσαμε. Να, τι πράγματα είναι αυτά.
2: Έμα. Μόνο γρουσούζει να μην έβαζε τις εκλογές τώρα 4 Οκτώβρη.
3: Καλά, το παράκανες κι εσύ.
4: Ό,τι να είναι.
2: Αυτό θα το δω. Αυτό πρέπει να σου πω. Καλή σεζόν.
3: Άντε, ναι, να έχουμε καλή σεζόν.
5: Αποστολάρα μου!
3: Έλα!
5: Καλό χειμώνα!
3: Άντε μωρέ τώρα, ναι, να μαζευόμαστε σιγά σιγά.
5: Άμα να γιάσου, προφήτη.
3: Ό,τι μπάνιο έγινε, έγινε.
5: Περάσατε καλά.
3: Καλούτσικα ήταν, μη φανταστείς. Τι καταλάβαμε.
5: Ωραία, δε χαρά, χαίρομαι. Εγώ πήρα για να δώσω, να πούμε, την πρώτη διαπίστωση από του χρόνου, δηλαδή από φέτος, δηλαδή, ας πούμε, για το λαό. Έχω βρει τι παίρνει ο Γονίδης, γιατί από ό,τι άκουσα τώρα που έλεγε στη δημοσιογράφο, θα νομίζω ότι θα σιγαράσει. Ξέρω εγώ τι έχει.
3: Τι θα νομίζω ότι.
5: Ο Γονίδης, τι έχει πιει και έβλεπε διαστήματα που λέει.
3: Τι.
5: Αυτός πρέπει να είναι ή μανιτανάκιας ή ελεστάκιας, φίλε. Δεν εξηγείται αλλιώς.
6: Μα θα σου πω τι έχω δει. Θα μου πεις, είχες πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου πω.
7: Σε πιστεύω, ρε φίλε. Τι είσαι.
6: Πολύ καθαρός. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
7: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστα.
6: Όχι, στο διάστημα.
5: Για να βλέπει διαστήματα κάτι τέτοια παίρνει, αλλά δεν τα λέει, για να μην τον παρεξηγήσουμε.
3: Δεν νομίζω, δεν έχει τόσο δικαιώματα.
5: Διαστήματα βλέπεις και θεούς βλέπεις.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλή σεζόν έχουμε για σας παίξεις του χρόνου.
3: Καλή σεζόν τώρα, ναι, καλή σεζόν, άντε, καλώς ήρθατε.
5: Σας αγαπάμε πολύ και τους δύο, σας ακούμε ανελιπώς.
8: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Γκώσαμε στην κονσέρβα, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
8: Μα βρήσατε, είδατε τι καλοί ακροατές που είμαστε.
3: Οι πιο καλοί.
8: Τι, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλος πάντων, πήρα να σου πω ότι αυτή την καλή σεζόν για αυτά. Πάντως, περίμενες να γίνουν τόσο σκαρακτικά γεγονότα όσο είπατε διακοπές. Όχι, ε.
3: Όχι, και... η αλήθεια είναι τα περίμενα πιο ψόφια τα πράγματα, ναι. Αλλά έχουμε καλή κυβέρνηση, ποτέ δεν μας απογοητεύει.
9: Σας ευχαριστώ.
8: Γάβησε τα και ακούω το φίλιο τώρα να μου ξεκίνησε ο ρεξάτος. Καλά θα πάμε και φέτος. Φιλιά στα κολομπέρια.
10: Γυρίσατε.
3: Ναι, τι θα κάναμε τώρα.
10: Περάσατε όμορφα.
3: Καλά ήταν. Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
10: Σημαδάκι κάνατε.
3: Τι κάναμε.
10: Σημαδάκι από τον ήλιο.
3: Τι σημάδι, για να κάνει σημάδι πρέπει να φοράς και μαγιό.
10: Α, οπότε επάνηξε του τσουνός, έτσι.
3: Τι, σε παρακαλώ. Είμαι υπέρ του φυσικού μαυρίσματος total body.
10: Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Από την Πάτρα λοιπόν σε έχω παρμένο. Καλή σεζόν να έχετε και να μας μοιράζετε απλόχερα το φως σας.
3: Να είστε καλά.
10: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Τα παραλέτε, αλλά το δέχομαι. Εντάξει.
10: Εντάξει, και λίγα λέω.
3: Ναι.
10: Είστε σταθερή αξία και χρόνο με το χρόνο γίνεσαι πάντα καλύτερος.
3: Αυτά είναι.
10: Τα φιλιά μου σε σένα, Απόστολε, και στο Θήμιο και ό,τι καλύτερο για την καινούργια σεζόν που έρχεται.
11: Καλή αρχή. Λοιπόν, έχω το ευχάριστο εκπαίδευση στο Μέξικο. Λέγεται Life There στο YouTube. Περιοχή 51 στα ελληνικά. UFO.
3: Είπα και εγώ, θα λείψουμε 2 μήνες, θα αποξενωθούμε. Κάτι θα γλιτώσουμε. Στο γυρισμό όλο και κάτι χάνεις. Τίποτα εδώ. Όχι.
11: Αυτό είναι το ευχάριστο, ότι το Μέξικο τα έχει στην εκπαίδευση.
3: Αλλά άλλο είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Τι συζητάς. Λοιπόν.
11: Τώρα βέβαια να μπουν όλοι.
3: Μην μπουν τώρα, να μπουν μετά. Τώρα δεν μπορώ. Έλα, γεια.
12: Έλα ρε Μπαλουρδάκο.
3: Έλα.
12: Ο Γιόνης είμαι από τα Γιάννενα.
3: Έλα Γιόνη.
12: Τι κάνουμε.
3: Καλά εσύ. Όχι. Είχε δροσιά φέτος το καλοκαίρι στα Γιάννενα.
12: Όχι ρε μαλάκα. Ήρθες.
3: Ήρθα. Στα Ζαγόρια που έχει δροσιά.
12: Κάτσε τη δροσιά πάνω στο θεατράκι.
3: Καλά άστο. Έλα φίλε μου, πες μου τι θέλεις.
12: Έλα βρε μαλάκα ήλπα. Αφού ξέρεις ότι είμαι και Αθήνα μένω. Έλα αδερφέ, σας αγαπάω πάρα πολύ. Ειδικά εσένα και μετά το Θήμιο. Εύχομαι τα καλύτερα. Σε χαιρετώ και ραντεβού ξέρεις που.
3: Στα Γουναράδικα.
12: Εκεί.
3: Έλα.
12: Έλα, ρε, να σε πω σήμερα. Λοιπόν, ρε, εσύ δεν ξέρω αν θα πιάνω την Παρασκευή και είπα να σε πάρω τώρα που έχω σήμα να σου πω κάτι για το Σεπτέμβρη, έτσι.
3: Πες το.
12: Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, έχεις καμιά πρόβλεψη τι θα γίνει μέχρι τότε. Πόσα θα έχει καεί η Ελλάδα, πόσο θα έχουμε φτωχήνει παραπάνω.
3: Μητσοτάκι έχουμε, δεν έχεις λόγο να φοβάσαι.
12: Μα γι' αυτό φοβάμαι.
3: Εσύ συμπαθείς.
12: Όχι, επειδή δεν έχω λόγο να φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα τα καταφέρω, μάλλον να μην φοβάμαι. Έχει τώρα... καμιά πρόβλεψη.
3: Δικά σας κολλήματα είναι αυτά.
12: Ναι, σαφώς. Μα εγώ το λέω, δηλώνω κολλημένο. Κολλημένο, κουμούνι, δεν το συζητάμε. Μας το είχε πει. Ποιος μας είχε πει, είστε κολλημένοι. Ας πούμε, μας το είχαν πει αυτό.
3: Καλά, επίσης είστε ανώμαλα όλα κουνούμαλα, είναι και αυτό.
12: Σωστό. Ναι.
4: διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
9: Αλλά προσπαθώ να βρω τι να πω για το Σεπτέμβρη και πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σίγουρα θα έχει καεί η Ελλάδα. Αυτό είναι το βέβαιο. Οπότε
3: γερά ρε χείρα. Αποκλείεται. Πού το στηρίζει αυτό?
9: Πουθενά, έτσι το λέω. Α. Για πλάκα. Λοιπόν,
3: σίγουρα δεν θα έχει καεί εκεί. Πάει ο Μητσοτάκης διακοπές. Άρα είναι αρκετά τα μέρη που θα μείνουν ζωντανά.
9: Α, σωστά, ρε φίλε. Ναι, σωστά.
3: Ας υπολογίσουμε και αυτό. Το ότι είναι πρωθυπουργός Happy Traveler έχει και τα καλά του.
13: Πού είσαι,
14: και εδώ πέρα στα Χανιά.
13: Πού είσαι,
15: Ξίνα, Φλόριντα.
13: Έφαγα τον κόσμο, όλο να σε βρω. Πού είσαι.
4: Ανέλπιστο. Γεια σου, Μωρή Τζιτζουκά.
3: Καλώς τα μάτια μας.
4: Άκουσα στην εκπομπή ότι είπες παραπληροφόρηση. Λοιπόν, εντάξει, τις εκπομπές σου έχεις δεσμευτεί δημόσια και το έχεις πει, μαλάκα. Μην ξαναπείς ότι δεν το πες. Υπάρχει συγκεκριμένη εκπομπή που μόνο σου το είπες. Δεν στο παγώ πριν 2 χρόνια, 1,5 όταν είχε έρθει ο καθελάκι. Αν το φτιάξεις και το βρει το ηχητικό, έχεις πει μόνο σου. Εγώ ρε μαλάκα θα σε καλέσω για εκπομπή. Μόνο σου.
3: Το είπα αυτό. Είπα τέτοιο πράγμα.
4: Ακριβώς.
3: Τι μαλακίες λέω, ρε παιδί μου.
4: Οπότε, όσον αφορά τους άλλους που λένε θα πάμε το γυμναστιακό στο ΜΑΠΑ, παιδιά, σας λέω πολύ ευγενικά. Σας γράφω στα αρχίδια μου. Κατάλαβες μόνο.
3: Το κατάλαβα.
4: Θα με πας στη ΜΑΠΑ, μωρή κουβαλίτσα, γιατί είμαι προφήτης ηλίας, μαλάκα. Και μάλιστα τσικά πάρει μαλάκα, είναι κοντά στην γιορτή μου. 20 Ιουνίου είπε την πρόκληση. Και σου λέω είμαι προφήτης ηλίας.
16: Αποστόλη, εσύ.
3: Εγώ.
16: Καταρχήν, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Βασικά, καλησπέρα.
16: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά για εχθές με υγεία.
3: Ευχαριστώ.
16: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα.
3: Τι συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα.
16: Το 15, πρώτη φορά αριστερά, τέρμα το φλας δεξιά. Αλλά δεν ξέρει, Αποστόλη, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι κάνανε. Τα πρόβατα ψάχνουν νέο τσοπάνι. Ο τσοπάνι διαλέγει μόνο 1-2 προβατίνες που κάνουν γάλα. Κάνα κρυάρι μικρό για να γίνει μετά τη βίτορα και τα άλλα τα διώχνει. Δηλαδή, πόσο ξεφτύλιες είναι αυτό το κόμμα, ρε παιδιά. Θα σου ψηφίσει.
3: Μπορεί κάποιος κόσμος να βρίσκει κοινά πράγματα στην ξεφτύλα.
17: Έλα, μαλά μου!
3: Έλα.
17: Έλα. Είναι όλα καλά.
3: Καλά, ναι.
17: Να σου πω, ήμουνα Θεσσαλονίκη τρεις μέρες για άσχημο λόγο. Τέλος πάντων, ανέβηκα Θεσσαλονίκη με το χτέλ και ήρθα να πω στο χτέλ από το 1991. Δεν μπορούσα να πάρω το αυτοκίνητό μου. Εσύ, Αποστολή, με την ερωτική πόλη. Εντάξει, και εγώ βόρειος είμαι, δεν είμαι από εκεί, είμαι πιο ψηλά. Αλλά εσύ, ένα περίεργο πράγμα και το είπα σε αρκετούς ανθρώπους. Θα πας σε οποιοδήποτε μαγαζί να πάρεις καφέ, να φας, να κάνεις. Εσύ, βρες ευχαριστώ και δεν γυρνάω να σου πούνε τίποτα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η αρνητική. Κάποτε έτσι πως ήξερα εγώ τη Θεσσαλονίκη μου το 91 που ζούσα εκεί.
3: Καλά, δεν ξέρω να μιλάνε περισσότερο, δεν σε καταλαβαίνω, δεν ξέρω να μιλάνε ελληνικά.
17: Ελληνικότατα, εντάξει, καλά, μιλάνε με σελαλαλά, αλλά από εκεί και πέρα.
3: Δεν λέω αυτό, τα ξεχάζει ο κόσμο. Μιλάει με σουμουσού, λολ, MSN, SMS και τέτοια.
17: Εσύ, ένα περίεργο πράγμα. Και ναι, οι άνθρωποι.
3: Κάνε φατσούλα, άμα κάνει φατσούλα θα σε χαιρετήσουν. Κάνε ένα ημώτικον. Δηλαδή, κάνε κάτι αυτό με τα γουρλωμένα μάτια, κάποιο θα καταλάβει κάτι. Κάνε το thumbs up. Τον αντίχειρα πάνω.
17: Μια κυρία την είπα 4 φορές, κυρία την προσκάλεσα να την αποκάλεσα.
3: Δεν προσαρμόζεστε, γι' αυτό δεν συνεννοιέστε. Όποιος δεν προσαρμόζεται, δεν συνεννοιέται.
18: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
17: Ωραία, άκου τη γύρισε και πού πέρα. Αν μου λέει με αυτό το κυρία και κυρία που λέει, εγώ μπορώ να είμαι ευγενικός. Δεν μ' αρέσει να με λένε κυρία. Και δεν άντεξα πλέον. Εκεί είναι ο Μακελός, το ακούστε καλή μου κυρία. Τα γαμιάστε που και πού να ξεδοπλώνετε γιατί αγαμίνω παίρνει πολλά.
3: Σας παρακαλώ. Μπορεί να ήθελε απλώς δεσμηνής.
19: Ναι.
3: Ναι.
19: Ναι. Αποστόλη.
3: Έλα.
19: Καλωσορίσατε. Πώς θα περάσατε.
3: Καλά.
19: Ήτανε. Συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα. Εσείς λείπατε. Ο Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκι.
3: Ωραία πράγματα.
20: Μόνο να το γαμίσεις.
19: Ωραία πράγματα.
3: Όχι ότι δεν τα περιμέναμε.
19: Ναι. Άλλος ένας Μητσοτάκης πέφτει από το Σαμαρά. Το κουκουέ λέει πρώτο στις δημοσκοπήσεις.
3: Συνταρακτικά πράγματα. Αναμενόμενα ωστόσο.
19: Αναμενόμενα,
3: Ναι.
21: Τα καταφέραμε.
3: Ένα καλοκαίρι χρειαζόταν. Να οριμάσουν συνθήκες. Ορίστε.
19: Αυτό. Και να φύγετε εσείς. Μόλις φύγατε εσείς, τότε γίνανε όλα.
3: Ορίμασαν, παιδί μου. Ορίμασαν.
22: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
22: Εύχομαι καλή καινούρια ραδιοφωνική περίοδο.
3: Επίσης, ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.
22: Σε πάθος αγώνα και μυαλό καλό.
3: Ναι, τώρα αυτά.
22: Να είστε καλά.
3: Δεν είναι πάντα στάνταρ, αλλά ναι, οκ. Okay. Μπορούμε να το ελπίζουμε.
22: Θα παλέψουμε.
23: Αποστολή!
3: Έλα!
23: Ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια για την παράσταση την Τρίτη στο θέατρο της Δώρας Στράτου. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
3: Σ' άρεσε?
23: Πιο ωραία και από τον Νοέμβρη.
3: Ναι, ήταν διαφορετική.
23: Ήταν διαφορετική, μπράβο σου. Κάθε φορά πιο καλός.
3: Σε ευχαριστώ.
23: Και νομίζω ότι σε ανοιχτούς χώρους είναι ακόμα καλύτερα, γιατί είχα έρθει και στο Άλσο πριν 2-3 χρόνια.
3: Είναι άλλη διάθεση γι' αυτό.
23: Ναι, μπορεί. Ναι. Είναι που είναι ανοιχτός χώρος, πάρα πολύ ωραία.
3: Ναι.
23: Μπράβο, σου περιμένουμε την επόμενη το χειμώνα.
3: Άντε, με το καλό. Μπορεί να το επαναλάβουμε στο ίδιο μέρος το Σεπτέμβριο, θα δούμε.
23: Α, ωραία, θα ξανάρθουμε.
0: Έλα ρε Αποστολή.
3: Έλα.
0: Καλημέρα. Δεν είχα σκοπό να πάρω σήμερα τηλέφωνο, αλλά ακούγοντας αυτό το τελευταίο γουρούνι, το φασιστό τέτοιο που μας βάλατε, δηλαδή έχει ξεφύγει τελείως ο κόσμος. Είναι δυνατόν σήμερα αυτά τα φασιστοειδή να μας λένε για Μακρόνισο και για Γιάρο?
1: Να ενεργοποιηθεί η Μακρόνισος. Στον αιώνα τι, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε.
3: Αυτή τη δουλειά τους κάνουν τώρα, τι θα κάνουν, άλλα θα κάνουν.
0: Εντάξει ρε φίλε Αποστολή, δηλαδή μου ήθελε να βάλω τα κλάματα.
3: Δηλαδή ιερά και όσια περιμένεις από αυτούς, μπράβο. Εσύ είσαι το πρόβλημα, όχι αυτή.
0: Σωστό και αυτό, ναι. Καλώς ήρθατε εδώ, Ρουφιάνος.
3: Τι έγινε, για πες, ξέρασε τα όλα.
0: Να σου πω εσύ, κάτσε, περίμενε. Ο Στάλιν καθότανε 3 μήνες. Υπάρχουν ντοκουμέντα.
3: Εσύ ξέρεις αν καθότανε ή όχι ο Στάλιν, πόσο και τι.
0: Θα μας πούνε οι ιστοροί. Εγώ σε παρακαλάω να βγει. Γιατί είσαστε εσείς οι δύο οι μόνοι που εσείς εκμεταλλεύεστε τον καπιταλισμό. Παρακαλάω να βγει το κουκουέ.
3: Αυτό δεν είναι το νόημα όμως.
0: Μπράβο.
3: Να τρολάρεις τον καπιταλισμό.
0: Μα το λέω με την καλή έννοια.
3: Α, εντάξει. Δεν σε έχω συνηθίσει. Γι' αυτό.
0: Άμα βγει στα πράγματα ο Κουτσούμπας, θα τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Δημήτρη, αυτή εκείνη την ημέρα την κάνανε κοπάνα, δεν δουλέψανε, δεν κάνανε. Θα πέσει ρουφιανιλίκη, γιατί ρε πούσι στον καπιταλισμό περνάτε ζάχαρη. Εσείς ειδικά περνάτε ζάχαρη. Εμάς μας γαμάει ο Μητσοτάκης. Έλα, γεια, καλή σεζόν, γεια.
2: Ναι, κάνω έκκληση προς όλους τους σταθμούς και σε εσάς που είχατε το δρούγο εκεί, αλλά και προς.
3: Εμείς είχαμε το δρούγο?
2: Και προς όλους, ναι, στον Καλαρίτη. Να πούνε στην Αμερική, θα θρυνήσουν θύματα. Βλέπω εκεί το air traffic control της Αμερικής, το Όρεγον και άλλα.
3: Ναι,
2: και από το TICAS, προσέξτε. Το TAF σε Αλφα Σιέρα είναι το anti-collision system.
3: Αλφα Σιέρα. Μήπως είναι Πάπα Σιέρα, Όσκαρ Κύλο. Είναι από παλιά φάρσα αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάσαι με το ελικόπτερο πάνω από το αμαξί μου. Τι γίνεται? Τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer. Είχα ζητήσει εκένωση χώρου Βασιλής Σοφίας. Τι έχουμε?
7: Ακόμη τίποτα, κύριε.
3: Θέλετε να σας πω πως τον κωδικό είναι Πάπα Σιέρα Όσκαρ Κύλο.
2: Συνέχεια αλάρμ, δηλαδή παρολίγο να τρακάρουν με UFO.
3: Τι?
2: Θα θρυνήσουν θύματα.
3: Θα... Δεν φτάνει να τρακάρουμε μεταξύ μας, θα τρακάρουμε και με τα UFO τώρα. Με τους εξωγήινους. Όχι, αγάπη μου γλυκά. Προσέξτε τους δρόμους, κυκλοφορούν UFO. Πολλά UFO που δεν ξέρουν να οδηγάνε. Φαίνεται.
2: Και
3: εγώ ήμουν σίγουρος τόσο καιρό. Τώρα μου το λες και εσύ. Τέλος. UFO ήταν. UFO ήταν τόσο καιρό. Έπρεπε να το καταλάβω από τον τρόπο που οδηγάνε. Άι, στο διάλο πια. Έλα, γεια.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
25: Παραπολιτικά 90,1.
24: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Καλώς τα να!
3: Καλώς με!
27: Ομορφάντρα μου, λουλού μου!
3: Και λίγα λες.
27: Αγάπη μου, σοκολατένια μου, κορμί. Γύρι σοκολατένια ή η παπάρια.
3: Όχι δα.
27: Τι, πήρες στρωματάκι?
3: Αν πήρα.
27: Καβλώσε μας, μπορείς. Καβλώσε μας.
3: Full body.
27: Αμαν! Έρχονται τώρα οι κεντρώοι να μας πάρουν τα κοσμήματα.
3: Αυτό ναι.
28: Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
27: Ναι, μην ξέρουμε να το βάλουμε στη θηρίδα.
3: Δηλαδή θα μας πάρουν τα κοσμήματα, αλλά θα αφήσουν στους εφοπλιστές να δίνουν εθελοντικά φορολογία.
27: Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Είναι ο παπάρας Παναγαμίση. Καλώς ήρθατε, Αποστολέ μου. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Ο μαλάκας ηλεκτρολόγος είμαι. Παραμένω μαλάκας.
3: Δεν αλλάζουν αυτά.
27: Όχι, δόξα τω Θεώ, τον παίζω μια χαρά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Φιλιά πολλά.
29: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
29: Έλα, ναυτικός είμαι. Καλώς ήρθατε.
3: Έλα, ναυτικέ, πού είσαι? Μακριά.
5: Μπορώ να κάνω μια καταγγελία στην Ελληνοφρένεια.
3: Ναι, να κάνετε.
5: Λοιπόν, σήμερα ήρθε στη Φτελιά Δράμας, το χωριό μου είναι Φτελιά Δράμας. Από το ελαιοχώρι Καβάλα στο ελαιοχώρι έχει φωτιά. Και ήρθε ένα μήνυμα 58 χιλιόμετρα μακριά από το ελαιοχώρι, από το σπίτι μας να βγούμε, λέει, γιατί στο ελαιοχώρι καίγεται.
3: Ευγείτε.
5: Πού να βγούμε, πού να πάμε, 58 χιλιόμετρα μακριά είμαστε.
3: Ευγείτε έξω, τι να σου πω εγώ, θα σου πω, θα πας. Πήγαινε 58 χιλιόμετρα κοντά.
5: Ναι, αλλά το μήνυμα αυτό που το στείλε δεν ξέρω ότι είμαστε 58 χιλιόμετρα.
3: Μετά, άμα ξέρει, θα λέγατε μας ελέγχουν και μας κατασκοπεύουν. Λοιπόν, βγείτε και πηγαίνετε κοντά για να πιάσει τόπο το μήνυμα.
29: Έλα, ο Στολίμα, πού τώρα.
3: Σ' ακούω.
29: Έλα, ο ναυτικός.
3: Πού είσαι, σε μπάρκο.
29: Σε μπάρκο είμαι, ναι. Κοντά, ανάμεσα Αγγλία-Γαλλία, το στιμάκι.
3: Ω, κοντά στα στενά του Ορμούζ, δηλαδή.
29: Ναι, είναι πολύ στενά κι αυτά.
3: Στενά κι αυτά.
6: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
29: Λοιπόν, να σου πω, καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν. Λοιπόν,
3: ευχαριστούμε.
29: Παιδιά στην Παλαιστίνη και σε κάθε εγωνιζόμενο λαό. Και ακόμα και το ελληνικό που μας έχουν κάνει ένα μπουρδέλο και μισό.
7: Φελερά. Τι κάνεις?
3: Πώς?
7: Κουνουμαλαρά μου, λέω, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, εσύ πολύ ξαναμένος ακούω, τι έγινε?
7: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις εσύ, Αποστολή?
3: Καλά είμαι να πούμε, τι έγινε?
7: Λοιπόν, όχι τίποτα, εδώ πέρα βλέπουμε τα ωραία τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Έτσι είδαμε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίες εξαγγελίες.
3: Και γουστάρετε, άρτο και θέαμα να πούμε.
7: Βέβαια ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή όλες λαοκεντρικές, δηλαδή ούτε μία υπέρ των μονοπωλίων και όλα αυτά, δεν είναι μαλακίες τώρα.
3: Έτσι είναι ο άνθρωπος τώρα. Τι, αυτό με τον κουμπαρά λίγο μύρισε. Εντάξει τώρα, ότι ευνοεί τους ιδιώτες, τους τραπεζίτες, τους φίλους του, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε.
8: Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια θα βρεθεί με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
7: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Και στην υγεία που υπάρχουν ελλείψεις, δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
3: Ούτε αυτό που νομίζετε. Νομίζετε πολλά λάθος πράγματα και δεν είναι σωστό.
7: Είδες, δηλαδή αυτό το κουκουέ είναι πολύ παροχημένο εν τέλει. Και το λέω αυτό για να σου πετάξω πάσα και για το Τσίπρα, ωραία που είπε. Δηλαδή έκανε νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη ο Τσίπρα.
3: Πώς γίνεται από το κουκουέ να πάμε στο Τσίπρα, δηλαδή? Τι άλμα λογική είναι αυτό?
9: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
7: Ήταν για τους φασίστες. Αυτό εδώ πέρα είναι ούνα φάτσα ούνα ράτσα. Για τον Τσίπρα και για τους Τσιπραίους είναι παροκειμένο το κουκουέ, ρε φίλε. Να κάνουμε τώρα.
3: Ναι, επειδή είναι πολύ μπροστά αυτό το είδε το άλλο πίσω και ξεπερασμένο.
7: Αυτό. Μπράβο.
3: Δεν είναι ότι το κουκουέ είναι πίσω, είναι ότι ο Τσίπρας είναι πολύ μπροστά. Πού να το πιάσει τον Τσίπρα τώρα?
7: Να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο ωραίο. Λοιπόν, τον κομμενάκι που το παίζει Καραϊσκάκης Κολοκοτρώνης, ψέματα σου λέει. Τώρα θα γίνω καταδότης.
3: Οπα, γίνε.
7: Λοιπόν, και αυτό επειδή δεν μπορώ να καταδώσω σοβιετικός αρκούδος, θα σου πω Κερκυραίος Ρωμαιοκαθολικός Ιερεξεταστής. Λοιπόν, η τύπισσα θέλει να ψηφίσει Κασιδιάρη, λέει ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι Ναζί και θα ψηφίσει Κασιδιάρη και Λαγό και κάτι τέτοια. Λοιπόν,
3: απίστευτο μου φαίνεται, και εγώ την είχα για Νταρσία.
7: Α, όχι, εντάξει. Είναι, λέει, αυτοί δεν είναι Ναζί, δεν έχουν σπάστικες και είναι υπέρ. Οπότε η Λουκά μας βγήκε και η Χιτλερική.
3: Το λέμε παράπονο ότι δεν έχουν σβάστηκα. Τι θέλει τη σβάστηκα?
7: Ναι, βέβαια.
3: Α, εντάξει.
10: Καλώ τα μάτια μας τα τέσσερα. Πού είσαι, καλέ?
3: Πού να είμαι, καλέ?
10: Καλέ, πού είσαι, χάθηκες?
3: Άι, σιγά που χάθηκα, ακόμα δεν φύγαμε, γυρίσαμε.
10: Πού πήγατε?
3: Πού να πάμε, δεν πήγαμε.
10: Κάμασα εγώ τα νέα.
3: Γιατί?
10: Τωρίνι, καπιταλιστικές διακοπές έκανες.
3: Ναι.
10: Λοιπόν, φιλεράκι, εγώ τώρα περιμένω να επιβιβαστώ στο ferry boat να με πάει στην Ελψό, στο χωριό σου.
3: Μαγευτικό μέρος.
10: Μαγευτικό.
3: Σου εύχομαι τη ζωή Κωνσταντοπούλου να τύχει μπροστά σου.
10: Με αγάπη. Όχι, την είδα προχθέ. Θεσσαλονίκη, άστο. Φοβήθηκα. Συρίο ανήμερο. Άστο. Προχθές ρε εσύ Αποστόλη, ήμασταν πάνω από 100.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη και αυτά τα βρωμοκάναλα δεν έδειξαν τίποτα. Όλες οι κάμερες στραμμένες στο κουλό μέσα στο βελίδιο.
3: Τι θέλετε, εσένα θα δείξουνε, παιδί μου. Για σας είναι η ΔΕΘ.
10: Εσύ...
3: Και πήρατε και συνταξιούχοι κάτι παραπάνω τώρα, αλλά μην γκρινιάζετε. Ένα κατοσταρικάκι.
10: Λοιπόν, εγώ συμμετέχω σε πορείες και σε διαδηλώσεις από το 1978. Το προχθεσινό τον κόσμο δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου και δεν μπορούσα να δείξω ένα στιγμιότυπο. Είναι πολύ κουφάλες. Τέλος. Θα έρθεις εσύ Ελλειψό?
3: Μόλις έφυγα από Ελλειψό, τι να έρθω.
10: Τέλος πάντων, εμείς πάμε τώρα. Θα περάσουμε 7 μέρες φανταστικές στην εξωτική Ελλειψό. Χαιρετισμού στο φίλο μου, το φιλαράκι μου, το Θύμιο, τον κομμουνιστή, τον αγαπημένο μου.
11: Καλώ τα παιδιά, τα όμορφα, τα σουμπουρλίδικα. Καλή σεζόν.
3: Οπα.
11: Να είσαστε καλά. Να ακούμε έτσι ένα ελεύθερο ραδιόφωνο. Σας αγαπάμε και σας περιμέναμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά.
3: Κοίτα να δεις, μπράβο.
11: Θύμιο.
3: Θα το πω.
4: Αποστόλη, γεια.
3: Γεια.
4: Τι κάνεις?
3: Καλά.
4: Θα πω καλή αρχή και όλα αυτά που είναι κοινά, αλλά χρειάζονται.
3: Ναι, εντάξει.
4: Δεν θα πω άλλα γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ τον χρόνο για να διαφημίσω μια παράσταση. Μπορώ.
3: Α, τι, ξανάρχομαι στη Λούτσα και δεν το πήρα χαμπάρι.
4: Δεν είσαι πολύ κοντά, αλλά εντάξει.
3: Α.
4: Θα ακούσει τώρα. Κάνω μια παύση να πάρουν στυλό όλοι να γράψουν το τηλέφωνο.
3: Εκτός κι αν θες να διαφημίσεις την παράστασή μου στη Θεσσαλονίκη που παίζω την Τετάρτη 16 του μήνα.
4: Παίζει την Τετάρτη 16 του μήνα στη Θεσσαλονίκη όπως όλοι τον Αρμαγιάννη, σε Τετσόλια Μπάν.
3: Έλα, πες και το δικό σου.
4: Λοιπόν, στις 12/9 το Σάββατο φιλοξενούμε μια παράσταση που έχει θέμα την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η παράσταση λέγεται 18/9. Επαναλαμβάνω, στις 12/9 Σάββατο στις 8.30 ώρα στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής Παύλα Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος. Εκεί που ήρθες και εσύ και έδωσες μια εξαιρετική παράσταση και σε ευχαριστούμε. Φιλοξενούμε λοιπόν τη Δώρα Χρυσικού με το πολύ λεπτό θέμα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Στο τηλέφωνο 6932-449-50 μπορεί όποιος θέλει να κρατήσει θέσεις και να μάθει και περισσότερες πληροφορίες. 12/9 Σάββατο η παράσταση 18/9 είναι ένας συγκλονιστικός μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού.
3: Έγινε, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά, Αποστολή, είσαι καλά.
3: Όλα καλά, μια χαρά.
4: Πέρασε καλά, ξεκουράστηκες.
3: Την ξεκουραστώ, τα προλάβαμε μόνο. Εντάξει.
12: Επιτέλους μαζευτήκατε. Ούτε οι δάσκαλοι, ρε, τέτοια αργία, τέτοιες διακοπές.
3: Μα είμαστε δάσκαλοι.
12: Είστε δάσκαλοι. Είσαι ζωντανός να σε τσιμπήσω, έτσι.
3: Τι?
12: Είσαι ζωντανός, λέω, να σε τσιμπήσω.
3: Τσιμπά, μα τσιμπήσω, όμως θα τσιμπήσω κι εγώ, εσύ ξεκίνησες.
12: Ναι, και είμαι και ζουμπορλή. Θα βρεις να τσιμπήσεις. Λοιπόν, όσο καιρό λυπάτε, παιδί μου, θα δεις, δεν θα βγει η ύλη και θα τρέχετε. Θα πάρετε κι άλλες ώρες για να βγάλετε τα.
3: Μπαμπα, μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται.
12: Ναι, δεν θα πάρετε.
3: Αυτό είναι.
12: Α, θα βγει η ύλη, δηλαδή.
3: Βγει, αυτό είναι.
12: Παιδί μου, πάμε σε εκλογές.
3: Να πάτε που θέλετε.
12: Και εσύ θα πας. Ο Μητσοτάκης μετράει σκάνδαλα. Στον Α μετράνε ακόμα πρόβατα.
13: Είναι αόρατα. Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
12: Οι συνθήκες δεν οριμάζουν. Ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Και έχεις και τον Τσίπρα. Εντάξει, Μεσσίας. Και ειλικρινά.
3: Μιλές μεγάλες κουβέντες. Έρχονται εκλογές. Τι βλέπω εγώ την πιφτέκα.
14: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
12: Πού πάει και τη βρίσκει, ειλικρινά. Θα μας πιάσει, λέει, τώρα τα κοσμήματα. Εγώ εντάξει, δεν κίνεται. Εγώ μου τα κλέψανε. Οι άλλοι όμως, οι άλλοι σικυρούλοι, η μαμά μου, που έχει τόσα, θα τη φορολογήσει 1%.
28: Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
3: Να πάει να γίνει εφοπλιστής. Να μην έχει φορολογία. Κοσμήματα ήθελα. Να πουλήσει, να πάρει ένα καράβι.
12: Να τα πουλήσει, να πάρει ένα καράβι. Ναι, ναι. Καλά, θα τη το πω και άμα μπορεί.
3: Πες,
12: θα το πάρει.
3: Κανονίστε το. Λοιπόν, έλα, γεια.
15: Ναι, παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
15: Ποιος είναι στο τηλέφωνο, Αποστόλη?
3: Εγώ είμαι, ναι.
15: Ναι, τίποτα. Να πω ότι μας λείψατε, καλώς ορίσατε, μας λείψατε πάρα πολύ.
3: Πόσο πολύ.
15: Από εδώ μέχρι δύο στάσεις παρακάτω.
3: Τόσο πολύ.
15: Να είστε πάντα καλά, καλώς ήλθατε και καλό από καλό σου, εντάξει.
3: Έγινε, να είστε καλά.
16: Ανάουλη με τα ανακοίνωση τη πρώτο έδρεο.
3: Αλλή μόνο, πού ήξερε πότε είμαστε, ακούς τα τρέιλερ.
16: 20...
3: Και περίμενε πότε θα πάρει πρώτο.
16: Και public, tickets public, φαινόμενα υψηλή παραδοχή.
3: Δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή να ξεκινήσει και να πει γιατί γίνεται καλή χρονιά, κάτι. Καλησπέρα.
16: Αυτό το μετράει ότι μετράμε στην έδρεο μετά από το.
3: Τι ζητάω κι εγώ.
16: Μετά από το 1900.
3: Οι προσδοκίε δικέ μου είναι που το χαλάνε.
16: Θα κάνουμε τώρα στην έδρεο μετά από έναν αιώνα σχεδόν.
3: Θα αργήσετε.
16: Όλοι οι ουφολόγοι πρώτοι να το.
3: Όσοι ζούνε τότε.
16: Κυριακή 9 η ώρα μέχρι 9 το βράδυ μέχρι να τελειώσουμε.
3: Οχο, κι άμα τελειώσετε.
16: Να έρθει την αποψή του να πει.
3: Ποιος?
16: Όποιοςδήποτε από το κοινό να πει τι ξέρει για τα, για τα UFO στην Ελλάδα και διεθνώς.
3: Μπεν Χουρ, κατάλαβα.
16: Και ο ίδιος.
3: Όρεξη να έχεις να τρολάρεις και να ανεβάζεις βιντεάκια. Τέλος πάντων.
16: Α, μα έρθουνε τρολ. Έλα να τα αναγνωρίζεις. Δεν ξέρω να τα αναγνωρίζω.
3: Να.
16: Είμαστε τρολ.
3: Εκεί μέσα πού να αναγνωρίζει τα τρολ. Είσαι καχύποπτος, αλλά λες τώρα όλοι μοιάζουμε.
16: Άμα έρθετε, έχω δυο εισιτήρια για το σταθμό σας.
3: Να.
16: Ναι, ναι, να.
3: Α, γιατί αλλιώς έχει να πληρώσει κιόλας.
16: Είμαστε πλατεία Αμερικής. Οδός Σταυροπόλου 33, τάση ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος. Στούντιο λέγεται, στούντιο 3 Star Cinema, New Art. System.
3: Το ξέρω το σινεμά, ναι, στο στούντιο, το ξέρω.
16: Στούντιο, ναι. Όλοι εκεί θα είμαστε, είναι ο καθηγητής.
3: Πού μπλέξανε κι αυτοί, τέλος πάντων.
16: Είναι καθηγητές από την Κύπρο και είναι και ο άνθρωπος.
3: Δεν μπορεί να το δείξουμε live αυτό, να το χαρεί ο κόσμος.
16: Για όλο τον κόσμο.
3: Τέλος πάντων, ναι, έλα, γεια. Θεσσαλονίκη, εγώ παίζω τώρα, άσε με. Θεσσαλονίκη, θέατρο Κήπου, 16 του μηνός.
16: Ευχαριστώ, ναι, να είστε καλά.
3: Ο Πεκεμπλέ Τουρ. Έλα, άμα είναι να λέμε τέτοια, να πω κι εγώ. Λοιπόν, γεια.
0: Έλα, πώ το λάκκο μου.
3: Έλα, φιλέ.
0: Έλα, καλώ σε βρήκαμε. Τώρα αρχίζω να ακούω την εκπομπή σου. Έχω μείνει πίσω, κατάλαβε.
3: Δεν πειράζει, θα με πληρώσει.
0: Ναι, ναι, λοιπόν. Θέλω να σου πω κάτι. Θα μου πει του κόλλου μου το χαβά έχω, αλλά έχει γίνει πολύ καιρό τώρα.
3: Καλά, δεν και πρώτη φορά, οπότε εντάξει, πε το.
0: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Δεν σε ό,τι γουσάρι λε. Λοιπόν, για τον Αντετοκούμπο και τον Καραλή σκέφτομαι. Τα παιδιά καλά κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτοί οι αριστεροί που με το ζόρι προσπαθούν να του θεοποιήσουν, να πούνε ότι είναι δική μα κι αυτά. Τα παιδιά και ο Γιαννάκη και ο Μανολάκη και καλά κάνουν και δικαίωμά του είναι. Βγάζουν φωτογραφίε με το Μητσοτάκη, διαφημίζουν τράπεζε, διαφημίζουν εταιρείε ενέργεια. Δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Δεν έχουν πει τίποτα για το κίνημα, δεν έχουν πει τίποτα για τα Τέμπη, για την Παλαιστίνη. Γιατί εμεί πρέπει να του θεοποιούμε. Έγραφε ένα καταπληκτικό κύριο ο Παπα-Νικολάου, που είναι νομίζω Ανταρσία, ένα γιατρό, ένα υπέροχο κείμενο έτσι ωραίο συγκινητικό για τον Καραλή και το παντάει ένα δεξιό από κάτω. Ο Καραλή είναι δικό μα, δεν θα το χαρίζουμε. Το πιο σωστό που μπορούσα να του πει είναι. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά δεν κοιτάμε το χρώμα, κοιτάμε τι απόψει, την ιδεολογία και τι εκφράζει ο καθένα.
1: Καλή σεζόν.
3: Τώρα καλή σεζόν. Στο δεύτερο τηλεφώνημα. Στο πρώτο δεν μπορείς να είσαι σαν άνθρωπος.
1: Καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά. Διότι οι νεοέλληνες δεν ενδιαφέρονται. Πάντες οι άνθρωποι.
3: Παιδί μου, έχουμε. Εσύ που λες για τα ούφο. Τα παιδιά μας είναι ούφο.
1: Του ιδέν.
3: Πες τα λίγο. Εκεί στη συνάντηση των ούφο να φωνάξετε και παιδάκια. Ουράνιο τόξο. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα.
2: Έκλαψα λίγο όμως. Έκατσα.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Να σου πω, Αποστολή.
3: Ναι.
1: Αυτό το ηλίθιο κατασκευασμένο που ακούει το όνομα Άδωνης.
17: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο. Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Μήπως μπορεί να μας πει πόσο είναι οι δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
3: Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
1: Α, μπράβο, να
3: είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πληρωμή και την παραγγελία από κάποιον που πληρώνει.
1: Πέσω του ηλίθιου θα πάει να μαζεύει βρούβες που λέγει η μακαρίτσα η μάνα μου στο χωριό.
18: Να πω το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει. Δεν είναι η εκτογήνη και το τρίγωνο Βερμούδων. Είναι η αναδρομή ύπνωσης που έχουν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι το 61 με το ζεύγος Barney Betty Hill. Γιατί δεν μπορώ να τους τα εξηγώ όλα. Ενώ ο διάσημος ψυχίατρος Σίμων τότε τα έλεγε.
3: Ο Σίμων τότε ή ο Σίμων τότε τα έλεγε. Είναι όνομα ή είχε κόμμα ανάμεσα. Ο Σίμων τότε είναι το όνομα.
18: Σίμων είναι ο διάσημος ψυχίατρος, είναι στο Βίπερ του Ντόναλτ Έντουαρτ Τείχο, του πλωτάρχη πιλότου και ραδιοερασιτέχνη.
3: Να.
18: Του ναυτικού ήταν αυτός που έγραψε βιβλίο «Άδεια η ξένη από το διάστημα, η αληθινή ιστορία των Άδεια».
3: Είναι. Εγώ ξέρω «Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι».
19: Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι.
3: Αυτό είναι άλλο που λες εσύ.
19: Κι όλοι εσύ που έφυγες. Χωρίς να φταίει.
3: Του Μπιλάρα. Δεν ξέρω, εσύ λες άλλο πράγμα, δεν θα συνοηθούμε.
18: Οι δημοσιογράφοι έβγαλαν την
3: αφή. Άσε τους δημοσιογράφους, τους έβαλε ο Άδωνης στη θέση του. Τέλος, γεια.
17: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα.
2: Εμείς.
17: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
2: Όλοι.
17: Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
1: Έλα, αδερφέ, έλα. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Μας ήρθατε και πάλι. Μετανάστε το Βερολίνο είναι. Από χθες εντωμεταξύ έχω πάρει καμιά 20 φορές και λέω θα πιάσω, δεν θα πιάσω. Σίγουρα η Λουκά έχει πιάσει καμιά 13 φορές για πλάκα. Όλα καλά, αδερφέ.
3: Όλα καλά. Πόσο κοντά είναι αυτό το φασιστό χωριό εκεί πέρα που έβγαλε τα ναζίδια?
1: Δεν είναι κοντά. Mm. Αλλά εντάξει, η Βερολίνο ακόμα κρατάει. Βαστάει γερά.
3: Τι, σοσιαλιστές.
1: Το Βερολίνο αντιστέκεται. Στο Βερολίνο ανεβαίνει η αριστερά κυρίως.
3: Χαμός.
1: Στο Βερολίνο.
3: Έχετε κι εσείς Τσίπρες, δηλαδή τέτοια αριστερά.
1: Του κουέφαση.
3: Τι λέει, παιδάκι μου.
1: Ναι,
3: ανατσουτσούρωσε.
1: Αλλά ακόμα. Θέλει πολύ. Τίποτα πήρα να πω. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε. Και όλα με υγεία, αδελφέ.
20: Αχ, με τη μία, ρε φίλε, ποιο σήμερα.
3: Ακραίο.
20: Καλή σεζόν να έχουμε. Αυτό το δίλεπτο που λέει για το φασισμό πρέπει να παίζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αυτό.
21: Θέλω η σύμβαση εργασίας σας να βγει στη δημοσιότητα.
3: Γιατί?
21: Μπορείτε, είστε οι μοναδικοί που πάτε δύο μήνες διακοπές. Τι γίνεται, εσείς οι κομμουνιστές, εσείς οι καλύτεροι διαπραγματευτές, εσείς και ο κύριος Μπογιόπουλος δηλαδή.
3: Ναι, τι, τραβάς κανένα ζόρι.
21: Τραβάω βέβαια, δύο μήνες μας πουλάτε ηθική, μας πουλάτε αγωνισμό, μας πουλάτε φανταριά στα ημάδια. Δύο μήνες έχουμε μαζί μας το κεφάλαιο δηλαδή. Είσαστε Ολυμπιακοί και κομμουνιστές, είσαστε κάτι υπεράνω. Τι είστε, δεν έχω καταλάβει δηλαδή.
3: Ω, αγάπη μου, αυτά δείχνουμε το παράδειγμα. Με τον κομμουνισμό έτσι θα είναι η φάση.
21: Άντε γεια ρε!
3: Α, μάλιστα.
5: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
5: Ο Μάγειρας είμαι, τι κάνεις?
3: Τι έφτιαξε σήμερα?
5: Τι έφτιαξε σήμερα? Άστα με πήρε ο ύπνος και έγειρα στο καραβιού την πλώρη.

0: Χθες ήμουν στη δουλειά.
1: Τι έφτιαξες χθες?
0: Σαλατούλες και κρύα ορεκτικά.
1: Έτσι είμαι κι εγώ μάγειρας. Μήπως κάνεις και τόστ?
0: Όχι, βρε. Εντάξει, βοηθάω και στη ζεστή κουζίνα. Ριγκατόνι με καβούρι και κακαβιά. Σάλτσα κακαβιά.
1: Ναι.
0: Τι άλλο.
1: Εντάξει, μη σε φέρω σε δύσκολη θέση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, του τζελεμεντέισαι.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι θες?
0: Θέλω να σου πω το εξής. Από τι αλαζονία διέπονται τα μέλη της κυβέρνησης, τα στελέχη της κυβέρνησης, μάλλον. Δεν θέλουν να τους ασκούμε κριτική. Δηλαδή να μας πιμώσουν όλους, όπως είπε και ο Άδωνης, απ' έξω απ' έξω.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι.
0: Τι άλλο ήθελα να πω. Με κομπλάρις, ρε φίλε, λίγο.
1: Σε πήρα από τα μούτρα κι εγώ.
0: Ναι, λίγο.
1: Ναι, καλά σου έκανα όμως. Να κόβονται λίγο τα από κάτω τα καμπανέλια.
0: Εντάξει, καλό κι αυτό.
1: Γιατί παίρνετε με αέρα κάποιοι.
0: Εγώ γιατί έχω πάρει αέρα, ρε φίλε.
1: Εσένα σε πήρε μπάλα, δεν είναι ότι εσύ, άλλους.
0: Α, οκ. Τι ήθελα άλλο να πω. Ναι, διέπονται από αλαζονία.
1: Τι λέει, ρε παιδάκι μου, αυτό που πες και πριν δηλαδή, ε.
0: Ναι.
1: Ακραίο.
0: Ακραίο, εντελώς. Δεν είμαστε των άκρων, λίγο.
1: Να πούμε για την κακαβιά καλύτερα.
0: Να πούμε για την κακαβιά.
1: Τι βάζεις μέσα, τι ψάρια βάζεις? Αφρόψαρα μόνο?
0: Όχι.
1: Α, βάζεις κανένα μια σκορπίνα μέσα να πάρει γεύση?
0: Ναι.
1: Τα βασικά. Άλλο.
0: Άλλο.
1: Μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο, ναι.
1: Άλλο.
0: Λαβράκι.
1: Λαβράκι, καμιά μπράσκα.
0: Ναι.
1: Α, είναι αυτά που είναι για σούπα. Δηλαδή είμαι κι εγώ μάγειρας τώρα επειδή τα ξέρω. Εσύ πληρώνεσαι γι' αυτό τώρα, θες να μιλήσουμε γι' αυτό?
0: Έλα μια βόλτα.
1: Ίδια δουλειά κάνουμε. Τα μισά εγώ στα είπα και συμφώνησες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με το MasterChef έχουμε γίνει όλοι όπως καταλαβαίνεις. Δεν κάνετε κάτι ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Βέβαια τη ζέστα εσύ την τρως, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, ο καθένας όπου μπορεί.
1: Πού έκανε σεζόν?
0: Στην Κέρκυρα είχα πάει, αδελφέ, αλλά γύρισα πρόωρα γιατί.
1: Καλά ήταν.
0: Είμαστε λίγο δύστροποι εμείς οι μάγειροι, είμαστε λίγο του γιατρού.
1: Σας ξέρουν, ναι. Άρα τη σκορπίνα τη δούλεψες πολύ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, όχι στη σεζόν.
1: Πήγε το μπουρδέτο σύννεφο, μπουρδέτο το κάναμε.
0: Μπουρδέτο, ντόπι, αυτό έχω να πω μόνο.
1: Στην Κέρκυρα ήσουν.
4: Λοιπόν, η σκνήμη του Καλογεράκη Γεράσιμο του στρατηγού, αλλά όπως και είπα τώρα, είναι πολλοί και άλλοι στρατηγοί που τα λένε, ο Γιάννης Λάζαρες, ο Ιωάννης Πέτρο έχει Facebook, τα λέει ακόμα. Όπως η καλλιτέχνης αυτή, η διάσημος ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ, είπε τώρα που τα λέει ο Τραμπ, λέει ευθέως, και τα βλέπει όλη η γη, αλλά πλην των νεοελλήνων. Η Σάντρα Μπούλοκ είναι κάποια διεθνής ηθοποιός.
1: Κάτι έχω που... δει, ναι, στο Μις με το Ζόρι, εκεί τα είπε όλα.
4: Να πω τώρα και μία εδώ δική μας βέβαια δεν είναι αστροφυσική όλοι αυτοί που λέγω, αλλά ασχολούνται και με το παν είναι να τα φέρουν στη δημοσιότητα και τα δικά μας είναι και...
1: το παν αυτό είναι, ποιο είναι άλλο, είναι το παν. Εκτός από μερικές φορές που είναι το πάνω.
5: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
1: Που λέμε στα χωριά. Πήγε σαπάν, είναι και το σαπάν δηλαδή. Πήγε σαπάν, παν, παν κατ.
5: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρέσαι σε ένα, ναι.
1: Τέλος πάντων, τα λύσαμε αυτά, γεια.
5: Πάνω...

0: Πούσε ρε Αποστόλη.
1: Εδώ, τι έγινε.
0: Τι κάνεις τα σύνορα ρε φίλε και δεν σηκώνεις τηλέφωνο.
1: Μούτρα.
0: Μούτρα.
1: Ναι.
0: Μήπως το έχεις βάλει στη δόνηση.
1: Το είχα βάλει στη δόνηση και απολάμβανα.
0: Αχα.
1: Ναι.
0: Τι το έχεις το τηλέφωνο αφού δεν το σηκώνεις. Μπας και το έχεις βάλει στη δόνηση και πουθενά αλλού το χώνεις.
1: Α, είσαι και ποιητής.
0: Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι φίλε. Παπάζω γλου, τα έχουμε πει αυτά.
1: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
2: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
1: Λέγε.
0: Με στιχάκι.
1: Είσαι, αλλά λέγε.
0: Καλό και αυτό, γιατί αφού μπορούμε, οι κουλοί είμαστε. Ακόμη και οι κουλοί τον παίζουν.
1: Όλοι οι κουλοί μπορούν.
0: Έτσι. Θα τον παίξω κι εγώ.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
1: Τι πήρες, παιδάκι μου, τι θες.
0: Τι θέλω, να σου μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσω.
1: Και Χατζηγιάννης.
4: Θέλω να σου μιλήσω.
0: Θέλω να με.
1: Από παπάζουγλου σε Χατζηγιάννη, δεν τρώγεσαι.
0: Από όλα και μπαχτές, γεια σου κύριε Μενεξέ.
5: Μπαίνω μέσα στον παξέ. Γεια σου κύριε.
0: Με νεξέ εμένα.
1: Σε ξέρω.
0: Οπού με ξέρει. Τίποτα δεν ξέρει. Αδιαμέ.
1: Με κούρασε.
0: Ιδιώτη μου, να κουράζω κόσμο και να τρελαίνω κόσμο. Λέγε. Τι θε να πει.
1: Τι θε, παιδάκι μου, τι θε από τη ζωή μου, γιατί με παίρνει τηλέφωνο.
0: Να σε τρελάνω θέλω.
1: Γιατί με ενοχλεί.
0: Έτσι. Γιατί μπορώ. Τόσο απλά.
1: Σα παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Έτσι.
1: Τελειώσαμε.
0: Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
1: Γιατί βάλε και ένα ρέμο τώρα, δεν τελειώσαμε. Ορκίζομαι στο λέω, δεν τελειώσαμε τι λέει.

0: χάσαμε.
1: Τέλος πάντων, μην μου δίνεις φάσεις. Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
0: Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
1: New Wave Jazz Rock, ξεκάθαρα σε τεμερόν και τζατζίκι και σουβλάκια.
2: Με κούραση.
1: Τέλος πάντων, να το πω στα σοβαρά.
2: Έχει σοβαρό βερσιόν, για πες.
1: Λοιπόν, ωραία. Επειδή υπάρχει ένα μοσχάρι στη μέση, ένα ποδινό μεταξύ μου και ενός ακροατή, για το παλουκάρι που είπε, αναφερόμενο σε μένα και τη σεζόν. Big Daddy Κοτσαρίκο εδώ. Ο τρελός ο μάγειρας, αν με κατάλαβες.
2: Το τρελός το είχα σίγουρο. Πυροβολημένος δηλαδή πιο πολύ, αλλά ναι, για πες.
1: Λοιπόν, γιατί βάζω και υπογραφείς ό,τι κάνω. Με όλους τους ψέκες αυτούς, Βελόπουλος, Γεωργιάδηδες και το συνάφι τους το ωραίο, το όμορφο, πρέπει να ξεμπερδεύουμε μια καλή. Γι' αυτό κουκουέ δαγκωτό που λέει και ο Κουτσουμπιλό.
0: Κουκουέ δαγκωτό!
1: Η Κουτσουμπίλα.
2: Τραγούδα και λέω Κουτσουμπίλα για να γουστάρουμε.
1: Κουτσουμπίλα.
2: Μ' αρέσει γιατί είχε εσύ τα μηνύματά σου, το περνά με τρόπο. Όποιο κατάλαβε τώρα.
1: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μάθε πάλι από τον Άρχοντα, τον Αντάλο ξέρω εγώ.
3: Εντάξει, ωραία. Μάθε μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα άλλο στον Άρχοντα.
1: Έλα στον Αλέφαντο, έλα στον Πιγκτάτη Κοτσάρι.
2: Δεν αντέχω, ρε παιδί. Δεν αντέχω. Γιατί μου το κάνει αυτό. Έλα, γεια.
1: Γεια, θα σε ξαναπάρω όμω.
2: Τι καλά. Μπράβο.
1: Αυτό είναι. Μ' αρέσει όταν είσαι μπράβο.
4: Λυθυντικός. Έχουμε καμία ευθύνη που ο Κασιδιάρης θα βγει από τη φυλακή και θα μεγαλουργιστεί.
2: Το θα μεγαλουργήσει ή το λες.
4: Εγώ το λέω. Λοιπόν, εγώ επειδή βλέπω τα πιτσιρίκια που βγαίνουν το βράδυ το καλοκαίρι με μαύρες μπερμούδες.
2: Δηλαδή ο βασιλιάς του Βόθρου. Πάλι στο Βόθρο είναι. Και βασιλιάς δεν είναι.
4: Ρε μαλάκα, άσε την παπαρολογία.
2: Εσύ ξεκίνησες πρώτο, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά με έχεις χορτάσει αυτή.
4: Λε μαλάκα, το να βρίζεις κάποιον δεν τον μηδενίζεις. Θα βγει ο Κασιδιάρης πάλι και θα μεγαλουργήσει. Διότι εμείς μαλακιζόμαστε.
2: Ενώ όταν τον εξυψώνεις και λες ότι θα μεγαλουργήσει, τον μηδενίζεις. Για εξήγησε το μου αυτό λίγο.
4: Εγώ βλέπω.
2: Όχι. Εξήγησε μου αυτό λίγο.
4: Ρε μαλάκα, βλέπω.
2: Εξήγησε μου αυτό. Τον μηδενίζεις λέγοντας ότι θα μεγαλουργήσει. Τον μειώνει αυτό. Για πες μου λίγο.
4: Του απαντάω. Βλέπω την πραγματικότητα.
2: Α, μάλιστα. Και εγώ την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για Βόθρους, αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Ακούστε να δείτε κάτι. Η Άννα Βίστη, βάλε εδώ λίγο τον.
2: Ναι, δεν βάζω. Λέγε τι θες τώρα.
4: Λοιπόν, η Άννα Βίστη θα γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Να το γεμίσει.
4: Μπράβο. 80.090 θεατές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ρίξει και το Μητσοτάκι. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Άλλο γεμίζω ένα Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Ω, καλά.
4: Άλλο γεμίζω το ήλιο.
2: Εκεί φτάσαν τα επιχειρήματα. Μπράβο.
4: Τι πράγμα?
2: Όχι, βλέπω τα επιχειρήματα υπέρ Τσίπρα έχουν φτάσει σε άλλο level πια.
5: Μπράβο Τσίπρα. Wow!
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ο Αποστόλαρος.
2: Ναι, αυτός.
8: Αυτός ένα μηδέν που λέγανε και οι παλιοί.
2: Ποιοι είναι οι παλιοί?
8: Οι παλιοί είναι.
2: Κάποιοι από το χωριό δεν τους ξέρω, ναι. Πάμε παρακάτω.
8: Εγώ πήρα να πω απλά ένα καλό χειμώνα, έτσι, αφού ξεκίνησες και εσύ και να μας δεις πρόγραμμα καθόλου για παραστάσεις. Έχεις, όχι προφανώς ακόμα, ε.
2: Έχω κάτι πρόχειρο. Την Τετάρτη 16 του μηνού, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου.
8: Θέατρο Κήπου.
2: Εξυπηρετεί κεντρικό σημείο.
8: Κεντρικά είναι, αλλά για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι πιο νότια όμως δεν έχεις ακόμα.
2: Το νότιο με το βόρειο τι είναι τώρα σχετικά. 50 λεπτά δρόμος αέρας.
8: Ναι, άψογα. Κανένα νέο με τον Κούλι τώρα με τα προσεχή σχέδια έχουμε.
2: Όλα καλά, πρωθυπουργός είναι ακόμα.
9: Είμαι πρωθυπουργός.
8: Είναι ακόμα?
2: Ναι, και δεν τον έχουν πάρει με τις πέτρες ούτε με τα μαρούλια.
8: Αφού αντέχουμε ακόμα, μωρέ, λίγο ακόμα αντέχουμε.
2: Βαστάει ο κόσμος, βαστάει.
8: Όπως έλεγε και ο Πανούσης, μπορούμε και πιο χαμηλά.
2: Μπορούμε.
10: Καλωσορίσατε Θρασίμια που λέγει ο Σαμαράς.
2: Θρασίμια! Τώρα έπρεπε να πεις Θρασίμια και Σαμαράς με δύο ρο μέσα. Σε συμφέρει.
10: Εδώ θες εσύ. Μην μου κάνεις bullying, Αποστόλη.
2: Δεν κάνω bullying, αλλά σε συμφέρει τώρα.
10: Δεν με συμφέρει, αλλά τι να κάνω. Αυτά τα ονόματα έχουνε.
2: Ναι.
10: Τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Πες Μητσοτάκης που δεν έχει ρο.
10: Πούλης. Κυριάκος.
2: Μην πεις Κυριάκος, Μητσοτάκης θα λες. Μην λες Σαμαράς, Αντώνης θα λες. Ξέρω εγώ.
10: Α, άμα ξέρεις, εντάξει.
2: Όχι τώρα, Μπακογιάννη.
10: Λοιπόν, πήγα να ευχηθώ καλή σεζόν να είμαστε καλά, με υγεία. Και να σου πω, ρε Αποστολή, αυτό το συγχαμένο το φαστριακό, μην το βγάζει. Όπω και το μαλάκα, αυτό το τζιπρέο, το Νταρίφα. Είναι εντελώ μαλάκα ο άνθρωπο. Μην του βγάζει αυτού.
2: Θα προσπαθήσω.
10: Εντελώ, αλλά κάνω ό,τι μπορεί.
2: Α, θε λίγο να ακούσω, αλλά όχι και πολύ.
10: Λίγο, ναι, όχι και πολύ, γιατί εντάξει, κάπου δεν πάει.
2: Κάπου όπα.
10: Λοιπόν, θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα για παραγγελιά.
9: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Εντάξει, στα όρια του στερητικού συνδρόμου, ας πούμε, φτάσαμε, αλλά δεν πειράζει.
2: Τι με εμάς που λείπαμε.
9: Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, είχαμε αφήσει αμφεταμίνες όμως σε κονσέρβα.
9: Ναι, δεν παίρνω βιταμίνες.
2: Δεν είπα για βιταμίνες. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα συνοηθούμε. Είχαμε αφήσει κονσέρβα. Υποκατάστατο. Γεννώσουμε εκπομπή.
9: Στην αποθήκη. Πολλές κονσέρβες. Λοιπόν, μια ερώτηση. Παρακάλεσες πολύ για να είσαι στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Γιατί λίγες μέρες πριν κλείσετε και σπεί ότι δεν σε έχουν καλέσει.
2: Μάλλον λειτουργήσε το παράπονο.
9: Λειτουργήσε. Σκέφτηκα ότι όταν είδα το όνομά σου, λέω ή παρακάλεσε πολύ ή σε βάλαν ψεύτικα για.
2: Όχι, η γκρίνια πιάνει.
9: Αυτή πίσω ο κόσμος.
2: Η γκρίνια πιάνει εκτός και αν με είχαν κρυφό χαρτί. To be announced, δηλαδή προς ανακοίνωση. Κατάλαβες.
9: Να είστε καλά, να έχετε καλή σεζόν, να τη ευχαριστηθούμε κι εμείς κι εσείς.
2: Μιας και το πες, Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, έτσι.
9: Σάββατο είσαι.
2: Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, 26 Σεπτέμβρη.
9: Α, στις 26 είσαι.
2: Πότε είναι Σάββατο, 26 δεν έχει Σάββατο. Ναι, Σάββατο, 26, καλά λέω.
9: Ωραία. Έτσι κι αλλιώς, επειδή.
2: Έτσι κι αλλιώς εκεί θα γίνει κόκκινη, τα έχουμε πει τώρα. Έτσι κι

0: Αθήνα μου.
1: Α, μάλιστα.
2: Καλύπτω την Αθήνα με φεστιβάλ.
1: Δεν πειράζει στο φεστιβάλ, γιατί μου πέφτει πιο κοντά το φεστιβάλ.
2: Πιο κοντά από Θεσσαλονίκη, έλαμπτε, τα ακούσαμε κι αυτό.
1: Να σου πω κάτι, με δουλεύεις ρε, είναι δυνατόν.
2: Μα τι είναι, δίπλα είναι το ελληνικό, πάτε αεροπλάνο και έλα. Α, δεν έχει, ξέχασα, δεν πειράζει.
3: Είστε γραφικοί πια. Δηλαδή, τι πάτε AI την τώρα να λέει την ιστορία τη ζωή τη σε σχέση με το Μητσοτάκη.
4: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
5: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι.
3: Έχω πεθάνει.
2: Εμείς η αλήθεια.
3: Να σου πω, και λέει ζήλεψε πολύ. Έχω την εντύπωση ότι ζηλεύουν τα αδέρφια όταν έχουν κοντινή ηλικία. Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, το 1-2 χρονών και να έρχεται ένα νεογέννητο, άντε 3, άντε 4, άντε 5. Όταν αρχίζει και η διαφορά να αμβλύνεται, να το πω πώς το λένε στο χωριό μου.
2: Τι ωραία που μιλάτε.
3: Κάτσε, όταν η διαφορά τόσο μεγαλώνει, τα παιδιά. Για χαίρονται που έχουν ένα μικρότερο αδερφάκι. Έτσι τουλάχιστον ξέρω εγώ από 2-3 φίλους έτσι που μου ήρθαν στο μυαλό. Μήπως τελικά δεν είναι αδερφάκια? Μήπως κάποιες φήμες?
2: Έλα μωρέ τώρα.
3: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να.
2: Πάλι τα ίδια.
3: Δεν μπορώ να αποδείξω κάτι. Και όποιος έχει στοιχεία, α πάει στον εισαγγελέα έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
3: Αλλά λέω τώρα, δηλαδή, αν άσουν 16-17-18, πόσο ήταν η τώρα όταν γεννήθηκε ο Ζαβός? Να ζηλέψεις? Δεν το νομίζω. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Ας πούμε λοιπόν σε αυτόν τον συχαμένο το Σπύρο ότι επειδή τον ψήφισαν 50-60 χιλιάδες, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να σπάει τα νεύρα σε 9,5 εκατομμύρια Έλληνες και να του θυμίσουμε ότι είναι εκεί στη θέση του επειδή δεν βρέθηκε κανένας, μα κανένας δικαστής να του πει περάστε από εδώ κυρία Άδωνη να μας διευκρινίζετε κάτι εσείς που είστε λαλίστατος και ξέρετε τα πάντα. Λοιπόν, και όσο για τους δημοσιογράφους, πολύ καλά κάνει και τους κουνάει το δάχτυλο.
6: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
7: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Γιατί δεν βρέθηκε ένας να του πει μας κουνάτε το δάχτυλο, κύριε Άδωνη. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές το δάχτυλο χρησιμεύει και κάπου αλλού. Έτσι, να του σπάσουν λίγο.
2: Α, για πες. Πού αλλού,
1: αλλού. Ξέρεις. Να έγινε να βουλώσει κάτι τέλος πάντων. Αφού δεν βουλώνει το στόμα του, θα σβουλώσει τίποτα άλλο. Λοιπόν, και είναι χυδαίο αυτό που λέω και μπορώ να το πω και για τη Σδούκου, τη Σπαστικιά και να πούμε και σε αυτό το Τζίπρα. Ειλικρινά που τα βρίσκει αυτά τα φιντάνια. Ειλικρινά όμως θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει ο ταξιτζής φέτος και δεν θα έχει και εμένα βοηθό να το σπιβοντάρω. Να απαντάμε στο Θήμιο. Τι να απαντήσεις τώρα? Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχω νεύρα, είναι κλιμακτήριος. Έτσι πάω.
8: Τι λένε ρε οι Θεσσαλονικείς?
9: Είναι η απόλυτη ντροπή, ας πούμε έτσι, για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους.
8: Όταν πάνε στα Σκόπια δεν βλέπουν το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Δεν βλέπανε πριν.
2: Στα Σκόπια έχουν στο νου τους άλλη δουλειά τώρα. Να βάλουν καμιά βενζίνη, να βάλουν κανένα φθηνό τσιγάρο, κανένα ουίσκι.
8: Ας, δεν βλέπανε πριν.
2: Το Μεγαλέξανδρο έχει στο νου σου όταν πας στα Σκόπια. Να ανοίξουν καμιά επιχείρηση, ξέρεις πώς είναι αυτά.
8: Άσε να κάνω την προπαγάνδα μου. Δεν βλέπανε πριν τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι ταμπέλες που γράφανε Μακεδονία δεν τις βλέπανε. Οι Μακεδόνες πηγαίνανε στο Φλαμίγκο στο καζίνο. Δεν πήγαινα εγώ, γιατί εγώ είμαι από την Αρκαδία. Ούτε έχω πάει εκεί πάνω και ούτε πρόκειται να πάω. Και τώρα τους πήραξε ο Ρέμος. Ρε καλαμούκι, να σου πω ρε. Πες το πρόγραμμά σου, ρε φιλαράκο.
2: Πότε είναι ο Ρέμος? Γιατί είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω τίποτα ανταγωνισμούς.
8: Πότε είναι ο Ρέμος? Εγώ το Ρέμο τον έχω δει στις Χάτρες τώρα, αγόρι μου.
2: Γιατί κοντά στο άγαλμα παίζω κι εγώ. Θέατρο Κήπου είναι κοντά, είναι απέναντι.
8: Ρε μαλάκα.
2: Δεν θέλω τίποτα να ξεσηκωθούν τίποτα πάλι. Μακεδονομάχη.
8: Μαλάκα, εγώ το Ρέμο με αξίωσε ο Θεός και τον είδα στις Χάτρες. Όταν εσύ ακόμα.
2: Σε αξίωσε πραγματικά. Τέτοια αξίωση που είχες. Να, ο Θεός αυτό κοίταγε και λέει: πώς θα τον αξιώσω αυτόν τον άνθρωπο? Ρέμο θα του δώσω.
10: Λύσε όλα ό,τι έχω και δεν έχω.
8: Έχω δει να βύσει στα αστέρια μαζί με του Σουάν τώρα. Δεν μα παίζουν τώρα.
2: Αξιωμένο και εκεί.
8: Η πλέμπα τώρα.
2: Εσύ είσαι παραξιωμένο, δεν είσαι απλά αστεία.
8: Ξαναλέω, με δραχμές. Έχω πληρώσει δραχμές. 100.000 δώσαμε.
2: Είσαι και άπλας.
8: 100.000. Εγώ με την τότε εγκόμενά μου, τη γυναίκα μου, δώσαμε 100.000. Τώρα πάει η πλέμπα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Άσε με τώρα. Με 20 ευρώ, βλέπει βύση με 20 ευρώ τώρα. Είναι ντροπή πράγματα.
11: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση και εμείς περιμένουμε εδώ τα δικά σας μηνύματα στο 211 10 80 880. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου σήμερα έχει τη γιορτή της. Χρόνια πολλά στη δική μας Σταυρούλα την αγαπημένη.
1: Στο χάος που κρύβει η ψυχή κι όλο ξενυχτάω με λάθος ευχή.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και χιλιάδες κόσμος διανυκτέρευσε για τον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια. Μέχρι και αυτή την ώρα σειραίει καρτερικά εκεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να πει το τελευταίο αντίο σε αυτόν τον πολύ αγαπημένο τραγουδιστή. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα Χρυσταρά μου. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Καλημέρα λοιπόν, καλή γλυκιά εβδομαδούλα να έχουμε. Η ανατολή του ήλιου θα έρθει στις 7 και 4 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει στις 7 και 36 το απόγευμα. Και βεβαίως σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Γιορτάζει ο Σταύρος, η Σταυρούλα, ο Θεοκλής, η Θεόκλια. Είναι η μέρα του Σταυρού. Πολύ μεγάλη γιορτή λοιπόν, η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σε ολόκληρη τη χώρα γιορτάζεται πανηγυρικά αυτή η πολύ μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας. Σήμερα είναι κλειστά και τα φαρμακεία, παιδιά. Έτσι, μην πάθετε κανένα πανικό άμα δείτε κλειστά τα φαρμακεία. Είναι λόγω της εορτής του Σταυρού. Ελπίζω να περάσατε καλά, να είχατε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό γεμάτο όμορφες εικόνες από την οικογένειά σας, από όμορφες στιγμές οικογενειακές. Να ξεκουραστήκατε, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι προς το φθινόπωρο. Καταλαβαίνετε τώρα, πρέπει λίγο να συνέρθουμε. Νάτος ο Δημήτρης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μεγάλη απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί ήταν πραγματικός άνθρωπος. Λείπει πάλι ο Θεός, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη μου. Πολύ μεγάλη απώλεια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο κόσμος χθες και σήμερα μέχρι αυτή την ώρα βρίσκεται εκεί. Περί τους 25.000 υπολογίζεται ότι έχουν φτάσει εκεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Σήμερα θα γίνει και η κηδεία του το μεσημέρι, στη μία η ώρα το μεσημέρι, σε στενό οικογενειακό κύκλο, γιατί αυτό αποφάσισε η οικογένεια. Βεβαίως αυτή η αγρυπνία με τον κόσμο να σειραίει εκεί από νωρίς το απόγευμα, να έχουν κλείσει οι δρόμοι, δηλαδή ήταν το αδιαχώρητο, πραγματικά το αδιαχώρητο για να μπορέσει να φτάσει στην Νίκαια, δείχνει και το πόσο αγαπητός ήταν στον κόσμο ο Γιώργος Μαζονάκης και τα τραγούδια του, οι μεγάλες του αυτές επιτυχίες, οι οποίες επί της ουσίας σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Για όλους τους σημερινούς 50-60 ήταν τα τραγούδια της νιώτης τους. Τα τραγούδια με τα οποία γλέντισαν, ερωτεύτηκαν, έκλαψαν, τραγούδησαν. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια. Λοιπόν, σαν σήμερα όμως έφυγε από τη ζωή και ο Στέλιος Καζαντζίδης, αυτή η τεράστια λαϊκή ελληνική φωνή, αυτός ο εκπληκτικός τραγουδιστής, πόσα χρόνια και να έχουν περάσει από τον θάνατό του, τα τραγούδια του συνοδεύουν κάθε μας στιγμή. Έφυγε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχω επιλέξει, αγαπημένο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη, για αυτή τη μέρα.

Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την Πριγκίπισσα. Να είστε καλά εσείς που μας ακούτε και φυσικά όσοι είστε συντονισμένοι στον Status που φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Radio-παραπολιτικά.gr, στείλτε τα μηνύματα.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους, λέει ο φίλος ο Παύλος από τη Νέα Σμύρνη με φρέσκο χαμόγελο. Έχει στείλει και φωτογραφία με αλμυρά σάντουιτς, παρακαλώ. Τη ρίζα μπολ, λουκάνικο πατάτες, ντομάτα τυροσαλάτα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα, καλημέρα. Την καλημέρα μου και στη Λίντια. Ό,τι καλύτερο παιδιά, να έχουμε μια υπέροχη χαρούμενη εβδομάδα.

Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα είναι δύσκολη σε σχέση και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τον ξαφνικό αυτό θάνατο. Έχει και αστυνομική εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε το θέμα αυτό των ημερών, και δικαστική εξέλιξη. Την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης θα κυδεύεται, την ίδια ώρα θα περνάνε το κατόφλι της δικαιοσύνης και οι δύο γιατροί. Αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι με αυτές τις ενέργειες και τα πλοκάμια αυτά που είχαν στηθεί γύρω από ένα κύκλωμα τέτοιο, που λιμένονταν, όπως φαίνεται και όπως διαφαίνεται, ανθρώπους οι οποίοι ήταν επιφανείς και είχαν την οικονομική δυνατότητα. Μιλάμε για μια κανονική αφέμαξη, 300-400 ευρώ λέει, επίσκεψη κτλ. Σε ένα ιδιωτικό γιατρείο που δεν είχε καν ταμπέλα, δεν είχε καν μια επιγραφή να καταλάβεις εκεί ότι κάτι γινόταν. Και που τελικά δεν είναι μόνο αυτό το γιατρείο, όπως φαίνεται, ξεκινάνε και έρευνες, ξεκινούν έρευνες για δεκάδες τέτοια κέντρα σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο έχει πει ότι θα αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία αυτών. Κάτι πρέπει να γίνει. Ο Γιώργος Μαζονάκης όμως έφυγε πάρα πολύ άδικα. Πάρα πολύ άδικα, μόλις 54 χρονών. Θέλω να ακούσουμε τον κόσμο. Μόλις έφτασε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, εκεί στην Νίκαια, το κόσμος άρχισε να τραγουδά.

0: Ατελείωτα χειροκροτήματα, χιλιάδες κόσμος εκεί και φυσικά το διαχώρητο με τον κόσμο να προσπαθεί να φτάσει και ιδιαίτερα εκείνη τη στιγμή που έφτασε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη ήταν ανατριχιαστικές οι στιγμές. Ο κόσμος τραγουδούσε τα τραγούδια του, κάποιοι είχαν βάλει μεγάφωνα, είχαν στήσει μεγάφωνα για να ακούγονται τα τραγούδια του, κάποιοι άλλοι με τα κινητά τους τηλέφωνα. Άσχημη βέβαια εικόνα με τα κινητά να προσπαθούν να φωτογραφίσουν και τα λοιπά το φέρετρο. Είναι μια εικόνα που δεν είναι αρμόζουσα στη στιγμή αυτή. Νομίζω ότι κάπου λίγο πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό. Λίγο σεβασμό στη στιγμή. Σεβασμό σε εκείνη τη στιγμή που ναι, όντως μιλάμε για ένα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, αλλά μερικά πράγματα δεν χρειάζεται να αποτυπώνονται στη μνήμη ενός κινητού τηλεφώνου. Όλα αυτά και τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη είναι καταγεγραμμένα εδώ, στη μνήμη μας, στην καθημερινότητα που είχαμε και που τα τραγούδια αυτά συντρόφευαν κάθε μας στιγμή. Η εικόνα αυτή με τα κινητά υψωμένα πάνω στο φέρετρο νομίζω ότι δεν ήταν η πρέπουσα εικόνα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα σταθούμε σε αυτό. Στεκόμαστε στο ότι ο κόσμος, χιλιάδες κόσμος βρέθηκε εκεί να τιμήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Μέχρι αυτή την ώρα υπάρχει κόσμος που περιμένει υπομονετικά να προσκυνήσει τη σωρό του. Θέλω να ακούσουμε τι είπαν οι ιερείς όταν έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης στην εκκλησία.
1: Οφείλουμε λοιπόν να σεβαστούμε προδίσεις στον χώρο και έπειτα την οικογένεια η οποία είναι αρκετά κουρασμένη, το καταλαβαίνετε, και θέλει να εκπληρώσει τις τελευταίες στιγμίες του αγαπημένου μας Γιώργου, οι οποίες είναι ότι πρωτίστως αυτή τη στιγμή ο Γιώργος δεν θα ήθελε να υπάρχουν τα τραγούδια που έχουμε τριγύρω, αλλά οι ψαλμωδίες. Και αδελφοί, το σημαντικότερο που κάνατε σήμερα δεν είναι μόνο να έρθετε να χαιρετήσετε τον Γιώργο, αλλά ο καθένας σας πρέπει να προσευχηθεί για την ανάβαση του Σκύρου.
0: Οι ιερείς οι οποίοι γνώριζαν τον Γιώργο Μαζονάκη από νεαρή ηλικία. Ο Γιώργος Μαζονάκης στη συγκεκριμένη εκκλησία γεννήθηκε, μεγάλωσε εκεί σε αυτή την παλιά γειτονιά. Επέστρεψε λοιπόν στην παλιά του γειτονιά, σε αυτή την εκκλησία που ο ίδιος είχε πολύ μεγάλη πίστη και πολύ, έτσι, μια ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησία, με το Θεό. Πήγαινε συχνά και στο Άγιο Όρος, επισκεφτόταν μάλιστα και πριν από λίγους μήνες βρέθηκε εκεί. Είχε ανεβάσει και συγκεκριμένα έτσι βίντεο με μοναχούς εκεί να μαγειρεύουν όλοι μαζί. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση λοιπόν με το Θεό. Και φυσικά ο κόσμος που βρέθηκε εκεί, ο κόσμος ο οποίος αποθεώνει τον Γιώργο Μαζονάκη, και είναι σίγουρο ότι τα τραγούδια του θα συνοδεύουν ακόμη και όταν περάσουν πολλά χρόνια τις στιγμές μας. Να ακούσουμε λοιπόν τον κόσμο.
2: Έχουμε έρθει πολύ μακριά για τον Γιώργο, από Αμαλιάδα. Δεν γινόταν να μην έρθουμε. Μας ήταν αδύνατο, έφερα και τα παιδιά μου και να πω τον τελευταίο αδείο στον Γιώργο. Κρίμα.
3: Πολύ νέος και είχε πάρα πολλά να μας δώσει ακόμα. Όλοι γενικά σοκαριστήκαμε με αυτό που έγινε και με τον τρόπο που έγινε. Δεν ήταν άρρωστος για να το περιμένουμε.
4: Είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Για τη ζωή τόσο άδικα.
5: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στην καρδιά μας. Τον αγαπάμε, θα τον αγαπάμε μέχρι να πεθάνουμε.
6: Αναχωριέμαι πολύ.
7: Πάρα πολύ άδικο. Πολύ άδικο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
8: Ερχόταν συχνά και βοήθαγε και πολύ κόσμο. Αθόρυβα.
0: Πράγματι, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Αθόρυβα, φιλάνθρωπος και ήταν πολύ ταπεινός. Όλοι έχουμε να διηγηθούμε ιστορίες με τον Γιώργο Μαζονάκη, όπου βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή απέναντι σε ανθρώπους που τον είχαν ανάγκη και έτσι πολύ αθόρυβα με τον δικό του τρόπο στάθηκε στο πλάι τους. Ο Μπάμπης Λυκούβδης, ο δικηγόρος της οικογένειας, βρέθηκε φυσικά για το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή και αναφέρεται στο όλο αυτό που συνέβη και τα λοιπά. Δεν έχει προκύψει ότι έκανε ξανά πλάσμα αφαίρεση, λέει ο δικηγόρος του. Για να τον ακούσουμε.
9: Είναι τελείως διαφορετική πια η εκδοχή και οι εξελίξεις τρέχουν που έδωσαν οι κατηγορούμενοι και τελείως διαφορετικά τα πραγματικά συμβάντα και το αποδεικτικό υλικό αυτό ενισχύει την άποψή μου ότι θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση της ποινικής κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πρέπει να σας πω ότι η αποδεδομένη μέχρι σήμερα κατηγορία οδηγεί τους δύο κατηγορούμενους πιθανότατα εκτός φυλακής. Είμαι πεπισμένος ότι συντρέχουν αντικειμενικά και υποκειμενικά όλες οι προϋποθέσεις για να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία. Δεν έχει προκύψει ότι έχει ξανακάνει τέτοια θεραπεία. Δεν έχει προκύψει να κάνει τέτοια θεραπεία. Υπάρχει μια κατάθεση μόνο μια συνεργάτης που λέει ότι είχε έρθει πριν χρόνια να κάνει μια υδροθεραπεία, κάτι άλλο.
0: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Δυστυχώς είμαστε ένα κράτος που έχει διαρροές από παντού. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα και στη Μαρία, που μας στέλνει το μήνυμά της εδώ από την Καλλιθέα. Γεια σου, Μαράκι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, ο Στέλιος Κατατζίδης σε μία από τις πιο κορυφαίες φωνές του λαϊκού τραγουδιού. Σημαντική καθοριστική συμβολή του και στο λαϊκό τραγούδι, ο Κατατζίδης κατάφερε να τραγουδήσει, να γεφυρώσει διαφορετικούς κόσμους, και το ρεμπέτικο και το λαϊκό, έτσι. Τραγούδισε την ξενιτιά, τραγούδισε πολύ την οικογένεια. Η φωνή του είχε μια ξεχωριστή οντότητα, ήταν τελείως διαφορετικός. Η ένταση, η χρειά, όλα αυτά τα στοιχεία που τον έκαναν να φτάσει στην κορυφή. Έφυγε νέος, 70 χρονών, 14 Σεπτέμβρη, σαν σήμερα, το 2001. Έτσι κάπως έτσι αποχαιρετούμε ανθρώπους από την, από το τραγούδι, ανθρώπους που τα τραγούδια τους μας συνόδευσαν, και κάπως έτσι αισθάνεσαι ότι ένα κομμάτι από την, από το μεγάλο μάσου μένει πίσω, πάει στο παρελθόν. Εκεί στον παράδεισο λοιπόν, στα μπουζούκια του παραδείσου, η μπάντα μεγαλώνει και σε λίγες ώρες υποδέχεται και το Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, στη Θεσσαλονίκη ζήσανε μια πολύ μεγάλη βραδιά στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πάνω από 200.000 κόσμος κατάφερε να φτάσει εκεί, που παρά τις αντικσότητες, παρά το γεγονός ότι έβρεξε, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, ένα τόσο μεγάλο γεγονός, παρόλα αυτά, χιλιάδες κόσμος. Μόλις άνοιξαν οι πύλες, ήταν δωρεάν είσοδος. Ο κόσμος όμως αψήφισε την δυνατή βροχή και βρέθηκε εκεί να ζήσει αυτή τη μαγική βραδιά. Μια βραδιά που ήταν πάρα πολύ συγκινητική και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο οποίος γιόρτασε 30 χρόνια εκεί στο τραγούδι. Πλημμύρισε όλη η παραλία της Θεσσαλονίκης με κόσμο. Πλημμύρισε λοιπόν εκεί και έγινε ο απόλυτος έτσι χαμός. Πέρασαν υπέροχα.
1: Κι αν χιονίζει, κι αν βρέχει, λέει ένα τραγούδι, το Γριουλούλου το αντέχει, αλλά εμείς αντέχουμε όλες τις δυσκολίες, γιατί τίποτα δεν μας χαρίστηκε ποτέ στη ζωή. Όλα τα κατακτήσαμε με πολύ πολύ δυσκολία, κι ας τα λένε αυτοί που θέλουν να λένε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους που είστε εδώ μπροστά μου, σε όλους που είστε εκεί πίσω, σε όλους που είστε από εδώ δεξιά μου, σε όλους που είστε από εδώ αριστερά μου, στο Λευκό Πύργο. Θέλω να σας ακούσω να φωνάζετε λίγο δυνατά όλοι μαζί.

0: Ένα από τα πρώτα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου ήταν αυτό που ακούσαμε, έτσι, πριν από 30 χρόνια. Ένα τραγούδι που σημάδεψε, ξεκίνησε μια μεγάλη πορεία, τεράστια πορεία καλλιτεχνική για τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Συγκινημένος εμφανίστηκε λοιπόν στη σκηνή, μια σκηνή φαντασμαγορική, ένα σόου ανεπανάληπτο με πάρα πολλούς καλλιτέχνες να τον πλαισιώνουν και φυσικά τον ίδιο συγκινημένο να αφιερώνει τραγούδια στη μητέρα του, στην οικογένειά του και να ευχαριστεί όλους τους φίλους, τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί στη Θεσσαλονίκη να τον ακούσουν και να τραγουδήσουν όλοι μαζί.
1: Είναι στιγμές. Γι' αυτό η ζωή μας πρέπει να είναι με στιγμές, με αγάπη, με χαρά, με χαμόγελο και όσο και αν προσπαθούν να είναι τοξικοί γύρω μας, εμείς αντέχουμε. Γιατί το καλό κερδίζει πάντα στο τέλος.

Λοιπόν, εννοείται ότι σε αυτή τη βραδιά, επειδή είναι όλα τα φιλαράκια, ένα χρόνο τώρα προσπαθούμε πραγματικά με πάρα πολύ προσπάθεια να φτιάξουμε αυτή τη βραδιά, γιατί ήθελα πραγματικά να σας τη δώσω δώρο σε όλους εσάς που 30 χρόνια στηρίζετε τα τραγούδια μου και τελικά τα καταφέραμε.

0: χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group, ο ομιλός μας με πολύ μεγάλη περηφάνεια για αυτή την μεγάλη συναυλία που έγινε στη Θεσσαλονίκη, που είχε ξεχωριστές στιγμές και φυσικά ίσως η πιο συγκινητική στιγμή ήταν η στιγμή που έγινε αναφορά στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας αλλά με την παρουσία μας, να στείλουμε όλοι μαζί υψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας. Ένα τραγούδι του. Και ειδικά θέλω να... Πού είναι ο Θανάσης?
2: Έλα εδώ.
1: Θέλω να δώσω ένα χειδιατό χειροκρότημα για τον Θανάση τον Βασιλά, γιατί αυτός ήταν το μπουζούκι που ήταν μια κοντά του. Έλα εδώ ρε Θανάση, έλα εδώ Θανάση. Γιώργο μου, έφυγες νωρίς.

Η φωνή του Αντώνη Ρέμου έσπασε, η φωνή του Αντώνη Ρέμου λύγησε όταν αναφέρθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη και πώς αλλιώς όταν χιλιάδες κόσμος από κάτω αποθέωνε το μεγάλο καλλιτέχνη αυτό, τον σπουδαίο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη. Και φυσικά πρόκειτο, μιλάμε για μια φαντασμαγορική συναυλία, 200.000 κόσμους, μιλάμε έτσι, είναι πραγματικό, ήταν ένα πραγματικό υπερθέαμα που παρά τις αντικσότητες και τις καιρικές, κόσμος αψήφισε όλες αυτές τις δυσκολίες και βρέθηκε εκεί. Επίσης ήταν και πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες μαζί του, η Δέσποινα Βανδύ, ο Κώστας Χατζής, η Κέτη Γαρμπή, η οποία είχε και έπεσε από τη σκηνή, είχε ένα ατύχημα, αλλά αμέσως μετά όμως εμφανίστηκε στα social media, καθησύχασε τον κόσμο, όλα καλά. Κέτη Γαρμπή, απίστευτη θεά. Η Μαντό, η Gypsy Kings, ο Γιώργος Θεοφάνους, αλλά φυσικά και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο αγαπημένος του φίλος, ο οποίος και αυτός βρέθηκε εκεί στην σκηνή μαζί με τον τραγουδιστή. Βεγγαλικά, η νύχτα έγινε μέρα, αεροφωτογραφίες, χαμός, drone, έτσι όλα αυτά λοιπόν, ένα συγκλονιστικό μουσικό δρόμενο και ταξίδι στο χρόνο επί της ουσίας για τα 37 χρόνια απορίας του καλλιτέχνη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr εσείς που ξυπνάτε σιγά σιγά τώρα και πηγαίνετε προς τις δουλειές σας ή ετοιμάζεστε να σχολάσετε μετά από μια δύσκολη βάρδια.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, στο Σπύρο από τη Χίο που εύχεται χρόνια πολλά στη δικιά μας τη Σταυρουλά. Καλημέρα και στο Λευτέρη από την Λάρισα. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά, να έχουμε μια πολύ καλή και όμορφη εβδομάδα. Λοιπόν, είχαμε μια αλλαγή του καιρού έτσι, το Σαββατοκυριακό, ιδιαίτερα στα βόρεια, όπως είδατε και στη Θεσσαλονίκη έβρεξε πάρα πολύ. Γενικά και στα βόρεια και στα δυτικά έπεσε η θερμοκρασία. Σαν να έχουμε μια αλλαγή σκηνικού του καιρού. Η αλήθεια είναι ότι μια δροσούλα τη χρειαζόμαστε, γιατί αυτά τα 35 τα συνεχόμενα είναι και πολύ κουραστικά. Λοιπόν, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και στα νότια. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και φυσικά σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία από 8-24 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία 15-29, Ήπειρος 15-27, Επτάνησα 17-28 βαθμούς και στην Κρήτη 20, από 17-30. Εδώ στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλίσει έτσι κάπου τοπικά και η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα είναι από 22-29 βαθμούς Κελσίου. Ιδανικά! Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι ασθενείς τις μεσημεριανές ώρες και από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 αποφόρη, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17-29 βαθμούς. Φανταστικά! Να γλιτώσουμε λίγο κλιματιστικό, παιδιά, γιατί δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Όλα ανεβαίνουν, όλα ανεβαίνουν. Πήγα στην Πρέβεζα το Σαββατοκύριακο. 85 ευρώ βενζίνη μόνο να πας. Σοκ και δέος. Το εγκεφαλικό στην Αντλία. Εντάξει, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι στα καύσιμα νομίζω ότι είμαστε πρωτοπόροι. Δηλαδή, πώς το έχουμε καταφέρει αυτό να είμαστε στις χώρες με τα υψηλότερα καύσιμα, λες και είμαστε καμιά χώρα με υψηλό ΑΕΠ και τα λοιπά και οικονομική δύναμη, δεν το έχω καταλάβει. Μάλλον το έχω καταλάβει, αλλά αυτοί όλοι που μας κυβερνούν, η αλήθεια είναι, δεν το έχουν σκεφτεί ποτέ ότι η ακρίβεια και τα καύσιμα, η ακρίβεια στα καύσιμα και στα προϊόντα είναι το μεγάλο διακύβευμα. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών. Η ακρίβεια στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, στα καύσιμα. Εκεί, παντού. Πώς γίνεται λοιπόν όλες οι χώρες να έχουν πολύ ψηλότερους μισθούς και χαμηλότερες τιμές, μείωση στο ΦΠΑ, σε βασικά είδη διατροφής, και εδώ όλα αυτά να παραμένουν ίδια? Ανεξήγητο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος στις προάλλες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν είναι υπεύθυνο, λέει, για την ακρίβεια, λέει. Δεν είναι υπεύθυνο. Και ποιος είναι υπεύθυνος? Ποιο Υπουργείο είναι υπεύθυνο? Να πάμε να διαμαρτυρηθούμε, βρε παιδί μου.

0: Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Καστελόριζο και μάλιστα ανακοίνωσε και κάποια κίνητρα για να εγκατασταθούν εκεί οι οικογένειες στο κριτικό νησί, για να φτάσουν εκεί στο νησί. Ωραίο το Καστελόριζο, υπέροχο. Και ανακοίνωσε κάποια σημαντικά έτσι κίνητρα για τον κόσμο εκεί. Επίσης ότι θα προσθεθεί ακόμη ένα δρομολόγιο την εβδομάδα για τη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζος, σημαντικό και αυτό. Φυσικά αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα. Θέλω όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε για τα κίνητρα που σκέφτεται να δώσουν στους κατοίκους εκεί, στους ανθρώπους που σκέφτονται μάλλον να εγκατασταθούν στο νησί.
1: Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο. Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί.
0: Βέβαια, όταν ακούμε Καστελόριζο, θυμόμαστε όλοι έτσι το Καστελόριζο του με τον Γιώργο Βανδρέου και την αποτυχία και την χρεοκοπία της χώρας. Αντεστράφει λοιπόν το κλίμα. Έτσι τώρα είχαμε μια πανηγυρική επίσκεψη του Πρωθυπουργού για το τέλος αυτής της περίοδου, μιας μακράς περίοδου με μεγάλες κρίσεις. Αλλά δυστυχώς στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών δεν αποτυπώνεται η μεγάλη αυτή επιτυχία. Ας ελπίσουμε λοιπόν αυτά τα κίνητρα για το ακριτικό Καστελόριζο να είναι πραγματικά κίνητρα που θα οδηγήσουν πάρα πολύ κόσμο να επιστρέψει στο Καστελόριζο και όχι μόνο στο Καστελόριζο, οπουδήποτε στην επαρχία, έτσι, εκτός Αθήνας, διότι εδώ η ζωή είναι πραγματικά αφόρητη. Είναι αφόρητη από την ώρα που ξεκινάς από το σπίτι, να πας προς τη δουλειά σου, η κίνηση, τα προβλήματα στην κυκλοφορία, η έβρεση χώρων στάθμευσης, οι υπηρεσίες. Όλος αυτός ο κόσμος, όλος αυτός ο όγκος πληθυσμού προσπαθεί να εξυπηρετηθεί. Είναι πραγματικά έτσι ένα μαρτύριο. Και αυτές οι δουλειές οι οποίες υπάρχουν πάντα εδώ είναι αυτές που οδήγησαν επί της ουσίας και τον κόσμο να έρθει στο μεγάλο χωριό. Αν υπήρχαν λοιπόν δουλειές, αν υπήρχαν συνθήκες, είμαι σχεδόν βέβαια ότι όλος ο κόσμος θα επέλεγε να πάει να ζήσει κάπου αλλού. Αν όχι σε κάποιο χωριό ή σε κάποιο ακριτικό νησί, σίγουρα όμως σε μια μικρότερη πόλη, εκεί που οι ρυθμοί είναι πιο εύκολοι και που το αποδεικνύουν και τα δικά σας μηνύματα, έτσι, από όλες τις πόλεις που στέλνετε τα μηνύματά σας. Να στείλω την αγάπη μου στο φίλο τον Δημοσθένη, ο οποίος μας ακούει διαδικτυακά. Θα το μεταφέρω, Δημοσθένη μου, το αίτημά σου, να είσαι καλά. Από την Πάτρα, ο Δημοσθένης.

Νάτος και ο Ιπποκράτης από την όμορφη Νιρεμβέργη, παρακαλώ. Μα στέλνει και φωτογραφίες στον πύργο, λέει: τον έχω καρποστάλα απέναντι από τον μπαλκόνι μου. Να είστε πάντα καλά. Και εσύ, Ιπποκράτη μου, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα εκεί. Να είσαι χαρούμενος, ευτυχισμένος και βεβαίως να έχεις πάντα την πατρίδα στην καρδιά σου. Γιατί προφανώς οι λόγοι που σου οδήγησαν να πας στα ξένα ήταν λόγοι ξεκάθαρα επαγγελματικοί. Κάπως έτσι γίνεται. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Αλέξη και στη μικρή Αμέλη που ετοιμάζονται σιγά σιγά. Έτσι, σήμερα επί της ουσίας είναι η πρώτη μέρα του σχολείου. Σήμερα είναι η μέρα που θα πάρεις την τσάντα, θα βάλεις μέσα τα γνωστά, στυλό, μολύβι, ξύστρα, γόμα και θα πας να παραλάβεις τα βιβλία. Υπάρχει μια γκρίνια έτσι διάχυτη στον παιδικό πληθυσμό. Τα κεφάλια μέσα λοιπόν από σήμερα, γιατί την Παρασκευή έτσι ένας αγιασμός ήταν. Πήγαμε, ήρθαμε, τέλος.

0: Λοιπόν, εχθές είχε συνέντευξη τύπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν αναφέρθηκε στα θέματα που λέγαμε νωρίτερα, στα θέματα της οικονομίας, είπε ότι θα μειώσει το ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και βεβαίως θα κάνει και κάποια μέτρα για το δημογραφικό. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για την οικονομία και το ΦΠΑ.
1: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο και για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας.
0: Μάλιστα, προανήγγειλε μηνιαίο επίδομα για κάθε παιδί έως 3 χρονών. Αυτή είναι μία από τις παρεμβάσεις που σκέφτεται να κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν και εφόσον φυσικά έρθει το κόμμα του στην εξουσία.
1: Με τα βάρη στις οικογένειες, θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν, βρέφικη και προσχολική αγωγή. Με περισσότερους ολοήμερους βρέφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη. Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Προσαρμόζουμε την φορολογική κλίμακα φτάνοντας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με 2 παιδιά. Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του έμφυα για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεχνες οικογένειες. Και βέβαια εξισώνουμε σταδιακά τα δικαιώματα και τις παροχές τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη όλων των απαραίτητων φαρμάκων.
0: Είπε πολλά ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι θα επαναφέρει το 13ο μισθό. Πρέπει να πούμε ότι είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει πει στο πρόγραμμά του ότι σκέφτεται να επαναφέρει το 13ο μισθό. Κάτι τέτοιο δεν το ακούσαμε ούτε από τον Πρωθυπουργό ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως απάντησε και στην ερώτηση του δικού μας, του Ανδρέα Παπαδόπουλου, για λογαριασμό των παραπολιτικών. Είπε ότι δεν σερβίρει ψέματα στον κόσμο. Για να τον ακούσουμε.
2: Κάποιοι δημοσιολόγοντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
3: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να μην εμπιστευθούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας στο φίλο τον Νικόλα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Νικόλα, ό,τι καλύτερο. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε εκεί από τον Status FM 107,7. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την αγαπημένη Αγγελική που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά Αγγελική μου, την καλημέρα μας. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια ιστορία στην Κάρπαθο. Ένας 10χρονος, 10 χρονών, έπεσε θύμα επιτίδιων οι οποίοι τηλεφώνησαν στο σπίτι του και του ζήτησαν χρήματα. Του είπαν ότι είναι από τον ΔΔΕ. Εδώ τώρα η υπόθεση έχει ως εξής. Ο μικρός, ο 10χρονος, γνώριζε προφανώς ότι η οικογένειά του είχε χρήματα μέσα στο σπίτι και τους έδωσε 61.000 ευρώ. Συν τα κοσμήματα της οικογένειας. Όλα αυτά στην Κάρπαθο. Εξαπατήθηκε το παιδί τηλεφωνικά. Είπαν ότι είναι εκεί οι υπάλληλοι της εφορίας, του ΔΔΕ, αυτά τα γνωστά που κυκλοφορούν. Οι δράστες 17 και 19 συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς εκεί στο νησί. Έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Και άλλη μια φορά η κοινωνία έτσι εκεί έγινε μάρτυρας ενός πολύ σοβαρού τέτοιου περιστατικού. Έχει ξαναγίνει εκεί κάτι παρόμοιο. Μιλάμε και μια εγκληματικότητα που υπάρχει εκεί ανάμεσα στους ανήλικους. Έχει ξεφύγει, όπως λένε οι άνθρωποι από το νησί, έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Προκαλεί πολύ μεγάλο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Τώρα, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών κατά συναυτουργία. Αν και οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι ομολόγησαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή, τα κλοπημαία δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Την ίδια ώρα, όπως καταλαβαίνετε, οι έρευνες της αστυνομίας για τέτοια φαινόμενα απάτης εντείνονται, με τις αστυνομικές δυνάμεις του νησιού να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι δύο νεαροί να είχαν αναπτύξει παρόμοια εγκληματική δραστηριότητα, εξαπατώντας και άλλα άτομα σε άλλα νησιά των 12 νήσων. Γενικά η εγκληματικότητα μέσω των τηλεφώνων και τα λοιπά είναι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 40-50 ημέρες έχει αυξηθεί πάρα πολύ, πάνω από 30 περιστατικά κάθε εβδομάδα. Περιστατικά τα οποία καταγγέλλονται, έτσι, γιατί πόσα δεν έχουν καταγγελθεί, απλά τα υποψήφια θύματα δεν πέφτουν στην παγίδα και έτσι τη γλιτώνουν και δεν μπαίνουν καν στον κόπο να ενημερώσουν τις αρχές. Αλλά δεν πάβει να είναι πολύ σοβαρό αυτό, πολύ σοβαρό, το γεγονός ότι γνωρίζουν πολλά προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις, ονόματα, επώνυμα, τηλέφωνα κτλ. Και πώς έχουν διαρρεύσει αυτά τα στοιχεία και πώς αυτοί που έχουν συλληφθεί, κανένας από αυτούς δεν έχει αποκαλύψει πώς, δεν έχει καταθέσει πώς βρήκαν αυτά τα στοιχεία, αυτούς τα προσωπικά δεδομένα. Και αυτό προκαλεί μεγάλη ενδιαφέρον.

Εν τω μεταξύ, τέτοιο καιρό, πέρσι, πάλι το καλοκαίρι, λέγαμε για την Έγινα, για μια γυναίκα που είχε χάσει τη ζωή της στην παραλία. Γιατί δεν είχε φτάσει στο ασθενοφόρο, γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Παρόμοιο στο περιστατικό, λοιπόν, άλλο ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη πάλι στο νησί της Έγινας. Και πάλι εκεί άργησε πάρα πολύ να φτάσει στο ασθενοφόρο. Δυστυχώς η γυναίκα κατέληξε, 65 χρονών, βρισκόταν στην παραλία, όχι μέσα στη θάλασσα, στην παραλία βρισκόταν. Από το κέντρο υγείας έστειλαν γιατρό, γιατί δεν μπορούσε, λέει, το κέντρο υγείας να μείνει χωρίς γιατρό. Έστειλαν γιατρό, προσπαθούσαν να την επαναφέρουν τη γυναίκα, αλλά το ασθενοφόρο έκανε πάρα πολύ ώρα. Και όπως λένε εκεί οι κάτοικοι, ήταν και η αιτία του να χάσει τη ζωή της αυτή η 65χρονη γυναίκα. Τότε σας θυμίζω, πέρσι είχαν γίνει ΕΔΕ, τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν έφτασε το ασθενοφόρο. Ποιος έδωσε την εντολή, ποιος φταίει, ελλείψεις από τη μία, ναι, δεν υπήρχε άλλο κτλ. Λέγαν από την άλλη. Τελικά, ένα χρόνο μετά, πάλι θεατές στο ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Radio-papaki-parapolitica.gr. Στείλτε μηνυματάκια.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα συντονιστήκατε και μπήκατε στην παρέα μας. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι εκεί και περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο για αυτή την δεύτερη ώρα εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Δροσούλα σήμερα, παιδιά, δροσούλα. Αυτή την ώρα έχει 22-23 βαθμούς εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Αρκετά χαμηλότερη στην Θεσσαλονίκη, 19 βαθμοί αυτή την ώρα. Γενικά, πιο χαμηλές θερμοκρασίες, ένα όμορφο βραδάκι ξημερώνει, έτσι, για αυτή την γλυκιά δευτερούλα που έρχεται, που λέω κι εγώ. Και γενικότερα σε όλη τη χώρα έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες και θα έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα. Έχουμε ραγδαία αλλαγή του καιρού. Ήδη από το Σαββατοκύριακο στα βόρεια της χώρας βροχές, καταιγίδες, κάποιες μπόρες κτλ. Συνθέτουν το σκηνικό. Σήμερα είναι και πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, του Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, στη Σταυρίνα, στη δικιά μας Σταυρούλα φυσικά, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου, χρόνια πολλά και σε όλο τον κόσμο όπου έχετε κάποιον να γιορτάζει, να τον χαίρεστε, να είστε καλά και ευτυχισμένοι. Το ρολόι δείχνει 6 και 5 πρώτα λεπτά και ο κόσμος εκεί στην Νίκαια, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, σειραίει ακόμη. Όλη τη νύχτα βρέθηκαν εκεί να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νέος. Ο Γιώργος Μαζονάκης επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά, εκεί στην Νίκαια, στην αγαπημένη του εκκλησία, εκεί που πήγαινε από μικρό παιδί, που είχε πολύ στενούς δεσμούς, και φυσικά ο κόσμος με τα κινητά στα χέρια να ακούει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη στα μπαλκόνια, να ακούγονται μουσικές, τραγούδια αυτού του πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη, αυτού του δικού του παιδιού.

Σε αρκετές περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άστατος. Θα έχουμε δηλαδή καταιγίδες και στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο, ίσως και στην Κρήτη σήμερα να έχουμε αρκετές βροχές. Αυτό θα το έχουμε και αύριο και την Τετάρτη και την Πέμπτη, πάλι και βροχές και καταιγίδες και τα λοιπά. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο. Είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου που μετά από μια παρατεταμένη έτσι, θερμοκρασία 34, 35, 37, 39 θα έχουμε αυτό το εκπληκτικό σήμερα. Περιμένουμε γύρω στους 29 βαθμούς. Φανταστική θερμοκρασία, 29 βαθμοί. Φανταστική θερμοκρασία. Καλημέρα και στο Δημήτρη που μας στέλνει το μήνυμά του. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Να είστε όλοι καλά παιδιά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Και την καλημέρα μας φυσικά σε εσάς που πηγαίνετε τώρα προς τις δουλειές σας. Σήμερα έτσι τσαγκαρό Δευτέρα, δεν λένε. Η κίνηση βέβαια αυτή την ώρα είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Αν εξαιρέσει κανείς ότι εκεί στην περιοχή Πέριξ της Νίκαιας, που χθες το βράδυ πλημμύρισε, πραγματικά πλημμύρισε από κόσμο, πάρα πολλοί κόσμος, λαοθάλασσα. Και μάλιστα υπήρχε και ένα πρόβλημα με τον ηλεκτρισμό εκεί στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Και ήταν πραγματικά ο κόσμος που πήγε εκεί. Αυτό που μεταφέρει είναι ότι ήταν σαν μεγάλη Παρασκευή. Δύσκολη η κατάσταση και βεβαίως έχει και την εξέλιξή του αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο όλο αυτό που συμβαίνει στην Νίκαια, είναι και αυτό που συνεχίζεται μέχρι να γίνει και η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη σε στενό κύκλο. Αυτό έχει ζητήσει η οικογένεια στο τρίτο νεκροταφείο. Και φυσικά την ώρα που θα γίνεται η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα περνούν το κατόφλι του ανακριτή οι γιατροί, οι δύο αυτοί οι γιατροί από αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου εκεί στο Κολωνάκι που έμελε να αφήσει ο τραγουδιστής την τελευταία του πνοή. Εγείρονται πάρα πολλά θέματα όπως καταλαβαίνετε. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη. Ο κόσμος αυτό μιλά και λέει για έναν άδικο χαμό και όπως όλα δείχνουν δεν υπήρχε τίποτα που να ήταν νόμιμο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αθάνατος φώναζε ο κόσμος φτάνοντας εκεί στην εκκλησία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ένας άνθρωπος που αφήνει πίσω του και τα τραγούδια του και την καλοσύνη του όμως και την ευγένειά του και την φιλανθρωπία του. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή, ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο, τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Τα έργα υποδομών, τα κίνητρα 5.000 ευρώ ετησίως για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί, ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Εκνευρισμός στην Άγκυρα, μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο, σε παράκρουση τα μέσα ενημέρωσης του ΤΑΓΙΠ. Από την αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν αθανασία. Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου, λαοθάλασσα στην αγρυπνία Μαζωνάκη. Τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση, τι αλλάζει στο 2030 από την παράταση της αναστολής ΦΠΑ. 24% στα νεόδμητα στην φοροαπαλλαγή για ενοικίαση κλειστών σπιτιών. Διπλό όφελος για πάνω από 160.000 ένστολους στο καθεστώς ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας και οι αλλαγές στον υπολογισμό των συντάξεων. Εκλογές στη Σουηδία, θρίλερ για την πρωτιά, κριάδα για την ακροδεξιά. Μικρό προβάδισμα στο κόμμα της πρώην πρωθυπουργού Μαγδαλένα Άντερσον με τα πλώτα αποτελέσματα. Έγραψε ιστορία ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ. Πάνω από 200.000 κόσμου τον αποθέωσαν στο υπερθέαμα με χορηγό επικοινωνίας τη Next Step Media Group. Εφημερίδα Τα Νέα, ανακαινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες, γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή, το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό,
τι θα προβλέπουν τα νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που θα αφορούν 110.000 δικαιούχους και ποιο θα είναι το συνολικό ύψος τους και σε ποιες δράσεις κυρίως θα κατευθυνθούν. Γιώργος Μαζωνάκης, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για το θάνατό του, λαϊκό προσκύνημα στη Νίκαια. Αντώνης Ρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα, πάνω από 200.000 κόσμος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα του περήφανη για το γιο της στις πρώτες σειρές του κοινού. Νίκος Ανδρουλάκης, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Τι θα κάνει με συνεργασίες, με την εκλογική ήττα και την επόμενη μέρα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 2 συν 1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δρομολογούνται δεκάδες έργα υποδομών στο κριτικό νησί. Μέτρα στήριξης για κατοίκους και όσους θέλουν να μετεγκατασταθούν στο Καστελόριζο. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρο. Σάλλος από την αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου και τη μαρτυρία στον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον πρόεδρο της Ελλάδας να δώσει απαντήσεις.

Χιλιάδες πολίτες στην Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Κοσμοσυρωή στο αντίο. Τι έκαναν είναι δύο γιατροί στα 95 σκοτεινά λεπτά μέχρι να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Οι επικοινωνίες με ξενοδοχεία στις Κυκλάδες για πριβέ πλασμαφαίρεση.

Η εφημερίδα των συντακτών πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 με 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη και ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers. Το Πασόκ στη ΔΕΘ, μέτρα, στόχοι και μηνύματα. Κωδικός κυβερνησιμότητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη επέμεινε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, το σχέδιο για το 2026, οι δύο όροι για την ανατροπή της δεύτερης κάλπης. Συγκίνηση, αποκαλύψεις και ακμάζουν εμπόριο ελπίδας. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη Super League, πρώτος και απόλυτος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 τον Πανετολικό και έκανε το 4x4. Ήταν στο Φάληρο για Ολυμπιακό, όφι 0-1, μπλόκο στην Τρίπολη για ΑΕΚ με 1-1. Και ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Άρη και πήρε ανάσα. Η εφημερίδα Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα, ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία, εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Σε συνεργασία με κλιμάκια του ΔΟΕ, έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Σε κλίμα συγκίνησης, η λαϊκή εγρυπνία στο Γιώργο Μαζονάκη. Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη αποκάλυψαν οι δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας, νέα πειρά της Ελλάς.

Και η εφημερίδα Δημοκρατία κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιαζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης. Όμως χθες από την Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η αντίδραση της Άγκυρας με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν. Κούφκι λεονταρισμοί για εσωτερική κατανάλωση εν ώψη εκλογών. Πρωτάκουστο, η περικοπή του επιδόματος ανεργίας ενισχύει την εργασία, λέει ο Σπανάκης. Εμπόλεμη ζώνη το κέντρο της Αθήνας, ακόμα ένα σοκαριστικό περιστατικό στην πλατεία Βικτωρίας. 5 άτομα χτύπησαν άγρια 80χρονοι για μια αλυσίδα λαιμού. Νέα συμπλοκή 15 ατόμων στην Κυψέλη με τραυματισμούς.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε από τώρα, τώρα είναι η ώρα για την Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τον Κώστα από τη Μάνδρα Αττικής. Καλημέρα Κώστα μου, να είσαι καλά, να έχεις μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Και στον Αλέξη που εύχεται χρόνια πολλά στη δικιά μας τη Σταυρούλα. Και στον φίλο τον Κώστα που μας στέλνει το μήνυμά του από τα όμορφα Τρίκαλα για γλυκιά Δευτερούλα. Και φυσικά στον Γιώργο τον Βρέτα. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά Γιώργο μου. Χρόνια πολλά στη Σταυρούλα μας, να είναι καλά, έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, ό,τι καλύτερο και σε σένα.

0: Ο Γιώργος Μαζονάκης που επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά. Μέχρι αυτή την ώρα, όπως μας ενημερώνουν, ο κόσμος πηγαίνει εκεί, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του καλλιτέχνη. Σε μια πολύ δύσκολη μέρα για την οίκια, για την γειτονιά του εκεί, για τον τόπο που μεγάλωσε. Από μικρό παιδί, 15 χρονών, ξεκίνησε την καριέρα του. Έμελε να είναι σπουδαία η καριέρα του. Περισσότερα από 30 χρόνια τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζονάκης και ήταν ο άρχοντας, ο απόλυτος άρχοντας της νύχτας. Τα μπουζούκια είχαν άλλη χρειά, με τη δική του φωνή, και όλος αυτός ο κόσμος βρέθηκε εκεί στην παλιά γειτονιά που τον ήξεραν από μικρό παιδί, για να τον αποχαιρετήσει. Τώρα υπάρχει φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και όλη αυτή η εξέλιξη της υπόθεσης με τους γιατρούς αυτούς, οι οποίοι σήμερα θα απολογηθούν. Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκαν κάποια στοιχεία, βρέθηκαν εκεί στο ιατρείο αυτό, ένας ηλεκτρονικός φάκελος με το όνομα του τραγουδιστή. Από εκεί λοιπόν φαίνεται ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία. Μάλιστα υπήρξε και μια φωτογραφία στο κινητό του γιατρού, την οποία την διέγραψε η ίδια, αλλά οι αρχές κατάφεραν να την επανακτήσουν. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, όπως αναφέρει και η ίδια η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
0: Και βεβαίως όλες αυτές οι έρευνες που θα γίνουν τώρα από τις αρχές, όλα αυτά τα ιατρία που ασχολούνται με τέτοιου είδους θέματα, για το αν και κατά πόσο έχουν την πιστοποίηση να προχωρούν σε τέτοιες ιατρικές πράξεις. Να ακούσουμε και την πολυτίμη Λεωνάρδου, είναι πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου. Είχαμε ζητήσει, λέει, να απομακρύνουν μηχάνημα φυγοκέντρησης και βεβαίως δεν έγινε καρδιολογικός έλεγχος. Υπήρχαν πάρα πολλά κενά σε αυτή την ιστορία.
2: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται. Μπήκαμε στο ιατρείο μαζί με τις διοκτικές αρχές, μαζί με τη δίωξη του εγκλήματος, και είμαι ιατρός που ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα, διότι είμαι ακτινολόγος, λειτουργώ με μηχανήματα. Ξέρω λοιπόν το μηχάνημα, αν πατήσεις το κουμπί, έχει μία μνήμη.
3: Τη ρώτησα πού έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό, μου είπε στο εξωτερικό, τρεις φορές από 15 μέρες. Και της είπα, δηλαδή, μετά από 1,5 μήνα να νομιμοποιήσετε να κάνετε πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους. Εμείς ζητήσαμε να δούμε φακέλους ασθενών για να καταλάβουμε τι ζητούν οι συνάδελφοι. Δεν ζητούν καρδιογράφημα, δεν ζητούν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Μου είπε κατηγορηματικά πως καρδιογράφημα δεν προηγείται ούτε και πλήρης καρδιολογικός έλεγχος. Οφείλω όμως να σας πω πως στο χώρο που γίνεται η πλασμαφαίρεση υπάρχει ένα μηχάνημα καταγραφής των ζωτικών σημείων, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, βέβαια.
0: Έξι 25 πρώτα λεπτά, η κίνηση στους δρόμους έχει ήδη ξεκινήσει στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, δυσκολίες ανατμήματα. Αυξημένη κίνηση επίσης στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου, χωρίς ιδιαίτερα όμως προβλήματα, χωρίς πολύ μεγάλο κορισμό, είναι και σχετικά νωρίς. Αργότερα θα φουντώσει το πράγμα και θα δυσκολέψει, γιατί όπως σας είπαμε, έτσι ανοίγουν και τα σχολεία. Σήμερα είναι κανονική ημέρα λειτουργία στα σχολεία. Αυξημένη περίπου, λέει ο Παναγιώτης. Σήμερα παίρνουν βιβλία. Εντάξει. Λειτουργεί όμως το ολοήμερο πρόγραμμα κανονικά. Δηλαδή δεν θα πάνε και θα φύγουν. Ναι, δεν θα πάνε τα παιδιά και θα φύγουν, θα πάνε και θα παραμείνουν. Τουλάχιστον όπου υπάρχει ολοήμερο, όπου δεν υπάρχουν ελλείψεις και υπάρχουν και καθηγητές. Ναι, σε μεγάλο τμήμα, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσουν τα συστήματα. Στον Πειραιά επίσης έχουμε κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής, καλά είναι τα πράγματα. Ανατμήματα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, χωρίς όμως σοβαρά ζητήματα. Να ακούσουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη και να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, και από την Νίκαια, τη Νίκαια που σήμερα θρυνεί το δικό της παιδί, να πάμε στο ακριτικό Καστελόριζο. Να συναντήσουμε τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο, είναι αντιδήμαρχος του νησιού. Την καλημέρα μου, τι κάνετε, πώς είστε κύριε αντιδήμαρχε?
1: Πάλι σας μέρα από το Καστελόριζο, είμαστε καλά, ευχαριστώ, εσείς?
0: Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Θέλω να μας πείτε λίγο για αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πώς τις ακούσατε, την γνώμη σας, τι λένε οι κάτοικοι εκεί στο ακριτικό νησί, το αγαπημένο?
1: Ναι, ναι. Οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Να σας πω, πρέπει να είναι και πρώτη φορά που ένας Πρωθυπουργός έρχεται στο Καστελόριζο και μας μιλάει και λέει, ας πούμε, κάνει εξαγγελίες για πράγματα τα οποία... και σε ένα μεγάλο φάσμα εννοώ, πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Σίγουρα εντυπωσιαστήκαμε, γιατί ήταν και πολλά και καλά και σε διάφορους τομείς. Είτε αυτό έχει να κάνει με το νοικοκυριό, είτε έχει να κάνει με έργα υποδομής, τα οποία, ας πούμε, μας προβληματίσουν εδώ και αρκετά χρόνια. Και γενικά ήταν μια επίσκεψη δύο ημερών, η οποία, ας πούμε, το να μείνει εδώ ο Πρωθυπουργός μας έκανε, ας πούμε, και ψυχολογικά καλά, έτσι να αισθανθούμε και πιο δυνατοί. Να μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ναι. Έχουν υπάρξει στιγμές όλα αυτά τα χρόνια που νιώθετε ξεχασμένοι, νιώθετε έτσι ότι είμαστε, ότι είστε κάπως μακριά από το κέντρο λήψεων αποφάσεων?
1: Ξέρετε κάτι, την τελευταία φορά ειδικά αυτή η κρίση που είχαμε το 2020, θέλω να πω, αυτές οι εντάσεις με την Τουρκία πάντα ήταν ένα σημείο το οποίο μας κάνει αυτή να δυσφορούμε, να δυσκολευόμαστε, δόξα τω Θεώ όμως ξεπερνιούνται. Αλλά πάντα νομίζω ότι η πατρίδα έχει το μάτι της προς το Καστελόριζο, άλλες φορές περισσότερο, άλλες λιγότερο, αλλά ξέρουμε ότι πάντα, ας πούμε, κάποιος υπάρχει που μας παρακολουθεί. Οπότε είναι και θέμα δικό μας, ας πούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια, να δουλέψουμε περισσότερο, να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη.
0: Ναι. Αυτές τις δύο ημέρες που ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός, υπήρξαν και πάλι παραβιάσεις, έτσι, συνεχίζονταν οι παραβιάσεις?
1: Το Καστελόριζο τώρα είναι ένα μικρό νησί, ο κόσμος όλος ζει σε ένα λιμάνι μικρό έτσι μπροστά. Τώρα αν γίνεται κάτι, ξέρετε, στα θαλάσσια ύδατα ή να περάσουν, ξέρω εγώ, κάποια αεροπλάνη και αυτά, εντάξει, μπορεί να είναι να το δεις. Αλλά δεν είχαμε, να σας πω αλήθεια, κάτι. Ναι. Δεν ακούστηκαν είχε, ξέρω, από μαχητικά όπως ακούγονται, ας πούμε, άλλες φορές. Ήταν ήσυχα ήταν.
0: Πόσο διαφορετική ήταν αυτή η επίσκεψη Πρωθυπουργού? Θυμόμαστε το Γιώργο Παπανδρέου είχε ανακοινώσει τη χρεοκοπία της χώρας από το Καστελόριζο και κάπως αυτή η εικόνα μας είχε στεναχωρήσει όλους. Φαντάζομαι εσάς σας είχε στεναχωρήσει πολύ περισσότερο. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ποια είναι η διαφορά, πώς το βιώνετε εσείς?
1: Εγώ είχα ακούσει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός την προηγούμενη φορά είχε το 2019 με σήμερα. Μάλιστα θυμάμαι ότι πρέπει να ήταν προεκλογική χρονιά κάτι. Είπε ότι εντυπωσιάστηκε, δηλαδή είδε διαφορές όσον αφορά και την καθημερινότητα. Νομίζω ότι σιγά σιγά το Καστελόριζο με τις προσπάθειες που κάνει σίγουρα βελτιώνεται και εντάξει, η προσπάθεια.
0: Σας είχε στεναχωρήσει εσάς τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ανακοινώσει τη χρεοκοπία της χώρας από το νησί σας?
1: Ξέρετε κάτι, στην αρχή δεν είχαμε καταλάβει και εμείς περί τίνος πρόκειται, αλλά με το πέρασμα του χρόνου καταλάβαμε, ας πούμε, ότι έγινε μια επιλογή νησιού εν προκειμένου το Καστελόριζο, ας πούμε, για να γίνει αυτό το διάγγελμα και ότι ακολούθησε μετά τα μνημόνια. Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε με τι ασχολούνται εκεί οι κάτοικοι, πώς είναι οι κάτοικοι στο νησί και με τι ασχολούνται κυρίως?
1: Οι κάτοικοι είναι με την τελευταία απογραφή περίπου 600-595 ακριβώς. Και βασικό πλέον κομμάτι έτσι των επαγγελμάτων είναι ο τουρισμός. Δηλαδή, τι να σας πω, 95% πλέον είναι τουριστικός τόπος. Δεν θέλω να πω ότι πριν μερικά χρόνια μπορεί να βγάζανε, ας πούμε, να ασχολούνταν περισσότερο με την κτηνοτροφία.
0: Ναι.
1: Η αλληλεία έχει πρόβλημα, δηλαδή βλέπουμε ότι η θάλασσα, ας πούμε, οι ψαράδες, ας πούμε, τα αποδίδουν σε αυτούς τους λαγοκέφαλους και αυτά, έχει αδειάσει, δεν είναι, ας πούμε, το ίδιο το Καστελόριζο πριν μερικά χρόνια που είχε αυθονεί, ας πούμε, τα ψάρια. Θέλω να πω ότι είναι μια κατηγορία αλληλεία, λίγο κτηνοτροφία και οι περισσότεροι πλέον είναι σε θέματα εστίασης, ξενοδοχεία με τον τουρισμό.
0: Από ποιες χώρες σας επισκέπτονται κυρίως?
1: Βασικά θα έρθουν από την... υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια από την διασπορά πλέον που είναι οι Αυστραλοί, ένας μεγάλος αριθμός, μπορεί να είναι και το 30% των κτισμένων σπιτιών, τουλάχιστον από σπίτια άνθρωπων που μετανάστευσαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έχουν επιστρέψει τώρα και φτιάχνουν τα σπίτια τους για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, τα οποία ας πούμε και παντρεύουν και συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις των οικογενειών τους για να τονώσουν και το νησί. Και μετά έχουμε πολλούς Ιταλούς, Γάλλους, γενικά από την Ευρώπη αρκετούς.
0: 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε στην καρδιά του Σεπτέμβρη. Έχει ακόμα τουρισμό, κρατάει ο τουρισμός?
1: Έχει τουρισμό γιατί ο καιρός είναι πολύ καλός. Αυτό δηλαδή θα πάει τουλάχιστον και μέχρι τις 15-20 του Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Είναι προγραμματισμένα κάποια γκρουπ. Υπάρχει ας πούμε η καλή αυτοπλοϊκή σύνδεση. Έχουμε 7 πλοία την εβδομάδα, οπότε κάποιος που μπορεί να είναι στη Ρόδο είναι εύκολο πούμε, να έρθει έστω και για μία ή δύο μέρες το πολύ, αν θέλει, στο Καστελόριζο.
0: Προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και μια ακόμα γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Άλλο ένα δρομολόγιο.
1: Έβαλα ακόμη ένα δρομολόγιο την Τετάρτη. Υπάρχουν δύο Πειραιάς Καστελόριζο, Δευτέρα και Παρασκευή. Μας έβαλε αυτό, το οποίο βέβαια το έχουμε δοκιμάσει λίγο και είδαμε ότι μας βοήθησε πάρα πολύ. Σταμάτησε, ας πούμε, για κάποιους λόγους. Ναι. Αλλά τώρα είναι, τι να σας πω, είναι και μια η εταιρεία συγκεκριμένη για μας είναι ας πούμε πολιτισμός, δεν είναι, είναι ναι. Άλλο επίπεδο για τα δεδομένα εδώ τα δικά μας.
0: Τώρα με τις παροχές αυτές για τα ζευγάρια που θέλουν να έρθουν στο νησί, πιστεύετε ότι θα υπάρξει έτσι ανταπόκριση, θα έρθουν κάποιοι να εγκατασταθούν εκεί στο νησί, θα τα βρουν εύκολα? Αν ένα ζευγάρι, ένα νέο ζευγάρι αποφασίσει να έρθει στο Καστελόριζο, θα βρει δουλειά, θα έχει τις συνθήκες ώστε να φτιάξει το νοικοκυριό του και να βοηθηθεί και με αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση?
1: Ναι. Σίγουρα ό,τι θα βοηθηθεί από τα μέτρα θα βοηθηθεί. Από την άλλη μπορεί να συνδυάσει ας πούμε ότι αν είναι, έχει κάποια, δηλαδή είναι υγειονομικός, είναι εκπαιδευτικός πλέον, στο επόμενο διάστημα θα βρει και στέγαση. Γιατί θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τον κύριο Κακλαμάνη και τον Κίτα και την Βουλή των Ελλήνων ότι έδωσαν, προσέφεραν 150.000 για κάποια ήδη υπάρχοντα σπίτια τα οποία έχουν κάποια προβλήματα και θα τακτοποιηθούν, τέλος πάντων θα επισκευαστούν με σκοπό να δοθούν σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς. Οπότε νομίζω όλα αυτά τα μέτρα κάποιους θα τους κάνουν να το σκεφτούν και θα έρθουν στο Καστελόριζο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να έχετε
1: καλά
0: ένα καλό χειμώνα και να περνάτε όμορφα εκεί, στο όμορφο Καστελόριζο. Πάμε Παναγιώτη, πάμε. Πάμε Καστελόριζο.
2: Έχω πάει.
0: Έχεις πάει. Πάμε να μείνουμε, λέω.
2: Έχω πάει.
0: Φαντάρος. Α, τι πήγες κανονικά?
2: Για Πάσχα.
0: Ωραία ήτανε. Θα μου πεις. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: στη Χαμολιά τα μπάνια συνεχίζονται, η θάλασσα είναι καθαρή, υπάρχει ησυχία, ήλιος, αέρας. Θα πάρω, λέει, και 13η και 14η σύνταξη. Πιστεύω να τα πάρω γιατί είναι κομμένα, λέει, από το 2010 και αν τα πάρω, λέει, θα πάω κρουαζιέρα. Καλή σχολική χρονιά και να μπει ένα λεωφορείο εκεί στη Χαμολιά γιατί πραγματικά ο κόσμος, λέει, ταλαιπωρείται. Ο φίλος μας ο Δημήτρης. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα, καλή βδομαδούλα με γλυκιά δευτερούλα. Καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζονάκη. Καλή αρχή στα παιδιά όλων των σχολείων, στους καθηγητές, στους δασκάλους. Καλή δύναμη στους γονείς. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και στο φίλο τον Τζιμ που στέλνει το μήνυμά του από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Καλημέρα, καλή δευτερούλα, χρόνια πολλά στη Σταυρούλα, καλή δύναμη.

0: Ο Ανδρέας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σε λίγο θα ανακηρύξετε, λέει, εθνικό ήρωα τον Μαζονάκη. Κάπου ήμαρτον, κάπου έφυγε άδικα, λέει. Τον δολοφόνησαν οι γιατροί. Ναι, ήταν λαϊκό παιδί, αλλά ο βίος του, λέει, είναι πρότυπο για τα δικά σας παιδιά. Μην τρελαθούμε, λέει. Επίσης, τις ευθύνες που έχει ο ιατρικός σύλλογος σε σχέση, λέει, με όλα αυτά, με τους γιατρούς κτλ. Ανδρέα μου, κοίταξε να δεις. Το αν και κατά πόσο ήταν, δεν ήταν πρότυπο ο Γιώργος Μαζονάκης, αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό πράγμα. Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα φαινόμενο. Ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο. 33 χρόνια στο τραγούδι. Και αν, αν πει κανείς ότι κάτι δεν έγινε σωστά, δεν έγινε μόνο για τον εαυτό του. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν πείραξε κανέναν. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλούς ανθρώπους. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που τους έχει βοηθήσει ο Γιώργος Μαζονάκης, αθόρυβα, κρυφά. Ένα λαϊκό παιδί, όπως λες πολύ καλά. Και αν θεωρούμε ότι μπορεί να είναι πρότυπο για τα παιδιά, ήταν πρότυπο φιλανθρωπίας όμως. Ήταν πρότυπο καλοσύνης, διότι αθόρυβα, με κλειστές τις κάμερες, πήγαινε και βοηθούσε ανθρώπους, αθόρυβα, ήταν δίπλα στα νέα τα παιδιά, δεν έκανε κακό σε κανέναν. Δεν πείραξε άνθρωπο, δεν τσακώθηκε με κανένα καλλιτέχνη σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Δεν είχε κακή σχέση με κανέναν. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρεις ποιο είναι, αγαπημένα Ανδρέα? Ότι από όλες τα είδη μουσικής, ο έντεχνο, λαϊκό, λαφρολαϊκό, ξένη μουσική, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό κάτι δείχνει. Άρα λοιπόν ήταν ένα φαινόμενο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, ναι, σήμερα, τη μέρα που χιλιάδες κόσμος έχει πάει από χθες το απόγευμα και ξενυχτάει αυτή τη στιγμή έξω από έναν ιερό ναό, είναι θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Και φυσικά θα ασχοληθούμε. Γιατί όλος αυτός ο κόσμος κάτι μας λέει. Κάτι προσπαθεί να μας πει. Και είναι όντως άδικος ο χαμός του στα 54 του χρόνια από ένα ιατρείο που ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν σκιτζίδες και τόσο άδικα έφυγε ένα παλικάρι. Και φανταστείτε, όλο αυτό συνέβη γιατί είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Φανταστείτε τι άλλο μπορεί να συμβεί για έναν άνθρωπο που δεν έχει την επωμηνυμία και την δημοφιλία αυτού του καλλιτέχνη. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση και προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Τι θέλει, μας πάρει τηλέφωνο να μας πει.
0: Ναι, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, ναι, για την πίτσα. Ναι, ναι. Premium θέλουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα.
1: Γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά

Μια πολύ όμορφη βραδιά εκεί στη Θεσσαλονίκη με τον Αντώνη Ρέμο. Μια βραδιά που έγραψε ιστορία, 200.000 κόσμος. Εν τω μεταξύ είναι τρομερό ότι μόλις άνοιξαν οι πύλες, επειδή ακριβώς ήταν και δωρεάν η συναυλία, δεν υπήρχε καθυστέρηση στο να μπει ο κόσμος να φτάσει στο stage. Την ώρα που άνοιξαν οι πύλες, άρχισαν να τρέχει ο κόσμος πανικόβλητοι και τα λοιπά να φτάσουν για να είναι πολύ μπροστά. Πάρα πολύς ο κόσμος λοιπόν εκεί που πλημμύρισε την Θεσσαλονίκη, την παραλία της Θεσσαλονίκης, για να παρακολουθήσουν την συναυλία αυτή. Ένα φοβερό υπερθέαμα με τον Αντώνη Ρέμο, με τον Λευκό Πύργο φωτισμένο, φυσικά εκεί drones, φωτορυθμικά. Απίστευτη σκηνή. Ήταν μια πολύ σπουδαία και ξεχωριστή συναυλία. Και ήταν και συγκινητική έτσι η παρουσία του κόσμου, που παρά την βροχή, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο κόσμος έμεινε εκεί, δεν έφυγε, και μέχρι

0: Τις 2 η ώρα τα ξημερώματα τραγουδούσαν με τον Αντώνη Ρέμο όλες τις μεγάλες αυτές επιτυχίες. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Είναι στιγμές. Γι' αυτό η ζωή μας πρέπει να είναι με στιγμές, με αγάπη, με χαρά, με χαμόγελο. Και όσο και προσπαθούμε να είναι τοξικοί γύρω μας, εμείς αντέχουμε. Γιατί το καλό κερδίζει πάντα στο τέλος. Μην το ξεχνάτε.

0: Λοιπόν, εννοείται ότι σε αυτή τη βραδιά, επειδή είναι όλα τα φιλαράκια, ένα χρόνο τώρα προσπαθούμε πραγματικά με πάρα πολύ προσπάθεια να φτιάξουμε αυτή τη βραδιά, γιατί ήθελα πραγματικά να σας τη δώσω δώρο σε όλους εσάς που 30 χρόνια στηρίζετε τα τραγούδια μου και τελικά τα καταφέραμε.
1: Και τελικά έγινε αυτή η συναυλία. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group και εφημερίδα.gr, χορηγή επικοινωνίας. Ήταν μια μαγική βραδιά για όλους εκεί που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και από τις γύρω περιοχές. Μάλιστα υπήρξαν και πάρα πολλά group που συνδύασαν έτσι και την επίσκεψή τους στην πόλη και φυσικά να παρακολουθήσουν και την μεγάλη αυτή συναυλία.

Και καθώς τα λεπτά περνούν, αρχίζει και δυσκολεύει και η κίνηση, παιδιά. Αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου εκεί στο Χαϊδάρι, μέχρι το Σκαραμακά. Και πραγματικά η κίνηση στο ποτάμι. Στην Αθηνών Λαμίας έχει ξεκινήσει από τα Σεπόλια. Δυσκολίες αρκετές εκεί στο ύψος των Πατησίων και στη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι τον Κόκκινο Μήλο φτάνει η κίνηση. Πολύ μεγάλη υπομονή χρειάζεται. Και τώρα ξημερώνει. Φανταστείτε τι θα γίνει σε λίγη ώρα που θα βγουν και τα περισσότερα σχολικά στους δρόμους. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση ανά τμήματα και στους δρόμους γύρω από το Πειραιά. Και στον Καρέα επίσης υπάρχει κίνηση στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. Και σε Κατεχάκη και Φυσίας Μεσογείων ανά τμήματα υπάρχουν κάποιες έτσι, κάποιες καθυστερήσεις. Και είναι η ώρα αυτή που όλοι μετακινούνται, πηγαίνουν προς τις δουλειές τους και είναι και μια γλυκιά δευτερούλα, να τα λέμε και αυτά.

0: Η Μαρία ρωτάει, λέει, πότε αλλάζει η ώρα. Πότε αλλάζει η ώρα. Επειδή άλλαξε, λέει, ο καιρός, η ώρα, λέει, πότε αλλάζει. 25 Οκτωβρίου. Μπράβο, ρε, εσύ, η Παναγιώτη. Ναι, όντως, 25 Οκτωβρίου. Α, έχουμε ακόμα. Εντάξει. Τι θα γίνει με αυτή την ώρα, δεν θα μείνει ποτέ σταθερή.
1: Ευρώπη.
0: Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αλλάζει.

Για όσους λαμβάνετε συντάξεις, για τις συντάξεις του Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες. Η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνεται ταυτόχρονα πλέον σε μόνιμη βάση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα βγουν χρήματα στους λογαριασμούς ημί μισθωτή. Και επίσης 29 Σεπτεμβρίου οι συντάξεις μισθωτών, που αφορά και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, 29 Σεπτεμβρίου. Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου θα καταβληθούν μαζί με τις κύριες τις ίδιες ημερομηνίες και όχι σε δύο καταθέσεις. Και τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Λοιπόν, και στη Γάβδο είχαμε ένα περιστατικό με ένα νεκρό και 25 αγνοούμενους από μια Λέμβο η οποία ανετράπη και είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 51 άνθρωποι. Επιχειρούν όλη τη νύχτα παραπλέοντας σκάφη και πλοία. Και φυσικά τα ξημερώματα θα συνεχιστεί και πάλι η αναζήτηση εκεί στην Γάβδο. Και πάλι δυστυχώς είχαμε ένα θαλάσσιο τέτοιο δυστύχημα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Όχι, δεν σας αποχαιρετώ. Είδα το Βασίλη Τέτσικα και κατάλαβα ότι ήρθε η ώρα της αποχώρησης. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στο Βασίλη Τέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη και τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου σήμερα στον ήχο, την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις πολύ πολύ όμορφες μουσικές, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμα δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Έχει κίνηση το κατάστημα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12. Θυμίζω, νέα ώρα για το μαγκαζίνο, 12 το μεσημέρι, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα πούμε μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Χιλιάδες κόσμο από όλη την Ελλάδα στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή του καλλιτέχνη θα γίνει στη μία μετά το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεση σε κίνδυνο. Ωστόσο, σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές των κατηγορουμένων. Ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις, ενώ είπε πως η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Ικανοποιημένοι οι κάτοικοι από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για καθιέρωση ειδικού αφορολογήτου και ακατάσχετου επιδόματος εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ένα νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο αντιδήμαρχος του Καστελόριζου, Στράτος Αμίγδαλος, σημείωσε πως οι εντάσεις με την Τουρκία προκαλούν δυσφορία στους κατοίκους του νησιού και ανέφερε πως πάντα η πατρίδα έχει το μάτι της στο Καστελόριζο. Η στήριξη της οικογένειας δεν είναι μια υπόθεση που εξαντλείται σε ένα επίδομα ή σε μια μεμονωμένη οικονομική ενίσχυση, σημειώνει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη δημιουργία του Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Αναφέρει πως δημιουργείται μαζί με την οικογένεια ένα οικονομικό μαξιλάρι για το μέλλον, ενώ κάνει λόγο για μια μεταρρύθμιση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή τα επόμενα χρόνια. Εκλογικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Απέκλεισε κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και παρουσίασε μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, δημοσίους υπαλλήλους, νέα γενιά και συνταξιούχους, προτάσσοντας ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Οι ψευδεστήσεις στα δανεικά και οι εποχές του ΔΟΣΤΑ όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ισχυρή άνοδο στι διεθνεί τιμέ του πετρελαίου, καθώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε κρίσιμο πετρεολαγωγό μετά από επίθεση με ντρόνους από το Ιράκ, την ώρα που προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη εντείνει την πίεση στι παγκόσμιε ενεργειακέ ροέ. Στα 107,54 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 102,34 το αμερικανικό αργό. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι βουλευτικέ εκλογέ στη Σουηδία. Τα κόμματα συμμαχία τη αριστερά, υπό του σοσιαλδημοκράτε, εξασφαλίζουν 176 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ η συμμαχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς 173 έδρες. Αν αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί, η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση, δήλωσε η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών Μαγκδαλένα Άντερσον. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης, Αλκέτ Ριζάι, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο κακοποιός βρισκόταν σε ολιγό ημεριάδια από τις φυλακές Δομοκού, όπου και εκτεί την ποινή του, καθώς είχε καταδικαστεί σε δύο φορές ισόβια για εσάριθμους φόνους και 25 χρόνια κάθειρξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Η διεθνή ενημέρωση. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών στις νότιες Φιλιππίνες την Κυριακή, παραμονή των τοπικών εκλογών. Στα αθλητικά, στα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα. 14 έχει ο Σεπτέμβρης, 2026. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Είναι του Σταυρού. Σήμερα γιορτάζουν οι Σταύροι και οι Σταυρούλες. Χρόνια πολλά και στη δική μας την Σταυρούλα. Ευτυχία και χαρά. Σαν σήμερα το 326, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Και όπως είχε πει και ένας ηλεκτρολόγος παλιά που τον είχαμε πετύχει σε κάτι άσχετα, φιλαράκι ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Μια κουλούρα με καλώδια είχα πει να κουβαλήσουμε, να το βοηθήσω, και η απάντηση ήταν ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εντάξει. Με τις δυσκολίες και τις ευκολίες που έχει έτσι κι αλλιώς η ζωή, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα με πολλά θέματα και αυτή η εβδομάδα σε εξέλιξη. Πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, Μαζονάκης. Σχολεία που σήμερα ξεκινάνε κανονικά, διότι την Παρασκευή ήταν αγιασμός και φύγαμε. Ξεκινάνε τα σχολεία κανονικά με τις ελλείψεις, με τα κενά, με τα προβλήματα, με το κόστος, διότι η δημόσια παιδεία δεν είναι ούτε δημόσια ούτε δωρεάν. Περίπου δημόσια είναι, δωρεάν δεν είναι σίγουρα. Διότι διαβάζω μελέτες, κοστίζει 2.000 ευρώ για τα παιδιά του δημοτικού, 5.000 ευρώ για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου το να μετέχει στην ελληνική παιδεία, στην δωρεάν ελληνική παιδεία το σχολείο. Σκέψου να βάλεις μέσα και το τι σημαίνει και φροντιστήρια και αγγλικά και παράλληλες πώς το λένε, δραστηριότητες και αυτό και μπάλα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και μπαλέτο και γυμναστικές και ό,τι τέλος πάντων μπορεί να κάνει το παιδί, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα φουσκώνουν πάρα πολύ. Ο λογαριασμός ανεβαίνει επικίνδυνα.

Διαβάζω εδώ από έρευνες της ΓΕΣΕ, ένα δημοτικό, ένα παιδί, αγγλικά, μια αθλητική δραστηριότητα, 800 με 1200 ευρώ το έτος, δύο παιδιά, διπλάσια και υπερδιπλάσια, γυμνάσιο, ένα παιδί, δύο ξένες γλώσσες, δραστηριότητα και ενισχυτική διδασκαλία, 1800 με 2500 ευρώ, λύκειο, 3.000 με 6.000 ευρώ, και αν μιλάμε για οικογένεια με δύο παιδιά ή με τρία παιδιά, καταλαβαίνετε ότι το κόστος διπλασιάζεται ή τερπλασιάζεται. Έχουμε και αυξήσεις στα σχολικά, 5-25% σε βασικά σχολικά είδη, όπως μολύβια, τετράδια, στυλό, χάρακες και τα λοιπά. Και το κόστος εκπαίδευσης κλιμακώνεται ανάλογα με τη σύνθεση κάθε οικογένειας, απορροφώντας το 6,1% των συνολικών δαπανών στα ζευγάρια με ένα παιδί έως 16 ετών. Για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε όταν κάποιοι έχουν παιδιά και πρέπει να αντιμετωπίσουν τις πολλές δυσκολίες τους. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή να πεις ότι τελειώνει η δυσκολία στο σχολείο και στα παιδιά. Έρχονται και το κόστος της υπόλοιπης ζωής, ακριβαίνει το σούπερ μάρκετ, ακριβαίνουν τα καύσιμα, ακριβαίνουν γενικά τα πράγματα και γίνεται ένα πολύ ωραίο μείγμα. Είναι μεγάλη ένταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, διότι και γενικότερα στην περιοχή οι Χούθοι επανεμφανίστηκαν, απειλούν τα στενά εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, κλείνουν αγωγή, σταματούν οι παροχές πετρελαίου και αερίου. Γενικά συνεχίζεται αυτή η ένταση στην περιοχή, με αποτέλεσμα το αργό πετρέλαιο, το Brent να είναι στα 107,73 δολάρια το βαρέλι, και το φυσικό αέριο στην Ολλανδία να κλείνει την Παρασκευή στα 79,5 ευρώ η μεγαβατόρα. Όλα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν ένα πολύ περίεργο και πολύ δύσκολο μείγμα στην παγκόσμια οικονομία και στην Αγγλία, όπου οι τιμές όλο και τσιμπάνε, και στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στα ράφια των υπολείπων καταστημάτων και στις υπηρεσίες κτλ. Η κυβέρνηση παρακολουθεί και θα επέμβει. Δεν ξέρω πότε, όταν θα αρχίσουν να μένουν τα αυτοκίνητα από βενζίνη στους δρόμους, δεν ξέρω πότε, θα συνεχίσει, λέει, την επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης. Επουδενίδε σκέφτεται να μειώσει τους έμεσους φόρους, μήπως και αλλάξει κάτι. Έρχεται και η εποχή που θα ξεκινήσουμε να βάζουμε πετρέλαιο, ή τέλος πάντων όσοι έχουν πετρέλαιο, να προμηθεύονται πετρέλαιο, και οι πληροφορίες λένε ότι αν σήμερα ξεκινούσε, θα ξεκινούσε το 1,90-1,95. Στο 1,10-1,9 έχει ξεκινήσει πέρυσι στις 15 του Οκτώβρη. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά είναι τεράστια. Και για να επιδοτηθεί όλο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να πέσει σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Χρειαζόμαστε παρεμβάσεις, και παρεμβάσεις εκεί που ούτε θα μας κοστίσουν πάρα πολύ και θα δώσουν και πραγματική ανάσα. Μιλάω για τους έμεσους φόρους. Και επειδή ο καιρός σιγά σιγά θα αρχίσει να γυρνάει, δηλαδή εντάξει, ακόμα έχει και ζέστες μπροστά, αλλά θα αρχίσει να κάνει έτσι μια δροσιά παραπάνω. Καλά, δεν λέω για τα ορεινά που από το 15 Αύγουστο και μετά αρχίζουν και ανάβουν καλοριφέρ, που λέει ο λόγος, γιατί έχει αλλάξει και το κλίμα, αλλά τέλος πάντων αρχίζει και έχει μια ψύχρα. Να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Μην ξαναζήσουμε τις εποχές που η εθαλομύχλη μας έπνιγε, γιατί έκαιγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και είχε δημιουργηθεί ένα νέφος που στις πόλεις δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ναι, μην φτάσουμε εκεί, να καίνε καρέκλες και τραπέζια για να ζεσταθούν και έξω να μπορούμε να περπατήσουμε. Αλλάζει ο καιρός, αν είσαστε έξω ή αν ετοιμάζετε να βγείτε έξω, άμα δείτε το παράθυρό σας, έχει ήδη σύννεφα. Ουρανός, νεφώσεις, παραδοτικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, και το απόγευμα στα νότια τμήματα με μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι από το βράδυ της Δυτικής Πελοπόννησος, στην Δυτική Πελοπόννησο και στο Νότιο Ιόνιο, αναμένονται τοπικές βροχές.
πέφτει η θερμοκρασία. Στην Αττική από 19 έως 30, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Γενικά θα έχει δροσιές σήμερα και αύριο, να δούμε αν τις επόμενες μέρες θα επιστρέψουν οι ζέστες. Δεν ξέρω και στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος αν κάνει ψύχρα ή αν νιώθει καλά μόνος του. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-0 εύκολα τον Πανετολικό, θα μπορούσε να βάλει και κι άλλα. Έχει κάνει το 3-3, προελάβνει, γιατί οι υπόλοιποι δυσκολεύονται πολύ. Αστέρας ΑΕΚ 1-1, στραβοπάτημα για την ΑΕΚ, δεύτερο στραβοπάτημα για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Σόφι 0-1, εδώ κι αν είναι στραβοπάτημα, Ολυμπιακός που νοσεί βαθιά που λένε και δεν παίζει και μπάλα καθόλου, οπότε λογικά τα αποτελέσματα. Άλλαξε προπονητή, αλλά προπονητής είναι, δεν είναι ο Μεσσίας, θέλει και αυτό το χρόνο του. Το γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ και τα λοιπά. Εδώ υπάρχουν ζητήματα, τα λύση υπηρεσία. Πάω Κάρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 2-0 έληξε, με τον ΠΑΟΚ σχετικά εύκολα να κερδίζει το παιχνίδι και τον Άρη να φωνάζει για τα αποτέλεσματα. Είχαμε και μια ιστορική νίκη στην Αγγλία, γιατί στο ντέρμπι των Μάντσεστερ η Σίτι κέρδισε, έβαλε και γκολ ο Κοστούλας με την Μπράιτον. Γενικά ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα. Τώρα θα υπάρξει βέβαια η διακοπή, διότι ξεκινάνε οι εθνικές. Μίνι προετοιμασία για τους απροετοίμαστους. Το Σαββατοκύριακο Μητσοτάκης ήταν στο Καστελόριζο, εκπέμποντας μήνυμα ισχύως από την Εσχατιά και από την άκρη, τέλος πάντων, των συνόρων, διότι είμαστε σε μια φάση πάλι έντασης με τους γείτονες. Να μου πεις, μαθημένα τα περνάω από τα χιόνια, σωστό, αλλά ωραίο δεν το λες να υπάρχει όλη αυτή η ένταση. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος, εντάξει, τώρα υπάρχει αυτή η κριτική, το ότι προεκλογικά θυμούνται όλοι το Καστελόριζο και την Παραμεθόριο και τις περιοχές που έχουν ζητήματα. Για τον κύριο Μητσοτάκη υπάρχει και διπλή κριτική, ότι όσο Σαμαράς του προκαλεί προβλήματα, τόσο θα αυξάνει την ένταση στην ατζέντα των εθνικών. Επισκέφθηκε λοιπόν το Καστελόριζο. Μεταξύ των άλλων έδωσε και παροχές 5.000 ευρώ ετησίως για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί και μεταξύ αυτών βέβαια και για τους ένστολους και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν κάποιος για 5.000 ευρώ θα αποφασίσει κάτι τέτοιο, να πάει στο Καστελόριζο. Νομίζω ότι πολλά περισσότερα χρειάζονται, όχι μόνο σε χρήματα αλλά και σε υποδομές και σε παροχές, για να πει κάποιος ότι πάει να μείνει στο ακριτικό αλλά και πανέμορφο Καστελόριζο. Διότι δεν είναι εύκολο να πας κάπου που δεν έχει υγεία, δηλαδή δεν είσαι πολύ βέβαιος ότι άμα συμβεί κάτι θα μπορεί να αντιμετωπιστεί εκεί που είναι, ούτε να έχει και τρόπο να μετακινηθείς. Ένα καράβι τη εβδομάδα, τώρα λέει θα μπει και δεύτερο καράβι το επόμενο διάστημα, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν λύνονται μόνο με ένα τάλιρο στη τσέπη, χρειάζονται πολλά περισσότερα για να πει κάποιος ότι θα φύγει να πάει στην Παραμεθόριο. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά να φεύγουμε από το κέντρο και να πηγαίνουμε στην περιφέρεια, όχι σε τόσο μακρινές αποστάσεις, και μετά σιγά σιγά να αναπτύξουμε και τα ακριτικά μας νησιά, γρήγορα να τα αναπτύξουμε, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι εδώ δεν μπορείς να πας να μείνεις στη Λαμία, ξέρω εγώ, όχι να πας να μείνεις στο Καστελόριζο, έτσι όπως έχει γίνει αυτή η χώρα που όλα είναι η Αθήνα και η Αττική. Και αυτό φαίνεται στην κίνηση και στους δρόμους, όπου ήδη έχει αρχίσει και φορτώνει η άνοδος του Κηφισού. Από την Λεωφόρο Αθηνών και μετά ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει λίγο πριν από την Στρατηγού Καλάρη
και φτάνει μέχρι και τα Σεπόλια, προς ώρας εκεί. Η Αθηνών φορτωμένη από το Χαϊδάρι για την έξοδο προς τον Σκαραμαγκά, όπως και η Σχιστού είναι ήδη φορτωμένη και εκεί στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά. Αλλού κίνηση δεν βλέπω συγκλονιστικά πράγματα, έχει αρχίσει και φορτώνει σιγά σιγά η Συγκρού στην άνοδο, εκεί στο τέλος του ύψους της Καλλιρόης, όπως επίσης και η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου στο Παναθηναϊκό στάδιο. Κίνηση βλέπω στην Σταδίου από την Ομόνια και μετά μέχρι τη μέση περίπου της Σταδίου, όπως επίσης βλέπω και κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως λίγο πριν γίνει Ηλιούπολεως, και στον Περιφερειακό στον Καρέα έχει αρχίσει και φορτώνει σιγά σιγά από την πλατεία της Ηλιούπολης και μετά. Κλασικά εικονογραφημένα θα πει κάποιος για την κίνηση τέτοια ώρα στους δρόμους. Σωστά. Χθες ολοκληρώθηκε και η 90η ΔΕΘ, πέρασε στην ιστορία. Ξαναλέω, θα πρέπει να δούμε λίγο το νόημα της ΔΕΘ, διότι πέρα από το να ανεβαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί πάνω και να κάνουν τις συνεδρίξεις τύπου και τις ομιλίες, δεν ξέρω τι άλλο δίνει αυτή η έκθεση, η διεθνής οικονομική έκθεση στην Θεσσαλονίκη, αν δίνει κάτι παραπάνω, διότι τα περίπτερα κυρίως στο 90% είναι κρατικά, δηλαδή υπουργεία ή φορείς ή τέτοια πράγματα. Ανεβοκατεβαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, παίρνουν και τους κουστοδίες μαζί και τους δημοσιογράφους και τα λοιπά, και ανεβαίνουν πάνω απλά για να κάνουν μια ομιλία ή μια συνέντευξη τύπου που θα μπορούσαν να την κάνουν και εδώ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι λίγο σαν να λέει η Αθήνα στη Θεσσαλονίκη ότι και εσένα σε σκεφτόμαστε, δηλαδή και εσύ είσαι το κέντρο των πραγμάτων. Ίσως θα έπρεπε να το ξαναδούμε, ίσως θα έπρεπε να γίνει μια κανονική έκθεση όπου πραγματικά η επιχειρηματικότητα να πηγαίνει εκεί και να δείχνει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες ή τέλος πάντων την πρωτοπορία, την επιχειρηματική και επιστημονική, και ο Πρωθυπουργός απλά να πηγαίνει να κόβει την κορδέλα, να λέει και δύο λογάκια και να φεύγει. Μην γίνεται για δύο εβδομάδες απλά μια κατάσταση ανεβαίνει από κάτω πάνω για να μπουν αυτά που τα λέγανε και από κάτω άμα θέλανε. Τελευταίος ως ήθιστε ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο Σαββατοκύριακο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Εδώ δεν υπήρχε ανατροπή στα δεδομένα. Ομιλία και συνέντευξη τύπου, τρεις ώρες. Τρεις ώρες και τρία λεπτά, ξέρω κάτι τέτοιο, ήταν η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη. Το ρωτήσαν όλοι για όλα. Ο εκλογικός στόχος παραμένει για το ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση και πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε έναν δρόμο, να είσαι πρώτο κόμμα, αλλιώς υπάρχουν προβλήματα. Για τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία έκλεισε την πόρτα. Είπε ότι στο ανώτατο όργανο που είναι το συνέδριο έχει πάρθει η απόφαση, ομόφωνη απόφαση για πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Μίλησε και για διάφορους από την απέναντι οχθή, από τη Νέα Δημοκρατία, που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι αν φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση θα μας πέσουν οι Τούρκοι, όπως είχε πει για παράδειγμα ο Γιώργος Φλωρίδης. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι μετά το Μητσοτάκης χάος ήρθε το Μητσοτάκης Ερντογάν, δηλαδή παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή για την χώρα. Με τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι 50 χρόνια μεταπολίτευση δεν ξανά υπήρξε κόμμα που να ιτηθεί με 24%. Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε για να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει εξωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής.
και βέβαια είπε ότι για την υπόθεση των υποκλοπών ότι δεν έχει κλείσει υπόθεση και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στην δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-2022 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Στην ομιλία του το Σάββατο εξήγηλε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και της τεκμαρτής φορολόγησης, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% εντός της τετραετίας, αύξηση το ορίο απαλλαγής ΦΠΑ στα 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, κατάργηση της Golden Visa για οικιστική κερδοσκοπία και σύνδεσή της αποκλειστικά με παραγωγικές επενδύσεις, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, θέσπιση της αριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρες αποδοχές, στοχευμένη και προσωρινή μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και μηνιαία ενίσχυση 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Και εδώ λεφτόδεντρα. Η ΔΕΗ κυβέρνηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε το πουγγί με τα λεφτά και άρχισε να μοιράζει αφιδώς σε όποιον έχει ανάγκη, ώστε να δει αυτό το αποτέλεσμα στην κάλπη. Η υπόθεση Μαζονάκη συνεχίζεται. Ξέρω, έχει γίνει λίγο σύριαλ και με πολύ σεβασμό στον νεκρό και δείχνοντας, καταλαβαίνοντας πόσο πολύ αγαπητός είναι ο νεκρός, αυτό το ότι η ελληνική τηλεόραση κατά κύριο λόγο έχει γίνει μόνο θεματική, έχει μόνο Μαζονάκη, είναι ένα ζήτημα. Καταλαβαίνω ότι είναι αγαπητός, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος βγήκε έξω, η ακρυπνία που έγινε χθες στην εκκλησία και στην Νίκαια είναι εντυπωσιακό το πόσο κόσμος μαζεύτηκε. Το ότι κυκλοφορεί στον δρόμο και ακούς τα αυτοκίνητα να παίζουν Μαζονάκι, όταν μαγαζιά παίζουν μόνο Μαζονάκι, ξέρω εγώ και τέτοια, είναι εντυπωσιακό. Αλλά okay, η όλη υπόθεση σήκωσε ένα καπάκι. Συνήθως έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Γίνεται μια τραγωδία και μετά σηκώνεται ένα καπάκι και αρχίζουμε και ψάχνουμε τι υπήρχε κάτω από αυτό το καπάκι. Βρώμα και δυσοδεία υπάρχει κάτω από αυτό το καπάκι. Αλλά αυτή τη φορά το ξέραμε. Και το ξέρανε και οι αρμόδιοι, το ξέραμε όλοι. Το βλέπουμε σε διαφημίσεις. Δεν είναι το σιδηροδρομικό δίκτυο, ξέρω εγώ, που άμα δεν έχεις ταξιδέψει δεν ξέρεις τι γίνεται, ή αν δεν διαβάζεις τις ανακοινώσεις των ανθρώπων του σιδηροδρόμου δεν ξέρεις τι γίνεται. Εδώ το βλέπεις. Σου κάνει διαφημίσεις στον υπολογιστή, στο κινητό. Το βλέπεις. Ακούς ανθρώπους να πηγαίνουν να κάνουν ιατρικές πράξεις σε ένα ιατρείο που το έχει μια γιατρός, που γιατρός δεν έγινε ποτέ. Η συγκεκριμένη ιατρός λέει είχε πτυχίο μετά ειδικότητας, ξέρω εγώ τι είχε κάνει εκεί, από τη Χονολουλού. Ναι, στη Χονολουλού. Βγήκαν τα πανεπιστήμια εκεί και είπαν τέλος πάντων τέτοιο πτυχίο δεν υπάρχει. Κβαντική ιατρική και τρίχες κατσαρές. Και η ακροδεξιά Σουηδία που βρήκε ευτυχώς αντίσταση και ανάχωμα από την Σοσιαλδημοκρατία. Εκεί τα exit polls και οι 20.000 που μένουν σε ψήφους δείχνουν ότι η Σοσιαλδημοκρατία κερδίζει εκλογές και δεν θα καβαλήσει το άρμα η ακροδεξιά, αλλά υπάρχει εκεί με πολύ υψηλό ποσοστό. Άρα το ζήτημα δεν είναι απλά να κερδιθούν στις εκλογές οι ακροδεξιοί, το ζήτημα είναι να κερδιθούν στην κοινωνία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απέναντι με τον κύριο Παναγιώτη Χάλαρη, ο οποίος φροντίζει τους ήχους και πάρα πολύ τον ευχαριστώ για αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κατσίος. Τα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς, radio papaki, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ.

0: πολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα ισχύω του Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Τα έργα υποδομών και τα κίνητρα για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά. Έρευνα από την Αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία. Εμπόριο ελπίδας από επίορκους με λευκή ποδιά. Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάτου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνη.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
13: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 14 Σεπτεμβρίου του 1867 και στο Αμβούργο κυκλοφορεί το βιβλίο που μάλλον δεν προοριζόταν για χαλαρό διάβασμα στην παραλία. Ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει τον πρώτο τόμο του κεφαλαίου έπειτα από χρόνια μελέτης, οικονομικών δυσκολιών και ατελείωτων όρων δουλειάς. Στις σχεδόν 800 σελίδες του βάζει στο μικροσκόπιο τον καπιταλισμό, εμπόρευμα, εργασία, μισθό, κέρδος, υπεραξία και κυρίως το πώς το κεφάλαιο γεννά περισσότερο κεφάλαιο. Η πρώτη έκδοση ήταν μόλις 1000 αντίτυπα. Δεν έγινε και εκδοτικό blockbuster. Χρειάστηκαν περίπου 4 χρόνια για να πουληθούν αυτά τα 1000 βιβλία. Ο Μάρξ πέθανε πριν ολοκληρώσει το έργο. Τους επόμενους δύο τόμους ανέλαβε να εκδώσει από τα χειρόγραφά του ο Έγγελς. Τρελό μωράκι του ουρανού για λόγους ταξικούς, διότι ακόμα υπάρχει αυτή η συζήτηση. Αν για παράδειγμα μπορεί κάποιος να βγάλει το σχολείο, αν δεν έχει πάρα πολλά λεφτά. Αν δηλαδή η παιδεία είναι ταξικό προνόμιο ή όχι. Αν η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι έτσι φτιαγμένη που για όλους είναι δίκαιο και έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα. Αν δηλαδή για παράδειγμα αν υπάρχει ένα ζήτημα το λύνεις με την διαδικασία της υπηρεσίας που λέει το λύνει η υπηρεσία ή το λύνουν τα χρήματα, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Βουρδουμπά, να συζητήσουμε λίγο για το πώς ξεκίνησε η χρονιά και σε επίπεδο κενών και σε επίπεδο προβλημάτων όμως που μπορεί να δημιουργούνται από το γεγονός ότι, για παράδειγμα, η παράλληλη στήριξη έχει ήδη τεράστια κενά. Καλημέρα, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ, ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Ξεκινάει κάθε χρονιά με τον ίδιο τρόπο. Περίπου συζητάμε για τα κενά που υπάρχουν, για τα προβλήματα που δημιουργούνται, για τις ώρες δασκαλίας που χάνονται και για το γεγονός ότι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες καλούνται και οι καθηγητές και οι καθηγήτριες καλούνται να υπερβάλλουν αυτόν πάρα πολλές φορές για να μην υπάρχει πρόβλημα στα παιδιά.
1: Ακριβώς. Κάθε χρόνο δυστυχώς, παρότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάει μια χρονιά και βλέπουμε τους μαθητές μας, συζητάμε τα ίδια θέματα, τα ίδια ζητήματα. Και γι' αυτό μπορώ να πω, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, ότι μιλάμε για μια πλέον συνειδητή πολιτική. Αυτή είναι η εκτίμησή μας από την κυβέρνηση και διαχρονικά, εγώ θα πω, μια συνειδητή πολιτική υποβάθμισης, απαξίωσης του δημόσιου σχολείου. Γιατί όπως πολύ καλά είπατε, έχουμε ξεκινήσει με χιλιάδες κενά. Σήμερα ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα του σχολείου και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λείπουν από τα σχολεία. Υπολογίζουν πάνω από 10.000, σχεδόν 10.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Σήμερα μάλιστα έχουμε μια συνέντευξη τύπου σαν δασκαλική ομοσπονδία σε λίγες ώρες για να δείξουμε αυτά τα ζητήματα. Με τις υποδομές σε κακή κατάσταση, με τη χρηματοδότηση των σχολείων να είναι σε πολύ δύσκολη πάλι επίσης κατάσταση, τις συγχωνεύσεις να έχουμε αντιμετωπίσει όλο το καλοκαίρι, μια λογική δηλαδή περικοπών, μια λογική που θεωρεί την εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας κόστος εν έτη 2026, πράγματα που θα πρέπει να είναι αυτονόητα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι και δεν θεωρούμε ότι γίνεται από λάθος, αλλά μια κοινική, όπως είπατε και πριν, και ταξική πολιτική, μπορείς να πεις, πολιτική.
0: Ναι. Οι ανάγκες για ένα σχολείο, οι ανάγκες για μια τάξη ή μάλλον οι ανάγκες για κάθε τάξη είναι γνωστές πάνω κάτω από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Ξέρεις δηλαδή πάνω κάτω πόσα παιδιά θα είναι, ξέρεις πάνω κάτω τι ανάγκες θα έχει το συγκεκριμένο σχολείο, ποιες ελλείψεις έχει το συγκεκριμένο σχολείο, πώς έκλεισε η χρονιά. Γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά με όλα τα κενά ή τέλος πάντων με το μεγαλύτερο ποσοστό των κενών καλυμμένο και ξεκινάει πάντα η χρονιά με κενά σε δασκάλους και καθηγητές?
1: Έχετε δίκιο. Τα κενά σε μεγάλο βαθμό, δεν λέω όλα, είναι γνωστά από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και την αρχή αυτής. Από τα τέλη δηλαδή Αυγούστου, ουσιαστικά η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζουν ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή για να κλείσουν εδώ στα σχολεία. Η ίδια κυβέρνηση εκτίμησε τα κενά σε περίπου 50.000 και αυτά τα κενά προκύπτουν επειδή υπάρχουν χρόνια αδιοριστίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο πέρυσι ήταν 45.000 αναπληρωτές, οι οποίοι καλούνται να αναπληρώσουν τον εαυτό τους και να καλύπτουν πάγια κενά, γνωστά κενά. Η κυβέρνηση όμως αυτή τη χρονιά επέλεξε αντί για το σύνολο των κενών όπως εμείς διεκδικούμε, να καλυφθούν και με μόνιμους διορισμούς αν γίνεται, επέλεξε να πάρει 30.000 αναπληρωτές στην πρώτη φάση, περίπου 15.000 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και ξαναλέω, με όρους λογιστικούς να προσπαθήσει να κρύψει από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κενά, με συγχωνεύσεις, να στοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς, τους νεοδιόριστους που πήραν κάποιες άδειες ανατροπή και παπειλούμενη κίνηση και
0: ακούσα,
1: την κυρία Βούλτευση.
0: Τα ακούσαμε πολύ έντονα αυτό.
1: Έρχονται εγκυμονούσες, λέει, και γι' αυτό έχουμε κενά, επειδή είναι εγκυμονούσες. Ναι. Είναι μια άθλια δήλωση.
0: Τα ακούσαμε σαν απάντηση γιατί υπάρχουν κενά. Γιατί λέει με το που μπαίνουν, με το που διορίζονται παίρνουν άδεια. Ακριβώς. Και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί με το που διορίζονται μένουν έγκυες και φεύγουν μετά από κάνα δύο χρόνια.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια δήλωση για να κρυφτεί, λέει, μεγάλη εικόνα. Έχει γίνει και πέρσι από την ίδια την Υπουργό Παιδείας. Mm-hmm. Να ξέρουν οι ακροατές που μας ακούνε ότι οι χιλιάδες αναπληρωτές που καλύπτουν τα κενά στα σχολεία είναι αυτοί οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν έχουν το αυτονόητο δικαίωμα στην επαπειλούμενη άδεια κοίησης και στην άδεια ανατροφής.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποιοι από αυτούς διοριστούν, δηλώνουν την αυτονόητη άδεια που έχουν ανατροφής για να αναθέτουν το παιδί. Αυτοί λοιπόν τη φετινή χρονιά οι 500-600 άνθρωποι, το πιο ευάλωτο κομμάτι, λέω, της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι νέες μητέρες, ας το πούμε έτσι, οι νέοι μπαμπάδες, αυτοί λοιπόν φταίνε κατά την κυβέρνηση και την κυρία Βούλτευση για τα χιλιάδες, ξαναλέω, κενά όλων των ειδικοτήτων. Και όπως πολύ καλά είπατε, πέρα από τους δασκάλους, τους διαγωγούς, τις ειδικότητες που λείπουν, υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Το πιο επίσης ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας πια, τους μαθητές που χρήζουν εκπαιδευτικής ειδικής στήριξης, την παράλυση και την ειδική αγωγή, mm-hmm. όπου και τα κενά αυτή τη στιγμή η κάλυψή τους είναι ούτε στο 50%. Ούτε στο 50%.
0: Ναι, εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Κάθε φορά που αναφέρομαι στην εκπομπή για οτιδήποτε έχει σχέση με την παράλληλη στήριξη, πραγματικά κατακλείζομαι από μηνύματα από γονείς που λένε ότι ή δεν έχουμε, ή έχουμε ένα δάσκαλο ή μια δασκάλα, έναν ειδικό ή μια ειδική, και μένουν τα παιδιά χωρίς να κάνουν όλες τις ώρες, ή είναι ένας ή μία για πολλά παιδιά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Είναι πρόβλημα που δημιουργήθηκε και διωγγώθηκε την περσινή χρονιά, όταν ουσιαστικά ρευστοποιήθηκε ο θεσμός της παράλληλης στήριξης και του τμήματος ένταξης μέσα στα σχολεία. Και είναι αυτό που ακριβώς περιγράφεται. Οι γονείς είναι σε απόγνωση, γιατί αν υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ή παράλληλη στήριξη, αυτός μοιράζεται στην καλύτερη περίπτωση σε δύο και σε τρία παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να στηρίξει αυτά τα παιδιά. Και έτσι λοιπόν σπρώχνονται και από αυτή την πλευρά οι γονείς, όσοι έχουν τη δυνατότητα, να βάλουν ξανά το χέρι στην τσέπη. Να βρουν δηλαδή ιδιωτικούς τρόπους να στηρίξουν τα παιδιά, για να μπορούν με ισότιμο εντός εκτός εισαγωγικών τρόπο, έτσι πως θα έπρεπε δηλαδή, να μπορούν να ανταποκριθούν στη μαθησιακή διαδικασία μέσα στο σχολείο. Αυτή, λέω, είναι άλλη μια απόδειξη, ξαναλέμε, ότι θεωρείται κόστος η εκπαιδευτική διαδικασία για την κυβέρνηση και συνολικά για την πολιτική. Ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για πράγματα αυτονόητα το 2026 για την κυβέρνηση και συνολικά για την πολιτική, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για πράγματα αυτονόητα το 2020.

0: μαθήματα με 25 μαθητές, για να, πώς να πω, και αντίστοιχα πολλές διαγνώσεις μέσα στις τάξεις. Και καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται αυτή την εκπαιδευτική και μαθηματική διαδικασία. Αυτό το ονομάσε σημάζεμα, η κυρία Υπουργό.
1: Δεν ξέρω πώς να το.
0: Δηλαδή, αξιοποιείται δηλαδή και η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό πρόβλημα, εργαλειοποιείται, και αντί να μειώνουμε εμείς τους μαθητές μας μέσα στην τάξη για να γίνει καλύτερα το μάθημα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες για τα παιδιά μας, το γνωρίζουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Γνωστικά, ψυχοκοινωνικά, τα θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μαθητές είναι πολύ διαφορετικά από ότι, πολύ πιο δύσκολα από ό,τι παλαιότερα. Εμείς λοιπόν, αντί να στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτό, φτιάχνουμε τάξεις με 25 μαθητές. Και δυστυχώς οι μαθητές μας τα αντιμετωπίζονται πάλι με το κομμάτι σαν κεφάλια.
1: Και είναι... Καταλαβαίνω ότι εδώ είναι ταξικός ο διαχωρισμός που λένε, διότι όποιος δεν έχει δεν έχει τη βοήθεια που χρειάζεται ή έχει λιγότερη από τη βοήθεια που χρειάζεται ή από τη στήριξη που χρειάζεται, και όποιος έχει ή τέλος πάντων μπορεί με κάποιο τρόπο να στερηθεί κάτι άλλο για να έχει αυτή την παροχή, πηγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο ή στρέφεται στον ιδιωτικό τομέα.
0: Γενικά στρέφεται στο να βάλει το χέρι στην τσέπη ο γονιός. Όπως σας λέω, μόνο αυτές τις μέρες μας λένε, μας καταγγέλλονται στα σχολεία, όχι μόνο τις περιφέρειες και τις Αθήνες και στα μεγάλες περιοχές, ότι οι διευθυντές των σχολείων δεν έχουν χρήματα για να πάρουν τα πρώτα αναλώσιμα.
1: Ναι.
0: Επειδή καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, επιδημιώνονται τα χρήματα που φτάνουν στα σχολεία, και πάλι ο γονιός θα είναι αυτός που θα κληθεί να βγάλει το φίδι εντός εισαγωγικών από την τρύπα, πάλι από την τσέπη του. Mm-hmm. Ακόμα και για το φωτοτυπικό χαρτί, για το χαρτί υγείας μέσα στα σχολεία. Αυτό που καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Την ώρα που ακούμε γύρω μας να χορεύουν δισεκατομμύρια ευρώ, εμείς να ακούμε μονίμως για εξοικονομήσεις, για κοστολογήσεις των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών.
1: Ναι. Ωραία. Κλείνοντας, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα συζήτησαμε πάρα πολύ για αυτή την έκθεση της PISA σχέση με την εκπαίδευση και με τα παιδιά στα σχολεία, μοιάζει τα παιδιά να έχουν χάσει την επαφή τους με τη βασική παιδεία, δηλαδή να μην μπορούν να κάνουν βασικά πράγματα, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτή την έρευνα. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί το εντοπίζουμε αυτό?
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το εντοπίζουν πλέον όλοι. Δυστυχώς είναι αυτό που λέμε ο ελέφαντας στο δωμάτιο, που δεν συζητιέται, αν θέλετε, της ουσίας. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχουμε, και οι δάσκαλοι και η διευθυντή και το σχολείο, λειτουργεί μια κατεύθυνση απαξίωσης της γενικής μόρφωσης, μια υποβάθμιση των γνωστικών αντικειμένων, μια στροφή σε εφήμερες, θα πω πολλές και άχρηστες δεξιότητες, μια λογική του φαίνεστε, αντί να συζητήσουμε τι και πώς γίνεται μέσα στην τάξη και πώς θα στηριχθεί ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά, εμείς πηγαίνουμε μια τέτοια λογική. Και αυτά τα αποτελέσματα πλέον τα βλέπουμε με το λειτουργικό αναλφαβητισμό, με την ελληματική κατανόηση των κειμένων στους μαθητές μας. Και λέω, αντί λοιπόν να αποτιμήσουμε αυτή τη διαδικασία και να αντιστρέψουμε την πορεία αυτή, εμείς δυστυχώς με τα νέα αναλυτικά προγράμματα, με τα νέα βιβλία, κινούμαστε ακριβώς στην ίδια αποκατεύθυνση που μας οδηγεί σε αυτά τα προβλήματα. Και βεβαίως την κατάλληλη στιγμή, από διάφορους εντός ή εκτός αγωγικών υπεύθυνους, ακούμε ότι για όλα τελικά πάλι φταίει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος τάχα κάτι δεν κάνει καλά.
1: Μήπως όμως υπάρχει και ένας αριθμός εκπαιδευτικών που δεν εξελίσσονται, δεν κάνουν πράγματα για να βρεθούμε στον 21ο αιώνα ή να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, τα φρέσκα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
0: Είναι πώς μετριέται η εξέλιξη και πώς μετριέται και πώς αποτιμάται ο καλός εκπαιδευτικός, σας λέω, και πώς αποτιμάται ένας εκπαιδευτικός ο οποίος πράγματι δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Δυστυχώς, αντί, λέω, να στρεφόμαστε στο τι κάνει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, πώς τον στηρίζουμε γι' αυτό, και με βάση αυτό να τον επιμορφώσουμε, να προσπαθήσουμε να τον στηρίξουμε, εμείς έχουμε στρέψει την προσοχή μας σε μέρες δράσης, σε μια ατελείωτη γραφειοκρατία μέσα στα σχολεία για κάθε είδους ζήτημα. Και έχουμε χάσει την συζήτηση, το επίκεντρο, από το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος μέσα στα παιδιά.
1: Πρόεδρε, το παρακολουθούμε. Νομίζω ότι θα μιλήσουμε ξανά το επόμενο διάστημα, να δούμε αν καλύφθηκαν τα κενά, αν έχουν δημιουργηθεί νέα προβλήματα. Σας λέω, η παράλληλη στήριξη, κάθε φορά που το αναφερόμαστε, γεμίζει το inbox με μηνύματα γονιών που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Μακάρι να.
0: Ένα σχόλιο
1: να
0: μόνο.
1: Αλλάξει, ναι.
0: Θέλω να πω και από το βήμα που μας δίνετε, ότι και οι γονείς που μας ακούνε μαζί με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς πρέπει να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε. Εδώ και τώρα να καλυφθούν όλα τα κενά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να θεωρείται, λέω, κανονικότητα το 2026 να φύγει όλο το Σεπτέμβριο με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών.

0: Για μας δεν είναι ένας απλός αριθμός. Ένα μορφωτικό πλήγμα, ένα μορφωτικό κενό, το να μην έχει μαθεί στο δάσκαλό του την ειδικότητά του, την παράλληλη στήριξή του.
1: Απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Ο Νίκος Βορδουμπάς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα για να έχει η κόρη μου τη βοήθεια που χρειάζεται, δηλαδή ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχολόγο. Το κράτος δεν σε βοηθάει πουθενά. Σε νούμερα, επειδή όλα είναι ιδιωτικά, 15.000 ευρώ το χρόνο χρειάζεται. Να πούμε κάτι άλλο? Όχι, Γιώργο, δεν χρειάζεται. Και με όλα αυτά μένουμε σε μαρξιστικό κλίμα που λένε και φεύγουμε για διαφημίσεις με Dire Straits και Money for Nothing, γιατί όπως έλεγε και ο Κάρολος, οι φιλόσοφοι έχουν απλώς ερμηνεύσει τον κόσμο με διάφορους τρόπους. Το ζητούμενο είναι εμείς να τον αλλάξουμε. Διαφημίσεις.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
12: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: παιδιά.
1: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτό είναι ο Θανάσης Κωνσταντίνου που έχει αυτή την μοναδική ικανότητα να ξεκινάει ένα τραγούδι από έναν άνεμο της ερήμου και μέχρι να τελειώσει να σε έχει βάλει να σκέφτεσαι για ολόκληρη τη ζωή σου.
2: Θέλει καράβια στο κρέμο, το νησιό ξεθοριάζει.
1: Διαβάζω καταπληκτική είδηση, την έχει γράψει ο καλός συνάδελφος ο Στέλιος Κράλογλου, για μια υπόθεση που έφτασε μέχρι την, την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορά ένα ψάρι, μια σφυρίδα. Διότι πήγε, λέει, το κλιμάκιο της ΑΔΕ και έλεγξε ένα ψαράδικο και είδε ότι τα τιμολόγια δεν συνάδουν με το πόσο φρέσκο ήταν το ψάρι. Και του έβαλε του ψαρά 500 ευρώ πρόστιμο. Έφτασε μέχρι τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, όπου ελέγχθηκε το αν ορθώς οι ελεγκτές θεώρησαν ότι 3,5 κιλά σφυρίδας παρέπεμπαν σε αγορά πιο πρόσφατη από εκείνη που εμφανιζόταν στα παραστατικά της επιχείρησης. Αθώθηκε, τέλος πάντων, δικαιώθηκε μάλλον ο ψαράς, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό. Πήγε ο ψαράς και είπε, μα μιλάει σφυρίδα, κύριε δικαστά μου, μιλούσε, τους έλεγε με φρέσκια.

14 Σεπτεμβρίου του 2001 πάνε 25 χρόνια από τότε που έφυγε αυτό το φαινόμενο ο Στέλιος Καζατζίδης με μια λαοθάλασσα να τον συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία στην Ελευσίνα. Ό,τι και να πεις για τον Στέλιο είναι λίγο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δεν αντέχουν τον Στέλιο. Υπάρχουν η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που λένε ότι η φωνή του Στέλιου είναι μοναδική. Ήταν πραγματικά ένα φαινόμενο. Επειδή βλέπουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις θαυμασμού και λατρείας για τον Γιώργο Μαζονάκη αυτές τις μέρες και συμπίπτει η μέρα θανάτου του Στέλιου Καζατζίδη να είναι με την ημέρα που θα ίδια με την ημέρα που θα κυριδευτεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Ξανά στην ορφανή μου την καρδιά. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων στις 8. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Εμείς σε πολύ λίγο και πάλι εδώ. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων, με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκη η εξόδους ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία του από το τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες κόσμο από όλη την Ελλάδα αποχαιρέτησαν το δημοφιλή καλλιτέχνη στη Λαϊκή Αγρυπνία στη Νίκη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα οδηγηθεί το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει κατηγορία έκθεση σε κίνδυνο, ενώ η οικογένεια ζητεί αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές των κατηγορουμένων, αλλά και μια φωτογραφία που τράβηξε η γιατρός που δείχνει τον καλλιτέχνη στο ιατρικό κρεβάτι. Ξεκάθαρο μήνυμα ισχύως έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις. Ανακοίνωσε ειδικό αφορολόγητο και ακατάσχετο επίδομα εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ικανοποιημένοι οι κάτοικοι για το επίδομα εγκατάστασης των 5.000 ευρώ, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο αντιδήμαρχος του νησιού, Στράτος Αμύγδαλος, σημείωσε πως οι εντάσεις με την Τουρκία προκαλούν δυσφορία στους κατοίκους και ανέφερε πως πάντα η πατρίδα έχει το μάτι της στο Καστελόριζο. Η στήριξη της οικογένειας δεν είναι μια υπόθεση που εξαντλείται σε ένα επίδομα ή σε μια μεμονωμένη οικονομική ενίσχυση, σημειώνει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη δημιουργία του κουμπαρά για τη νέα γενιά. Αναφέρει πως δημιουργείται μαζί με την οικογένεια ένα οικονομικό μαξιλάρι για το μέλλον, ενώ κάνει λόγο για μια μεταρρύθμιση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή τα επόμενα χρόνια. Συνειδητή πολιτική θέση, διαχρονικά υποβάθμιση και απαξίωση του δημόσιου σχολείου, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Νίκος Βουρδούμπα. Σημείωσε πως η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με χιλιάδες κενά, πως οι υποδομές και η χρηματοδότηση είναι σε κακή κατάσταση, ενώ η κάλυψη στην ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη είναι κάτω από 50%. Σαρωτικές διασταυρώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθός το 25 και δεν δηλώθηκαν στην εφορία, ετοιμάζει η ΑΔΕ. Οι διασταυρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους και έχουν ως βασικό στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων που απέκρυψαν τα πραγματικά ποσά από τη δραστηριότητά τους. Ισχυρή άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η Σαουδική Αραβία έκλεισε κρίσιμο πετρελαγωγό μετά από επίθεση με ντρόνς από το Ιράκ στα 107,54 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 102,34 το αμερικανικό αργό. Οριακό προβάδισμα διατηρούν τα κόμματα της συμμαχίας της αριστεράς, υπό τους σοσιαλδημοκράτες στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία εξασφαλίζουν 176 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ η συμμαχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς 173 έδρες. Ένας μετανάστης νεκρός, ενώ 51 διασώθηκαν μετά τη βύθιση Λέμβου στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Στη διεθνή ενημέρωση, στα πρόθυρα χρεοκοπίας και ενδεχόμενου κλεισίματος βρίσκεται το κέντρο Kennedy στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με την Washington Post. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Πανιώνιος Απόλλων 1926 για τη Super Bet League 2. Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατέκτησε το US Open με 3-1 σετ απέναντι στο Ben Shelton.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ένα παραμυθάκι για να πούμε πραγματικά καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, μικρά και μεγάλα, γιατί από τώρα ξεκινάει η σχολική χρονιά, άμα το σκεφτεί κάποιος. 14 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες που γιορτάζουν του Σταυρού σήμερα. Χρόνια πολλά, αν λέγεστε έτσι, ή αν έχετε στο περιβάλλον σας φίλους, συγγενείς με όνομα που γιορτάζει σήμερα. Παναθηναϊκός Πανατολικός 3-0, Αστέρας ΑΕΚ 1-1, Ολυμπιακός Όφη 0-1, ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει σαφές προβάδισμα έναντι των δύο άλλων διεκδικητών, ΑΕΚ και Ολυμπιακού, αλλά και των υπολείπων που θα μπορούσαν, και του ΠΑΟΚ προφανώς, που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς, είμαστε μόλις την τρίτη αγωνιστική. Ακολουθεί διακοπή 20 ημερών για να μαζέψουν τα ασημάζευτα που λένε όσοι δεν έχουν ξεκινήσει. Καλά. Πλούσια η ατζέντα, είδαμε τα προβλήματα στην εκπαίδευση, στα σχολεία. Πρώτα απ' όλα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, είναι τα οικονομικά, διότι πονάει στην τσέπη η εκπαίδευση. Αναστενάζουν οι γονείς αυτές τις μέρες στα βιβλιοπωλεία και στις αλυσίδες όπου παίρνουν τα τετράδια και τα βιβλία. Το άλλο ζήτημα είναι η ακρίβεια. Υπάρχει μία πληροφορία, τέλος πάντων, προσπαθούμε και εμείς να την διασταυρώσουμε απόλυτα, ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν πει ότι μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, άντε και λίγο μέσα στο Νοέμβριο, αυτή η συμφωνία κυρίων των 1.400 κωδικών που έχει πέσει από 5 έως και περισσότερο τις 100. Όχι γιατί δεν έχει συμφωνηθεί κάτι παραπάνω με την κυβέρνηση μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά γιατί μέχρι εκεί αντέχουν, μέχρι εκεί θέλουν, μέχρι εκεί μπορούν. Οπότε υπάρχει να κυκλοφορεί, τέλος πάντων, γύρω-γύρω, ότι κάπου εκεί θα τελειώσει. Να μπει μετά, μπορεί να ξεκινήσουν προσφορές που είναι ακόμα καλύτερες. Σύμφωνοι. Αλλά η ακρίβεια είναι εδώ και μας χτυπάει παντού. Για παράδειγμα, στα βενζινάδικα, όπου. Μη σας πω τώρα ποια είναι η μέση τιμή. Την ξέρετε, τη βλέπετε όσοι κυκλοφορείτε με αυτοκίνητα ή με μηχανές. Βλέπετε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Είναι στα ύψη το πετρέλαιο, είναι στα ύψη η ενέργεια γενικά, γιατί η ένταση στην Μέση Ανατολή έχει οξυνθεί τα τελευταία 24 ώρα. Το Brent στα 107,27. Το φυσικό αέριο στην Ολλανδία στα 79,52. Είναι ένα ζήτημα όλο αυτό, ένα ζήτημα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το ζήτημα είναι αν υπάρχει διάθεση από την πλευρά των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις να μειώσουν τις τιμές. Να, Κατερίνα Πλατή μου λέει, τώρα πήγε να βάλει βενζίνη το Σάββατο και νόμιζε ότι έχει λάθος τις τιμές στην πινακίδα. Το κοίταγε και το ξανακοίταγε και έλεγε μπα, μάλλον έχει κάποιο ψηφίο παραπάνω. Κάτι έχει γίνει, το μπροστά ή το πίσω δεν είναι σωστό σε αυτό που έχει γραφτεί. Είναι ένα ζήτημα. Όχι, δεν υπήρχε κανένα υπονοούμενο. Παναγιώτης Χάλαρης στους ήχους, εδώ ξεκινάμε μαζί την ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι κανονικά πρέπει να ακούτε τα σχόλια του Παναγιώτη, αλλά τα μισά από αυτά θα μας στέλνουν φυλακή, οπότε λέω να τα κρατήσουμε εδώ, εντός του στουντίου. Κατερίνα Πλατή στην φροντίδα της εκπομπής, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880 περιμένει τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τι βλέπετε εκεί έξω και μπορεί να σας δημιουργεί προβληματισμό, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε ή να ρωτήσουμε τους ειδικούς, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Έλεγα λοιπόν για την ακρίβεια και για το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Υπάρχει ένα, πώς το λένε τώρα αυτή την εποχή, ένα μπιφ μεταξύ αυτών που λένε ότι πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στους φόρους, στην φορολογία, στους έμεσους φόρους, στη μείωση του ΦΠΑ για να μπορέσουμε να δούμε αποτέλεσμα στις τιμές, και σε αυτούς που λένε ότι ακόμα και αν μειωθεί κάποια στιγμή το ΦΠΑ, όλο αυτό θα εξαφανιστεί κάπου στη διαδρομή, θα πάει στο παντελόνι, στην τσέπη των επιτίδιων, ή θα καλύψουν τις απώλειες που έχουν το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Ιαννίδη, ερευνητή του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, που είχε κάνει σχετική έρευνα πριν από πολύ λίγο καιρό για την ΓΕΣΕΒΕ σε σχέση με το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν προχωρούσαμε σε μια τέτοιου είδους κίνηση. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν θαύματα για να λύσουμε το ζήτημα της αύξησης των τιμών, ούτε εύκολες λύσεις.
1: Ναι, δυστυχώς όχι.
0: Δεν υπάρχουν. Ωραία. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βρούμε ποιο θα ήταν το μοντέλο ή ποιο θα ήταν το πλαίσιο ή ποιος θα ήταν ο συνδυασμός των πραγμάτων που θα μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα στα πορτοφόλια όλων μας. Υπάρχει κάτι τέτοιο ή ένα μοντέλο, μια λύση δεν είναι και έχει έγκυο ότι θα δώσει αποτέλεσμα?
1: Υπάρχει, αλλά υπό την προϋπόθεση, για να το διατυπώσω έτσι με την δικιά μας ορολογία περισσότερο, ότι αναζητούμε ένα νέο μείγμα πολιτικής.
0: Ναι.
1: Όχι δηλαδή ότι σε ένα σύστημα το οποίο δουλεύει με έναν τρόπο αλλάζουμε απλά μία τιμή ή ένα στοιχείο και περιμένουμε το σύστημα να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο που δούλευε από πριν.
0: Ναι. Άρα το να παρεμβαίνουμε στην αγορά και να λέμε να εδώ μία συμφωνία κυρίων ή εκεί μία συμφωνία μη κυρίων δεν λύνει το πρόβλημα ολιστικά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν το λύνει. Όχι ότι δεν έχει σημασία. Η έρευνα, η εμπειρική σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας λέει ότι ο ρόλος που έχουν να παίξουν οι κοινωνικοί εταίροι τόσο στη συγκράτηση των τιμών όσο και ενδεχομένως στη μείωση των τιμών σε περίπτωση που θα μειωθεί ο ΦΠΑ για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το τμήμα της μείωσης που θα περάσει στις τιμές είναι να υποστηριχθεί αυτή η κίνηση από μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, αλλά να δοθεί και η ιδέουσα προβολή, ας το πούμε έτσι, στο μέσο, στο μέτρο πολιτικής. Αυτό που μας λέει όμως, να δούμε λίγο τι λέει η ευρωπαϊκή εμπειρία.
0: Ναι.
1: Έτσι, πριν από περίπου, εάν κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν από 5-6 χρόνια, θα σας έλεγα ότι η μείωση ή η αύξηση του ΦΠΑ δεν περνάει στις τιμές. Περνάει περίπου το 50%.
0: Ναι.
1: Οι μελέτες δηλαδή που είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας λέγανε, δίνανε αυτό το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως, από το 2021-22 και μετά, ξανά άνοιξε όλη η συζήτηση. Γιατί λόγω του COVID και των έκτακτων μέτρων της ενεργειακής κρίσης και το καθεξής, σε πάρα πολλές χώρες, στην πλειονότητα δηλαδή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξαν μέτρα μείωσης του ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Είτε προσωρινής, οι οποίες όμως είχαν μεσοσταθμική διάρκεια περίπου 2 έτη, έτσι, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις μόνιμης μείωσης. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα λοιπόν στους οικονομολόγους να ξαναερευνήσουν το θέμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο προέκυψε, εμείς αυτό κάναμε δηλαδή, είναι επίσης μια βιβλιογραφική επισκόπηση 34 μελετών, οι οποίες αφορούν γύρω στις 15 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 95 επεισόδια μείωσης του ΦΠΑ. Είναι ότι το πέρασμα στις τιμές, ότι από τη μείωση μάλλον, πέρασε στις τιμές ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από 90 μέχρι 100%.
0: Δηλαδή, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Σχεδόν το σύνολο.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. Έτσι, οπότε κανένας δεν μπορεί να το ότι συνέβη κάτι στην Ισπανία ή στη Γερμανία, δεν πάνε να πει ότι θα συμβεί και στη διπλανή χώρα. Αλλά εάν κάποιος ήθελε να είναι έτσι ειλικρινής, τουλάχιστον απέναντι σε σχέση με την εμπειρία την ευρωπαϊκή, είναι ότι αν ρωτάγατε, ας πούμε, θα μειωθεί τελικά, θα μειωθούν οι τιμές, εάν μειωθεί η ΦΠΑ. Η ειλικρινή απάντηση ήταν κάθε χώρα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, αλλά με βάση την πρόσφατη εμπειρία, η απάντηση είναι κατά πάσα πιθανότητα ναι και μάλιστα πολύ. Άρα η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα μέτρο μείωσης των τιμών.
0: Των τιμών. Υπάρχει εξήγηση γιατί τι έκανε κάθε χώρα που πέτυχε τόσο μεγάλα ποσοστά και δεν υπήρξε αυτό που φοβόμαστε εδώ, ότι θα χαθεί αυτή η μείωση του ΦΠΑ στις τσέπες των επιτίδιων?
1: Υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία εμφανίζονται, ας το πούμε έτσι, στις περιπτώσεις όπου έχουμε μια μεγάλη το τμήμα δηλαδή στις τιμές πέρασε το μεγαλύτερο τμήμα. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις υποστηρίχθηκε από μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης. Αυτό που λέμε μια συμφωνία κυρίων, ένα κώδικα τιμής ότι θα ακολουθηθεί αυτή η πολιτική.
0: Όλων των μελών όμως, σε όλη την αλυσίδα, σε όλο το μήκος και στο έργο της αλυσίδας.
1: Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι σε αυτή την πολιτική, σε αυτό το μέτρο δόθηκε έντονη προβολή, έτσι, δηλαδή προκειμένου η κοινή γνώμη, οι πολίτες που σε τελική ανάλυση είναι τελικός ελεγκτής,
0: έτσι,
1: να είναι έτοιμοι να το υποδεχτούν, να παίξουν ταυτόχρονα και το ρόλο του ελεγκτή. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι εξετάστηκαν άλλου τύπου επιβαρύνσεις έμεσες, οι οποίες δεν ήταν αναγκαίες, προκειμένου να υπάρχουν αντισταθμιστικές κινήσεις σε αυτά τα πεδία. Από εκεί και πέρα όμως, ως εκ τούτου, τον οδικό χάρτη, ας το πούμε έτσι, για το τι θα έπρεπε να κάνουμε σε περίπτωση που αποφασίσουμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, τον έχουμε. Με βάση το τι έχει συμβεί στις άλλες χώρες, και επίσης γνωρίζουμε ότι έχουμε σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας αυτού του μέτρου.
0: Άρα μάλλον είναι ο φόβος του ότι θα αποτύχουμε να εφαρμόσουμε σωστά το μέτρο, όλη αυτή η συζήτηση το ότι δεν θα αποδώσει τίποτα η μείωση του ΦΠΑ.
1: Νομίζω ότι είναι αυτό, αλλά επίσης είναι ότι στην Ελλάδα κακώς οι έμεσοι φόροι έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στο μείγμα, ας το πούμε έτσι, των φορολογικών εσόδων από ότι στην υπόλοιπη ευρωζώνη.
0: Έχουν μεγαλύτερο βάρος στο ταμείο.
1: Ναι, μπορεί να φανταστείτε ότι περίπου το 50% των εσόδων από το φορολογικό εσόδων σε επίπεδο ευρωζώνης, έτσι, προέρχεται από την έμεση φορολογία. Στην Ελλάδα είναι το 60%. Και το μισό περίπου αυτά τα χρήματα προέρχεται από το ΦΠΑ, το 30% δηλαδή, χοντρικά.
0: Ναι, άρα έτσι, υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ να πέσει έξω.
1: Υπάρχει ένας φόβος, αλλά το ζήτημα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ήδη ένα φορολογικό σύστημα το οποίο παράγει πάρα πολύ σοβαρές στρεβλώσεις ως προς την δημιουργία και αναπαραγωγή οικονομικών ανισοτήτων. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ, πέρα από το ζήτημα των τιμών, είναι και ένα... κατά κύριο λόγο, εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υποστηριχθεί, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους. Το άλλο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι, για να μην περιμένουμε θαύματα, δυστυχώς, είναι ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μείωση των τιμών. Η ακρίβεια είναι ένα, ας το πούμε έτσι, σχετικό μέγεθος. Είναι αυτά που παίρνουμε σε σχέση με τις τιμές που πρέπει, πρέπει να αγοράσουμε. Έτσι. Οι τιμές γενικά μιλώντας, σε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, δεν πέφτουν. Για να το δώσουμε έτσι, παράδειγμα, να το καταλάβουν οι ακροατές μας που δεν ανάγκη να έχουν γνώση οικονομικών, να φανταστούμε θυμηθούμε τον εαυτό μας να πηγαίνει σε μια άλλη χώρα, το εξωτερικό. Έχουμε βρεθεί ποτέ σε πλουσιότερη χώρα από την Ελλάδα που οι τιμές να ήταν χαμηλότερες?
0: Ναι.
1: Έχουμε βρεθεί
0: σε
1: ποτέ.
0: Γραμμές, όχι, ναι.
1: Και, ναι. Και το αντίστροφο επίσης. Ναι. Σε φτωχότερη χώρα από την Ελλάδα που οι τιμές ήταν πιο ψηλές. Mm. Σε μια οικονομία επομένως που αναπτύσσεται, αυτό που λέμε ο γενικός δείκτης τιμών,
0: ναι,
1: δεν μειώνεται. Mm-hmm. Θα αυξηθεί. Όποιος, ναι, δηλαδή, μπορεί αύριο να μειωθεί δηλαδή το σταφύλι, αλλά θα ανέβει το πορτοκάλι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μειωθεί το κινητό τηλέφωνο, αλλά οι δαπάνες των τηλεπικοινωνίας θα αυξηθούν γιατί προκύπτουν άλλα προϊόντα, mm-hmm, που τελικά μα τα βάλει κάποιος κάτω. Διαπιστώνει ότι αυξάνεται.
0: Ναι.
1: Επομένως, ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί σε βάθος χρόνου αυτό που λέμε η ακρίβεια είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων.
0: Ναι.
1: Το κομμάτι των τιμών σχετίζεται προφανώς με ζητήματα ελέγχου της αγοράς, που είναι πάρα πολύ. Δεν υποτιμώ τη σημασία αυτών των μέτρων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Ειδικά στην Ελλάδα, που επίσης γνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ ψηλότερη συγκέντρωση, mm-hmm, της αγοράς σε σχέση με άλλες χώρες. Επομένως, απαιτούνται πολιτικές, μηχανισμοί ελέγχου των τιμών, κυρίως για την αντιμετώπιση φαινομένων, ας πούμε, συνδυασμένων πρακτικών κουλουπού-κουλουπού. Απαιτούνται μέτρα τα οποία, όταν εμφανίζεται κάποια έκτακτη ανάγκη, ένα σοκ, mm-hmm, έτσι, θα δίνουν μια πρόσκαιρη ανακούφιση, αλλά εάν δεν αυξηθούν τα εισοδήματα, οι μισθοί, ναι, να το πούμε αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστούν οι τιμές. Σωστό. Οι τιμές πίσω δεν γυρνούν.
0: Υπάρχει η ειδική εικόνα για την Ελλάδα σε σχέση με παραδείγματα μείωση ΦΠΑ είτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας είτε εδώ στα προσφυγονήσια που έχει μειωθεί το ΦΠΑ, αν έχει αποδώσει το μέτρο?
1: Στην Ελλάδα υπήρξαν, όπως αναφέρεται, περιπτώσεις μείωση του ΦΠΑ. Mm. Δυστυχώς εμπειρική έρευνα,
0: ναι,
1: δεν έχει πραγματοποιηθεί,
0: ναι,
1: προκειμένου να γνωρίζουμε ποιες ήταν ποιο ήταν το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Αλλά σας ξαναλέω, φανταστείτε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι μειώθηκε ο ΦΠΑ,
0: ναι,
1: αλλά οι τιμές τελικά αυξήθηκαν.
0: Ναι.
1: Η εμπειρική έρευνα θα μας έδινε σαν απάντηση. Έτσι, ότι θα μπορούσε να μας δώσει μια απάντηση ότι ναι, αλλά αν δεν είχε μειωθεί ο ΦΠΑ, θα είχαν αυξηθεί παραπάνω.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έτσι,
0: γιατί η μείωση του ΦΠΑ δεν σταματάει την ακρίβεια στην αγορά, απλά σταματάει την ποσοστία αύξηση.
1: Όχι, βέβαια, και έχουμε ένα καλό παράδειγμα πρόσφατο σε σχέση με τα περίφημα 10 λεπτά της επιδότησης στην Αντλία. Έτσι, όπου εμφανίστηκε για 10 μέρες, 15, αλλά ναι, μετά υπήρξαν τέτοιες εξελίξεις που εξαφανίστηκε.
0: Ναι.
1: Επομένως, η μείωση του ΦΠΑ, θα έλεγα, για να ανακεφαλαιώσω κάπως, mm-hmm, ας το πούμε έτσι, την εικόνα, είναι ένα επιβάλλεται.
0: Ναι.
1: Επιβάλλεται για λόγους συγκυριακούς, γιατί υπάρχουν πιέσεις αυτή τη στιγμή πληθωριστικές, mm-hmm, αλλά κυρίως επιβάλλεται για λόγους δικαιοσύνης, κατανομής του φορολογικού, ναι, ναι, βάρους. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο όμως είναι ότι εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, τότε θα πρέπει να δούμε την αύξηση, η απάντηση θα δοθεί από την αύξηση του εισοδήματος,
0: mm-hmm,
1: του διαθέσιμου, mm-hmm, των οικοκυριών. Μες. Δεν πρόκειται να έρθει από την πλευρά των τιμών.
0: Ξεκάθαρο, σαφές, κατανοητό. Νομίζω ότι τίποτα δεν λύνεται μαγικά και τίποτα δεν λύνεται χωρίς να υπάρξει πολιτική βούληση, που λέμε, για αλλαγή του μείγματος πολιτικής και του μείγματος της οικονομίας.
1: Ναι, αυτό, ναι, είναι ένα στοιχείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εν τέλει, η επιλογή να μην μειωθεί δηλαδή, η σύνθεση, ας το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: το μείγμα της φορολογικής πολιτικής, mm-hmm, είναι, ας το πούμε έτσι, το αποτέλεσμα, mm-hmm, δύο πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, το ένα είναι το τι συμβαίνει στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι, γιατί,
0: ναι,
1: υπάρχει μία τάση, ας το πούμε έτσι, να ακολουθούμε την πεπατημένη.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο όμως είναι ότι είναι σαφές ότι αποτελεί ζήτημα πολιτικής επιλογής.
0: Mm-hmm.
1: Σε σχέση με αυτά τα ζητήματα των φορολογικών, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία εντός ενός γενικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Όμως,
0: ναι,
1: επομένως, ναι, είναι ένα ζήτημα πολιτικής απόφασης και στη συνέχεια υπάρχουν ερωτήματα μικρότερα, δευτερεύουσας,
0: ναι,
1: σημασίας, το πώς αυτή θα υλοποιηθεί.
0: Για την εφαρμογή. Okay. Κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ο Γιώργος Ιωαννίδης, ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, για την έρευνα που έχει γίνει για λογαριασμό της ΓΕΣΕΒΕ. Τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες όταν μειώνεται το ΦΠΑ. Έχει αποτέλεσμα, όπως έβγαλε η έρευνα, επειδή εδώ ξανασυζητάμε για το αν μπορούμε να παρέμβουμε ή όχι στους έμεσους φόρους.

Αυτή είναι η Λέναρτ Σκίναρντ. 14 Σεπτεμβρίου του 49 γεννήθηκε ο Στίβ Γκίνες, ο άνθρωπος που μπήκε στους Λέναρτ Σκίναρντ το 76 και μέσα σε μόλις ένα χρόνο προλάβε να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από το ο καινούριος κιθαρίστας της μπάντας. Έφερε δικά του τραγούδια, έφερε διαφορετικό παίξιμο στην κιθάρα, έφερε μια διαφορετική φωνή, τόσο ώστε ο Βαν Ζάντ πίστευε πως ο Γκίνες θα έσπρωχνε ολόκληρο το συγκρότημα σε ένα διαφορετικό επίπεδο από αυτό που ήταν. Δεν πρόλαβε τον Οκτώβριο του 77. Ο Γκίνες, ο Βαν Ζάντ και αδελφοί του Στίβ σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα της μπάντας. Από το τελευταίο τους άλμπουμ Street Survivors, ένα τραγούδι γραμμένο και τραγουδισμένο από τον ίδιο. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο Nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις Nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή είναι η Amy Winehouse, 18 Ιουνίου του 2011 είχε δώσει την τελευταία της παράσταση στο Βελιγράδι. Ένα μήνα μετά βρέθηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιό της, μόλις τα 27 της. Η Amy Winehouse είχε γεννηθεί μια μέρα σαν σήμερα πριν από 43 χρόνια και αν ζούσε είναι βέβαιο ότι θα μας είχε δώσει σπουδαίες ερμηνείες. Δύο παρετήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έκρυβαν οι προηγούμενες ημέρες. Μία είναι η παρέτηση του Προέδρου του Αττικού Μετρό, του κ. Καραδήμα, για προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με την επιστολή, αλλά έρχεται την εποχή που συζητάμε πια πάρα πολύ έντονα ότι κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά εκεί στις πολυκατοικίες με την Κυψέλη. Το συζητούσαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ίδιος είχε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και είχε καθησυχάσει ότι τίποτα, κανένα μεγάλο πρόβλημα δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, όσο περνάει ο καιρός, το πρόβλημα γιγαντώνεται και αυτές οι 20 πολυκατοικίες δείχνουν, μοιάζουν να έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ δεν είναι παίξε γέλασε, είναι κάτι παραπάνω από το δεν πήγε καλά ο υπολογισμός και η αρχική μελέτη, και νομίζω ότι αυτή είναι μια ιστορία που θα έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Η δεύτερη παρέτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η παρέτηση του Οδυσσέα Ζώρα, από πρίτανη του ΚΙΛ, του ιδιωτικού πανεπιστημίου που ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και έχει μπλοκάρει τέλος πάντων εξαιτίας των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τέος Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτό που μόνο του λίγο κλωτσάει όταν είσαι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται την όλη υπόθεση και μετά βρίσκεσαι να είσαι πρίτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που πριν εσύ άνοιξες το δρόμο για να έρθει, κλώτησε λίγο, αλλά η εμπλοκή όλη αυτή τον έκανε να στείλει μια επιστολή όπου λέει ότι η κυβέρνηση λίγος πολύ δεν έκανε όσα έπρεπε να κάνει για να προχωρήσουν αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που, ξαναλέμε, ούτε η Σορβόνη, ούτε το Χάρβαρντ, ούτε το LSE ήρθε στην Ελλάδα, και αυτά που ήρθαν στην Ελλάδα ήρθαν λίγο τσατραπάτρα, απλά για να πούν ότι ήρθαν εδώ πέρα. Ούτε camp είχαν, ούτε κανονικό πρόγραμμα, ούτε κανονικούς καθηγητές. Γενικά υπήρχε ένα πρόβλημα με το ποιοι ήρθαν και για ποιους λόγους ήρθαν, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας που τρέχει την όλη ιστορία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και βρίσκεται πρίτανη σε ένα από αυτά, να παρετείται από πρίτανη, γιατί η κυβέρνηση που ο ίδιος μαζί με την υπόλοιπη κυβέρνηση έκαναν ό,τι μπορούσαν για να έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να παρετείται γιατί δεν πάει καλά το πράγμα. Αυτός είναι ο Πέρες Πράντο, είναι η περίφημη μουσική από το Cherry Pink and Apple. Πριν από 37 χρόνια πέθανε από εγκεφαλικό ο δημιουργός αυτής της μουσικής. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Ελευθερίου, αγκιοχειρουργός, τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τους ελέγχους, ποιοι ελέγχουν, πώς ελέγχουν, αν μπορούν να ελέγχουν, αν τα βλέπουμε και κλείνουμε τα μάτια ή αν όλα πηγαίνουν καλά και απλά ήταν ένα απλά κακό περιστατικό όλο αυτό που έγινε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα κύριε Ελευθερίου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κυρία Κλώστα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πρώτα απ' όλα ένα γενικό σχόλιο. Έχουμε ακούσει όλες αυτές τις μέρες τι είναι αυτή η ιατρική πράξη που πήγε να κάνει ο κύριος Μαζονάκης, αν έπρεπε να γίνεται, αν δεν έπρεπε να γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο, αν ήταν παράνομα, αν ήταν νόμιμα. Ένα γενικό σχόλιο από εσάς για όλη την υπόθεση.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Καταρχάς τα θερμά μου συλληπιτήρια για την απώλεια του αδικοχαμένου δημοφιλή τραγουδιστή. Ας είναι ο θάνατός του η ευκαιρία, η αφορμή για να δούμε τι λείπει, τι φταίει, τι δεν λειτουργεί σωστά στο σύστημα, προκειμένου να το βελτιώσουμε για να μην χαθούν άλλες ζωές αδίκως.
0: Ναι.
1: Εκ το αποτελέσματος.
0: Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό που λέτε το συζητάμε πάρα πολλές φορές, δεν είναι το ορθότερο το να υπάρχουν θάνατοι για να βλέπουμε τι γίνεται σε κάθε τομέα, και δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι ακόμα και με αυτόν τον τραγικό τρόπο τα λύνουμε τα προβλήματα, αλλά τέλος πάντων αυτό προσωπικό σχόλιο, με συγχωρείτε για την διακοπή.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα, δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο τρόπος, αλλά ναι, δυστυχώς πολλές φορές είναι Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε λόγω χάρη τα τέμπη που έπρεπε να χαθούν τόσες ζωές για να φτιάξουμε το σύστημα το ηλεκτρονικό.
0: Και δεν το φτιάξαμε κιόλας.
1: Να μην συγκρούονται τα τρένα που είναι το στοιχειώδες. Πάμε όμως στο θέμα μας. Κοιτάξτε, το τι ακριβώς έγινε και γιατί απέτυχε ο έλεγχος θα το βρει φαντάζομαι η εισαγγελική έρευνα, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είναι μέσα στο αντικείμενο έρευνας όλης αυτής της ιστορίας. Εκ του αποτελέσματος το σίγουρο είναι ότι το σύστημα ελέγχου εν προκειμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση απέτυχε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι γεγονός που το βλέπει όλη η ελληνική κοινωνία. Πρώτα, γιατί απέτυχε και ποιοι φταίνε, αυτό νομίζω θα είναι αποτέλεσμα και αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας.
0: Είναι μεμονωμένη αστοχία ή είναι πρόβλημα του συστήματος?
1: Αυτό πρέπει να σας πω. Κοιτάξτε, άμα ανοίξετε αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο και δείτε τι γίνεται με τα κέντρα ευεξίας, εναλλακτικής ιατρικής, αναζωογόνησης, ανανέωσης και αντιγύρανσης, θα καταλάβετε ότι μιλάμε για ένα εντελώς αρρύθμιστο τοπίο, το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία χρειάζεται κάτι να κάνει η πολιτεία. Πέραν του ότι έχουμε και εμείς τη δική μας μικρή ατομική ευθύνη, δηλαδή θα πρέπει να ελέγχουμε που πηγαίνουμε, να βλέπουμε αν κληρούνται στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί το έλλειμμα που παρατηρείται. Μακάρι να μην έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έντονη ανησυχία, διότι είναι ένα εντελώς αρρύθμιστο τοπίο αυτή τη στιγμή.
0: Τι σημαίνει αρρύθμιστο? Δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι κάποιες ιατρικές πράξεις πρέπει να την κάνουν οι ιατροί που έχουν ειδικότητα ή σε χώρους που είναι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουν αυτές οι ιατρικές πράξεις? Αυτό δεν αποτελεί από μόνο του ρύθμιση?
1: Αποτελεί ρύθμιση. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε νόμους και έχουμε πολλές φορές περισσότερους νόμους από ό,τι θα έπρεπε να έχουμε. Εκεί που χωλαίνουμε, όλοι το γνωρίζουμε αυτό και δεν σας λέω κάτι καινούριο, είναι πώς εφαρμόζουμε τους νόμους. Και αν εφαρμόζονται με επαρκή τρόπο.
0: Άρα είναι ανέλεγκτο, δεν είναι αρρύθμιστο.
1: Και το γεγονός ότι ο Υπουργός αποφάσισε να κάνει, γιατί θα τον ακούσατε, αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, είναι μια έμεση.
0: Παραδοχή
1: ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Εγώ πιστεύω ότι οι νόμοι υπάρχουν, κάθε περαιτέρω ρύθμιση προς το καλύτερο είναι βέβαια καλοδεχούμενη, αλλά
0: σωστό.
1: Δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να ρίξουμε το βάρος σε έλλειμμα του νομικού πλαισίου και μόνο. Προκαλεί εντύπωση, και πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί της Αθήνας αλλά και όλες τις χώρες είμαστε βαθιά απογοητευμένοι και θυμωμένοι. Οι Έλληνες γιατροί έχουν σπουδάσει 20 χρόνια για να αποκτήσουν ένα τίτλο.
0: Σωστά.
1: Εγώ είμαι αγκιχειρουργός. Έχω σπουδάσει 7 χρόνια μόνο για την ειδικότητα και άλλα 6 για την ιατρική. Δεν μπορεί κάποιοι να έρχονται στην Ελλάδα και να λένε ότι εφαρμόζουν την κβαντική ιατρική και την σαμανική ιατρική και αν υπάρχει ένας μηχανισμός να τους πει τι είναι αυτά που γράφεις, κύριε, στο βιογραφικό σου και μάλιστα σε επίσημο συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Και δεν είναι δικαιολογία ότι εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για το πρόγραμμα του συνεδρίου. Εφόσον έδωσες την αιγίδα, αυτό είναι η αιγίδα, έχεις ελέγξει το πρόγραμμα υποτίθεται, έτσι, και έχεις συμφωνήσει. Και δεν έχεις, έτσι δεν είναι.
0: Λέτε τώρα για τον Ιατρικό Σύλλογο, όπου ήταν υπό την αιγίδα του ένα συνέδριο που έγινε πριν από μερικά χρόνια και η γιατρός αυτού του κέντρου παρουσίαζε ακριβώς αυτές τις πρακτικές που είχε στο ιατρείο της.
1: Ναι, ακριβώς. Εν προκειμένου η αιγίδα είχε από την περιφέρεια Αττικής το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού και ο ιατρικός σύλλογος ήταν υποστηρικτής. Είναι διαφορετικό πράγμα. Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι φορείς πριν πάνε να χαιρετήσουν ή να δώσουν τις ευλογίες τους, έτσι, θα πρέπει να ελέγχουν ποιοι είναι οι ομιλητές και ποια είναι τα αντικείμενα.
0: Σωστό. Και μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν ένα συνέδριο γιατρών. Δηλαδή, πώς πέρασε η συγκεκριμένη κυρία με τα συγκεκριμένα, με τις συγκεκριμένες παροχές που έδινε στο ιατρείο της, πέρασε και έκανε. Δεν μίλαγε για κάτι άσχετο. Μίλαγε ακριβώς για αυτά που δίνει το ιατρείο της, για αυτές τις τεχνικές.
1: Μα λέει ξεκάθαρα, γιατί εγώ είδα το βίντεο, ότι έχω φέρει στο ιατρείο το συγκεκριμένο μηχάνημα. Και δεν συγκινείται κάποιος άνθρωπος να πει, εντάξει κυρία μου, εδώ πέρα τι μηχάνημα είναι αυτό.
0: Και φαντάζομαι για να την έχουν καλέσει, ξέρουν και ποια είναι, ξέρουν τι είναι, ξέρουν τι κάνει. Δεν έχουν καλέσει κάποιο τυχαίο που έγινε στον δρόμο και του είπαν να μιλήσεις.
1: Προφανώς, και είδα μια ανακοίνωση του Ιδρύματος, εν πάση περιπτώσει, που οργάνωνε το συνέδριο, ότι λέει ήταν δυστυχώς μια αστοχία της Επιτροπής Συνεδρίου, που δεν έλεγξε τους τίτλους. Ναι. Αυτά τώρα είναι δικαιολογία, εν πάση περιπτώσει, για μικρά παιδιά και ναι. Προοδευμένα σχολεία.
0: Το ένα είναι, αν η συγκεκριμένη κυρία έχει ένα πτυχίο από τη Χονολουλού ή από, ξέρω εγώ, από πού αλλού.
1: Χαβάη,
0: μπορεί,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: τη Χαβάη, ναι. Μπορεί να έχει το πτυχίο, που αυτό είναι αν έλεγξε τους τίτλους. Το άλλο είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε πει, φαντάζομαι, ότι θα μιλήσω για αυτό. Και ναι. Μόνο από ό,τι έχω καταλάβει, από όσα έχω ακούσει όλες αυτές τις μέρες, και μόνο το ότι θα ερχόταν να μιλήσει για αυτό το μηχάνημα, θα πρέπει να της πει κάποιος ότι, συγγνώμη, αυτό δεν χρειάζεται να είναι σε κλινική, σε έλεγχο, υπό αυστηρές συνθήκες. Εδώ γιατί μιλάμε για ένα ιατρείο και θα έρχεται να διαφημίσετε αυτή την παροχή που γίνεται σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι.
1: Εννοείται, αυτό ακριβώς λέω και εγώ, ναι. Διότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή ιατρική πράξη, ναι. Είναι πιο σοβαρή από την αιμοκάθαρση, mm-hmm. Να σας δώσω να καταλάβετε,
0: ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να γίνονται πλασμαφαιρέσεις σε κάποιο διαμέρισμα στον όροφο μιας πολυκατοικίας,
0: ναι.
1: Και προκαλεί εντύπωση, δηλαδή, το γεγονός ότι ενώ γίναν 2-3 έλεγχοι, τελικά δεν βρίσκεται μηχανήματα τα οποία είναι μηχανήματα μεγέθους ντουλάπας.
0: Ναι, για να σας το δεν πω. Τα κρύβεις από την κουρτίνα όταν μπει ο ελεγκτής.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το βάζω μέσα στο συρτάρι, ναι. Μέσα σε ένα ντουλάπι και ναι. Φαίνεται.
0: Ναι.
1: Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι η κυρία και ο κύριος είχαν πολύ καλή πληροφόρηση, mm-hmm. Και μάλλον δεν εξασφαλίστηκε και το ευνίδιο του ελέγχου. Ναι. Δεν μπορώ να βρω, για να είμαι ειλικρινή σε εσάς και στους ακροατές, ναι. Μας, δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη εξήγηση, εκτός αν μπορείτε εσείς να βρείτε, ναι. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό φαντάζομαι θα το μπορέσει να το βρει η εισαγγελική αρχή.
0: Και την εξήγηση δεν τη δίνει και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια και τσακώνεται με τους συναδέλφους γιατί προσπαθούν να κάνουν δημοσιογραφία. Τον είδα και χθες στην εκπομπή της Νατάσας Διάμαλη. Τσακώνεται με τους δημοσιογράφους γιατί τον ρωτάνε. Δεν απαντάει τι έχει συμβεί, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα σας κάνω κι εγώ ένα σχόλιο από αυτού. Το τι πιστεύετε εσείς πολιτικά,
0: ναι.
1: Αν είστε αριστερά, δεξιά ή κέντρο, δεν έχει καμία σημασία με το λειτουργήμα που αυτή τη στιγμή κάνετε.
0: Προφανώς.
1: Και το λειτουργήμα που κάνω εγώ, καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει κέντρο, δεν έχει καμία σημασία με το λειτουργήμα που αυτή τη στιγμή κάνετε.
0: Προφανώς.
1: Και το λειτουργήμα που κάνω εγώ, καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει

0: Ζούμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο θα μας κάνουν με κβαντική ιατρική ή με οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι και στα κινητά των γιατρών έρχονται τέτοιου διαφημίσεις. Ενημερώνεται κάπως το σύστημα ότι ρε παιδιά, εδώ μου ήρθε αυτό και είναι μάλλον παράνομο όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, και στα κινητά δεν έρχονται, αλλά στα social media.
0: Στα social media, αυτό είναι.
1: Όλοι τα βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει. Άλλωστε, από ό,τι άκουγα, οι αρχικοί έλεγχοι έγιναν κατόπιν καταγγελιών στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Ποιος κατήγγειλε, πότε το κατήγγειλε, τι κατήγγειλε, έτσι. Και πώς, εν πάση περιπτώσει, ελέγχθηκε η καταγγελία. Εμείς όμως δεν είμαστε εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς θα κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς απλά μπορούμε να πούμε με ειλικρίνεια στους πολίτες ότι δυστυχώς αποτύχαμε. Ναι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λέμε τώρα, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν γίνεται. Ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα να δούμε στην κοινωνία τι πρέπει να αλλάξει.
0: Υπάρχει δυνατότητα ο ιατρικός σύλλογος, δηλαδή έχει τις δυνάμεις ο ιατρικός σύλλογος να ελέγξει όλα αυτά τα ιατρεία και τους γιατρούς.
1: Ακούστε, στην Αθήνα υπάρχουν πραγματικά χιλιάδες ιατρία. Ναι. Όντως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι κάθε χρόνο και να ελέγχεις τα ιατρία. Αλλά αν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, θα μπορούσε να πει με ειλικρίνεια ότι εγώ δεν έχω το μηχανισμό ελέγχου και ζητάω τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας ή τη βοήθεια, ξέρω εγώ, του ΛΤΟΕ, δεν ξέρω ποιος αντιθετής μπορεί να το κάνει. Έτσι.
0: Γιατί βλέπω εδώ και ένα παιχνίδι μετά σε ευθυνών. Το Υπουργείο λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός λέει και πού είναι το Υπουργείο, το Υπουργείο λέει και πού είναι το Υπουργείο Εμπορίου. Δηλαδή ένα μπαλάκι ευθυνών που μεταφέρεται από τον ένα στον άλλο.
1: Καταρχάς θα σας πω πότε πιστεύω ότι ξεκίνησαν αυτά τα τεράστια προβλήματα. Όταν καταργήθηκε η υποχρέωση στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών των εταιριών, το 51% να είναι σε γιατρούς, ναι. Το 12% επί Υπουργείας Λοβέρδου και Μνημονίων, έτσι, μετά ξεκίνησαν όλα αυτά και σιγά σιγά διωγγώνονται, διότι αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είναι εταιρείες εμπορικές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: με σκοπό μόνο το κέρδος και όχι την παροχή ιατρικών.
1: Ναι. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω σε πόσες άλλες χώρες του κόσμου μπορεί, λόγου χάρη, τι να πω, ένας έμπορος να ανοίξει ένα ιατρείο με πλειοψηφία μετοχικού κεφαλαίου στον ίδιο και να βάλει έναν υπάλληλο γιατρό να κάνει ιατρικές πράξεις, ναι, μέσα.
0: Σωστό. Κλείνοντας, υπάρχει τρόπος να ενημερωθούμε αν το συγκεκριμένο ιατρείο ή το συγκεκριμένο κέντρο που διαφημίζει ιατρικές πράξεις είναι νόμιμο, είναι εντάξει, είναι όλα καλά και μπορούμε να πάμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη θεραπεία που θέλουμε?
1: Πολύ ορθά το θέτετε το θέμα και αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο μήνυμα. Ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όταν κάποιος μας υπόσχεται ότι θα μας κάνει 20-30 χρόνια νεότερους ή θα θεραπεύσει κάποια ανίατη νόσο. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάστε και άλλα περιστατικά με ογκολογικούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, θα πρέπει το πρώτο που θα κάνει είναι να χρησιμοποιήσει την κοινή λογική. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ιατρείο που την είσαι παρεκκλήσει και να πιστεύει, έτσι, και να πιστεύει ότι θα γίνει καλά, ναι, ή θα γίνει 20 χρόνια νεότερος. Ναι. Δεύτερον, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που υπάρχει το Εθνικό Μητρό Ιατρών. Το πρώτο που, και το λιγότερο, το ελάχιστο που πρέπει να κάνει είναι να ελέγχει ότι αυτός που μιλάει είναι πράγματι γιατρός.
0: Ναι.
1: Και τι γιατρός είναι. Γιατί δεν μπορεί να του δίνει συμβουλές ο δερματολόγος για ένα νευροχειρουργικό πρόβλημα, ας το πω έτσι, ναι, μπορεί να έχει.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο, η κοινή λογική και ο έλεγχος, ποιος είναι αυτός με τον οποίο μιλάς, νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να εξασφαλίσει τους ασθενείς.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχει το Μητρώο Εταιριών, υπάρχουν τα Μητρώα, αλλά αυτά θα πρέπει να απευθυνθεί συγκεκριμένα. Εντάξει, γιατί
0: προφανώς. Ναι. Ανοίγει τώρα όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Προφανώς.
1: Αυτά που λέτε και πιστεύω να μπορέσουμε να σοβαρευτούμε ως χώρα επιτέλους, να αναλάβουν οι υπεύθυνοι τις ευθύνες τους,
0: ναι,
1: έτσι, και να μην ρίχνει ένας τις ευθύνες των άλλων και να προχωρήσουμε σε πραγματικούς ελέγχους για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσει ένα εντελώς άναρχο αυτή τη στιγμή το τοπίο. Μόνο από τις καταχωρήσεις θα πιστεύει κανείς ότι το Κολωνάκι έχει γίνει πανεπιστημιακό κάμπους.
0: Ναι, σωστό. Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατρέ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Ελευθερίου, αγκιοχειρουργός, τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για τους κινδύνους που κρύβει μια

όπως μπορεί να μοιάζει ακίνδυνη και αθώα διαφήμιση, μιας θεραπείας που μπορεί να μας δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει γενέθλια ο Μόρτεν Χάρκετ από τους ΑΧΑ, η χαρακτηριστική φωνή, και ας μην καλυδευόμαστε το διαρκετό κόσμο και το χαρακτηριστικό πρόσωπο των ΑΧΑ. Με ΑΧΑ πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Αχ, να ήταν η ζωή μας. Σαββατόβραδο, Μίκης Θεοδωράκης, Στάσος Λιβαδίτης στην ποιήση, Μανώλης Χιώτης στο μπουζούκι και ο μεγάλος Στέλιος Κασατζίδης στην μουσική, με αυτά τα υπέροχα μακρά φωνήεντα που τόσο πολύ του πήγαιναν και ζητούσε από τους στιχουργούς και από τους συνθέτες να γεμίζουν τα τραγούδια του. Και επειδή από Δευτέρα πάλι, όπως λέει και το τραγούδι, σκοτάδι, και η δουλειά δεν πρέπει να είναι σκοτάδι, ούτε η ανεργία πρέπει να είναι σκοτάδι, επειδή έχει ανοίξει μια κουβέντα τώρα για το δίμηνο επίδομα ανεργίας που θέλει να δώσει ο κύριος Μαρινάκης, καλό είναι να κάνουμε μια κουβέντα ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι επίδομα τεμπελιάς. Το επίδομα ανεργίας είναι για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη όταν μένουν χωρίς δουλειά μέχρι να βρουν την επόμενη. Και ούτε το επίδομα ανεργίας πρέπει να γίνει στο λαιμό μας και στο κεφάλι μας πέλεκης, ώστε να βρούμε οποιαδήποτε δουλειά όπως και να είναι, απλά για να ξεκινήσουμε πάλι να δουλεύουμε. Και αυτές οι προσωπικές ιδέες που λέει τώρα ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία ότι είναι προσωπική ιδέα του κυρίου Μαρινάκη, καλό είναι να τις συζητάνε οι πολιτικοί πριν τις πουν, διότι δημιουργείται μια αίσθηση μάλλον αρνητική. Τώρα, αν είναι προσωπική ιδέα, αν έχει συζητηθεί κάπου και απλά έσπευσε να την καταθέσει ο κ. Μαρινάκης για να προλάβει η προτεραιότητα, να πει ότι εγώ την έχω πει πρώτος, είναι μια άλλη συζήτηση. Κυρία Κεραμέως, είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση ανοιχτή και στο τραπέζι, αλλά έτσι γίνονται αυτά, σιγά σιγά έρχονται. Φύγαμε. Αυτό ήταν για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Μείνετε στα παραπολικά. Έρχεται Βασίλη Τέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Λίγο μετά τις 7, αύριο το πρωί, αν όλα πάνε καλά, στον αέρα των παραπολιτικών. Θα είμαστε εδώ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σε κλίμα συγκίνησης από το τρίτο νεκροταφείο, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Χιλιάδες κόσμο από όλη την Ελλάδα αποχαιρέτησε το δημοφιλή καλλιτέχνη στη Λαϊκή Αγρυπνία στην Νίκαια. Με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, οδηγούνται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Η οικογένεια ζητεί αναβάθμιση θεανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές των κατηγορουμένων, αλλά και μια φωτογραφία που τράβηξε η γιατρός που δείχνει τον καλλιτέχνη στο ιατρικό κρεβάτι. Αρρύθμιστο και ανέλεγκτο το τοπίο με τις ιατρικές πράξεις, τα κέντρα ευεξίας, αναζωογόνησης και αντιγύρανσης, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γεώργιος Ελευθερίου, αγκιοχειρουργός και τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Άφησε υπόνοιες ότι προφανώς οι γιατροί είχαν καλή πληροφόρηση και μάλλον δεν εξασφαλίστηκε το ευνίδιο του ελέγχου. Η στήριξη της οικογένειας δεν είναι μια υπόθεση που εξαντλείται σε ένα επίδομα ή σε μια μεμονωμένη οικονομική ενίσχυση, σημειώνει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη δημιουργία του Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Αναφέρει πως δημιουργείται μαζί με την οικογένεια ένα οικονομικό μαξιλάρι για το μέλλον, ενώ κάνει λόγο για μια μεταρρύθμιση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή τα επόμενα χρόνια. Σαρωτικές διασταυρώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 25 και δεν δηλώθηκαν στην εφορία, ετοιμάζει η ΑΔΕ. Οι διασταυρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους και έχουν ως βασικό στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις ιδιοκτητών και διαχειριστών των ακινήτων που απέκρυψαν τα πραγματικά ποσά από τη δραστηριότητά τους. Μεγάλη άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η Σαουδική Αραβία έκλεισε κρίσιμο πετρελαγωγό μετά από επίθεση με ντρόνς από το Ιράκ, την ώρα που η προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη εντείνει την πίεση στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Στα 107,54 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 102,34 το αμερικανικό αργό. Ένας μετανάστης νεκρός, ενώ 51 διασώθηκαν μετά τη βύθιση Λέμβου στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάδου. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Δύο συλλήψεις από τις αρχές για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Συνελήφθησαν ο 49χρονος ιδιοκτήτης του Beach Bar και η 39χρονη σύζυγός του. Ο κακοποιός βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου και εκτεί την ποινή του, καθώς είχε καταδικαστεί σε δύο φορές ισόβια για εισάριθμους φόνους και 25 χρόνια κάθριξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις. Λίστια με την απειλή λωστού και τσεκουριού τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Τρία άτομα κατέβηκαν από το όχημα, κινητοποίησαν τον υπάλληλο και αφαίρεσαν 500 ευρώ. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψους του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής. Στη διεθνή ενημέρωση, αριακό προβάδισμα διατηρούν τα κόμματα της συμμαχίας της αριστεράς υπό τους σοσιαλδημοκράτες στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία. Στα αθλητικά, στις 7.30 Ολυμπιακός ΣΑΚ για το Super Cup 2026 στο Χάτμπολ, ο Ολυμπιακός στρέφεται στην απόκτηση έπειρου και έτοιμου επιθετικού.
0: Ο καιρός.
4: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τουρλουμπούκι δικέ μου. Είτε έτσι είτε αλλιώς την απόξω θα είμαστε.
1: Ειλικρινά ρε παιδιά, δεν μπόρεσα ακόμα να καταλάβω τι τις θέλουμε τις εκλογές, ε. Δεν κάναμε καλύτερα καμιά φασολάδα για να ησυχάσουμε? Γιατί εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, το μόνο πράγμα που εμείς οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε καλά είναι καμιά φασολάδα, κανένα παστίτσιο, κανένα μελομακάρουνο, και διεθνώς δηλαδή γνωστή για το μουσακά μας είναι. Ποιος τις ξέρει το Μητσοτάκι? The famous Greek μουζάκα λέμε. Δεν είπε κανείς the famous Greek Μητσοτάκης?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Για τον άλλο το Μητσοτάκη, για τον πατέρα.
2: Που λέμε ότι ο Χάρη Κλίν 30 και 40 χρόνια μετά, στα πιο πολλά τα οποία βάζουμε ξανά, είναι πάντα επίκαιρος. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
3: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
2: Και ο κύριος Πάνος Χαλάρης και Φάτος. Καλημέρα σας, κύριε Χαλάρη. Καλά. Εμείς τώρα γιατί είμαστε κεφάτοι και εσείς και εγώ, Ολυμπιακοί, για εξήντα, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι Δευτέρα, είμαστε κεφάτοι και αρχίζει μια νέα εβδομάδα, δουλειά. Τι ωραία που είναι. Χαρά μεγάλη.
3: 2, 11, 10, 88, 80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ελένη Τάγκα, σας απαντά μόνο στη φωνή του, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.
2: Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές και Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Θα ακούσετε αρκετά ηχητικά σήμερα, κυρίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θες να πω τι γίνεται με την κίνηση?
3: Να πεις με την κίνηση.
2: Τι θες να πεις, κάτι άλλο?
3: Όχι, όχι, όχι, να πεις.
2: Λοιπόν, καταρχήν ο Κηφισός, από πριν από τη γέφυρα με την Αττική Οδό, βλέπω ότι στην κατεβασά του είναι σχεδόν μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών Τίγκα. Η άνοδος από τη λεωφόρο Αθηνών και μέχρι τη Φιλαδέλφια, κάπως καλύτερα είναι στην άνοδο, δεν το συζητάμε. Στην Αθήνα, εδώ μέχρι τον Νέο Κόσμο, η Συγκρού έχει κίνηση πάρα πολύ βουλιαγμένη. Από το ύψος του μέτρο Athens Metro Mall και μέχρι το κέντρο της πόλης, η ροή προς την Ηλιοπόλεως, να πούμε έτσι, δεν είναι, η ροή προς την Αθήνα, είναι γεμάτη, όπως και στη γειτονιά σου εκεί η Κατεχάκη έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχουμε μπει σε μουτ σχολείων, πια τελείωσε. Για την Κηφισίας δεν το συζητάμε, πάνω κάτω το ίδιο, κατακόκκινη, και η Μεσογείο στην κάθοδο της κυρίως, αλλά και στην άνοδο, όχι πολύ μεγάλο κομμάτι, μετά σίγουρα από, από τα νοσοκομεία και μετά τον... Ναι, για Πειραιά επίσης πάρα πολύ κίνηση η Λωρίδα που πηγαίνει προς Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Στην έξοδο πολύ λιγότερα τα πράγματα και βέβαια το γνωστό μας Χαϊδάρι Σκαραμαγκάς, κόκκινο με κάτι κίτρινα μικρά ενδιάμεσα. Αυτά είναι τα βασικά.
3: Ανοίξαν τα σχολεία, επέστρεψαν οι μαθητές, επέστρεψε και ο Γιάννης Κουρτάκης στο Power Game με την στήλη του, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα σας πούμε ορισμένα από αυτά στην πορεία. Αν κατάλαβα καλά, εκεί στα όνειρα βλέπει ότι η Καριστιανού δεν θα κατέβει τις εκλογές, για το κτίριο χωρίς αντίτιμο του Σαμαρά, για το Σταύρο Παπασταύρο που μια διάταξή του έκανε δασικό το σπίτι του Μητσοτάκη στο ακροτήρι κλπ. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία σιγά σιγά.
2: Ακούτε κυρίες και κύριοι που με ζαλίσατε από την αρχή του μήνα, που είναι η στήλη και που είναι η στήλη. Δεν θέλω να ξαναλέω ονόματα τώρα γιατί δεν θα σταματήσουμε. Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
2: Από σήμερα ξεκίνησε. Λοιπόν, μπείτε ελευθέρως και απολαύστε. Απολαύστε, πώς το λέει, απολαύστε υπεύθυνα. Ναι, ναι, ναι, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Θέμα της ημέρας εκ των πραγμάτων, Μαζονάκης. Όλος ο κόσμος που μαζεύτηκε εκεί.
2: Και είναι ακόμα εκεί.
3: Είναι ακόμα εκεί. Πώς να σου πω, νομίζω τεράστια συγκέντρωση για κανένα πολιτικό δεν θα γινόταν.
2: Στην Νίκαια.
3: Στην Νίκαια.
2: Στην Νίκαια και όλων των λογιών οι άνθρωποι, από τους πιο λαϊκούς ανθρώπους μέχρι και. Είδε και πάρα πολλούς καλλιτέχνες που πέρασαν εκεί. Κάναν και το. Ανεβάσαν και το. Στο Instagram το αυτό. Τώρα δεν θέλω να λέω ονόματα, δεν είχαμε σημασία. Πάρα πολλοί πέρασαν. Προφανώς κάποιοι πραγματικοί φίλοι του που τον αγάπησαν, κάποιοι πέρασαν για τη Λέζα. Αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Περάσανε και εντάξει, αυτό λέει κάτι. Συνεχίζεται αυτό. Μία ώρα είναι η κηδεία.
3: Μεγάλο θέμα. Νομίζω θέλει εξήγηση γιατί αυτό συνέβη για τον Μαζό. Ναι,
2: μεγάλη αγάπη.
3: Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο δεν πρέπει να το προσπεράσουμε. Δηλαδή ότι πρέπει να πεθαίνει παντού κάποιος άνθρωπος για να ανακαλύπτουμε ένα θέμα και μετά να το ξεχνάμε.
2: Πρόσεξε.
3: Να σας θυμίσω τα γεροκομεία.
2: Να πεθάνει
3: να
2: κάποιος...
3: σας θυμίσω... και ποιος.
2: Επώνυμος.
3: Και επώνυμος.
2: Γιατί
3: ναι,
2: άμα έχει πεθάνει εγώ...
3: Μπορεί και να πήγαινε και
2: σε
3: έτσι.
2: Σε μια μέρα μέσα θα
3: το... Σου λέω, τα γεροκομεία θυμάσαι. Ναι. Τι άλλαξε. Μπορείς... Και μπορεί να πω και άλλα πράγματα που έχω στα ψυχιατρία. Ναι. Τα αναφέρω αυτά και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Τώρα λέει υπάρχει άλλο ένα θέμα. Είναι ότι έχει γιατρός κατηγορούμενη πτυχίο ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, παρακαλώ. Όχι ότι. Και αφορά αυτό, σπούδασε κβαντική ιατρική.
2: Ναι.
3: Τώρα, εδώ
2: αυτό δεν το έχει σπουδάσει και κάποια, σειρά... εγώ, κάποια εδώ στην Ελλάδα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό δεν παίρνω και ορκό.
3: Δεν το ξέρω. Ξέρω
2: πολιτικός,
3: ότι εκεί στη Χονολουλού αυτά τα πανεπιστήμια δεν είναι διαπιστευμένα στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά τα πανεπιστήμια για αυτά τα πτυχία. Είναι θέματα που θα ξεκινήσουν από τώρα να συζητάμε και λυπάμαι, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα τα ξεχάσουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
2: Μη είσαι απόλυτα σίγουρος. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι αυτό το θέμα, επειδή είναι ο Μαζονάκης και επειδή είναι ιατρικό θέμα, θα κρατήσει περισσότερο από ό,τι κράτησαν άλλα θέματα και κράτησαν. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό καλά διαβάζω. Η Μαρία Χριστιανού επίτρεπε γνωστή ως πρόεδρος συλλόγου κλινικών κλπ. Είναι ολιστική παιδίατρος με Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας. Εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους με κυβατική ιατρική. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είναι το ίδιο πράγμα αυτό, έτσι. Αλλά είναι ένα θέμα κυβατική ιατρική. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό.
3: Είναι πάντως ένα αμφιλεγόμενο πτυχίο. Αν το μάθουμε στην πορεία. Είναι αμφιλεγόμενη ιατρική ο κλάδος αυτός. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Αλλά πάντα πρέπει να πεθαίνει ένας άνθρωπος, να μαθαίνουμε κάτι. Και μετά να την ξεχνάμε πώς θα το έλεγε ο Χάρη Κλίν Ελλάδα της,
2: το
3: και της Καλαμαριάς. Αυτό.
2: Πάω χτίσα εκ της Καλαμαριάς.
3: Αυτό.
2: Ακόμα τα θυμόμαστε, φίλε. Πατρίδα, θρησκεία, σουβλάκι με πίτα.
3: Αυτό.
2: αυτό και χάνει της γραβιάς.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα είχαμε χθες Ανδρουλάκη, ήταν η μέρα του στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
3: Θα σας έχουμε μετά.
2: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι τη μέρα που μίλησε ο Τσίπρας μίλησα με στέλεχος του Πασόκ. Σημαντικό και μου είπε, δεν είπε και πολλά πράγματα. Χθες κατάλαβα γιατί μου είχε πει έτσι το στέλεχος του Πασόκ για την ημέρα. Διότι οι εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη ξεπέρασαν κατά πολύ τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα στον οικονομικό
3: κομμάτι. Ναι, γίνεται, αδερφέ. 40 δις της κοστολογική κυβέρνηση. Άμα έχω το 40 δις του.
2: Για 4 χρόνια,
3: ρε. Για 4 χρόνια. Το Τσίπρα πρέπει να το Ανδρουλάκη μετά πρέπει να τις κάνει 200.
2: Για μένα, δούμε.
3: Δεν γίνεται.
2: Τις μέτρησε.
3: Όχι, ήταν
2: του άλλου δεν τις μέτρησε.
3: Πολύ ήπια. Στις άλλες υπάρχει διαφωνία. Τώρα τα πήγαμε 40 τα εκατομμύρια.
2: 40 στα 4 χρόνια. 10 χρόνο δηλαδή.
3: 10 χρόνο.
2: Κάναμε έτσι.
3: Ξέρετε γιατί. Πήγαμε 18-13.
2: Γιατί.
3: 60-40.
2: Γιατί μάθαμε.
3: Τι.
2: Εγώ μέρες πριν. Ναι. Καμιά μέρα, όχι πολλές. Ναι, γιατί ναι. Μου είχε πει μια πηγή ότι το δημοσιονομικό αναμένεται να το βγάλει γύρω στα 10. Ναι. Δηλαδή όχι 13 που έλεγε τότε αρχικά η κυβέρνηση. Ούτε 7,5 θα έλεγε 10. Οπότε έβαλε 4 επί 10-40. Να το αφήσω να το φάτε εδώ πέρα.
3: Αυτό. Λοιπόν.
2: Είπε πολλά μέτρα πάντως, πολύ περισσότερα.
3: Μια μέρα δύσκολη στις θύμησες, όχι μόνο γιατί συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Στέλιου Καζατζίδη, ενός ανεπανάληπτου τραγουδιστή.
2: Το θυμάμαι.
3: Λίγο μετά τους δίδυμους πύργους που ήταν. Και όπως λέω, Κρυμπάς ήταν κόσμος και Κοσμάκης πολύ περισσότερος. Αν δεν ήταν. Και βεβαίως.
2: Και τη χειμώνα από κάτω.
3: Βέβαια.
2: Αυτό ήταν από τα τελευταία του, δεν ήταν τα πρώτα του. Ήταν ένα τραγούδι που έβγαλε, τα τελευταία που έβγαλε νομίζω, αλλά έτσι. Τι τραγουδάρα όμως.
3: Υπάρχουμε σε κεφάλι, άστο, το υπάρχουμε σε κεφάλι ο Βασίλης Κρυμπάς, αλλά μετά, ναι. Το έχουμε, θα το δούμε μετά.
2: Ναι,
3: το και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ.
2: Σοδιά των τελευταίων.
3: Πολύ ωραίο. Άστο λίγο.
2: Άστο λίγο.

0: Λοιπόν.
1: Είχε ακούσει και αυτό.
0: Χρήστος Νικολόπουλος, ό,τι ατσότ.
1: Βέβαια. Τι έχει ακούσει και αυτό. Ο Κλάψα, ο Χί, ο Ψή.
0: Ναι, ναι.
1: Για ένα
0: ναι,
1: διάστημα επαξίωση. Αλλά κάποιοι άνθρωποι που μένουν. Έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, ο οποίος είναι εκεί που χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν από χθες το απόγευμα για να αποχαιρετήσουν.
1: Εννοώντας ζέστη, νύχτα,
0: ουρές, προστασία. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τον πολύ σπουδαίο τραγουδιστή που έφυγε, αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλή εβδομάδα εδώ. Έχω τραγουδιστεί λίγο πιο πέρα, βέβαια, γιατί έχει πολύ κόσμο.
0: Ναι, το βλέπουμε. Το βλέπουμε.
2: Είναι το τραγούδι ατυχεί ακριβώς αυτό που συμβαίνει και συνέβη εδώ τη νύχτα. Όλοι παράνομοι και αντικειμένοι από όλες τις λαϊκές κοινωνίες της Αθήνας και του Πειραιά, από το Τραπετσόνα, από το Πέραμα, από το Κερατσίνη, οι οποίοι ήταν στη δούλευση του Γιώργου Μαζονάκη, είχαν συνεργαστεί μαζί του, ήταν μαζί σε αυτές τις γειτονιές, ήταν συμμαθητές κτλ. Πέρασαν από εδώ. Έχει περάσει χιλιάδες κόσμο. Αυτό που συμβαίνει εδώ. Ειλικρινά τώρα έχω να το δω από την εποχή της κηδείας του Στέλιου Καζατζίδη που βάλατε προηγουμένως, αυτή η γνήσια, η ατόφια λαϊκή έκφραση αυτής της περιοχής, αυτής της περιοχής του Λεκανοπεδίου. Mm. Είναι όλες οι λαϊκές μαζεμένες οι γειτονιές εδώ, από την Νίκαια, από το Ρέντι, από το Κερατσίνη, από την Δραπετσόνα. Άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τον Μαζονάκη, άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί του.
1: Άνθρωποι που τραγούδησαν τα τραγούδια του, που γλέντισαν με αυτά.
2: Είναι από
1: που πόνεσαν, που έκλαψαν, δεν ήταν μόνο αυτοί που τον γνώριζαν προσωπικά.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που μας έλεγαν ότι, γιατί βλέπω εδώ πέρα παιδιά, mm, τα οποία είναι έφηβοι, ξέρουν τα τραγούδια του, τα πιο καινούρια. Μεγαλύτερους ηλικιωμένους ανθρώπους, ανθρώπους της γενιάς μας, οι οποίοι τραγούδισαν τα τραγούδια τους στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί 35 χρόνια έδινε επιτυχίες, που βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο των επιτυχιών και από ό,τι μας έλεγαν εδώ, ερχόταν πάντα στη γειτονιά του. Γιατί το πατρικό είναι λίγο πιο πάνω εδώ στην Κομνηνών. Έχει γεννηθεί σε προσφυγικές εργατικές πολυκατοικίες πίσω από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, που όταν κατέρευσαν είχε αγοράσει διαμερίσματα και για τους άλλους ενίκους εκεί των πολυκατοικιών και για την κάτω οικογένεια βέβαια, γύρω-γύρω στη γύρω περιοχή. Και είναι άνθρωποι έτσι, σας λέω με μεγάλη συγκίνηση, ότι τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Ήταν πάντα στο πλευρό του. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας. Από ό,τι έλεγαν όλοι εδώ πέρα, λένε όλοι, ένας μοναχικός άνθρωπος. Όταν έσβηναν τα φώτα, έμενε μόνος του και γι' αυτό αναζητούσε έναν παλμό κοινωνικό. Πάντα σε αυτές τις γειτονιές επέστρεφε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, θα περιμένουμε, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα σας πω ότι ναι, άλλαξε ναι, το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει κατάξει. Ο κόσμος συνεχίζει, εξακολουθεί να έρχεται εδώ να προσκυνά. Είχαν πει ότι η λαϊκή αγρυπνία θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Τελικά θα διαρκέσει μέχρι τη μία το μεσημέρι, γιατί είναι πολύς ο κόσμος. Και εδώ θα τελεστεί και θα γίνει και θα τελεστεί η εξόδιο ακολουθία. Και μετά θα πάει σε ένα νεκροταφείο. Εδώ σε αυτή την εκκλησία, στην Αγία Τριάδα, όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία που θα γίνει τη μία το μεσημέρι. Ενώ χτες είχαν πει ότι θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η λαϊκή αγρυπνία. Αυτό που συνέβη άλλαξε την ροή των πραγμάτων και θα γίνει εδώ η κηδεία και θα πάνε μετά. Εδώ είναι το νεκροταφείο σε κλειστό κύκλο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ξανασυνδεθούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα.
1: Νομίζω σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό
0: διάλειμμα.
1: Αφού Σωτήρη πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
0: Είναι το Σταυρό, μεγάλη γιορτή.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα. Τα φαρμακεία είναι κλειστά σήμερα, το έχει πει εγκαίρω εσύ. Υπάρχουν εφημερεύοντα βέβαια.
1: Βεβαίω να είναι αυτό. Σταυρούλα διακομή εδώ η δικιά μα.
0: Γεια σου, Σταυρούλα μα.
1: Εδώ η Σταυρούλα, η συνεργατούλα που λέει. Σταυρούλα.
0: Γιανούτσου, αν είναι Γιανούτσου,
1: δεν ξέρω
0: 35 χρόνια.
1: Χρόνια πολλά στη Σταυρούλα, χρόνια πολλά στους
0: στους. Και χρόνια πολλά στον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμάλη, που έχει σήμερα γενέθλια.
1: 70.
0: Τα 70 κλείνει, το 50.
1: Και ο Ζαγορίτης.
0: Το 56 είναι γεννημένος. Η ίδια ημερομηνία είναι, ναι, και ο Ρουσόπουλος δεν είναι. Και ο Ρουσόπουλος νομίζω είναι.
1: Μικρότερος, 63.
0: Ναι, αλλά είναι το ίδια ημερομηνία.
1: Ίδια ημερομηνία, 13.
0: 13 είναι, χθες, μια μέρα νωρίτερα.
1: Σήμερα είναι Καραμαλής και Ζαγορίτης.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Πρόεδρος, τον έχει, πρόεδρος και γραμματέας.
0: Τον έχει περιλάβει και τον Κώστα Καραμαλή ο Κουρτάκης σήμερα στη στήλη του. Ξέρω λοιπόν θα τον άφηνε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει ολόκληρο τον κόσμο. Η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom. Και ο 17ος διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο σου βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο διαγωνισμό καινοτομίας και τεχνολογίας στο, προσέξτε, mbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Πάμε διαλυματάκι.
1: Με ένα μήνυμα μόνο από την Βίβια Μπενέκου. Καλημέρα. Ήμουν μαζί με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο χθες όταν πήγα και εγώ να προσκυνήσω τη σωρό και να ζήσω αυτόν τον αποχαιρετισμό. Ήταν συγκλονιστικό. Άδικο το φευγιό του, λέει.
0: Καλημέρα, Βίβια. Καλή εβδομάδα.
1: Είναι παντού, ε.
0: Ποιο, Δημήτρη Γιανακόπουλο. Το πολυμηχάνημα, ρεπόρτερ. Ψήνει, τηγανεί, μαγειρεύει, είπαμε. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτα σαν μαλάχινά μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
6: Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα ισχύω του Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Τα έργα υποδομών και τα κίνητρα για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά. Έρευνα από την Αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία. Εμπόριο ελπίδας από επίορκους με λευκή ποδιά. Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάτου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Μα σύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
12: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
13: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα πριν πάμε στον. Ο Γιώργος Κατσιγιάννης, καλημέρα. Λέει: οι 50 στο 96 που άκουγαν μαζονάκι στο φόρτι του σήμερα είναι 80. Οι 40 στο 96 είναι 70. Οι 30 60. Καλημέρα. Οι 20 στο 96 50. Έχει συνυπώσει τραυματίε από 15 ετών 80. Γι' αυτό γίνεται κανονικό λαϊκό προσκύνημα. Και έχει δίκιο, άμα το σκεφτεί.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί πολλοί άλλοι έχουν από 15 μέχρι 80 ετών. Και γι' αυτό. Αλλά γιατί ήταν πολύ πηγαίο προφανώ, γιατί εξέφραζε, πώ να σου πω, ξαναλέω για μένα, εκτό από τον κόμβο κηφισίας, ο Εθνικός Σύνολος των Γυναικών είναι ανήκω σε μένα. Μην το ψάχνεις.
0: Λοιπόν, πάμε
1: και
0: τώρα
1: στα όνειρά μου. Τι κάνουμε στα κορίτσια.
0: Πάμε λοιπόν σε ένα κορίτσι. Στην κυρία Ιωάννα Μάνδρου, καλημέρα σας. Κυρία Μάνδρου, καλημέρα Ιωάννα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν. Για πάμε λίγο. Τι έχουμε τώρα παραδικαστικά από αυτή την υπόθεση.
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τις απολογίες, αλλά τα ερωτήματα τα οποία θα αναμένεται να θέσει ο ανακριτής. Ναι. Και από τα οποία θα εξαρτηθεί και η ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή,
2: πού θα σταθεί ο ανακριτής για να ξεκινήσουμε από αυτό? Ποια είναι τα κρίσιμα δηλαδή? Είναι δύο. Το πρώτο είναι η απόλυτη επιβεβαίωση πότε επήλθε ο θάνατος Μαζονάκη. Αν ναι. δηλαδή επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, τα οποία ήδη υπάρχουν στη δικογραφία, ότι ο άνθρωπος κατέρευσε την ώρα που γινόταν παράνομα η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί ο γιατρός που έκανε αυτή την ιατρική πράξη έχει ισχυριστεί ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση, μόλις του έβαλε το φλεβοκαθετήρα. Όμως υπάρχουν τα δεδομένα από το ίδιο το μηχάνημα που μιλούν, γιατί αυτά είναι αδιάστατα ευρήματα τεχνολογικής φύσεως, ότι η πλασμαφαίρεση είχε κρατήσει 42 ολόκληρα λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο πολύ βασικό είναι τι έκαναν οι γιατροί από τη στιγμή που κατάλαβαν ότι ο άνθρωπος αυτός, ο άτυχος Μαζονάκης, είχε πρόβλημα. Τήρησαν τα πρωτόκολλα τα ιατρικά? Ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ? Έκαναν αμέσως κάρπα? Ο γιατρός ο ένας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ισχυρίζεται ότι έσπευσε στο σημείο γιατί ήταν έξω και έτρωγε, και ότι αμέσως έκανε κάρπα στον ασθενή και αμέσως του έκανε και ενέσεις αδρεναλίνης.
0: Ναι, αυτό που κάνουν στις εκτόσεις, ναι.
2: Αυτά μένουν να αποδειχθούν. Γιατί αυτά είναι πολύ πολύ πολύ σοβαρά.
1: Διότι είναι πολύ σοβαρά γιατί, Ιωάννα, για να βάζεις το κατηγοριόν.
2: Γιατί είναι η ευθύνη η οποία μπορεί να μην μείνει στη θανατηφόρα έκθεση, αλλά μπορεί να πάει στην ανθρωποκτονία.
0: Με ενδεχόμενο δόλο. Ναι, ναι, αυτό μου το λέει χθες και ένας νομικός. Ότι είναι πολύ πιθανό να πάει στον ενδεχόμενο δόλο. Ναι, ναι, ναι. Που είναι ένα βήμα πριν από την πρόθεση, έτσι. Ένα βήμα πριν είναι.
2: Ναι, όχι. Ένα βήμα πριν από την πρόθεση, αλλά η πρόθεση θέλει άλλο πράγμα.
0: Ναι, ναι, δεν συζητώ. Μου εξηγούσατε πόσο βαρύ είναι αυτό.
2: Είναι πολύ βαρύ και για γιατρούς. Και για γιατρούς.
0: Βαρύτατο.
2: Γιατί εδώ δεν μιλάμε για έναν απλό άνθρωπο. Ιδιώδεις ιατρικές γνώσεις, δηλαδή να έχει κάνει κάποιο σεμινάριο κάρπα και να διαφόρησε και να, μάλλον, να τον εγκατέλειψε ή να. Μιλάμε για γιατρούς οι οποίοι έχουν επαγγελματική, ηθική και να προσέξουμε και το τελευταίο, και νομική υποχρέωση να σώζουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι γιατροί.
0: Τώρα
2: αυτά
0: και
2: τα δύο είναι πολύ κρίσιμα, διότι αν ο άνθρωπος πράγματι πέθανε την ώρα της παράνομης ιατρικής πράξης, η ευθύνη τους είναι πολύ βαριά. Αν όμως δεν έκαναν και τίποτα για να τον σώσουν, σημαίνει η δεδομένη στιγμή που έπρεπε, διότι το ΕΚΑΒ είναι δεδομένο τι ώρα κλήθηκε. Δεν αμφισβητείτε αυτό. Είναι στάνταρ. Όπως στάνταρ είναι πότε σταμάτησε το μηχάνημα. Από το μηχάνημα που
1: φαίνεται από το ίδιο.
2: Το ΕΚΑΒ μεσολαβούν, ξέρετε πόσο?
1: Πόσο, Ιωάννα?
2: 84 λεπτά.
0: Πολύ χρόνος.
1: Ναι, ναι.
2: Μία ώρα.
1: Κοντά μία μισή ώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Για μια ανακοπή το μία ώρα και.
0: Ξέρουμε.
1: Άλλα οπότε θέματα, Ιωάννα, πέραν της ευθύνης των ιατρών θα ελεγχθούν. Δηλαδή, το ρεπορτάζ λέει ότι το 25 διεξήχθη έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου και βρέθηκαν συσκευές εναλλακτικών θεραπείων. Δεν επιβλήθηκε κανένα πειθαρχικό μέτρο και υπήρξε μόνο μια σύσταση απομάκρυνσή τους. Υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα ως προς τη λειτουργία. Σε αυτά θα έχουμε έλεγχο ή θα περιοριστεί απλώς στους δύο γιατρούς με την τεράστια ευθύνη που προφανώς έχουν?
2: Δεν ξέρω αν η έρευνα των εισαγγελικών αρχών θα προχωρήσει πάνω. Γιατί αυτό προϋποθέτει δύο πράγματα.
0: Ναι.
2: Πρώτον, προϋποθέτει καταγγελίες συγκεκριμένες.
0: Ναι.
2: Και δεύτερον, προϋποθέτει τις έρευνες του ιατρικού συλλόγου, ο οποίος ναι. δεν ξέρω τι νομική έχει. Δηλαδή, αν έχουμε νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο, που σε αυτές τις περιπτώσεις ο ιατρικός σύλλογος, πέρα από την προφανή ευθύνη που έχει, προφανέστατη, αν έχει και ποινική ευθύνη για να του αποδοθεί.
1: Σωστό αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
2: Δηλαδή αυτό είναι ερώτημα, μεγάλο ερώτημα, αν έχουμε θεσμικό πλαίσιο που σε αυτούς που κάνουν τους ελέγχους και προκειμένου είναι ο ιατρικός σύλλογος,
0: ναι.
2: έχει και νομική ευθύνη αν παραλείπει ή κάνει που δεν βλέπει ή βλέπει και δεν επιβάλλει ή δεν κάνει τον έλεγχο ή. Αλλά αυτό ειλικρινώς αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Όμως από την εμπειρία μου έχω την εντύπωση ότι πολύ δύσκολα θα αποδοθεί ευθύνη ποινική στον ιατρικό σύλλογο για αυτό το τραγικό περιστατικό, για το λόγο ότι
0: ναι.
2: η ευθύνη του ιατρικού συλλόγου είναι ότι δεν έγραψε εκείνο που έπρεπε να γράψει
0: ναι.
2: ή να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες. Αλλά όπως πολύ καλά όλοι γνωρίζουμε, οι πειθαρχικές διαδικασίες σε όλα τα επαγγελματικά, σε όλους τους επαγγελματικούς λόγους, μιλάω για τους επιστημονικούς, τις περισσότερες περιπτώσεις, θα μου επιτραπεί η έκφραση, είναι αβαβά.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν έχεις δώσει κάποια ερώτηση για αυτό,
2: βέβαια, ναι. ανοίγει μια τεράστια συζήτηση πόσο προστατεύεται ο ασθενής, ακόμα και εκείνος που προσεύχεται με αφέλεια σε τέτοιες κομπογιαννήτικες πρακτικές, αλλά είναι υποχρεωμένη η πολιτεία και οι ιατρικοί να τον προστατεύουν, διότι προφανώς ένα τέτοιο ιατρείο δεν θα είναι το μόνο.
0: Τίποτα. Εγώ εικάζω απλώς ότι η σημερινή απολογία στον ακριβή θα κρατήσει ώρες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι, ναι. Θα αποκλείεται να
2: γίνει. Θα πάμε βράδυ.
0: Ναι. Δεν έχουν αναβολή να πάρουν. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση τέτοια.
2: Δεν μπορούν να πάρουν αναβολή γιατί έχουν σύλληψη και οι σύλληψεις έχουν 5 ημέρες.
0: Μάλιστα. Άρα θα είναι πολύ ωραίο.
2: Άντε να πάνε και αύριο.
1: Ιωάννα, ένα δεύτερο θέμα. Αύριο αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και ο ίδιος λέει ότι μπορεί να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία, να κάνει κόμμα, να είναι υποψήφιος κλπ. Να ασχοληθεί με την πολιτική. Θα έχουμε μετά ένα εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου της νομικής, να μας πει την άποψή του, την γνώμη του, την επιστημονική. Εσύ έχεις κάτι επ' αυτού?
2: Ναι, είχα γράψει και στο Βήμα της περασμένης Κυριακής από πηγές από τον Άριο Πάγο. Οι αποφάσεις που βγήκαν το 2023 και έκλεισαν την πόρτα των εκλογών για τον Ηλία Κασιδιάρη, θυμόμαστε τότε ότι είχε κάνει δύο απόπειρες, μία με ένα κόμμα που το έλεγε Έλληνες και μία μετά με έναν άλλο σχηματισμό που δεν φαινόταν μπροστά ακριβώς ο ίδιος. Ισχύουν και σήμερα. Γιατί τότε ο Άριος Πάγος, βασιζόμενος σε ένα νόμο που ψηφίστηκε την ίδια χρονιά, έκρινε, για να το πω απλά, ότι δεν μπορεί να ανέβει στις εκλογές, όχι τότε επειδή ήταν μόνο καταδικασμένος και έκλειστος, αλλά διότι ως διευθυντικός τέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής είχε δραστηριότητα η οποία δεν διευκόλυνε την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, και αυτές οι αποφάσεις έχουν πάρα πολλά στοιχεία για ρατσιστικό λόγο, για ρατσιστική βία, δηλώσεις που είχε κάνει και ούτω καθεξής. Δηλαδή τον απαγόρευσαν για τη δράση του στη Χρυσή Αυγή εναντίον της δημοκρατίας. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Τι λένε στον Άριο Πάγο θα σας τα πει και ο κύριος Βλαχόπουλος, ο οποίος είναι άριστος νομικός και γνώστης του αντικειμένου αυτού. Στον Άριο Πάγο λένε ότι αυτές οι αποφάσεις απαγορεύουν στο Κασιδιάρη και σήμερα να κάνει κόμμα. Όπως του απαγορεύουν να είναι και πίσω από ένα κόμμα, να είναι δηλαδή υποκρυπτόμενος αρχηγός, αρκεί αυτό να γίνει αντιληπτό όταν γίνει ο έλεγχος από τον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Μπορεί όμως να κατέβει στις εκλογές. Mm. Στον Άριο Πάγο φοβούνται ότι μπορεί. No. Διότι μπορεί να κάνει μια μεθόδευση, ανάλογη σαν αυτή που έκανε με τους Σπαρτιάτες, που θα είμαι σύντομη.
0: Μέσω αχυρανθρώπου.
2: Οι Σπαρτιάτες όταν εμφανίστηκαν στον Άριο Πάγο δεν τους ήξερε κανένας. Ούτε Κασιδιάρης είχε ακουστεί, ούτε τίποτα. Μόλις πήραν το χαρτί και είπανε μπαίνουμε στις εκλογές,
0: τον εμφάνισε
2: ο Άριος Πάγος άντε,
0: τον εμφάνισε μετά.
2: Βγήκε ο Κασιδιάρης την ίδια μέρα
0: και
2: είπε στηρίζω Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή, βγάλαν 12 βουλευτές, κινήθηκε ποινική διαδικασία από την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για εξαπάτηση, δηλαδή ότι ο Κασιδιάρης ήταν πίσω και ο κόσμος ψήφιζε Σπαρτιάτες. Δεν αισθάθηκε πουθενά, αυτοί αθώθηκαν, πήγαν στο εκλογοδικείο. Έγινε μάχη στο εκλογοδικείο. Το εκλογοδικείο έκανε δεκτό ότι ήταν ο Κασιδιάρης πίσω από τους Σπαρτιάτες, αλλά δεν τους πέταξε έξω από τη Βουλή. Έβγαλε μόνο τρεις που είχαν τις ενστάσεις. Άρα θα μπλέξουμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Θα έχουμε δουλειά να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε
0: πάρα καλά. Πολύ. Καλημέρα, Ιωάννα Μάνδρου.
1: Η Κατερίνα Πλατή μας στέλνει μια είδηση. Δραπέτευσε ο Αλκέτ Ριζάη. Δεν επέτρεψε από την άδεια μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο.
0: Ναι. Υπήρξε πρωταγωνιστής του επεισοδίου στην Ανάβυσσο με πυροβολισμούς. Ήταν σε άδεια. Σιγά μην επέστρεφε. Άντε να τον βρουν τώρα. Να δούμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Εμίλιο από τα Ζεστά Χανιά. Να πούμε καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα που μας θυμίζει. Το ξέρουμε, εντάξει, γιατί έχουν περάσει δύο μέρες νομίζω. Ότι έφυγε ο Σπύρος Χαλβατζής, ένας σπουδαίος, ένας αγωνιστής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά και ένας σπουδαίος, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Αυτό είδα, όλα τα σχόλια ήταν θετικά. Θέλω να πω μόνο για το Σπύρο, ότι ήταν γραμματέας της ΚΝΕΚΝΕ, ήταν η μεγαλύτερη νεολαία και είχε 100.000 ανθρώπους. Δηλαδή πώς τον έζησαν και πώς τον αγάπησαν. Και είδα στο διαδίκτυο όλα αυτά. Εγώ είχα μεταξύ των άλλων τη χαρά να είμαι μέτοχος μαζί του. Εγώ ήταν τρίτο των μετοχών του οδηγητή, δεν ήταν δικά μας μετοχές.
0: Ήταν η πιο δύσκολη ΚΝΕ που είχαμε να αντιμετωπίσουμε τότε. Το θυμάμαι.
1: Αλλά πολύ ωραίος τύπος, θα τα πούμε και αργότερα.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Στη Λίνα μας λοιπόν, μισό λεπτάκι μόνο, γιατί έχουν στείλει κάποια μηνύματα. Δεν μπορούμε, φίλε Δημήτρη, αυτό το οποίο λες ότι είπε στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά δημοσίως σε συνέντευξή του. Εγώ δεν μπορώ να το πω δημοσίως, αφού δεν το έχουμε τσεκάρει ακόμα. Το τσεκάρουμε ότι το είπε. Μια φράση, εν πάση περιπτώσει, λέει, αλλά δεν μπορώ να το πω δημοσίως. Όπως τα έκανα για κάθε άνθρωπο που δεν μπορώ να τσεκάρω το τέτοιο. Δεν σε πιστεύω, αλλά να το δούμε να βγει δημοσιότητα. Καλημέρα στον Κώστα του Σερέλη που λέει παροχές και τα προεκλογικά προγράμματα του κομμάτου της αντιπολίτευσης. Λέει μου ξανάρχονται ένα χρόνια δοξασμένα και δείχνει το 81. Εντάξει, πολλά από αυτά που έλεγε το 81 γίνανε πάντως. Η αλήθεια είναι έτσι. Καλημέρα, συμβαίνει, λέει Χριστίνα, όλο αυτό για το Μαζουνάκι είναι απαράδεκτο ο τρόπος με τον οποίο πέθανε. Δεν πέθανε από ασθένεια, από ουσίες, πέθανε σε κάποιο δυστύχημα. Δεν πέθανε σε δυστύχημα, τον σκότωσαν και μάλιστα γιατροί. Εντάξει, αυτό μένει να το δούμε, αλλά σίγουρα τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά εκεί. Αυτό είναι βέβαιο. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Φώτης, ο οποίος με γλυκούλη τρόπο ταχώνει στον κύριο Ανδρουλάκη για τις εξαγγελίες του στη Θεσσαλονίκη, με ειρωνία μεγάλη. Σε ένα μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που λέει ότι επέστρεψε εκείνη στην Αθήνα. Να δούμε και τον Βαγγέλη τον οδηγό του ταξί να μας πει τι γίνεται. Έβαλα βενζίνη το Σάββατο, αυτό ήθελα να πω μόνο, συγγνώμη, σε βενζίνη αδικού του Παλαιοφαλήρου 2,154. 2,15 δηλαδή η βενζίνη. Αμέσως. Λέγανε 2,12, 13, θα πάει 2,15 εδώ. Φαντάσου τι έχουμε να δούμε.
1: Το χειμώνα, λοιπόν.
0: Έχουμε να δούμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Τάσο τον Μάλαμα, ο οποίος καθημερινά μας στέλνει τα μηνύματά του. Να σε καλά Τάσο μου, καλή εβδομάδα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή
7: στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Καλώς ήρθατε.

0: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9. 10 και 11 Οκτωβρίου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Επιστρέψαμε και πάμε απευθείας να καλημερίσουμε για να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε
2: καθηγητά. Σπουδαίο επιστήμονα, να το πούμε, συγγραφέα.
3: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς, κύριε Βλαχόπουλε, για πάμε λίγο.
1: Μιλούσαμε με την Ιάννα Μάνδρου πριν από λίγο για το ρεπορτάζ που αφορά τον Κασιδιάρη. Και μας έδωσε κάποια στοιχεία για την πιθανότητά του άμεσα ή έμεσα να εμπλακεί στις επόμενες εκλογές.
2: Και μας είπε ο κύριος Βλαχόπουλος, τα ξέρει καλύτερα, θα σας πει επιστημονικά. Τα ξέρει άριστα, είπε. Θα σας τα πει επακριβώς τι πιστεύει η δικαιοσύνη και ο Άριος Πάγος. Για πέστε μας λοιπόν, μπορεί να είναι υποψήφιος και πώς.
3: Κοιτάξτε να δείτε, ο Κασιδιάρης μπορεί να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος υποψήφιος.
2: Μόνος του.
3: Ναι, μπορεί
2: αυτό,
3: να
2: αυτό σημαίνει, αυτό είναι πάντως αδύνατο να βγει γιατί θέλει 3%, λίγο, θέλει 3% πανελλαδικά για να μπει κάποιος στη Βουλή, είτε κόμμα είτε πρόσωπο.
3: Δηλαδή σε όποια εκλογική περιφέρεια και να κατέβει ως ανεξάρτητος, προκειμένου να εκλεγεί βουλευτής, θα πρέπει να έχει το 3% των εκείνων ψηφοδελτίων
1: πανελλαδικά.
2: Ναι, αλλά σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Σε μια περιφέρεια πρέπει να πάρει το 70%.
3: Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα. Ναι. Μπορεί να κατέβει με συνδυασμό ο Κασιδιάρης. Εδώ είναι το άρθρο 32 του Προεδρικού Διατάγματος 26 του 2012, δηλαδή ας το πούμε έτσι απλά τη εκλογική νομοθεσία, το οποίο προβλέπει ότι αν κάποιο έχει καταδικαστεί για ορισμένα ποινικά δικήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διεύθυνση κλιματική οργάνωση, τότε αυτός δεν μπορεί να κατέβει με συνδυασμό ως ηγεσία ή υποκριτώμενη ηγεσία και αποκλείεται η κάθοδος αυτού του συνδυασμού στις εκλογές. Εάν δηλαδή ο Κασιδιάρης είτε εμφανώς είτε αφανώς είναι στην ηγεσία ενός συνδυασμού, δεν μπορεί ο συνδυασμός αυτός να κατέβει στις εκλογές.
1: Το αφανώς όμως, δεν μπορεί να το ξέρουμε. Φέρει πίνει οι Σπαρτιάτες, μας πει ο Άννα Μάντρο, οι Σπαρτιάτες αφού μπήκαν στη διαδικασία και λοιπά, πήραν το OK, ξαφνικά αφού πήραν το OK, βγήκε μετά ο Κασιδιάρης και υπηστηρίζω.
3: Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ, κοιτάξτε, πρακτικά είναι δύσκολο να βρεθεί μια λύση. Υπάρχει το ζήτημα και πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τι σημαίνει υποκρεπτόμενη ηγεσία. Ναι. Ο νόμος υποκρεπτόμενη ηγεσία κρίνεται από το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου και άπαξ και γίνει η ανακηρύξη, καταλαβαίνετε, το κόμμα αυτό, ο συνδυασμός αυτός κατεβαίνει κανονικά στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, αν κατέβει στις εκλογές, υπάρχει το θέμα το οποίο ανέκυψε την προηγούμενη φορά με την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, που είχε ως αποτέλεσμα η Βουλή των Ελλήνων για ένα χρονικό διάστημα να λειτουργεί με 237 αντί με 400 βουλευτές. Άρα λοιπόν το σημαντικό είναι τι θα πει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου.
1: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, με συγχωρείτε, Βασίλη μου. Αν κατέβει ένα κόμμα, το οποίο θα έχει επικεφαλής τον αδελφό του, λέω τώρα εγώ. Ναι. Ή θα είναι ο αδελφός του στις λίστες του κόμματος. Αυτό μπορεί να ερμηνεύεται ως υποκρύπτη παρουσία Κασιδιάρη.
3: Ενδεχομένως μπορεί. Αυτό είναι κάτι το
1: κρυφή από τον Άριο Πάγο. Αυτό λέτε, έτσι.
3: Από τον Άριο Πάγο. Κοιτάξτε, τυπικά, αλλά και ουσιαστικά, εγώ θα έλεγα, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να κατεβαίνει στις εκλογές και να ηγείται ή να. Και δεν υπάρχει αρχή της οικογενειακής ευθύνης.
1: Αυτό, γι' αυτό ρωτάω.
3: Αυτό είναι απολύτως σαφές, γιατί θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε με συνέπεια τις δημοκρατικές και δημοκρατικές αρχές. Άλλο όμως το ζήτημα αυτό. Και άλλο εάν ένα κόμμα με τον αδελφό του Κασιδιάρη έχει ως υποκρυπτόμενη ηγεσία τον Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό είναι κάτι το οποίο
1: θα το αξιολογήσει, λέτε, το δικαστήριο. Ναι. Δικαστές.
3: Πάντως, αν μου επιτρέπετε μια γενική παρατήρηση. Ναι. Νομίζω ότι προέκυψε με σαφήνεια και από την Γερμανία και το ΑΕΦΤΕ. Ξέρετε, τα ζητήματα λύνονται και πολιτικά. Εγώ θα έλεγα προεχόντως πολιτικά. Οι απαγορεύσεις δεν πρέπει να είναι το κύριο μέσα κατά την άποψή μου αντιμετώπιση πολιτικών προβλημάτων. Δηλαδή εδώ είναι ένα γενικότερο ζήτημα το οποίο θα

0: πρέπει να δούμε γιατί ο κόσμος ενδεχομένως τρέφεται σε κάτι.
1: Μπορεί να λειτουργεί και ανάποδα δηλαδή αυτό, να γιγαντώνει κάτι.
0: Ενδεχομένως ναι, ενδεχομένως ναι. Εδώ γίνεται και το γνωστό θέμα το οποίο μας απασχόλησε και την προηγούμενη φορά. Εάν δικαιολογείται στο Σύνταγμά μας η απαγόρευση πολιτικών κομμάτων. Και να σας θυμίσω ότι όταν συζητήθηκε αυτό το ζήτημα στην 5η Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, όταν δηλαδή εσπίστηκε το Σύνταγμα του 1975, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν εναντίον της απαγόρευσης κομμάτων, λέγοντας αρκεί ο ποινικός κώδικας. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση, νομίζω, της Χρυσής Αυγής, το κύριο μέσο αποδοκιμασίας της ένομης τάξης απέναντι στις πράξεις βίας ήταν η απόφαση του εφετείου που καταδίκασε αυτούς που καταδίκασε για τις εγκληματικές συνέργειες.
2: Ερώτημα τώρα. Διαβάζω ένα άρθρο του ενός εξαιρετικού επίσης συναδέλφου σας, του Ξενοφόντα Κοντιάδη, ο οποίος λέει ότι ο αποκλεισμός ισχύει για 13 χρόνια από την επιβολή της ποινής του τον Οκτώβριο του 20, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο του 33, και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί. Δηλαδή δεν πιάνεται ο χρόνος προφυλάκησης, αν καλά καταλαβαίνω από το άρθρο.
1: Μπορεί να ισχύει αυτό.
0: Ο καλός ο συνάδελφος, ο Ξενοφόνο Κοντιάδης, τα λέει πάντα μια χαρά. Να πω το εξής, λέει η διάταξη αυτή του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας ότι ισχύει η απαγόρευση που σας είπα για την κάθοδο συνδυασμών με εμφανή ή αφανή ηγεσία κάποιου που έχει καταδικαστεί για το χρονικό διάστημα που έχει επιβληθεί η ποινή, ανεξαρτήτως της έκτησής της ή μη. Εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η ποινή επιβλήθηκε στο Κασιδιάρη τον Ιούλιο του 20.
2: Σωστά.
0: Ωραία. Άρα σύνον 13 χρόνια, γιατί δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε την έκθεση, γιατί υπήρχαν και τα μεροκάματα στο συγχρονιστικό κατάστημα. Ναι. Οπότε και αυτό είναι μικρότερη διάρκεια της ποινής. Άρα 20 συν 13 χρόνια πάμε στο 2033. Είναι ένα ζήτημα αν θα αφαιρεθεί η προφυλάκηση, γιατί και αυτό είναι μέρος της έκθεσης της ποινής. Εδώ λέει ο νόμος ότι ξεκινάει από τότε που επιβλήθηκε η ποινή, ανεξαρτήτως της έκθεσης ημής, η μη, και να σου πω και κάτι, πόσο ήταν η προφυλάκηση, νομίζω η προσωρινή κράτηση, ένα έτος, κάτι
2: τέτοιο. Κάπου τόσο, ναι.
0: Αφού ότι θα πηγαίναμε στο 2032, αν δεχόμασταν ότι αφαιρεί την προφυλάκηση. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση πάντως δεν συζητάμε για το 2020. Ίσως και για τις μεθεπόμενες εκλογές.
2: Το 31, μπορεί να μην είναι υποψήφιος. Και έχω μια απορία, πόσο ο ίδιος δηλώνει θα είναι οπωσδήποτε υποψήφιος, θα έχει κόμμα και λοιπά, δεν τα γνωρίζει αυτά. Και επίσης μία, ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή εδώ πριν από μερικές μέρες, μας είπε ότι δεν μπορεί να είναι αρχηγός νομικά. Μπορεί όμως να είναι υποψήφιος βουλευτής.
1: Ισχύει αυτό.
2: Ισχύει αυτό.
0: Κοιτάξτε, αυτά είναι δύσκολα τα νομικά ζητήματα. Πάντα είναι δύσκολα και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν διατυπώνουμε άποψη. Εάν είναι, δεν μπορεί να είναι αρχηγός, το είπα και πριν, να είναι υποκρυπτόμενη ηγεσία ή εμφανής ηγεσία. Ναι. Αν κάποιος συμμετέχει ως βουλευτής, ως υποψήφιος βουλευτής σε κάποιο κόμμα, τότε στην περίπτωση αυτή τυπικά έχει το δικαίωμα το εκλέγεται, έτσι, αυτό το έχουμε πει. Αλλά αυτό αποτελεί ίσως μία ένδειξη ότι ανήκει στην ηγεσία του κόμματος αυτού. Δηλαδή ότι υπάρχει ενεργός ανάμειξη και λόγω του ονόματος και της δημοσιότητας είναι η πραγματική ηγεσία. Άρα λοιπόν τυπικά μπορεί να κατέβει βουλευτής, τυπικά μπορεί να κατέβει βουλευτής. Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν είναι στην ηγεσία τυπικά η μη του κόμματος αυτού.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαχόπουλο. Κύριε Βλαχόπουλο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου.
2: Νομική σχολή, συγγραφέα και λοιπά. Πολύ μεγάλη εκτίμηση έχει στην νομική επιστήμη.
1: Ακούσατε τι λέει.
2: Και πόσο σύνθετο είναι το πρόβλημα, ε.
1: Αυτά τα όμορφα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε αναλυτικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη, της εξαγγελίας του Διεθνή της Θεσσαλονίκης. Τις αντιδράσεις
2: προκάλεσε. Στο δεύτερο μισάωρο προς το τέλος.
1: Εντάξει. Τις αντιδράσεις προκάλεσε. Θα δούμε και την υπόλοιπη όλη την επικαιρότητα. Έτσι έχει και άλλα θέματα επικαιρότητα, δεν έχει μόνο αυτό. Εντάξει, προφανώς θα έχουμε.
2: Και κουβέντα,
1: θα μείνουμε ξανά στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, που σήμερα στη μία ώρα είναι εξόδιος ακολουθία στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, στην γειτονιά που μεγάλωσε. Έτσι,
2: να δούμε μεγάλωσε. Σουηδία, μεγάλο θέμα επίσης.
1: Η Σουηδία, όπου η ακροδεξιά δεν φαίνεται πως πήγε τόσο ψηλά όσο αναμενόταν. Και Τετάρτη όμως θα ξέρουν. Και αυτή η Τετάρτη θα ξέρουν, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή η Σουηδία, η πιο προηγμένη χώρα που δεν είναι της Ευρώπης μαζί με τη Δανία και λοιπά, Τετάρτη.
2: Πρόσεχε να δεις και συζητάμε αν θα είναι η ακροδεξιά ή η σοσιαλδημοκρατία που στήριξε μέρος της
1: ακροδεξιάς. Και αυτό, γιατί ένα τη ακροδεξιά έδειξε, λέει, δίνει ψήφο ανοχή στη σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή, μπερδέψαμε τα μπούτια μα. Ποιο θα τα ξεπερδέψει, που λέγε ο Μακαρίτη, ο Χάρη Κλίν, στα παλαιότερα χρόνια. Πρέπει να πούμε.
2: Να σου πω, διαβάζω στην Απογευματινή, ναι, ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Απόδρασε ένα κρατούμενο στι αίρε στο νοσοκομείο. Ναι. Πήγαν κάποιοι και κάναν του αστυνομικού και τον περίμεναν.
1: Ναι, τέσσερις.
2: Τέσσερις.
1: Και τον πήραν από του δεσμοφύλακε.
2: Και τον πήραν από του πραγματικού αστυνομικού.
1: Δεσμοφύλακε
2: ήταν. Δεσμοφύλακε.
1: Δεν είχε αστυνομικού. Α, είχαν όπλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν και αστυνομικοί μαζί προφανώ.
2: Καλά, δεσμοφύλακε και τέτοια.
1: Άρα ήταν αστυνομικοί, δεν ήταν δεσμοφύλακε απλή.
2: Όχι, λε, εγώ λέω αυτοί που.
1: Α, που πήγαν να πήραν. Ναι, ναι, είχαν στο λε.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ήταν εύκολα. Τα άλλα. Τέσσερι λέει εμφανιστήκαν κιόλα.
2: Είναι λίγο φιάσκο, παιδιά.
1: Όχι λίγο φιάσκο, πολύ φιάσκο. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο. Λέει μήπως δεν φοβάται η δημοκρατία μας τον Κασιδιάλη, αλλά τα κόμματα την απώλεια των ψήφων. Λέει. Ναι. Άλλο
2: είναι
1: το
2: αυτό,
1: ένα,
2: είναι αυτό
1: άλλο
2: που,
1: το δύο.
2: Που λέει ο κύριος Βλαχόπουλος ότι τα δύο δεν γίνονται όλα με νομικά θέματα.
1: Να απαγορεύσει, γιατί καμιά φορά. Όπως εμείς θυμάμαι τότε που είχαμε πάρει την απόφαση ως δημοσιογραφικός κόσμος να μην φιλοξενούνται στις εκπομπές εκπρόσωποι της Αυγής. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Κατά την άποψή μου ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Έπρεπε να φιλοξενούνται, να έχουν την άποψή τους, δουλειά δημοσίως και να κρίνει ο κόσμος καλύτερα. Κατά την άποψή μου, αλλά εντάξει.
2: Λοιπόν, Βασίλης Δέσικας για το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, επαναρχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και χιλιάδες πολιτών που τον αποχαιρετούν στη Λαϊκή Αγρυπνία στην Ή και η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η ταφή θα γίνει από το τρίτο νεκροταφείο. Ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, η οικογένεια ζητεί αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές των κατηγορουμένων, αλλά και μια φωτογραφία που τράβηξε η γιατρός που δείχνει τον καλλιτέχνη στο ιατρικό κρεβάτι. Αρρύθμιστο και ανέλεγκτο το τοπίο με τις ιατρικές πράξεις, τα κέντρα ευεξίας, αναζωογόνησης και αντιγύρανσης, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Γεώργιος Ελευθερίου, αγκιοχειρουργός και τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Άνθρωπο κυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού Αλκετριτζάη, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα της Φθιώτιδας έπειτα από λιγοημερή άδεια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από τις Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Η στήριξη της οικογένειας δεν είναι μια υπόθεση που εξαντλείται σε ένα επίδομα ή σε μια μεμονωμένη οικονομική ενίσχυση, σημειώνει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη δημιουργία του κουμπαρά για τη νέα γενιά. Αναφέρει πως δημιουργείται μαζί με την οικογένεια ένα οικονομικό μαξιλάρι για το μέλλον, ενώ κάνει λόγο για μια μεταρρύθμιση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή τα επόμενα χρόνια. Εκτεταμένες διασταυρώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 και δεν δηλώθηκαν στην εφορία, ετοιμάζει η ΑΔΕΗ διασταυρώσεις, αν μένεται να πραγματοποιηθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους και έχουν ως βασικό στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων που απέκρυψαν τα πραγματικά ποσά από τη δραστηριότητά τους. Ένας μετανάστης νεκρός, ενώ 51 διασώθηκαν μετά τη βύθιση Λέμβου στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Ληστεία με την απειλή λωστού και τσεκουριού τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Τρία άτομα κατέβηκαν από το όχημα, κινητοποίησαν τον υπάλληλο και αφαίρεσαν 500 ευρώ. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψους του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Στη διεθνή ενημέρωση, την ανάγκη οι ΗΠΑ να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε τις εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Πανιώνιος Απόλλων 1926 για τη Super Bet League 2, με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Γιάννης Σατσιάς από το μάτς του Πανετολικού στο ΆΚΑ και θα υποβληθεί σε μαγνητική.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Τραγουδάρα, SRBC. Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο φίλος μας εδώ πέρα, ο κύριος Δημήτριος Κύρκος, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κύρκο. Καλή εβδομάδα να έχετε, όπως κι όλοι εσείς που είστε τώρα στον δρόμο. Και απολαμβάνετε.
1: Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες, παιδιά, να το ξαναπούμε. Στις δικές μας εδώ Σταυρούλες, στη Σταυρούλα Διακουμή, στη Σταυρούλα Γιαννούτσου. Λοιπόν, τα καλύτερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Και θέλω να ρωτήσω ότι είμαι πραγματικά πολύ διάσημη Σταύρη, δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ένας που είναι όλη η Ελλάδα. Και εννοώ το Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Το 87 του, την περασμένη εβδομάδα, είχε συναυλία. Καταπληκτική, τον είδα και στο πόδιουμ, κάθισε για λίγο, σηκώθηκε κλπ, αλλά έδωσε ρέστα πραγματικά, ήταν καταπληκτικός. Ένας από τους τελευταίους μεγάλους, έτσι, που πολύ μεγάλους, τεράστιους,
1: τιτάνες,
0: ναι.
1: Όσο και να σας φαίνεται, θα χρησιμοποιήσω μία φράση που δεν είναι δόκιμη, αλλά είναι απολύθως αληθινή, από τους μοναδικούς τεράστιους. Δεν υπάρχει επιθετικός μοναδική τεράστια, έτσι, αλλά μοναδικούς τεράστιους, γιατί είναι ο Μίκης, γιατί είναι ο Μάνος, γιατί είναι, έχει Ελλάδα, ναι, μαζί, ναι, τους, ναι, και ο Σταύρος.
0: Ναι, λέω ότι είναι τους ενζωή, ας πούμε, ανθρώπους, ναι, που, ναι, πραγματικά
1: κορυφή.
0: Και εξακολουθεί ακόμα και ανεβαίνει στο πόντιουμ και διευθύνει ορχήστρα με όλες τις δυνάμεις, με πάθος τρομερό.
1: Απίστευτες πρόβες.
0: Με πάθος
1: τρομερό. Θυμάσαι πέρυσι που στη Σύρο, ναι, είδε, ναι, παιδιά που παίζανε μια ορχήστρα και πήγε και τους έκανε μάθημα πώς να το πούν και λοιπά. Το ζει, το, μην το πω. Αυτό.
0: Το ζει, το βιώνει.
1: Η Σόνη τελειώνει, αλλά αυτό είναι, αυτή είναι η
0: αλήθεια. Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη του Τιμίου Σταύρου σήμερα. Το είπαμε και νωρίτερα. Μοιράζουν και έχουμε και το Βασιλικό στην Εκκλησία σήμερα. Και βέβαια έχουν συνδεθεί όλες τις τηλεοράσεις με την Αγία Τριάδα στη Νίκαια, που μία η ώρα θα έχουμε την νεκρόσημη ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Ιωάννα Μαύρο, γιατί απολογούνται σήμερα στον Ακριτή οι δύο γιατροί οι οποίοι είχαν αυτό το περίφημο ιατρείο που γινόταν αυτή η θεραπεία εντός εισαγωγικών, πάνω στην οποία, στη διάρκεια της οποίας, εν πάση περιπτώσει, έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης στα 54 χρόνια του. Είχαμε και μια πολύ μεγάλη συναυλία το Σάββατο να πω στη Θεσσαλονίκη, εντυπωσιακή πραγματικά.
1: Μοναδική.
0: Μοναδική, στην οποία ο Αντώνης Ρέμος μίλησε και για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Και πραγματικά, ότι... Σωτήριοι δεν κόλωσαν στον καιρό, έτσι.
0: Ναι, δεν, ναι, κόλωσαν. Ναι. Όχι. Χιλιάδες κόσμος. Λοιπόν, για πάλι τον λίγο να τον ακούσουμε. Μόλις τον βρεις, εδώ είναι αυτό, είναι το. Εδώ. Θα το βρει, πού θα πάει. Αν δεν το βρει ο Κύρκος, ποιος θα το βρει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος εντυπωσιακός. Ειδικά αυτό το πλάνο που είδα κάποια στιγμή που έδειχνε την Αριστοτέλους από ψηλά όμως, ναι, από το άγαλμα του Βενιζέλου και πιο ψηλά ακόμα προς τα κάτω, μου θύμισε λίγο, ξέρεις τι μου θύμισε, προεκλογικές περιόδους του 95 και του 90 και μέχρι εκεί κάπου, έτσι, ναι.
2: Αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας, να στείλουμε όλοι μαζί ύψηλα στον ουρανό για τον Γιώργο μας. Ένα τραγούδι του, και ειδικά θέλω να... Πού είναι ο Θανάσης, έλα εδώ. Θέλω να δώσω ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Θανάση τον Βασιλά, γιατί αυτό ήταν το μπουζούκι που ήταν μια πάρα κοντά του. Έλα εδώ, ρε Θανάση. Έλα εδώ, Θανάση. Έφυγες νωρίς.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι έτσι.
1: Χορηγός επικοινωνίας.
0: Η Next Step Media, δηλαδή εμείς ο ομιλός μας, τα παραπολιτικά, το powergame.gr, το εφημερίδα και τα
1: ήταν επίσης χορηγός μεγάλος η ΔΕΗ και χορηγεί επίσης στοίχημα Νάκτορ και Λουξ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Μια συνέντευξη μόνο να μου επιτρέψει μόνο σε όσο λεπτό στο μανιφέστο, στον Χάρη Παυλίδη, από τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας, του Γιάννη Στουρνάρα. Με τα capital controls φοβόμασταν ακόμα και αιματοχυσία. Αναφέρει χαρακτηριστικά εκείνο ο τίτλος της συνέντευξης. Επίσης ταυτίζεται με την κυβέρνηση στο θέμα της μη μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ. Γιατί λέει ότι μια γενικευμένη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ αποτελεί οριζόντιο και ανεπαρκώς στοχευμένο μέτρο, ωφελεί όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος και σε απόλυτους όρους το όφελος είναι μεγαλύτερο για τα νοικοκυριά με υψηλότερη κατανάλωση. Και επίσης λέει ότι πληρώνουν και τουρίστες σε αυτό και θα χάσουμε τα λεφτά από το εξωτερικό. Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος ότι επειδή ακριβώς είναι ίσα, τώρα πληρώνουν περισσότερο οι φτωχότεροι στο ΦΠΑ.
0: Δημήτρη, φίλε μας από τη Ρόδο, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνέντευξη τύπου απέδειξε αυτό που πολλοί ήδη αισθάνονταν. Το Πασόκ είναι έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης και ο ίδιος ένας ηγέτης έτοιμος για πρωθυπουργός. Το Πασόκ είναι η προοδευτική απάντηση, διαθέτει πρόγραμμα και τα καλύτερα στελέχη. Όποιος δεν το βλέπει, δεν θέλει να το δει. Α, δούμε, θα δούμε τις δημοσκοπήσεις τώρα τι θα δείξουν.
1: Είναι εβδομάδα τους. Συγγνώμη, πες το, είναι εβδομάδα τους.
0: Βεβαίως, είναι εβδομάδα των δημοσκοπήσεων. Θα έχει δημοσκόπηση τη εβδομάδα, νομίζω εμείς θα έχουμε σίγουρα στο 24, αλλά θα έχουν σίγουρα. Φαντάζομαι και όλα τα μέσα θα έχουν δημοσκοπήσεις.
1: Και θα δούμε πώς ξεκινάνε τα κόμματα μετά και την. Έτσι είναι. Μετά και τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και εδώ ο Όμιλος θα έχει, φαντάζομαι.
0: Και εγώ έτσι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Το λέω το για τον καλό, γιατί το ξέρω για την ημέρα, γι' αυτό σου λέω την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Οπότε τα άλλα δεν τα ξέρω, οπότε γι' αυτό δεν τα.
1: Όχι, αλλά λέω, νομίζω ότι όλες
0: είναι βέβαιο ότι θα έχουμε δημοσκοπήσεις.
1: Και θα δούμε πώς ξεκινάει.
0: Και εμείς εδώ τις αναλύουμε κιόλας.
1: Την τελική προεκλογική ευθεία.
0: Ναι, και θα δούμε ποιοι βλέπουν και ποιοι δεν βλέπουν. Γιατί ξέρεις, ο καθένας νομίζει πως το πρόγραμμά του είναι το καλύτερο. Και απλώς δεν το βλέπουν. Ποιος είπε ότι δεν έχει επικοινωνηθεί καλά το πρόγραμμά μας? Ποιος το είπε?
1: Σχεδόν όλοι.
0: Ναι, το πρόγραμμά μας είναι καλό, παιδιά. Απλώς δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά. Αν είχε επικοινωνηθεί σωστά, δεν θα ήταν. Θα το ξέρατε όλοι και θα μας ψηφίζατε όλοι. Οπότε και μετά δεν θα είχαμε ποιον να πρωτοψηφίσουμε. Λέγαμε όλα πολύ ωραία είναι εσύ. Ποιον να πρωτοψηφίσουμε από όλα αυτά? Λοιπόν. Γεια σου Γιαννάκη μας.
1: Να θυμίσουμε μόνο ξανά, Σωτήρη, ότι από σήμερα Big Mouth επέστρεψε.
0: Ο Κουρτάκης.
1: Και ο Γιάννης Κουρτάκης.
0: Οι περισσότεροι χάρηκαν, αλλά κάποιοι δεν χάρηκαν, είναι σίγουρο. Έκανε μια ελπίδα, σου λέει, αφού δεν βγήκε ως τώρα, μήπως δεν βγει.
1: Έτσι, μπείτε, διαβάστε το. Θα πω μόνο να εκεί στα όνειρά του δεν βλέπει την Καριστιανού τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Νομίζω η στήλη δεν είναι μακριά. Από αυτό, έτσι το έχουν πει και άλλες φορές. Για το κτίριο χωρίς αντίτιμο του Σαμαρά από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σαμαρά. Για το Σταύρο Παπασταύρου και το νομοσχέδιο δασικό, λέει, με βάση το νομοσχέδιο το σπίτι του Μητσοτάκη στο ακροτήρι και λοιπά και λοιπά, ακόμα και για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη και την δήλωσή του που την αναπτύξαμε την Παρασκευή εδώ, ότι να είναι το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας και να είναι μόνο 2 μήνες το επίδομα εργασίας. Φαντάζομαι και αν δεν υπήρχε, λέει, η στήλη του Γιάννη Κουρτάκη, η ανακοίνωση της κυρίας Κεραμέως θα περίσσε απαρατήρητο. Θυμίζω και ιδίως στα βόρεια της. Και νομίζω και ο κύριος Μαρινάκης αυτό στο briefing θα επιμείνει, θα πει δηλαδή αυτό που εξ αρχής είπε, ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Η αντιπολίτευση μιλάει για ακριβή ατζέντα.
0: Λοιπόν, εγώ να πω μόνο ότι, λέει ο Γιάννης ο φίλος μας, δεν είχα τίποτα με τον Μαζουνάκη. Πραγματικά στεναχωρήθηκα από ένας νέος άνθρωπος που πήγε από κάποιους μπιπ, δεν λέω το όνομα, αλλά κάποτε αυτός ο λαός πήγαινε στην κηδεία του Σεφέρη. Με συγχώρεις. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο.
1: Έτσι.
0: Πήγε και στην κηδεία του Θοδωράκη, πήγε και στην κηδεία πολλών μεγάλων που έφυγαν από τη ζωή και πήγε και στην κηδεία του Γιώργου Μαζουνάκη. Γιατί ήταν λαϊκός τραγουδιστής. Τι σημαίνει αυτό? Ένας τραγουδιστής του λαού. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν είναι λαϊκός τραγουδιστής. Αυτό.
1: 100%.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν Καζατζής, αλλά ήταν.
0: Άλλο αυτό.
1: Ήταν τεράστιο.
0: Ούτε το Δωράκη.
1: Και αποδείχθηκε.
0: Ούτε το Δωράκη ήταν. Γιατί είπα το όνομα του Δωράκη. Ο καθένας στο χώρο του και ο καθένας στο εύρος του και στο. Ο Μίκης Δωράκης ήταν μια παγκόσμια προσωπικότητα. Έτσι δεν το συζητάω.
1: Πρέπει να μας απασχολήσει γιατί και να το απαντήσουμε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν έτσι. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο που δεν το προσπεράσεις.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να το προσπεράσεις. Τι να κάνουμε.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, ο Άρης, καλημέρα σας, σχετικά με τον Κασιδιάρη. Δηλαδή, αν ο Κασιδιάρης μόλις βγει έξω και αρχίσει και λέει ψηφίστε Νέα Δημοκρατία ή Βελόπουλο, θα πει ο Άρης πάγος του Κασιδιάρη είναι πίσω από αυτό το κόμμα, όπως έκανε στους Σπαρτιάτες, ρωτάει ο Άρης. Ένα ερώτημα και αυτό. Λίγο δύσκολο να το κάνει αυτό και το ένα και το άλλο. Αλλά λέμε τώρα, ναι. Λοιπόν. Το κρατάμε ως ερώτημα για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Λοιπόν, έχουν αρχίσει ήδη και βγαίνουν. Καλά, εντάξει. Θα το συζητάμε άλλη μια εβδομάδα τουλάχιστον το θέμα αυτό και μπορεί και παραπάνω. Είναι βέβαιο αυτό.
1: Εγώ θα ξαναπώ αυτό.
0: Αν η επικαιρότητα δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Συμφωνεί και ο Σωτήρης ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για όλα αυτά τα παραϊατρία που υπάρχουν.
0: Να προσθέσω. Εδώ μεγαλώνει το θέμα. Γιατί βλέπω και παρεμβάσεις που κάνουν άνθρωποι άλλων ειδικοτήτων. Διατροφολόγοι για παράδειγμα. Και λένε τι συμβαίνει με διάφορους σκιτζίδες, έτσι, που βάζουν τον κόσμο είτε σε δίαιτες είτε σε φαρμακευτικές αγωγές, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία τους. Λοιπόν, θα ήθελα μια μέρα να φιλοξενήσουμε κάποιον από αυτούς τις επόμενες μέρες. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι. Έτσι, πάει να δυνατήσει ο άλλος, μπαίνει σε μια περιπέτεια καμιά φορά και εγώ έχω άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή
1: κανονικά
0: του από επέμβαση.
1: Θα έπρεπε να αφήσουμε.
0: Ναι, από επέμβαση.
1: Θα έπρεπε να κάνουμε φάκελο για αυτά τα παραϊατρία. Δεν ξέρω πώς να
0: αυτό
1: τα πω.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή,
1: ναι, συμφωνούμε.
0: Δηλαδή, έβλεπα τον φίλο τον Μανώλη τον Μανολαράκη, τον διατροφολόγο, που ξέρεις και εσύ που μοιράζουμε τακτικά, που εδώ και 2-3 μέρες κάνει κάποιες αναρτήσεις, που μιλάει άλλο κομμάτι αυτό βέβαια έτσι, αλλά έχει μια σχέση γιατί πολλοί άνθρωποι παλεύουν να χάσουν κιλά και είναι στην απελπισία τους πάνω καταφεύγουν και σε λύσεις που δεν είναι οι πρόσφατες.
1: Το βγάλουμε.
0: Τον βγάλουμε, τον βγάλουμε.
1: Και,
0: τον
1: και
0: βγάλουμε.
1: Σήμερα, μόνο μπορέσουμε.
0: Ναι, ναι. Βγάλουμε, τον βγάλουμε και σήμερα. Αλλιώς τον βγάζουμε μια από τις επόμενες ημέρες.
1: Διαβάζω, το διαβάζω και εδώ, στο Βασίλη Λαμπρόπουλο σήμερα. Στα νέα, διεξήχθηλε το 2025 έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν συσκευές εναλλακτικών θεραπείων. Στο συγκεκριμένο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν επιβλήθηκε κανένα πειθαρχικό μέτρο και υπήρξε μόνο μια σύσταση απομάκρυνσή τους.
0: Το 25 έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, εμάς δεν μας είπε εδώ ο κ. Πατούλης ότι το 25 έγινε έλεγχος και δεν πήγε τα συγκεκριμένα μηχανήματα.
1: Και λέμε, συγγνώμη, αν υπήρχαν, του ειδοποίησε κάποιο, είχε πει στο Τύρι, κατά τη γνώμη μου, πολύ ευστόχο. Αλλά εδώ είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι. Τι, τι να πω. Πραγματικά, όπω λέει και ο Σκουρή, τώρα έβλεγε
1: ότι θα γίνει το άλλο. Απομάκρυνση του, περίμενε. Λε, απομακρύνεται τα. Και μετά δεν έλεγε ότι τα απομακρύνανε.
0: Όπω λέει ο Σκουρή, για να ευλογούμε ενώ θα γίνει το άλλο. Σήμερα δεν είναι σωστό. Αποτύχει ζούμε στον τόπο αυτό. Από τον τρόπο που οδηγούμε.
1: Ναι, αληθέ.
0: Από το μη έλεγχο που δεν υπάρχει, έτσι, όπως θα έπρεπε να υπάρχει από το κράτος, από τους αρμόδιους φορείς, όποιοι είναι αυτοί σε περιπτώσεις τέτοιες και χειρότερες που θα υπάρχουν σίγουρα και άλλες
1: χειρότερες.
0: Δεν ξέρουμε, δεν ζουν όλοι βέβαια, γιατί κάποιοι έχουν πεθάνει. Θέλω να πω έτσι. Και από τα τροχαία, από την κακή οδήγηση και από τους σκιτζίδες κάθε μορφής έχουν φύγει ζωές. Αλλά θα έπρεπε, έτσι όπως είμαστε σαν χώρα, να μην πω την λέξη, γιατί τα άλλα είναι οργανωμένα αυτά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Θα έπρεπε να έχουμε.
1: Λέτε ότι είναι το πιο οργανωμένο μέρος στη χώρα.
0: Πολύ μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού θα έπρεπε να έχουμε.
1: Το μπερδέλο
0: μιλάμε. Ναι, αυτό λέμε. Λέμε αυτό, αλλά αυτό είναι πιο οργανωμένο. Έχει σύστημα. Λοιπόν. Πάμε, συγγνώμη, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
12: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, να κάνουμε μια σύνδεση.
16: Να πάμε στο Γιώργο Γιανακόπουλο. Να διαβάσω ένα μήνυμα μόνο. Που λέει ότι ο Γιώργος Σοφίρος δεν καταλαβαίνω πως το θέμα Μαζονάκη απασχολεί και καλά κάνει και το αναδεικνύεται. Αλλά δεν καταλαβαίνω και τι λέτε ότι και ο πολίτης έχει προσωπική ευθύνη για τις επιλογές του. Προφανώς υπάρχει και προσωπική ευθύνη, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να ξέρει πίσω από την πίνακα ιατρείου ότι αυτό μπορεί να είναι ιατρείο με τόσες παγίδες. Πού να το ξέρει? Αυτό είναι ευθύνη κάποιου άλλου.
17: Για να σας πω κάτι. Έχει ευθύνη, για παράδειγμα, η κυρία, ναι, η οποία την πήραν τηλέφωνο ο Ρονάλντο και της μιλούσε στα ελληνικά και της ζητήσε δανεικά ένα πενιντάρικο. Αλλά μιλάμε για άλλη περίπτωση. Δεν πήρε την ίδια ευθύνη με αυτόν που κάνει την κομπίνα να της πάρει το πενιντάρικο εκμεταλλευόμενος την αφέλειά της.
16: Και με αυτόν που είχε το στόμακο του Ιπποκράτη.
17: Και έτσι, έτσι, ναι, ακόμα ναι, ναι, περισσότερο. Δεν το συζητάμε.
16: Γιατί ο άλλος δεν είχε δώσει κανένα όρκο, απαταιώνας.
17: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και όλα αυτά που κάνουμε τα κάνουμε μεταξύ άλλων για να πάρει χαμπάρι και ο άλλος τι γίνεται, γιατί κρύβεται πίσω από αυτά.
16: Πάμε στο Δημήτρη Γιανακόπουλο, ο οποίος εκεί άγρυπνος τουρός έκανε γελονυχτή απόψε εκεί. Δημήτρη, καλημέρα σου και πάλι.
18: Καλημέρα.
16: Είσαι στην οικία, έτσι δεν είναι?
18: Ναι, εδώ. Στου πάρα πολλού δρόμου, οι οποίοι γεμίζουν σταδιακά από κόσμο. ο οποίος προσέχεται απέρμητα, εξακολουθεί να προσέχεται απέρμητα εδώ στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Έχουν κλείσει γύρω δρόμοι, σε λίγο θα κλείσουν και οι μεγαλύτεροι, από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα, οι τροχιά για τους φίλους οδηγούς μέχρι την Πέδρου Ράγκη. Επομένως, όσοι στρίβουν από το ποτάμι για να μπουν στην Πέδρου Ράγκη, με κατεύθυνση την Νίκαια και μέσα τη γειτονιά, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θα κλείσουν οι δρόμοι. Και η μεγαλύτερη εδώ κάτω, γύρω από το γήπεδο και γύρω από την εκκλησία. Κόσμος συγκινημένος, μαυροφορεμένος. Μιλάνε για τον Γιώργο Μαζονάκη, για τη ζωή του, για τη σχέση του εδώ με τους ανθρώπους, με την γειτονιά του, οι οποίες, να θυμίσω, είναι διαρκείς σχέσεις. Δεν διακόπηκαν ποτέ. Ο Γιώργος Μαζονάκης ερχόταν πάντα εδώ και στη Μύκη και στην Τραπεζόνα και στο Πέραμα και στο Κερατσίνη, από ό,τι μας έλεγαν. Και μάλιστα, πολλοί από τους εργαζόμενους του στις επιχειρήσεις που κατά καιρούς είχε και στα σχήματα με τα οποία συνεργαζόταν και στα κέντρα διασκέδασης, προέρχονται από εδώ, από αυτή τη γειτονιά. Μιλήσαμε με πολλούς συμμαθητές, εξακολουθούν σήμερα να μιλάμε με συμμαθητές του, με φίλους του. Και από την εκκλησία, ο Γιώργος ήταν ψάλτης εδώ, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Το σπίτι του είναι λίγα μέτρα μακριά από εδώ, όπως και το σπίτι των γονιών του, στην οδό, λίγο πιο πάνω εδώ, στην οδό Κομνηνών. Έχει έρθει όλη η λαϊκή γειτονιά της Νίκαιας. Είναι μια αυθόρμητη λαϊκή προσέγγιση, ένα αυθόρμητο λαϊκό αντίο σε αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη. Να πω ότι η εξόδουση ακολουθία θα γίνει στη μία η ώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες εδώ στην πρόσβαση. Δεν έχουν γίνει και οι καλύτερες προετοιμασίες. Τέλος πάντων, θα γίνει εξόδους ακολουθίας στη μία και μετά θα γίνει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε κλειστό κύκλο.
16: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
19: Δραπέτη κηρύχτηκε ο Αλκέτα Ριζάη. Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά τους πυροβολισμούς.
16: Σιγά μην επέστρεψε.
19: Σε πιτσμπά στην ανάβηση.
16: Σιγά μην επέστρεψε. Μιλάμε για ένα από τους πιο γνωστούς κακοποιούς, ο Αλκέτ Ριτζάη, ο οποίος ήταν, λέει, σε πενθήμερη άδεια και είχε πάρει και άλλη, φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, και έχει κάτι κηρύχθει, λέει, δραπέτης. Εντυπωσιαστήκαμε. Βαρυπινίδης φυσικά, έτσι.
19: Πανίως λέω κάτι που, από άλλη δουλειά, έτσι, αλλά στο site που εργάζομαι σημειώνω σήμερα, γράφω σήμερα, ότι ειδικό δικαστήριο για το Μητσοτάκη και τις υποκλοπές επιδιώκει ο Σαμαράς.
16: Ναι, ναι.
19: Και φαίνεται να εκτιμά ότι στην επόμενη Βουλή θα υπάρχει η πλειοψηφία για μια τέτοια κίνηση. Και ελπίζει ότι έχει το Πασόκ σε αυτή την ιστορία. Έγινε και σχετική ερώτηση στον Ανδρουλάκη, όχι για αυτό, για το ειδικό δικαστήριο. Ναι, ναι. Χθες και τις υποκλοπές και τον Πρωθυπουργό, χθες τον Νίκο Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Και έχει όλα τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Mm-hmm. Πραγματικά δείχνει ότι φτάνει στα άκρα η σύγκρουση. Αλλά μιας και είπαμε ΔΕΘ και την έκλεισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Σωτήρη, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
16: Όπως επίσης κάνει και μεταγραφές. Πήρε τον κύριο, φαίνεται πως παίρνει τον κύριο Αυλονίτη. Παίρνει τον κύριο Αυλονίτη.
19: Τον κύριο Αποστολάκη.
16: Αυτή που ήταν εκλεγμένο με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στον κύριο Κασελάκη.
19: Και τον κύριο, μετά ανεξάρτητος, και τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, που επίσης το ίδιο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στον Κασελάκη και μετά έγινε ανεξάρτητος.
16: Μπορούμε να βάλουμε λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη εδώ, καταρχάς για το στόχο του ΠΑΣΟΚ.
19: Και ακολουθούν και άλλοι.
16: Ναι, πάμε.
20: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση, διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα, όπως αυτό που περιέγραψα και χθες. Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας.
16: Είναι πρώτο κόμμα, έτσι δεν είναι?
19: Ναι, πρώτο κόμμα.
16: Λοιπόν,
19: αν χρειάζεται πολιτική αλλαγή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα.
16: Λοιπόν, έχουμε και ερωτήσεις που γίνανε από συνάδελφους, οι οποίοι είναι εδώ στο συγκρότημά μας.
19: Δρούζιας, Παπαδόπουλος και λοιπά.
16: Λοιπόν, πάλι το Χρήστο Δρούζια, δεν βάζει το Χρήστο Δρούζια, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον η ερώτηση αυτή. Αυτή τίθεται συνήθως σε πολιτικούς αρχηγούς, δεν είναι μια ερώτηση η οποία δεν τίθεται.
21: Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα επιδιώξετε να σχηματίσετε η κυβέρνηση από τη στιγμή που όλες τις απορρίπτετε? Αν αντίθετα καταταγεί δεύτερο ή ακόμα και τρίτο κόμμα, Είστε διατεθειμένος να λάβετε προσωπικά την ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος και να θέσετε την ηγεσία σας στην κρίση της βάσης, ή θεωρείτε ότι ανεξαρτήτως έκβασης η ηγεσία σας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας σας το φθινόπωρο του 28?
20: Η μάχη των εθνικών εκλογών είναι μάχη πολιτικής αλλαγής και όχι προσωπικών σχεδιασμών. Και αυτό αφορά την αντίληψή μου αλλά και την αντίληψη της παράταξης σε σχέση με τα πραγματικά διακυβεύματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το με ποιους θα συνεργαστούμε θα το απαντήσει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός, τη μέρα των εκλογών. Στις τελευταίες εκλογές η κεντρική ερώτηση ήταν με ποιους θα πάτε. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία όμως τελικά ήταν εντελώς διαφορετικά από τη λαϊκή ετοιμιγορία. Γι' αυτό λοιπόν ας αγωνιστούμε και εμείς θα αγωνιστούμε και ας περιμένουμε την λαϊκή ετοιμιγορία. Το χρέος μου και το χρέος μας είναι ένα. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ο κάθε Έλληνας να ξέρει τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πώς αυτά που προτείνουμε αλλάζουν τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Είμαι σίγουρος λοιπόν και πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε και πρόγραμμα και στελέχη και πολιτική αυτονομία.
16: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα και την απάντηση του στο Βασίλη Γούλα, του Εφημερίδα, γιατί αν θα συνομιλούσε με άλλο πρόσωπο στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Το έχετε πει. Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το αποφασίσατε κιόλας να μην υπάρξει καμία μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρουμε ως δεδομένο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, δεν έχει όμως την αυτοδυναμία. Εσείς θα ζητούσατε την απομάκρυση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με ποιο πρόσωπο από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και με ποιο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσατε?
20: Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυσή τους από την κυβέρνηση. Τα ισοκομματικά τους ας τα λύσουν μόνο τους.
16: Αυτό θα ήταν μια καλή ερώτηση σίγουρα και για τον Αντώνη Σαμαρά. Να το πω εγώ έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, ο οποίος για τα παραπολιτικά και την απογευματινή. Λοιπόν, αντί να κάνω σχόλιο, εγώ θα το κάνω μετά το σχόλιο. Να ακούσουμε τις ερωταπαντήσεις και να κάνω μετά το σχόλιο.
3: Κάποιοι δημοσιολογούντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
20: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις? Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης. Πήγα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν βολεύτηκα πουθενά. Δεν πήρα καμία κρατική θέση. Καμία. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ, το έκανα στο προσκήνιο με το δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανένα πίσω μου. Ούτε ολιγάρχες, ούτε συμφέροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες, ούτε ανίερες συμμαχίες. Εκλέχτηκα 2 φορές ευρωβουλευτής σε πανελλαδική κάλπη. Με τίμησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού, που σήμερα η Ελλάδα παίρνει δισεκατομμύρια. Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία, το μηχανισμό που θα πάρουμε τα νέα Καναντέρ για να πετούν οι πιλότοι μας με ασφάλεια. Για να έρχονται εδώ εκατοντάδες κάθε χρόνο πυροσβέστες ευρωπαϊκών κρατών δωρεάν να στηρίζουν την Ελλάδα σε μια ισχυρή κλιματική κρίση με πολλές πυρκαγιές, με πολλές φυσικές καταστροφές. Έθεσα πρώτη φορά το ζήτημα εμπάργου όπλων στην Τουρκία σε φάκελο εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. Για να ανοίξει συζήτηση στις Βρυξέλλες για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα χωρίς να πουλάμε όπλα σε χώρες που απειλούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ήρθε η ώρα να διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το έκανα με το λόγο μου, με τη συνέπειά μου και με το ήθος μου. Και ό,τι είπα στους πολίτες το 2021 το έκανα πράξη. Ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για όλα. Για κάθε ζήτημα που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε οικογένεια. Όλες τις γενιές. Τι λέω λοιπόν σήμερα στους πολίτες? Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου. Και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν. και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη το όραμά μου. Μια ισχυρή Ελλάδα στον κόσμο, στην Ευρώπη, μια ανθεκτική παραγωγική βάση που θα δίνει χώρο στις δημιουργικές δυνάμεις, πραγματικό χώρο στη νέα μεσαία τάξη, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, υγείας, παιδείας, στέγασης και ισχυρούς θεσμούς. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω και θα τιμήσω εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν τις ίδιες αγωνίες μαζί μου. Πώς εργαζόμενοι στο προσκήνιο και χωρίς πλάτες θα τα καταφέρουν στη ζωή τους. Οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να με εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, χωρίς να μετρήσω το πολιτικό μου μέλλον ή οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, για να κάνω πράξη αυτά που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη.
19: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη ΔΕΘ, και τις ερωτήσεις των συναδέλφων μας.
16: Μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικού φόρου κατανάλωση, μειώνει τιμή του ρεύματος κατά 20% το 2027, επαναφέρεται 13ο μισθό στο δημόσιο, αποκαθίσταται τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, μείωση των βαρών στις οικογένειες, μηνιαίο επίδομα για κάθε παιδί έως 3 ετών, τέλος στην Golden Visa, καταργούμε το τέλος επιδεύματος και τεκμαρτή φορολόγηση, μειώνουμε την προκαταβολή φόρου στο 50% αμέσως. Και διάφορα άλλα.
19: Τα 7 πρώτα νομοσχέδια, τα οποία θα φέρει αν γίνει πρωθυπουργός, όταν γίνει πρωθυπουργός, όπως είπε στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ στο Βελίδιο.
16: Οι εξαγγελίες του, εγώ νομίζω ότι είναι πιο πολλές από αυτές τις οποίες έκανε ο κ. Τσίπρας.
19: Και του κ. Μητσοτάκη.
16: Και του κ. Μητσοτάκη. Σίγουρα, ναι. Είναι πιο πολλές. Από εκεί πέρα θα κρυθεί. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονες που μας γκρινιάζετε για το Πασόκ που λέμε και δεν λέμε. Δεν μπορώ.
19: Ποιος γκρινιάζει, ένας από δύο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Να σου πω τη γνώμη μου. Θα σου φανεί περίεργο αυτό που θα πω, αλλά το πιστεύω ακράδαντα. Ότι είναι αιχμάλωτος των στόχων του ο κύριος Ανδρουλάκης. Έβαλε ένα στόχο και μία, πώς να το πω, μία δέσμευση. Πρώτη θέση στις εκλογές. Έτσι, ο ένας στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος δέσμευσε. Καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία με ή χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
16: Μάλιστα.
19: Υπάρχουν λοιπόν δύο πράγματα. Αυτά θα γίνουν ή δεν θα γίνουν.
16: Εντάξει, αυτά έχουν προϋποθέσεις για να γίνουν. Δηλαδή πολλές.
19: Σίγουρα το βράδυ των εκλογών όμως και οι επόμενες τρεις μέρες θα δείξουν αν αυτά θα γίνουν. Ναι. Πασόκ πρώτο κόμμα και καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία με ή χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Εγώ πιστεύω ότι το δεύτερο είναι τόσο πολλές πια οι. Πώς να σου πω, η διαβεβαιώση του κ. Ανδρουλάκη που δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και το ένα και το άλλο δημιουργούν ορισμένα προβλήματα στο Πασόκ. Θα τα ξεπεράσει ή όχι, θα τα δούμε ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών και όλων.
16: Οι οποίες εκλογές, να πούμε, στον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο.
19: 6 με 9 μήνες.
16: Κάτι γέρο γραφεί τα Χριστούγεννα ο Κουρτάκης σήμερα και δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Μπείτε να διαβάσετε. Power Game, Big Mouth.
19: Εξαμηνήτικες ή εννιαμηνήτικες. Να σημειώσω και κάτι ακόμα από τη ΔΕΘ. Ναι. Χαμηλότερη, σκληρή κριτική. Σκληρή κριτική κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά χαμηλότερη από άλλες φορές από τον κύριο Ανδρουλάκη.
16: Ναι, το σωστό, ναι, σωστό.
19: Και μία απάντηση της Ελλάς, ούτε στην ομιλία, δεν έβγαλε ανακοίνωση δηλαδή, ούτε στην ομιλία, ούτε στην συνέντευξη τύπου του
16: Νίκο
19: Ανδρουλάκη. Δεν ασχολήθηκε καθόλου. Δηλαδή δεν, αυτό που λέει, δεν τσακώνομαι με τον Ανδρουλάκη, τσακώζομαι μόνο σου.
16: Ναι.
19: Που λέει, νομίζω ότι το έκανε πράξη, τα σημειώνω και τα δύο και οι ακροατές τα κρίνουν.
16: Λέει ο Γιώργος, οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη είναι η νέα εκδοχή του Λεφτά Υπάρχουν. Το μεταφέρουμε απλώς όπως μας το στέλνεις.
19: Έβγαλε ανακοίνωση και ο ΓΑΠ χθες, μακροσκελή. Παρακαλώ. Για τον κύριο Μητσοτάκη που ήταν στο Καστελόριζο.
16: Α, μέστε.
19: Και είπε ότι λυπάται που χρησιμοποιήθηκε το Καστελόριζο για τα μνημόνια, για την ενέργεια των μνημονίων. Από τον Γιώργο Παπανδρέου.
16: Ότι έκανε λάθος που πήγε.
19: Ότι δεν έπρεπε να πάει εκεί ο Παπανδρέου. Λυπείται, ναι. Είπε που χρησιμοποιήθηκε το Καστελόριζο για την έναρξη των μνημονίων. Για να ξεκινηθούν από εκεί τα μνημόνια. Μία μακροσκελή ανάρτηση ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω από τις πρώτες φορές που απαντάει έτσι και παρεμβαίνει.
16: Αυτή τη δήλωση με τη μοβ γραβάτα δεν την ξεχάσω ποτέ μου. Και αυτή τη μοβ γραβάτα δεν ξεχάσω που τη φορούσε συνέχεια, λες και είχα μεγάλη Παρασκευή. Είχε πολλές τέτοιες ή την έπλαινε, την έβαζε.
19: Την πρώτη φορά που πήγα Καστελόριζο, ρώτησα μετά τους κατοίκους. Δεν είχαμε καταλάβει, λέει, τι έγινε. Μας είπαν ότι θα έρθει εδώ. Μας είπαν ότι θα έρθει εδώ ο Παπαδρέο. Δεν ξέραμε τι θα γινόταν κλπ.
16: Εντάξει, ψήφισαν και Πασοκάρα. Και όταν το δεκάνησα, ψήφισαν Πασόκ. Τότε αβέρτα. Έπαιρνε 60-70%.
19: Στο Καστελόριζο δεν ξέρω.
16: Ναι, ρε παιδί, μα λέει το δεκάνησα παραδοσιακά. Ήταν μαζί μετά την Κρήτη το πιο μεγάλο προπύργιο του Πασόκ.
19: Για το Καστελόριζο θέλω να πω κάτι έτσι και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν. Το πρώτο είναι ότι είναι σαφές ότι πολύ καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και πηγαίνει στο Καστελόριζο. Φυσικά. Δεύτερον, το Καστελόριζο δεν επιτεύγω να πας πάντως. Ναι. Έτσι, είναι ελληνικό έδαφος, παιδιά. Μην το ξεχνάμε αυτό.
16: Προφανώς.
19: Αυτό. Προφανώς. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι, μην τρελαινόμαστε μεταξύ μας.
16: Πολύ καλά έκανε και πήγε.
19: Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, διαφημιστικό χρόνο πρώτα. Ε.
16: Δώσ' μου λίγο, μην μπορείς.
19: Βεβαίως, βεβαίως.
16: Μου δίνεις αμέσως. Όχι, μπορείς, μην μπορείς.
19: Εννοείς. Ας κάνω κι αλλιώς.
16: Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr αλλά και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε στο θέμα που σας λέγαμε πριν. Ότι σκιτζίδες, απατεώνες και επικίνδυνοι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν μόνο εκεί, στο πώς γίνεται κάποιος πιο.
19: Παντού.
16: Δεν υπάρχουν παντού. Και ένα κομμάτι αυτό αφορά και αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τη θέμα διατροφής.
19: Για τον λόγο. Να μπορέσουν να απαγορεύουν τα
16: σοβαρά. Το αδυνάτισμα.
19: Το γύρο, να σου απαγορεύουν το γύρο.
16: Το αδυνάτισμα, παιδιά. Όλο ο κόσμος παλεύει. Εγώ θυμάμαι περί πόσο χρόνο είμαι, όσα χρόνια είμαι, προσπαθώ να δυνατήσω. Λοιπόν, πάμε σε. Αλλά δεν έχω χρησιμοποιήσει σωστά τεχνικά μέσα, μόνο με δίαιτα. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
2: Yeah. Παραπολιτικά 90,1. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική. Βιωματική μάθηση. Ειδική αγωγή. Εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Επιστρέφουμε. Παραπολιτικά 90,1.
8: Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής. Το είπε ο Σωτήρης πριν ότι υπάρχει ένα θέμα και με την διατροφή.
7: Βέβαια. Διότι εγώ έχω, σου λέω, στον περίγυρό μου άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του. Αυτό έγινε με επεμβάσεις, έτσι. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του νέος άνθρωπος, γύρω στα 50 ήταν. Εν πάση περιπτώσει, τον βλέπω στις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο ενεργό και μιλάει για το κομμάτι της που αφορά τη διατροφή.
8: Ένας άνθρωπος μας βοηθάει εδώ στην εκπομπή, έτσι.
7: Τακτικά, τον ευχαριστούμε. Ο κύριος Μανώλης Μανδολαράκης, διαιτολόγος, διατροφολόγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανδολαράκη.
9: Καλημέρα
7: σας,
9: καλημέρα σας.
7: Λοιπόν. Να σας ακούσουμε λοιπόν με αφορμή το περιστατικό δυστυχημένο που δεν έχει σχέση με διατροφή βέβαια. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο αφορά το δικό σας τομέα, το δικό σας επιστημονικό τομέα, στον οποίο επίσης γίνεται της κακομοίρας. Άκουγα και κάποιες από τις αναρτήσεις, έβλεπα και κάποιες αναρτήσεις που κάνατε εσείς και είδα και διάφορα δημοσιεύματα και ήθελα να μας πείτε τη δική σας άποψη και τους κινδύνους που υπάρχουν και στο κομμάτι αυτό ενδεχομένως.
9: Ναι, κοιτάξτε, το κομμάτι της διατροφής είναι ένα υποσύνολο σε αυτό που λέμε δημόσια υγεία.
7: Ναι.
9: Και αυτό που ζούμε με τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών έχει να κάνει με το κατά πόσο η δημόσια υγεία πραγματικά εποπτεύεται και ελέγχεται από αυτούς που πρέπει να έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο κάποιων πραγμάτων. Αναφέρομαι στον Ιατρικό Σύλλογο και στο Υπουργείο Υγείας. Στο δικό μας το κομμάτι της διατροφής, μόλις πριν από ένα χρόνο δημιουργήθηκε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο υποτίθεται αναβαθμίζει του επάγγελμα του διαιτολόγου και μας δίνει περισσότερες διαδικασίες ελέγχου για το αντικείμενο της διατροφής. Το κομμάτι της διατροφής, όπως ξέρετε, είναι κάτι εξαιρετικό του επάγγελμα του διαιτολόγου και μας δίνει περισσότερες διαδικασίες ελέγχου για το αντικείμενο της διατροφής. Το κομμάτι της διατροφής, όπως ξέρετε, είναι κάτι

0: το κύκλο εργασιών, πώς είναι στον κλάδο.
1: Πόσοι διαιτολόγοι υπάρχουν.
0: Όχι, όχι. Πόσο χρήμα
2: τι
0: υπάρχει.
2: Τι χρήμα ρέει στον χώρο, λέει.
1: Το νότερα. Χρήμα είναι απίστευτο. Δεν το συζητάμε. Η τσίρη είναι τρομερή. Άμα σκέφτεστε ότι κάποιος κάνει, δέχεται σαν αμοιβή σε ένα γραφείο μία επίσκεψη 250 και 300 ευρώ. 10 ανθρώπους να δει. Έχει βάλει 3.000 την ημέρα. Εδώ ο απατεώνας τον οποίο κυνηγούσαμε, που έδινε τις δίαιτες στην καφετέρια, έτσι έβγαζε 600 άρια την ημέρα. Δεν είναι ψηλά. Είναι λεφτά.
2: Αφορολόγητα.
1: Είναι πολλά λεφτά.
0: Και αφορολόγητα πολλά.
1: Είναι και αφορολόγητα. Και υπάρχει από πίσω και η διαδικασία ότι ξέρεις τι κάνει και αυτή την εξέταση, κάνει και αυτή την ανάλυση, κάνει και αυτό, κάνει και εκείνο, κάνει το άλλο. Αυτά τα πράγματα. Όταν ο άλλος πληρώνει 250 ευρώ στην επίσκεψη, 350 ευρώ στις αναλύσεις και 150 ευρώ στα συμπληρωματικά.
2: Για πέστε μας για τον απατέωνα του καφέ, της καφετέριας, γιατί δεν είναι.
1: Αυτό είναι παλιά ιστορία. Ναι, αυτό είναι αστικός μύθος πλέον. Υπήρχε ένας τύπος κάποια στιγμή, όταν ήμουν πρόεδρος στο σύλλογο, που μάθαμε ότι έδινε δίαιτες του Πακάκη στην Κυψέλη. Τον ψάξαμε, δεν τον βρήκαμε. Ανακαλύψαμε λοιπόν κάποια στιγμή από αναφορές συναδέλφων αλλά και πελατών μας ότι υπάρχει κάποιο κύριο σε μια κεντρική στοά της Αθήνας, σε ένα καφέ, καθόταν και έδινε στο τραπεζάκι του καφέ. Δίαιτες. Κάναμε με μία συνάδελφο, βρήκαμε το τηλέφωνο, προσποιηθήκαμε τους ενδιαφερόμενους. 24 Μαρτίου ήταν, πριν από κάποια χρόνια, γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά την ημερομηνία. Και μπήκαμε σαν πελάτες, φωνάξαμε εκείνη την ώρα τη αστυνομία να πάρουμε τα στοιχεία του. Αυτός, μέχρι να έρθει η αστυνομία, μας είχε δείξει φωτογραφίες διασύμων που κάνανε την διαιτά του σε εισαγωγικά. Και που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν ήξερε να γράφει. Ήταν επαγγελματίας ταξιτζής σε κάποια φάση, από ό,τι θυμάμαι. Και που καθόταν κάποιος, έπαιρνε τον καφέ του, τον πλήρωνε κιόλας, του έδινε και ένα 50-άρικο. Το σταματήσαμε και μόνο όταν ήρθε ο COVID και κλείσαν τα καφέ, σταμάτησε η δραστηριότητα. Για τον αμούστατο λόγο ότι μία που τον πιάσαμε, μετά από μία εβδομάδα μετακόμισε σε άλλο καφέ και συνέχισε τη δραστηριότητά του.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει τρία πράγματα. Το πρώτο απ' όλα ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να δηλώσει ό,τι θέλει, γιατί κανένας δεν του ζητάει πιστοποιητικά και αποδείξεις. Με ξέρετε σαν διαιτολόγο, έχω εμφανιστεί, ξέρετε τα πτυχία μου, ξέρετε την προσωπικότητά μου. Αν εμφανιστεί κάποιος χύψης, ξέρετε ποιος είναι και τι σπουδές έχει κάνει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πρόθυμοι να τον πιστέψουν και μιλάμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μετά μας προσεγγίσταν, άνθρωποι με μόρφωση, με ακαδημαϊκά προσόντα, με διάσημοι.
2: Αλλά απελπισμένοι, που θέλουν να χάσουν κιλά, έτσι και δεν μπορούν.
1: Ευκολόπιστοι στο ότι αυτός ο άνθρωπος υποσχόταν θαύματα. Και χρησιμοποιούσε και γνωστά ονόματα. Και το τρίτο είναι ότι μία που τον πιάσαμε, μία που δεν έκανε κανείς τίποτα.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι και της διατροφής, έτσι, και όλο γενικότερα στην παροχή της υγείας, πρέπει να ακολουθούμε ένα κανόνα. Πάμε συστημένοι. Πολύ ωραία. Αυτός που βλέπουμε μέσα έχει ένα πτυχίο, έχει κάποια άδεια.
0: Το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
1: Το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Όταν θα σας πω 5-6 πανεπιστήμια τα οποία δίπλα στη διατροφή και τη διαιτολογία συζητάνε, ας πούμε, και σε κάνουν και coach Αγίας Γραφής ή coach της Βίβλου. Δεν ξέρω τι άλλο. Και όλα είναι εξ αποστάσεως. Ακόμα και όταν όμως μπαίνουμε μέσα σε ένα χώρο. Που είναι όντως γιατροί, γιατί στην προηγουμένη περίπτωση το σκανδαλώδες ήταν ότι ήταν γιατροί αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσα είναι ανάλογες στο αντικειμένο. Γιατί εγώ, ας πούμε, στο διαιτολογικό μου γραφείο, αν έρθετε και σας επισκεφτώ και σας πω, ξέρετε τι, θα σας κάνω και μια εγχείρηση ρινοπλαστική. Εντάξει, ξεφεύγω από το όριο του αντικειμένου μου. Υπάρχουν γιατροί, δεν θα αναφερθώ σε ποιες περσόνες που κυκλοφορούν στα social media, οι οποίες εκφράζουν έναν αιρετικό επιστημονικό λόγο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως το αντικείμενό τους είναι άσχετο με το κομμάτι της διατροφής. Και δεν βρίσκεται ένας ιατρικός σύλλογος, που δεν θέλω να μπω στα χωράφια ενός ξένου συλλόγου, ενός ξένου επιστημονικού φορέα, που έχει και σοβαρούς επιστήμονες, να τους φωνάξει σε ένα γραφείο και να τους πει: εντάξει, ρε παιδιά, έχετε αυτή την αντίληψη. Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας την τεκμηριώσετε. Γιατί και εσείς αύριο μεθαύριο μπορείτε να βγείτε και να πείτε ότι αν τρώτε τσουκνίδες και λαχανίδες κάθε μέρα θα ψηλώσετε 5 πόντους. Έχετε μια επιστημονική τεκμήριωση για αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάποιο χαρτί, κάποια μελέτη, κάποια έρευνα ή κάποιο υπόβαθρο σε όλο αυτό που λέτε. Γιατί αν ο κόσμος που είναι ευκολόπιστος έρχεται και πληρώνει 3 εκατοστάρικα.
2: Έλεγχος γίνεται από τη δική σας εμπειρία, στο δικό σας γραφείο. Έλεγχος γίνεται, αυτό θέλω να πω. Γίνονται έλεγχοι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ο έλεγχος.
2: Ναι.
1: Και ο έλεγχος
2: ποιος τον κάνει τον έλεγχο. Ποιος τον κάνει τον έλεγχο.
1: Τον έλεγχο κανονικά τον κάνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με μια επιτροπή που υπάρχει μέσα και
2: ελέγχει. Το Υπουργείο Υγείας της Περιφέρειας.

0: της περιφέρειας, που ελέγχει τους χώρους κτλ. Υπάρχει και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα έχει εκπρόσωπο του μέσα σε αυτό. Ο έλεγχος όμως δεν μπορεί να σταματήσει σε μια διαδικασία αν τα έγγραφα που κατάθεσα εγώ σε ένα gov είναι κανονικά.
1: Να έρθει εκεί στο ιατρείο.
0: Δεν έρχεται στο ιατρείο και διαπιστώνει ότι αυτά που έχω στείλει εκεί είναι κανονικά σύμφωνα με τον νόμο και υπάρχουν.
2: Τυχαία είναι μια χαρά, καταλαβαίνετε.
0: Είτε τεχνικά είτε ουσιαστικά. Το θέμα είναι όταν τρέχει και λειτουργεί αυτό το γραφείο. Γιατί και εδώ πέρα θα γίνει και κακό. Όταν οι συνάδελφοι μου κάποιοι βάζουν μέσα μηχανήματα αισθητικής ή κάνουν και άλλες πράξεις, παραβιάζουν αυτό που, για το οποίο πήραν άδεια.
1: Άρα, όταν πάνε σε διατροφολόγο, διαιτολόγο, δεν μπορούν να πάνε να κάνουν και επεμβάσεις. Δεν μπορεί να γίνουν επεμβάσεις.
0: Ούτε να γίνουν επεμβάσεις. Αυτό δεν το έχω ακούσει από κανένα διαιτολόγο να το κάνει. Έτσι, αυτό να μην ξεκάθαρο. Πήρα ένα ακραίο παράδειγμα για να το αναφέρω. Δεν υπάρχει κανένα διαιτολόγο που έχει κάνει αυτό το πράγμα. Οι συνάδελφοι ευτυχώς δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Διαπιστώνω όμως ότι υπάρχουν άλλα μηχανήματα αισθητικής μέσα σε ένα χώρο, σε ένα διαιτολογικό γραφείο. Αυτό χρειάζεται και μια ανάλογη υποστήριξη από προσωπικό, χρειάζεται μια ανάλογη αδειοδότηση. Και τέλος πάντων, αυτό που πας εκεί πέρα και κάνεις, μετατρέπεις από ένα επιστημονικό κέντρο διατροφής, διαιτολογίας, σε ένα πολυδύναμο κέντρο αισθητικής και παροχής διαιτολογίας.
1: Ωραία, να ρωτήσω και την άποψη για τις ενέσεις που αβέρτα παίρνει κόσμος τώρα χωρίς να έχει θέμα διαβήτη.
2: Η Βίβιαν Μπενέκου μας στέλνει μήνυμα. Η κατάχρηση των ενέσεων, λέει.
1: Ναι, για πέστε μας αυτό. Ποια είναι η άποψή σας?
0: Κοιτάξτε, οι ενέσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθούν και βγάζουν από την εξίσωση το συντελεστή πείνα. Οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ενέσιμα φάρμακα, έτσι, πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά είναι ένα μεγάλο σωματικό βάρος, να υπάρχουν κάποια σημάδια μεταβολικού νοσήματος κτλ. Εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, η διαδικασία που έγινε δεν ενέπλεκε διαιτολόγο. Μετράγανε ύψος βάρος, δεκτιμάζει σώματος, κάποια στοιχεία από το πρόγραμμα προλαμβάνω και χωρίς παρέμβαση διαιτολόγου, παρακαλώ, αυτό να αξίζει να σημειωθεί, συνταγογραφούνταν μία ένεση. Σε όλες τις οδηγίες που έχουμε, σε όλες τις πληροφορίες που παίρνουμε από το εξωτερικό, από διαρκείς έρευνες, μελέτες, πρωτοκόλλα κτλ., υπάρχει έντονη σύσταση για διατροφή και άσκηση. Γιατί και αυτές οι ενέσεις έχουν τις παρενέργειες τους σε εισαγωγικά. Αμείωση του μυϊκού ιστού, σε κάποιες ηλικίες υπάρχουν και κάποια άλλα πιθανά προβλήματα. Και πρέπει τέλος πάντων να εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο σύντησης, έτσι ώστε όταν θα σταματήσει η χορήγηση των ενέσεων, κάποιος να μπορεί να συνεχίσει το υπόλοιπο της ζωής του με ένα κανονικό μοντέλο διατροφής. Δεν είναι.
1: Δεν παρασπαίνει σόβια αυτές.
0: Να μεταβρέπονται τζάγκοι οι άνθρωποι μια ζωή με την ένεση για να μπορούν να χάσουν κιλά. Κάποια στιγμή, όπως μάθαμε όλοι το ποδήλατο, στην αρχή το κάναμε με βοηθητικές ρόδες, στο τέλος τις έβγαλαν οι γονείς μας και μάθαμε και κάναμε μόνοι μας ποδήλατο. Αύριο άντε μια ζωή βοηθητικές ρόδες, δεν έμαθες ποδήλατο.
1: Λοιπόν, κύριε Μανολαράκη, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μανώλης Μανολαράκης, διατροφολόγος, διαιτολόγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοήθησε για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το παράδειγμα με το ποδήλατο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα και με τούτα και μετά, αλλά έχω καιρό να το πω αυτό. Εμείς τελειώσαμε.
2: Ακολουθεί το πιερέστερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά εκείνη και εγώ με Θανάση Φουσκίδη και Στέλλα Καντούνα. Με Στέλλα Καντούνα και Θανάση Φουσκίδη. Ναι. Θα ακούσετε τον Στέλιο Πέτσα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, αλλά και μια γνώριμη φωνή, Χρήστος Ράπτης, εδώ συνάδελφός μας.
1: Α, εφημερίδα, ο άνθρωπος που έφτιαξε τα εφημερίδα, έτσι δεν είναι? Ναι. Και φίλος πολύ καλός.
2: Και πρωτίστως θα ακούσετε τα παιδιά, βέβαια.
1: Τα παιδιά. Τώρα αυτά τα παιδιά που ήταν εδώ πέρα φεύγουν. Τα παιδιά αυτά σιγά σιγά σηκωνόμαστε στις καρέκλες μας και έρχονται τα άλλα. Γεια σας, να περάσετε όμορφα. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών αποχαιρετούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και χιλιάδες πολιτών που συνεχίζουν να σειραίουν στη λαϊκή αγρυπνία στην Οίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει τη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η ταφή θα γίνει από το τρίτο νεκροταφείο. Την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί που θα οδηγηθούν στον ανακριτή για την υπόθεση θανάτου τραγουδιστή. Η οικογένεια ζητεί αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές των κατηγορουμένων, αλλά και μια φωτογραφία που τράβηξε η γιατρός που δείχνει τον καλλιτέχνη στο ιατρικό κρεβάτι. Αρρύθμιστο και ανέλεγκτο το τοπίο με τις ιατρικές πράξεις στα κέντρα ευεξίας, αναζωογόνησης και αντιγύρανσης, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γεώργιος Ελευθερίου, αγκιοχειρουργός και τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού Αλκιατριτζάη, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα της Φτιώτιδας έπειτα από λίγο ημέρη άδεια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Η στήριξη της οικογένειας δεν είναι μια υπόθεση που εξαντλείται σε ένα επίδομα ή σε μια μεμονωμένη οικονομική ενίσχυση, σημειώνει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη δημιουργία του κουμπαρά για τη νέα γενιά. Αναφέρει πως δημιουργείται μαζί με την οικογένεια ένα οικονομικό μαξιλάρι για το μέλλον, ενώ κάνει λόγο για μια μεταρρύθμιση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή τα επόμενα χρόνια. Ένας μετανάστης νεκρός, ενώ 51 διασώθηκαν μετά τη βύθιση Λέμβου στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάδου. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να διαφύγει από δύο διαφορετικά σημεία από τη δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής της Σέρες. Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από επέμβαση των αρχών που βρίσκονται στο σημείο. Ληστεία με την απειλή λωστού και τσεκουριού τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. Κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, τρία άτομα κινητοποίησαν τον υπάλληλο και αφαίρεσαν 500 ευρώ. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψους του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέες έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση 129 ανθρώπων που αγνοούνται μετά το ναυάγιο Πορθμίου που συνέδεται τα νησιά της Ινδονησίας, η Άβα και Βόρνεο. Στα αθλητικά, στις 7.30 Ολυμπιακό ΣΑΚ για το Super Cup 2026 στο Χάτμπολ στο στόχαστρο της Βαλένθεος. Πανός τεχνικός Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,06% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, αρρωτικές διασταυρώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 25 και δεν δηλώθηκαν στην εφορία, ετοιμάζει η ΕΑΔΕ. Οι διασταυρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους και έχουν ως βασικό στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων που απέκρυψαν τα πραγματικά ποσά από τη δραστηριότητά τους.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM 11 και 5 πρώτα λεπτά, ήθελα να πω, με συγχωρείτε Σαρδάμ. Μία καινούργια εβδομάδα ξεκινά, του Τιμίου Σταυρού σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, Σταυρούλα, Σταυριάνα. Προσοχή στα υποκοριστικά, μην ξεχάσετε κανέναν, παιδιά. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, η Νίνα είναι από το Σταυριανή, έχουμε και αυτά. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Προσπαθώ να συνηθίσω ακόμα και την καινούργια ώρα. Από συνήθεια πάω να πω τη λέξη μία, αλλά δεν υπάρχει το μία, ακούτε μαγκαζίνο. Για όσους είστε στο δρόμο και μας ακούτε, σήμερα έχει πάρα πολύ κίνηση, όχι ότι έχουμε πρωτοτυπήσει δηλαδή, αλλά μια και είναι και Δευτέρα, καλό κουράγιο αδέρφια. Θα περάσει και αυτό, θα είναι καμιά ωρίτσα, μια μισή, πόσο θα χρειαστεί να κάτσετε για το πήγαινε ή για το έλα. Θα δυναμώσετε το ραδιόφωνο, θα βάλουμε ωραίες μουσικές να ακουστούν σε πολύ λίγο. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, και είναι και πολλά αυτά που παράγονται. Πολλές ειδήσεις και το Σαββατοκύριακο, τα πούμε αναλυτικά, όλα παρέα. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας είναι καλοδεχούμενο. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάπως έτσι μια αμφιθυμία σήμερα. Δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε. Όποια τηλεόραση και να ανοίξετε, όποιο ραδιόφωνο και να ανοίξετε, επειδή υπάρχει και το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στη μία και αυτή η κοσμοσυρωή στη Νίκαια, προφανώς αυτό έτσι ρίχνει μια βαριά σκιά. Τις τελευταίες μέρες με το Θανάση από την Παρασκευή και από την Πέμπτη είχαμε ανοίξει και την κουβέντα για τα ιατρία, για τα παραϊατρία, για όλα αυτά. Σήμερα θα πούμε και άλλη επικαιρότητα, γιατί προχωράει η ζωή, τρέχουν τα πράγματα, θα πούμε και άλλες ειδήσεις πολλές.
1: Και θα τη συνεχίσουμε τη συζήτηση με ψυχραιμία και όχι με όρους τρέλας και παράνοιας που γίνεται σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, τώρα μην χαρακτηρίσουμε.
0: Θα πούμε αναλυτικά τι έχει συμβεί στην κυβέρνηση και έχει βραχυκυκλώσει εκεί το πράγμα για τα επιδόματα ανεργίας και όχι μόνο. Θα πούμε για το Πασόκ και τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης χθες, ειδικά κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Θα σας πούμε επίσης τι άλλο.
1: Εν τω μεταξύ ήταν και ο Ρέμος η Θεσσαλονίκη.
0: Και ο βέβαια. Αυτό ήθελα. Λέγαμε. Να πούμε για τη συναυλία αυτή την πολύ
1: θα
0: μεγάλη.
1: Θα πούμε για τη συναυλία, αλλά μιας και το γεφύρωσες έτσι ωραία. Με δεδομένο ότι ήταν ο Ρέμος η Θεσσαλονίκη, η παρουσία του Ανδρουλάκη ήταν, ρε παιδί μου.
0: Τι. Τι. Δεν ήταν ότι πρέπει. Δηλαδή για παράδειγμα.
1: Όχι, ότι πρέπει ήταν. Δεν τον πήρε κανείς χαμπάρι στη Θεσσαλονίκη.
0: Άντε
1: να το πω.
0: Τώρα τι είναι αυτά που λες.
1: Δεν έγινε αντιληπτή η κατάσταση ότι βρισκόταν και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να το πω.
0: Τώρα είσαι υπερβολικός. Τώρα είσαι υπερβολικός.
1: Μα την είπα.
0: Ίσα-ίσα.
1: Σε επίπεδο μίντια. Λέγανε στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, άντε, έχουμε τον Πρωθυπουργό το πρώτο Σαββατοκύριακο. Έρχεται το δεύτερο, θα ταλαιπωρηθούμε και λίγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα περάσει μετά, ωραία, ήμασταν και πάλι στο επίκεντρο και προχωράμε. Τώρα, λόγω της συναυλίας του Ρέμου, για την οποία και θα μιλήσουμε, στη Θεσσαλονίκη ουδείς αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Δηλαδή
1: για να
0: τώρα, παιδιά,
1: το οικονομικό
0: ο Φουσκίδης θέλει να μας πει ότι ο τίτλος είναι Ρέμος, καπελώνει Ανδρουλάκη. Αυτό θέλει να μας πει.
1: Δεν ήταν εκεί.
0: Αυτό θέλει να μας πει.
1: Όχι,
0: αυτό θα μας λέει τώρα εδώ πέρα.
1: Λέω ότι η πόλη ήταν σε mood Ρέμου και όχι σε mood.
0: Ενώ αν δεν έκανε τη συναυλία ο Ρέμος, για παράδειγμα, από το πρωί μέχρι το βράδυ θα ξύπναγε ο άλλος και θα έλεγε πω πω πω σε παιδιά. Τι θα κάνουμε.
1: Μα εσύ το έκανες χειρότερο.
0: Θα πάμε στο Βελίδιο να ακούσουμε τον Ανδρουλάκη.
1: Μα εσύ, ρε παιδί μου, το έκανες χειρότερο. Λέω ότι η πόλη δεν ήταν σε mood παρουσία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε καμία περίπτωση, όποιος και αν είναι αυτός. Εσύ το έκανες χειρότερο.
0: Όποιος και αν είναι αυτός, δεν ισχύει αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν ισχύει αυτό. Όποιος και αν είναι αυτός, δεν είναι έτσι. Τώρα μιλάμε για τον συγκεκριμένο. Μη λέμε όποιος και αν είναι αυτός.
1: Θεωρώ ότι αν υπήρχε ένα τόσο μεγάλο event στην πόλη, μοιραία ούτως ή άλλως εκινόταν. Δηλαδή, μην το προσωποποιούμε. Συνεχίζει και το κάνει χειρότερο. Πήγα εγώ να το σώσω, καταλαβες.
0: Εγώ μοιραία θέλω να πω, το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι μοιραία κάθε χρόνο τέτοια εποχή, εν έτη 2026, όλο ένα και θα φθίνει το ενδιαφέρον του κόσμου για τη ΔΕΘ, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Εννοείται τα κόμματα παρουσιάζουν τα προγράμματά τους και πόσο μάλλον τώρα που τσακώνονται και για την κοστολόγηση 7, 13, 18, 20, 25 να κάνει μάνα.
1: Δεν είναι ωραίο βέβαια αυτό, θα συμφωνήσω.
0: Δεν είναι καθόλου ωραίο, τέλος πάντων πέρα από τα.
1: Γιατί ήταν και ένας από τους λόγους να είναι η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο. Οπότε
0: όχι, λέω για τα κόμματα τώρα μιλάω. Μιλάω όχι για τη διοργάνωση. Η διοργάνωση πάντα έχει ενδιαφέρον και πάντα θα έχει ενδιαφέρον.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση είναι όμως κομμάτι αναπόσπαστο τη διοργάνωση.
0: Τελικά με το Ρέμο, πού καταλήγουμε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δει, ήταν μια Πολύ μεγάλη βραδιά, κατά κοινή ομολογία. Νομίζω εσύ την είδες από την. Έδειξες πλάνα την άλλη μέρα.
0: Και από την τηλεόραση και από τα social media.
1: Από τα social media στο Μέγκα Σαββατοκύριακο. Κοίταξε, επειδή έγινε πολύ μεγάλος δώρος στις προηγούμενες ημέρες. Για το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Για τα μέτρα,
1: τα ημίμετρα και όλα αυτά. Θέλω να πω ότι από τις απαντήσεις, μονίμως αυτές τις περιπτώσεις, τις ζουν δύο παράγοντες. Η ζωή και στην προκειμένη περίπτωση ο λαός.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Πάρα πολλοί κόσμος, πάνω από 250.000 λένε οι εκτιμήσεις, κατέβηκε στην παραλία της Θεσσαλονίκης, η νέα παραλία, για να συμμετάσχει στο πάρτι του Αντώνη Ρέμου για τα 30 του χρόνια στο τραγούδι. Είμαι δε σίγουρος ότι οπωσδήποτε θα πρέπει αυτού του είδους τις σημειολογίες να τις προσέχουμε ιδιαίτερα και ειδικά βεβαίως ο εκάστοτε διοργανωτής μιας συναυλίας, ενός event ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είμαι σίγουρος ότι ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος παρεξηγήθηκε 100% για το γεγονός ότι τραγούδησε ο Αντώνης Ρέμος και γέμισε από κόσμο η νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδριάντας, του οποίου ήταν κάποια μέτρα παρακάτω, επίσης παρεξηγήθηκε. Νομίζω το αντίθετο, ήταν μια βραδιά που τη χάρηκαν όλοι οι Θεσσαλονικείς και κυρίως ήταν μια βραδιά.
0: Και όχι μόνο.
1: Αυτό θέλω να πω, και κυρίως ήταν μια βραδιά που άξιζε στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος είναι ο πιο επιδραστικός τραγουδιστής των τελευταίων χρόνων στη χώρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει με την
0: Αθήνα
1: ανάλυση.
0: Δεν θα τραγουδήσει καθόλου για εμάς που δεν μπορούμε να φύγουμε. Λέω τώρα εγώ. Δίνω μια ιδέα. Μήπως.
1: Στην Αθήνα δεν θα τραγουδήσει σίγουρα νύχτα.
0: Δίνω μια ιδέα.
1: Δεν θα τραγουδήσει σίγουρα.
0: Όχι, δεν λέω νύχτα, βρε παιδί μου. Λέω μήπως, ας πούμε, κατάλαβες. Το επόμενο διάστημα γίνει και κάτι τέτοιο εδώ αντίστοιχο. Λέω τώρα εγώ.
1: Μπορεί. Δεν το ξέρω.
0: Στη ζωή, παιδιά, ποτέ μιλήσατε.
1: Πάντως ήταν όμορφο που βρέθηκαν Θεσσαλονικείς που δεν έχουν και την άνεση είτε να κατέβουν στην Αθήνα, είτε θα πω εγώ.
0: Θα τραγουδήσει και στην Κύπρο.
1: Ναι, θα τραγουδήσει και στην Κύπρο.
0: Μήπως θα σε αφήσω να σε παρατήσω να πάρω τον δω στην Κύπρο.
1: Ναι, άμα θα πάμε και μαζί, δεν είναι θέμα. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι ο Αντώνης Ρέμος, επαναλαμβάνω, σε ό,τι έχει να κάνει με την συναυλία αυτή, έδωσε τη δυνατότητα και σε κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν την ευκαιρία είτε να πάνε στο μαγαζί είτε να κατέβουν στην Αθήνα να τον ακούσουν.
0: Διότι ήταν δωρεάν, να πούμε,
1: πολλοί
0: αυτή η συναυλία.
1: Έτσι,
0: δεν είχε καν εισιτήριο. Οπότε για πάρα πολύ κόσμο, για τον οποίο δεν έχει και τη δυνατότητα, και για να τον δει, γιατί μπορεί να μην είναι εκεί που τραγουδάει ο Ρέμος, είτε και για οικονομικούς λόγους, δόθηκε η δυνατότητα να τον απολαύσουν.
1: Και εγώ επαναλαμβάνω, κακώς κείμενα θα υπάρχουν πάντα. Ανορθογραφίες μπορεί να υφίστανται σε διοργάνωση τέτοιου είδους πολύ μεγάλων εκδηλώσεων, τις οποίες θα μπορούσαμε και εμείς να σημειώσουμε και οποιοδήποτε. Έτσι. Βεβαίως και θα πρέπει να προσεγγίζονται με σεβασμό αυτού του είδους οι καταστάσεις, ιδιαίτερα όταν στην εξίσωση εμπλέκονται μνημεία σαν το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Επαναλαμβάνω. Στο τέλος όμως έμεινε μια βραδιά αξέχασε και
0: αλυσμόνητη. Εγώ πάντως, αν δεν το θύμισες εσύ, ναι, ούτε και θα το σχολίαζα.
1: Και χωρίς να φύγει κανένας σοφρονούς το ζήτημα ότι έγινε οποιοδήποτε μισοβασμό σε οτιδήποτε.
0: Νομίζω ότι η απάντηση του κόσμου ήταν η πιο ηχηρή. Το κύμα αγάπης τεράστιο και υποστήριξη στον Αντώνη Ρέμο και στη διοργάνωση αυτή την πολύ μεγάλη, γιατί δεν είναι δεδομένες, παιδιά, οι διοργανώσεις ότι είναι πάντα τόσο μεγάλες και τόσο καλές. Τώρα, μια και είπαμε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, επειδή έχετε ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα, θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα για να δώσουμε τον τόνο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Λέει εδώ πέρα ο Γιώργος: ρε παιδιά, δεν ήταν ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη και ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Παιδιά, θα μετρηθούν όλοι τώρα από εδώ και πέρα, διότι στις μετρήσεις που θα ακολουθήσουν θα έχουν παρουσιάσει και τα προγράμματά τους άπαντες, γιατί υπήρχαν όντως κάποια παράπονα από το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν είχαν προλάβει να ακουστούν. Πάμε να ακούσουμε εμείς μία από τις θέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και γυρίζουμε.
2: Ο όμιλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που θα έχει δύο πυλώνες, την Αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Άρα αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες και δεν είμαστε ευρέτες.
1: Ωραία, μπαζούκας, πυροβόλα. Πώς είπαμε,
0: χρηματοδότησης.
1: Πυροβόλα, ναι.
0: Μπαζούκας, okay. Χρηματοδότησης.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Είναι από αυτά που δεν πρέπει να τα χάνουμε, έτσι. Αφού υπόνονται, καλό είναι να τα αξιοποιούμε.
1: Εγώ
0: έτσι
1: έχω την αίσθηση ότι ο Ανδρουλάκης δεν κοίταζε ο Μητσοτάκη. Όπως και ο Τσίπρας δεν κοίταζε τον Μητσοτάκη. Ο Ανδρουλάκης κοίταζε τον Τσίπρα και ο Τσίπρας τον Ανδρουλάκη.
0: Διότι εγώ διαφωνώ σε αυτό. Η τόνη του Ανδρουλάκη προς τον Τσίπρα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Δεν ήταν υψηλά. Άλλες φορές θέλω να τον έχει και τα κεραυνώσει.
1: Και οι δύο εκ προημίου αυτό πρέπει να κάνουν, να δείχνουν ότι στοχεύουν στο Μητσοτάκη. Όμως η ανακοίνωση.
0: Όχι, δεν δείχνουν. Ο Τσίπρας στοχεύει ευθέως στο Μητσοτάκη.
1: Η ανακοίνωση. Καλά, πιο κοντά είναι το 11 στο οποίο βρίσκεται ο Ανδρουλάκης παρά το 27 στο οποίο βρίσκεται ο Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν πρώτα κοιτάς να εξασφαλίσεις
0: τις θέσεις και μετά. Η αλαζονία της εξουσίας.
1: Να πω λίγο κάτι. Λέω.
0: Φανταστείτε τώρα, αν του πω τώρα για το 27 από το 40 πόσο απέχει. Καλά, και θα είναι απάντηση.
1: Τεράστιο ποσοστό και αυτό είναι το πρόβλημα της Δημοκρατίας. Λέω όμως το εξής. Μοιραία ρε παιδί μου, ο Τσίπρας, ειδικά ο Τσίπρας, επειδή είναι ένας πολιτικός ο οποίος το έχει με αυτά τα ζητήματα, κοιτάει να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Πρώτα να τη σιγουρέψει, να την κλειδώσει και συνεχεία σαφέστατα. Και θα κοιτάξει να μικρύνει την ψαλίδα του Μητσοτάκη. Αυτό δεν το συζητάμε. Λέω όμως το εξής, ότι σε επίπεδο προγραμμάτων, όχι σε επίπεδο πολιτικής ρητορικής, γιατί μοιραία και οι δύο αυτό πρέπει να κάνουν. Σε επίπεδο προγραμμάτων, ο ένας κοίταζε προς τον έναν και ο άλλος κοίταζε προς τον άλλον. Για παράδειγμα.
0: Μα θυμάστε τι λες τώρα, τι εννοείς κοίταζε προς τον άλλον.
1: Θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες μετά την εμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη που λέγανε από το Πασόκ, α, εμείς έχουμε 13η σύνταξη. Εσύ δεν είσαι τόσο αριστερός, δεν έχεις. Του λέγανε.
0: Λέγανε από το Πασόκ.
1: Λέγανε από το Πασόκ. Λένε από την πλευρά του Τσίπρα, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, είστε ένα ίδιο πράγμα με το Μητσοτάκη.
0: Όταν
1: δεν θα το βγει ο Τσίπρας να το πει επίσημα, όταν τους ρωτούσαμε εδώ για το πρόγραμμα, γιατί δεν έχετε δεκαετία.
0: Δεν ασχολείται κανείς από την Ελλάς με το να δουλέψει.
1: Στο ερώτημα. Αυτό είναι αλαζονία της εξουσίας. Ιδού. Και δεν είναι πολύ μακριά. Είμαστε 13,5 ταφανιασμένο.
0: Δείχνει ότι. Άφησε με να το πω. Γιατί δεν θεωρούν τους αυτούς τους ανταγωνιστές. Τους θεωρούν αντιπάλους, τους θεωρούν ανταγωνιστές.
1: Άλλο σε ρωτώ. Όταν τους ρωτούσαμε εδώ, γιατί δεν δίνετε 13η σύνταξη όπως το Πασόκ. Δεν τους ρωτούσαμε. Εμείς και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
0: Εγώ προσωπικά δεν έχω ρωτήσει.
1: Εσύ δεν ρώτησες, αλλά τέθηκε.
0: Θα σου πω γιατί δεν έχω ρωτήσει. Γιατί όταν δίνουν 13η σύνταξη είναι λαϊκιστές. Όταν δεν δίνουν 13η σύνταξη πάλι δεν μας αρέσει.
1: Εννοώ στο δημόσιο διάλογο ετέθη το ερώτημα από συναδέλφους ευλόγως. Και θέλω να πω ότι αφήνανε χμές ο Πασόκ ότι ήταν κάπως ανεύθυνο αυτό το μέτρο ή της Ελλάς. Αυτό λέω.
0: Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ακούσει κάποιο τέλεχος της Ελλάς να λέει ότι είναι ανεύθυνο το μέτρο για 13η σύνταξη. Γιατί αν πούμε ότι είναι ανεύθυνο το μέτρο για την 13η σύνταξη, στο παρελθόν ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για μέτρα που. Αυτά κι αν είναι ανέφικτα. Έτσι. Για μένα αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει θέμα ποιο αντιγράφει ποιον. Μητσοτάκης με Τσίπρα, είτε μας αρέσει τώρα είτε όχι, αυτό είναι ένα και βασικό δίπολο. Είτε μας αρέσει τώρα είτε όχι.
1: Είναι δίπολο βεβαίως. Γιατί καταρχήν ο Τσίπρας είναι δεύτερος. Έτσι. Αλλά τι γίνεται, δίπολο εξουσίας ακόμα έχει δρόμο να γίνει με την έννοια που ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή το Τσίπρας Μητσοτάκης. Κατάλαβες με αυτή την έννοια το λέω.
0: Όταν
1: με πρωθυπουργό Τσίπρα και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μητσοτάκη.
0: Άκου, πρέπει να αποφασίσουμε.
1: Καλά, είναι πολύ νωρίς.
0: Άλλο λέω, να αποφασίσουμε τώρα, θα κρίνουμε με τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων των τωρινών. Θα κρίνουμε με τα δεδομένα, ας πούμε, του τελευταίου εκλογικού αποτελέσματος. Θα κρίνουμε με τα δεδομένα του αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Πρέπει να αποφασίσουμε και όταν κάνουμε μια κουβέντα με τι συγκρίνουμε. Ωραία.
1: Εννοείς τι συγκρίνουμε το Μητσοτάκη με τον Τσίπρα.
0: Αυτό γιατί το Πασόκ ποτέ δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση καταρχάς. Του προέκυψε στην πορεία επειδή είχε γίνει ο κακός χαμός στον ΣΥΡΙΖΑ, είχαν διαλυθεί στα εξών, συνετέθησαν και βρέθηκε ξαφνικά ο κύριος Ανδρουλάκης δεύτερος. Δεν προέκυψε από εκλογικό αποτέλεσμα το αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Δεν προέκυψε από κάλπη, αλλά ήταν θεσμικά. Έπαιξε αυτό.
0: Βρεθανάση μου, δεν λέμε τι προκύπτει από κάλπη. Ναι. Τον Τσίπρα δεν τον κρίνουμε με το τι προκύπτει από κάλπη. Γιατί άμα το πάμε έτσι, στην παρούσα φάση δεν είναι ούτε κοινοβουλευτικό κόμμα ούτε τίποτα. Οπότε, okay. Κάτι άλλο θέλω να πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Υπάρχει απόδραση του Αλκέτ Ριζάη. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει αυτό η είδηση. Είναι ο κύριος Βαρυπινίτης. Ο Βαρυπινίτης. Είναι ένας εκ των διασημότερων
1: Βαρυπινιτών στη χώρα, ναι.
0: Ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού. Ενεπλάκηκε σε ένα επεισόδιο που είχαμε με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Τι να πω τώρα εδώ πέρα. Αυτός πώς έφυγε μέρα μεσημέρι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς μας ξέφυγε τώρα αυτός ο κύριος εδώ. Έχουμε κάποια απάντηση από τα αρμόδια υπουργεία, κάτι προκύπτει. Είναι δυνατόν να έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη και να έχουμε δραπέτες στη χώρα.
1: Επί Τσίπρα
0: θα ξυπνάγαμε σήμερα το πρωί και θα λέγαμε ο Τσίπρας φταίει που απέδρασε ο Αλκέτ Ριζάη.
1: Το θέλει ο οργανισμός σου να σου πω ότι με τον Τσίπρα βγαίνανε μόνοι, τους ελεύθερα. Με τον νόμο, πώς το λέγανε, Παρασκευόπουλου. Δεν χρειάζονταν να δραπετεύσουνε, κατάλαβες. Τα θέλει ο οργανισμός σου λοιπόν να σου πω αυτό. Ότι βγαίνανε νόμιμα τότε.
0: Και εδώ σε άδεια ήτανε. Πάντως ξέρεις τι του δίνω.
1: Καλά, σε άδεια και δεν επέστρεψες. Αυτό δεν
0: επέστρεψε. Να σου πω, τις προηγούμενες φορές επέστρεφε όμως. Τώρα τι παίχτηκε εδώ και δεν γύρισε.
1: Έλατε. Πώς ερωτεύτηκε τίποτα και έβγε.
0: Το λέω γιατί από το 2000. Τώρα, παιδιά, δεν κάνουμε πλάκα.
1: Ναι, έπαιρνα ανάδειες και γίνουν.
0: Από το 2021, 29 πρώτου, μέχρι και 7-9 του 26, ο άνθρωπος είχε πάρει 16 άδειες, αυτό που λέμε back to back, Και η τελευταία του άντε είχε ξεκινήσει 7 του μήνα, ήταν να επιστρέψει σήμερα. Τελικώς δεν προέκυψε επιστροφή.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχήν, να πούμε στο φίλο. Το διαβάσουμε αυτό του Ρέμου. Λοιπόν, γεια σου Στέλλα, λέει. Με την μπρά ομορφιά σου και εκπομπή. Τις δημοσκοπές θεωρείς αξιόπιστες? Αλήθεια τώρα, αν θες πες με κουβέντα. Τις θεωρείς ή δεν τις θεωρείς?
0: Τις θεωρώ αξιόπιστες, ναι.
1: Ρε παιδιά, δεν μπορεί να τις βλέπουμε όπως μας συμφέρει. Δηλαδή, όταν ο Τσίπρας. Εδώ δεν λέγαμε ότι με το που εμφανίστηκε ο Τσίπρας 15-17 με το καλημέρα λέγαμε γεια σας όλους. Ναι. Όταν είναι στο 13,5 το λέμε. Και αυτό τι
0: απλώς
1: κάνουμε.
0: Απλώς εγώ
1: δηλαδή
0: θέλω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι το TEM. Είναι ένας δείκτης. Κάποιων ημερών.
1: Αλλά είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε και οι πολιτικοί και εμείς οι δημοσιογράφοι για να σχολιάζουμε τη φωτογραφία της στιγμής. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος. Δηλαδή, ενώ με το ΓΑΠ είχαμε το μετριοπαθές λεφτά υπάρχουν, τώρα με τον Ανδρουλάκη έχουμε ένα μπαζούκας του φάτε κόσμο παράδες που προφανώς οδηγεί σε νέα χρεοκοπία. Μιχάλη, διαβάσαμε το μήνυμα και. Αυτό δεν μπορούμε να διαβάσουμε, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
0: να ρίξω το ηχητικό για το επίδομα πριν φύγουμε για διαφημίσεις.
1: Για ρίξε το επίδομα και έχουμε πολλά.
0: Πολύ μεγάλη συζήτηση. Από την Παρασκευή έχει γίνει ο κακός χαμός μετά την προσωπική άποψη που εξέφρασε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Βγήκαν κάποιοι συνάδελφοί του, είπαν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν νοείται να έχει προσωπικές απόψεις. Βγήκε η κυρία Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι δεν θα αλλάξει κάτι στην παρούσα φάση. Σήμερα μετά πολλά και μετά λίγα βγήκε και ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο οποίος κατά τη γνώμη μου το έχει κάνει ακόμα χειρότερο. Για πάμε, Δημήτρη μου.
3: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική.
4: Συμφωνείτε με την πρόταση του κ. Μαρινάκη να το ξαναδούμε το δέο τώρα?
3: Άρα θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συμφετική εργασία ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
1: Δεν είπε το δίμηνο ο Βορύδης, ήταν πιο προσεκτικός, αλλά ταυτίστηκε με Μαρινάκη.
0: Αυτό το πήγε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Λέει να δούμε και τα άλλα επιδόματα.
1: Αυτό δεν διαφωνώ.
0: Δεν αναφέρθηκε μόνο στο ανεργίας. Αυτό το πήγε, σου λέω, ένα βήμα παραπέρα.
1: Δηλαδή, διαφωνείς ότι και επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο οποίος ανακοίνωσε και επιδόματα παρεπιπτόντως και μάλιστα ειδικά αναπηρίας και όλα αυτά τώρα προσφάτως και ΣΥΔΕΘ και νωρίτερα, υπάρχει μια βιομηχανία επιδοματικής πολιτικής την οποία εκμεταλλεύονται ορισμένοι επιτίδοι?
0: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση που θα την κάνουμε αμέσως μετά στον κύριο Στέλιο Πέτσα και σε άλλους βουλευτές βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας που έχουν μια δυσκολία.
1: Αλλά θα πούμε και άλλα, βεβαίως, επιστρέφοντας.
0: Θα πούμε και άλλα. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
16: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
18: Δυσγλυκινικό.
17: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
18: Natural Factors.
17: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
22: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
23: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
24: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Να πούμε ότι σήμερα, μέσα σε όλα, είναι προγραμματισμένη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί, διότι ούτως ή άλλως είχαμε ακούσει, ήμασταν σε ένα βασίλειο αντιφάσεων ως προς το τι πραγματικά συνέβη. Αυτό έχει βοηθήσει η τεχνολογία να φανεί και για τις ώρες που λειτουργούσε το μηχάνημα, για το τι ώρα προσήλθε ο γνωστός καλλιτέχνης στο ιατρείο και από τις κάμερες που υπάρχουν εκεί, αλλά και από αυτά που υπόθηκαν από το νοσηλευτικό προσωπικό που ήταν μέσα στο ιατρείο.
1: Εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε το θέμα. Τις επόμενες ημέρες επιδιώξουμε να δούμε τι συμβαίνει και εντός και εκτός συνόρων γύρω από αυτά τα πράγματα, για να δούμε και πόσο μεγάλο, με την αρνητική έννοια, ήταν αυτό που συνέβη στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακόμα αυτό το τραγούδι που αγαπήσατε όλοι τότε. Ήταν ένας δίσκος που βγήκε όταν εμφανιζόταν με την Πάολα και τον Παντελή Παντελίδη και τα είχαν ισοπεδώσει όλα εδώ στη γέφυρα. Λεγόταν το μαγαζί τότε, θυμάστε όλοι οι παλαιότεροι, στη γωνία εκεί της αρχής της Θησαίος. Να πούμε ότι το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης, και επειδή την προηγούμενη φορά κάναμε αναφορά και μου το στείλανε και έχουν δίκιο οι φίλοι, κάναμε αναφορά στον Νίκο Τερζή και τον Πάνο Φαλάρα, με τους οποίους ξεκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης και του γράψαν τεράστιες επιτυχίες.
0: Δεν προλάβαμε να πούμε για το Σαμπάνη.
1: Είπαμε για το Σαμπάνη, ξεχάσαμε το ενδιάμεσο, το Φίβο, που του έχει γράψει κορυφαία κομμάτια.
0: Παράληψη, παιδιά.
1: Τύπου παιδί της νύχτας, το κάθε βράδυ του Σαββάτου, όλα αυτά.
0: Παράληψης.
1: Τα θυμάστε.
0: Επειδή όμως έχουμε πει και αρκετά πολιτικά, θα πάμε στο πολιτικό σκέλος, διότι σήμερα έχει κατά κάποιο τρόπο ολοκληρωθεί και η παρουσία των πολιτικών αρχηγών και των υποψήφιων, τέλος πάντων, πολιτικών και της εισόδου τους στο Κοινοβούλιο, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στα της Θεσσαλονίκης. Σκεφτήκαμε λοιπόν με το Θανάση να κάνουμε το ταμείο, το λεγόμενο, με έναν αγαπημένο μας συνάδελφο.
1: Φίλο πάνω απ' όλα,
0: εξαίρετο
1: δημοσιογράφο.
0: Διευθυντή για εμένα σε ένα μεγάλο διάστημα συνεργασίας που είχαμε. Είναι ο Χρήστος Οράπτης. Τον γνωρίζετε, τον έχετε διαβάσει, τον έχετε παρακολουθήσει.
1: Η ψυχή του ΑΕ Εφημερίδα, για όσους δεν γνωρίζετε. Χαίρετε.
0: Γεια σου Χρήστο, καλημέρα.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Αγαπημένοι μου φίλοι.
1: Πώς είσαι?
2: Καλά. Γεια χαρά. Επιστρέφω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Νάτα.
1: Κάνε μας και εσύ ένα σχόλιο και για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, για όλο αυτό το σκηνικό που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες πριν περάσουμε στη σκληρή πολιτική.
2: Η συναυλία του Ρέμου ήταν από μόνη της ένα μεγάλο γεγονός λόγω του όγκου. Ήταν, δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει στη Θεσσαλονίκη και δεν θυμάμαι και στην Αθήνα τόσο μεγάλη σε όγκο συναυλία. Δηλαδή λένε για 200.000, 250, είναι δηλαδή λίγο πρωτοφανή για την Ελλάδα αυτά τα πράγματα, και ήταν καταπληκτική συναυλία, τεχνικά άπια. Ναι.
1: Και εμείς, σ' ακούμε.
0: Και εμείς νομίζαμε, Χρήστο, ότι λόγω Πασόκ και παρουσίαση Νίκο Ανδρουλάκη ότι υπήρχε τόσο κόσμο στη Θεσσαλονίκη, για να κάνουμε έτσι τώρα λίγο και
2: ναι.
0: Να πω κάτι, επειδή τώρα κάθε Σαββατοκύριακο, μάλλον αυτές τις εβδομάδες, είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη, στο ενδιάμεσο τον κύριο Τσίπρα και τώρα τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Θέλω να μου πεις.
2: Τώρα μπαίνουμε στα.
0: Μπαίνουμε λίγο τώρα στα σκληρά, στα δύσκολα. Θέλω λίγο να μου πεις, καταρχάς, πώς βλέπεις τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Γιατί είναι το πρόσωπο που έχει κάνει το rebranding, το λεγόμενο. Έχει πιάσει τόπο αυτό που λέμε το rebranding. Είναι ένας άλλος Τσίπρας.
2: Κοίταξε, με μια γωνία, οπτική γωνία αυστηρή, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας διατρέχει τον κίνδυνο και θα εξηγήσω τι εννοώ, να έχει κάνει ένα rebranding, αλλά να ξαναβρίσκεται πάλι στην αρχή. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδοξο που μπορεί να το βρει μπροστά του. Παράτησε το παλιό ΣΥΡΙΖΑ, που πράγματι ήταν, ας πούμε, για κάποιον που θέλει να κάνει κάτι παραπάνω μετά την τραγική αυτή διακυβέρνηση. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που έφερε είναι πολύ χειρότεροι.
0: Δηλαδή
2: δεν έχουν εμπειρία. Είναι νέα παιδιά μεν, αλλά άνθρωποι χωρίς εμπειρία. Φαίνεται αυτό. Και όλα, μην λέμε ονόματα, τώρα δεν χρειάζεται.
0: Βέβαια, κάποιοι εξ αυτών ήταν πολύ στενοί συνεργάτες προσώπων που ήταν στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν είναι επικοινωνιακό ή αν είναι όντως θέμα έλλειψης εμπειρίας, γιατί το να είσαι συνεργάτης ενός ανθρώπου που μπαίνει στη διαπραγμάτευση προϋποθέτει να έχεις μια εμπειρία, έτσι.
2: Να έχεις, συγγνώμη, δεν άκουσα την τελευταία λέξη που
0: λέω. Είπες, προϋποθέτει να έχεις εμπειρία, ναι, όταν είσαι συνεργάτης ενός ανθρώπου που διαπραγματεύεται με τους δανειστές. Ναι, ας πούμε, ναι, κυρία Κουφονικολάκου δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, έτσι. Λέω τώρα εγώ, κύριο Κουτεντάκη.
2: Κοίταξε τώρα. Πρόσεξε, είναι και η δημόσια εικόνα, έτσι.
0: Είναι σωστό.
2: Δηλαδή,
0: αυτό.
2: Εδώ, ας πούμε, πιο πολύ από το νέο επιτελείο του κυρίου είναι άνθρωποι με μικρή εμπειρία και. Πώς το λένε, δεν είναι πρόσωπα που μπορούν να πείσουν αυτή τη στιγμή, μπορεί να εξελιχθούν.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά η χώρα σε λίγο θα μπει σε εκλογές, θα δώσει μια μεγάλη μάχη ο κ. Τσίπρας και με ένα στρατό ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος, νομίζω.
0: Κατανοητό.
1: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, Χρήστο, είναι ξεκάθαρο ότι στοχεύει στα κοινά τα οποία φαίνεται να κρατούν αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Οι πιο δεξιοί για περιπτώσεις όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών ή για άλλου είδους καταστάσεις αντίστοιχες που απασχολούν το ακροατήριο αυτό. Βλέπουμε την ίδια στιγμή και στο επίπεδο της μεσαίας τάξης να υπάρχει ένα ζήτημα με τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν άκουσαν αυτά που περίμεναν στη ΔΕΘ. Έχει δημιουργηθεί και μια εσωτερική μουρμούρα σε ό,τι έχει να κάνει με το προς τα που πρέπει να στρίψουμε. Είδαμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να λέει για τα επιδόματα. Είδαμε τον κύριο Γιάννη Μπρατάκο να λέει ότι δεν πήραν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτά που έπρεπε να πάρουν. Εσύ θεωρείς ότι η προσπάθεια του Μητσοτάκη να επαναπροσεγγίσει τα κοινά αυτά μπορεί να γίνει υπό την παρούσα συνθήκη, ή θα κολλήσουμε σε 26, 27, 28, άντε να το φτάσουμε 30 και βλέπουμε μέχρι τις εκλογές?
2: Κοίταξε τώρα, εγώ νομίζω πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό, γιατί η χώρα αυτή, όπως και άλλες χώρες, λειτουργούν εκλογικά με ποσοστά. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνεται βασικά σε ό,τι αφορά τη στρατηγική του, την εκλογική, στο 40%. Το 60% δεν τον αφορά. Γιατί δεν τον αφορά? Γιατί αυτή. Το 60% δεν πρόκειται να τον ψηφίσει ποτέ. Άρα πρέπει να διαχειριστεί το 40%. Το 40% κατά τη γνώμη μου αυτό είναι διαχειρίσιμο. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει το 41% του 2023, όμως είναι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να τον ξαναοδηγήσει στην τρίτη τετραετία, κατά τη γνώμη μου. Επίσης,
0: αυτοδύναμο Χρήστο, συγγνώμη, στην τρίτη τετραετία.
2: Έχει κάνει μια στρατηγική ενώπιση των εκλογών, η οποία αποδεικνύεται σωστή. Δηλαδή, τους πάει μέχρι το τέλος, δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε εκλογές νωρίτερα, να κουράσει τα διάφορα κόμματα, δηλαδή, ας πούμε, η κυρία Καριστιανού, που έπεσε στην παγίδα των εκλογών το φθινόπωρο, βγήκε με τα γνωστά αποτελέσματα. Νομίζω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ο Μητσοτάκης θα αναδείξει τη στρατηγική του και πιστεύω ότι οι διεκδικητές αυτή τη στιγμή, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν είναι έτοιμοι για να λάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Άρα
2: αυτό στο τέλος πιστεύω θα λειτουργήσει υπέρ του κύριου Μητσοτάκη.
0: Και κάτι τελευταίο από μένα τουλάχιστον, ο παράγοντας Σαμαράς θα παίξει ρόλο για την πιθανή τρίτη τετραετία Μητσοτάκη στο να μην είναι αυτοδύναμος? Σε συνδυασμό και με τη φθορά των 7 ετών, έτσι.
2: Πώς θα αντιδράσει ο μεγάλος κορμός της Νέας Δημοκρατίας το εκλογικό σώμα που στηρίζει την παράταξη αυτή. Πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς επαναλαμβάνει κάτι που έχει κάνει στο παρελθόν και δεν ξέρω αν αυτή τη φορά θα είναι τόσο επιτυχές αυτό που πάει να κάνει και τι αποτελέσματα εκλογικά θα δώσει.
1: Θα τη βλάψει η Νέα Δημοκρατία?
2: Ορίστε.
1: Θα τη βλάψει η Νέα Δημοκρατία?
2: Θα τη βλάψει.
1: Ότι θα τη βλάψει. Θέλω
2: θα
1: να
2: θα
1: σε ρωτήσω.
2: Βλάψει, αλλά
1: με την έννοια, εάν πάρει.
2: Πέραν
1: των αναποφάσεων, Χρήστο, ενώ εάν πάρει ποσοστό το οποίο το προσμετράμε εμείς 27, 28, 30 που μπορεί να έχει δυνητικά ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό σε ρωτώ.
2: Ναι. Κοίταξε. Τώρα δεν λέω και κάτι καινούργιο, ούτε κάτι πρωτότυπο. Νομίζω ότι το εκλογικό σώμα, αγαπητέ Θανάση, θα ψηφίσει στο τέλος της ημέρας, θα ψηφίσει με βάση τα δεδομένα που έχει. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, οι ανταγωνιστές του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή μπορούν να εγγυηθούν την κοινωνία ότι είναι σε θέση να κυβερνήσουν?
0: Λοιπόν,
2: αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή, Χρήστο, τα λέμε.
0: Καλό δρόμο.
1: Στο κλεινό νάστη.
2: Και καλή επιτυχία να έχετε.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Χρήστο. Χαιρετούμε.

0: Εσύ δεν το θυμάσαι το soundtrack του Baywatch, ήσουν πολύ μικρή τότε.
1: Τι λες, παιδάκι μου,
0: αλλά,
1: δεν θυμάμαι.
0: Αλλά...
1: Δεν θυμάμαι εγώ το Mitch και τη. Πώς τη λέγανε, τη Μπάμελα. Ναι, όχι, Πάμελα σίγουρα.
0: Τη CJ.
1: Πάμελα σίγουρα. Τη CJ.
0: Κοίταξε να δεις. Τώρα αυτό στάθηκε αφορμή να θυμηθούμε όλη την Πάμελα Άντερσον και τις υπόλοιπες κοπέλες που έπαιζαν τότε, οι οποίες έχουν μεγαλώσει βεβαίως τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εμείς αντισημόμαστε έτσι όπως ήταν τότε. Αυτό το μόνο βέβαιο.
1: Όλοι έχουμε μεγαλώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά.
0: Εσένα ποιος άρεσε, Κύρκο?
1: Η Πάμελα του άρεσε.
0: Η Πάμελα ή άλλη κοπέλα, η Μελαχρίνη, τη θυμάσαι, η πιο. Άλλο πρότυπο.
1: Πες τώρα την Πάμελα, να ξεμπερδεύουμε, γιατί μας περιμένει ο κύριος Πέτσα.
0: Ήταν λοιπόν. Και η Στέφανη, τη θυμάσαι, πιο θεωρητική Εστανάς. Φιγούρα.
1: Άσε με, σε παρακαλώ, να προχωρήσω.
0: Κύριε παιδί μου,
1: κύριε
0: γιατί
1: Πέτσο,
0: ο κύριος Πέτσα δεν έβλεπε Baywatch, ενώ ότι έβλεπε ο άνθρωπος.
2: Για CJ πάμε για Mayday.
1: Εδώ πάμε για, πραγματικά είναι,
2: για Mayday, πάμε.
1: Είναι η εκπομπή με φουσκίδι, μια εμπειρία από μόνη της. Βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
2: Καλά είμαστε, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Πέτσα.
1: Προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα έτσι κάπως σε μία σειρά. Λέγαμε προηγουμένως και με τη βοήθεια του Χρήστου Τουράπη, δεν ξέρω αν μας ακούγατε, κάναμε έτσι μια αποτίμηση στο πολιτικό σκηνικό. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς ακούσατε καταρχάς τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Έκανε κάποιες εξαγγελίες. Θέλω να μου πείτε αν βρήκατε κάποιο θετικό μέτρο που να πρότεινε ο πρόεδρος του Πασόκ και που ενδεχομένως σας διέφυγε σας.
2: Νομίζω ότι χάνει πολλές ευκαιρίες ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό θα ήταν το δικό μου γενικό σχόλιο. Χάνει πολλές ευκαιρίες. Έχασε την ευκαιρία να εγκαθιδρυθεί ως ο δεύτερος πόλος αμέσως μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Τώρα χάνει την ευκαιρία μετά τον κύριο Τσίπρα, που νομίζω ότι ήταν μία από το παρελθόν. Έχασε την ευκαιρία να εμφανιστεί ως ένας σοβαρός σοσιαλδημοκρατικός πόλος που θα συγκέντρωνε δίπλα του ξανά δυνάμεις. Υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα υλοποιήσει. Αντέγραψε πολλές προτάσεις, ενώ κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ ότι το αντιγράφει, το Τσίπρα μάλλον, ότι το αντιγράφει το πρόγραμμα. Πήγε και είπε πράγματα τα οποία λίγο έως πολύ στον τομέα της υγείας τουλάχιστον γίνονται. Δηλαδή πιστεύω ότι έχασε μια ευκαιρία ξανά ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό είναι το βασικό μου σχόλιο. Έχει που έχει ένα πρόβλημα ότι δεν γοητεύει ούτε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και είναι χαμηλά στην. Εκτίμηση ότι είναι ο κατάλληλος για πρωθυπουργός ακόμα και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, έχασε και την ευκαιρία αυτή να ανέβει ψηλότερα. Αυτό είναι το γενικό μου σχόλιο.
0: Μάλιστα. Ο προκάτοχός σας, όχι, ο διάδοχός σας μάλλον, στην θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο κύριος Μαρινάκης, είπε τις προάλλες ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό του πολιτικό σκεπτικό, δεν θα πρέπει σε μια χώρα που έχει 7,9% πια ανεργία να υφίσταται επίδομα ανεργίας για παραπάνω. Κατά κανόνα για παραπάνω από 2 μήνες. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
2: Εγώ θεωρώ ότι ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική θέση. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι διαφωνώ επί της ουσίας. Δεν πρόκειται για μια συζήτηση γενικά για τα επιδόματα. Αν μιλάγαμε για κάτι τέτοιο ή κατά πόσον αυτά είναι αντικίνητρο για εργασία σε μια χώρα που έχει μειωθεί πολύ ανεργία, τότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Μίλησε μόνο για το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας όμως είναι ανταποδοτικό, ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου για την περίπτωση που άνομη γέννητο βρεθεί άνεργος, να έχει ένα δίκτυο ασφαλείας να το στηρίξει για κάποιους μήνες. Επίσης, να ξέρετε ότι στην Ελλάδα
0: το θέμα είναι κατά πόσο.
2: Είναι σχετικά περιορισμένο. Είναι από 5 έως 12 μήνες. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι πολύ ευρύτερο.
0: Λέτε δηλαδή ότι με βάση την εμπειρία και τα όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό, το 2-3 μήνες, θα το πω εγώ, για να μην μείνουμε στο ακριβές χρονικό πλαίσιο, είναι μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό λέτε.
2: Νομίζω ότι το πλαίσιο για τα επιδόματα ανεργίας στην Ελλάδα, που έχει πολλές κατηγοριοποιήσεις, είτε είναι εποχή και εργαζόμενοι, είτε είναι με άνεργοι που έχουν πάρα πολύ μεγάλο εργασιακό βίο και ούτω καθεξής, είναι πολύ επαρκές όπως είναι και δεν χρειάζεται κάποια τροποποίηση. Ναι. Τα άλλα ζητήματα που σας είπα ευρύτερα.
1: Να σταθούμε λίγο στα υπόλοιπα.
2: Για τις κοινωνικές παροχές θα μπορούσε κανείς να το συζητήσει, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό.
1: Επειδή εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, μετά από την συνέντευξη αυτή που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι είναι προσωπική του θέση, έχει ανοίξει η συζήτηση. Σήμερα ακούγαμε τον κύριο Μάκη Βορύδη που είπε ότι η γνώμη του είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός επιδομάτων και να ανοίξει θεσμικά αυτή η κουβέντα. Συμφωνείτε με αυτή τη θέση κι εσείς και να μας πείτε. Ενδεχομένως, αν έχετε και κάποια πρόταση να κάνετε και κάποιο άλλο επίδομα. Λέω τώρα.
2: Άλλη αυτή η συζήτηση γενικότερα για μια λεγόμενη επιδοματική πολιτική και άλλο πράγμα το επίδομα ανεργίας.
1: Όχι, τώρα εγώ πάω στα υπόλοιπα. Αφήνουμε το επίδομα ανεργίας. Το είπατε αυτό, το ξεκαθαρίσατε. Εσείς είστε υπέρ της άποψης όμως ότι πρέπει να κουβεντιάσετε για τον εξορθολογισμό των επιδομάτων γενικότερα?
2: Υπάρχουν πολλές πτυχές που μπορεί να συζητήσει κανείς. Καταρχάς, Διότι
1: ο κύριος Μητσοτάκης ποτέ δεν είπε ότι θέλει να κάνει επιδοματική πολιτική, έτσι. Και 7 χρόνια βέβαια κάνετε επιδοματική πολιτική.
2: Ναι, αν εξαιρέσεις περιπτώσεις που ήταν αυτό απαραίτητο, όπως παράδειγμα στην περίοδο της πανδημίας, αν εξαιρέσουμε ζητήματα που προσπαθήσαμε να θεραπεύσουμε, κάποιες παθογένειες της αγοράς, όταν μιλάμε για τα fuel pass ή διάφορα τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στήριξη εισοδημάτων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Άλλο πράγμα αυτό, εγώ λέω ότι ένας ευρύτερος διάλογος για εξυγχρονισμό του πλαισίου των κοινωνικών παροχών εν ευρία έννοια, ίσως να άξιζε τον κόπο να τον κάνει κανείς. Αλλά δεν μιλήσαμε τώρα γι' αυτό. Μιλήσαμε για το επίδομα ανεργίας.
1: Συμφωνώ, αλλά λέω ότι πέρα από το ανεργία στο επίδομα, πιστεύετε κύριε Πέτσα ότι υπάρχει και κάποιος κόσμος ενδεχομένως που μπορεί να παίρνει επιδόματα, που να λαμβάνει επιδόματα ενώ δεν πρέπει να τα παίρνει. Αυτό λέω. Δεν λέω για το ανεργία.
2: Υπάρχουν πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες ζουν από επιδόματα. Άλλοι επειδή τα δικαιούνται και κάποιοι επειδή κάνουν μια κατάχρηση του συστήματος, είτε φοροδιαφεύγοντας και δηλώνοντας χαμηλά εισοδήματα, παίρνοντας τη θέση από ανθρώπους που δεν μπορούν να κρύψουν εισοδήματα, όπως είναι μισθωτοί για παράδειγμα. Και αυτό είναι μια συζήτηση την οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να την κάνουμε. Συμφωνώ να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά όχι γενικά στο τραπέζι με βάση τα επιδόματα ανεργίας. Θεωρώ ότι είναι λάθος συζήτηση, η οποία θα προκαλέσει αντανακλαστικά, τα οποία δεν θέλει κανείς αυτή τη στιγμή να τα προκαλέσει, παρά μόνο με μια σοβαρή συζήτηση να ανοίξει είτε πριν τις εκλογές είτε αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Να ρωτήσω τώρα και ένα άλλο θέμα. Εκτός του κυρίου Μαρινάκη, είχαμε την συζήτηση που άνοιξε και με την τοποθέτηση του κυρίου Μπρατάκου, πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, για όλους όσους δεν θυμούνται, νυν επικεφαλής του ΕΒΕΑ, ο οποίος τι είπε. Αυτό που έμεινε σαν αίσθηση στο σύνολο του κόσμου της αγοράς όταν άκουσε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, παρά την περιραίουσα που υπήρχε, ατμόσφαιρα που υπήρχε πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη,

0: Εγώ δεν κατανοώ, για παράδειγμα, και είναι από τα θέματα που θα πιέσω για επίσπευση των υλοποίηση κάποιων από τα μέτρα που εξαγγείλθηκαν. Δεν κατανοώ γιατί είναι καταργηθεί το δέλος επιτεδεύματος από τους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιο, στην πλατεία Αριστοτέλους, και να μην καταργηθεί στο ΚΟΕΛ, στον Άγιο Στέφανο, από το οποίο έχω πάρει εγώ καφέ τώρα στο γραφείο μου. Επομένως, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια συζήτηση εκεί. Εγώ πιστεύω ότι αρκετά από τα μέτρα που έχουν εξαγγειλθεί για το μέλλον, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, θα πρέπει να εφαρμοστούν πιο γρήγορα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι ο φετινός χειμώνας εκτιμώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αυτή είναι μια προσωπική μου θέση, διαβάζοντας εξελίξεις της διεθνής, βλέποντας πού πάει το κόστος ενέργειας, και πιστεύω ότι χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα, άμεσου χαρακτήρα από την κυβέρνηση.
1: Πάντως υπάρχει μια μερίδα συναδέλφων σας που λέει ότι. Τώρα για αυτή την κριτική που γίνεται στα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, ότι κατά κάποιο τρόπο και ο κ. Μπαρτάκος φόρεσε το συνδικαλιστικό του νέο καπέλο και ότι άφησε πίσω το καπέλο της δημοσιονομικής ευστάθειας. Μήπως πουν και για εσάς τίποτα το ίδιο, ξέρω εγώ.
0: Ανησυχείτε. Εγώ δεν φοβάμαι να εκφέρω τη γνώμη μου, όπως ξέρετε, σε πάρα πολλά θέματα.
1: Όποιος κάνει κριτική, υπουργός, φοράει καπέλο συνδικαλιστή.
0: Κοιτάξτε, όταν είναι κάποιος σε τεπορικό συμβούλιο, ότι το τεπορικό συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά. Δεσμεύεται αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και είναι, ας το πούμε, στρατιώτης. Ένας βουλευτής όμως έχει όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση, πιστεύω, να εκφράζει την γνώμη του για κάποια θέματα, πάντα στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. Εγώ δεν σας είπα να καλύψουμε νέα μέτρα στήριξης από αυτά που είπε η κυβέρνηση. Είπα, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος που εκτιμώ ότι υπάρχει ή θα βρεθεί, μπορούμε να επιταχύνουμε την υλοποίηση κάποιων μέτρων. Επίσης, όταν λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί το κόστος ενέργειας με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι στιγμής, δηλαδή διαρθρωτικά μέτρα που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, θα εξακολουθώ να πιέζω να έχουμε κάτι πιο δραστικό για να μειωθεί το κόστος ενέργειας. Αλλιώς δεν θα βγει ο χειμώνας. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι καπέλο κανένα άλλο, παρά μόνο βοήθεια της κυβέρνησης να πάρει αποφάσεις που θα επιφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εκείνη.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί καμία κυβέρνηση, φαντάζομαι, δεν θέλει να πάει σε εκλογές και να χάνει. Φαντάζομαι ότι θέλει να πηγαίνει σε εκλογές να κερδίζει. Πώς γίνεται αυτό, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Σαφή.
0: Αυτό νομίζω.
1: Σαφή.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πέτσα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Ο φίλος λέει: σας ακούω τόση ώρα να αναφέρεσαι Καρισιανού, Τσίπρα, Μητσοτάκη και δεν λέτε τίποτα για το Βελόπουλο. Μονίμως λέμε για το Βελόπουλο και ιδιαίτερα όταν δείχνει και μια σταθερά στις δημοσκοπήσεις. Το θετικό για αυτό το στοιχείο το σχολιάζουμε, οπότε είναι στην επικαιρότητα βεβαίως. Και εμείς εδώ τον έχουμε φιλοξενήσει και θα τον. Πρώτο Θεό, θα τον ξαναφιλοξενήσουμε. Είναι δεδομένο. Διαφωνεί με τη λογική Μαρινάκη ο κ. Πέτσας, γιατί τι είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι να κόψουμε κάποιους μήνες από το επίδομα ενεργείας.
1: Να το δίνουμε μέχρι δύο μήνες.
2: Είπε να το δίνουμε μέχρι δύο μήνες. Άρα δηλαδή να υπάρχει πλαφόν σε αυτό, να κοπούν οι υπόλοιποι μήνες. Και να επιδοτηθεί η εργασία μέσω αντίστοιχων εργαλείων προς τις επιχειρήσεις. Οι οποίες επιδοτούνται για να προσφέρουν εργασία στους εργαζομένους, δεδομένου ότι θεωρεί ότι υπάρχει αυτή η βάση σε αυτή τη συγκυρία. Διαφωνεί ο κύριος Πέτσας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Και διαφωνεί και η κυρία Νίκη Κεραμέως, που είναι αρμόδια υπουργός. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον που ακούμε τώρα να ανοίξει σιγά-σιγά ευρύτερα η συζήτηση για τον εξορθολογισμό των επιδομάτων. Όχι μόνο, ξαναλέω, για το ανεργίας, για το στέγης, για το δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αυτό λέει και ο Πέτσας και ο Βορύδης. Συμφωνούσε αυτό.
2: Και τι άλλο είπε ο κύριος Πέτσας, ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να υπάρχει κατάργηση του όλου επιτιδεύματο στην περιφέρεια.
1: Στη Θεσσαλονίκη και όχι στον Άγιο Στέφανο.
2: Και όχι και στην Αττική. Γενικά, μην μείνει μόνο στον Άγιο Στέφανο.
1: Όχι, γιατί... το λέω γιατί είναι η περιφερειά του τώρα, η Ανατολική Αττική.
2: Η Ανατολική Αττική, σωστά. Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η παιδιατρική κλινική του Metropolitan Hospital στο Φάλιρο προσφέρει από το 2001 ολοκληρωμένη φροντίδα για παιδιά κάθε ηλικία. Με έμπειρους επιστήμονες, όλες τις παιδιατρικές υποειδικότητες και ένα ιδιαίτερα φιλόξενο περιβάλλον. Κάθε μικρός ασθενής αντιμετωπίζεται με ασφάλεια, ευαισθησία και απόλυτο σεβασμό. Από έναν απλό προληπτικό έλεγχο μέχρι την εξειδικευμένη παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, το Metropolitan Hospital προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε κάθε οικογένεια, εξασφαλίζοντας έγκαιρη διάγνωση και αξιοπιστία. Στο Metropolitan, στο Φάλιρο, η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για παιδιά από την βρεφική έως την εφηβική ηλικία με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών απαιτεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
2: Λοιπόν, σιγά σιγά θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, πρώτο Θεός, Τρίτη.
1: Τρίτη στις 11.
2: Ωραία.
1: Να πούμε ότι θα συνεχίσουμε την συζήτηση για την γκρίζα ιατρική αύριο. Το λέω αυτό γιατί δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα πολλά. Είναι όμως ένα θέμα που δεν τελειώνει σε μία μέρα.

0: έχουν ανακοινωθεί και κάποιες πρωτοβουλίες από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για παράδειγμα, μόνο αυτό θα πω και θα κλείσω, ότι θα υπάρξει ένα application να βλέπουν οι πολίτες τις άδειες των ιατρείων. Το θέμα δεν είναι μόνο να το βλέπει ο πολίτης ότι ο άλλος έχει άδεια, γιατί και αυτοί είχαν άδεια. Εδώ είχαμε άλλα, πιο σοβαρά ζητήματα.
1: Και να υπάρχει, και να υπάρχει μια συνέχεια στους ελέγχους, γιατί μπορεί στις 22 Μαρτίου, τυχαίο το παράδειγμα, να πληρεί τις προϋποθέσεις και στις 22 Ιουνίου να έχει κάνει άλλα πράγματα.
0: Επίσης, έλεγχος με ραντεβού δεν γίνεται. Πρέπει να είναι ευνηδιαστικός ο έλεγχος.
1: Λοιπόν, σας αφήνουμε με τον Αντώνη Ρέμο και τα Σάββατα. Και
0: τα λέμε αύριο στις 11. Ακολουθεί μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου, στη μία η Ελληνοφρένεια. Χαιρετούμε.
1: Δευτέρα, πια Σάββατα. Το μελό Σάββατο. Δευτέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
12: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα ισχύω του Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Τα έργα υποδομών και τα κίνητρα για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά. Έρευνα από την Αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία. Εμπόριο ελπίδας από επίορκους με λευκή ποδιά. Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάθου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στην παλιά του γειτονιά στη Νίκαια λένε το στερνό αντίο χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη. Ολονυχτεί έξω από τον ναό της Αγίας Τριάδας με κόσμο που καταφθάνει μέχρι αυτή την ώρα. Με δάκρυα στα μάτια, στα μέρη που μεγάλωσε ο αγαπημένος καλλιτέχνης. Στη μία το μεσημέρι εξώδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Απαντήσεις στον ανακριτή καλείται να δώσει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του δημοφιλούς τραγουδιστή. Αρρύθμιστο το τοπίο στα κέντρα ευεξίας, λέει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στα Παραπολιτικά 90,1. Δραπέτης και επίσημο Αλκέτ Ριζάη, μετά τους αιματηρούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε beach bar στην Ανάβησο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι. Την ίδια ώρα, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τον εντοπισμό του σκληρού κρατούμενου που το έσκασε με κινηματογραφικό τρόπο από το νοσοκομείο των Σερών. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. Διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Καστελόριζο, απαντώντας στους τουρκικούς βρυχυθμούς. Με ικανοποίηση δέχθηκαν οι κάτοικοι του νησιού τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, λέει αντιδήμαρχος στα Παραπολιτικά 90,1. 13ος μισθός, 13η σύνταξη, τετραήμερη εργασία, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά μεταξύ των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Δεν σερβίρω ψέματα και δεν θα απογοητεύσω τους πολίτες, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα Παραπολιτικά 90,1. Αποφυλακίζεται και προαναγγέλει με ανάρτησή του επιστροφή στην πολιτική ο Ηλίας Κασιδιάρης όλο το ρεπορτάζ. Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου με τον Brent να ξεπερνά ακόμα και τα 108 δολάρια το βαρέλι σε υψηλό 4 μήνων. Φωτιά οι τιμές, συναγερμός από τους πρατηριούχους. Σαφάρι της ΑΔΕ για τα αδήλωτα Airbnb. Η αρχή θα αντιπαραβάλει τις κρατήσεις στις πλατφόρμες με όσα δήλωσαν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές στην εφορία για τα εισοδήματα του 2025. Λογική περικοπών με στόχο την υποβάθμιση των σχολείων βλέπουν οι εκπαιδευτικοί που μιλούν στα παραπολιτικά. Κάτω από 50% η κάλυψη των αιτήσεων για παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της στην παραλία Κλίμα της Έγινας με αυτόπτες μάρτυρες να καταγγέλουν πως το ασθενοφόρο καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο. Ανατροπή και θρίλερ στις εκλογές της Σουηδίας. Οριακό το αποτέλεσμα για την κεντροαριστερά. Πραγματικό υπερθέαμα με χιλιάδες κόσμο στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 200.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην παραλία της πόλης. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Super League, έχοντας εξασφαλίσει ήδη διαφορά 3 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ και 5 από τον Ολυμπιακό. Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού, συννεφιά, τοπικές βροχές και ισχυρή άνεμη και πτώση της θερμοκρασίας.

0: Εκεί στην παλιά του γειτονιά, από χθες το απόγευμα, βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, εκεί που πήγαινε από μικρό παιδί, εκεί που αγαπούσε ο ίδιος, εκεί στη γειτονιά του, με τους φίλους, τους συγγενείς, τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσε. Εκεί λοιπόν σήμερα λένε το στερνό αντίο. Σε λίγη ώρα, στη μία το μεσημέρι, θα τελεστεί και η κηδεία. Έχουμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την Άννα Εμέη που βρίσκονται εκεί στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια. Είναι χιλιάδες ο κόσμος. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, παρακολουθώ να ακούτε τι γίνεται εδώ από το ιερό ναό της Αγίας Τριάδας. Τώρα βλέπω την κυρία Πεγκυζίνα, βλέπω καλλιτέχνες, έρχονται πολλοί καλλιτέχνες, έρχεται η Έλληνα του Παπαρίζου. Έρχονται πολλοί καλλιτέχνες να πούνε το ίστατο χαίρετα, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζημάκη, κατά δεκάδες πως έρχεται ο κόσμος από το πρωί για να προσκυνήσει εδώ. Έχει αλλάξει το πρόγραμμα διότι ήταν τόσο πολύ ο κόσμος όπου η οικογένεια αποφάσισε να επεκτείνει το προσκύνημα,
0: ναι,
1: όλη τη νύχτα και τώρα το πρωί, το μεσημέρι μέχρι τη μία η ώρα που θα ξεκινήσει εδώ. Τι εξόδιο ακολουθεί και μετά θα μεταφερθεί ισορρός στο τρίτο νεκροταφείο που θα γίνει σε κλειστό κύκλο. Τώρα εδώ πέρα έχουν αρχίσει και έρχονται καλλιτέχνες για να αποχαιρετήσουν αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά έρχονται και πάρα πολλοί κόσμοι. Πάρα πολλοί κόσμοι. Λάο εδώ από την Νίκη, από την Τραπετσόνα, από τις φτωχογειτονιές, εδώ από το πέραμα. Εδώ που συνεχώς ερχόταν, συνεχώς επέστρεφε στην παλιά του τη γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει για αυτόν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί επί μακρόν με αυτόν, άνθρωποι συμμαχτές του, οι άνθρωποι που δούσαν μαζί πολλόσφαιρο από ό,τι μας έλεγαν, οι άνθρωποι εδώ της εκκλησίας, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και ψάλτης, είναι εδώ,
0: ναι,
1: η ενορία του, άνθρωποι από τη γειτονιά του εδώ, γιατί έμενε εδώ λίγο πιο πάνω, συγκομινών, εδώ μένουν ακόμα οι γονείς του. Είναι πολύ συγκινητικό το κλίμα. Ο κόσμος χορεύει και τραγουδάει.
0: Και Δημήτρη, από χθες το απόγευμα αρχίζει και σειραίει ο κόσμος. Είναι πραγματικά συγκινητική όλη αυτή η κίνηση του κόσμου από χθες το απόγευμα και όλη νύχτα. Όλη νύχτα.
1: Ναι, είναι μια ατόφια λαϊκή έκφραση. Ατόφια λαϊκή έκφραση. Είχαμε χρόνια να δούμε αυτή τη λαϊκή έκφραση σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο σημείο. Πόσο πολύ δυνατά χτυπά ο παλμός εδώ κάτω στον Πειραιά, στον αγαπημένο μας Πειραιά, στις αγαπημένες γειτονιές εδώ της Νίκαιας, για τον άνθρωπό τους, για τον Γιώργο τον Μαζωνάκη. Και λίγο θα ξεκινήσει η εξόδευση ακολουθία γύρω στη μία. Έρχονται και άλλοι, έρχονται συνεχώς καλλιτέχνες. Πολύ κλαίγοντας, βέβαια, με μεγάλη συγκίνηση. Κλαίγοντας, με μεγάλη συγκίνηση.
0: Άνθρωποι που δούλεψαν μαζί του. Η μουσική του, άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του. Από όλα τα είδη μουσικής αποτείουν φόρο τιμής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος, ο απλός κόσμος που βρίσκεται εκεί στην Αγία Τριάδα.
2: Ήμασταν παίχτες του Γιώργου Μαζωνάκη στο Voice στο Περσινό. Πολύ ευγνώμων που έχουμε συνεργαστεί μαζί του όλο αυτό το χρόνο. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με ήθος, αξιοπρέπεια. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό στη ζωή μας. Ήταν σταθμός για μας.
3: Ήρθαμε από Νέα Υόρκη, Μαζωνάκη. Στενοχωρηθήκαμε.
4: Εγώ είμαι πολύ φαν του Μαζωνάκη. Σε όλες τις συναυλίες, σε όλα τα μπουζούκια που τραγουδούσε το χειμώνα, καλοκαίρι ήμουν μέσα. Και τώρα είχα να πάω στην Τεχνούπολη.
3: Είχα κάνει από τη Νέα Υόρκη. Τα είχα πάρει και. Να που έγινε.
5: Ήθελα να τον τιμήσω, ήθελα να έρθω. Και έφυγε πολύ άδικα.
6: Μαζί ξεκινήσαμε πριν από κάποια χρόνια. Δουλεύαμε στην όμορφη νύχτα με την Κλικερία και εγώ τραγουδιστής είμαι. Μετά πήγαμε μαζί κάτω στα Δειλινά, στην Κλειφάτα. Έχω να τον δω από τότε.
3: Όπως μας έλεγε πάντα, να είστε ευλογημένοι. Ελπίζω και αυτός εκεί που πήγε τώρα να είναι και αυτός ευλογημένος.
7: Ήρθαμε εδώ σήμερα να τιμήσουμε τον Γιώργο τον Μαζωνάκη, έναν καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε και αυτός με τη σειρά του πίσω, μαζί και με άλλους που έχουν φύγει, μια τεράστια παρακαταθήκη η μουσική.
3: Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Άννα Εμέη, είναι πραγματικά συγκινητικός ο κόσμος και ακούσαμε τον κόσμο να λέει ότι κάποιοι ήρθαν ακόμα και από τη Νέα Υόρκη, από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου. Έχουν έρθει από κάθε μεριά της Ελλάδας, άνθρωποι κάθε ηλικίας. Βλέπουμε από μικρά παιδάκια μέχρι ηλικιωμένους ανθρώπους που περίμεναν υπομονετικά για πολλές ώρες για να εισέλθουν εντός του ναού και να αποτίσουν φόρο τιμής στο Γιώργο Μαζωνάκη. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν κλείσει εισιτήρια από το εξωτερικό για να ήθελαν να παρακολουθήσουν τη συναυλία για τα 33 χρόνια τη καριέρα του Γιώργου Μαζονάκη που ήταν προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα και ήρθαν νωρίτερα δυστυχώς για να παρευρεθούν στο τελευταίο αντίο. Ο κόσμος εδώ στη Μύκια ειδικά αποχαιρετά ένα δικό του παιδί. Μας είπαν ότι ήταν ο Γιώργος τους, θα είναι για πάντα ο Γιώργος τους. Επέστρεφε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Είναι ναι. Η Μύκια, να υπενθυμίσουμε ότι είναι το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ωστόσο δεν το ξέχασε ποτέ, επέστρεφε συνεχώς εδώ. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στη Μύκια. Έχουμε συνομιλήσει με πολύ κόσμο.
0: Τι σου λένε, τι σου λένε εκεί οι άνθρωποι από τη γειτονιά?
8: Ότι δεν έπαψε ποτέ να είναι ένα απλό παιδί, παιδί συγκεκριμένα, έτσι μας λένε.
0: Ναι.
8: Ότι έχει προσφέρει μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, το οποίο και εμείς τώρα το μαθαίνουμε. Απλά δεν ήθελε να γίνει γνωστό.
0: Αθόρυβα βοηθούσε ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Βοηθούσε πολύ
0: όποιον τον είχε ανάγκη.
8: Στη γειτονιά του, στη Νίκαια και στις γύρω περιοχές. Και να πούμε ότι η Νίκαια αποτέλεσε σημείο αναφοράς και στην καλλιτεχνική του πορεία. Πολλά τραγούδια έχουν αναφέρονται στη Νίκαια, όπως το Θέλω να γυρίσω στα παλιά που ακούγεται από εχθές εδώ στη Διαπασόν. Γενικά ο κόσμος εδώ ακούει τα τραγούδια του συνέχεια και σιγοτραγουδά τους στίχους. Είναι πραγματικά συγκινητικό το κλίμα. Από χθες το βράδυ που έφτασε εδώ η Σωρός περίπου στις 8 το απόγευμα και ξεκίνησε η λαϊκή αγρυπνία, και να πούμε ότι σε λίγο θα ολοκληρωθεί και το λαϊκό προσκύνημα για να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία στη μία το μεσημέρι.
0: Και πιστεύω ότι ο κόσμος μέχρι και τη διάρκεια της που θα οδηγηθεί στο τέτοιο νεκροταφείο η Σωρός του, εκεί νομίζω ότι ο κόσμος θα έχει αποκλείσει και τους δρόμους. Επί της ουσίας θα θέλει έστω με αυτόν τον τρόπο να πει το ίστατο χαίρε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε τον κόσμο που χθες το απόγευμα, την ώρα που έφτανε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη εκεί στον Ιερό Ναό, χειροκροτούσε, τραγουδούσε. Πάρουμε μια γεύση.

0: Έχουμε όμως και το δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Σήμερα, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, θα οδηγούνται στον ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατό του εκεί στο ιατρείο του στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι αναμένεται να οδηγηθούν στη μία η ώρα, είναι το ραντεβού των δύο κατηγορουμένων με τον ανακριτή. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν τελικά θα απολογηθούν σήμερα ή η απολογία τους θα μετατεθεί για αύριο. Και γιατί αυτό? Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής αναμένει νέα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές που αφορούν ψηφιακά δεδομένα της υπόθεσης και ενδεχομένως αυτά τα στοιχεία να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία από πρόσθεση με ενδεχόμενο δόλο. Συνεπώς είναι πολύ πιθανό οι κατηγορούμενοι να ζητήσουν νέα προθεσμία για την απολογία τους αν συμβεί αυτό. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε. Θα σου πω ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί ο συνήγορος της οικογένειας Μαζωνάκη κατέθεσε νέο αίτημα στον ανακριτή προκειμένου να κλειστεί, να καταθέσει στις δικαστικές αρχές η ελεύθερια του ιατρικού συλλόγου που έκανε την έρευνα στο γραφείο των κατηγορουμένων στο Κολωνάκι και εντόπισε το έβριμα ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε για 42 λεπτά. Σύμφωνα με όσα έχει πει η ίδια, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι αυτός ήταν ο χρόνος προετοιμασίας, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα ωστόσο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, λέει η αστυνομία. Κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, βρέθηκε ένας φάκελος στο ιατρείο, ένας φάκελος με το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη και μάλιστα και μια φωτογραφία η οποία είχε διαγραφεί. Έγινε ανάκτηση της φωτογραφίας αυτής. Να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
2: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
0: Η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδο από την πλευρά της, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, είπε ότι δεν έγινε κανένας καρδιολογικός έλεγχος στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ο Μπάμπης Λικούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας, είπε ότι δεν έχει προκύψει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει και στο παρελθόν κάποια πλασμαφαίρεση.
3: Τη ρώτησα πού έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό, μου είπε στο εξωτερικό, τρεις φορές από 15 μέρες. Και τη είπα δηλαδή μετά από 1,5 μήνα να νομιμοποιήσετε να κάνετε πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους. Εμείς ζητήσαμε να δούμε φακέλους ασθενών για να καταλάβουμε τι ζητούν οι συνάδελφοι. Δεν ζητούν καρδιογράφημα, δεν ζητούν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Μου είπε κατηγορηματικά πως καρδιογράφημα δεν προηγείται ούτε και πλήρης καρδιολογικός έλεγχος. Οφείλω όμως να σας πω πως στο χώρο που γίνεται η πλασμαφαίρεση υπάρχει ένα μηχάνημα καταγραφής των ζωτικών σημείων, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι βέβαια.
4: Είναι τελείως διαφορετική πια η εκδοχή και οι εξελίξεις τρέχουν που έδωσαν οι κατηγορούμενοι και τελείως διαφορετικά τα πραγματικά συμβάντα και το αποδεικτικό υλικό αυτό ενισχύει την άποψή μου ότι θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση της ποινικής κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πρέπει να σας πω ότι η αποδεδόμενη μέχρι σήμερα κατηγορία οδηγεί τους δύο κατηγορούμενους πιθανότατα εκτός φυλακής. Είμαι πεπισμένος ότι συντρέχουν αντικειμενικά και υποκειμενικά όλες οι προϋποθέσεις για να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία. Δεν έχει προκύψει ότι έχει ξανακάνει τέτοια θεραπεία. Δεν έχει προκύψει να κάνει τέτοια θεραπεία. Υπάρχει μια κατάθεση μόνο μια συνεργάτης που λέει ότι είχε έρθει πριν χρόνια να κάνει μια υδροθεραπεία, κάτι άλλο.
0: Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών είναι και αυτά τα κέντρα ευεξίας που σύμφωνα με τις καταγγελίες που ακούμε τις τελευταίες ημέρες φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας για όλη αυτή την αλλαγή που πρόκειται να γίνει στο νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία αυτών των ιατρείων και το τι πραγματικά συμβαίνει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι αλλαγές θα γίνουν όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, καθώς ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δηλώνει σήμερα στο Παραπολιτικά.gr ότι το νομικό πλαίσιο είναι παρκές. Μάλλον θα πάμε σε μια αυστηροποίηση των κανονισμών, ναι, λειτουργίας για αυτά τα κέντρα.
0: Και των ελέγχων ίσως, των ελέγχων.
5: Η έλεγχη είναι μια πονεμένη ιστορία, καθώς έχει πέσει όλο το βάρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος, όπως έχει πει και ο Γιώργος Πατούλης, με 20 υπαλλήλους δεν μπορεί να προστατεύσει όλο το σύστημα υγείας. Δεν υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός ειδικός για αυτές τις, για αυτό το τομέα, και αναρωτιόμαστε πώς θα μπορέσει να γίνει μαζικοποιημένα έλεγχος σε αυτά τα, τα κέντρα.
0: Ίσως, ίσως δεν... Βασίλη, εάν οι έλεγχοι δεν ήταν τακτικοί αλλά ήταν ευνηδιαστικοί, ίσως εκεί οι αρμόδιες αρχές να πέφτανε πάνω σε ένα, τέτοιο έβριμα, ας πούμε, όπου υπάρχουν μηχανήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί.
5: Τα βρήκε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, το κλιμάκιο που έκανε τον έλεγχο, τον πρώτο έλεγχο το 2025, βρήκε το μηχάνημα και ζήτησε να αποσυρθεί.
0: Ναι.
5: Επανήλθαν τον Νοέμβριο του 2025, δεν είχε αποσυρθεί.
0: Επίσης
5: υπάρχει
0: ρεπορτάζ, έχουμε και από τη... έχουμε και για το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, γιατί η γιατρός έχει πει ότι έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της εκεί. Και από ό,τι φαίνεται
5: υπάρχει πανεπιστημιακή ίδρυμα,
0: πανεπιστημιακό
5: Χαβάη,
0: ίδρυμα υπάρχει, αλλά εκείνη δεν έχει.
5: Αλλά δεν ξέρουμε αν έχει πτυχίο από εκεί, τι σπουδές έχει κάνει, δεν έχουμε την λίστα των μαθημάτων που έχει λάβει. Δεν ξέρουμε αν είναι αναγνωρισμένο το πτυχίο στην Ελλάδα.
0: Και δεν ξέρουμε αν είναι ό,τι δηλώσεις είσαι. Σωστά.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Έρη, να σου πω ότι σήμερα στην απογευματινή ο ψυχίατρος Δημήτρης Οικονόμου μας λέει ότι πώς πείθονται άνθρωποι μορφωμένοι, λειτουργικοί και λογικοί από αυτές τις προσφορές θεραπείας. Μας λέει ο κύριος Οικονόμου ότι αυτές οι θεραπείες σπάνια παρουσιάζονται ως κάτι πρόχειρο, περιβάλλονται από πολυτελείς χώρους, σύνθετη ιατρική ορολογία, σύγχρονα μηχανήματα και υποσχέσεις αποτοξίνωσης, αναγέννησης, συνολικής ενίσχυσης του οργανισμού, και έτσι δημιουργείται η εντύπωση επιστημονικής συγκυρότητας ακόμα και όταν απουσιάζουν η σαφής ιατρική ένδειξη, η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλείας. Καταλαβαίνεις ότι γίνεται μια επιστημονικού χαρακτήρα παραπλάνηση των ασθενών.
0: Και όπως επισημαίνει εδώ, αφού σε ευχαριστήσω, Βασίλη, για το ρεπορτάζ, και όπως επισημαίνει εδώ στα παραπολιτικά ο Γιώργος Ελευθερίου, τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είναι αγκιοχειρουργός ο ίδιος, μίλησε στον Αλέξανδρο Κλώσσα, λέει ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια ιδιαίτερος σοβαρή διαδικασία.
6: Εκ του αποτελέσματος, το σίγουρο είναι ότι το σύστημα ελέγχου εμπροκειμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση απέτυχε. Άμα ανοίξετε αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο και δείτε τι γίνεται με τα κέντρα ευεξίας, εναλλακτικής ιατρικής, αναζωογόνησης, ανανέωσης και αντιγύρανσης, θα καταλάβετε ότι μιλάμε για ένα εντελώς αρρύθμιστο τοπίο, το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία χρειάζεται κάτι να κάνει η πολιτεία. Και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή ιατρική πράξη. Ναι. Είναι πιο σοβαρή από την αιμοκάθαρση, να σας δώσω να καταλάβετε. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται πλασμαφαιρέσεις σε κάποιο διαμέρισμα στον όροφο μιας πολυκατοικίας. Και προκαλεί εντύπωση, δηλαδή, το γεγονός ότι ενώ γίνανε 2-3 έλεγχοι, τελικά δεν βρέθηκαν μηχανήματα τα οποία είναι μηχανήματα μεγέθους ντουλάπα. Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι η κυρία και ο κύριος είχαν πολύ καλή πληροφόρηση και μάλλον δεν εξασφαλίστηκε και το ευνίδιο του ελέγχου.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Μανώλη Μανολαράκη, είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος και μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
7: Σε αυτό το κομμάτι και της διατροφής, έτσι, και όλο γενικότερα στην παροχή της υγείας, πρέπει να ακολουθούμε ένα κανόνα. Πάμε συστημένη, πολύ ωραία. Αυτός που βλέπουμε μέσα έχει ένα πτυχίο, έχει κάποια άδεια. Ακόμα και όταν όμως μπαίνουμε μέσα σε ένα χώρο που είναι όντως γιατροί, γιατί στην προηγουμένη περίπτωση το σκανδαλώδες ήταν ότι ήταν γιατροί αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσα είναι ανάλογες στο αντικειμένο. Γιατί εγώ, ας πούμε, στο διαιτολογικό μου γραφείο, αν έρθετε και σας επισκεφτώ και σας πω, ξέρετε, θα σας κάνω και μια εγχείρηση ρινοπλαστική. Εντάξει, είναι, ξεφεύγω από το όριο του αντικειμένου μου. Και δεν βρίσκεται ένας ιατρικός σύλλογος να τους φωνάξει σε ένα γραφείο και να σου πει: εντάξει, ρε παιδιά, έχετε αυτή την αντίληψη. Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας τεκμηριώσετε.
8: Γίνονται έλεγχοι.
7: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ο έλεγχος. Ο έλεγχος όμως δεν μπορεί να σταματήσει σε μια διαδικασία αν τα έγγραφα που κατάθεσα εγώ σε ένα gov.
8: Όχι, να έρθει εκεί στο ιατρείο.
7: Δεν έρχεται στο ιατρείο και διαπιστώνει ότι αυτά που έχω στείλει εκεί είναι κανονικά, σύμφωνα με τον νόμο και υπάρχουν.
8: Τυχαία είναι μια χαρά, καταλαβαίνετε.
7: Δεν εργαζεί είτε τεχνικά είτε ουσιαστικά. Ναι. Το θέμα είναι όταν τρέχει και λειτουργεί αυτό το γραφείο.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απαντήσει στον. Θα μα δώσει τώρα η αστυνομική έρευνα για το τι συμβαίνει με τον Αλκέ Τριζάη. Ο Αλκέ Τριζάη, ο οποίο θεωρείται επίσημα δραπέτη μετά από ένα συμβάν με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Και βεβαίω έχουμε και μία άλλη απόδραση που συνέβη τι προηγούμενε ημέρε. Και όλα αυτά μαζί θα μα δώσει το ρεπορτάζ ο Γιώργο Σόμπολο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ακριβώ έχουμε δύο αποδράσει σε εξέλιξη με δύο. Σκληρού κακοποιού, ειδικά στην περίπτωση του Αλκέ Τριζάη, δεν χρειάζονται συστάσεις για το συγκεκριμένο. Βαρυπινίτης, ανθρωποκτονίες, απόδραση με τον Παλαιοκώστα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι δραπέτης και επίθυμα από τις 8.30 σήμερα το πρωί, καθώς είχε λάβει επταήμερη άδεια από τις φυλακές Νομοκού στη Θειότιδα. Έπρεπε να επιστρέψει, δεν επέστρεψε. Πιθανότατα εκτιμούν οι αστυνομικοί, διαδραμάτισε ρόλο. Η εμπλοκή του σε περιστατικό με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολύ γνωστό παραλιακό κατάστημα, Beach Bar, στην περιοχή της Αναβήσου. Βρισκόταν ο ίδιος εκεί πέρα με την παρέα του, τουλάχιστον δύο ακόμη αλλοδαπούς άντρες αλβανικής καταγωγής. Κάποια στιγμή τα ξημερώματα η μουσική χαμήλωσε λόγω του νόμου που υπάρχει. Κάτι πιστοχώρησε τον ίδιο και την παρέα του. Βγήκαν έξω, πήγαν στο αυτοκίνητό του. Έβαλα στη διαπαθόντη μουσική. Εκεί πήγε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ζητώντας να χαμηλώσει τη μουσική, γιατί φοβόταν μήπω έρθει η αστυνομία και του βεβαιώσουν παράβαση και χορύπανση και άλλα δικήματα. Το περασμένο της ώρας, λίγο το αλκοόλ που είχε καταναλωθεί, τα αίματα άναψαν και ενεπλάκησαν αρκετά άτομα από την ασφάλεια του μαγαζιού, από την προστασία του μαγαζιού, τη φύλαξη του μαγαζιού και την παρέα του Αλκέ Τριζάη. Βγήκε στην εμφάνιση τουλάχιστον ένα όπλο. Έχουν πέσει δύο πυροβολισμοί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Ο ένας από θράσμα τζαμιού, το πόδι ένας άντρας.
0: Υπάλληλοι τώρα αυτοί του Beach Bar, σωστά.
9: Ναι, ναι. Είναι ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41 ετών αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος δέχτηκε μια βολίδα ανεφουσίας, όμως δεν κινδυνεύει η ζωή του. Παραμένει βέβαια για νοσηλεία. Θα λάβει εξιτήριο σύντομα, δεν κινδυνεύει η ζωή του.
0: Τώρα στην άλλη περίπτωση, στις Σέρες, μιλάμε για μια κινηματογραφική απόδραση. Μόνο σε ταινίες δράσης βλέπεις κάτι τέτοιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, Γιώργο?
9: Αυτό, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, είναι μια κινηματογραφική απόδραση. Για ποιο λόγο? Μιλάμε για έναν 41 ετών Αλβανό κρατούμενο των φυλακών της Μιγνίδας στις Σέρες. Άνθρωπος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, είχε συλληφθεί το 25, για κατοχή διακίνηση μεγάλης ποσότητας ινδικής κάναβης, όπλα και άλλα δικήματα. Οργάνωσε λοιπόν με την ομάδα του, επίσης Αλβανοί υπήκοοι, να προφασιστεί ο ίδιος ζήτημα υγείας και να μεταφερθεί από τις φυλακές της Νιγρίτας
0: στο νοσοκομείο,
9: στην ψυχιατρική μονάδα συγκεκριμένα. Φαίνεται πως όλα ήταν στην εν τέλεια σχεδιασμένα, διότι οι δράστες είχαν φροντίσει λίγες ώρες νωρίτερα να κλέψουν δύο αυτοκίνητα, ένα αγροτικό και ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Εμφανίζονται οι συνεργοί του ως αστυνομικοί, φορούσαν τις στολές, τις σοκ και με όλα τα διακριτικά τα οποία μπορεί να τα ψωνίσει οποιοδήποτε από μαγαζιά που πολλούν στολές. Στα χέρια βέβαια, αντί για το κλασικό πιστόλι που έχουν οι αστυνομικοί, είχαν καλάζνικοφ, πολεμικά τυφέκια δηλαδή, βαρύ οπλισμό, αυτό που λέμε βαρύ οπλισμό. Με το που φτάνει η μεταγωγή στο νοσοκομείο, είναι δύο αστυνομικοί που μεταγάγουν δύο κρατουμένους. Τον ένα τον δραπέτη και ένα ακόμη κρατούμενο για εξετάσεις. Του κλείνουν τον δρόμο, θα κινητοποιούν με την απειλή των όπλων, αρπάζουν τον κακοποιό. Και εξαφανίζονται. Τώρα το αυτοκίνητο είναι πλάκι σε τροχαίο, λίγες δεκάδες μέτρα μακριά. Ακινητοποιήθηκε και μάλιστα μέσα σε αυτό, λόγω της διασύνης τους, οι δράστες εγκατέλειψαν ένα καλάζνικοφ, σφαίρες και κάποια άλλα ευρήματα τα οποία εξετάζονται στην αστυνομία. Το δεύτερο αυτοκίνητο βρέθηκε ώρες μετά καμένο στην περιοχή της Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αυτή η περίπτωση του συγκεκριμένου άνδρα έχει ενεργοποιήσει όλους τους τους χώρους, τα συνοριακά φυλάκια της
0: Ευζώνες,
9: από την Ευρωπαία μέχρι και το Σκεψκύπου του Εύρου, όπου υπάρχει τελωνιακό σταθμός ή φυλάκιο. Έχει δοθεί εντολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, γιατί πιθανότατα αυτός ο άνθρωπος θα θελήσει να γυρίσει την γενέτειρά του. Σε Μάλιστα. αντίθεση με τον ναι. Αλκέ Ντριτζάι, ο οποίος θεωρεί ένα συνεχή δεδομένο ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα, δεν έχει τονίσει ό,τι και να γίνει.
0: Γιώργο, να τολμήσω να σε ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε. Αυτές οι δύο αποδράσεις, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο τρόπο?
9: Οι πληροφορίες που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι τα δύο πρόσωπα δεν φαίνονται να γνωρίζονται μεταξύ τους. Τουλάχιστον ναι. εκ πρώτης όψεως. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται από πίσω.
0: Σωστά. Σωστά.
9: Όμως γίνανε με διαφορά λίγων ωρών και αυτό δημιουργεί ερωτήματα τα οποία χρήζουν απάντησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σαφή μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στο Καστελόριζο, στο Ακριτικό νησί. Μάλιστα, ανακοίνωσε και μία σειρά από μέτρα. Μέτρα στήριξης του νησιού, του ακριτικού αυτού όμορφου νησιού. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Πράγματι, λοιπόν, τριήμερη ήταν την Παρασκευή, το μεσημέρι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Πήγε στην Ρο, πήγε στην Ρογγύλη, πήγε στην Μεγίση, στο Καστελόριζο, δηλαδή. Συμμετείχε χθες στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του ακριτικού μας νησιού, τον ελληνικό και ευρωπαϊκό προμαχώνα, όπως το χαρακτήρισε. Και με ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και προς την Αγκή Περδογάν, είπε ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις, με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας. Είπε επίσης, συνέχεια του μηνύματος που επέλεξε το ακριτικό Καστελόριζο για να στείλει, ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Είπε ότι δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν και δεν είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τη δική μας χειρότητα και τα αρχιακά μας δικαιώματα. Από εκεί και μετά, να πούμε ότι είχε και δύο εκπλήξεις, που πούμε, δύο θετικές ειδήσεις για τους κατοίκους του Καστελόριζου, τους νυν, αλλά και τους μελλοντικούς.
0: Και αυτούς που θέλουν να
10: νησιού. Ακριβώς, δύο ειδήσεις δηλαδή. Που έβγαλε επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, η κυβέρνηση θα θεσμοθετήσει ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, σώματων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Δηλαδή, αυτό λοιπόν αφορά αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ένθολους. Από εκεί και πέρα, δεύτερο ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο Καστελόριζο, ύψους 5.000 ευρώ ετησίως, ανά νοικοκυριό.
0: Κάθε το χρόνο δηλαδή. Είναι... Κάθε χρόνο,
10: ακριβώς. Άμα λοιπόν σήμερα επιλέξεις να φύγεις, να πας,
0: ναι,
10: να μείνεις στο Καστελόριζο.
0: Μας βλέπω και τους δύο.
10: Θα έχεις 5.000 ευρώ ετησίως, αλλά αρκεί πρέπει να έχεις μείνει τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν θα το δώσουν απλά για να πας για εβδομάδα και να φύγεις.
0: Εντάξει.
10: Θα έχεις μείνει ένα χρόνο, θα το πάρεις. Αν μείνεις και δεύτερο, θα το πάρεις και το δεύτερο και ούτω καθεξής.
0: Και αν έχεις παιδιά, είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσό.
10: Είναι 1.000 ευρώ, αν για κάθε ανήλικο παιδί, αν έχεις δηλαδή δύο μικρά παιδιά, για πέντε θα παίρνεις 7.000 ευρώ το χρόνο.
0: Έχουμε και από αυτό. Λοιπόν,
10: και εξαιρετικό το Καστελόριζο, έτσι κι αλλιώς από μόνο του και χωρίς το κίνητρο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Καστελόριζο, αλλά και τι δήλωσε ο Αντιδήμαρχος του νησιού που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά για το πώς το είδαν οι κάτοικοι. Και αμέσως μετά, Κώστα, θέλω τις αντιδράσεις που έχει συλλέξει από την είδηση που αυτή που έχει δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις τελευταίες ημέρες και την προσωπική του, όπως είπα, άποψη για το επίδομα ανεργίας.
11: Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο. Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί.
12: Οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Να σας πω, πρέπει να είναι και πρώτη φορά που ένας πρωθυπουργός έρχεται στο Καστελόριζο και μας μιλάει και λέει, ας πούμε, κάνει εξαγγελίες για πράγματα τα οποία και σε ένα μεγάλο φάσμα ενώ πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Σίγουρα εντυπωσιαστήκαμε γιατί ήταν και πολλά και καλά και σε διάφορους τομείς. Είτε αυτό έχει να κάνει με το νοικοκυριό, είτε έχει να κάνει με έργα υποδομής, τα οποία ας πούμε μας προβληματίσουν εδώ και αρκετά χρόνια. Θέλω να πω, αυτές οι εντάσεις με την Τουρκία πάντα ήταν ένα σημείο το οποίο μας κάνει έτσι να δυσφορούμε, να δυσκολευόμαστε. Δόξα τω Θεώ όμως ξεπερνιούνται. Αλλά πάντα νομίζω ότι η πατρίδα έχει το μάτι της προς το Καστελόριζο, άλλες φορές περισσότερο, άλλες λιγότερο, αλλά ξέρουμε ότι πάντα, ας πούμε, κάποιος υπάρχει που πάει.
0: Τώρα, Κώστα, έχουν προκύψει πολλές αντιδράσεις μετά την τοποθέτηση του κυβερνητικού προσώπου για το επίδομα ανεργίας και για την διάρκεια αυτού. Τι εικόνα έχει συγκεντρώσει εσύ?
10: Λοιπόν, ήταν πέμπτη βράδυ στο στεγοπή του Γιώργου Παρά στο Dark News. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε λοιπόν ότι μια θέση, εξέφρασε μια θέση ότι το επίδομα ανεργίας θα μπορούσε να μειωθεί η διάρκεια, δηλαδή στους δύο μήνες. Ο ίδιος και συνέχεια, επειδή προκλήθηκαν αντιδράσεις, είπε ότι είναι προσωπική θέση. Το έπαιρνε και στην εκπομπή του κύριου Κουβάρα, του άλλου αδέλφου εδώ και στα παραπολιτικά. Είπε ότι δεν αποτελεί μέρος κυβερνητικής πολιτικής με κάποιο σχέδιο και διευκρινίζει σε ανθρώπους που τον έχουμε καλέσει και έχουμε στον μιλήσει με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι δεν ήταν ακόμα εντελώς το επίδομα, αλλά να γίνεται επίδομα εργασίας μέσω πληρωμής υπαλληλικών εισπορών, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει αυτή την προσωπική, όπως το λαμβάνουμε, θέση. Πριν από λίγο ρωτήθηκε πώς τέλειωσαν πέτσας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Τα παραπολιτικά 1,1 χαρακτήρισε άστοχη την εκδήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είπε ότι η προσωπική θέση που ξέφρασε την εγγύη είναι ανεπίτρεπτη. Τύχηκε και σημείωσε ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Καντώνα.
13: Θεωρώ ότι ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική θέση. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι διαφωνώ επί της ουσίας. Δεν πρόκειται για μια συζήτηση γενικά για τα επιδόματα. Αν μιλάγαμε για κάτι τέτοιο ή κατά πόσον αυτά είναι αντικίνητρο για εργασία σε μια χώρα που έχει μειωθεί πολύ ανεργία, τότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Μίλησε μόνο για το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας όμως είναι ανταποδοτικό, ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Για την περίπτωση που αν ομιγέννητο βρεθεί άνεργος, να έχει ένα δίκτυο ασφαλείας να το στηρίξει για κάποιους μήνες.
0: Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι την ώρα που ο Πρωθυπουργός επισκεπτόταν το Καστελόριζο είχαμε μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά ντρόνς και γενικά υπάρχει ένα κλίμα εκεί στη γείτονα χώρα με μέσα ενημέρωσης προσκύμενα φυσικά προς τον Ταγί Περντογάν να βγάζουν ένα βρυχυθμό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Ναι, και μάλιστα τα προεόρτια με τις προκλήσεις στον αέρα του Αιγαίου ξεκίνησαν ήδη από την Παρασκευή, την ημέρα που έφτασε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο για να ξεκινήσει την τριήμερη περιοδία του. Σκεφτείτε ότι έγιναν 10 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F-16 και 2 αερομαχίες στον αέρα του Αιγαίου. Τόσες είχαμε από F-16 τουλάχιστον να δούμε πάρα πολύ καιρό. Το Σάββατο έγιναν 5 παραβιάσεις από μη επανδρομένα μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Αλλά και χθες Κυριακή πάλι είχαμε 4 παραβιάσεις πάλι από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Γενικά όντως υπάρχει κλίμα, το καλλιεργούν πολύ και οι απόστρατοι που πρόσκυνται στον Ταγί Περντογάν, βγαίνουν έτσι οι φιλοερντογανικοί αναλυτές στα κανάλια και λένε ακραία πράγματα, ναι. Όπως ότι κοντινά νησιά σαν το Καστελόριζο μπορούν να τα καταλάβουν σε 72 ώρες, ότι η Ελλάδα θέλει να σύρει σε πόλεμο την Τουρκία με τις ευλογίες του Ισραήλ και το καλύτερο ότι πρέπει, λέει, η τουρκική κυβέρνηση να απαντήσει διπλωματικά στην επιθεώρηση που έκανε ο Πρωθυπουργός στην Πυραβλάκα το Γρηγορόπουλος. Να σας πω ότι το πολεμικό αυτοπλοίο είναι λιμενισμένο στο νησί, ναι. Και οι Τούρκοι αναλυτές τι ισχυρίζονται, ότι παραβιάζουμε εμείς το αποστρατιωτικοποιημένο στάτους. Και ούτε λίγο ούτε πολύ λένε στην τουρκική κυβέρνηση, κάντε διάβημα, επειδή, προσέξτε τον απόλυτο παραλογισμό, Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε σε ελληνικό νησί και επιθεώρησε πολεμικό πλοίο. Εντάξει, νομίζω ότι το τερμάτισαν.
0: Ναι. Τώρα βέβαια είναι ένας μήνας Οκτώβρης, έτσι, πολύ θερμός μήνας για τα ελληνοτουρκικά, για όλα αυτά που συμβαίνουν μεταξύ των δύο χωρών.
14: Έτσι είναι. Είχαμε και εκτενές ρεπορτάζ στο Σαββατιάτικο Φύλλο των Παραπολιτικών. Τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η ναύτεξη για τη συνέχιση των ερευνών για το λεγόμενο καλώδιο. Οι έρευνες θα συνεχιστούν εντός του Οκτωβρίου. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι και αν θα τους συγκρατήσουν, έτσι, αν θέλει, στην οργή η Γάλλη, καθώς η γαλλική εταιρεία έχει μπει στο έργο. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες εξ Ανατολών, πρόκειται τον Οκτώβριο να φέρουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να δούμε τι θα περιλαμβάνει αυτό, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι αν βάλουν σε νόμο, στα χαρτιά, το γκριζάρισμα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, του Καστελόριζου για παράδειγμα που λέγαμε νωρίτερα, δεν θα είναι απλή υπόθεση και θα χρήζει και ελληνικής απάντησης. Διότι και το κάζος Μπέλη θεσμοθετήθηκε. Υπάρχει νόμος πέρασε από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Αν γίνει νόμος του κράτους του στο γκριζάρισμα των νησιών του Αιγαίου, όπως καταλαβαίνεις, θα κλιμακωθεί πολύ η κατάσταση. Και κλείνοντας, να σου πω και μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Πέντε μέρες πριν, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορούσε τον ελληνικό στρατό για σφαγές και τακτικές καμένης γης στη Μικρά Ασία. Σήμερα, το Υπουργείο Εξωτερικών, πριν από λίγο με ανακοίνωσή του, και ο Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο ΕΞ, απάντησαν ξεκάθαρα ότι οι Τούρκοι διέπραξαν γενοκτονία κατά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σήμερα η Ελλάδα άλλωστε τιμά τη μνήμη, την εθνική μνήμη των ανθρώπων αυτών, και ξεκαθαρίζουν ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. 13ος μισθός, 14η σύνταξη, τετραήμερη εργασία, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά μεταξύ των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε εδώ στα παραπολιτικά στην ερώτηση του Ανδρέα Παπαδόπουλου για λογαριασμό των παραπολιτικών και της εφημερίδας Απογευματινή. Είπε ότι δεν σερβίρει ψέματα, δεν έχει σκοπό να απογοητεύσει τους πολίτες. Πριν πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ερώτηση του καλού μου συναδέλφου και την απάντηση του Προέδρου.
15: Κάποιοι δημοσιολόγοντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
16: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και το μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να με εμπιστευθούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω.
0: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα Παπαδόπουλε.
17: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Έρημο. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πολλές ειδήσεις έβγαλε αυτή η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως πολύ ψηλά είναι όλα όσα λέει στο πρόγραμμά του για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, τετραήμερη εργασία, πολλές παροχές και φυσικά η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
17: Σωστά. Ήταν σε δύο επίπεδα, θα σου έλεγα, οι ειδήσεις. Στο ένα είναι στο κομμάτι το οικονομικό, που ήταν έτσι περισσότερο αναπτυγμένα σε σχέση με τα όσα είχε πει και πέρσι, που είχε έτσι αφετηριακά παρουσιάσει ο κ. Ανδρουλάκης στο κυβερνητικό του πρόγραμμα. Θα σου έλεγα ότι είχαν ενδιαφέρον και οι απαντήσεις ως προς το πολιτικό σκέλος. Εκεί όπου επέμεινε Έρη σε απόλυτο βαθμό ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και ότι δεν είναι θέμα αν θα είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος. Ξέρεις, τα σενάρια αυτά, μήπως το ΠΑΣΟΚ θα μπαίνει σε κυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία χωρίς τον σημερινό πρωθυπουργό. Τα απέρριψε κατηγορηματικά, γιατί είπε δεν τον νοιάζει να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, το λέω εγώ σημαντικά, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να φύγει συνολικά η Νέα Δημοκρατία και η συντηρητική παράταξη, γι' αυτό και δεν μπήκε και σε καμία συζήτηση για αν υπάρχει κάποια σχέση, η επανάληψη του 2012 με τον κύριο Σαμαρά, είπε ότι αυτά είναι ενδο νεοδημοκρατικά ζητήματα, ας τα λύσουν μόνοι τους. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, επέμεινε ότι η στρατηγική επιλογή είναι η πρώτη θέση, δηλαδή δεν επικαλέστηκε τις δημοσκοπήσεις για να αλλάξει στρατηγική το ΠΑΣΟΚ. Επέμεινε ότι στόχος του είναι η πρώτη θέση. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν αρκετά επιθετικός προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Σημαντικά θα σου έλεγα, με άλλες φορές δεν ήταν τόσο επιθετικός απέναντι στην Ελλάς και δεν έχει περάσει απαρατήρητο ότι το Σάββατο η Ελλάς μετά την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη δεν έβγαλε ανακοίνωση για να κριτικάρει τα μέτρα. Δεν λέω πως υπάρχει κάποια προσέγγιση.
0: Πάντως μέχρι στιγμής, Ανδρέα, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι το μόνο κόμμα που έχει πει επαναφορά 13ου-14ου, σωστά?
17: Ναι, 13η σύνταξη, 13ου μισθού, ειδικά το 13ο μισθό σταδιακά. 13η σύνταξη είναι επέκταση του ποσού που δίνει η Νέα Δημοκρατία τώρα η κυβέρνηση, αλλά έχει ανοίξει για τα καλά αυτή την ατζέντα, εναρμονίζεται και με τα συνδικάτα που το ζητούν μετεπιτάσιο στο ΠΑΣΟΚ και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η αποκατάσταση της δικαιοσύνης, να μην υπάρχουν αφενός εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, 14 στον ιδιωτικό, 12 στο δημόσιο τομέα, αλλά και οι συνταξιούχοι ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης των εισοδημάτων τους.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
18: Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος, όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Θεσπίζουμε την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας το μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού. Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια.
0: Τώρα για το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα, σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί σε σχέση με την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, πριν από λίγα λεπτά με ενημερώνει η αρχισυντάκτρια του Δελτίου, η Κατέρινα Πλατή, ότι ο Παύλος Μαρινάκης είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι εξέφρασε μια προσωπική του θέση, δεν είναι κυβερνητική θέση, δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό και δεν, σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσης που ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας. Εμείς πάντως σε κάθε περίπτωση από την αρχή τονίσαμε ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη, προσωπική του γνώμη σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Να αλλάξουμε θέμα. Εκτός φυλακής αναμένεται να βρεθεί αύριο ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος φαίνεται να έχει ήδη εξετάσει για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Η Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
19: Καλό μεσημέρι. Λόγω λήξης λοιπόν της ποινής του, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος να θυμίσουμε έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Αυγής, πρόκειται να αποφυλακιστεί αύριο από τις φυλακές του Δομοκού στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Να σου πω ότι ουσιαστικά θα αποφυλακιστεί χωρίς κανέναν όρο, καθώς πλέον έχει εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί.
0: 13 χρόνια Βάσο μου.
19: Εκτελώντας και μεροκάμωτα στη φυλακή, ναι. Έχει εκτίσει λιγότερα από 13 χρόνια, ναι. Αλλά λόγω του γεγονότος ότι είχε και εργασία, γι' αυτό το λόγο βγαίνει με λήξη της ποινής του. Να σου πω ότι, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να δώσει συνέντευξη τύπου το επόμενο διάστημα, καθώς επιθυμεί να γυρίσει στην πολιτική ζωή. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει αυτό.
0: Ναι, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις επόμενες του κινήσεις.
19: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο, και εμείς να ακούσουμε τις πληροφορίες που έδωσε νωρίτερα εδώ στα παραπολιτικά στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη η Ιωάννα Μάνδρου, καθώς και τι δήλωσε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα εδώ στο σταθμό μας.
20: Οι αποφάσεις που βγήκαν το 2023 και έκλεισαν την πόρτα των εκλογών για τον Ηλία Κασιδιάρη, θυμόμαστε τότε ότι είχε κάνει δύο απόπειρες, μία με ένα κόμμα που το έλεγε Έλληνες και μία μετά με έναν άλλο σχηματισμό που δεν φαινόταν μπροστά ακριβώς ο ίδιος, ισχύουν και σήμερα. Γιατί τότε ο Άριος Πάγος, βασιζόμενος σε ένα νόμο που ψηφίστηκε την ίδια χρονιά, έκρινε, για να το πω απλά, ότι δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, όχι τότε επειδή ήταν μόνο καταδικασμένος και έγκλειστος, αλλά διότι ως διευθυντικός τέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής είχε δραστηριότητα η οποία δεν διευκόλυνε την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, και αυτές οι αποφάσεις έχουν πάρα πολλά στοιχεία για ρατσιστικό λόγο, για ρατσιστική βία, δηλαδή τον απαγόρευσαν για τη δράση του στη Χρυσή Αυγή εναντίον της δημοκρατίας. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Στον Άριο Πάγο λένε ότι αυτές οι αποφάσεις απαγορεύουν στο Κασιδιάρη και σήμερα να κάνει κόμμα. Όπως του απαγορεύουν να είναι και πίσω από ένα κόμμα, να είναι δηλαδή υποκρυπτόμενος αρχηγός, αρκεί αυτό να γίνει αντιληπτό όταν γίνει ο έλεγχος από τον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Μπορεί όμως να κατέβει στις εκλογές. Στον Άριο Πάγο φοβούνται ότι μπορεί. Διότι μπορεί να κάνει μια μεθόδευση, ανάλογη σαν αυτή που έκανε με τους Σπαρτιάτες.
21: Ο Κασιδιάρης μπορεί να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος υποψήφιος.
22: Μόνος.
21: Ναι, δηλαδή σε όποια εκλογική περιφέρεια και να κατέβει ως ανεξάρτητος, προκειμένου να εκλεγεί βουλευτής, θα πρέπει να έχει το 3% των εκείνων ψηφοδελτίων
22: πανελλαδικά.
21: Πανελλαδικά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα.
1: Ναι.
21: Μπορεί να κατέβει με συνδυασμό ο Κασιδιάρης. Εδώ είναι το άρθρο 32 του Προεδρικού Διατάγματος 26 του 2012, δηλαδή, ας το πούμε έτσι απλά, της εκλογικής νομοθεσίας, το οποίο προβλέπει ότι αν κάποιος έχει καταδικαστεί για ορισμένα ποινικά δικήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, τότε αυτός δεν μπορεί να κατέβει με συνδυασμό ως ηγεσία ή υποκριτώμενη ηγεσία και αποκλείεται η κάθοδος αυτού του συνδυασμού στις εκλογές. Εάν δηλαδή ο Κασιδιάρης είτε εμφανώς είτε αφανώς είναι στην ηγεσία ενός συνδυασμού, δεν μπορεί ο συνδυασμός αυτός να κατέβει στις εκλογές. Το σημαντικό είναι τι θα πει το Α1 πολιτικό σύστημα.
0: Και πριν περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις, να σας πω ότι ο κόσμος σειραίει κατά χιλιάδες εκεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Καλλιτέχνες, πολιτικοί, άνθρωποι επώνυμοι, συνάδελφοί του, μουσικοί, άνθρωποι από όλη την καλλιτεχνική, από το όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα της χώρας και φυσικά πλήθος κόσμου. Χιλιάδες κόσμος, ο οποίος αυτή την ώρα βρίσκεται εκεί, προσπαθεί να φτάσει στην Αγία Τριάδα εκεί στην Νίκαια. Έχει και πάρα πολύ κίνηση στους γύρω δρόμους γύρω από την εκκλησία. Κόσμος, ο οποίος αυτή την ώρα βρίσκεται εκεί, προσπαθεί να φτάσει στην Αγία Τριάδα εκεί στην Νίκαια. Έχει και πάρα πολύ κίνηση στους γύρω δρόμους γύρω από την

0: κυνηγικές μεταφορές μέσω των στενών του ορμούς αυξάνουν το φόβο για προβλήματα στην προσφορά πετρελαίου. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο βρίσκεται και αυτό πάνω από τα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και αυτό είναι με ιδιαίτερα ενισχυτικό για την Ευρώπη, γιατί το φυσικό αέριο επηρεάζει άμεσα το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής και συνολικά το ενεργειακό κόστος. Και το πρόβλημα βέβαια δεν σταματά στις διεθνείς αγορές, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου περνούν στα καύσιμα, στις μεταφορές και στο κόστος παραγωγής, ενώ το φυσικό αέριο πιέζει το ηλεκτρικό ρεύμα και τις επιχειρήσεις. Και όλα αυτά σε μια στιγμή έρη που η ακρίβεια παραμένει ήδη ψηλά, καθώς όλες αυτές οι εκρήξεις στις τιμές της ενέργειας θα τις δούμε, όπως είπαμε, στο ρεύμα, στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στις μεταφορές, στην εστίαση και τελικά σε κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό.
1: Μάλιστα, την ίδια ώρα έχουμε ένα σαφάρι της ΑΔΕ στα αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb. Θα γίνει αυτό που λέμε ματσάρισμα τώρα, στο τι δήλωσαν οι ιδιοκτήτες διαχειριστές με τα όσα έχουν καταγραφεί στις πλατφόρμες.
0: Έτσι ακριβώς συνέβη. Σαρωτικές διασταυρώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχώνιες μισθώσεις το 2025 και δεν δηλώθηκαν στην εφορία ετοιμάζει η ΑΔΕ, επιστρατεύοντας όλα τα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου που έχει πλέον στη διάθεσή της. Οι διασταυρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους και έχουν ως βασικό στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων που απέκτησαν τα πραγματικά ποσά από τη δραστηριότητά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχώνιας μίσθωσης, με τα δηλωθέντα έσοδα να έρχονται σε 974 εκατομμύρια από 889 εκατομμύρια ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10%. Τα εισοδήματα αυτά αποτυπώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος και τώρα περνούν από το κόσκινο των ελεγκτών. Στις διασταυρώσεις θα τρέξει η ΑΔΕ, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία στις πλατφόρμες Airbnb και Booking, τα οποία θα αντιπαραταθούν με τις δηλώσεις βραχυχώνιας μίσθωσης που υποβάλλονται στην ΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις. Ναι. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι έχει μπει και για φέτος, για τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς των βραχυχώνιων μισθώσεων, η κυβέρνηση έχει παγώσει την έκδοση νέων αδειών Airbnb στα 3 δημοτικά διαμέρισματα της Αθήνας και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και για το έτος 2027 για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
1: Τώρα βεβαίως είχαμε και μια συνέντευξη του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος μίλησε και για τα capital control, αλλά και για την ακρίβεια, για το ΦΠΑ, για τα επιτόκια.
0: Ο Γιάννης Στουρνάρας έκανε μια αναδρομή στις μεγάλες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία από το 2015 και μετά. Μιλώντας στο μανιφέστο, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος χαρακτηρίζει τις ημέρες από το δημοσίσμα του 2015 μέχρι τη συμφωνία του Ιουλίου ως την πιο δύσκολη περίοδο της διαδρομής του. Οι τράπεζες, λέει, είχαν κλείσει, είχαν υπευληθεί capital controls, οι πολίτες σχημάτιζαν ουρές στα ATM και, όπως λέει χαρακτηριστικά, υπήρχε μεγάλο ακόμη και φόβος για αιματοχυσία. Ο Γιάννης Στουρνάρας υποστηρίζει ότι η παραταγμένη διαπραγμάτευση είχε στερήσει από την οικονομία χρόνο και ρευστότητα και είχε διαλύσει την εμπιστοσύνη, ενώ μια αποτυχία συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε ρήξη με την Ευρώπη. 11 χρόνια βέβαια μετά, το τραπεζικό τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Σωστά.
0: Σήμερα έχουμε άλλα προβλήματα,
1: σωστά,
0: έχουμε τα επιτόκια. Ένα σημείο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα είναι για την καθημερινότητα των πολιτών που αφορά τα επιτόκια. Ο διοικητής τραπέζης αναφέρεται στη μεγάλη απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στα επιτόκια των καταθέσεων και στα επιτόκια των δανείων. Με απλά λόγια, όπως είπε, ο καταθέτης βλέπει τα χρήματά του στην τράπεζα να αποδίδουν ελάχιστα, την ώρα που ο δανειολήπτης εξακολουθεί να πληρώνει ακριβά για να δανειστεί. Και αυτή η διαφορά δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση για τα τραπεζικά μεγέθη. Ναι, είναι χρήματα που φεύγουν κάθε μήνα από την τσέπη των οικογενειών και των επιχειρήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Σε ευχαριστούμε. Ολοκλήρωσες, μήπως θέλεις κάτι να προσθέσεις?
0: Όχι, κλείνοντας να πούμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει παρεμβατικό ρόλο στα επιτόκια, διότι ο ρόλος της είναι καθαρά υποπτικός. Αυτό είπε ο Γιάννης Στουρνάρας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, πλήθος κόσμου, από τον πολιτικό κόσμο Χάρης Δούκας, από τον επιχειρηματικό κόσμο η κυρία Μαριάννα Λάτσι πριν από λίγα λεπτά έφτασε και αυτή, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Τάκης Ζαχαράτος, τραγουδιστές, ο Γιάννης Βαρδής, η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Βέρτης, ο Ηλίας Βρετός, ο Γιώργος Σαμπάνης, Όλοι οι καλλιτέχνες βρίσκονται εκεί για να αποτίσουν φοροτιμή στον

0: αγαπημένο τραγουδιστή, το Γιώργο Μαζονάκη. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας για ένα άλλο θέμα που συνέβη στην Αίγινα. Για μια ακόμη φορά, μια γυναίκα εκεί στην παραλία της Αίγινας έχασε τη ζωή της. Καταγγέλουν εκεί οι αυτόπτες μάρτυρες ότι υπήρξε μια ολιγορία στο ασθενοφόρο, στο να φτάσει η εγκαίρος στο ασθενοφόρο. Βασίλη, είναι έτσι?
1: Δεν είναι έτσι, Έρη. Να πούμε ότι από το κέντρο υγείας μέχρι την νότια Αίγινα, που είναι η παραλία της Κλίμα, η απόσταση είναι μεγάλη. Αμέσως κλείθηκε το ασθενοφόρο, η οδηγός και η γιατρός φύγανε. Η γυναίκα μόλις βγήκε από τη θάλασσα, 65χρονη Ισραηλινής υπηκότητας και ελληνικής καταγωγής, μόλις βγήκε από τη θάλασσα κατέρευσε. Έγιναν αμέσως προσπάθειες από γιατρούς που υπήρχαν εκεί, καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, μέχρι και απεινιδωτής βρέθηκε και κάνανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Το ασθενοφόρο έφτασε διανύοντας μια πολύ μεγάλη απόσταση, για νησί πολύ μεγάλη απόσταση. Γύρισε στις 2 η ώρα στο κέντρο υγείας και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δεν υπάρχουν, μας είπε ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροηλός, ότι δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία από την οικογένεια και τους οικείους της θανούσης, η οποία είχε καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά αυτά είναι ανώνυμες καταγγελίες λουωμένων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τώρα, πλήθος κόσμου κατέκλυσε τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης στη μεγάλη αυτή επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με την οποία γιόρτασε τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές οι στιγμές. Υπήρχαν πολλοί τραγουδιστές που πλαισίωναν τον Αντώνη Ρέμου. Ερμήνευσε πολύ όμορφα κομμάτια μιας υπέροχης μουσικής διαδρομής και φυσικά ήταν αξέχαστο το σημείο που αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζονάκη και όλος ο κόσμος τραγουδούσε μαζί. Μια συναυλία με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη στιγμή αυτή που η βραδιά αφιερώνεται εκείνη τη στιγμή στον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας, να στείλουμε όλοι μαζί υψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας. Ένα τραγούδι του, και ειδικά θέλω να. Πού είναι ο Θανάσης? Θέλω να δώσετε ένα χειδιάτο χειροκρότημα για τον Θανάση τον Βασιλιά, γιατί αυτός ήταν το μπουζούκι που ήταν μια πάρτι κοντά του. Έλα εδώ, Θανάση. Έλα εδώ, Θανάση. Έφυγες νωρίς.

0: Και με αυτόν τον αποχαιρετισμό, το Αντώνη Ρέμου στο Γιώργο Μασονάκη και όλον αυτόν τον κόσμο βρίσκεται εκεί στην Νίκαια για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Θα περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις, θα αλλάξω κλίμα. Θα πάω στον Αλέξανδρο Σόμογλου και θα ρωτήσω. Θα το πάρει ο Παναθηναϊκός φέτος?
1: Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου της φετινής χρονιά. Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, ναι, μετά από τη χθεσινή αγωνιστική και το ευρύ 3-0 επί του Πανετολικού, το νέο στραβοπάτημα της ΑΕΚ, την ήττα του Ολυμπιακού. Κοίταξε.
0: Αυτό έχει να συμβεί 978
1: μέρες. Είναι πάρα πολλές μέρες.
0: Ήταν πάντα, λέει, πάλι μετά από νίκη με τον Πανετολικό.
1: Σωστά, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια. Θα κάνουμε υπομονή με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε υπομονή και ο κόσμος του πρέπει να κάνει υπομονή.
0: Πόσα χρόνια.
1: Πρέπει να δούμε, όχι, λίγους μήνες, για να μπορώ να σου απαντήσω στο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε τα αντισώματά του μετά από τα δύσκολα αποτελέσματα. Ακόμα δεν έχουν έρθει. Ο Παναθηναϊκός είναι αήττητος από την αρχή της χρονιάς και στα προκριματικά και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Το τεστ χαρακτήρα θα το κάνει ο Παναθηναϊκός στην πρώτη του ήττα. Στις πρώτες του ήττες, γιατί θα έρθουν μέσα στη χρονιά. Σαν ρόστερ πάντως είναι μακράν το καλύτερο ρόστερ που είχε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια και είναι σίγουρα ένα ρόστερ επίδοξου πρωταθλητή. Μέχρι εκεί. Άλλοι έχουν τα προβλήματα αυτή τη στιγμή να τα λύσουν. Κυρίως ο Ολυμπιακός, ο οποίος την Τετάρτη μάλιστα έχει το παιχνίδι με την Αγγελόνια, πρεμιέρα στη League Phase του Europa. Για να κλείσω λίγο κι εγώ με Μαζονάκη πάντως, να σου πω ότι για να δεις τώρα πώς αγγίζουν κάποιοι άνθρωποι τις ψυχές μας, οι περισσότεροι τίτλοι χθες για τον Παναθηναϊκό σε όλα τα αθλητικά site ήταν εμπνευσμένοι από τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Σωστά.
1: Γιατί υπάρχουν πράγματα και πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα καλό μεσημέρι. Ακολουθεί Ελληνοφρένεια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.

0: πλανήτα. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
1: Εσύ ακέντερα la musica e qui ti aspetterò il più grande giorno ti regalerò.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.

0: είναι σέμπρε.
1: Σκασμός!
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Το σκασμός υπονοείται και λέγεται από τη δήλωση την κλασική πια του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα την ακούμε κατά καιρούς, γιατί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η καλύτερη κυβέρνηση και ότι δεν χρειάζεται κανένα ψήγμα κριτικής, ούτε καν σκέψη. Τίποτα απολύτως. Και πρέπει να βλέπουμε όλα τα καλά, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση, είναι η καλύτερη χώρα έτσι κι αλλιώς. Και αφού είναι η καλύτερη χώρα, έρχονται και τουρίστες πολλοί να μας παρακολουθήσουν και κάνουμε και συνέδρια τουριστικά, ιατρικά, ιατρικού τουρισμού. Σε αυτά τα συνέδρια λοιπόν παραβρίσκονται υπουργοί. Παραβρέθηκε σε ένα συνέδριο που είχε γίνει λίγο παλιότερα και η γιατρός του Κολυνακίου, εκεί που θανατώσανε τον Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη γιατρός λοιπόν, το βίντεο της οποίας κάνει καριέρα στο διαδίκτυο, μιλούσε για το περίφημο μηχάνημα.
3: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.
2: Έχει και βάθος όλο αυτό, γιατί αφορά και τον ψυχισμό μας, καθαρίζει τα πάντα. Εδώ ακούμε την γιατρό και ξέροντας βεβαίως και τι έχει ακριβώς συμβεί, ακούγονται όλα αυτά με ένα διαφορετικό πρίσμα. Ακούμε τη γιατρό, ήταν σε ένα συνέδριο και κάναν παρεμβάσεις με Skype, δηλαδή από οθόνη, να το πούμε έτσι. Εδώ είναι η γιατρός, η κυρία Ιωάννα Γάκα, που την έχουμε γνωρίσει πια και ξέρουμε πάρα πολλά για αυτήν. Μας μιλάει για το σύγχρονο μηχάνημα. Κάποια στιγμή ήταν και άλλοι υπουργοί και βγαίνει και ο υπουργός υγείας τότε, ο κύριος Πλεύρης.
4: Και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
2: Αυτό εννοεί ο Πλεύρης, αυτό ακριβώς που κάνανε στο Μαζονάκι, την πλασμαφαίρεση, δεν ήξερα να το πει έτσι, okay. Το λέει αιμοκάθαρση σε μεγάλα ξενοδοχεία, να φύγουν δηλαδή από τα διαμερίσματα του Κολυνακίου, τα τριάρια και τα τεσσάρια, γιατί εκεί γίνονται αυτές οι πολύ σοβαρές επεμβάσεις, και να πάνε στα ξενοδοχεία, επειδή έχουν απέραντο χώρο. Όπως έλεγε τότε ο Υπουργός Υγείας, γιατί τα ακούμε όλα αυτά, για να δείξουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι είναι κάτι ευρύτερο, εντελώς ανεξέλεγκτο ή ελεγχόμενο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Όλο αυτό το θέμα που αφορά ένα τζίρο τεράστιο, αφορά πάρα πολλούς γιατρούς, σε εισαγωγικά, πολιτικούς, χωρίς εισαγωγικά, μεταπράτες, με εντός ή εκτός εισαγωγικών. Να κλείσουμε αυτό το θέμα με την γιατρό.
3: Αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά. Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτό τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό και συναισθηματικό, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, και το νευρικό σύστημα και το ορμονικό σύστημα και τα συναισθήματα είναι βιοχημεία.
2: Τα ακούει κάποιος αυτά και μπορεί να τα πιστεύει και να θεωρεί ότι φεύγοντας το αίμα, φιλτραριζόμενο κάπου δίπλα σε ένα μηχάνημα το οποίο όταν ερχόταν έλκος το βγάζανε στη βεράντα, μετά το ξαναβάζανε μέσα, Ελλάδα, κανονικά, Κολωνάκι, ακριβά όλα αυτά, χιλιάδες ευρώ στοιχίζουν, μόνο η επίσκεψη είναι εκατοντάδες ευρώ, να πεις το καλημέρα, γεια σας ήρθα. Ακούγοντας το όλα αυτά θα πει κάποιος ότι περιτριγυριζόμαστε από τσαρλατάνους. Τσαρλατάνους, και θα έχει δίκιο.
5: Τώρα τα κάνω διάδρομο στο σπίτι, το φοράω, γιατί τι έχω παρατηρήσει. Όταν αθλείσαι χωρίς το γυλαίκο, κάνεις την άσκηση που κάνεις, κουράζεις μετά. Είσαι λεπιασμένος. Όταν αθλείσαι, δεν θα το κάνω αυτό το γραβάτα, ε. Φανταστείτε. Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είναι και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχεις πιαστεί καθόλου. Αν το βάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες, παιδιά, αρχίζει και πετά. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Sembene che una grande incognita il futuro, ma insieme a te non mi spaventerà perché. Παιδιά, αρχίζει και πετά. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro. Litigare, far l'amore, poi che male c'è. Το φορά μία μέρα, δύο μέρα. Να αρχίσει, αισθάνεσαι διαφορετικά και λε πορεία, αισθάνομαι. Αλλά μετά από μια εβδομάδα, λε μετά και μετά διαφορά. Μεγάλο πράγμα! Μεγάλο πράγμα σας λέω!
0: Τι μεγάλο! Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη!
5: Θυμηθείτε τι σας λέω! Θα λέτε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Είναι φανταστικό!
2: Παραμένουμε στην ενότητα τσαρλατάνη με θέματα υγείας όπως ακούμε. Εδώ ο υπουργός μας, υπουργός υγείας πια, προήχθει όμως από τα θέματα υγείας, τα νανογυλαίκα και τα υπόλοιπα. Έχει γίνει υπουργός υγείας για να φροντίζει για την υγεία των πολιτών. Είχε προϋπηρεσία, γι' αυτό τον έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί με αυτό το νανογυλαίκο που το φοράς πάνω από τα ρούχα, πάνω από τη γραβάτα και κυκλοφορείς μες στο σπίτι, δεν κάνεις κάτι. Ό,τι και να φοράτε στο σπίτι, ρίξτε και ένα γυλαίκο από πάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Δεν το πουλάει ο ίδιος, μάλλον, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ήταν πολύ ωφέλιμο. Αυτό ήταν το γυλαίκο. Είμαστε στην κατηγορία τσαρλατάνη. Δεν ήταν μόνο το γυλαίκο όμως.
5: Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση.
6: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
5: Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο, σας περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης.
6: Γι' αυτό λέω τελοπών, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει, παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει το προϊόν αυτό. Πρωτόγνωρο παγκόσμια, επαλαμβάνω, προϊόν.

0: πέρα από το ορθοπαιδικό στοιχείο, έχει και αυτό το υλικό δανοπιώνει για το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Σε ανακουφίζει από τον πόνο.
1: Τελοπών.
2: Τελοπών και τέλος ο πόνος στη μέση. Εδώ ο άλλος συνάδελφος τότε, στο ίδιο κόμμα ήτανε. Δεν είναι τυχαίο το συγκεκριμένο κόμμα ποιους έχει βγάλει. Τι στελέχη, τι ποιότητα στελέχη ήτανε μέσα εκεί και όλα αυτά τα στελέχη βεβαίως τα ενέκρινε και ο λαός. Από κάτω που ψήφιζε Άδων Γεωργιάδη, Βελόπουλο και τους λοιπούς συγγενείς. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τον Άνω Γυλαίκο, το φοράς έτσι είναι γυλαίκο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Φοράς και μια ζώνη κάτω από τον Άνω Γυλαίκο, όλα μαζί και έχεις διπλή χαρά και προσφορά και γιατριά, αλλά έχει μείνει ξεσκέπαστο το κεφάλι.
0: Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσο έχετε ημικρανίες, οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλετε την μπαντάνα για το κεφάλι.
1: Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλίμακτήριο κτλ. Ούτε πόνο κεφάλου θα έχετε, ούτε ημικρανίες,

0: Το φόρεσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ δεν σας λέω, πάρτε το γιατί το έχει το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε μου με νοιάζει. Δεν το έχει κανένας. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά. Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε. Σας λέω το κάναμε σε εμάς πρώτα. Αγοράστε πάνω από ένα. Σήμερα αγοράστε. Μην τα αφήσετε για αύριο.
1: Τι ωραία να πουλάγε ακόμη να παίρναμε και μπαντάνα και ένα νογιλέκο και ζώνη. Μόνο παντελόνι δεν είχαν βγάλει. Όλο αυτό μαζί τα φορούσαν οι ίδιοι. Και όπως πολύ ωραία τα έλεγε τότε ο υπουργός μας, δεν μας νοιάζει τι λένε οι φορείς. Μας νοιάζει ότι το έχουμε δοκιμάσει εμείς, ο ίδιος και ο Λεωνίδας. Και αυτό φτάνει. Ήταν αρκετό. Φαντάζομαι κάποιοι θα αγόραζαν, πολύ μάλλον, επειδή ακούγαν τον Άδων Γεωργιάδη τότε να τους λέει ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Όλο και η μπαντάνα και το γυλαίκο και η ζώνη. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε από τους πόνους στη μέση, ο Βελόπουλος, αν δεν θέλατε να παίρνατε την μπαντάνα, είχε το απαλλητικόν, το οποίο δεν ταιριάζει βέβαια με κεφάλι, αλλά γιατρεύε τους πονοκεφάλους. Προφανώς είχαν τελειώσει τα άλλα ονόματα, το κεφαλοπονικόν, το κεφαλικόν σκέτο, το δεν ξέρω εγώ, μυαλικόν, εγκεφαλικό νομίζω είχε. Ναι, όχι το συμβάν, το ιατρικό, το φάρμακο, το αντίδοτο, το σκεύασμα. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε με αυτούς τους τρόπους, πολύ επιστημονικούς, πολύ σοβαρούς, που σέβονται τα θέματα υγείας και τον άνθρωπο, την έννοια του ανθρώπου, πάμε γιατί έρχεται επανάσταση.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
3: Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rossa, bandiera rossa.
2: Έναν μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών.
3: Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rossa, triomfera.
2: Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.
1: Αυτά τα υπερκέρδη να μην ηρεμήσουν λίγο. Πάνω που λέγαμε τα είχαμε ξεχάσει, έρχεται ο Ανδρουλάκης με τη χθεσινή συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη και την ομιλία και λέει θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Να θυμίσουμε ότι έχουν ταλαιπωρηθεί όσο κανένας άλλος τα υπερκέρδη σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάποιος βγάζει κέρδος και μετά κάτι γίνει και είναι πολύ προκομμένος και βγάλει υπερκέρδος, την έχει πατήσει σε αυτή τη χώρα. Ας φύγει να πάει σε άλλη χώρα που σέβονται και υπολείπτονται τα υπερκέρδη. Εδώ, μόλις δούμε και ξεπεραστεί ο πύχης των κερδών, γίνουν υπερκέρδη, αμέσως να πέσουν επάνω όλοι, να τα φορολογήσουν. Τα είπε ο Ανδρουλάκης αυτά, ο οποίος μας θύμισε λίγο Τσίπρα.
4: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
5: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
4: Στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
6: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα, θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
1: Νάτος και ο άλλος, δεν είναι μόνο η Λέσβος και η Μυτιλίνη και τα άλλα νησιά, είναι και τα υπερκέρδη. Δηλαδή, είτε βγει ο Τσίπρας πρώτος, είτε βγει ο Ανδρουλάκης πρώτος, θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Δεν θα μείνει τίποτα. Όλοι θέλουμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, να τα δούμε κάτω να λιώνουν, να γίνουν και αυτά φτωχά σαν όλους εμάς και να μοιραστούμε, να φάμε τα λεφτά τους. Αυτό θα γίνει αν βγάλουμε τον Τσίπρα, αν βγάλουμε τον Ανδρουλάκη. Λάθος. Έχει γίνει γιατί έχουμε βγάλει και το Μητσοτάκη.
7: Έχω ήδη δώσει εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αρχίσει να αναλύει τα στοιχεία όλων των εταιριών ενέργειας και με βάση το πόρισμα της ΡΑΕ θα κινηθεί η κυβέρνηση. Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.

0: Δεν θα διστάσω λοιπόν ούτε εγώ ούτε το Οικονομικό Επιτελείο να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφορά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη.
1: Είναι τώρα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με τα ματζούνια πριν, είναι το υπερκερδοπών κατά το τελοπών, το οποίο θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ακούμε εδώ, το έχει κάνει ο Μητσοτάκης, να πει κάποιος στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα ότι το έχει κάνει ο Μητσοτάκης και θυμόμαστε όλοι πως είχαν ταλαιπωρηθεί τα υπερκέρδη και από τότε δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη, δεν υπάρχουν ολιγοπόλια που λέει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Έχουν πέσει, έχουν χάσει λεφτά, τα έχουμε πάρει όλοι εμείς. Επειδή ακριβώς έχουμε μια κυβέρνηση που φορολογεί την τρέχουσα εννοώ, όχι τις επόμενες, τα υπερκέρδη, τα οποία υπερκέρδη ακούν όλους αυτούς να λένε για αυτούς και γελάνε όπως κάνουν πάντα και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια τα ψωμιά του Μητσοτάκη, όπως όλοι ξέρουμε, είναι λίγα.
2: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
3: Μην με ξεχάσετε. Κι εγώ σε ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
2: Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα.
3: Θα κλάψετε άρα για να χαθώ στη συννεφιά και στο καπνό.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το Πασόκ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας.
1: Μια χαρά τα λέει εδώ, είναι κάτι ρεαλιστικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Λίγο τις δημοσκοπήσεις, λίγο την κοινωνία έξω. Αν ρωτήσεις 10 φίλους, όλοι λένε Ανδρουλάκης. Πασόκ, έρχεται το Πασόκ. Πώς τον Ανδρέας Παπανδρέου το 81, όχι τόσο πολύ. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Ανδρουλάκης μας είπε χθες ότι δεν θέλει να είναι δεύτερος, και αυτό συζητιέται. Θέλει να είναι πρώτος. Οπότε αναμένονται σοβαρά γεγονότα και εξελίξεις. Μια ωραία τελεία θα βάλουμε σε αυτά, διότι περνάμε σε εντελώς, εντελώς όμως διαφορετικό κλίμα.

0: Καστοριά, δούλευα στα Γουναράδικα. 20 χρονών, δεν είχα κλείσει τα 20. Το πρωί στις 8:30 ήρθε μια ομάδα χωροφυλάκων με επικεφαλή σε έναν αξιωματικό, με τα αυτόματα μπήκαν μέσα στο εργαστήρι στο οποίο δούλευα και έγινε η σύλληψη. Μου λέει ο παλιός ο σύντροφος, λέει νεολαία, πρόσεχε, αυτή είναι αποφασισμένη για όλα, ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορεί να μας ήταν στο ύπαιθρο. Και πήραμε απόφαση ότι μπορεί να ήταν και το τέλος μας. Μας πήγαν στο Βόλο, στο λιμάνι του Βόλου. Μείναμε εκεί 24 ώρα και μετά μας φορτώσαν σε ένα αρματαγωγό και πήγαμε στη Γιάρο. Φτάνοντας στη Γιάρο το αρματαγωγό, παλιοί αγωνιστές που ήταν μαζί σε φυλακές και σε εξορίες ξανασυναντήθηκαν, άνοιξε η μπουκατπόρτα και οι παλιοί μόλις είδαν το χώρο λένε «Γιούρα».
1: Είναι η φωνή βεβαίως του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος περιγράφει την σύλληψή του το πρωινό της 21ης Απριλίου του 1967. 20 χρονών παιδί, δούλευε στην Καστοριά. Εργάτης σε αυτά και τον συνέλαβαν μαζί με έναν παλιότερο και όλοι μαζί πήγανε στον τόπο εξορίας και εξωτικό νησί, βεβαίως είναι τα χρόνια εκείνα, την Γιάρο. Τα περιγράφει με πολύ ωραίο έτσι χαλαρό ύφος, γιατί δεν ήξερε κανείς όταν σε συλλαμβάνουν εκείνη την εποχή που πηγαίνεις, τι γίνεται αν είσαι και μόνος σου σε μια ερημιά και στην επαρχία και με κάτι αστυνομικούς που ήταν, δεν ξέρανε, είχαν την εξουσία όλοι πάνω τους σε ένα στρατοκρατικό καθεστώς έτσι κι αλλιώς, και μάλιστα μια εποχή που άρχιζε μια 7 ετία. Ήταν από τους νεότερους κρατούμενους ο Σπύρος Χαλβατζής, όπως ακούσαμε, σε ηλικία 20 ετών. Θα ακούσουμε πώς περνούσαν οι ώρες στην Γιάρο.
0: Πολύ νωρίς συγκροτήθηκαν ομάδες μελέτης, υπήρχαν μαθαίναμε οικοδομικό σχέδιο, μαθαίναμε λογιστικά, ξένες γλώσσες, αλλά και εγκύκλια μαθήματα, γιατί υπήρχαν και ορισμένοι που έπρεπε να μάθουν γράμματα. Συγκροτήθηκαν τέτοιες ομάδες μας. Αργότερα άρχισαν και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μικρές στην αρχή, πρωτόλιες τα έλεγα, αλλά αργότερα στο Λακί της Λέρου ανεβάσαμε το φιλάργυρο του Μολέρου, τους Πέρσες του Εσχύλου, τη Μαρία του Οκτώβρη, τον καλό στρατιώτη Σβέικ, γιατί υπήρχαν και ηθοποιοί, αλλά υπήρχαν και ερασιτέχνες ηθοποιοί. Και βεβαίως λίγο καιρό αργότερα άρχισαν ιδεολογικά μαθήματα φιλοσοφίας, ιστορίας, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, πολιτικής οικονομίας, στρατηγικής και τακτικής. Ήταν πολύ οργανωμένες πλέον οι δραστηριότητες πολιτικές, πολιτιστικές κλπ.
1: Αυτό ήταν πανεπιστήμιο, δεν ήταν φυλακή, δεν ήταν τόπος φυλάκισης και εξορίας κατά μία έννοια. Επειδή γίνονται πολλοί παραλληλισμοί με κάθε ευκαιρία, κρατούμενοι αυτού του χώρου, φυλακισμένοι αυτού του χώρου, σε βάθος χρόνου, όχι μόνο σήμερα, και κρατούμενοι κομμουνιστές, όπως ήταν εδώ αυτοί που περιγράφει ο Σπύρος Χαλβατζής, προσπαθούσαν σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις φυλακίσεις, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Ακόμη και αν δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα ζούνε. Με θέατρα, ακούσατε εδώ τίτλους θεατρικών που ανέβαζαν οι κρατούμενοι το 1967 και πώς ακριβώς προσπαθούσαν να οχυρώσουν τη συνείδησή τους, να κρατηθούν, να επικοινωνήσουν και να βγούν από όλη αυτή τη δοκιμασία καλύτερα. Είναι ο Σπύρος Χαλβατζής, ακούμε κάποιες διηγήσεις, έφυγε από τη ζωή, το έχετε ακούσει όλοι φαντάζομαι, γιατί κυριαρχεί η κηδεία στα πλάνα παντού του Μαζονάκη, αλλά όμως οι απώλειες υπάρχουν και είναι μια καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε έτσι ορισμένα πράγματα και έναν τρόπο σκέψης και ζωής. Θα ακούσουμε τη διήγηση του Σπύρου Χαλβατζή για τον Μάνο Λοΐζο και το φεστιβάλ του 82 όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Μάνου Λόιζου.
0: Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν ανακοινώσαμε την απώλεια, το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Ένα μήνα πριν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο στη Μόσχα. Οι γιατροί είχαν πει ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αποχαιρετώντας τον, του λέω: «Μάνο, σε περιμένουμε στο φεστιβάλ. Σε περιμένει όλη η ΚΝΕ». Χαμογέλασε και λέει: «Θα δούμε». Τι το απάντησα: «Εμείς σε περιμένουμε». Και βέβαια έστρεψα το κεφάλι γρήγορα, γιατί είχα βουλκώσει. Συγκλονίστηκε ο κόσμος στο Περιστέρι όταν άκουσε ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Καρφίτσαν άρεχνες θα ακουγόταν. Τέτοια ήταν η σιωπή όταν ο κόσμος άκουσε αυτήν την είδηση. Σπουδαία προσωπικότητα, ένας καλλιτέχνης που πρόσφερε πολλά, αλλά ένας καλλιτέχνης ο οποίος όταν μιλούσε για την ΚΝΕ έσταζε μέλη, και με τις παρατηρήσεις του τις σωστές και με την φρεσκάδα του ανθρώπου, του δημιουργού.
1: Το 1982 η ανακοίνωση του θανάτου του Μάνου Λοΐζου έγινε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, από τα μεγάφωνα του φεστιβάλ, και το περιγράφει τόσο χαρακτηριστικά με την φράση «Καρφίτσα να έριχνες, θα ακουγόταν η πτώση της». Και ένα τελευταίο που βγαίνει ως φιλοσοφία ζωής για τα βασανιστήρια.
0: Κοιτάξτε, τα βασανιστήρια είναι μια λέξη ευρέως φάσματος. Βασανιστήριο είναι να πεθαίνει συγγενής σου και να το μαθαίνεις ύστερα από 2 χρόνια. Βασανιστήριο βέβαια είναι και η φάλαγγα. Βασανιστήριο είναι να σε βάζουν αυγά κάτω από τις μασχάλες. Βασανιστήριο είναι να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με φως στο κελί σου στην απομόνωση, με ένα κίτρινο χρώμα. Και βασανιστήριο είναι να μην έχεις καθόλου φως στην απομόνωση και να χάνεις την αίσθηση του χρόνου.

0: είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
1: Και όπως έγραφε στο φάκελο του Σπύρου Χαλβατζή, διάβασα χθες, εδήλωσε σαφώς ότι εμένει σταθερός εις τας κομμουνιστικές του πεπιθήσεις. Η ημετέρω εντύπωση είναι ότι την χάνει αμετανόητος και επικίνδυνος κομμουνιστής. Γράφανε τότε για τον Σπύρο Χαλβατζή και διάβασα διάφορα αυτές τις μέρες, όπως συμβαίνει πάντα, και εντόπισα ένα copy-paste καταστάσεων και κειμένων. Έγινε πάλι μια προσπάθεια να αποκοπεί το πρόσωπο από το κόμμα του. Να ξεκοπεί η προσωπική πορεία από την ιστορική κομματική πορεία. Ειδικά για μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, είναι σαν να προσπαθείς να ξεζώσεις την καρδιά τους. Και αυτό νομίζω το ξέρουν πάρα πολύ. Όσο μελάνει και να χυθεί, όσα δημοσιεύματα και ντοκουμέντα να γραφτούν, να φανερωθούν, αυτό δεν γίνεται. Η καρδιά δεν μπορεί να ξεκολλήσει, να αποκοπεί από τον άνθρωπο, δεν μπορεί να γίνει αυτή η πλασμαφαίρεση, για να είμαστε και επίκαιροι, από τον κάθε άνθρωπο. Δεν γίνεται να αφαιρέσει από τη ζωή του Σπύρου Χαλβατζή το ΚΚΕ. Σε καμία περίπτωση. Γιατί έγινε και μια τέτοια προσπάθεια, διάβαζα. Όπως δεν γίνεται να το αφαιρέσει ή να το αποκρύψει και από άλλες προσωπικότητες που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο και από αυτόν τον αγώνα. Έκαναν όλοι αυτοί ό,τι έκαναν, έδρασαν όπως έδρασαν επειδή ήταν ΚΚΕ. Όχι επειδή ήταν αριστεροί γενικώς, που καλό είναι να είσαι και αριστερός, δεν το συζητάμε. Όχι επειδή ήταν προοδευτικοί άνθρωποι, και αυτό καλό είναι να δεν υπάρχει συζήτηση. Ή επειδή ήταν θαραλέοι, ή επειδή ήταν ατίθασα πνεύματα. Επειδή ήταν ΚΚΕ, έγινε όλο αυτό. Ας το πούμε καθαρά, ας το χωνέψουμε και ας κάνουμε την κριτική μετά που έχει να κάνει ο καθένας σε κόμματα, φορείς, ανθρώπους. Αν δεν ήταν κομμουνιστές, τίποτα από αυτά που προσάπτονται από όλους ως θετικά δεν θα είχαν υπάρξει. Η συνέπεια, η ανιδιοτέλεια, η μαχητικότητα, το ατόφιο του χαρακτήρα, το θάρρος, η καθαρότητα, ο ηρωισμός, όλα αυτά. Δεν βαρεθήκατε όλοι εσείς, είστε και πολλοί. Σε κάθε θάνατο στελέχους να προσπαθείτε να πείτε τα ίδια και τα ίδια, ότι δηλαδή είναι πολύ καλός ο άνθρωπος που έφυγε, αλλά πολύ κακό το ΚΚΕ, στο οποίο ο άνθρωπος αυτός αφιέρωσε τη ζωή του και τάχθηκε εκεί. Πώς γίνεται αυτό? Ο καλός άνθρωπος να τάσει τον εαυτό του σε κάτι πολύ κακό, όπως το παρουσιάζεται. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, υπάρχει άλλη εξήγηση, κατανοητή και αυτή. Τι να κάνουμε εδώ που έχουμε έρθει? Αυτοί που φεύγουν είχαν καθαρή πολιτική επιλογή και αυτή δεν ξεκολλάει από τη συνολική πορεία τους. Αν ο Χαλβατζής είχε θετικά ως άνθρωπος, την ακεραιότητα, τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, αυτά διαμορφώθηκαν επειδή άνοιξε στο συγκεκριμένο κόμμα. Δεν ήταν ουρανοκατέβατα. Ούτε το ΚΚΕ, βέβαια, γιατί το διάβασα και αυτό, πίεζε και καταπίεζε το Χαλβατζή. Λίγο ακόμα θα διαβάζαμε ότι του κάναν και μπούλινγκ μέσα στις γραμμές του ΚΚΕ. Τα ίδια είχαμε και πέρυσι, το Φλεβάρι, με τους 200 και τις φωτογραφίες. Δεν ήταν κομμουνιστές, λέγανε, ήταν πατριώτες. Το λένε και σήμερα. Δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν Έλληνες. Δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν αντιφασίστες. Ό,τι καλό δηλαδή έχει γίνει από το 40 και μετά σε αυτόν τον τόπο, οφείλεται στην αριστερά. Ό,τι κακό στο ΚΚΕ. Οι κατακτήσεις ήρθαν από τον αγώνα των αριστερών, γενικώς, φλού. Η βάρκιζα και τα λάθη είναι του ΚΚΕ. Τι διαχωρισμός είναι αυτός? Πώς δηλαδή είναι, τον θεωρεί κάποιος λογικό διαχωρισμό και τον βάζει και στο χαρτί και το γράφει? Τι στρεβλή και αντιεπιστημονική οπτική είναι αυτή? Γιατί όλοι αυτοί υποτίθεται γουστάρουν το επιστημονικό, το τεκμηριωμένο, το λογικό και δεν θέλουν τις ευκολίες. Και σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, αυτοί βασανίστηκαν συνολικά, τους ανθρώπους που ήταν στις εξορίες. Αυτοί βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και στήθηκαν στον τοίχο επειδή ήταν κομμουνιστές. Δεν στήθηκαν στον τοίχο επειδή ήταν πατριώτες, αλλά επειδή ήταν μέλη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ταυτόχρονα, ναι, ήταν και πατριώτες, ήταν και Έλληνες, αλλά δεν εκτελέστηκαν γι' αυτό. Αλλά επειδή ήταν, ξαναλέω, μέλη του ΚΚΕ, έχει μια σημασία αυτό, γιατί θα ξεχάσουμε και τα βασικά που ξέρουμε. Και δεν ήταν το παλιό ΚΚΕ το καλό και το. Το τωρινό είναι κακό, ένας άλλος διαχωρισμός πολύ της μόδας. Ότι κάπου κάποτε σε μια στροφή της ιστορίας έγινε μια μετατροπή στον κινητήρα, λες και είναι παπάκι, και οι αγώνες έγιναν συμβιβασμός και οι αγωνιστές ιερατείο. Πώς γίνεται επίσης αυτό? Χωρίς το ΚΚΕ, το τότε, το σημερινό και το παντοτινό, δεν θα υπήρχαν Μπελογιάννηδες, Πλουμπίδιδες, Σουκατζίδιδες και με όλες τις αναλογίες Χαλβατζίδες και δεκάδες χιλιάδες σημερινοί και αυριανοί, που όπως λέει και ο ποιητής, στην ψυχή τους θα κλείνουν κόσμους που φτερουγίζει ελευθεριά. Χωρίς το πλαίσιο, τη στράτευση, το σκοπό και την πορεία δεν γεννιούνται αναστήματα και μεγέθη, και το ξέρουμε όλοι αυτό, και το ξέρουν κυρίως αυτοί που γράφουν αυτά που γράφουν. Χωνέψτε το λοιπόν και ηρεμήστε. Ένας ακόμη έφυγε, πολύ σημαντικός, πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας ατόφιος άνθρωπος, ένας έφυγε, έρχονται χιλιάδες. Περαστικά λοιπόν.

0: Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Κίνο το απόγευμα», είναι από το Ray Lamba. Το εντόπισα μέσα στις διακοπές, οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας, μαζί με τις προηγούμενες σκέψεις. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι, είναι κάθε φορά, επαναλαμβάνεται το ίδιο. Όταν φεύγει, πεθαίνει ένας στέλεχος του ΚΚΕ, υπάρχει μια καρμπών διαδικασία να υποθούν κάποια πράγματα που ακόμη για ανίσχυα, δεν ξέρω πότε, πού, πώς, το ότι γίνεται κάθε φορά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δείχνει μια έλλειψη έμπνευσης πρώτον και είναι λίγο παροχημένο όλο αυτό και γραφικό καταντάει όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνω απ' όλα και η τελευταία τους λέξη από τον Μπλουμπίδη, Ζαχαριάδη μέχρι το Χαλβατζή, η γκάμα είναι τεράστια και αγωνιστές απλοί που δεν τους ξέρουμε, κατά καιρούς ακούμε ιστορίες, όλοι αυτοί λόγω κουκουέ ήταν αυτό που ήταν και λόγω κουκουέ βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρέθηκαν. Αυτό παραγνωρίζεται, αγνοείται, πλασμαφερείται για να υποθεί κάτι άλλο αυτά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Το τηλέφωνο το είπαμε, είναι μέσα από στόλη σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
10: Avanti popolo alla riscorsa, bandiera rosa trionferà.
11: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης. ή και περκερδών όλων των ολιγοπολίων.
12: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα. Θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
13: Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.
14: Όπα τέτοια, ένας-ένας.
0: Αυτοί είναι κομμουνιστές πραγματικοί. Κυριάκος Μητσοτάκης που τα έχει βάλει με τα υπερκέρδη. Ο Τσίπρας που έχει γίνει και πρωθυπουργός. Και θυμόμαστε τότε τι είχε γίνει. Οι εφοπλιστές που τους το έκανε για πάντα εθελοντική την εισφορά. Ποιος άλλος κομμουνιστής το έχει κάνει αυτό? Κανείς. Και μιλάει για υπερκέρδη και ο Τσίπρας. Και ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει πρωθυπουργός. Οκ. Okay. Να λέει και αυτός ότι όταν γίνει αυτό, που μακάρι να συμβεί και αυτό, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ποιος το έχει πει ο Κουτσούμπας αυτό? Δεν το έχει πει. Λέω εγώ τώρα τα δικά σας εκεί για να σας προλάβω. Βλέπω εδώ και τι γράφετε. Οπότε το έχει πει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Λαός μετά από αυτά, μέρος Α.
15: Εγώ πρόεδρος του 15 μιλού στην Πίρσα.
16: Τι είσαι?
15: Πρόεδρος του 15 μιλού.
16: Τι λέει ρε παιδάκι, μανατρίχιασα.
15: Μέχρι εκεί πήγα εγώ.
16: Αυτό ήτανε? Εκεί τέλειωσε?
15: Όχι, είχα έρθει η παράσταση που έκανε στο 12 τράπεζο, στο Λοφάβο.
16: Καλά ήτανε?
15: Γνωριστήκαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα, τρομερός. Από τότε έχω πάει κόλλημα, δεν έχω σταματήσει.
16: Τότε να έρθει και Θεσσαλονίκη που παίζω θέατρο κήπου. Έχω γυρίσει τα θέατρα τώρα. Θέατρο κήπου την Τετάρτη που έρχεται, 16 του μήνα. Θεσσαλονίκη, τι είναι Θεσσαλονίκη, σιγά.
15: Σου έχω στείλει στο Instagram. Θε την τσάγκο που στολί γενικά καιρό τώρα. Οπότε μετά, άμα κάνει.
16: Όχου. Να, αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
17: Έλα, κουκλέ.
16: Έλα.
17: Καλή σεζόν με υγεία, αγορινά.
16: Να σε καλά, αγορινά.
17: Λοιπόν, και το ξεφορτωθήκατε εσείς το καραφλό φασιστό υπόθετο και το φορτώθηκε ο Μπογιόπουλος από ό,τι είδα.
16: Καλά να πάθει.
17: Γιατί ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος τι φταίει να πούμε κι αυτός από αυτό το πράγμα?
16: Όχι και δεν φταίει.
17: Κατάρα μιλάμε, κατάρα, τελείως.
16: Λέγεται.
18: Γιάννενα.
16: Γιάννενα, Άρτα.
18: Γιάννετε.
16: Άμα λέμε πόλη, Άρτα.
18: Γιάννενα, μωρέ. Τι Γιάννενα, τι κάνετε, σου λένε. Μου λες λέγεται και σου λέει τι κάνετε.
16: Εγώ άκουσα Γιάννενα.
18: Ό,τι θες ακούς. Λοιπόν, ο Βορύδης γυρνάει ναι, και λέει ότι τα κανάλια παίζαν όλη την ώρα το ότι είναι φωνιάδες. Σωστά. Και αναφέρανε μόνο για τα Τέμπη.
19: Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό?
18: Τους 40.000 συνολικά νεκρούς που υπήρχαν επί πανδημία, που δεν τους χαιρέτησε κανείς, επί Μητσοτάκη, δεν το βάζουμε μέσα στο έγκλημα του Μητσοτάκη. Όχι.
16: Όχι.
18: Για τον ΕΠΚΕΠΕ που έχει γίνει, τι έχει γίνει, όχι. Για όλους αυτούς τους παιδόφιλους που είναι έξω, γιατί τους έχει βγάλει ο Μητσοτάκης, όχι. Δεν είναι φωνιάδες. Θέλει να ανακαλέσουμε. Ωραία, ας μας πούνε τι είναι τότε.
17: Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο, ρε μπαγλαμά, και δεν το σηκώνει.
16: Τι θες πάλι, ρε παιδί μου?
17: Εσένα θέλω, μανάκι. Κόρη μου, καβλιάρι μου, αντρούτσο μου. Πώς το έχω πει, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή.
16: Αχ, γιατί το τραβάω αυτό, γιατί τη αγαπώ πολύ. Τι θες?
17: Τι θέλω, να σου πω για τον μπιφ. Για το βοδινό που υπάρχει στη μέση μεταξύ μου και το ακροατή να αποσυντώνει τη για δεν σου πω.
16: Πες μου.
17: Είπε ότι το παλικάρι δεν έχει διαλέξει του σωστού εργοδότε ή δεν έχει κάνει κάποια σωστή συμφωνία. Αν κατάλαβα καλά και αν θυμάμαι καλά. Σωστό, ορθό.
16: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω ποιο είσαι. Δεν ξέρω ποιο είναι, δεν ξέρω τι μου λε.
17: Αχά.
16: Δεν θέλω να ξέρω κιόλα.
17: Θέλει, το ξέρω και υποφέρει. Τέλο πάντων, το άκουσα στο YouTube στην ώρα του λαού προχθέ, αν θυμάμαι καλά. Τέλο πάντων, δεν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στον επισυντισμό τουρισμό η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και γενικότερα. Στην κοινωνία, δεν αποτελεί με εξαίρεση. Απλά σε εμάς είναι πιο εκτεταμένο το θέμα και πιο διευρυμένο. Συνώνυμες λέξεις, επαναλαμβάνομαι, συγγνώμη για την επανάληψη.
16: Συγγνώμη για την επανάληψη του τηλεφωνήματος πρέπει να ζητήσεις. Όχι για τις μαλακίες που λες.
17: Ποτέ, ποτέ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο.
20: Δεν μετανιώνω που μόνο εσένα αγαπώ.
16: Αχ, γιατί, έλα, γεια.
21: Έκθεση βιβλίου έχουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
16: Α, πού είναι, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι βιβλία έχει?
21: Μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου.
16: Έχει κανένα Άρλεκιν που μου αρέσουν εμένα?
21: Τότε στην πλατεία Αμερικής.
16: Πού θα τρέχουμε τώρα, δεν μπορώ τα Αμερικάνικα. Δεν μπορώ τα Αμερικάνικα.
22: Να παίζει το τρανζίστορ.
23: Μία εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια.
22: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
24: Ρε κάνε άκρη, ρε!
22: Με το μπουφάν στους ώμους.
2: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
22: Και τα πουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
21: Να εξηγήσω λίγο εδώ πώς έγινε τότε με το αυτό που λέμε.
16: Και να μην το εξηγήσεις είναι οκ, okay, πάντως.
21: Ο Κόντον στο.
16: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άστα αυτά. Τι έκανες τόσο καιρό που λείπαμε. Τα φύλαγες όλα και θα μου τα πεις τώρα. Τι έκανες δύο μήνες που λείπαμε. Πώς πέρασε το καλοκαίρι.
21: Είχαμε TikTok εδώ.
16: Α, είχες να ασχοληθείς.
21: Ναι.
16: Έβλεπες συνταγές από την Πρέσπα.
3: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή.
21: Εξηγήσω αυτό γιατί ονομάστηκε Κολοράντο Βρώμα από το
16: Δημήτρη. Α, ξέρω το Κολοράντο που ονομάστηκε, μη μου πεις, ξέρω πώς ξεκίνησαν όλα.
21: Εστίμιο τότε που έψαχναν να βρουν το σεξογείο.
16: Ράντο το λέγανε κανονικά. Ο Ράντος που μετά κάτι άλλο περίεργο έκανε. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω τώρα, το είπαμε γι' αυτό. Γεια.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Η οποία Λουκά πριν ήταν στην εκκλησία στην Νίκαια, έξω από το ναό που θα γίνει σε λίγο κηδεία του Μαζονάκη, και ήταν εκεί, οριότανε, φώναζε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, και πήγαν οι αστυνομικοί βέβαια και την πήγαν παραπέρα. Να μείνουμε στο κομμουνιστή νούμερο 2, τι να το βάλουμε, τον Ανδρουλάκη, μια λέγεται και παίρνετε νούμερο. Αυτός που θα βάλει, θα φορολογήσει επίσης τα υπερκέρδη και τα ολιγοπόλια.
5: Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις.
24: Μπράβο!
5: Για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία, και εμένα και του ΠΑΣΟΚ.
24: Μπράβο!
5: Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις.
24: Μπράβο!
5: Και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
0: Επιτέλους, ένας πολιτικός ηγέτης, υποψήφιος πρωθυπουργός, που λέει ότι δεν έχει εξαρτήσεις. Όλοι το έχουν πει αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει πάει Θεσσαλονίκη. Το Βελίδιο κάποια στιγμή θα πέσει να τους πλακώσει όλους. Που δεν λέει ότι δεν έχω εξαρτήσεις. Θα τα βάλουμε τα συμφέροντα. Θα φορολογήσω τα υπερκέρδη. Όλα εκεί λέγονται. Το τι έχει ακούσει η Θεσσαλονίκη και κυρίως το συγκεκριμένο κτίριο.
5: Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε σχέδιο. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ο Νίκος πήρε το όπλο του, αλλά τι όπλο.
5: Ο όμιλος της Αναξιακής Τράπεζας που θα έχει δει.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ο Νίκος πήρε το όπλο του, αλλά τι όπλο.
5: Ο όμιλος της Αναξιακής Τράπεζας

0: Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Η μουσική που ξεκίνησε, ο μισθός δεν θα έρθει, δεν έχει σημασία. Το έχουν πει όλοι, οπότε το ακούσαμε και από αυτόν. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Με την πηξίδα λοιπόν, βοριάζουν νοτιά, φτάσαμε στο τέλος. Λαός, διαφημίσεις και μετά κακά κορίτσια. Γεια σας.
1: Πες την κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα, γιατί έχει πάθει καλαμουκίαστη, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
2: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
3: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
1: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα, δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει. Με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει. Αυτό θέλω να μου πει. Τι θα ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον καλαμούκι, άμα είναι, ακούω τον καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει.
4: Γεια σου, Αποστόλη μου, καλώς ορίσατε.
2: Γεια σου, φίλε, καλώς σας βρήκαμε.
4: Αγάπη, και εδώ είμαι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσα. Έχει πολύ πλάκα. Πώς χειρίζεστε το χιδαίο, ενώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς χειρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
2: αυτό το μέτρο, πανμετρονάριστον, αλλά.
4: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
2: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
4: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή. Μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο εκεί, τις φτετέλληνες, το χιούμορ και να γυρίσει την πλάτη. Και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
1: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και.
2: Αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
1: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει: αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένο και μου λέει ο γιατρός: θα κλείσει, μου λέει, και θα ανοίξει μέχρι το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο, που έτσι καλώς δεν μένιαζε, μένα είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκα...

0: Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
1: Γιατί ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
0: Παιδί μου, εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
1: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
0: Εξάλλου, ρε, εσύ, Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε. Είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άσκο, δημότυχο και...
2: Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
2: Το ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα στις κοπέλες και γενικά στην κοινωνία είναι ένα θέμα.
1: Είναι ένα θέμα.
2: Λοιπόν, μπράβο, αυτό θα σου πω. Δηλαδή, ότι παλιά, ρε, παιδί μου, άκουγα να με πεις τώρα πισωδρομικό, να με πεις κομπλεξικό, ένα τραγούδι του Καζαντζίδη να λέει μέσα στα καπνεργοστάσια και μέσα στα εφαντουργία θα βρεις κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία.
3: Μέσα στα καπνεργοστάσια.

0: Και πλέον το να δουλεύει μια κοπέλα σερβιτόρα, να δουλεύει μια κοπέλα καφετέρια, είναι ξεφτύλα, είναι loser. Και το σωστό είναι να είναι influencer και η κοπέλα να είναι εύκολο θύμα στον κάθε μαλάκα έμπορο ναρκωτικών, στον κάθε μαλάκα rapper και σε όλους αυτούς. Ενώ και τα αντίστοιχα αγόρια που δουλεύουν σερβιτόροι, ντελιβεράδες και αυτά θεωρούνται loser στη σημερινή κοινωνία. Εσύ συμφωνείς με αυτό το θέμα, ότι υπάρχει δηλαδή αυτά τα λάθος πρότυπα?
1: Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν.
0: Ωραία, μπράβο, ρε Αποστόλη, μα αυτό ήθελα να σου πω. Ότι δυστυχώς βλέπουν οι γονείς ένα μαλάκα με ένα τζιπάκι και λένε τι ωραία, είναι πετυχημένο το αγόρι που βγαίνει η κόρη μου. Και αυτό μπορεί να είναι dealer ναρκωτικών. Ενώ ο καημένος με το μηχανάκι είναι μαλάκας, είναι loser, είναι αποτυχημένος για αυτό που πάει με το λεωφορείο. Αυτό ήθελα να σου πω και ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε για πρότυπα του τράπερ και εκεί είναι μία μικρή ευθύνη τη αριστερά, όχι όλοι, ότι απελευθέρωσε την πορνεία. Ότι και καλά η κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί τη όπως θέλει. Ναι, ελεύθερη είναι, αλλά δεν πρέπει να το επικροτούμε. Πρέπει να πούμε στην κοπέλα, κοπέλα μου, έχει αξιοπρέπεια. Δούλεψε σε μία καφετέρια, δούλεψε κάπου αλλού. Μην πουλά το κορμί σου στον κάθε μαλάκα κολόγερο.
2: Γεια σου Αποστόλη, καλώς ορίσατε, καλή περίοδο ραδιοφωνική. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει μια απειλητική σύλληνα ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Θα πάθουν τέτοια νύλα σε εκλογές που δεν θα ξέρουν από πού τους ήρθε. Έτσι να τους πεις.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι,
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
19: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
20: Διζυγλικινικό.
19: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors.
19: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
1: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και χιλιάδες πολίτες αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθίας των ηρών της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο που θα γίνει η ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί που θα οδηγηθούν στον ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς υπόψη του ανακριτή θα τεθούν νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα. Εφόσον συμβεί αυτό, είναι πιθανό οι δύο γιατροί να ζητήσουν νέα προθεσμία για αύριο, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Αρρύθμιστο και ανέλεγκτο το τοπίο με τις ιατρικές πράξεις στα κέντρα ευεξίας, αναζωογόνησης και αντικύρανσης, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Ελευθερίου, αγγειοχειρουργός και τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συμβουλίου. Εσωκομματικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Άστοχη η δήλωση, η προσωπική θέση που εξέφρασε δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας. Σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Εξέφρασα μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση και δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Σημείωσε πως η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσης που ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού Αλκέτερ Τζάι, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο σαφρονιστικό κατάστημα της Φθιώτιδας έπειτα από λίγο ημεριάδια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους προβολισμούς έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με την δικηγόρο του Βάσο Πανταζίου, καταδικασμένο σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού από αύριο με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και νότια επιρροτικά και Τετάρτη στα νότια και ανατολικά Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Οι μετεωρολόγοι εστιάζουν την προσοχή τους σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα αναμένονται να είναι κατά τόπους πιο έντονα. Βροχές αναμένονται επίσης στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ασκήθηκε σε βάρος των δύο ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, έχοντας στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό που φαίνεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας. Ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας παραπέθηκαν στον ανακριτή και ως τότε παραμένουν υποκράτηση. Στη διεθνή ενημέρωση, το Χριστιανικό Δημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Σημαντική άνοδος εναλλακτικής για την Γερμανία που καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Πανιώνιος Απόλλων 1926 για τη Super Bad League 2. Στις 7.30 Ολυμπιακός ΑΕΚ για το Super Cup 2026 στο Handball.
23: Τα νέα των αγορών.
24: Απόλυση 1,05% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πιέσεις στα μικρά αρτοπολία προκαλούν το υψηλό λειτουργικό κόστος και οι μεγάλες αλυσίδες φούρνων. Από το 2022 έχουν κλείσει πάνω από το 10% των παλιών αρτοπίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
23: Ο καιρός.
24: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
23: Παραπολιτικά 90,1.
25: Παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
26: αλλά καλό στη δική τους.
27: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πούνια. Ένα εγώ. όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
0: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: Δευτέρα! Δευτέρα! Και είναι μεγάλη γιορτή, παιδιά. Σήμερα είναι του Σταυρού. Σταυρούλε, Σταύροι, σταυρωμένοι τη καθημερινότητα.
1: Και να κάνουμε και το Σταυρό μα, παιδιά. Να βγει ο μήνα καλά, ο χρόνο καλά, γιατί βγαίνει ο.
0: Μέρα-μέρα.
1: Ο κάθε ζώδιο και λέει τα διάφορα.
0: Τι λέει.
1: Τι λέει. Κάθε μήνα, παιδιά μας παραμυθιάζονται. Κάθε μήνα λένε ο επόμενος θα είναι μια χαρά. Και μόλις θα είναι ο επόμενος λένε αυτός ο μήνας θα έχει τις δυσκολίες του. Είναι και έναν άνθρωπο, είναι το άλλο μας δείχνει τον ποπό του. Η πρώτη πενταημέρου, η δέκα πενταημέρου να προτέχετε τις ημερομηνίες. Λέει, θα σας πω λέει τις καλές ημερομηνίες. Θα σας πω λέει τις κακές ημερομηνίες, ας πούμε το μήνα. Λέω παράδειγμα. Λέω ότι τύχη νούμερα. 13, 5, 7, 8, 23 λέει δεν είπε 10 ημερομηνίες. Και θα σας πω και μια την καλύτερη ημερομηνία, 12 το μήνα, ας πούμε. Και λέει μια ημερομηνία καλή, 25 κακή. Έλα παιδιά, έλα παιδιά. Όχι παιδιά.
0: Τι έπαθες παιδί μου.
1: Έχω καταπλακωθεί. Έχω καταπλακωθεί.
0: Ναι.
1: Με το Βαζολάκι έχω στεναχωρηθεί. Δεν μπορώ, θέλω κάτι χαρούμενο.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, το δικό μας ρεπόρτερ που είναι στα χαρακόμματα της ενημέρωσης, να μας μιλήσει για αυτό το είδωλο το λαϊκό που αγαπήσαμε και θα αγαπάμε για πάντα, διότι η αγάπη του κόσμου έχει φανεί. Λοιπόν, είναι στην Οίκαια. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Έλενα. Είμαι εδώ στην Οίκαια, στην Αγία Τριάδα. Είναι η μοναδική στιγμή που έχουμε σιωπή. Περιμένουμε, ολοκληρώθηκε η εξώδια σε ακολουθία, η θεία λειτουργία. Και τώρα σε λίγο. Αρχίζουν τα χειροκροτήματα. Ναι. Βγαίνει το ιστορό του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία. Θα τον Γιώργο Μαζονάκη, οι φίλοι και οι συγγενείς θα τον οδηγήσουν στο τρίτο νεκροταφείο, στην τελευταία του κατοικία. Όχι ακόμα, δεν έχουμε ακόμα από την αυτοί να το.
0: Δώσε μας κάποιες πληροφορίες. Έχουμε περίπου εκτίμηση πόσος κόσμος ήρθε. Πόσος απλός κόσμος.
2: Χτες, ναι. Απλός και ταπεινός κόσμος από όλες τις γειτονιές εδώ του Πειραιά, από την Αθήνα, από το Λεκανοπέδιο, από την επαρχία. Έχουν έρθει άνθρωποι και από το εξωτερικό. Ένας κύριος νωρίτερα μου μίλαγε από τη Βοστόνη, μια άλλη κυρία από την Οτάβα, από τον Καναδά, είχε έρθει με την κόρη της.
0: Συγγνώμη, δηλαδή έχουν έρθει τυχαία ή ήρθαν γι' αυτό.
2: Επί τούτου. Έχουν έρθει επί τούτου. Για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τραγουδάνε όλοι τα τραγούδια του. Εδώ πέρα δεν ξέρω αν ακούγεται στο ραδιόφωνο τώρα. Έχουν δύο αυτοκίνητα, έχουν βάλει τα ηχεία του στα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Υπάρχουν πολλοί εδώ πάνω στα μπαλκόνια, οι οποίοι έχουν βγει έξω μαυροφορημένοι, περιμένουν και άλλοι καθούν τα καστόφανα στα χέρια τους με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κόσμος και χορεύει, όχι τώρα, γιατί τώρα περιμένουν να βγει η ισορρός, αλλά από χτες το απόγευμα και χορεύει και τραγουδάει και κλαίει. Είναι ένα περίεργο, έτσι, πάρα πολύ περίεργο, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη συγκυρία αυτή. Βαθιά λαϊκή, ατόφια λαϊκή εδώ, είναι από την Οίκαια, από τα Κερατσίνη, από το Πέρωμα, από την Κοκκινιά, από όλες τις συνοικίες λαϊκές, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος ερχόταν εδώ. Δεν είναι ότι είχε γεννηθεί εδώ μόνο και μεγαλώσει τις εργατικές πολυκατοικίες και πάνω στην Οδό Καμνικών Μνηνών ή εδώ στην εκκλησία γύρω που ήταν ψάλτης στην εκκλησία αυτή, αλλά ερχόταν, επέστρεπε συχνά εδώ. Αυτό είπαν και πολλοί συμμαθητές του. Είπαν άνθρωποι που παίζανε ποδόσφαιρο μαζί του, είπαν άνθρωποι που πήγαν στην εκκλησία μαζί του. Ήταν βαθιά θρησκευόμενο παιδί. Βλέπω τώρα έχουν αρχίσει και έτσι και οι πιο επώνυμοι από αυτούς που έχουν έρθει εδώ να βγαίνουν από την εκκλησία σιγά σιγά. Είναι οι συναδελφοί του τραγουδιστές, είναι πολύ μετά Σαρδορίδο, πάνω ο Σοκιάμος, ο Οικονομόπουλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Πετρέλης, συγγνώμη, η Παπαρίζου. Έχει έρθει κόσμος πολλής. Και την ίδια ώρα, έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα των αποδηγιών των δύο βασικών κατηγορουμένων, του ζευγαριού του γιατρού. Όλοι εδώ πέρα μιλούν εναντίον αυτών των ανθρώπων.
0: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Ο Μητροπολίτης Νίκαιας, Αλέξιος, μίλησε για εκείνον. Ποιοι άλλοι μίλησαν, έχουμε εικόνα, ή δεν μπορούσε.
2: Έχουν μιλήσει άλλοι δύο. Δυστυχώς όμως έχω μόνο τον Μητροπολίτη Αλέξιο που τον γνώριζε και προσωπικά. Και μάλιστα από ό,τι μας έλεγαν ότι ο Μητροπολίτης Αλέξιος άκουγε Μαζονάκη. Είναι άνθρωπος και αυτός βαθιά λαϊκός και άκουγε και αυτός. Δηλαδή ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε μεγαλώσει και αυτός μάλλον είχε ζήσει, έχει ζήσει πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες με τις μελωδίες του Γιώργου Μαζονάκη. Μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει δώσει δουλειά σε πολλούς ανθρώπους εδώ πέρα. τα μαγαζιά του, τα μηχανά και τα διασκέδαση.
1: Και έχει βοηθήσει και πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανείς. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν πόση βοήθεια έχει δώσει σε κόσμο.
0: Μου έλεγε μία συνάδελφος ότι είχε πάει, λέει, σε μία κηδεία ενός νέου ανθρώπου που τον γνώρισε και πήγε στους ανθρώπους που κάναν την κηδεία και τους έδωσε ένα φάκελο με γυαλιά χωρίς να φαίνεται και μετά είπε, λέει, στους γονείς του παιδιού ότι θέλετε είμαι εδώ. Πολλά τέτοια περιστατικά υπάρχουν.
2: Προηγούμενος χορεύαμε με το παλιό παιδοφαγίνο με έναν φίλο νεαρό Ρωμά, ο οποίος είχε δώσει το τρίτο και δώσει αμαζονάκης χρήματα, είχε κάνει ένα χειρουργείο στο πόδι και φαινόταν ακόμα τα ρέματα γιατί το παιδί ήταν σε δύσκολη κατάσταση στο δεξί του πόδι. Αυτή ήταν η πιο συγκινητική στιγμή, η πιο ιδιαίτερη και μάλιστα ήμασταν εκεί μέσα με την ομάδα των Ρωμά. Δεν ήθελαν και αυτές που αυτοί πολλές φωτογραφίες και πολλές κάμερες, γιατί το παιδάκι ήταν σε μια κατάσταση έτσι μετεγχειρητικού σταδίου και δεν ήθελε να το δείξει και καλά έκανε όλο αυτό που είχε βοηθήσει, τον είχε βοηθήσει ο Γιώργος Αμαζονάκης.
0: Η οικογένειά του, Δημήτρη, ήταν λίγο απομονωμένη ή όχι?
2: Ήταν απομονωμένη, ναι, ήταν απομονωμένη. Και η οικογένεια και η μάνα και ο πατέρας και οι αδελφοί και οι αδελφές ήταν απομονωμένοι. Είχαν απομονωθεί.
0: Γιατί είχαμε χθες κάποια περιστατικά.
2: Είχαμε, ναι, και σήμερα είχαμε. Και σήμερα είχαμε. Και είχαμε και σήμερα, δεν υπάρχει καλή πρόσβαση στην εκκλησία. Ο κόσμος θα ήταν παραπάνω από 20.000 που ήρθε από χθες βράδυ και θα ήταν πολύ περισσότερο αν τα πράγματα είχαν οργανωθεί καλύτερα από την οικογένεια, γιατί έχουν φέρει εδώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει κυκλειδώματα, έχουν βάλει κάγκελα και δεν επιτρέπουν στον κόσμο να έρθει να προσκυνήσει. Και μιλάμε τώρα για τον απλό λαό, για τον ταπεινό λαό, εδώ για τις τοχογειτονίες όλες. Αν ζούσε ο Γιώργος Αμαζονάκης, το μόνο πράγμα που ήταν να πετάξει τα κάγκελα και τα κυκλειδώματα και να πει στον κόσμο να έρθει κοντά.
0: Μετά η κηδεία, νομίζω, έχει ζητήσει η οικογένεια να μην ακολουθήσει κόσμο, δεν είναι?
2: Έχει ζητήσει, αλλά το θέμα έχει ζητήσει. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο κόσμο. Γιατί και χθες έτσι είχαν πει ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα κρατήσει λαϊκή αγρυπνία. Όμως εγώ ήταν συνεχώς τόσο κόσμο, γιατί εμείς κάτσαμε εδώ πέρα μέχρι πάρα πολύ αργά. Όταν τόσο κόσμο, το αναγκάστηκαν και ανέτρεψαν το πρόγραμμα. Και όλη την ημέρα σήμερα μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τη μία το μεσημέρι, από χθες το βράδυ στις 7 η ώρα, έρχεται συνεχώς κόσμος, προσπαθεί, παρά τις αντιξοότητες, έτσι, παραλαμβάνω, παρά τις αντιξοότητες. Βάζουν εδώ πέρα διάφορα προσκόμματα και η αστυνομία και οι ηγετικές φρουρές του ενός και του άλλου, για να μην προσεγγίζει ο κόσμος. Όμως παρά τις αντιξοότητες προσεγγίζουν. Έχει έρθει ο κ. Γεργιάτης, ο Υπουργός Υγείας, έχει έρθει ο κ. Πατούλης, ο πρόεδρος ιατρικού συλλόγου. Δεν είχαμε πολλές αντιδράσεις. Βέβαια έχουν έρθει από την πίσω πόρτα και θα φύγουν κανονικά.
1: Από την πίσω πόρτα.
0: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Τώρα πάμε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι σήμερα θα εμφανιζόντουσαν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, δεν είναι?
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θα διευρυνθεί από ό,τι καταλαβαίνω το κατηγορητήριο και θα πάρουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν. Δεν ξέρω μήπως διευρυνθεί και ο αριθμός των υπόπτων για συμμετοχή σε αυτό το πράγμα. Θα το δούμε.
0: Α, έχουμε τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Υπάρχουν πάντα τα ενδεχόμενα αυτά, γιατί το μηχάνημα έχει σταματήσει στις 3 η ώρα, 3 και 5, 3 και 10 και το ΕΚΑΒ κλείθηκε στις 4:25, δηλαδή μετά από μια μισή ώρα. Αυτά τα 80-90 λεπτά που λένε, τι γινόταν μέσα στο ιατρείο? Προσπαθούσαν τον άνθρωπο να τον ανατάξουν?
0: AI λέει.
2: Ναι, ωραία, μόνο οι δύο γιατροί ήταν, δεν ήταν νοσοκόμοι μέσα. Είχαν και δύο νοσοκόμες. Υπάρχει και μία γραμματέας. Υπήρχαν και αυτοί οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Διαπίστωσαν το θάνατο ή όχι? Ή τον μετέφεραν σε κλινική εικόνα του, ήταν πολύ άσχημη και τον μετέφεραν.
1: Και υπάρχει φωτογραφία έτσι που εξετάζουν, μια φωτογραφία που είναι στο μηχάνημα. Ναι.
2: Και μην ξεχνάτε, αυτό μας έχουν πει ιατροδικαστές από την πρώτη στιγμή. Μας είπαν την περασμένη Παρασκευή οι ιατροδικαστές ότι εκείνη την ώρα έπρεπε το ΕΚΑΒ που κλείθηκε, ο γιατρός, επειδή είναι παθολόγος, ο ένας είναι παθολόγος, κανονικός.
1: Να συνοδεύσει τον Μαζονάκη, να συνοδεύσει τον. Ναι.
2: Έπρεπε να πάρει την αστυνομία τηλέφωνο. Η αστυνομία να ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο να έρθει ιατροδικαστής να κάνει αυτοψία. Αμέσως σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν έχει καταλήξει ασθενής σε οποιοδήποτε χώρο, πόσο μάλλον σε ιατρείο, το οποίο λειτουργεί και παράνομα, όσον αφορά αυτές τις πράξεις, και μάλιστα παθολογικό ιατρείο είναι αυτό, είναι κλινική, έπρεπε να κάνει καλέσει την αστυνομία να έρθει οπωσδήποτε αμέσως ο ιατροδικαστής, ο οποίος εκείνη την ώρα κάνει αυτοψία. Και από το συμπέρασμα, το πρώτο συμπέρασμα, το μακροσκοπικό έλεγχο όπως το λένε, ο ιατροδικαστής σου λέει πάρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο ή περίμενα ακόμα να κάνω κάποιες εξετάσεις. Έχει δικαίωμα, δηλαδή αυτή είναι η διαδικασία. Τα άλλα είναι ιατρικά πρωτόκολλα. Αυτή η διαδικασία όμως, η δικαστική είναι αυτή. Ότι πρέπει να πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία και η αστυνομία μέσω υπηρεσίες να εργοποιηθούν και να έρθει ιατροδικαστής, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον Μαζονάκη, τον οποίο δεν ενημέρωσαν ότι είναι αυτός. Είπαν για έναν άνδρα ο οποίος είναι 55 ετών, ελάτε η κατάστασή του δεν είναι καλή.
1: Για να μην πάρει δημοσιότητα πριν την ώρα του, ε.
2: Μπορεί, είναι πολύ πιθανό οι ιατροδικαστές, αυτό πιστεύουν. Και οι επίσημοι και οι τεχνικοί σύμβουλοι το βλέπουν. Απλώς περιμένουν κάποιες εξετάσεις να δουν από τι έχει καταλήξει ο άνθρωπος ιατρικά, για να προχωρήσουμε μετά στο επόμενο βήμα. Πότε κατέληξε. Η ακριβή ώρα θανάτου είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Και αυτό είναι που βλέπω η εισαγγελέα σήμερα. Και ο ανακριτής και διεύρυνε το κατηγορητήριο. Και του λέει: περιμένετε, πάρτε μια προθεσμία ακόμα μία-δύο μέρες για να απολογηθείτε, γιατί υπάρχουν καινούργια στοιχεία.
0: Δημήτρη.
2: Υπάρχει αυτή η μία μισή ώρα που είναι εκεί και δεν ξέρουμε τι κάνει.
0: Βάλε μια άνω τελεία, θα ξαναβγούμε για να πούμε τα υπόλοιπα, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 2:15.
4: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
17: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
16: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
18: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
16: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
18: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο mpg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
20: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
19: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
21: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
22: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αχ, παιδιά, τι ζέστη κάνει σήμερα.
1: Έχει μια φόρμαση.
0: Πω.
1: Και Μουρίνιο το Σαββατοκύριακο λέει θα βρέξει, θα αυτόσει, θα κάνει κρύο. Τελείως φθινοπορεινό το σκηνικό.
0: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Επιτέλους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να μου ρωτήσει.
0: Εγώ το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή δηλαδή το βράδυ, όχι, το Σάββατο το πρωί έφυγα για Χίο.
1: Ναι.
0: Είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Κυριακή, παιδιά, μεσημέρι, είχε κάτι μποφόρια να κουνάει ένα πλοίο που ήμουνα μέσα. Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, να μιλάμε.
1: Με πλοίο πήγε στοιχείο.
0: Όχι, πήγαμε αεροπλάνο.
1: Είναι ώρες, τελείωτες. Είναι ώρες. Με πλοίο, είναι 8 ώρες, 9.
0: Γύρισε.
1: Είναι
0: αλλά με ιδιωτικό πλοίο.
1: Εντάξει, με ιδιωτικό μια χαρά.
0: Ναι, όχι μια χαρά γιατί είχε πάρα πολύ θάλασσα. Αυτό λέω, πώς χάλαζε, πώς αλλάζει ρε παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, έτσι θα είναι τώρα.
0: Πώς έρχεται τούμπα.
1: Πού να βρει τι έχει να γίνει το χειμώνα με το πετρέλαιο.
0: Ωραία.
1: Που βγήκε ο Πιερακάκη, είπε: θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα σα στηρίξουμε. Παναγία, μα ακού, θα μα στηρίξουνε. Θα ψοφήσουμε στο κρύο.
0: Λοιπόν, ρε,
1: φυσικό παπά... αέριο λέει: πετρέλαιο κίνηση, όλα θα είναι στα ύψη. Θα πέσει air conditionάκι.
0: Θα πέσει φασολάδα. Φασολάδα έτσι ναι. Να ζεσταίνεται ο εσωτερικό μα κόσμο.
1: Και κοντισιονάκι, παιδιά, όποιο έχει τζάκι, τζακάκι, όποιο έχει.
0: Άσε, γιατί έχει
1: μαγκαλάκι, μαγκαλάκι.
0: Έρχονται κάθε λογαριασμοί, ΔΕΗ. Παίρνω ένα χαπάκι, ναι. Μόλις έρχεται η ένδειξη.
1: Ακόμα δεν έχουμε βρει τίποτα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, παιδιά, άρα θα μας στηρίξουν, βρε, το είπε η κυβέρνηση. Βγήκε, σου λέω, ο Πιερακάκης, είπε ότι θα μας στηρίξει, θα είναι δύσκολος, λέει, ο χειμώνας, αλλά... Αυτή λέει είναι εδώ.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Αυτό είναι το ανησυχητικό το αυτό.
0: Αυτό το έτσι φοβάμαι.
1: Ναι, αυτά παιδιά συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, θέλουμε μηνύματα, παιδιά. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Και επίσης έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο. 211-1080-880. Επίσης να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτο απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Ρίτζεσι Καζίνο Μομπαρνές. Πολύ ωραία πιάτα, λαχταριστή πίτσα, πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Να σας πούμε ότι και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές είναι υπέροχα. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο τρώτε πάρα πολύ ωραία. Σάββατο και Κυριακή, 7.30 και 11.30, έχει και ζωντανή μουσική, live δηλαδή. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γι' αυτό αν βρεθούμε εκεί για παιχνίδι, παίζουμε με σύνεση.
1: Πάμε στις εξωτερικές ειδήσεις. Πέθανε η πριγκίπισσα 100 χρονών Άστριντ 2 μέρες μετά την κηδεία του αδερφού της Βασιλιά Χάραλντ. Είδε τα μεγαλεία και λέει θέλω και εγώ να τα ζήσω.
0: Ωραία.
1: Είδε εκεί πέρα που είχαν πάει όλοι οι βασιλείς.
0: Πού είναι αυτή η Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, η πριγκίπισσα Άστριντ 94 ετών. Τους έδαψε όλους.
0: Ο άλλος ο αδερφός πόσο ήτανε.
1: 190 κάτι.
0: Πιο μεγάλος.
1: Ναι, νομίζω ναι. Ήταν το μεσαίο παιδί του βασιλιά Όλαφ και της Μάρθας της Σουηδίας. Και πέθανε και.
0: Πλήρη ημερών.
1: Η πριγκίπη κοιμήθηκε. Αν δεν τα έχουμε πει ότι οι πριγκίπες κοιμούνται και εμείς ψοφάμε. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 4 ετών. Και δεν άντεξε, λέει, το χαμό του αδερφού του σκύμα αδερφούλη μου.
0: Άρχοντα πέθανε αυτό.
1: Έρχομαι μαζί σου. Δύο μέρες μετά την κηδεία του.
0: Τώρα δεν προλάβει να του κάνει λίγες ώρες μετά να γίνει δύο σε ένα.
1: Οικονομικό θα έχει κανένα λουλούδι μείνει, θα έχει ξεμείνει κανένα αυτό, καταλαβες. Καμιά πουτίκα, δεν ξέρω τι τρώνε αυτοί και κλαίνε. Θα έχει ξεμείνει κάτι πάντως.
0: Αυτό το δικό μας, το ιεροτελεστικό, δεν το έχουνε. Εμείς έχουμε και το βούτυμά μας, έχουμε και το κονιακάκι μας, έχουμε
1: κάτι
0: και το
1: κάτι.
0: Δηλαδή όλα παιδιά σε εμάς γυρίζουν γύρω από ένα τραπέζι.
1: Φάει, ναι. Αλλά και δεν μπορεί να μην έχουν και αυτό το φάι της παρηγοριάς.
0: Αυτοί, οι τσιγκούνιδες.
1: Όχι λες, ε.
0: Αυτοί παιδί μου δεν τρώνε. Είχα πάει εσωτερική ένα καλοκαίρι στη Νορβηγία, το τι λόρδα με είχε κόψει, δεν υπήρχε, έψαχνα να βρω πατατάκια, γκοφρετάκια, σκατουλάκια.
1: Δεν είχαν τίποτα.
0: Μου βάζανε μία πατάτα βραστή. Κοίτα οι Σκανδιναβές γιατί είναι όλες κορμάρες. μία πατάτα και ένα κομμάτι σολομό τόσο. Κοίτα, μετά την πρώτη βδομάδα συνήθισε.
1: Μετά
0: έτσι,
1: καταρχήν πρέπει να κλείσει το μάξι και γύρισε η σελφίδα, δεν μπορούσε να φάει.
0: Πια μουτζάρο, πα εκεί στη Σκανδιναβία. Σε...
1: Και δεν είναι αυτό μόνο. Και έχουν καλή κουζίνα. Ήταν γκουρμέ. Είχαν πάρει τα πάνω τους πάρα πολύ.
0: Η Βιθανία έχει ναι, πρώτη.
1: Αλλά στην καθημερινότητα
0: τώρα.
1: Τώρα...
0: Θες, να σου πω, τι θες,
1: πώς να θέλω μια ντομάτα γεμιστή, ρε παιδί μου, με τη φετούλα μου δίπλα. Τι έχουν καθημερινά, τι τρώνε τα γκουρμέ. Είχαν πάρει όντως τα πάνω τους πολύ. Σούπες, ωραία, παρακάτω. Θα φάω το καλοκαίρι σούπα, θα βάλω και παγάκια μέσα. Δεν έχουν αυτό το. Δηλαδή...
0: Αυτοί δεν έχουν ζεστό καλοκαίρι. Αυτοί έχουν ψυχρασία ακόμη και το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Τη θες τη ζακέτα σου, το πλοβεράκι σου, είναι άλλη κατάσταση. Βγαίνει στον κήπο σου και έχει σκιουράκια. Είναι τέτοια φάση. Είναι σαν να είσαι στο δάσος. Ακόμη και μέσα στις πόλεις, όλα τα σπίτια έχουν κήπους, ζωάκια τέτοια. Δηλαδή βλέπεις κάτι και λες αυτό τι είναι που πάει γρήγορα και βλέπεις ένα σκιουράκι. Ναι, πολύ. Τα σκιουράκια είναι.
1: Χαριτωμένα, πολύ. Και άκακα.
0: Ναι, μωρή, και μου.
1: Ναι.
0: Δύο δόντια.
1: Και τι τρώνε τα κακόμερικα, τη βιλανιδάκια θέλουν, δεν θέλουν και τίποτα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το ζωντανό θα το κρίνεις. Δηλαδή, η γάτα που τρώει ποντικό δεν τη συμπαθείς.
1: Πώς δεν τη συμπαθώ. Καθαρίζει, μας καθαρίζει από ποντικούς. Οι κατσαρίδες τρώνε. Να. Απλά μην έρθει να με γλύψει μετά, δεν θα ήθελα. Αυτό το θέμα μου.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Α, το θέμα είναι να μην το ξέρεις.
1: Γράμμα δηλαδή. Με γλύψει η γάτα, πάει να με καθαρίσει, δεν πάει να με φιλήσει, δεν είναι σαν το σκύλο. Άμα σε γλύψει η γάτα, είναι γλύψει.
0: Πώς φυλάει, σε χαϊδεύει με το ποδαράκι.
1: Δεν φυλάει.
0: Τη σκύλα.
1: Δεν φυλάει η γάτα. Η γάτα, άμα κάνει λέει ματάκια, σου κάνει ματάκια έτσι, ανοιγοκλίνει τα μάτια τη, σου στέλνει φυλάκια.
0: Ναι.
1: Και άμα σου τρίβεται. Και άμα έρχεται το βράδυ μαζί σου να κοιμηθεί, και άμα σε ακολουθεί, και άμα σου δείχνει την κοιλιά τη, έχει άλλη τέτοια.
0: Αχ, παιδιά μου, δείξαν ένα μαξιλάρι. Άμα κοιμόμαστε στο πλάι, λέει, πρέπει να παίρνουμε ειδικό μαξιλάρι που είναι σαν σκουλίκι. Θα πάρω εγώ ένα πράγμα μεγάλο που είναι σαν σκουλίκι.
1: Να γκαλιάζω στο σκούλικα.
0: Να αγκαλιάζω το σκούλικα για να κοιμάμαι, λέει, να μην πιέζω τη λεκάνη.
1: Ναι, εγώ έχω. Όχι σκουλίκι. Όταν έχω ένα μαξιλάρι δεύτερο που το αγκαλιάζω.
0: Βάζει ανάμεσα στα πόδια σου.
1: Δεν βάζω ανάμεσα στα πόδια. Με πρώτα να γυρίσω, α πούμε, δεξιά.
0: Ναι.
1: Το ένα πόδι το απ' έξω, κάπου πρέπει να το βάλω. Να είναι άνετο. Το θέλω ναι. Ψηλά, να μην είναι στο κρεβάτι. Στο ναι. Στρώμα και βάζω αυτό το μαξιλάρι και κουμπάω το πόδι μου πάνω και κοιμάμαι.
0: Και μετά
1: τέλεια.
0: Όταν αλλάξει τάση.
1: Κουβαλάω και το μαξιλάρι. Μαζί με το μαξιλάρι.
0: Να σου πω, αυτό είναι η μετακόμιση αυτή, παιδιά, δεν μπορώ.
1: Σιγά
0: εγώ
1: μωρέ.
0: Το έχω. Θέλω δύο μαξιλάρια για αυτό, αν έχω φάει πολύ. Μετά από λίγο ηρεμώ να βγάλω. Βάλε, βγάλε. Αυτό γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Όχι, και εγώ ένα μαξιλάρι στο κεφάλι και χαμηλό. Εγώ θέλω χαμηλό και μαλακό.
0: Ναι.
1: Και χαμηλό. Πίτα. Να μην σηκώνει το αφιένα.
0: Άμα τρώσε πάντω κοψίδια και τέτοια.
1: Δεν τρώω, παιδιά. Έχω να φάω κοψίδια νύχτα από πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Πω, πήγα την Παρασκευή το βράδυ σε ένα πολύ ωραίο ψαράδικο, το οποίο όμως είχε και σάλτσες και θυμήθηκα αυτό που έλεγες. Μόλις φας λίγο πιο κομπλικέ.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Νόμιζα ότι δεν θα μπορώ ναι. Να βγω από το μαγαζί.
1: Μετά πρέπει να κοιμάσαι με χειρολαβή όρθια.
0: Καλεπονούσα και χωρίς να κοιμηθώ.
1: Α, ναι.
0: Εσύ όταν το έφαγες, δεν αισθάνθηκες αμέσως κάτι.
1: Καλό, θα πεθάνω, θα μείνω από το πολύ φαΐ, με δύο μπουκές. Άμα είναι και βαρύ, πρέπει να είμαι όρθια μέχρι να το χωνέψω. Πηδάω, κάνω έτσι, μου κάνω έτσι τα μωρά. Που λένε το νονός να ρευτεί το μωρό, κάνω έτσι. Είναι καλό να περπατήσεις λίγο ελαφριά όμως, χαλαρά. Μετά το πολύ φαΐ, όχι γρήγορα και πάψεις κανένα καρδιακό. Γιατί τι να προλάβει κι αυτό, να χωνέψει να σου βουφτώνει την καρδιά. Να σου τρομπάρει την καρδιά το αίμα, αλλά θέλει χαλαρά. Να πας λιγάκι σε ένα περίπατο για να κινηθεί το σώμα να χωνέψεις. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι θα συζητάμε. Άστο. Λοιπόν, αποθεώθηκε στο Παρίσι σε Celine Dion. Συγκλώνησε, λέει, βγήκε, έκλαιγε από τη συγκίνησή της. Είπε ότι η αγάπη σας με έχει κάνει αυτό που είμαι. Φόρεσε ένα καταπληκτικό φόρεμα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιανού σχεδιαστή. Και μεταξύ άλλων τραγούδησε και Μαρία Κάλλας. Αλλά έχω να σου πω και έγινε χαμός.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχει πολλές αναβλίες πάντως στο Παρίσι.
1: Η συγκεκριμένη, ναι, θα κάνει και ετοιμάζεται για περιοδεία.
0: Μπράβο και Σελήν.
1: Αλλά
0: και Σελήν
1: πάρα πολύ.
0: Άντζελα Δημητρίου πήγε σήμερα, νομίζω πήγε σήμερα.
1: Όχι μόνο σήμερα, πήγε στην Αλονυχτία μαζί, αν διάβασαν καλά, με την Κοκκίνου. Ή μάλλον όχι μαζί, στην Αλονυχτία πήγανε η Άντζελα Δημητρίου, η Κοκκίνου και η Άννα Βύση.
0: Α. Και η Σελήν τι είπε.
1: Η Σελήν δεν ξέρω τι είπε. Θα πήγανε όλοι. Τι εντάξει, εμεί δεν κοιμάται. Δεν κοιμάται, είναι εκεί, φαντάζομαι. Είναι λίγο νυχτεριδούλα. Οπότε σου λέει: μην κάθομαι σπίτι, πάω σε μια άλλη νυχτεία.
0: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη.

0: Κοριτσάκι μου, έλα,
1: λοιπόν,
0: έλα.
1: Είδα μια πάρα πολύ ωραία σειρά εχθές.
0: Ναι.
1: Απλά εντάξει, δεν είναι κακό να το πω. Είναι στο.
0: Α,
1: τι έγινε.
0: Έχουμε σύνδεση.
1: Ωραία,
0: ποιος βγαίνει.
1: Ποιος
0: έχουμε
1: βγαίνει.
0: Παιδιά, τρέχει επικαιρότητα. Θα σας πούμε μετά. Θα σας δώσουμε ένα tip του τι πρέπει να δείτε. Λοιπόν, βγαίνει στην τηλεφωνική γραμμή
1: Βάσο Παλαιού.
0: Η Βάσο Παλαιού, η οποία.
1: Δικαστική συντάξη.
0: Μάλιστα, η οποία θα μας δώσει ρεπορτάζ γιατί παιδιά. Έχουν πάει δύο γιατροί στην εισαγγελία. Για να ακούσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Οδηγήθηκαν λοιπόν εδώ στα δικαστήρια της προσκολλήσης Ευελπίδων πριν από μία ώρα περίπου, μία ώρα και κάτι, δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Για σήμερα έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Αναμένουμε να δούμε ωστόσο αν αυτό θα συμβεί τελικά, καθώς έχουν έρθει κάποια νέα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές, από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που αφορούν ψηφιακά ιδρύματα της υπόθεσης, τα οποία θα πρέπει να λάβουν γνώση στην ηγορή τους και να αποφασίσουν αν θα απολογηθούν σήμερα και είναι πιθανό αυτά τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν και σε αναβάθμιση της κατηγορίας. Θα το δούμε αυτό αν θα συμβεί τις επόμενες ώρες.
1: Να σας θυμίσω
2: ότι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση αυτή τη στιγμή. Είναι κακούργημα το οποίο επιστεί ποινή κάθειξης 10 ετών. Ωστόσο έχει ζητήσει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη διαμέσου του συνηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα δούμε αν θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη εντός της ημέρας και αν τελικά θα απολογηθούν ή όχι οι δύο κατηγορούμενοι σήμερα, μπορούν να πάρουν νέα προθεσμία και να απολογηθούν μέχρι αύριο.
0: Βάσο, να σε ρωτήσουμε κάτι. Mm-hmm. Έχουν βγει από τον τύπο πάρα πολλά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία ξέρουμε αν αγγίζουν την πραγματικότητα, δηλαδή λένε για την ώρα του θανάτου. Λένε ότι γίνανε προσπάθειες με το AI ανάνυψης. Λένε διάφορα. Ξέρουμε αν είναι πραγματικότητα.
2: Πιθανολογώ ότι πολλά από αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν σήμερα στην ανάκριση από τις αστυνομικές αρχές. Δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς αν όντως πρόκειται για αυτά. Εκτιμώ όμως ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι αυτά τα στοιχεία που ήρθαν σήμερα στην ανάκριση και ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε αναβάθμιση της κατηγορίας.
0: Μίλησες καθόλου με τους δικηγόρους τους?
2: Οι δικηγόροι τους περιμένουν να δουν αυτά τα στοιχεία, τα πήραν πριν από λίγο στα χέρια τους και αναλόγως θα πράξουν στη συνέχεια.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως δικαστικό, ενδιαφέρον για το πώς μπορεί να κινηθεί η συνέχεια.
2: Ναι, και σίγουρα οποιοδήποτε συνήγορος υπεράσπισης, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πρέπει να είναι προετοιμασμένος και να έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια του. Οπότε εκτιμώ ότι είναι πολύ πιθανό να λάβουν μια νέα προθεσμία για να μπορέσουν να ετοιμαστούν επαρκώς σε σχέση με οτιδήποτε υπάρχει στη δικογραφία.
1: Και αναμένουμε και στις ψυχολογικές εξετάσεις, σωστά?
2: Αναμένουμε, αλλά αυτές θα αργήσουν. Αυτές σίγουρα θα έρθουν μετά τις απολογές.
1: Άρα θα δώσουν πολλές απαντήσεις, δεν είναι έτσι, για τον θάνατο του Μαζονάκη?
2: Βεβαίως, θα ερωτηθούν για τα πάντα όταν απολογηθούν. Οποιαδήποτε στιγμή και αν γίνει αυτό, θα ερωτηθούν ακριβώς βήμα με βήμα τι συνέβη, πότε μπήκε στο ιατρείο, πότε ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, αν ξεκίνησε, γιατί έχουν μέχρι τώρα οι γιατρός αρνούνταν ότι είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω αν θα επιμείνει σε αυτή τη θέση της, και θα ερωτηθούν για οτιδήποτε συνέβη τις ώρες που ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου. Να σας πω ότι σήμερα με πληροφορίες έχουν καταθέσει σήμερα και κάποιοι νέοι μάρτυρες. Επομένως είναι πολλά τα νέα στοιχεία που θα δούμε να βγαίνουν στο φως της.
0: Ξέρουμε αν είναι από την πλευρά της οικογένειας ή από την πλευρά των κατηγορουμένων?
2: Είναι πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από ό,τι γνωρίζω δεν είναι από καμία από τις δύο πλευρές.
0: Κόσμος είχε μαζευτεί στα δικαστήρια?
2: Όχι. Υπήρχαν 1-2 άτομα τα οποία τους αποδοκίμασαν όταν έφτασαν. Αλλά δεν είχε συγκεντρωθεί κόσμος. Θεωρώ ότι όλος ο κόσμος έχει πάει σήμερα στην κηδεία.
0: Έχουμε εικόνα τι ώρα θα βγουν από τον ανακριτή?
2: Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουμε πλήρη εικόνα για το τι θα συμβεί σήμερα.
0: Γιατί ξεκίνησαν 1 η ώρα, αργά σχετικά.
2: Μία η ώρα ήταν το ραντεβού του προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν,
2: για μία η ώρα είχαν δηλαδή λάβει προθεσμία την Παρασκευή.
0: Βάσο, σε ευχαριστούμε. Ό,τι νεότερο θα κάνουμε σύνδεση.

0: cherche pas loin de toi.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
13: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουμε έναν άνθρωπο που συνδέθηκε πάρα πολλά χρόνια μαζί του, που έκαναν παρέα, συνεργάστηκαν ήταν μέχρι το τέλος δύο καλοί φίλοι. Βασίλειος Κοστέτσος, τα κακά κορίτσια. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
14: Έκανε την πιο εύστοχη παρέμβαση πάντως στα social media, η αλήθεια είναι, γιατί διαβάσαμε πολλά και διάφορα.
15: Α, ευχαριστώ πολύ.
13: Λοιπόν, να πούμε τι έγραψες, τι τοποθέτηση έκανες.
15: Φυσικά και να πούμε. Φυσικά, βασικά για τον Μαζονάκη, τι να πω, μπορείς να μιλάς μήνες. Ο Γιώργος τώρα συνειδητοποιούν την εμβέλεια, τη δημοφιλία, το πόσο δημοφιλής και το πόσο στη νεότερη Ελλάδα, έτσι, γιατί έχουμε και μια νεότερη Ελλάδα που σπανίζουν φυσιογνωμίες, καλλιτέχνες και προσωπικότητες. Μία από αυτές ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης.
13: Πότε γνωριστήκατε, Βασίλη?
15: Το 1994 ή 93 πρέπει να ήταν. Ο Γιώργος πρέπει να ήταν 20-21 χρονών. Μόλις είχε ξεκινήσει το τραγούδι στην Πάτρα, δηλαδή πρέπει να ήταν ένα χρόνο εκεί, και ερχόταν πυροτοδό στην Αθήνα με πολύ, δηλαδή τον φαινόταν ότι θα κάνει μια τεράστια καριέρα. Έτσι γνωριστήκαμε. Εκείνη την εποχή, εντωμεταξύ, εγώ είχα αποφασίσει να κάνω ένα σοου με μόνο αντρικά ρούχα. Είχα φέρει τον Μάρκους Έκιμπερκ, το σούπερ μόντελ, ο οποίος μονοπολούσε σε όλο τον κόσμο. Το ήταν ο ωραιότερος άντρας που είχε περάσει στο μόντελινγκ. Και θα ήταν και star στο σώμα και θα έκανε το φινάλε με την Τζένι Μπαλατσινού ο Μάρκους. Και σκέφτηκα ότι γιατί να μην κάνω και κάτι έτσι πιο προχωρημένο για την εποχή τότε, το οποίο έγινε θεσμός πολύ αργότερα από άλλους. Να βγάλω καλλιτέχνες από διάφορους χώρους και να περπατήσουν ως μοντέλα πάνω στη πασαρέλα. Στον χώρο του τραγουδιού είχα αποφασίσει να βγάλω τον Γιώργο τότε που τον είχα γνωρίσει, γιατί έβλεπα πάνω του ένα γόρι όμορφο που του άρεσε πάρα πολύ το μοντέρνο και η μόδα. Είχε αισθητική της μόδας και του ρούχου. Και αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή και συνεργασία μαζί. Επίσης βλέπω τώρα το βίντεο και λέω, κοίτα να δεις που είχε το γκέλ στον κόσμο, το είχε από τότε, είχε ξεσηκώσει με το που βγήκε έξω και είπε το πρώτο τραγούδι, έκανε δύο εμφανίσεις σε εκείνο το σόου. Πώς είχε ξεσηκωθεί, ήταν και από Ασλάνης από κάτω, του παιδί έκανε δύο εμφανίσεις σε εκείνο το σόου. Πώς είχε ξεσηκωθεί, ήταν και από Ασλάνης από κάτω.

0: τραγούδι το Παράξενα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, και είχα φέρει τότε την Έστερ Κανιάντας, το σούπερ μόντελ που είχε κάνει το άρωμα των DKNY και παίξει ταινία του James Bond, και τον έβαλα να τη φύγα μπρος και να κλείσει το show. Ίσως και η μοναδική φορά που ο Γιώργος Μαζονάκης ντύθηκε, όχι ίσως, η μοναδική φορά στη ζωή του που ντύθηκε γαμπρός, περπατώντας με ένα σούπερ μόντελ στη πασαρέλα.
1: Απλό παιδί, επικοινωνιακό, βαθιά θρησκευόμενος και βοηθούσε πολύ, κόσμο.
0: Πολύ κοινωνικός, με όλους, από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο, είχε μία άνεση, δεν ήταν καθόλου σνόπ. Τι άλλο να σου πω τώρα, να σου πω...
2: Να μας πεις κάποια ιστορία, αν θυμάσαι, από τη συναναστροφή σας, από την παρέα σας, από τις διακοπές.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός φίλος, ήταν μία φορά, θυμάμαι, που ήμουν πολύ ερωτευμένος και είχε συμβεί κάτι και με είδε που δεν ήμουν καλά και αυτά, και μου λέει, δώσε μου τηλεφωνό σου τώρα, δώσε μου. Θα πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο, θα του πω, έλα, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης, ο Βασίλειος... Δεν είναι κατά, έλα τώρα εδώ.
2: Και το έκανε, όντως.
0: Και το έκανε, το έκανε. Ο δε φίλος μου είχε μείνει, ο άνθρωπος, λέει τώρα τι γίνεται εδώ, ο Μαζονάκης στο τηλέφωνο. Ήτανε πάρα πολύ, πολλές στιγμές, να σου πω, ερχότανε, του άρεσε και πάρα πολύ να μένει στο Κολωνάκι, τα τελευταία χρόνια έμενε νότια. Του άρεσε πολύ το Κολωνάκι, έμενε πάρα πολλά χρόνια στο Κολωνάκι. Πολλές φορές έρχονταν εδώ, φορέγε κάτι με σταχτυλίδια τεράστια, κάτι φόρμες με τις μούνες. Έρχονταν εδώ, μου έλεγε πώς είμαι, ωραίος, αρέσει το look αυτό εδώ.
1: Ήταν fashion icon, φυσικά.
0: Μα αυτό είναι, κοίταξε Μαρία μου, αυτό είναι και το ανεπανάληπτο, έτσι. Δεν έρχομαι, δεν είχαμε, δεν έχουμε και δεν πρόκειται να ξαναπεράσει ένας καλλιτέχνης, τραγουδιστής στην Ελλάδα, ο οποίος συνδύαζε, καταρχήν θέλω να πω ότι έγινε τεράστιο ρεπερτόριο, σε όλα τα κομμάτια είναι επιτυχημένα, όλα του, δεν έχει 3 τραγούδια, έχει 103 τραγούδια και τα 103 είναι επιτυχημένα, είναι επιτυχίες οι οποίες θα μείνουν για πάντα. Είχε σκηνική παρουσία, είχε πράγματα τα οποία τα έκανε για πρώτη φορά. Ήταν fashion icon, αλλά δεν ήταν κανάβαλος. Δηλαδή, αυτά που φορούσε ήταν πάνω του, δείχνανε και τα έκανε μόδα. Τα έκανε πρώτα.
2: Ναι, δεν τον φορούσαν. Ήταν δηλαδή η ταυτότητά του.
0: Θα ήταν γελίος κάποιος άλλος, γιατί είναι και λίγο, έκανε και επικίνδυνα. Δηλαδή, και κουβαλούσε την πολύ εξελιγμένη μόδα πάνω στη πίστα. Αυτό... Δεν πρόκειται να το ξαναδούμε. Οποιοσδήποτε έχει πάει να τολμήσει να κάνει κάτι, είναι καρνάβαλος πάνω που έχουμε δει τραγουδιστές. Δεν πρόκειται να δούμε κάτι τέτοιο.
1: Βασίλη, έχεις την αίσθηση ότι έφυγε πικραμένος, στεναχωρημένος και μόνος?
0: Έχω την αίσθηση αυτή, ναι. Ναι. Παρόλο που είπα, όπως λέγαμε πριν, ήταν πολύ κοινωνικός και πολύ μιλούσε σε όλο τον κόσμο κτλ. Ταυτόχρονα ήταν και πάρα πολύ... Δεν... έκρυβε τη μοναχικότητά του. Το κρύβε αυτό εδώ. Δεν το βλέπανε εξωτερικά, ήταν πολύ εξωστρεφής, ενώ ουσιαστικά δεν ήταν ο Γιώργος έτσι. Και κράτηγε, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα μέσα.
2: Την τελευταία αυτή χρονιά που ήταν πολύ δύσκολη για αυτόν, είχατε μιλήσει καθόλου?
0: Πολύ γρήγορα. Τον είχα δει πριν 2 μήνες, 3 μήνες. Τελείως τυχαία στο Κολωνάκι, αλλά δεν συζητήσαμε έτσι πράγματα πιο προσωπικά, πιο δικά μας. Ήταν πολύ κοινωνικά, δηλαδή ξέρεις, γεια και τα λοιπά. Δεν είπαμε πολλά. Δεν είπαμε πολλά και δεν νομίζω ότι θα λέγαμε και πολλά τώρα ξαφνικά σε μια συνάντηση τέτοια. Αλλά γενικά δεν εκδηλωνόταν και δεν...
1: Είχε μία αξιοπρέπεια στη στεναχώρια του και στον πόνο του και στις δυσκολίες του.
0: Τι κράταγε, ακριβώς όπως το λες, τι κράταγε να τη λύσει με τον εαυτό του. Αλλά δεν μου άρεσε επίσης, θέλω να σου πω ένα πράγμα το οποίο το έγραψα, με εκνεύρισε τρομερά, που δεν στάθηκε, βγήκανε διάφοροι και διάφορες και χρησιμοποιούσαν το θέμα του ναρκωτικού.

0: ναρκωτικών, με τη χρήση των ναρκωτικών, την ερωτική του ζωή και την ερωτική του επιλογή. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ούτε η Amy Winehouse που πέθανε από ναρκωτικά, ούτε ο Jim Morrison. Δεν πέθανε από ναρκωτικά. Δεν πέθανε από αυτό που πολλοί μπορεί να θέλανε ή να ευελπιστούσαν ότι θα φύγει από κόκα κτλ. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος πέθανε από κάποιους αλμπάνιδες, κομπογιανίτες, οι οποίοι τον στείλανε αδιάβαστο. Ο άνθρωπος πήγαινε να καθαρίσει το αίμα του, δεν πήγαινε να δηλητηριάσει το αίμα του. Και δεν στάθηκε κανένας σε αυτό. Όλοι αρχίσαν να αναλύουν τώρα τη ζωή του Μαζονάκη. Ο Μαζονάκης, ο Γιώργος, ούτε σε κανένα του τραγούδι. Δεν υπάρχει ένα του τραγούδι το οποίο να θέλει να σου επιβάλλει. Ούτε τα ναρκωτικά, ούτε το γκέιλικι, ούτε τίποτα από αυτά. Όλα τα κομμάτια είναι ερωτικά, είναι καψούρικα, αναπολούν τις παλιές γειτονιές, αναπολούν τον έρωτα κτλ. Δεν έχει σχέση με όλα αυτά δηλαδή που του φορτώνουν. Ας πάνε να τα φορτώσουν όλα αυτά στους τράπερς, που παρακινούν τα παιδιά σε ναρκωτικά, σε κλίματα, σε όπλα, σε σλατίνες κτλ. Είναι τελείως λάθος. Ας δούμε το Μαζονάκι σαν ένα λαϊκό είδωλο, το οποίο είναι ανεπανάληπτο στην νεότερη Ελλάδα και δεν πρόκειται να ξαναβγεί και κανένας τραγουδιστής. Όλοι λίγο πολύ θα έχουν καλή φωνή οι τραγουδιστές και τα νέα παιδιά. Το πακέτο Μαζονάκης δεν πρόκειται να ξαναβγεί κανένας. Φυσικά.
1: Λοιπόν, και με αυτά τα ωραία λόγια σε αποχαιρετήσουμε και ας τον αποχαιρετήσουμε κλείνοντας με ένα τραγούδι. Βασίλη Εκοστέτσε, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γιώργο, θα τα πούμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και χιλιάδες πολίτες αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Με παρατεταμένο χειροκρότημα από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, εξήλθε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, που πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία. Πλέον η σωρός του καλλιτέχνη έφτασε στο τρίτο νεκροταφείο που θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο αντιμετωπίζουν δύο γιατροί που οδηγήθηκαν στον ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς υπόψη του ανακριτή θα τεθούν νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα. Εφόσον συμβεί αυτό, είναι πιθανό οι δύο γιατροί να ζητήσουν νέα προθεσμία για αύριο, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Αρρύθμιστο και ανέλεγκτο το τοπίο με τις ιατρικές πράξεις στα κέντρα ευεξίας, αναζωογόνησης και αντιγύρανσης, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 Γιώργος Ελευθερίου, αγκιοχειρουργός και τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συμβουλίου. Εσωκομματικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Άστοχη η δήλωση, η προσωπική θέση που εξέφρασε δημιουργεί μια ανεπίτευπτη σύγχυση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στήλος Πέτσας. Σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Εξέφρασε μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση και δεν βρίσκεται στο κυβερνητικό σχεδιασμό, τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Σημείωσε πως η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσής του ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του τραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού, Αλκέντρι Τζάι, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα της Φθιώτιδας έπειτα από λιγοήμερη άδεια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσο Πανταζίου, καταδικασμένο σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού από αύριο με βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και νότια υπηρετικά και την Τετάρτη στα νότια και ανατολικά, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Οι μετεωρολόγοι εστιάζουν την προσοχή τους σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους πιο έντονα. Βροχές αναμένονται επίσης στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ασκήθηκε σε βάρος των δύο ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό που φαίνεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας. Ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας παραμπέφθηκαν στον ανακριτή και ως τότε παραμένουν υποκράτηση. Παράταση και τη 31 Οκτωβρίου τη προθεσμία υποβολή για καταχώρηση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρό ΓΕΜΗ των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων τη κρίση 2025 δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξη, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξη Τάκη Θοδωρικάκο, ο οποίο ανταποκρινόμενο σε σχετικά τμήματα τη αγορά προχωρά άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση. Στη διεθνή ενημέρωση, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στι χθεσινέ δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ στη κάτω Σαξονία. Σημαντική άνοδο εναλλακτική για τη Γερμανία που καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία τη και στα δυτικά κρατήδια. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Πανιόνιος Απόλλων 1926 για τη Super Bet League 2. Στις 7.30 Ολυμπιακός ΑΕΚ για το Super Cup 2026 στο Handball.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Απόλυση 1,20% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πιέσεις στα μικρά αρτοπολία προκαλούν το υψηλό λειτουργικό κόστος και μεγάλες αλυσίδες φούρνων. Από το 2022 έχουν κλείσει πάνω από το 10% των παλαιών αρτοποιείων. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
4: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
7: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
8: Έρευνα λέει του Power Game δείχνει ότι κλείνουν πάρα πολύ φούρνοι. Γιατί ρε παιδιά?
9: Φούρνοι.
8: Φούρνοι, ναι.
9: Γι' αυτό είναι η ελπίδα μας.
8: Ε?
9: Η φούρνη είναι η ελπίδα
8: μας. Το ψωμάκι μας.
9: Το ψωμάκι μας έχει και ωραία σαντουιτσάκια. Κάνουν ωραίο καφεδάκι. Έχουν
8: κρουασονάκια.
9: Κρουασανάκια.
8: Τώρα έχουν βγάλει και μικρά κρουασονάκια.
9: Και μικρά
8: αυτά
9: και μεγάλα.
8: Είναι σαν
9: και
8: chips με... τρώγονται.
9: Και, και με μαρμελάδες μέσα και με κρέμες και με αυτά και με
8: φουντούκια. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.
9: Πω, έχω, και φάει, και...
8: έχουμε... φάει το Σαββατοκύριακο σαν να μην υπάρχει αύριο.
9: Εντάξει, μπορεί.
8: Εσύ εγκρατείς.
9: Εγώ ήμουν σε καλό.
8: Μπράβο, μπράβο, κοριτσάκι.
9: Εγώ έκανα
8: μου.
9: Μόνο το κόμπο, δεν ξέρω αν το είπα.
8: Κόμπο.
9: Έκανα το κόμπο, ναι, δηλαδή το combination μπανάνα με φυστικό βούτυρο. Αλλού.
8: Α,
9: αλλού. Αλλού, άλλη εμπειρία.
8: Το διασκεδάσαμε.
9: Έκανα σε αστρικό ταξίδι.
8: Και γαστρικό
9: πάρα
8: ταξίδι.
9: Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό.
8: Δεν φούσκωσε κοιλιά, και έγινε και γαστρικό ταξίδι.
9: Παιδιά, σήμερα και πήγα στη Λαϊκή που είναι κοντά μου και πήρα.
8: Αχ, αγαπάω Λαϊκή. Πήρα. Για μένα είναι το ωραιότερο shopping η Λαϊκή.
9: Εγώ πήρα αυγά.
8: Αλανιάρικα.
9: Αλανιάρικα. Πολύ ωραία φαινόντουσαν. Πάρα πολύ καλή τιμή. Και έχω να φάω σήμερα, θα φάω ομελέτα.
8: Α, ωραία.
9: Θα την κάνω με τα χεράκια μου.
8: Βρώμησε το λίγο, βάλε και κανένα λουκανικάκι, βάλε και κανένα.
9: Όχι, δεν βάζω, μόνο λίγο γάλα βάζω για
8: μόνο
9: να.
8: Μόνο αυγά και γάλα.
9: Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, είμαι.
8: Βάλε πρωτεΐνη, ρε παιδί μου, επιτρέπεται να βάλεις κάτι κρεατικό. Θα είναι full πρωτεΐνη.
9: Τα έχω κόψει τα λαδικά.
8: Τελείως.
9: Τα έχω κόψει.
8: Να.
9: Λοιπόν, πρέπει από εδώ και πέρα, όπως είπε ο Υπουργός, να φτώσουμε την προσωπική μας ευθύνη, να πηγαίνουμε δηλαδή σε ένα Ινστιτούτο και να λέμε δείξε μου τα πτυχία σου.
8: Α.
9: Αν τα έχει εκεί κορνιζωμένα, να το κατεβάσουμε. Γιατί άλλη είχε πτυχία από το Πανεπιστήμιο, λέει της Χαβάης. Να το κατεβάσουμε.
8: 5-0.
9: Να το κατεβάσουμε.
8: Γιατί μπορεί...
9: έχουν πτυχία. Πολλοί έχουν πτυχία κονιζαρισμένα.
8: Δηλαδή
9: αλλά δεν ξέρει τι είναι.
8: Με τέτοια μυδική φουστίτσα χαμπανέζα.
9: Ήταν λέει κυβατική ιατρική, σου λέει. Γυναίκα από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
8: Ο άλλος λέει ο γιατρός έδινε carte de visite, την καρτούλα που δίνουν οι γιατροί, και έγραφε από κάτω σαμάνος και σαμουράι.
9: Ναι. Είχε κάτι σπαθιά.
8: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
9: Εικόνες.
8: Δηλαδή πα σε αυτό το γιατρό. Δεν ξέρω ρε παιδιά τι θα δείξει η δικαιοσύνη, αλλά πας σε αυτόν τον γιατρό. Τον βλέπεις με αυτό το look καταρχάς. Που σημαίνει είμαι νάρκισος 100%. Λοιπόν, και βλέπεις ένα ιατρείο που έχει όλο εικόνες, δηλαδή είναι, σου λέει ο Θεός να μας σώσει,
9: ναι.
8: Να σας σώσει από μένα. Και έχει σπαθιά σαμουράι και δεν ξέρω τι, και κανένα πτυχίο πουθενά γύρω γύρω. Και...
9: μα ένας κάποιος που είχε πάει να τον επισκεφτεί ως ασθενής είχε πει ότι του είχε πει ότι πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ.
8: Α, πώς δεν είπε πρώτα είμαι εγώ και μετά ο Θεός?
9: Εντάξει, γιατί είναι και εικόνες στη μέση.
8: Μάλιστα.
9: Δηλαδή, καλά, βγαίνει τώρα ο κόσμος και λέει διάφορα.
8: Βγαίνει, άλλοι είχε χάσει και ήταν εφράτης, άλλον είχε πει κόψε τα.
9: Όχι, στον είχε πει ότι δεν μείνει κανείς τίποτα με τον καρκίνο. Στον, όχι εκείνος νομίζω, όμως η γυναίκα, δεν είμαι σίγουρη, δεν θυμάμαι.
8: Παιδιά, δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα δηλαδή. Έχω τρελαθεί.
9: Απλά ρε παιδιά.
8: Μπήκανε στο AI, λέει οι γιατροί.
9: Να δούμε πώς, ναι.
8: Γιατροί στους οποίους πήγαινε παιδιά όλη η Αθήνα στην κυριολεξία. Δηλαδή πρέπει να μπει και η ΑΔΕ. Δεν μπορεί να ψάχνει τον κάθε κακομοίρη ΑΔΕ. Μην έχει κλέψει κανένα 20 ή 30. Και εδώ οι επισκέψεις ξεκινούσαν από τα 300-400 ευρώ και φτάναν τις 10.000, τις 6.000, 15.000, δεν ξέρω τα πόσα. Και να μην μπει ΑΔΕ να δει τι έχει γίνει, τι δήλωναν αυτοί οι άνθρωποι.
9: Αν αμφιβάλλεις τώρα ότι πίσω από αυτούς γνωρίζουν άλλοι υψηλά ιστάμενοι.
8: Ας είναι και ιστάμενοι και προϊστάμενοι.
9: Όλοι γνώριζαν. Γιατί πώς γίνεται τα μηχανήματα. Καταρχήν τα μηχανήματα αυτά, εφόσον πρέπει να είναι μόνο στα νοσοκομεία, πώς τα έχουν αυτοί. Ένα. Δεύτερον, πώς γίνεται όταν γίνονταν έλεγχοι να μην υπήρχαν. Τα κρύβανε, λέει. Τι είναι, τσάντα να την κρύψεις. Άρα, αν τα έκρυβαν, πρέπει κάποιος να τους ενημερώνει ότι θα γίνει έλεγχος. Εάν δεν ισχύει αυτό, δεν γινόντουσαν έλεγχοι. Ή οι έλεγχοι ήταν εμιλημένοι. Ότι παιδιά.
8: Υπάρχουν και ευθύνες στον ιατρικό σύλλογο.
9: Βέβαια, παντού
8: και
9: υπάρχουν.
8: Και πλέον πρέπει να γίνουν έλεγχοι σε όλα αυτά τα εναλλακτικά, τα περίεργα που παίρνουν κόσμο στο λαιμό τους. και που μπορεί να εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο.
9: Βέβαια, ή τον ανθρώπινο πόνο ή σου λέει ότι θα σε κάνω νέα και θα σου φτώσω εγώ και είναι διάφορες πράξεις που είναι μακροζωίες. Θα ζήσεις περισσότερο.
8: Δεν έχεις πάει εσύ σε τέτοια.
9: Όχι.
8: Εγώ έχω πάει.
9: Σε τι?
8: Σε κάποιους γελίους που λένε. Όχι ενέσεις, που λένε διάφορα.
9: Όχι.
8: Που καταλαβαίνεις όταν σε στέλνουν και σου λένε ότι είναι φοβερός γιατρός, που
9: όχι,
8: κάνει εναλλακτικά, που κάνει αυτά, όχι, που κάνει
9: πάει,
8: τα άλλα.
9: Εγώ έχω πάει και έχω κάνει διαλογισμό, καμία σχέση με αυτά.
8: Να.
9: Δεν με τσιμπάει την τρύπα, δεν είναι κανένα
8: τρύπα. Δεν πόγκο και
9: δεν
8: με πάει
9: κανεί. Έχω κάνει αυτό, διαλογισμό και έχω κάνει τα άλλα. Αυτό είναι άσχετο. Τα μπότοξ και αυτά είναι άσχετα με αυτό, δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν είναι άλλο πράγμα. Γιατί λένε μερικοί τι θα μπορούμε να κάνουμε μπότοξ, παιδιά. Δεν μιλάμε για μπότοξ, μιλάμε τώρα για ιατρικές πράξεις. Που σου λέει, που οι οποίες δεν ισχύουν. Σου λέει ότι θα ζήσεις πολλά χρόνια, θα σου καθαρίσω λέει, τον οργανισμό, να πάρεις τα πάνω σου. Άλλοι πήγαιναν όντως γιατί μπορεί να ήταν επιβαρημένοι από διάφορες ουσίες να τους καθαρίσουν το αίμα.
8: Πάρα πολλοί πήγαιναν.
9: Άλλοι πήγαιναν να τους
8: όλοι
9: κάνουν,
8: πήγαιναν.
9: Ναι.
8: Είχε γίνει κέντρο τέτοιο πράγμα και ήταν να ανοίξουν λέει και σε διάφορα νησιά.
9: Ναι, και δεν είναι το. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιου είδους εδώ μεταξύ γιατρία. Δεν είναι ήμονα οι μόνοι. Πρέπει δηλαδή και το υπόλοιπο.
8: Καθάρισαν λέει και το έντερο.
9: Ναι.
8: Καθάρισαν, σου βάζαν τη μάνικα.
9: Τι να πω τώρα κι εγώ.
8: Ναι. Εγώ.
9: Εγώ δεν θα το πω, ξέρω να καθαρίζει το έντερο, παιδιά. Αλλά δεν θα το πω τώρα.
8: Φασολάδα.
9: Φυσικό. Φυσικότατο.
8: Λοιπόν, υπάγωμένο γάλα επίσης. Να σου πω ότι μου φάνηκε από όλα το πιο κουφό.
9: Ναι.
8: Αυτοί οι γιατροί που του θεωρούσε όλη η Αθήνα και καλά, καλούς γιατρούς, που μπήκαν στο AI για να δούνε πώς θα τους επαναφέρουν.
9: Ναι.
8: Δηλαδή τι να πω.
9: Καλέ Έλληνα, πού να βρεθούν τα λανιάρικα αυγά στα μέγαρα που κάψανε το καλοκαίρι. Ξυπνάτε κατά την κοροϊδία, πάει σύννεφο σε όλου του τόμου. Και να με κοροϊδέψε, πιο φθηνά τα πήρα πάντω.
8: Πλασίμπο, πλασίμπο!
9: Και να με κοροϊδέψε και να μην είναι λανιάρικα, παιδιά, τα πήρα πολύ πιο φθηνά από ό,τι θα τα έπαιρνα από το σούπερ μάρκετ και α μην ήταν λανιάρικα. Αχ.
8: Τι έχει, παιδί μου.
9: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι βαριά η ατμόσφαιρα τώρα πάντω. Δηλαδή, εννοώ με αυτό που έχει συμβεί. Δεν εννοώ για τι καιρικέ συνθήκε. Λοιπόν, η Lady Gaga έγινε μητέρα.
8: Εκείνη το γέννησε.
9: Δεν είμαι σίγουρη.
8: Γιατί δεν την είδαμε έγκυο.
9: Όχι, νομίζω με παρένθετη κι αυτή. Απέκτησε το πρώτο τη παιδί με τον αναβωνιαστικό τη Μάικλ Πολάνσκι.
8: Αυτό έχει γίνει πρώτη... μόδα η παρένθετη, έτσι, για να μην χαλάσουν τα σώματά του.
9: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πόσο χρόνο είναι, δεν είναι και νέα. Είναι νέα, δεν είναι ότι θα κινδυνεύσει.
8: Ναι. Σου λέει τώρα που να πώς, αφού έδινε συναυλία όλο το καλοκαίρι. Συναυλίες.
9: Ναι. Μάλλον είναι για να δεν μπορούν να απέχουν, δεν μπορούν να είναι. Να, με την εγκυμοσύνη να απέχουν από τα καθήκοντα. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
8: Ο Ψινάκης τα λοίδια από τα μαλλιά του και δεν τα κόβει.
9: Δεν ξέρω.
8: Ε.
9: Εντάξει. Αυτό τώρα εντάξει. Τέλος πάντων. Βλέπουμε τώρα ποιος πήγε και ποιος δεν πήγε. Το θέμα είναι ότι πήγε. Και πηγαίνει, εξακολουθεί να πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Θα γουβάνει τα τραγούδια του.
8: Και είναι συγκινητικό.
9: Και είναι
8: αυτό.
9: Πάρα πολύ συγκινητικό.
8: Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στο στούντιο.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την εξαιρετική συνάδελφο Άννα Εμεϊ, η οποία θα μας δώσει καυτό ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άννα.
16: Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο τρίτο νεκροταφείο Νίκιας, εδώ που μεταφέρθηκε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι λίγο πριν τις 3 ολοκληρώθηκε η εξόδιο σε ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγείται τώρα στην τελευταία του κατοικία. Η αρχική επιθυμία της οικογένειας ήταν η ταφή να τελεστεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, ωστόσο ο κόσμος που είχε φτάσει έξω από το τρίτο νεκροταφείο ήταν πάρα πολύς, οπότε άνοιξαν οι πύλες και ο κόσμος θα μπορέσει να αποχαιρετήσει με τον τρόπο που θέλει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Να πούμε ότι η Νίκαια ήταν ο τόπος που γεννήθηκε, μεγάλωσε, ήταν η γειτονιά του για πολλά χρόνια, επέστρεφε σε αυτήν, αποτέλεσε σημείο αναφοράς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.
16: Και στα τραγούδια του, στο «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» που έλεγε, στη Νίκαια, στην Κοκκινιά.
17: Ακριβώς, και να πούμε ότι αυτό το τραγούδι ήταν ένα από αυτά που ακούγονταν στη Διαπασόν και την χθεσινή ημέρα κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Αγρυπνίας, όπου ο κόσμος ήταν ακόμη περισσότερο σε σχέση με σήμερα. Εντάξει, είναι και εργάσιμη ημέρα η σημερινή. Χθες όμως ο κόσμος που έδωσε το παρόν στη Λαϊκή Αγρυπνία ήταν πάρα πολύ και από κάθε μεριά της Ελλάδας. Συνομιλήσαμε με κόσμο που είχε έρθει από το Μεσολόγγι, ακόμα και κόσμος εκτός Ελλάδας είχε έρθει. Να πούμε ότι κάποιοι είχαν κλείσει εισιτήρια για να έρθουν την επόμενη εβδομάδα στη συναυλία, στη μεγάλη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη να γίνει για τα 33 χρόνια της καριέρας του Γιώργου Μαζωνάκη. Και
15: τι κρίμα τελικά, που δεν το πρόλαβε.
17: Ναι, και
15: τι...
17: τελικά ήρθαν στο τελευταίο αντίο.
16: Θα ήταν καλό να μαζεύονταν καλλιτέχνες και να το γινόταν αυτή η συναυλία.
15: Τι σου έλεγε ο κόσμος?
17: Ο κόσμος που συνομιλήσαμε, καταρχάς να πούμε ότι είδαμε από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους ανθρώπους, άνθρωποι όλων των ηλικιών. Συνομιλήσαμε πάρα πολύ κόσμο που είναι από εδώ, από την Νίκαια, γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μας είπαν όλοι για ένα πολύ καλό παιδί. Μας μίλησαν για ένα πολύ καλό παιδί, το παιδί τους το έλεγαν χαρακτηριστικά. Μας είπαν ότι προσέφερε πάρα πολλά που δεν είναι γνωστά. Είχε πλούσιο φιλανθρωπικό έργο και αυτό και εμείς τώρα το μαθαίνουμε. Δεν ήθελε να γίνει γνωστό. Και όλοι λένε ότι έφυγε ο Γιώργος τους εδώ πέρα και το κλίμα είναι βαρύ. Χθες δεν ακούγονταν στη Διαπασόν τραγούδια σε όλη την Νίκαια, δηλαδή σε όποιο δρόμο και αν περνούσε ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Να πούμε ότι πολλοί καλλιτέχνες έδωσαν το παρόν και στην εξόδιο ακολουθία. Είδαμε την Έλενα από Παπαρίζου, είδαμε τον Γιώργο Σαμπάνη, το Σταβέντο με την Ήβια Δάμου, τον Νίκο Βέρτη. Η Πάολα ήρθε από πολύ νωρίς στην εξόδιο ακολουθία και ήταν συντετριμένη. Και πολλοί
15: άλλοι. Η Νατάσα Θεοδωρίδου,
17: η Μαρία Μπεκατόρου, ο Φίβος και πολλοί συνθέτες δηλαδή που του είχαν δώσει τραγούδια. Η ανταπόκριση του κόσμου πραγματικά είναι πολύ μεγάλη. Και εδώ στη Νίκαια πενθεί η Νίκαια για το παιδί της, όπως μας
15: λέει ο κόσμος. Όσο είχε καλές σχέσεις Άννα με την οικογένειά του, επέστρεφε πάντα και πήγαινε στη μάνα του για φαγητό, η οποία του έκανε γεμιστά και τέτοια, αυτά τα κλασικά ελληνικά φαγητά. Και μιλούσαμε πολύ κόσμο από ό,τι λένε διάφοροι έτσι γείτονες.
17: Ναι, όλοι λένε ότι επέστρεφε εδώ στη γειτονιά του, δεν την ξέχασε ποτέ. Πραγματικά δεν συνομιλήσαμε με τόσο κόσμο, κανείς δεν είχε να πει τίποτα κακό, οτιδήποτε κακό, μόνο καλά ακούσαμε. Και νομίζω ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Και τα τραγούδια του που ακούγονται και στη Διαπασόν εδώ στην Νίκαια συνέχεια και γενικά να πούμε ότι και αυτό που έχει συμβεί στα social media τις τελευταίες μέρες είναι πρωτοφανές. Δηλαδή σχεδόν όλος ο κόσμος έχει ανεβάσει τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.
16: Μα στο Spotify λένε ότι ήταν τα πρώτα 50 τραγούδια ήταν μόνο Μαζωνάκης, που δεν έχει ξαναγίνει με ένα καλλιτέχνη.
17: Και νομίζω ότι και ακούσαμε ξανά κάποια τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και ίσως πλέον ακούμε και λίγο πιο προσεκτικά τους στίχους των τραγουδιών του.
15: Και βλέπουμε πόσο συμβολικά. Μπράβο, ναι, πόσο συμβολικά ήταν και συσχετισμένα με τη ζωή του.
17: Ακριβώς. Είναι εδώ βαρύ το κλίμα. οδηγείται στην τελευταία του κατοικία.
15: Πάντως μπράβο που άνοιξαν τις πόρτες, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να συγκρατηθεί αυτός
17: δεν
15: ο κόσμος.
17: Δεν θα μπορούσαν, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Είχε ήδη συγκεντρωθεί πριν ολοκληρωθεί η εξόδιος, ακολουθία δηλαδή στον Ιερονότησα Αγιαστράτη. Είχε ήδη συγκεντρωθεί κόσμος στο τρίτο νεκροταφείο, οπότε νομίζω ήταν αναπόφευκτο.
15: Συζητούσανε καθόλου για τους γιατρούς? Ο κόσμος συζητούσε?
17: Η αλήθεια είναι πως όχι. Νομίζω ότι παρόλο που η αλήθεια είναι πως βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτό το κομμάτι, το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, και μάλιστα έχουν οδηγηθεί και ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο γιατροί, και αναμένεται ίσως και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά εδώ όχι, δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση. Ο κόσμος είχε επικεντρωθεί σε αυτό που συνέβαινε εδώ. Νομίζω ότι μόλις ολοκληρωθεί η κηδεία θα ανοίξει ξανά και αυτό το κεφάλαιο, που είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό κομμάτι της υπόθεσης.
15: Λοιπόν, ο κόσμος αποχαιρετά στην τελευταία του κατοικία το Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι όπως του αξίζει. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, το αμερικάνικο People είναι πάρα πολύ. Έχει κάνει ρεπορτάζ για τη Lady Gaga και λέει ότι η 40χρονη είναι τελικά. Η 40χρονη pop star είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ που έγινε μανούλα. Και ο επιχειρηματίας σύζυγός της της έχει υποσχεθεί ότι και εκείνη και το μωρό θα περάσουν μαζί του ζωή χαρισάμενη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όταν αρχίζουν οι υποσχέσεις τελειώνουν τα όνειρα.
1: Όντως.
0: Έχουμε δει τέτοια. Αφήστε το χωρίς παιδιά υπότιτλους.
1: Λοιπόν, η Μαρία Ολυμπία Ιβεγρέ καθυλώνει στην εβδομάδα Μόβα στη Νέα Υόρκη και πήγε να πώς το λένε, πήγε να δει τι τσίτια μπορεί να φορέσει στα επόμενα.
0: Έλα μου ρε, τι τσίτια, το κοριτσάκι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι μούθα.
1: Πιανού.
0: Πολλών. Πολλών σχεδιαστών κατά καιρό.
1: Ναι. Πήγε να δει, λέει, το πολύ συζητημένο σοου. Συμμετείχε, δεν πήγε να το δει. Στο πολύ συζητημένο fashion show του Αμερικανού σχεδιαστή Κόνερ Ήβη, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο επίσημο πρόγραμμα του New York Fashion. Και έβαλε, λέει, Προσπαθώ να δω τα ρούχα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι όλα τα ρούχα γενικά ωραία πάντως. Είναι κάτι δηλαδή καινούργιοι σχεδιαστές που προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, νεοτερισμοί.
1: Και κάτι θέματα έχουν, κάτι προβλήματα έχουν. Δηλαδή τώρα.
0: Θέλει να κάνει ο άλλος μια τρέλα να ξεχωρίσει.
1: Έτσι. Είναι αυτό είναι φόρεμα του νέου σχεδιαστή, αυτό που πήγε να δει η Ντεγκρές, που είναι ένα μόφσακι και πάνω του είναι κάτι κουρέλια δεμένα, ραμμένα. Και αυτός τώρα είναι και όλοι υποκλίνονται τώρα σε αυτό να είναι.
0: Πώς λέγεται ο σχεδιαστή?
1: Πώς τον είπα. Κόνερ Ήβ. Μετά. Είναι. Ένα άλλο.
0: Τα κακόμοιρα δεν έχουν υφάσματα. Τι, δεν έχουν φαντασία. Δεν υπάρχει χρήμα. Τέλειωσαν τα λεφτά.
1: Είναι ένα άλλο outfit που φοράει η συγκεκριμένη που είναι ωραίο μια χαρά. Και μετά.
0: Η Μαρία Ολυμπία.
1: Και μετά φοράει ένα πράγμα το οποίο είναι σαν τρίγωνο μπροστά στο στήθος. Και από κάτω είναι ένα παντελόνι του Αρλεκίνου.
0: Η νεολαία όμως τα φοράει αυτά. Ναι. Αυτό είναι το άσχημο, παιδιά. Ότι έχουμε χάσει την αισθητική ακόμη και στη μόδα.
1: Εντάξει, μωρέ, τα κοριτσάκια το φοράνε τώρα, αλλά να το καταλάβω.
0: Ναι. Απλά δεν αυτό θα μπορούσε να είναι μια φτηνή μάρκα και να μην είναι ένα σχεδιαστή μόδα.
1: Μπορεί
0: να υπήρχαν, να τα βγάζαν, ας πούμε, το H&M. Κατάλαβες. Εκεί θα δικαιολογούσες ότι είναι εντάξει.
1: Λοιπόν, το H&M Home, σε πληροφορώ.
0: Έλα, ήρθε στην Ελλάδα.
1: Υπάρχει χρονιά στη Θεσσαλονίκη, όχι εδώ.
0: Α, γιατί εγώ
1: αλλά
0: το έχω πετύχει στο εξωτερικό.
1: Μπορείς να κάνεις online παραγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με την Θεάρα, την διακοσμήτρια που είναι η αγαπημένη μου, την Κέλλη Βέστερτ, και έχει βγάλει κάτι πραγματίδια.
0: Να σου πω.
1: Κάτι πραγματίδια.
0: Τι πραγματίδια έβγαλε. Πες μας τι πραγματίδια έβγαλε και πόσο κάνουν τα πραγματίδια.
1: Μπορεί είναι οικονομικά, κάτι είναι στο στυλ αυτηνής, αλλά με τιμές αυτού του. H&M δεν είναι με τιμές Κέλλη Βέστερτ που μπαίνει στο site της και έχει 8.000 ευρώ ένα πανί.
0: Λαμπές.
1: Λάμπες, τασάκια, μπερμπιλόνια, κάτι καναπεδάκια, κάτι. Πίνακες, κάτι τέτοια.
0: Πίνακες.
1: Ναι, wall art, παιδί μου, πίνακες και εσύ, μη φανταστείς.
0: Αφισούλες.
1: Αλλά ωραία, συμπαθητικά. Ναι. Δεν είδα κάτι να ξαπλώσω. Απλά μπήκα και το είδα γιατί είδα ότι θα συνεργαζόταν αυτή με το. Και περίμενα να δω τι θα βγει από τη συνεργασία. Διάφορα σερβίτσια του καφέ, γιατί κάνει τα πάντα αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Πουλάει και το όνομά τη και.
1: Πουλάει και το όνομά. Εντάξει, αυτή έχει πάρα πολύ. Είναι θεά γενικά.
0: Όλοι όμως κάνουν με αυτά τα μας μαγαζιά συνεργασία.
1: Βέβαια, και καλά κάνουνε. Και καλά κάνουνε. Γιατί μπορεί και το κοινό να πάρει κάτι πιο οικονομικό που δεν θα μπορούσε να το πάρει με τίποτα. Εντάξει, πιο οικονομικό. Σφάρισε, παίζεις μπουνιές, κόβεις 2 μήνες το φαγητό και το παίρνεις. Αλλά είναι ωραίες συνεργασίες.
0: Πρώην δήμαρχος, λέει, της Καλιφόρνιας, απληρώσει τα μαλλιοκέφαλά του διότι έκανε σεξουαλική επίθεση σε 4 γυναίκες.
1: Να τα πληρώσει.
0: Σου λέει, είμαι δήμαρχος. Θα μου κάτσει, θες, δεν θες.
1: Να φάτα τώρα. Τώρα ευτυχώς, παιδιά, οι γυναίκες έχουν αρχίσει και μιλάνε. Και προσέχετε λίγο ότι συγκρατήσετε τα πιπία σας.
0: Οι γυναίκες τον κατηγόρησαν μεταξύ των άλλων ότι τις ανάγκασε να του κάνουν στοματικό σεξ. Στοματικό διάλειμμα.
1: Σχάλια, παιδιά.
0: Ε?
1: Άστο τώρα, άστο.
0: Παναγία μου.
1: Τι ζούμε.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
1: Και ο Γιώργος Τσαλίκης είπε ότι την
0: πράγμα. Τσαλίπης είπε, ήταν
1: πολύ λυπημένος αυτός.
0: Είναι λοιπόν λυπημένος ο λόγος.
1: Όχι,
0: Τσαλίπης.
1: Γι' αυτός είπε, παιδιά, θα κάτσετε να μας πείτε πόσο. Γιατί γράφαν όλοι, κάποιοι, όχι όλοι, πολύ λίγοι, ότι εντάξει και πώς κάνετε έτσι, και πώς κάνετε έτσι με το μαζονάκι και λοιπά. Και έγραψε να μας βγάλετε, λέει, τώρα το πονόμετρο, να μας πείτε, να μας κόσει το δάχτυλο, ποιοι στεναχωρηθήκαμε και ποιοι όχι και πόσο. Τι πράγματα λέει είναι αυτά.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω πάντως.
1: Πολύ γλυκό είναι αυτό.
0: Θέλουν ρε παιδιά να ρίξουν χολή σε οτιδήποτε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Δηλαδή, εντάξει τώρα. Έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Και βγαίνει και μία που κάνει την Intellectuel και λέει: εγώ θα κλάψω για τη γενοκτονία των ποντίων. Εντάξει.
1: Να κλάψω για τη γενοκτονία και που μπορούμε να κλαίμε για ό,τι θέλουμε. Ακριβώς. Εγώ κλαίω. Μπορώ να κλάψω για τη γενοκτονία.
0: Γιατί
1: για το μαζονάκι.
0: Το
1: και γιατί είδα ένα γατάκι στο TikTok το οποίο δεν μπορεί να περπατήσει. Για ό,τι θέλω θα κλαίω.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, κάνουν και καλά ότι είναι μέσα στην κουλτούρα. Ναι. Μέσα στην κουλτούρα και το κουτσομπολίκι πάει σύννεφο εντωμεταξύ. Το θάψιμο και το φτιάρι. Τώρα
1: δεν
0: είμαι
1: να σου πούνε τώρα γιατί θα κλαίσουμε. Ότι θέλω μπορώ να κλαίω. Ναι. Μπορώ να κλαίω γιατί είδα μία ταινία και που αυτό την παράτησε αυτή είναι και εγώ να κλαίω με μαύρο δάκρυ. Και μετά να διαβάσω για την γενοκτονία και να ξανακλάψω. Και όλη μέρα να με κλαίω κλαμμένη δηλαδή. Με λίγα λόγια. Λοιπόν, είδα μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Βρήκα μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Είναι στο
0: που
1: την είδε, πειράζει το πω, δεν έγινε και τίποτα. Που λέγεται στα ελληνικά Φίλοι και Γείτονες. Και είναι. Πώς να το πω τώρα. Είναι πολύ, έχει έγκλημα και τέτοια, αλλά με ευχάριστο τρόπο. Δεν μπορώ να σας το πω. Δεν είναι δηλαδή βαρύ. Και κοινωνικό παράλληλα. Και είναι, η ιστορία είναι ένας πλούσιος. Ο οποίος είναι πλούσιος γιατί βγάζει πάρα πολλά χρήματα από τη δουλειά του, αλλά δεν είναι αυτός ο πλούσιος που έχει αποταμιεύσει κλπ. Έχει απλά ανέβει, έχει γίνει CEO μιας εταιρείας και βγάζει λεφτά και την οικογένειά του κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν τον απολύουν ξαφνικά και επειδή έχει κάνει ρήτρα, υπάρχει μια ρήτρα στο συμβόλαιό του ότι για 2 χρόνια δεν μπορεί να πιάσει δουλειά σε αντίπαλη εταιρεία, δεν τον παίρνει κανείς και αναγκάζεται και μένει άνεργος και δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να τα βγάλει πέρα και τα έξοδα τρέχουν. Και αποφασίζει να κλέψει τους πλούσιους. Μένει σε ένα πολύ πλούσιο προάστιο. Τους πλούσιους φίλους και γειτονές του. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πόσα επεισόδια είναι?
1: Είναι 2 κύκλοι και είναι 9 επεισόδια κάθε κύκλο.
0: Παναγία μου, πότε θα τα δούμε καλά.
1: Εγώ χθες λέω: μόνο δεν κάθομαι το μεσημέρι τώρα. Έχω. Το ένα κύκλο έχω δει. Δεν κάθομαι να δω κάτι. Μπήκα και στο IMDb, διότι έχει πολύ καλή βαθμολογία. Γιατί δεν βλέπω κάτι αν δεν δω και τη βαθμολογία.
0: Πόση ώρα είναι το κάθε επεισόδιο?
1: Μία. Και κάθισα
0: ωραίες,
1: λοιπόν.
0: Ναι,
1: λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, κάθισα το μεσημεράκι, ξεκίνησα μεσημεράκι στον καναπέ με αγκαλιά το γάτο εχθές και 2 η ώρα πήγα για ύπνο. Σταμάτησα, πήγα και τουαλέτα, έτσι να έφαγα και όλα σε κάτι πράγμα.
0: Άλλη μόνο. Πάθεις και τα νεφρά σου.
1: Και είπα τον πρώτο κύκλο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα αν έχετε Apple TV.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πότε θα δεις το δεύτερο, ανυπομονώ να
1: θα το ξεκινήσω σήμερα.
0: Α, κατάλαβα. Σε βλέπω κατευθείαν αν αρχίσει 5, πες 5 η ώρα να είσαι.
1: Εντάξει,
0: σπίτι.
1: Εντάξει, μπορώ να δω 3 επεισόδια σήμερα,
0: ναι,
1: 3 αύριο.
0: Τρία.
1: Αυτό είναι σαν τα τσίπς, παιδιά.
0: Αυτό είναι σαν το φιστίκι. Ναι. Τρως ένα, το θες όλο το σακουλάκι.
1: Άμα η σειρά είναι καλή, σε κρατάει ό,τι σκεφτείς να βρεις στη συνέχεια. Αυτό είναι αλήθεια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γεια!
3: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι! Κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μεσοτυχίες ή μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Ένας φωτογράφος πολέμου, μια νεαρή φροντίστρια ηλικιωμένων και ένας άντρας που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή συνυπάρχουν σε ένα γνώριμο αστικό τοπίο και περνούν μια νύχτα ξάγρυπνη. Όταν ξημερώσει, κανείς δεν θα είναι πια ο ίδιος. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας και παρουσιάζει τη σύγχρονη αγρυπνία «Μεσοτυχίες» ή «Μικρή προσευχή» στις 3:46 π.Μ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ο ενδυματολόγος λέει της Βασίλισσας Ελισάβετ ανοίγει το στόμα της στο ντοκιμαντέρ και λέει: παιδιά, τι να σας πω!
9: Τι να μας πει!
8: Ήθελε η Μπάμπου.
9: Έλα, μωρέ, γλυκούλα, μωρέ.
8: Η γλυκομπάμπου να διαλέγει μόνη της. Να διαλέγει μόνη της τις αηδίες που φορούσε. Εντάξει.
9: Δεν υπήρχε δηλαδή ένα στυλίστα να τη πει δύο κουβέντες.
8: Στην αυλή λέει του παλατιού φέρεται ότι κυκλοφορούν φόβοι πως η Κέλλη, δηλαδή η ενδυματολόγος, βγάζει τάπλητα στη φόρα γιατί δεν την κράτησαν οι επόμενοι και αυτά. Και λέει: έτσι είστε, τώρα θα σας κάνω ρεζιλίκη.
9: Για πόσοι έχουν βγάλει λεφτά
8: εντροπή
9: που τους διώξανε.
8: Εντροπή δεν επιτρέπεται.
9: Γιατί?
8: Δεν επιτρέπεται τώρα, είναι κουτσομπολίκι από εκεί και πέρα. Σε παίρνει και υποτίθεται ότι πρέπει να έχει εχεμήθεια.
9: Υποτίθεται. Άμα το έχει υπογράψει το χαρτί, έχει απολυθεί 10 χρόνια και έχει λήξει αυτό το χαρτί. Και βγάλει λεφτά από αυτό.
8: Έλατε.
9: Πολλοί έχουν βγάλει λεφτά πάντως από Βασιλείς και από γενικά που ήταν παρατρεχάμενοι σε διάφορα.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, Brad Pitt και η Ινέας Ντε Γαμών στο τελικό του US Open, στο τέννις.
8: Τι φοράει.
9: Φόρεσε αυτή, τη βρήκε κακό. Λοιπόν, αυτή είναι πάρα πολύ καλόγουστη κοπελίτσα. Δεν ξέρω τι έγινε. Τι 3χρονη σχεδιάστηκε κοσμημάτων. Λοιπόν, ήταν με τον Μπραντ, αγκαλιές, φιλιά, της πιάνει, της κάνει το πηγουνάκι έτσι, χαϊδεύει το μαγουλάκι.
8: Ναι, σιγά τον ερωτευμένο Σέξπιρ.
9: Είναι ερωτευμένος.
8: Και αυτόν τώρα.
9: Γιατί,
8: στα 60 του. Αυτό που ερωτεύονται πια, έλα τώρα.
9: Έλα μωρέ, γιατί τι, το κορίτσι
8: θέλει,
9: θα την ξέραμε αν ήταν με τον Μπραντ Πιτ, τώρα την ξέρουμε.
8: Αυτή έχει ντυθεί σαν να πηγαίνει σε, σε κοκτέιλ.
9: Ναι,
8: πάρτι.
9: κάτι την είναι.
8: Δηλαδή, παιδιά, στα γήπεδα υπάρχει συγκεκριμένο dress code. Δηλαδή, αυτό είναι overdress.
9: Ναι, και δεν ξέρω τώρα ποιανού σχεδιαστήρα αυτό το ξέρει κανείς, τη σχεδιάστρια. Μία μπλούζα ο Ιβουάρ με ανοίγματα στου ώμου, κάτι κεντήματα και. Και με τζιν παντελόνι από κάτω. Ναι. Άμα βάζει τζιν παντελόνι από κάτω, δεν είναι το γιώνει απαραίτητα, άμα το από πάνω είναι. Λες και θα πας στο γάμο της, σε πριγκιπικό γάμο.
8: Λοιπόν, υπάρχει, λέει, στο OnlyFans μία Σόφη η οποία διαφημίζεται ως Σόφη Παρθένα. Και γίνεται, λέει, από κάτω το έλα να δεις.
9: Αλήθεια.
8: Με τη Σόφη την Παρθένα.
9: Μπορεί και να είναι.
8: Δεν ξέρω, αλλά μπαίνει κόσμος, λέει, να τη βλέπει. 21 ετών, η οποία βγάζει, κρατήσου! Κάτι κάνουμε λάθος. 39 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το OnlyFans.
9: Αμέ.
8: Εκτός από τις διαφημίσεις εσωρούχων, περικελώ.
9: Ναι. Σου λέει, είμαι Παρθένα, κατατρέβα ψάχτη τώρα. Είμαι, σου λέει, Παρθένα, όλοι θέλουν να,
8: ναι, αλλά τι
9: να
8: κάνει.
9: Είναι η πρώτη. Καταλαβαίνεις.
8: Ναι, αυτό κάνει, δεν ξέρω.
9: Ναι, αυτό κάνει, τι κάνει. Τι εννοείς τι κάνει, βγαίνει και κάθεται και πλέκει.
8: Κάποιος άντρας, λέει, τη ζήτησε σε γάμο.
9: Να το.
8: Και η οποία αυτή του είπε ότι δεν θα παντρευτεί. Τότε ο άντρας, λέει, προσπάθησε να την αρπάξει και να την απαγάγει.
9: Α, ωραία.
8: Αλλά βοήθησαν οι φίλοι του, την έσωσαν οι φίλοι της.
9: Αυτή λέει ότι είναι Παρθένα και μπορεί να είναι, και κάποια στιγμή κάτσε να δεις πόσα χρήματα θα πουλήσει την Παρθενία της. Και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη που το κάνει αυτό, αλλά δεν ήταν στο OnlyFans. Ήταν μια άλλη που πούλησε το.
8: Το ότι πολυτιμότερο.
9: Το ότι πολυτιμότερο.
8: Ναι.
9: Τέλος παγελάω. Σε κάποιον Σαουδάραβα, δεν θυμάμαι τι ήταν. Με ένα ποσό. Αυτή και τα βυσεγκονάτη τακτοποίησε και τελειώσαμε.
8: Μάλιστα. Εμένα μου αρέσει όταν κάποιες γράφουν ότι το κάνουν για τις σπουδές τους. Ότι είναι δηλαδή του πανεπιστημίου.
9: Να το κάνουν και αυτό για τις σπουδές τους, λένε. Ναι.
8: Ναι.
9: Με υπάρχουν και sugar daddies. Αυτό κάνουν οι sugar daddies. Είναι, τα παιδιά εκεί, όταν δεν έχουν άνεση οι γονείς, παίρνουν δάνειο για να πάνε σε κάποιο πανεπιστήμιο και πρέπει να το αποπληρώσουν και να βγάλουν τις σπουδές τους. Βρίσκουν sugar daddies, τα κορίτσια, οι οποίοι sugar daddies πληρώνουν τα δίδακτρα και ό,τι είναι γύρω από αυτά.
8: Μάλιστα. Τι άλλο θα
9: τα δίδακτρα, δηλαδή τις εξόδους, τα ρούχα.
8: Τις εξόδους, τα έξοδα.
9: Κάποια καλύτερη διαμονή να μην μένουν σε φοιτητικές εστίες και να είναι πιο άνετες.
8: Σπιτωμένες, σπιτωμένες.
9: Αυτό είναι οι sugar daddies.
8: Και ξεσηκωμένες.
9: Ναι, είναι αόρυμοι κύριοι αυτοί οι οποίοι έχουν.
8: Οι οποίοι μπορεί να έχουν και σπίτι κανονικό και γυναικούλα και παιδάκια.
9: Το 90%.
8: Να τα.
9: Και έχει και την φοιτητριούλα και λέει, εντάξει, ρε παιδί μου, βοηθάω και ένα κοριτσάκι να προχωρήσει τη ζωή του. Όχι όμως με το αζημίωτο.
8: Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Να σας πούμε ότι κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό, και αυτό είναι η διαφήμιση, σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Λαχταριστά πιάτα, μόνο με 19 ευρώ το άτομο τις καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα έχει και βραδινή απόδραση από την πόλη, με μουσική, με ωραίο φαγητό, με γλέντι, κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε το τραπέζι τώρα στο 210-242-1055, 210-242-1055, πολύ ωραία, θα οξυγονώσετε την ψυχή σας, θα φάτε ωραία και θα δείτε την Αθήνα αφιψηλού, αφού είναι στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Regency Casino Montparnasse, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
9: Λοιπόν, ο γιος της Χάιντι Κλουμ είχε τα γενέθλιά του και γιόταν 19 ετών και είχε σπάσει το κεφάλι της η Χάιντι Κλουμ τη δώρο να του πάρει τη δώρο.
8: Εθισμού και απώλειας περιουσίας.
9: Λοιπόν, ο γιος της Χάιντι Κλουμ είχε τα γενέθλιά του και γιόταν 19 ετών και είχε σπάσει το κεφάλι της η Χάιντι Κλουμ.

0: Η οποία αυτή δεν είναι που ξεβρακώνεται και βγάζει συνέχεια με τον νεαρό σύντροφό τη.
1: Από όλα τα ξεβρακώματα και από όλα αυτά που έχει φορέσει γενικά, αυτό που θυμάμαι είναι που ντύθηκε στο Halloween σκουλίκι.
0: Σκουλίκι!
1: Το θυμάσαι αυτό το.
0: Α, ναι!
1: Κάποια κάτι. Ήταν
0: μαζί με το φίλο τη.
1: Φόραγε μια γλιτσερή, ένα πράγμα, μια ιδέα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κόστησε αυτή η ιδέα χιλιάδες ευρώ.
0: Πόσους followers έχει? Heidi Klum, παιδιά, έχει κάτι εκατομμύρια. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Απειλήσε ένα κοινό πολλών εκατομμύριων. Τώρα τι να λέμε.
0: Πρέπει να είναι έτσι κατηγορία Gwyneth Paltrow.
1: Μπα, είναι η πιο δεύτερη. Είναι αυτή. Έχει 12 εκατομμύρια followers. 3 εκατομμύρια στο TikTok. Εντάξει, στο Twitter σκασίλα μας τι έχει. Και στο Facebook 5 εκατομμύρια. Η Heidi Klum.
0: Νάτι, το κορίτσι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Από το ένα θέμα πάμε στο άλλο. Γενικά, ρε παιδί μου, στη ζωή μας γίνεται αυτό. Ή έχει αλλάξει, παιδιά, η σχέση μας με το χρόνο ή λόγω της τεχνολογίας όλα πάνε πιο γρήγορα.
1: Ναι, πάνε.
0: Δηλαδή, γυρίζει το πράγμα και εμείς προσπαθούμε να κρατηθούμε έτσι με ηρεμία.
1: Ισχύει. Λοιπόν, όταν την Καθριζέτα Τζόουνς, ποια είναι το μυστικό της, το μυστικό της μακροβιότητας του γάμου τους. Μακροβιότητας του γάμου τους. Και είπε ότι δεν βλεπόμασταν, παιδιά.
0: Α, ωραία.
1: Ο καθένας λέει σηκώνονταν το πρωί, πήγαινε στη δουλειά του.
0: Εν τω μεταξύ αυτός έχει γίνει τελείως γερομπαμπαλής.
1: Αυτός είναι...
0: Που ήταν τόσο σεξι, παιδιά.
1: Το
0: τόσο...
1: θυμάσαι το βασικό ένστικτο.
0: Γενικά πολύ ωραίος άντρας.
1: Ο ποπός ήταν δικός του εκεί που τον είδαμε λίγο.
0: Χλαπατσιασμένος.
1: Δεν ήταν ωραίος ο ποπός. Το υπόλοιπο ήταν καλό.
0: Πόσο χρόνο είναι, θυμάμαι. Είναι και.
1: 90. Τίποτα. Είναι το σόι. Πολύ μεγάλο.
0: Αφού ο μπαμπάς του πέθανε πριν λίγα χρόνια και ήταν 100 τόσο, δεν μπορεί να είναι 90. Μωρή και εσύ.
1: Λες.
0: Είπαμε ότι τον έκανε ζωζό σαπουτζάκι.
1: Πώς τον λένε, είπαμε.
0: Μάικλ Ντάγκλας.
1: Περίμενε. Ηλικία, θα σου πω. Μόνο 80 δεν νομίζω να είναι, λες. Κι όμως είναι μόνο 81, καλά, αυτό είναι πεταρούδι.
0: Τι πεταρούδι. Από ποια, με τα μάτια, ποια ηλικία το βλέπεις, πεταρούδι.
1: Είναι σπασμένο στο 82.
0: Πεταρούδι, δηλαδή είναι έτοιμος να πετάξει.
1: Προς τον κύριο.
0: Προς τον κύριο.
1: Ήταν κάτι 80χρονοι που είναι πολύ πιο κοτσονάτια από αυτόν. Αυτός έχει γύρω μπαμπαλιάς τελείως.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Κάθρι Ζέτα Τζόουν του έχει... Τον έχει ρημάξει!
1: Σιγά μωρέ και εσύ πια, τον έχει ρημάξει.
0: Τα παιδιά του νομίζω ασχολούνται και αυτά με την τέχνη.
1: Ναι, πάντως είπε ότι το μυστικό της επιτυχίας του γάμου μας είναι ότι δεν βλεπόμασταν. Δηλαδή ξύπναγα εγώ το πρωί, έφευγα, πήγαινα στις δουλειές μου, αυτόν τον είχα, αυτός πήγαινε στις δικές του δουλειές όσο μπορούσε να κινηθεί. Μετά τον είχαμε, φαντάζομαι, μια κοπέλα εκεί να την πιπηλάει να περνάει.
0: Ωραία. Γιατί ήταν και σεξομανιακός, θυμάσαι.
1: Ναι. Αυτή έφευγε και γενικότερα λέει: αν ξυπνάγαμε το πρωί και λέγαμε ένα στον άλλον τι πρωινό θες αγάπη μου και πήρε μέσα τον καφέ μας, δεν θα πήγαινε πολύ μακριά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια. Τέλος. Για σήμερα ραντεβού αύριο. 2 με 4 μιλήψεις κάνεις για το γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Με την ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας, σε στενό οικογενειακό κύκλο, ολοκληρώθηκε ο αποχαιρετισμός του καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών την περασμένη Τετάρτη. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, πολιτικοί και χιλιάδες πολίτες είπαν το δικό τους αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, είτε σιγοτραγουδώντας τα τραγούδια του, είτε αφήνοντας ένα λευκό τριαντάφυλλο και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα καθώς περνούσε δίπλα ισορρός του. Ο Μητροπολίτης Νικαίας, κ. Αλέξιος, αναφέρθηκε στην αγάπη του Γιώργου Μαζονάκη στη Νίκαια και την πολύτιμη προσφορά του σε αδελφούς που είχαν ανάγκη, ενώ αναφέρθηκε και σε στίχους του τραγουδιού του «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί που οδηγήθηκαν στον ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς υπόψη του ανακριτή θα τεθούν νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα. Εφόσον συμβεί αυτό, είναι πιθανό οι δύο γιατροί να ζητήσουν νέα προθεσμία για αύριο προκειμένου να μελετήσουν τα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Αρρύθμιστο και ανέλεγκτο το τοπίο με τις ιατρικές πράξεις στα κέντρα ευεξίας, αναζωογόνηση και αντικείρενση, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Ελευθερίου, αγκιοχειρουργός και τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συμβουλίου. Εσωκομματικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Άστοχη δήλωση, η προσωπική θέση που εξέφρασε δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Εξέφρασα μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση και δεν βρίσκεται στο κυβερνητικό σχεδιασμό, τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Σημείωσε πως η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσής του ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού Αλκέτρι Τζάι, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα της ιδιότητας έπειτα από λιγοήμερη άδεια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσο Πανταζίου, καταδικασμένο σε κάθειρξη 13 ετών για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Φωτιά σε εξέλιξη σε περιοχή της Ανατολής Λάρισας, επιχειρούν και 5 νεαρία μέσα. Φωτιά και στο δάσος της Ελλάνης στη Χαλκιδική. 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους, επιχειρούν 38 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 11 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ξενοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Σημαντική άνοδος συναλλακτικής για τη Γερμανία, που καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Στα αθλητικά, αυτή την ώρα ξεκινάει ο αγώνας Πανιώνιος Απόλλων 1926 για τη Super Bet League 2. Στις 7.30 Ολυμπιακός ΑΕΚ και το Super Cup 2026 στο Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,20% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πιέσεις στα μικρά αυτοπολία προκαλούν το υψηλό λειτουργικό κόστος και οι μεγάλες αλυσίδες φούρνων. Από το 2022 έχουν κλείσει πάνω από το 10% των παλαιών αρτοπίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1. Λάμπρος Καλαρίτσης, εμείς οι Έλληνες, χρόνια πολλά του Σταυρού σήμερα σε όσους και σε όσους γιορτάζουν. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Η ενεργειακή κρίση που έρχεται ενδεχομένως να αποδειχθεί η πιο σκληρή και πιο επιδραστική, προκαλώντας πολιτικές εξελίξεις από όλες τις προηγούμενες. Υπολογίζω σε περίπου 2 εβδομάδες από τώρα θα εξηγήσουμε γιατί στην πορεία. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή είναι καταιγιστικές. Οι τύποι με τις αγιονάρες έχουν πάρει φαλάγγι τους Σαουδάραβες και τους πρόξεις τους. Όμως θα μου επιτρέψει να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Πριν πάμε και στα δικά μας, τον απόϊχο της επίσκεψης Μητσοτάκης του Καστελόριζο, τις αντιδράσεις στην Τουρκία, θα κάνουμε συνδέσεις. Πάμε σε μια εξέλιξη στην Ευρώπη, η οποία κατά τη γνώμη μας δεν είναι απομονωμένη, είναι ενδεικτική και ίσως είναι προάγγελος παρόμοιων εξελίξεων και αλλού. Αναφέρομαι στα όσα γίνονται στη Βρετανία και θα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως. Ιωάννης Κουντής, σύμβουλος πολιτικής στη Βουλή των Λόρδων, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τον Λονδίνο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τα φώτα σας. Έχουμε μια εξέλιξη όπου Σκότοι, Ουαλοί και Βορειοϊρλανδοί φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας από κοινού πολιτικής κίνησης για να διεκδικήσουν εκ νέου δημοψηφίσματα για την απόσχηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μπορούσε να είναι και διαπραγματευτική πίεση. Όμως δεν πάβει να είναι, έστω και ως διαπραγματευτικό, μια εξέλιξη σημαντική. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Ναι, είναι μια εξέλιξη διακηρυκτικού χαρακτήρα, η οποία έλαβε χώρα πριν από λίγα λεπτά βασικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε την συνάντηση των αρχηγών των αποσχιστικών, αν θέλετε, των εθνικιστικών απομονωτοστικών κομμάτων των περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αναφέρετε, Σκωτία, Ουαλία, Βόρειος Ιρλανδία, οι οποίοι κάλεσαν τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ και την κυβέρνηση στο Λονδίνο να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την διεξαγωγή νέων δημοψηφισμάτων περί της παραμονής αυτών των περιοχών στον κορμό του Ηνωμένου Βασιλείου ή την απόσχησή τους, και φυσικά τις διαδικασίες οι οποίες παρακολουθούνταν σε περίπτωση που αυτά τα δημοψηφίσματα ήταν επιτυχημένα προς την πλευρά της αποχώρησης. Πρέπει να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι παρόλο που στον Βρετανικό τύπο, στον Ευρωπαϊκό τύπο αναφέρεται πως συναντιούνται οι ηγέτες των περιοχών αυτών, είναι πιο συγκεκριμένα καλά να πούμε ότι συναντιούνται οι αρχηγοί των αποσχιστικών κομμάτων, τα οποία βρίσκονται στην κυβέρνηση σε αυτές τις τοπικές περιοχές, διότι δεν υπογράφουν αυτή τη διακήρυξη ως κατατόπους πρωθυπουργία αυτών των περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ως αρχηγοί των κομμάτων τους. Αυτό από πλευρά συνταγματικής τάξης και πολιτικής βαρύτητας έχει κάποια σημασία.
0: Ωστόσο, είναι τοπικές κυβερνήσεις και οι τρεις.
1: Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία. Βασικά αυτό που άλλαξε πρόσφατα ήταν ότι το Ουαλικό Εθνικιστικό Κόμμα, το Plaid Cymru, για πρώτη φορά βρέθηκε στην κυβέρνηση της Ουαλίας. Προηγουμένως ήταν οι κυρίως εργατικές κυβερνήσεις σε αυτό το κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου. Από πριν είχαμε ήδη την εθνικιστική κυβέρνηση της Σκωτίας, η οποία τις τελευταίες αρκετές τώρα πλέον, νομίζω 2 δεκαετίες, βρίσκεται στην κυβέρνηση του κομματιού αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, διότι υπάρχει στην πραγματικότητα συγκυβέρνηση των ιστορικών 2 κομμάτων, τα οποία εκπροσωπούν τους Προτεστάντες και τους Καθολικούς πληθυσμούς της Βόρειας Ιρλανδίας. Στη συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχε φυσικά μόνο η αρχήγος του Sinn Féin, που είναι η πολιτική έκφραση των Καθολικών της Βορείου Ιρλανδίας. Το κόμμα των ενωτικών, που είναι το DUP, δεν ήταν σε αυτή τη συνάντηση. Επομένως, και από τη Βόρεια Ιρλανδία είχαμε τη μισή περίπου εκπροσώπηση της περιοχής στην κυβέρνηση. Αλλά είναι ένα μοναδικό γεγονός υπό την άποψη ότι για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό ταυτόχρονα και στις 3 περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, τουλάχιστον από συμβολική σκοπιά, έχει μια πολιτική βαρύτητα.
0: Και νομίζω θα πρέπει να το δούμε και προοπτικά. Μπορεί στην παρούσα φάση, δεν ξέρω αν υπάρχουν οι συσχετισμοί, αλλά το γεγονός ότι και στις 3 περιοχές είναι κυβέρνηση αυτά τα κόμματα, άρα έχουν μια κάποια πλειοψηφία, και ότι και οι 3 αποφασίζουν να θέσουν εκ νέου το θέμα, είναι σημαντικό για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί. Αν όχι τώρα, άμεσα, σε δεύτερη, σε τρίτη φάση.
1: Σωστά. Αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο. Σε μεγάλο βαθμό, ίσως αυτή η κίνηση σήμερα να κοιτάει περισσότερο στο μέλλον παρά στις επόμενες λίγες εβδομάδες, στους επόμενους λίγους μήνες. Τα κόμματα αυτά δεν έχουν φυσικά το 51% σε καμία από αυτές τις περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Χρειάζεται 51% για να κερδίσει ένα δημοψήφισμα, όχι ένα 30%, 40% ή 45%, το οποίο σου εξασφαλίζει την κυβέρνηση της περιοχής. Έχουμε το δεδομένο του προηγούμενου δημοψηφίσματος στη Σκωτία το 2014, το οποίο ήταν υπέρ της παραμονής προφανώς της περιοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, το SNP πρέπει να δικαιολογήσει, αν μη τι άλλο, όχι τα άλλα δύο, αλλά τουλάχιστον το S&P που καθοδηγεί τη Σκωτία, πρέπει να δικαιολογήσει γιατί ζητάει ένα δημοψήφισμα 12 χρόνια μετά από το προηγούμενο. Αυτό δεν είναι ούτε καν το 1/3 μια γενιά, αν θέλετε.
0: Προβλέπει μια γενιά. Προβλέπει μια γενιά μεταξύ δύο δημοψήφισμα. Ωστόσο, δεν πάβει να δείχνει ότι υπάρχει μια διάρρηξη, η αρχή διάρρηξη στον ιστό, στην κοινωνική βάση, κάτω έτσι.
1: Υπάρχει. Είναι, αν θέλετε, όπως και στην περίπτωση της Ισπανίας και ίσως και άλλων ορισμένων περιοχών της Ευρώπης, αυτή η αντινομία ότι στην πραγματικότητα τις τοπικές κυβερνήσεις αυτών των περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου τις εκπροσωπούν και τις καθοδηγούν κόμματα τα οποία δεν πιστεύουν στον Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, αυτά τα κόμματα, η ύπαρξή τους ίδια ipso facto θέλει τη διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το κατά πόσο μπορούν να είναι αποδοτικές κυβερνήσεις στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαρκέσει από μερικές δεκαετίες μέχρι για πάντα. Είναι το πολιτικό πρόβλημα. Αυτά τα κόμματα δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρακαταθήκη, αν θέλετε, στην διακυβέρνηση των περιοχών αυτών. Mm-hmm. Η Σκωτία τα πηγαίνει συγκριτικά με την Αγγλία σχεδόν στα πάντα πολύ χειρότερα. Mm-hmm. Εγώ πέρασα 3 χρόνια στη Σκωτία σπουδάζοντας στο Σκοτσέζικο Πανεπιστήμιο και η οικονομική κατάσταση στην περιοχή αυτή του Ηνωμένου Βασίλειου δεν είναι εξαιρετική. Τα αποτέλεσματα της PISA των μαθησιακών, δηλαδή ικανοτήτων mm-hmm. που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας, δείξαν τρομερές διαφορές μεταξύ της ποιότητας της Αγγλίας, η οποία βρίσκεται στο top 10 παγκοσμίως, και της Σκωτίας, η οποία βρίσκεται πολύ κάτω από αυτά. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα διαφθοράς, πάρα πολλοί τοπικοί ηγέτες έχουν βρεθεί στη φυλακή. Αν μη τι άλλο, ο πρώην σύζυγος της Νίκολα Στάρτζεν, που ήταν η προηγούμενη πρωθυπουργός της Σκωτίας, βρίσκεται στη φυλακή για διάφορες εγκληματικές ενέργειες και χρηματικές αστοληψίες, οι οποίες έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, έχει πάρα πολλά ερωτηματικά αυτή η υπόθεση. Και δεν είναι καθόλου ανθυρές αυτές οι τοπικές περιστάσεις.
0: Το γεγονός πάντως ότι η Βρετανία ούτως ή άλλως διέρχεται μια πολιτική κρίση και οικονομική κρίση και ταυτότητα κρίση από ό,τι φαίνεται, αν συνδυαστεί με αυτές τις τάσεις, ακόμα και αν δεν είναι απολύτως πλειοψηφικές πλέον, δείχνει προοπτικά, επαναλαμβάνω, ότι η Βρετανία αρχίζει και κλονίζεται κάτω στη βάση του Ηνωμένου Βασίλειου.
1: Ναι, είναι αυτό το οποίο ο Winston Churchill έλεγε στις αρχές του 20ου αιώνα, η αδυναμία της Αγγλίας είναι δύναμη της Ιρλανδίας, για την τότε αποσχιστική τάση της Ιρλανδίας ως ολόκληρου νησιού. Προφανώς όταν αυτές οι περιοχές οσμίζονται, αν θέλετε, αδυναμία στο κέντρο, στο Λονδίνο, θα προσπαθήσουν να εντείνουν τις διαδικασίες αποχώρησης. Βέβαια, ίσως αυτό να μπορεί να διαβαστεί και από μια διαφορετική οπτική, αν θέλετε, ώστε να είναι προϊόν πολιτικής απελπισίας. Ίσως αυτά τα κόμματα, έχοντας κατακτήσει τις κατατόπους κυβερνήσεις, να πρέπει να οδηγηθούν στο τελευταίο πλέον στάδιο της λογικής τους, που είναι η διοργάνωση εκ νέου τέτοιων δημοψηφισμάτων, τα οποία όμως ήδη ξέρουν με βάση τις δημοσκοπίες που είναι διαθέσιμες, ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αν δηλαδή ο Μπέρναμ έπαιρνε την πλόφα τους και έκανε αύριο τα δημοψηφίσματα, θα τα κέρδιζε. Αυτές οι περιοχές θα παρέμεναν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Θα αποτυπωνόταν όμως σχίσμα, αλλά γιατί ποσοστά μιλάμε. Γιατί το τελευταίο θυμόμαστε με την Σκωτία ήταν οριακό, έτσι.
1: Ναι, από τότε βέβαια, ακριβώς λόγω της κακής διαχείρισης της περιοχής από το S&P, τα περισσότερα δημοσκοπικά ποσοστά ανεβάζουν στο 60, ορισμένες και φορές 65% τα ποσοστά παραμονής. Προφανώς το δεύτερο ερώτημα αφορά την σχέση όλων αυτών των περιοχών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Μπορεί να φανταστείτε το τι γραφειοκρατικός και όχι μόνο εφιάλτης θα ήταν αν αυτές οι περιοχές επέστρεφαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα γινόταν η διαδικασία στα σκληρά τοπικά σύνορα.
0: Θέλουν, ναι, στην περίπτωση που επιτύχαναν την απόσχεσή τους, έχουν στη συνέχεια φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό, δηλαδή να ενταχθούν.
1: Θεωρώ σε καμία περίπτωση. Mm. Πρώτα απ' όλα, χώρες όπως η Ισπανία θα βάζανε βέτο κατευθείαν, διότι προφανώς δεν θέλουν να δώσουν στήμα στους δικούς τους Καταλανούς και άλλους αποσχιστικούς. Κατά δεύτερον, αν θυμάστε το πόσο καιρό πήρε για να συμφωνηθεί αυτό το πρωτόκολλο της Βορείου Ιρλανδίας μετά το 2021, που ήταν μόνο ένα κομμάτι των Βρετανικών νήσων εκεί, το σκληρό γεωγραφικό σύνορο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Φανταστείτε τώρα αυτό στο περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, την οποία πρέπει να πας στη μία περίπτωση περίπου 300 χρόνια πίσω και στην άλλη περίπτωση 500 χρόνια πίσω και να αναπροσαρμόσεις όλο τον κοινωνικό, νομικό, πολιτικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό ιστό, φτιάχνοντας από την αρχή κάποια νέα κράτη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, το κρατάμε και βλέπουμε ποια θα είναι η συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που σας αφήνει πάρα πολύ. Ιωάννης Κουντής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Λονδίνο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα παραμείνουμε σε αυτό στη συνέχεια, να κάνουμε μερικές δυνητικές προβολές στην Ευρώπη, τι μπορεί να συμβεί αλλού. Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία. Μόλις επιστρέψουμε, πάμε όμως στα δικά μας, ελληνοτουρκικά, σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι, μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Παραπολιτικά 90,1. I can't control these feelings. The darkness.

0: Παραπολιτικά είναι το κομμένα Λαμπρό Καλαρίτη. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον αγαπητό φίλο, ένα και μοναδικό Δημήτρη Αγάδη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Τι λένε οι Τούρκοι με τον Κασελόριζο και τον Μητσοτάκη, εντάξει, η επίσκεψη του άρεσε, τι παρακολουθούσανε.
1: Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση το Σαββατοκύριακο μετέδωσαν πολύ Καστελόριζο, πολύ Μητσοτάκη. Mm. Η εικόνα όμως που συζητήθηκε περισσότερο ήταν ο χαιρετισμός των Ελλήνων στρατιωτών προς τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Το CNN Τουρκ μετέδωσε το στιγμιότυπο με τη στεντόρια φωνή του Έλληνα στρατιώτη κατά την υποδοχή του Πρωθυπουργού. Η κεμαλική εφημερίδα Σουτζού της Αντιπολίτευσης, σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση γιατί ο Μητσοτάκης πήγε στο νησί που μας ακούνε όταν φωνάζουμε. Από τα τουρκικά παράλια δηλαδή, θύμισε τη δήλωση του Ερντογάν και την φωνή του Έλληνα στρατιώτη. Mm. Ποικίλα τα σχόλια στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, μεταξύ άλλων και το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού που είπε «Επιθυμούμε την ειρήνη, αλλά είμαστε, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας». Βέβαια, αυτά είναι τα σχόλια των μέσων ενημέρωση, την επίσημη θέση της πολιτικής ηγεσίας θα τη δούμε σήμερα, αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις όποια θα είναι αυτή η επίσημη θέση.
0: Αυτή η ιστορία πάντως ότι επειδή φωνάζουμε και μας ακούνε είναι δικό μας, είναι η λογική του κλέφτη, όπου φτάνει το χέρι μου το αρπάζω.
1: Φώναζε ο Έλληνας στρατιώτης και ενδεχομένως να ακούω ένα απέναντι.
0: Εντάξει, εδώ πρέπει να το αντιστρέψουμε γιατί βγαίνουν και λένε, ξέρετε, τα νησιά είναι κοντά στις ακτές. Εμείς πρέπει να το αντιστρέψουμε και να πούμε, παιδιά, οι ακτές είναι κοντά στα νησιά μας, κανονίστε. Τέλος πάντων, να σου πω με τη συμφωνία της Μέκας, τι γίνεται, κάνουν την πάπια μου, φαίνεται. Οι Σαγιοναρέοι, οι Χούθοι έχουν πάρει παραμάζωμα τους Σαουδάραβες. Τουρκία και Πακιστάν σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Ο πόλεμος στην Αραβική Χερσόνησο διευρύνεται και αφορά πλέον και την Τουρκία. Οι Χούθοι της Γεμένης επιτίθενται στη Σαουδική Αραβία. Οι Σαουδάραβες υφίστανται μεγάλη ήττα. Ο πρίγκιπας Σαλμάν καλεί στη στρατιωτική βοήθεια. Έφτασε και στον Αμερικάνο πρόεδρο, ο οποίος αρνήθηκε. Η επίθεση των Χούθη της Γεμένης στη Σαουδική Αραβία πλέον αφορά την Τουρκία. Γιατί αφορά την Τουρκία? Πρόσφατα με κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκας δεσμεύτηκε για την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν τη συμφωνία της Μέκας, όπως είναι γνωστό, η οποία προβλέπει συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας. Δηλαδή, αν από τις τρεις χώρες η μία δέχτηκε επίθεση, θα θεωρηθεί ότι δέχτηκαν και άλλες δύο.
0: Τώρα τι δέχονται ακριβώς, επίσκεψη από τους Χούθη?
1: Δεν άκουσα.
0: Λέω τώρα τι δέχονται, επίσκεψη από τον Σκούθη?
1: Θα πούμε σε λίγο. Τότε τα τουρκικά μας ενημέρωση, οι σχολιαστές, ο τουρκικός τύπος, όλοι όσοι βιώνουν στην τηλεόραση, παρουσίαζαν τη συμφωνία, την παρομοίαζαν με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας. Mm-hmm. Η Σαουδική Αραβία επισήμως τώρα δέχεται επίθεση από τους Σκούθη. Και αυτό πρέπει να θεωρηθεί και επίθεση κατά της Τουρκίας και του Πακιστάν. Η Άγκυρα καταδίκασε επισήμως την επίθεση, δήλωσε υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία, δεν είπε όμως λέξη για τη συμφωνία της Μέκας, καμία λέξη. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν εξετάζει στρατιωτική ανταπόδοση. Κυβερνητικές πηγές του Πακιστάν ανέφεραν ότι η συμφωνία Μέκας δεν καλύπτει πολέμους που ξεκίνησαν πριν την υπογραφή της συμφωνίας.
0: Άρχισαν οι ερμηνείες, να σου πω. Αντί συμφωνία της Μέγα, την πρέπει να τη λένε συμφωνία της Μούφα. Και περί αυτού πρόκειται.
1: Τελικά, ο εκπρόσωπος του Χούθη έχει σημασία. Ναι. Αυτός που βλέπουμε με στρατιωτική σχολή στις τηλεοράσεις, απείλησε ευθέως στην Τουρκία. Η είσοδος, είπε, στον πόλεμο, στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας, θα κοστίσει ακριβά στην Τουρκία και το Πακιστάν.
0: Ποιο το είπε αυτό, ο πρόσωπος με τις Αγενάρες?
1: Αυτό που βλέπουμε καθημερινά στο Δελτία.
0: Ναι, ναι.
1: Η συμφωνία της Μέκας είναι μια συμφωνία που θα μείνει στα χαρτιά και δεν έχει καμία αξία. Την ίδια στιγμή στη Σαουδική Αραβία έπεφταν βροχή οι πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθη της Γεμένης. Λάμπρο, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται μόνη και σε απελπιστική κατάσταση. Ανατολικά στον Περσικό κόλπο το Ιράν ελέγχει το πέρασμα του ορμού. Δυτικά οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθη, ελέγχουν το θυαλάσσιο διάβλο προς την Ερυθρά Θάλασσα που οδηγεί στη διόρυγα του Σουέζ. Χτυπήθηκε και ο αγωγός που μεταφέρει το πετρέλαιο από τις ανατολικές ακτές στις δυτικές. Οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας κατέρευσαν. Οι σημαντικότερες πηγές παγκόσμιου εμπορίου και της ενέργειας πλέον ελέγχονται από το Ιράν μέσω ανατολικά και δυτικά από τους Χούθη που είναι σύμμαχοι του Ιράν.
0: Πάντως, θέλω να... ναι, συγγνώμη, πες, συγγνώμη, να πες.
1: Θέλω να πω δύο λόγια για τη Γεμένη, το Τσκούθι. Βρίσκεται νότια της Σαουδικής Αραβίας, είναι 40 εκατομμύρια πληθυσμός, είναι μια σκληρή γεωγραφία, υπάρχει συνεχόμενος εμφύλιος πόλεμος εκεί, η Χούθι είναι ένα θρησκευτικό πολιτικό κίνημα σιητών, και που την Αραβική Άνοιξη κατέρευσε, και όταν κατέρευσε η κυβέρνηση, εκμεταλλεύτηκαν το κενό και κατέλαβαν την πρωτεύουσα. Οι μισοί στη Γεμένη είναι Σιήτες, οι άλλοι μισοί Σουνίτες. Σιήτες είναι όπως το Ιράν, Σουνίτες είναι όπως η Σαουδική Αραβία. Είναι ο πιο φτωχός λαός του κόσμου. Επίσης οι γυναίκες, μόνο για να δείξω τα καμιά κοινωνική, για την κοινωνική ζωή τους, ένα παράδειγμα, και θα μπορεί ο καθένας μετά να βγάλει τα συμπεράσματά του, απαγορεύονται οι γυναίκες να κυκλοφορούν. Δεν μπορούν να βγουν έξω αν δεν έχουν δίπλα τους τον άντρα τους ή κάποιον κηδεμόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση εξαθλίωσης. Αυτοί λοιπόν με τους πυράβλους που προμηθεύουν οι Ιρανοί, Χούθη, χτυπούν τη Σαουδική Αραβία, χτυπούν τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται υπό πολιορκία των Χούθη, ζητάει βοήθεια. Στις 7 Αυγούστου η Συμφωνία της Μέκας υπεγράφει, στις 7 Αυγούστου, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία. Η Συμφωνία της Μέκας περνά την πρώτη δοκιμασία στην Κωνσταντινούπολη. Πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργοί Άμυνας και οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των χωρών της Συμμαχίας συναντήθηκαν. Εκεί άρχισε ο στρατιωτικός και ο πολιτικός συντονισμός των τριών χωρών. Το ερώτημα είναι αν η Συμφωνία της Μέκας θα οδηγήσει στην Τουρκία σε πόλεμο. Από την αντίδραση της Άγκυρας μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Όταν υπεγράφει η Συμφωνία μιλάγανε για την συλλογική άμυνα, για το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Τώρα Τούρκοι αναλυτές και διάφορα think tank που είναι πρόσκειται στην κυβέρνηση μιλούν, λένε ότι δεν είναι το ίδιο, δεν λειτουργεί το άρθρο 5 με τη συμφωνία, γιατί η συμφωνία της Μέκας έχει περιορισμένες δεσμεύσεις, αρχίζουν δηλαδή και δικαιολογούν την αποστασιοποίηση. Οι πληροφορίες που διαρρέουν στον τύπο αναφέρουν ότι η Τουρκία θα περιοριστεί στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, δεν σκέφτεται απευθείας στρατιωτική παρέμβαση όπως το
0: θα δώσει συμβουλές. Πολύ μεγάλη βοήθεια αυτό. Για πες.
1: Και θα επιχειρήσει να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Είναι εύκολη η μετάδοση εικόνων από την τελετή υπογραφής. Αυτά είναι εύκολα πράγματα, ωραία. Αμφάρες. Όταν όμως έρθει η ώρα και ένας σύμμαχος σου ζητήσει στρατιωτική βοήθεια, τι κάνεις τότε?
0: Στρίβεις σαν Τούρκα.
1: Η Άγκυρα προς στιγμή είπε συγγνώμη, δεν μπορώ. Ξεκινάει δηλαδή από μία θέση, κρατάει αποστάσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να φέρω για τη Γεμένη, αφού μιλάμε για τη Γεμένη, ένα ιστορικό γεγονός ότι η Οθωμανικής περίοδου στα υδάτια της Γεμένης είναι μια σκληρή γεωγραφία εκεί. Έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες Οθωμανοί στρατιώτες. Μόνο στην τελευταία εξέγερση του 1904, λίγο πριν τη διάλυση της αυτοκρατορίας, σύμφωνα με ιστορικές πηγές, σκοτώθηκαν 25 με 30 χιλιάδες Οθωμανοί στρατιώτες. Για τους νεκρούς στρατιώτες της Γεμένης υπάρχει ένα από τα πιο θλιβερά μυρολόγια της Τουρκίας, όπως εμάς έχουμε το Ισμύρνη Μάνα Πλέτε. Έτσι λοιπόν έχουν και αυτοί το τραγούδι της Γεμένης που λέει στα τουρκικά χαβαντά μπουλούτιο κυδέν γέλμιο, γιατί Γεμένη όποιος φεύγει, όποιος πάει στη Γεμένη δεν γυρίζει πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση. Προσώρας λοιπόν ξεδοδιασμένη η συμμαχία της Μέκας.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για την εικόνα. Δημήτρη Σαγάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό στρίψαν αλλά Τούρκα ο Ερντογάν και οι λοιποί, γιατί έχουν αυτό που λέει ο Δημήτρης, εξηγεί πάρα πολλά. Έχουν φρέσκες, έχουν νοπές μνήμες από τους Αγιονάραιους εκεί. Και τώρα που βγήκε ο αρχηγός της Αγιονάρας και τους λέει: παιδιά, μην το διανοηθείτε, οι Τούρκοι σφυρίζουν τα διάφορα και λένε: παιδιά, καλά τα πάτε στους Αγιονάραιους, θα σας δώσουμε συμβουλές. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα, λάμπρο σκαλαρίτη. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τα ψώνια μας, γιατί έχουμε κάτι ψώνια στο καλάθι και περιμένουμε παράδοση. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και Flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαύρο.
0: Περιμένουμε τον delivery, την Μπεργκαμίνη, από τους Ιταλούς.
1: Περιμένουμε τον
0: με εσπρεσάκι μαζί. Για πες.
1: Εγώ θα έλεγα πολλαπλά εσπρεσάκια, γιατί από τότε που είχε σκάσει η ιστορία και πραγματικά υπήρξε μια ανάταση σχετικά με το πολεμικό ναυτικό. Τα πράγματα εξελίσσονται, δεν λέω ότι εξελίχθηκαν, εξελίσσονται περίπου όπως τα είχαμε φανταστεί κατά την καλύτερη έκδοση. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα συζητάμε για 2+2 πλοία.
0: Πολύ
1: δεν θα είχε νόημα να συζητήσουμε για 2. Βέβαια,
0: σωστά,
1: η ρήτρα στο συμφωνητικό το οποίο υπογράφει και μιλάει για 2+2 πλοία, αλλά το αναφέρει ως εξής, ότι η Ελλάδα θα έχει την προνομιακή θέση όταν για αγορά, όταν τα 2 επόμενα πλοία του Ιταλικού Ναυτικού βγουν για πώληση. Τώρα υπάρχουν επικρόχολοι που λένε αυτό μας θυμίζει οψιόν και στην Ελλάδα οι οψιόν
0: είναι κακή εμπειρία, κακή εμπειρία. Αλλά ναι, δεν μπορούν να πάρουν 2 μόνο. Δεν έχει νόημα.
1: Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την υποδομή, βέβαια, εάν τόσα είναι τα λεφτά και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή και θα δούμε κάποια στιγμή στο μέλλον τι θα γίνει, προφανώς και τα 2 πλοία ακόμη είναι μια τεράστια ανάσα για το πολεμικό ναυτικό και θα κάνουμε μια συνομιλία κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες. Υπήρξε μια και θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη αφέμαξη του πολεμικού ναυτικού από μονάδες. Βέβαια αυτή τη στιγμή συζητάμε κυρίως για δευτερεύουσες μονάδες. Χάσαμε ολόκληρες κλάσεις, αλλά ήταν και πλοία τα οποία πρακτικά δεν χρησιμοποιούνται στο σημείο που θα έπρεπε. Στην αλλαγή όμως που υπάρχει τώρα με το στόχο των 12 φρεγατών, διότι οι ΕΣ ναι μεν θα παραμείνουν σε μια μορφή πολύ μεγάλης εξοπλισμένης κορβέτας, αλλά οι 12 φρεγάτες θέλουν 4 Μπερκαμίνη. Και έχει και συνέχεια. Εκεί θα είναι ένα άλλο παιχνίδι που θα παιχτεί, αλλά αυτό το πράγμα συζητάμε για κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη δεκαετία. Λοιπόν, 460 εκατομμύρια, όπως είναι, όπου είναι, λέει η συμφωνία, αλλά με την εξής έννοια, ότι οι Ιταλοί, με πενταετή υποστήριξη.
0: Και
1: η πενταετή υποστήριξη βασίζεται στη συμφωνία η οποία είχε γίνει στον άλλο πυλώνα αυτής της εξοπλιστικής προσπάθειας. Δηλαδή το ένα είναι το Ιταλικό Ναυτικό, το οποίο θα παραχωρήσει, θα πουλήσει τις φρεγάτες και θα μας τις δώσει περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε αναφερθεί. Κάποτε συζητούσαμε για 30-31, αυτή τη στιγμή συζητάμε για 28. Όχι συζητάμε, 28-29 είναι οι ημερομηνίες με διαφορά μηνών.
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Οι επόμενες θα έρθουν περίπου με την ίδια αλληλουχία, διότι το Ιταλικό Ναυτικό, επειδή ήταν μαζί με τους Γάλλους που άνοιξαν αυτή την ιστορία, ότι είτε καινούργια πλοία τα οποία βρίσκονται σε κατασκευή, δίνονται σε υποψήφιους παλάτες. Εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι επωφεληθήκαμε από αυτό το σχήμα που έστησαν οι Γάλλοι με τις FDI, αλλά οι Γάλλοι είχαν πουλήσει προηγουμένως και φρέμ από την αφηγική κλίνη ή ελαφρά μεταχειρισμένες. Μετά το πήραν επάνω οι Ιταλοί και άρχισαν να σαρώνουν με φρέμ. Αυτή τη στιγμή η κλάση, το Ιταλικό Ναυτικό παραγγέλνει 2 πλοία την νεότερη έκδοση αυτό.
0: Την Ήβο.
1: Το Ήβο, το Evolution, την εξέλιξη της κλάσης. Οι Ιταλοί, σε αντίθεση με τους Γάλλους που άρχισαν να κάνουν την δεύτερη έκδοση, ξεκίνησαν εξ αρχής με 2 διαφορετικές εκδόσεις φρέμ. Ένα μεγάλο πλοίο, στο πολεμικό ναυτικό θα είναι το μεγαλύτερο πλοίο, μιλάμε για μονάδα μάχης, έτσι.
0: Ναι.
1: Από την εποχή που είχαμε παραλάβει σαν πολεμική αποζημίωση ένα άλλο Ιταλικό πλοίο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι. Συζητάμε για ένα πλοίο το οποίο σε άλλα ναυτικά ονομάζεται Αντροπιλικό. Σαφώς μεγαλύτερο από τις FDI, αλλά με περίπου το ίδιο πλήρωμα. Έχουν ουσιαστικά το ίδιο πλήρωμα με τις ΜΕΚΟ ή με τις ΕΣ. Βέβαια μεγαλύτερο από ό,τι έχουν οι FDI. Γιατί η FDI είναι νεότερα πλοία με μεγαλύτερο αυτοματισμό, με σημαντικά μάλιστα μεγαλύτερο αυτοματισμό, αλλά δεν διαφέρουν σε αυτό το τομέα σημαντικά από τις φρέμ. Άλλωστε η FDI για τους Γάλλους είναι μια φρέμ η οποία έγινε πιο compact. Mm-hmm. Οικονομικότερη, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Οι Ιταλοί προς το παρόν πουλάνε μία συν μία. Μία ανθυποβρυχιακή, όπως έχουμε πει, και μία γενικής χρήσης. Η πρώτη που θα έρθει είναι η γενικής χρήσης, μετά θα έρθει η ανθυποβρυχιακή. Σκοπός του πολεμικού ναυτικού είναι να εξισώσει και να ομοιογενοποιήσει τις δύο κλάσεις. Δεν μπορεί να γίνει πλήρως αυτό το πράγμα, με την έννοια ότι η Ιταλία έχουν κάνει σαφή διαχωρισμό στα 8 πλοία τα οποία πήραν, 4 και 4. Δηλαδή το ένα βασίζεται κυρίως σε πυροβολικό και έχει συστήματα ακριβώς για να εξυπηρετήσει τις γενικές χρήσεις, το γενικής χρήσης ρόλο. Το αντιποβρυχιακό, η αντιποβρυχιακή έκδοση είναι επιπλέον εξοπλισμένη με σόναρ. Αυτό το επιπλέον, mm-hmm. το σόναρ, θα τοποθετηθεί, γιατί υπάρχει αναμονή, υπάρχει υποδομή. Για να το προσθέσεις και στα πλοία γενικής
0: χρήσης. Άρα θα βάλει το πολεμικό ναυτικό σόναρ και στις γενικές χρήσεις.
1: Για ποτιζόμενο, για σειρόμενο. Ναι. Διάταξη, το CAPTAS 4. Από ό,τι φαίνεται είναι το, αυτή τη στιγμή το best seller και ίσως το μοναδικό που υπάρχει. Δηλαδή αν ψάξεις όλες τις καινούργιες ναυπηγές, ξεκινώντας από την Ιαπωνία και σε όλη την Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν αν είχε προχωρήσει η Constellation, mm-hmm. αλλά προφανώς και εκεί πέρα θα υπάρχει συνέχεια, είναι το Solar αναφοράς. Τώρα, το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα με τις FREM και το βλέπουμε και στο πώς εξελίχθηκε στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό είναι ο πυραυλικός οπλισμός. Δηλαδή, οι FREM είναι εξοπλισμένες με τον ίδιο πύραυλο, με τον Αστέρ, με βάση τους ίδιους θύλακες, τα ίδια συγκροτήματα θυλάκων που έχουν και οι FDI. Δηλαδή είναι η Silver από τα μοντέλα 43 και 50, δηλαδή παίρνουν είτε Αστέρ 15 ή Αστέρ 15-30, και επίσης οι Γάλλοι έχουν βάλει και τους Αστέρ 70, τους Silver 70 για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους.
0: Η δική μας, μια και το αναφέρεις, η FDI, οι δικές μας FDI γαλλικές, θα έχουν Silver 70 για να πάρουν πυράβλους κρούσους, να πάρουν κρούζ.
1: Έχουν.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Οι μισές από αυτές έχουν. Οι Γάλλοι είχαν εξελίξει και μια αντιεροπορική έκδοση. Ο αρχικός εξοπλισμός των 6 πλοίων ήταν μισές. Μισή, δύο Silver για
0: πυράβλους
1: Silver 70 για τους
0: πυράβλους. Ωραία, σκαλμπναβάλ. Ωραία, να ρωτήσω κάτι τώρα. Στις Μπεργαμίνη, στις FREM, mm-hmm. Προφανώς θα το πάρουμε χωρίς πυράβλους. Θα βάλουμε Αστέρ, που σημαίνει πρέπει να παραγγείλουμε καινούριους πυράβλους, έτσι.
1: Θα πρέπει να παραγγείλουμε καινούριους πυράβλους. Ο χρόνος δεν είναι τεράστιος. Αυτή τη στιγμή υποκατασκευή βρίσκονται πλέον οι Αστέρ νέας γενιάς, NG. Mm-hmm. Οι οποίοι σε σχέση με το παλαιότερο μοντέλο έχουν αυξημένες αντιπαλιστικές ικανότητες, οι οποίες βέβαια προφανώς εξαρτώνται και από την υποδομή που υπάρχει σε κάθε πλοίο.
0: Για τις δύο 16 κελιά δεν έχει καθεμία η FREM. Άρα θέλουμε τουλάχιστον, βασικά δεν παίρνεις ένα φόρτο, παίρνεις 1,5 συνήθως. Άρα θέλουμε στην ουσία,
1: θέλουμε 16 και 16 32, ναι. Και αν πρόκειται να πάρουμε και το ένα στις FDI είχαμε πάρει φόρτο 1,2, ναι. Πήγαινε για 1,5, αλλά τότε ήταν δύσκολες εποχές και κοιτούσαμε να κερδίσουμε, όχι να κερδίσουμε, να εξοικονομήσουμε στο πλαίσιο του τότε προϋπολογισμού και την τελευταία δεκάρα. Αυτό το 1,2 χάθηκε στη συνέχεια και ισχύει μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, όταν αποκτήθηκε η τέταρτη FDI.
0: Άρα θα έχουμε ένα φόρτο στην καθεμία.
1: Τότε δεν αγοράσαμε επιπλέον βλήματα.
0: Που σημαίνει το 1,2 θα πάει στην τέταρτη.
1: Το 1,2 πηγαίνει στην τέταρτη και μάλιστα λειψή, και τότε είχε πρωτοεμφανιστεί αυτό που είχε ενθουσιάσει πολλούς, και ομολόγω και εμένα, την ιστορία με την τοποθέτηση τουλάχιστον, όχι, μίας ενός συγκροτήματος Silver 70
0: για να πάρει το Σκάλ Ναβάλ. Ωραία.
1: Οπότε... Εδώ βέβαια έρχεται το ναυτικό,
0: ναι,
1: και σου λέει ναι μεν αλλά, διότι το συγκρότημα αυτό αφορά ένα όπλο για το οποίο το ναυτικό δεν έχει λόγο. Δηλαδή, ναι, ναι, η χρήση των συγκεκριμένων όπλων, δεδομένου ότι αφορά χρήση εκτός ελληνικής επικράτειας, λόγω εμβέλειας και λόγω στρατηγικού ρόλου, είναι υπόθεση του αρχιστρατήγου, δηλαδή του ΑΓΕΘΑ, σε περίπτωση πολέμου.
0: Αυτός δίνει την εντολή για να πλήξουμε, αν το θα αποκτήσουμε με κρούσμα. Ωραία, μάλιστα.
1: Και ωραία, βέβαια το ίδιο πράγμα ισχύει και για τους σκάλπ της αεροπορίας. Και αν είχαμε και πυράβλους που ίσως αποκτήσουμε από ό,τι φαίνεται λόρα, για παράδειγμα, από τους Ισραηλινούς μεγάλες εμβέλειες που θα έχουν τη δυνατότητα, ναι, πολύ, να πλήττουν στόχους εκτός ελληνικής επικράτειας.
0: Αυτά τα έχει ο Αγία.
1: Θα...
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε άνω τηλέφωνο, θα επανέλθουμε και αύριο να δούμε να το ολοκληρώσουμε.
1: Να δούμε λίγο για τους πυράβλους που είναι σημαντικό, ναι, για τις γραμμές άμυνας που λείπουν από τις ΦΡΕΜ, mm, και βέβαια για να δούμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για αυτό που πραγματικά είναι μια τεράστια ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού για ένα πολύ οικονομικό τίμημα.
0: Εσάβριο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
6: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό!
5: Μα σύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμάνας!
5: Χωρίς καμιά ντροπή!
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
6: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
7: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε άλλο σημείο της Ευρώπης. Είπαμε στην Βρετανία τι γίνεται. Πολύ ενδιαφέρον εκεί το πράγμα. Ουαλοί, Σκότοι και Ιρλανδοί κινούνται. Δεν θα κάτσει αυτό που θέλουν, ανεξαρτησία, αλλά ως μήνυμα είναι ισχυρό. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θρίλερ που εξελίσσεται και αυτή την ώρα στην Σουηδία. Απόστολος Πιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θρίλερ σε εξέλιξη στην Σουηδία, σωστά αυτή τη στιγμή?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Διότι πολύ απλά η διαφορά είναι, μας έχουν συνηθίσει οι Σουηδοί σε κλειστές αναμετρήσεις, η διαφορά είναι περίπου στη μισή μονάδα. Το 2022 είχαν κερδίσει το δεξιό μπλοκ με τρεις έδρες, έχουν 349 έδρες σύνολο, είχαν πάρει 176-173 και τώρα φαίνεται να πάει ανάποδα, αν και η μία έδρα παίζεται, μπορεί να λήξει 174-175. Το ζήτημα δεν είναι εδώ. Το ζήτημα είναι στο πώς φτάνουμε να έχουμε αυτές τις έδρες και γιατί το έχουμε συζητήσει και μαζί και πιο πριν, ότι η Σουηδία είναι από τις πρώτες χώρες όπου η δεξιά θα έχει πρόβλημα να ξαναπάρει τη δύναμη της πίσω.
0: Λόγω μεταναστών.
1: Διότι, ναι, αν δείτε, το 13% όσων δικαιούνται να ψηφίσουν είναι μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν ευρωπαϊκό background. Όχι απλά δεν είναι Σουηδοί, δεν έχουν ευρωπαϊκό background. Από κανένα από τους δύο γονείς.
0: Αλλά μουσουλμάνοι κυρίως συνήθως, μάλιστα.
1: Μπράβο, είναι συνήθως μουσουλμάνοι. Και αυτοί ψήφισαν στις εκλογές αυτές 70-30. 70 το αριστερό μπλοκ, 30 το δεξιό μπλοκ. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε ότι εν τέλει ήταν το 10% του εκλογικού σώματος. Αυτό που αυτούς που ψήφισαν. Είναι 7-3. Είναι 4 μονάδες. Ξεκινάει το δεξιό μπλοκ με handicap 4 μονάδες από άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη. Και η προηγούμενη κυβέρνηση, και προσπαθεί να το καλύψει αυτό μετά, έτσι, και χάνει τώρα με μισή μονάδα. Άρα στο υπόλοιπο είναι πάνω, είναι αρκετά πάνω. Θα κέρδιζε με 10 κάτι βουλευτές διαφορά. Και ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν τόσο, με μία έδρα διαφορά είχαν, και είχαν μέσα οι μετριοπαθείς, έχουν μέσα κόσμο, οι οποίοι λένε είναι μία πραγματικότητα οι μετανάστες, να πάμε να πάρουμε την ψήφο τους. Και έτσι οτιδήποτε προωθούνταν για να σταματήσουν να δίνουν χαρτιά, έπεφτε στο κενό, γιατί περίμεναν να μπορεί να έπεφτε η κυβέρνηση. Απειλούσαν ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Νομιμοποίησαν 180.000 άτομα τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Παρέδωσαν τη χώρα τους στους μετανάστες, μάλιστα.
1: Παρέδωσαν τη χώρα τους στους μετανάστες και τους παρέδωσαν στην αριστερά και είναι δύσκολο να φύγουν από εδώ τώρα.
0: Άρα είναι όμοιροι των θεσμών που ήδη παρέδωσαν. Παρέδωσαν μέσω της ψήφου τη χώρα τους μετανάστες, που σημαίνει ότι θεσμικά πλέον δεν μπορούν να επιμπλακούν. Και επειδή οι άλλοι συνήθως έχουν μεγαλύτερους ρυθμούς γεννήσεων, κάποια στιγμή θα τη χάσουν τη χώρα τους και τυπικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Στις χώρες της Ευρώπης έχουμε μία μάχη με τον χρόνο. Απλά όταν παίρνουν οι δεξιές κυβερνήσεις την κυβέρνηση, ότι τα δεξιά κόμματα την κυβέρνηση, θα πρέπει να σπάσουν να βγάζουν το μεταναστευτικό. Δεν μπορείς με ισορροπίες, είναι κατανοητό ότι μπορεί να πέφτει η κυβέρνηση, έτσι, αλλά δεν μπορείς με ισορροπίες να λύσεις το θέμα του μεταναστευτικού και να γυρίσεις πίσω, να αντιστρέψεις αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί τώρα αν πάρει το αριστερό μπλοκ την κυβέρνηση, που όπως φαίνεται αυτό θα πάρει, προσπαθεί ο πρωθυπουργός που είναι των μετριοπαθών να πάρει ένα κεντρό ακόμα μαζί του, το αριστερό μπλοκ, είναι πολύ δύσκολο να το κάνει. Αν πάρουν η Άντερσον, τη ηγέτης της, των σοσιαλδημοκρατών, την κυβέρνηση τώρα, θα επιταχύνει τις εξελίξεις πάνω σε αυτό. Γιατί τη συμφέρει. Αν δούμε περιοχές που είχε αμιγώς μετανάστες, το αριστερό κόμμα μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες εκτοξεύονται. Το αριστερό κόμμα το ψηφίζουν οι μετανάστες μη ευρωπαϊκού background 3,4 φορές πάνω από ό,τι το ψηφίζουν οι Σουηδοί.
0: Αυτή φορά, να πούμε ότι αυτή την ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η διαφορά είναι 28-30.000 ψήφοι στην καταμέτρηση. Υπολείπονται όμως γύρω στις 200 κάτι χιλιάδες από ψήφους του εξωτερικού, τις ψήφους του εξωτερικού και τις πρόορες. Ναι, που θα μπουν την Τετάρτη. Άρα έχουμε μια διαφορά 28-30.000 ψήφων, αλλά άλλες 200 μένει να καταμετρηθούν. Ό,τι πιο και να είναι το αποτέλεσμα όμως, δεν αναιρεί αυτό που λέτε, ότι παραδίδουν την χώρα τους σε ξένους, μη Ευρωπαίους, μη Σουηδούς, οι οποίοι κάποια στιγμή θα αρχίσουν να ελέγχουν, όπως γίνεται και στην Αγγλία. Έτσι.
1: Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση την οποία αναμένουμε να δούμε αν οι Σουηδοί του εξωτερικού θα σώσουν τη χώρα από τους μετανάστες του εσωτερικού. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά. Δεν νομίζω να γίνει γιατί έχει μικρύνει πολύ η διαφορά. Πάντα είναι υπέρ της δεξιάς, του δεξιού μπλοκ, η Σουηδή, η εκτός συνόρων, αλλά έχει μικρύνει πολύ διαφορά τα τελευταία χρόνια. Μένει να δούμε. Βέβαια, ναι, μπορεί να υπάρξει μια μικρή ανατροπή σε τόσο μικρές, μια ανατροπή σε τόσο μικρές διαφορές. Αν δούμε και στη Στοκχόλμη τώρα, επειδή έγιναν και τοπικές εκλογές σε τρεις μεγάλες πόλεις, τις ελέγχουν κατά κράτος το αριστερό μπλοκ. 60-40 στη Στοκχόλμη, νομίζω. 61-39, κάπου τόσο.
0: Αν πάρει το αριστερό μπλοκ την κυβέρνηση, θα επιταχύνει τις διαδικασίες, αυτό που λέτε, περαιτέρω χορήγησης. Αν πάρει το αριστερό μπλοκ την κυβέρνηση, θα επιταχύνει τις διαδικασίες, αυτό που λέτε, περαιτέρω χορήγησης

0: και να μην το κάνουμε εμείς.
1: Ναι. Παρεπιπτόντως να πω το εξής, γιατί είδα μηνύματα από ακροατές. Θέλω να το ελέγξω. Πήρα κάποια τηλέφωνα ότι στο αεροδρόμιο ο Ελευθέρω Βενιζέλο μου το είπαν, δεν το έχω δει, αλλά επειδή μου το στείλανε ακροατές, θέλω να το διαπιστώσω. Πήρα κάποια τηλέφωνα ότι κυκλοφορεί υπάλληλο με χιτζάμπ στο Ελ Βενιζέλο. Πήρα κάποια τηλέφωνα να δω τι γίνεται. Δεν πήρα σαφή απάντηση από κάποιου ανθρώπου που ρώτησα εκεί. Κάτι μου μασούσαν περί συμπερίληψη κλπ. Εάν αυτό ισχύει, είναι αδιανόητο. Εάν το Βενιζέλος έχει προσλάβει και κυκλοφορεί στην πύλη της χώρας, της Ελλάδος, υπάλληλος με χιτζάμπ, τι είναι η Ελλάδα, μουσουλμανική χώρα, ποια συμπερίληψη. Έχουμε μουσουλμανική συνιστόσα και δεν το ξέρουμε και πρέπει να το συμπεριλάβουμε. Βαστάω μια επικρατούμενη επιφυλαξία, αλλά πήρα τηλέφωνο κάποιου ανθρώπου να ρωτήσω και μου τα μασούσαν, μου λέγανε κάτι για συμπερίληψη κλπ. Δεν πήρα σαφή απάντηση. Το λέω όμως, γιατί μου το στείλανε ακροατές, και αν ισχύει θα επανέλθουμε. Έτσι, το λέω γιατί εδώ υπάρχει και μια προφανώς μια πρακτική, ένα στην αρχή, μία στην αρχή, μετά δύο μέχρι να συνηθίσει το μάτι. Επαναλαμβάνω, αδιανόητο αν ισχύει στην πύλη της χώρας να έχουμε υπαλλήλους με χιτζάμπ. Από εκεί και σπου, τι είμαστε, Σαουδική Αραβία είμαστε, τι είμαστε, Κατάρ. Το λέω, θα τα αφήσω εδώ μέχρι να πάρω σαφή απάντηση. Πάντως, εάν τελικά στη Σουηδία όντως τα πράγματα κλείσουν έτσι, θα είναι η πρώτη φορά ίσως που η χώρα θα κλειδώσει και δεν θα έχει επιστροφή με ομαλές συνθήκες θεσμικά. Δεν μπορεί να πάρει τη χώρα πίσω θεσμικά.
0: Ναι, και αν δούμε ότι οι Σουηδοί δεν είναι, αν θέλετε, έχουν μόνο ένα κόμμα το οποίο είναι σκληρό και είναι στο 17% πλέον, ήταν στο 20% πήγε στο 17%, δηλαδή δεν έχουν κάποια τρομερή αντίσταση σε αυτό. Ναι. Είδαμε η Γερμανία βγάζει το ΕΔΕ στις συγκεκριμένες περιοχές 40-40%. Οι Σουηδοί. Όταν λέμε το δεξιό μπλοκ, εννοούμε ότι έχουμε κόμματα πολύ μετριοπαθή δεξιά μέσα, μέχρι τους Σουηδούς Δημοκράτες που έχουν το 17%. Δεν έχουν Σουηδούς Δημοκράτες το 40%, για παράδειγμα το 35%. Ναι. Δηλαδή και η αντίσταση των Σουηδών δεν είναι
1: μειωμένη.
0: Τόσο δυνατή σε αυτό που έρχεται.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε στην Τετάρτη που θα έχουμε εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόστολος Πιστόλας, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε σύντομο δελτίο για το αυτοκίνητο, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 14 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα του Grand Prix της Ισπανίας, στην πίστα της Μαδρίτης, μια ολοκένουργια διαδρομή. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται Grand Prix στην Ισπανική πόλη. Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motorn.gr, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έκανε εντύπωση σε κανέναν μία ακόμη νίκη, ακόμη μάλλον μία νίκη. Αν θυμάμαι καλά, η 8η σε 14 αγώνες του Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη για το 26, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, δεν προκάλεσε έκπληξη. Άλλωστε, λέγαμε πριν από την έναρξη του Σαββατοκύριακου ότι ήταν το φαβορί ο Ιταλός, έτσι κι αλλιώς, πρωτοπόρος στην βαθμολογία άλλωστε. Ωστόσο, ήταν λίγο διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο έτσι, ήρθε η νίκη του Ιταλού. Ήρθε πιο περισσότερο με τύχη, αφού ήταν άτυχος ο επικεφαλής στους πρώτους 15 γύρους του αγώνα, Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε καταφέρει να φτιάξει και μια διαφορά 6 δευτερολέπτων. Ωστόσο, ήρθε το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας τη στιγμή που είχε περάσει την είσοδο του pit lane, δεν κατάφερε να κάνει ένα πιο φτηνό, ας το πούμε, λιγότερο χρονοβόρο pit stop και εκεί κρίθηκε ουσιαστικά η νίκη.
2: Προφανώς δεν μιλάμε τώρα μαζί για να ακούσουν οι ακροατές των Παραπολιτικών ότι κέρδισε ο Αντωνέλη. Αυτό είναι ήδη γνωστό. Τα υπόλοιπα γύρω-γύρω έχουν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα το πόσο καλά πηγαίνει ο Αντωνέλη και πόσο μάλλον από κάτω έχει πάρει τον teammate του, τον George Russell, στην ομάδα της Mercedes και την πρόκληση που έχει ο Toto Wolff επικεφαλής της για να τον επαναφέρει στις ράγες.
3: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Σίγουρα ο Βρετανός προσπαθεί όσο πιο πολύ μπορεί.

0: είναι η πρώτη ουσιαστική έτσι, δυνατότητα στην καριέρα του Βρετανού να διεκδικήσει έναν τίτλο και βλέπει έναν 20χρονο να του κλέβει το όνειρο, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Απλά βρίσκεται 81 βαθμούς πίσω, δεν κατάφερε να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις στο Grand Prix Ισπανίας. Δύσκολα θα μπορέσει να τον προκαλέσει τον Αντωνέλη, καθώς αρχίζουμε και πλησιάζουμε προς το τέλος της σεζόν.
1: Mm-hmm. Πέραν της εμφάνισης του Αντωνέλη, έχει ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, και η εμφάνιση του Verstappen, ο οποίος νόμιζε ότι πια δεν προσπαθεί για τον τίτλο. Προσπαθεί να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα για λόγους αξιοπρέπειας.
0: Πιστεύω ότι προσπαθεί το καλύτερο που μπορεί σε κάθε αγώνα και σίγουρα κυνηγάει την πρώτη του νίκη φέτος και με τους κινητήρες της Red Bull και συνεργασία με τη Ford πάντα. Οπότε αυτός νομίζω ότι είναι ο βασικός στόχος του Ολλανδού. Σίγουρα ο τίτλος έχει φύγει εδώ και αρκετούς μήνες και το γνωρίζει πολύ καλά.
1: Αν μας έλεγε κάποιος ότι μετά από 14 Grand Prix ο Verstappen με τις επιδόσεις που είχε τα προηγούμενα χρόνια δεν θα είχε σημειώσει νίκη, μάλλον δεν θα ήταν πολύ δημοφιλής άποψη αυτή. Να δούμε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχουμε Grand Prix Formula 1. Έχουμε το επόμενο και μάλιστα πάλι σε ένα σιρκουί δρόμου.
0: Ναι, σε σιρκουί πόλη στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, τον Μπακού. Mm-hmm. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε επεισοδιακούς αγώνες εκεί πέρα και θα ξεκινήσει μια τριάδα αγώνων σε τρία διαδοχικά Σαββατοκύριακα στην Ασία, με το Grand Prix Μπαχρέιν στις επάνκες της Μαλαισίας να ακολουθεί και μετά το Grand Prix Σιγκαπούρης. Mm-hmm.
1: Και τελευταία ερώτηση για σήμερα, Λούις Χάμιλτον.
0: Άτυχος στο Grand Prix Ισπανίας, ουσιαστικά έμεινε από φρένα το μονοθέσιό του στον πέμπτο γύρο, αν θυμάμαι καλά. Σίγουρα μετά την εγκατάληψη αυτή αποχαιρετά και εκείνο το όνειρο τίτλου, καθώς βρίσκεται 101 βαθμούς πίσω από τον Αντωνέλη. Λίγα περισσότερα να υποθούν ουσιαστικά.
1: Mm-hmm. Μεγάλη διαφορά, όπως ανέφερες, 101 βαθμοί, όπως πολύ μεγάλη διαφορά είναι και εκείνη της επικείμενης δυνητικής πρωταθλήτριας Mercedes από την διοκτριά της Ferrari.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικά, ούτε η Ferrari ούτε η McLaren παράγουν αρκετά σταθερά αποτελέσματα για να καταφέρουν να προκαλέσουν τη Mercedes, η οποία τουλάχιστον με τον Αντωνέλη συνήθως βρίσκεται είτε στο υψηλότερο σκαλί του είτε σε κάποιο από τα τρία.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πρωτάθλημα οδηγών και πρωτάθλημα κατασκευαστών στην ίδια ομάδα, στο ίδιο εργοστάσιο φέτος. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motor1.gr. Μην χρειάζεται που θα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε, και μην πιστεύετε ψέματα που διαβάζετε.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο ιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο προχώρησαν δικαστικές αρχές. Πρόκειται για κακούργημα με ποινή που προβλέπει ισόβια κάθριξη αν δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά με δυνατότητα προφυλάκησης μετά την απολογία σε ανακριτή, ενώ η θανατηφόρα έκθεση προβλέπει πρόσχερη κάθριξη έως 10 έτη με την προφυλάκηση να επιβάλλεται υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Νωρίτερα, με την ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε και αποχαιρετισμός του καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών την περασμένη Τετάρτη. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και εξώδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, πολιτικοί και χιλιάδες πολίτες είπαν το δικό τους αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, είτε σιγοτραγουδώντας τα τραγούδια του, είτε αφήνοντας ένα λευκό τριαντάφυλλο και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα καθώς περνούσε δίπλα ισορρός του. Εσωκομματικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Άστοχη δήλωση, η προσωπική θέση που εξέφρασε δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Εξέφρασε μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση και δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Σημείωσε πως η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσής του ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού, Αλκέτη Ριτζάη, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα της Θεότητας έπειτα από ολιγοήμερη άδεια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Φωτιά σε δάσος στην Ελλάνη Κασάνδρας Καλκιδικής, εστάλει 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 80 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 28 πυροσβέστες, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Φωτιά και στην Ανατολή Λάρισας με 45 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατικό οχηματαγωγό ταχύπλο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα του λιμένα της Ραφίνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου δημοσιοποίησε επικαιροποιημένο κατάλογο 77 πλοίων που σύμφωνα με τη Τεχεράνη παραβιάζουν τα ιρανικά πρωτόκολλα για το στενό του Ορμούς. Η συγκεκριμένη αρχή συστάθηκε από το Ιράν για τη διαχείριση των ετοιμάτων διέλευσης από το στενό του Ορμούς. Στα αθλητικά, για τη Super Bet League 2, Πανιώνιος Απόλλων 1926, 1-0 στο εμίχρονο, την απόκτηση του επιθετικού Σιμών Μπάνζα ως δανεικό από την Αλτζαζίρα, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 0,77% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πιέσεις στα μικρά αρτοπολία προκαλούν το υψηλό λειτουργικό κόστος και οι μεγάλες αλυσίδες φούρνων από το 2022 έχουν κλείσει πάνω από το 10% των παλιών αρτοπίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Παρόδικες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-28 βαθμούς Κελσίου αύριο, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 15-27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Πάμε σε ένα θέμα εθνικών διαστάσεων, που μάλιστα υπερβαίνει τα σύνορα. Για να ακριβολογώ, υπερβαίνει και τα όρια του κόσμου τούτου. Μην παρεξηγείτε, όχι με τα φυσικά, ενώ της γης του πλανήτη. Αναφέρομαι στον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, ο οποίος θα λάβει μέρος σε αποστολή. Σημαντική εξέλιξη. Έχουμε καλύψει εκτενώς το θέμα των δορυφόρων, των ελληνικών δορυφόρων, που τίθενται σταδιακά σε τροχιά 18 μέχρι στιγμής, μικροδορυφόροι και nano-cubes. 24 θα είναι το σύνολο σε πρώτη φάση. Υπήρχε την κατασκευή και δορυφόρου για το Υπουργείο Άμυνας, για το Πεντάγωνο, προκειμένου να αποκτήσουν ένοπλες δυνάμεις και ασφαλείς επικοινωνίες και όχι μόνο. Ούτως ή άλλως και οι νυν δορυφόροι που βρίσκονται έχουν τεθεί σε τροχιά και οι άλλοι που ακολουθήσουν θα έχουν και διάσταση εθνικής ασφαλείας. Τώρα όμως μιλάμε για κάτι το οποίο είναι και συμβολικό και ουσιαστικό. Πάμε να το δούμε. Νικόλα Σέργη, διευθύνων σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Νικόλα Σέργη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο οποίος πρόκειται να λάβει μέρος σε αποστολή. Δώστε μας τα στοιχεία, πώς ακριβώς το σχεδιάζετε, ποιος είναι ο ρόλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος.
1: Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Mm. Γιατί η επιλογή του αστροναύτη, του Έλληνα, έγινε από το 2022 μέσα από μια διαδικασία η οποία ήταν εξαιρετικά επίπονη. Ο Αδριανός Γολέμης αξιολογήθηκε σε πολλά στάδια από ειδικούς της ESA, του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού.
0: Το European Space Agency, να πούμε.
1: Το European Space Agency.
0: Είναι το αντίστοιχο της NASA, ναι.
1: Ακριβώς, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, το 2022, και από ένα αρχικό σύνολο 22.500 ετούντων, οδηγήθηκε στην τελική επιλογή 25 ανθρώπων, οι οποίοι ήταν οι αστροναύτες επιλέκτοι και και οι reserve και οι εναλλακτικές επιλογές, για να μπορέσουν να στελεχώσουν πληρώματα τα οποία ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Οργανισμός θα στείλει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα, με μια μεγάλη συμφωνία με την οποία κάνει η χώρα μας μέσω της ESA, για την στελέχωση του Διαστημικού Σταθμού, να είναι και ο δικός μας αστροναύτης σε ένα από τα επόμενα πληρώματα τα οποία θα ανέβουν εκεί ψηλά.
0: Δύσκολη επιλογή. 22.000 είπατε αιτήσει, 25 περίπου ένα στου χίλιου πέρασε. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς. Ο Αδριανός είχε όλες τις προδιαγραφές, όλα τα προσόντα.
0: Τι ειδικότητα έχει, από ποιο χώρο προέρχεται.
1: Ο Αδριανός Γολέμης είναι γιατρός. Και όχι απλώς είναι γιατρός. Είναι ένας γιατρός ο οποίος τα τελευταία 8 χρόνια εργάζεται στην ESA, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ως γιατρός των αστροναυτών. Ξέρετε, το πλήρωμα το οποίο ενίοτε βρίσκεται πάνω στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έχει 24 ώρες ιατρική παρακολούθηση από γιατρούς οι οποίοι δεν μπορούν να είναι πάνω, αλλά είναι εδώ κάτω στη γη, στο ειδικό κέντρο στην Κολονία, όπου παρακολουθούν όλες τις βιομετρικές τους καταγραφές, ενδείξεις, και παρακολουθούν και επιλαμβάνονται και της προετοιμασίας πριν ανέβουν αυτοί οι άνθρωποι σε μια τόσο απαιτητική αποστολή, αλλά και της αποθεραπείας τους όταν προσγειωθούν με το καλό. Ο Ανδριανός λοιπόν έχει αυτή την εμπειρία στη δουλειά, είναι επικεφαλής ιατρός πλέον τον τελευταίο χρόνο στο πλήρωμα, μάλιστα είναι και, ξέρετε, εκεί γίνεται και assign, δηλαδή κάθε αστροναύτης έχει και έναν προσωπικό γιατρό που έχει το ιστορικό του, γνωρίζει καλά την ιδιοσυγκρασία και τη φυσιολογία του συγκεκριμένου αστροναύτη, άρα η επιλογή αυτή ήρθε με έναν τρόπο, ας πούμε, φυσικό. Mm-hmm. Συν της άλλης έχει περάσει και μία εκπαίδευση σε απομόνωση ένα χρόνο στην Ανταρκτική σε προγενέστερο χρόνο, που ήταν ένα μεγάλο προσόν και ένα μεγάλο συν, ας πούμε, στην αξιολόγηση, το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός έχει περάσει το τεστ της διαβίωσης σε απομόνωση, σε δύσκολες συνθήκες.
0: Α, σωστά, σε ακραίες συνθήκες στην Ανταρκτική. Σε τι αποστολή ήταν εκεί?
1: Ήταν σε μια επιστημονικού χαρακτήρα αποστολή, πριν δραστηριοποιηθεί ως γιατρός, ως γιατρός των αστροναυτών. Δεν είναι μόνο οι ακραίες συνθήκες, είναι και το κομμάτι της απομόνωσης. Mm. Γιατί ξέρετε ότι καταλαβαίνετε ότι στο διαστημικό σταθμό είσαι εν μέρει απομονωμένος.
0: Ψυχολογική πίεση κλπ.
1: Ψυχολογική πίεση, περιορισμός σε κινήσεις, σε χώρο, στον τρόπο που τρως, στον τρόπο που κοιμάσαι. Πήγες να κάνεις και δουλειές.
0: Τι διάρκεια θα έχουν αποστολές αυτές συνήθως?
1: Συνήθως είναι 2 εβδομάδες, 15 μέρες.
0: Και μετά υπάρχει περιτροπής, υπάρχει αναλλαγή πληρωμάτων, πώς γίνεται?
1: Συνήθως υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κατεβαίνει το ένα πλήρωμα και προοδευτικά να αντικαθίσταται από άλλο. Αλλά ξέρετε, οι συνθήκες οι οποίες ισχύουν σε πτήσεις στον διαστημικό σταθμό δεν επιτρέπουν, δεν είναι σωστό μάλλον να το πω καλύτερα, να είναι εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι επί μακρών.
0: Ναι, σωστά.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε προγραμματίσει, μην ξεχνάτε ότι για τον Έλληνα στον Άρθα είναι και η πρώτη του αποστολή. Προγραμματίζεται για 15 ημέρες και όλοι περιμένουμε με το καλό να πάει και με το καλό να επιστρέψει.
0: Πότε προγραμματίζεται να γίνει η αποστολή?
1: Κοιτάξτε, προγραμματίζεται, που είναι η σωστή ναι, έκφραση, για το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Εγώ θα το έβλεπα στο φθινόπωρο, ίσως προς τα τέλη του 2027, αλλά όλα καταλαβαίνετε ότι εντάσσονται σε ένα πλαίσιο προγραμματισμού το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχει μικροδιαφοροποιήσεις. Αυτός είναι ο αρχικός σχεδιασμός όμως, να γίνει μέσα στην επόμενη χρονιά.
0: Το πλήρωμα αποτελείται αμιγώς από Ευρωπαίους, από κράτη-μέλη? Μάλλον κράτη-μέλη, από Ευρωπαίους γενικά.
1: Επί του παρόντος έτσι διαγράφεται, ότι θα είναι Ευρωπαίοι, ένας εκ των οποίων είναι και ο Τωμά Πεσκέ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πελάτης, ας πούμε, του Αντριανού, ήταν ο άνθρωπος τον οποίο παρακολουθούσε ο Αντριανός όταν ήταν σε πτήσιο συγκεκριμένος. Έχει οριστικοποιηθεί και είναι Γάλλος, έτσι. Έχει οριστικοποιηθεί και ο πιλότος ο οποίος είναι Τσέχος, ο Άλες Βόμποτα, και νομίζω ότι σύντομα θα οριστικοποιηθεί και η τέταρτη θέση για να συμπληρωθεί το καρέ.
0: Για πέστε μας, πείτε μας λίγο για το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Εσείς γενικά τι άλλες δραστηριότητες έχετε πέραν του συγκεκριμένου, δηλαδή η συμμετοχή στον ΙΖΑ?
1: Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος αποτελεί την Εθνική Διαστημική Υπηρεσία, συντονίζει όλες τις ενέργειες που οδηγούν σε αποτελέσματα όπως αυτό τώρα το οποίο συζητάμε. Γιατί, όπως σας είπα, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει και στην οποία το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, έχοντας και ειδικούς συνεργάτες εσωτερικούς εδώ σε θέματα διαστημικής εξερεύνησης, είχε ουσιαστικά κάνει όλες τις επικοινωνίες υπό το συντονισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο ανήκουμε, και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών, ώστε να έχουμε αυτή την τελική εξέλιξη. Αλλά ταυτόχρονα το μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητάς μας εντοπίζεται σε ένα θέμα που έχουμε ξανασυζητήσει πάλι από τη δική σας, πάλι από εσάς, και έχει να κάνει με τους δορυφόρους, τους μικροδορυφόρους, τους ελληνικούς, το ελληνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Όπως προαναφέρατε, έχουμε ήδη 18 δορυφόρους σε τροχιά, αναμένουμε άλλους 6 για να γίνουν 24. Έχουμε κάνει κάτι το οποίο είναι κατά γενική ομολογία ασύλληπτο, να καταφέρει χώρα από το 0 να φέρει 24 δορυφόρους σε 24 μήνες σε χαμηλή γήινη τροχιά. Και ίσως δεν είναι σωστό το από το 0 που ανέφερα πριν, γιατί έχουμε βέβαια τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους Ελλάδας, αλλά αυτή είναι σε γεωστατική τροχιά, πολύ μεγαλύτερη και σε πολύ ψηλότερο, σε πολύ ψηλότερες τροχές. Κάναμε λοιπόν αυτό το ασύλληπτο, και τώρα με μια επένδυση 350 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης σχεδιάζεται το ELASPACE 2.0, δηλαδή η συνέχεια αυτού του προγράμματος, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε αυτές τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές και αυτά τα προϊόντα, μέχρι τουλάχιστον τις αρχές δεκαετίας του 2030. Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος λοιπόν έχει τους μηχανικούς και τους επιστήμονες, το έμψυχο δυναμικό, την εξειδίκευση για να σχεδιάσει αυτό το διαστημικό πρόγραμμα και να το υλοποιήσει και να παραλάβει και τα παραδοτέα αυτού του προγράμματος. Ενώ την ίδια στιγμή έχουμε και μια επιχειρησιακή πτυχή εδώ εντός του Ελληνικού και του Διαστήματος, με το οποίο προϊόντα τα οποία ήδη μας έρχονται από αυτούς τους δορυφόρους, δηλαδή εικόνες, απεικονίσεις διαφόρων ειδών, θερμικές εικόνες, τις διαμοιράζουμε και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους χρήστες του ελληνικού δημοσίου και κυρίως τις κρίσιμες δομές του ελληνικού δημοσίου, την πολιτική προστασία, το Υπουργείο Άμυνας, ώστε να λαμβάνουν δορυφορική τηλεπισκόπηση και αντίστοιχα προϊόντα για όλες τις ανάγκες τις οποίες έχουν. Και καταλαβαίνω ότι αυτές οι ανάγκες έχουν αντίκτυπο στον μέσο Έλληνα πολίτη με μέσω της ασφάλειας. Ναι. Και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
0: Είναι άλματα, κάνει άλματα η χώρα και μπράβο. Ευχαριστούμε, συγχαρητήρια σε επαφή. Τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια για το έργο. Νικόλαο Σέργη, διευθύνων σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Καλημέρα σας.
16: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
15: Κάτι συγκεκριμένο?
16: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
17: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
16: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
18: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
19: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά είναι ενδεκομένα λαμπρό σε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα το πολιτικό τοπίο στον απόϊχο τη ΔΕΘ. Έχουμε μπει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ούτω ή άλλω. Τον Μάιο εκτιμάται ότι θα γίνουν εκλογέ, αλλά εντάξει, κανεί δεν ξέρει. Σίγουρα η εκτίμηση είναι για τον Μάιο. Θα δούμε μέχρι τότε, έτσι. Είναι πολύ πυκνό ο πολιτικό χρόνο. Πολλά μπορούν να γίνουν. Τάσο Βασιλείου, πολιτικό αναλυτή, διευθυντή επικοινωνία τη Προράτα. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Εμεί ευχαριστούμε. Είδαμε την πρόσφατη τελευταία δημοσκόπηση που κάνατε, συμπεράσματα. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για πρόθεση ψήφου, στο 25, κάτι, άρα με κλειδωμένο τον πόνους ως αφετηρία μέχρι στιγμής, έτσι. Την έναρξη του πόνους, μάλλον.
10: Η βασική εικόνα, γενικότερα μιλάμε για μια εικόνα σταθερότητας στο πολιτικό σκηνικό, με εξαίρεση λίγο την πτώση που ήταν και αναμενόμενη μετά και τις εξελίξεις της κυρίας Καρυθιανού, του κόμματος Ελπίδα. Και από εκεί και ύστερα το βασικό σενάριο, έτσι, επειδή είναι και η συζήτηση που γίνεται συνεχώς σχετικά με το αν θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία ή αν θα χρειαστούν συζητήσεις για συγκυβέρνηση κτλ. Βλέπουμε ότι είναι μακριά αυτή τη στιγμή αυτό το, η λογική του σενάριου της αυτοδυναμίας και στην πρόθεση ψήφου τη δική μας και σε άλλες εταιρείες να δούμε που κάνουν αναγωγή. Τα ποσοστά είναι οριακά κάτω από το 30% ή σε κάποιες φτάνουν το 30%. Άρα δεν μπορούμε τη δεδομένη στιγμή να συζητάμε για μια τέτοια εκδοχή.
0: Θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή, από το ποσοστό που θα μείνει εκτός, έτσι.
10: Ακριβώς, παίζει αυτό τεράστιο ρόλο. Αυτό που το οποίο αξίζει να επισημάνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι συγκριτικά με ένα χρόνο πίσω από το Σεπτέμβριο του 25 στο Σεπτέμβριο του 26, έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία περίπου 3 μονάδες, η οποία άνοδό της προέρχεται κυρίως στην φάση την οποία εμφανίζεται και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς. Προφανώς δεν έχει παίξει μόνο αυτό το ρόλο του, αλλά έχει παίξει και αυτό ένα σημαντικό ρόλο στο γεγονός της ανόδου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουμε δει ότι εδώ και αρκετό καιρό η συζήτηση κινείται μεταξύ των δύο και λόγω των ποσοστών, αλλά και γιατί θεωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι μπορεί να αντιπαρατεθεί πιο εύκολα και να κερδίσει απέναντι στον
0: άλλο. Λειτουργεί, η εμφάνιση Τσίπρα λειτουργήσε συσπηρωτικά για την Νέα Δημοκρατία.
10: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε μετρήσει καθαρά με ένα τέτοιο ερώτημα.
0: Αλλά συμπίπτει χρονικά.
10: Αλλά χρονικά όμως αυτό το οποίο εντοπίζουμε ισχύει. Και με δεδομένο κιόλας ότι μιλάμε για μια περίοδο η οποία οικονομικά είναι δύσκολη, γιατί έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος πιέζει πάρα πολύ τις τιμές στα καύσιμα, με όλες αυτές τις επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν μετά για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, η οποία πάλι χάνεται γιατί ανεβαίνουν οι τιμές των υπολείπων προϊόντων. Άρα με δεδομένη αυτή την πίεση που υπάρχει και με δεδομένο και το θέμα της ακρίβειας είναι σταθερά εδώ και σχεδόν 3 χρόνια το πρώτο ζήτημα. Το να βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει, προφανώς υπάρχουν κάποια άλλα γεγονότα τα οποία δημιουργούν αντανακλαστικά προς τους ψηφοφόρους και ότι τους οδηγούν προς το να πούνε ότι θα ψηφίζανε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς σταθεροποιεί ποσοστά, γιατί βλέπουμε ότι παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ή αν θέλετε ελπίδες που είχαν κάποιοι, το 20% δεν το αγγίζει, είναι μακριά από αυτό, έτσι.
10: Ναι, είναι αρκετά μακριά από αυτό. Βλέπουμε ότι σταθεροποιείται εκεί στο 16% περίπου τουλάχιστον στις δικές μας μετρήσεις, αλλά και στις υπόλοιπες εταιρείες, εκεί που το μετρούσαν περίπου βρίσκεται. Δεν είναι ότι έχει κάνει κάποια άνοδο μεγάλη ή κάποια πτώση μεγάλη. Νομίζω ότι υπάρχει μια κόντρα εκεί μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ του κόμματος αυτού και του ΠΑΣΟΚ. Όχι τόσο πολύ σε λογική πολιτική.
0: Σας χάσαμε, για πείτε, επαναλάβετε αν μπορείτε.
10: Λέω ότι η αντιπαράθεση δεν είναι τόσο έντονα πολιτική σε ιδεολογικό επίπεδο. Είναι κυρίως μια αντιπαράθεση η οποία γίνεται κυρίως σε επίπεδο του κοινού που προσπαθούν να προσεγγίσουν. Υπάρχει μια προσπάθεια από το ΠΑΣΟΚ να μιλήσει με τον κόσμο ο οποίος θα στήριζε το κόμμα του, μάλλον φαίνεται ότι στηρίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προσπαθεί να προσεγγίσει ένα κόσμο ο οποίος στηρίζει το ΠΑΣΟΚ και όλη αυτή η διαμάχη που βλέπουμε να γίνεται φαίνεται σαν να χάνει τη μεγάλη εικόνα που είναι η εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση, την οποία περιμένουν να ακούσουν οι πολίτες το επόμενο χρονικό διάστημα και μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή γι' αυτό λέω το επόμενο χρονικό διάστημα, για το πώς θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα, πώς θα είναι η μέρα τους καλύτερη, συγκριτικά με το πώς τη βιώνουν τώρα με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Γιατί όσο η συζήτηση γίνεται στο ίδιο πλαίσιο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση και απλά υπάρχει ένα σύν ή ένα πλήν αναλόγως το θέμα που συζητάμε, πάντα κερδισμένος θα βρίσκεται αυτός ο οποίος έχει την αυθεντική έκφραση. Άρα χρειάζεται μια τόλμη παραπάνω στα ζητήματα, ειδικότερα στα ζητήματα τα οικονομικά και στα ζητήματα τα εργασιακά που βλέπουμε να είναι κορυφαία θέματα στο πώς απασχολούν τον κόσμο. Πρέπει οι πολίτες, πρέπει τα κόμματα αυτά να δείξουν στους πολίτες ότι...
0: Το Πασόκ αδυνατεί να ξεκολλήσει και εδώ φαίνεται ότι η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα είναι να παγιώσει τη δεύτερη θέση σε αυτές τις εκλογές, ούτως ώστε να κατοχυρωθεί ως αξιωματική αντιπολίτευση. Το Πασόκ δεν μπορεί να ξεκολλήσει, παρότι καταθέτει προτάσεις κλπ.
10: Ναι, αυτή η εικόνα που έχουμε είναι αυτή και είναι πολύ συγκεκριμένη. Το Πασόκ με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα είχε μια αποσυσπήρωση. Όχι με το σήμερα, δεν υπήρχε ροή των ψηφοφόρων του.
0: Σας χάσαμε, δεν υπήρχε ροή των ψηφοφόρων γιατί έκανε διακοπές.
10: Δεν υπήρχε ροή πιθανών ψηφοφόρων προς τον Αλέξη Τσίπρα. Κυρίως ήταν μια τάση αποσυσπήρωσης για το Πασόκ. Μια εικόνα ότι περιμένανε να δούνε το Πασόκ να εκφραστεί πολιτικά, να είναι αυτός ο φορέας ο οποίος θα μπορέσει να τους εκπροσωπήσει και να είναι εκεί για να πει κάτι διαφορετικό από την Δημοκρατία. Δεν είδαν αυτό να συμβαίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και γι' αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η εικόνα που υπάρχει, μάλλον αυτή η εικόνα την οποία βλέπουμε να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Υπάρχει αίσθηση με βάση τα ευρήματα ότι το Πασόκ είχε εγκλωβιστεί σε μια στρατηγική η οποία στην ουσία δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή λέει ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Ξέρουμε όμως ότι ο μέσος Πασόκος ψηφοφόρος θέλει η ψήφος του να μεταφράζεται σε κάτι, να είναι στα πράγματα, να επηρεάζει. Έχει κάνει λάθος λέγοντας ούτε. Εντάξει, δεν λες προκλήρω και θα συγκυβερνήσεις, αλλά όταν το αποκλείεις, σου λέω γιατί θα σε ψηφίσω, θα είσαι τρίτο κόμμα. Άρα μπαίνουν στον πειρασμό της λογικής χαμένης ψήφου οι ψηφοφόροι.
10: Η λογική, το Πασόκ έχει μια κυβερνητική παράδοση. Και είναι αυτό το στοιχείο το οποίο το ξεχωρίζει και από τα άλλα κόμματα. Αυτό το παρελθόν το Πασόκ δεν πρέπει να το αποτινάξει από πάνω του. Και συμφωνώ ότι δεν είναι σωστή η λογική να μπει και να πει ότι εγώ θα συγκυβερνήσω με το τάδε κόμμα, γιατί μετά δεν θα έχει νόημα να το ψηφίσει.
0: Θα μπορούσε να πει όμως να προβάλλει έναν έμεσο τρόπο ότι θα είναι ο ρυθμιστής για κάτι τη επόμενη μέρα. Κάπως να το πει, να το υπονοήσει.
10: Χρειάζεται να δείξει στο πλαίσιο αυτό τη σταθερότητα τη οποία προτάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας για τη χώρα, ότι θα μπορούσε να είναι αυτός ο παράγοντας που θα βοηθήσει σε αυτή την λογική. Εξάλλου σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και αυτό που είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ειδικότερα μετά τις προεδρικές εκλογές του Πασόκ. Είδαμε να κερδίζει ένα πολύ μεγάλο μέρος των κεντρών ψηφοφόρων, να φτάνει το ποσοστό των κεντρών να ψηφίσει σχεδόν, να δηλώνει μάλλον να ψηφίσει σχεδόν 40% αυτών να δηλώνει να ψηφίσουν το Πασόκ. Στη συνέχεια είδαμε αυτοί να απομακρύνονται κυρίως για μια σειρά πρωτοβουλειών οι οποίες γίνανε στη Βουλή, από μια ταύτιση η οποία έγινε από την κυβέρνηση του Πασόκ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλο αυτό το θολό μήνυμα το οποίο έχει...
0: Το αποσυσπήρωσε.
10: Ακριβώς, το αποσυσπήρωσε.
0: Να πω για λόγους χρόνου, Βελόπουλος, Ελληνική Λύση, δείχνει σταθερότητα.
10: Ο Βελόπουλος, ναι, και το βασικό το οποίο δείχνει η Ελληνική Λύση είναι ότι έχει καταλάβει σε ποιο κοινό απευθύνεται. Mm-hmm. Γιατί τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν οι ψηφοφόροι της είναι αρκετά συμπαγή μεταξύ τους. Γι' αυτό και βλέπουμε να καταγράφεται σταθερά σε αυτά τα νούμερα. Όπως επίσης δεν είναι τυχαίο, αν δούμε και εκλογικά, ότι και περιοχές, εκλογικά το 23 εννοώ, ότι και οι περιοχές στις οποίες είχε πάει καλά, συνεχίζει να πηγαίνει και τώρα. Κυρίως γεωγραφικά δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε επίπεδο Δήμων, αλλά αν δούμε τη Βόρεια Ελλάδα πώς κινείται ο Κυριάκος Βελόπουλος, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά συγκριτικά με το υπόλοιπο κομμάτι της Νοτιού Ελλάδος. Άρα και εκεί νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για παραδοσιακούς ψηφοφόρους της ελληνικής λύσης. Mm-hmm.
0: Το κόμμα Καρουσιανού είπαμε αποσυσπηρώθηκε, μεγάλη πτώση, εντυπωσιακή πτώση, έτσι, δηλαδή από τα 20, 18, 10 έχει πάει στο 3-4. Το Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας.
10: Η Πλεύση Ελευθερίας και αυτή νομίζω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο εξαρτάται από την παρουσία της κυρίας Καρουσιανού. Γιατί είχαν έτσι κοινέ διαδρομέ πριν την εμφάνιση του κόμματο. Αλλά από εκεί και ύστερα, νομίζω ότι το βασικό το οποίο πρέπει να δούμε για τον Κωνσταντοπούλου είναι το κλίμα, το πολιτικό κλίμα μέσα στο οποίο θα γίνουν εκλογέ. Αν υπάρχει μια ένταση η οποία οδηγεί σε μια τάση την κοινωνία να αντισυστημική, θα είναι ένα από τα κόμματα τα οποία θα κερδίσει. Αν είναι σε μια ομαλή συνθήκη οι εκλογές, θα είναι από τα κόμματα τα οποία θα κινηθούν πιο χαμηλά από ό,τι βλέπουμε. Άρα η συγκυρία σε αυτή την περίπτωση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Και δύο τελευταία για να ολοκληρώσουμε. Κόμμα Σαμαρά, εφόσον ανακοινωθεί, πόσο θα επηρεάσει η Δημοκρατία και αν υπάρξει κόμμα Κασιδιάρη, πόσο θα ανακατέψει την τράπουλα.
10: Το κόμμα Σαμαρά, το ενδεχόμενο κόμμα του Σαμαρά, ήδη επηρεάζει την Δημοκρατία από την έννοια ότι στη δική μας έρευνα του κλάστων καταγράφεται ένα ποσοστό σχεδόν 50% αυτών που τώρα δηλώνουν πιθανό και πολύ πιθανό να τον ψηφίσουν να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, του ΕΝΣΥ, μάλιστα. Μεγάλο.
10: Το μισό αυτό του 9% που καταγράφεται σε εμάς. Άρα ήδη υπάρχει από εκεί αυτή η επιρροή. Νομίζω όμως ότι από το ποσοστό που τώρα λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια έτσι διαρροή προς τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά αυτό θα το ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι είναι πολύ διαφορετικό να μιλάμε στη θεωρία και διαφορετικό να μιλάμε
0: όταν θα ανακοινωθεί, θα φανούν προτάσεις, πρόσωπα. Ναι.
10: Θα είναι και τα πρόσωπα τα οποία οι περισσότεροι θα προέρχονται μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Και το κοινό στο οποίο θα απευθύνεται θα είναι καθαρά νοδημοκρατικό κυρίως.
0: Δυναμική κόμματος Κασιδιάρη.
10: Αυτή τη στιγμή καταγράφεται σαν. Όταν μας λένε άλλο κόμμα, καταγράφεται σαν ένα κόμμα το οποίο αναφέρεται. Αλλά από εκεί και ύστερα. Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργη η κατάσταση με την περίπτωση του κόμματος αυτού, γιατί είδαμε στις προηγούμενες εκλογές ότι υπήρχε το κόμμα των Σπαρτιατών, το οποίο επί της ουσίας ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό εκφραστές αυτής της τάσης. Είδαμε να μπαίνει στη Βουλή. Νομίζω ότι και πάλι μένα δεν θα με εκπλήξει να δούμε νούμερα αντίστοιχα με αυτά. Και σίγουρα από κάποιο έτσι από τα κόμματα δεξιότερης της Δημοκρατίας θα πάρει αυτό το κοινό.
0: Μάλιστα. Λατινοπούλου, φωνή λογικής.
10: Η φωνή λογικής και αυτή καταγράφεται σε ποσοστά τα οποία βλέπουμε να είναι σταθερά με αυτές τις ευρωεκλογές και ύστερα. Και εκεί βλέπουμε να υπάρχει ποσοστό ψηφοφόρων, δυνητικών ψηφοφόρων της
0: Νέα Δημοκρατίας.
10: Σας χάσει. Αλλά θα πηγαίνει.
0: Λοιπόν, επειδή δεν είναι καλή. Α, μας ακούτε, okay, ναι. Και να ολοκληρώσουμε, ναι.
10: Λέω ότι υπάρχει το θέμα τον κύριο Σαμαρά για την κυρία Λετινοπούλου, γιατί είναι αρκετοί οι ψηφοφόροι που τώρα δηλώνουν τα ψήφια την κυρία Λετινοπούλου που θα μπορούσαν να στηρίξουν και ένα κόμμα Σαμαρά. Άρα νομίζω.
0: Δεν μας βοηθάει η σύνδεση, δεν πειράζει, το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βασιλείου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσος Βασιλείου, πολιτικός αναλυτής, διευθύνων, διευθύντης επικοινωνίας της Προράτα.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαύρο Καλαρέτη. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτά από το πολιτικό σκηνικό. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε καλεσμένο στο στούντιο, να επιστρέψουμε στα ελληνοτουρκικά και γενικά στις εξελίξεις στις γεωπολιτικές της περιοχής. Δημόκρατος Ζερβάκης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, πρώην αρχηγός της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Strategy International, του καλού μας φίλου, του Μάριο Φθημιόπουλου. Καλησπέρα, αρχηγέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στα εξοπλιστικά, τα οποία ενισχύουν και επηρεάζουν θετικά και το θέμα της κοινής άμυνας Ελλάδας-Κύπρου. Έχουμε την Κύπρο, η οποία έχει ήδη προμηθευτεί ισραηλινά συστήματα, μπάρα κλπ. Η Ελλάδα με τα σύνδετα του Αχιλλέα θα αποκτήσει συμβατότητα με τα στοιχεία της Κύπρου. Τι αλλάζει? Έχετε υπηρετήσει αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ξέρετε τις ανάγκες του νησιού, της άμυνας. Τι αλλάζει, τι βλέπετε?
1: Νομίζω ότι σωστά το θέσατε. Νομίζω ότι πλέον και από πλευράς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνικής Φρουράς, αυτός ο εξοπλισμός ουσιαστικά εφαρμόζει στην πράξη, χωρίς να το λέει, την έννοια αυτού του ενιαίου αμυντικού χώρου που λέγαμε παλιότερα. Δηλαδή, δεν θα είναι πλέον καινογράμμα, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης εφόσον παραστεί κάποια ανάγκη. Αυτό αυξάνει αφενός μεν την αξιοπιστία και της Ελλάδος ως δρόν, ενεργό δρόν στα θέματα όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, σαν αξιόπιστο στους πυλώνες ασφάλειας. Αντίστοιχα, από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν, θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ σωστή και στρατηγικά η απόφαση το θέμα του να πάνε κάτω με τις 3-4 Μαρτίου μετά την προσβολή του ντρόν, να πάνε εκεί τόσο η φρεγάτα Κύμο και η Ψαρά, αλλά και κυρίως και τα αεροσκάφη. Δηλαδή, αυτό ανέδειξε ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητα πλέον ως ενεργός δρόν και όχι μόνο ως θεωρητικός να είναι δρόν στην περιοχή. Επομένως, αυτό ήταν μια τεράστια ευκαιρία και για την Κυπριακή και τις κυπριακές ένοπλες δυνάμεις, προκειμένου καταρχήν να συνεκπαιδευτούν σε περίπου κοντά σε κρίση. Mm-hmm. Δεδομένου μάλιστα ότι πήγαν και γαλλικά μέσα και ολλανδικά και ισπανικά, ιταλικά. Επομένως, είχε μια δυνατότητα η Κυπριακή, η Εθνική Φρουρά, να ασκηθεί στο πλαίσιο και να δείξει τις δυνατότητες τις οποίες έχει, αλλά και να ασκηθεί στην πράξη το συντονισμό όλων αυτών των δυνάμεων. Επομένως, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι θα είμαστε στο παρελθόν. Δόθηκαν εξαιρετικές ευκαιρίες και οι οποίες εκμεταλλεύτηκε και η ελληνική κυβέρνηση και αντίστοιχα και η κυπριακή κυβέρνηση, προκειμένου να δείξει και αυτό τον παράγοντα, το θέμα του αμυντικού βραχείου, να δούμε ότι υπάρχουν και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας, που και αυτό έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως σωστά είπατε, είναι ένα σύστημα το οποίο θα αναπτυχθεί στην περιοχή. Θα προμηθευτεί συστήματα, όπως φαίνεται με τη συμφωνία από το Ισραήλ, συστήματα τα οποία ήδη έχει αυτή τη στιγμή η Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να ληφθεί υπόψη ότι ο συντονισμός, ο οποίος έγινε τώρα κάτω στην Κυπριακή Δημοκρατία, ουσιαστικά γινόταν μέσω προσωπικού. Δηλαδή, το προσωπικό με τα μέσα τα οποία έχει. Σκεφτείτε ότι όταν θα γίνει η ασπίδα του Αχιλλέα, ο συντονισμός αυτός θα μπορεί να διασυνδεθεί και να γίνεται πλέον και AI, με τεχνητή νοημοσύνη, με αυτόνομη κατανομή στόχων, και όχι αυτό να γίνεται περισσότερο μέσω του ανθρώπινου παράγοντα.
0: Επομένως, άρα, καταλαβαίνουμε, επί της ουσίας,
1: θα μπορεί να ενωθεί πολύ πιο εύκολα, να υπάρχει ενιαία υπηρεσιακή εικόνα, μπορεί να υπάρχει και σήμερα η δυνατότητα. Ωστόσο, η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης και της δυνατότητας αυτό να ευθυματοποιείται, όπως έχουμε δει και στο Ισραήλ που ήδη χρησιμοποιείται, σαφώς θα αυξήσει και την ανταπόδοση του συστήματος και την δυνατότητα επιτυχίας οποιοδήποτε προσβολών. Δηλαδή, να κατανείμει στόχους σωστά, να λύει, να βλέπει ποιοι είναι επικίνδυνοι στόχοι, ποιοι πρέπει να προσβληθούν και ποιοι όχι.
0: Μεγάλη αλλαγή.
1: Τεράστια αλλαγή. Και μάλιστα, δεδομένου ότι με την ένταξη των drone καταλαβαίνουμε ακόμα περισσότερο τόσο και των αμυντικών αλλά και των επιθετικών, και πρόσφατα η άσκηση η οποία έγινε, η Μέδουσα, ουσιαστικά ασκήθηκαν τέτοια συστήματα, ασκήθηκαν για πρώτη φορά σε διεθνές και διακλαδικά και αλλά και πολυεθνικό επίπεδο.
0: Και με πολλές χώρες μας, Ιταλία, Γαλλία, έτσι.
1: Βέβαια, και θα πω μετά για το διπλωματικό, μπορώ να πάω μετά, αλλά ήταν μεγάλη σημαντική συμμετοχή της Ιταλίας και της Γαλλίας στην υπόψη άσκηση. Δεδομένου ότι η άσκηση τρεις χώρες, οι βασικές χώρες εδώ και πολλά χρόνια, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία και η Αίγυπτος. Να θυμίσω ότι στο παρελθόν κύρια συμμετοχή, ειδικά το 2002, είχε το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Mm. Παλιότερα και η Σαουδική Αραβία, η Ορδανία, δηλαδή χώρα, και μάλιστα και χώρες της Αφρικής, κάποιες έστω και με παρατηρητή. Μόνο η άσκηση Μέδους δεν είναι μια απλή άσκηση που γίνεται συνεργασίας, είναι μια ευρύτερη άσκηση που αναδεικνύεται η δυνατότητα των δυνάμεων που συνεργάζονται να συντονίζονται μεταξύ τους, να διασυνδέονται και να επιχειρούν στο και ένα κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον. Πολύ σημαντική δηλαδή άσκηση Μέδουσα και δεδομένου ότι εντάσσει και την Αίγυπτο σε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας. Άρα ο εξευρωπαϊσμός που είδαμε φέτος ήταν θετικότερος και είναι επωφελής και για την Αίγυπτο, η οποία σαφώς είναι πιο, βλέπουμε μια πιο διευρυμένη εξωτερική πολιτική σε σχέση με τις άλλες χώρες του Σουνητικού τόξου.
0: Και τώρα με τους καινούργιους εξοπλισμούς και τους αισθητήρες, πέραν του συντονισμού Ελλάδας-Κύπρου, αποκτούμε συνολικά καλύτερη αντίληψη του χώρου σε βάθος γεωγραφικό εντός Τουρκίας και σε περίμετρο, δεν είναι μόνο Τουρκία, Βόρεια Αφρικανικά παραλία γενικά έτσι.
1: Θα πρέπει να πω ότι ούτως ή άλλως η Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και πολύ καιρό έχει αναβαθμίσει τα αισθήματά της. Δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία είχε δυνατότητα, βλέπει, στο παρελθόν δεν έβλεπε εδώ και κάποια χρόνια. Επομένως έχει τη δυνατότητα. Η εικόνα την οποία μπορεί άνετα την παρέχει, μάλλον θα έλεγα, την παρέχει σαφώς και στις ελληνικές θέσεις και σε συμμαχικές χώρες έχει τη δυνατότητα να παρέξει την εικόνα αυτή την οποία βλέπει.
0: Για να βάλουμε και τώρα πέραν του ελληνικού άξονα Ελλάδας και να βάλουμε τον τρίτο της παρέας και πώς επηρεάζει το Ισραήλ στο Ισραήλ, αναφέρουμε, γιατί θα υπάρχει συμβατότητα και διασυνδεσιμότητα, όποτε κρυθεί προφανώς, και με τα δικά του συστήματα, γιατί τα περισσότερα είναι Ισραηλινά. Άρα εδώ κλειδώνει μια πολύ μεγάλη περιοχή στην ουσία, ενώ απόψη αισθητήρων και αντίληψη του από την Αδριατική μέχρι την Ερυθρά.
1: Ναι, θα μπορούσα να το διευρύνω ακόμα, να πω το 3-1 με τις ΗΠΑ, οι οποίες σαφώς έχουν ταχθεί υπέρ, επίσημα υπέρ αυτής της συνεργασίας, και να προσθέσω και την Ινδία, ώστε μόνο τη μεγαλύτερη δημοκρατία, πρωτοδυτική δημοκρατία. Επομένως, βλέπουμε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν ενταχθεί όντως σε άλλους αυτή την αλυσίδα της σχέσης. Επομένως, έχει διευρυνθεί όντως, σωστά το είπατε, από την περιοχή της Ινδικής, του Ινδικής Χερσονήσου, μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα. Σε αυτό, όπως βλέπετε, το κλειδί αυτό, όπως λέτε, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και αυτή η ενοποίηση του παράγοντα που υπάρχει με το Ισραήλ, σαν πυλώνα ασφάλεια, θα λέγαμε, ο οποίο για την περιοχή και είναι μια πλέον σταθερότητας και ασφάλεια της περιοχής.
0: Μέσω της άμυνας διαμορφώνεται ένα μεγάλο γεωπολιτικό μπλοκ. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι τυχαία προφανώς και η συμμετοχή της Γαλλίας, μπορεί κανείς να υποθέσει, επειδή έχουμε και την ειδική σχέση. Η Ιταλία, η οποία πάντα ήταν αμφίσιμη και δίβουλη, βλέπουμε ότι σιγά σιγά κάνουμε τη συμφωνία με τη ΣΦΡΕΜ, που παίρνει το πολύ ναυτικό. Τώρα συμμετέχει στη Μέδουσα. Βλέπουμε ότι και οι Ιταλοί, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν μια περίεργη, το πω έτσι κομψά, στάση απέναντί μας, αντιλαμβάνονται ποιος είναι ο γεωπολιτικός άξονας που διαμορφώνεται, όπως είπατε, μέχρι την Ινδία.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι αλήθεια αυτό ότι η Ιταλία και η αγορά των ΦΡΕΜ έγινε και ενδεχομένως και σε αυτό το πλαίσιο. Δεν είναι άμυρο δηλαδή των αποφάσεων που γίνονται αυτό, το τι έχει συμβεί. Όντως η Ιταλία, έχω ζήσει εμπειρία πάνω σε αυτό, έχει μια αμφίσιμη στάση λόγω και των σχέσεων που έχει τη στενή με την Τουρκία. Θα πρέπει να πούμε το εξής, είναι εντελώς άτομο να λέμε ότι οι σχέσεις αυτές έχουν στόχο την Τουρκία. Δεν έχουν σχέση την Τουρκία, έχουν ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, μια σταθερότητα στην περιοχή, και αυτό είναι που δίνει οντότητα σε αυτή τη σχέση. Αν ήταν μόνο ένα θα λέγαμε αντιτουρκικό μπλοκ, θα είχε χάσει την αξία του, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι μια ομάδα κρατών οι οποίοι έχουν κοινές αρχές στο θέμα της ασφάλειας, κατανόηση για την ασφάλεια στην περιοχή, και μπορούν να κινηθούν μαζί με κοινούς στόχους. Αυτό είναι το δεδομένο που ουσιαστικά αναδεικνύει τη σχέση αυτή, και όχι το θέμα ότι η Τουρκία είναι μέσα και άλλωστε δεν τη θεωρείται στη σχέση αυτή αντίπαλο.
0: Λειτουργεί όμως εξ αντιδιαστολής, δηλαδή βλέπουμε την Τουρκία να συμμετέχει σε διάφορα σχήματα με το Σαουδική Αραβία, τη ΜΕΚΑ συμφωνία, έτσι, Πακιστάν κλπ. Όλοι γνωρίζουμε την Συρία, όλοι ξέρουμε ότι αυτές οι χώρες, αυτός ο χώρος, να το πω αλλιώς, είναι επισφαλής. Και από την άλλη, φαίνεται να παγιώνεται, να διαμορφώνεται ένας άξονας του IMEC, περί αυτού πρόκειται, η διαδρομή, η οποία είναι πιο σταθερή, πιο σίγουρη, προσφέρεται πιο πολύ για στρατηγικού χαρακτήρα προσέγγιση και επενδύσεις, με την ευρένεια επενδύσεις.
1: Εκείνο που ξενίζει, θα λέγαμε, αλλά αυτό ήταν η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας στο όλο εγχείρημα. Δηλαδή αυτό ξενίζει.
0: Το πληρώνει ήδη.
1: Ξενίζει πραγματικά η εμπλοκή της σε αυτό το εγχείρημα, δεδομένου ότι δεν ήταν εκεί πέρα. Άλλωστε έχουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν πλέον το γεωπολιτικό. Έχουν να κάνουν με το θέμα της Μέκας, το θέμα του Χαλιφάτου. Είναι και άλλα θέματα της Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας. Αυτό το άνοιγμα. Εκτιμώ ότι ουσιαστικά αυτό προέκυψε από την αμφίσιμη στάση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά με την προεδρία Τραμπ, στο ότι δεν νιώθαν ασφάλεια. Αυτό που προσφέρει η Τουρκία στη Σαουδική Αραβία και το πρόσφερε και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να. Μάλλον το προσφέρει και τώρα, και αυτό είναι το λεπτό σημείο που δεν καταλαβαίνει τη λεπτή γραμμή και λένε για σύγκληση. Αυτό προσφέρει και στην Αίγυπτο, αυτό αναφέρομαι στην Τουρκία, είναι τα εξοπλιστικά. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει έτοιμες πλατφόρμες σε οικονομικές τομείς τις πορείες μπορεί να διαθέσει με συμπαραγωγές τόσο με την Αίγυπτο όσο και με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό γιατί θα δώσει μια αυτονομία στις χώρες αυτές να μπορούν να μην εξαρτώνται από ξένες πηγές, γιατί στο παρελθόν έχουν αντιμετωπίσει, ειδικά με τον Κουκρέσο, πολλά προβλήματα και οι δύο αυτές χώρες. Επομένως, αυτό προσφέρει η Τουρκία σε αυτές τις χώρες τώρα και αυτό είναι το κύριο ζητούμενο της όλης συνεργασίας. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία δεν νομίζω θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία αν δεν έδωσε μια ανασφάλεια και ότι θα να έχει μια αυτόνομη πορεία στα
0: εξωτερικά.
1: Και το πληρώνει, ναι, σαφέστατα φαίνεται. Μα δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δεν είναι και όταν τη χρειάζεται τώρα, ούτε το πέρασαν.
1: Άκουγα προηγουμένως την ανταπόκριση από τον συνεργάτη σας. Είναι σαφές ότι δεν υπήρχε περίπτωση και το ξέραμε όλοι την αξιοπιστία στο τέλος της Τουρκίας.
0: Πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια στροφή στην αμυντική βιομηχανία για λόγους γεωπολιτικούς, λόγω της κρίσης με τη Ρωσία, λόγω της ευρύτερης γεωπολιτικής ρευστότητας που υπάρχει και για λόγους αναπροσανατολισμού της οικονομίας. Επειδή η παραδοσιακή οικονομία δεν έχει πλέον καύσιμα δυνατότητες, αυτοκίνητο, βιομηχανίας κλπ. Πολλοί κάνουν και την ανάγκη φιλοτιμία και έχουν αδράξει και την ευκαιρία Γερμανοί και μεταθέτουν την παραγωγή τους σε αμυντικά συστήματα. Είναι ευκαιρία αυτό για εμάς, για την Ελλάδα, που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Βεβαιότατα. Ένας από το θέμα της εκθέσεως Ντράγκη και της εκθέσεως Νίστο, αυτές οι δύο σημαντικές εκθέσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τις μελετήσουν γιατί δείχνουν το μέλλον πώς πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν το θέμα της ανταγωνιστικότητας και όχι και στο θέμα της άμυνας. Ένας τομέας κυρίως της ανταγωνιστικότητας στο θέμα της άμυνας. Δηλαδή και το θέμα των βιομηχανιών, των τεχνολογικών, αλλά και της εξέλιξης της τεχνικής νοημοσύνης, αλλά και το που έχουμε μείνει πίσω. Επομένως, αυτό ήταν μια στροφή την οποία έπρεπε να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αναγκαστικά, αν θέλει, να έχει μια αυτονομία στο θέμα της λήψης αποφάσεων. Άλλωστε, και πρέπει να εκθιάσω σε αυτό το θέμα την Κομισιόν και την von der Leyen, που είπε η Ευρώπη βρίσκεται, δίνει μια μάχη. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη δίνει μια μάχη αυτή τη στιγμή στην έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ότι η Ευρώπη δίνει μια μάχη και για πρώτη φορά βλέπουμε την Κομισιόν να εμπλέκεται και να ζητάει η ίδια. Κάτι που ήταν αδιανόητο στο παρελθόν, να δίνει χρήματα για να γίνουν αυτά. Τώρα, όμως, αυτό είναι για τους άλλους. Τι είναι η ευκαιρία για την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Mm-hmm. Μα θα πρέπει πλέον, είναι ευκαιρία, όχι μόνο με τα προγράμματα να συμμετέχουμε το 25%, όπως πολύ, πολύ θετικό είναι αυτό στο θέμα της συμμετοχής στην ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά στη δική μας ανάπτυξη, σε συνεργασία των δύο αυτών κρατών, προκειμένου να αναπτύξουν συστήματα που θα μπορούν αργότερα να διαθέσουν με υψηλή ελληνική προστιθέμενη αξία και κυπριακή προστιθέμενη αξία. Και νομίζω εκεί βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή αυτό είναι το στοίχημα που θα πρέπει
0: να γίνει επιτέλους ελληνική αμυντική βιομηχανία.
1: Να ξαναγίνει. Υπάρχουν μηνύματα, υπάρχουν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και ειδικά έχουμε τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να μπούμε στη διαδικασία αυτή, δεδομένου ότι δεν χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις για να γίνουν τα βασικά θέματα. Και αργότερα προχωράμε σε μεγαλύτερες μονάδες, γιατί κάποτε τα ναυπηγεία μας κάνανε πλοία. Έχουν φτιάξει, έχουν
0: κατασκευάσει
1: φρεγάτες. Γιατί να μην. Και βέβαια το κέρδος δεν είναι να φτιάχνουν για μας. Το κέρδος αξίζει να αρχίζουν να πουλάμε. Χωρίς όμως να γίνει αυτοσκοπός, γιατί το ξέρετε, ένα από τους μύθους της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας είναι ότι είναι μεγάλη και αναπτύσσεται. Όμως έχει γίνει αυτοσκοπός και αυτό είναι παγίδα στο τέλος. Την έχουν πατήσει με τα F-16, και αυτό έχει μείνει στα F-16. Θα την πατήσαν τώρα και με τα drones, τα οποία και αυτά έχουν μείνει πίσω. Επομένως, αρχίζει και γίνεται. Θα πρέπει να μην γίνει αυτοσκοπός, αλλά να γίνει μέσο για την ανάπτυξη και πώληση, όχι μόνο σε εμάς όμως, αλλά και
0: στο εξωτερικό.
1: Και στο εξωτερικό.
0: Στρατηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.
1: Ευχαριστώ. Τα λέμε στον αγαπητό.
0: Δημόκρατο Ζεβάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αρχηγό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις. Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί πέφτει πολύ ξύλο. Γίνονται επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή, στην Συρία. Οι Τούρκοι πάνε γυρεύοντας με το Ισραήλ. Δεν κάνουν πίσω, επιμένουν, αλλά όσο επιμένουν, τόσο αυξάνουν τις πιθανότητες να τους τύχει στραβή με το Ισραήλ. Στέφανος Μητυλινέος, διπλωματικός συντάκτης, tribune.gr. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Γεια σου, Στέφανε. Έβλεπα λοιπόν, να πούμε ότι οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην Συρία, στα 20 χιλιόμετρα από τον Δαμασκό. Κάνουν καθαρίσεις σε σουνιτικούς θύλακες μέσα στην Συρία, που είναι κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, αλλά και κοντά στη Δαμασκό. Και έχουν προειδοποιήσει τους Τούρκους να μην προσεγγίζουν νότια. Τους βομβάρδισαν τη βάση κλπ. Τώρα οι Τούρκοι στέλνουν δυνάμεις, επιμένουν.
1: Κοίταξε, σύμφωνα με την Ντάνα Λέβη, είναι ένας λογαριασμός.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Το ΟΕΚ, γνωστός. Εντοπίστηκαν Τούρκοι κομάντος, ειδικές δυνάμεις, λέει η Ντάνα Λέβη, με εξοπλισμό και θωρακισμένα οχήματα στην Νότια Συρία. Περιπολούσαν στην αγροτική περιοχή γύρω από τη Δαμασκό, την Ήπεθρο δηλαδή. Και μάλιστα, όπως γράφει πάντα η Ντάνα Λέβη, η μονάδα αυτή των τουρκικών ειδικών δυνάμεων εντοπίστηκε στον δρόμο Αλ-Φαντ με κατεύθυνση τη Τζέιν Ενταλαρτούζ, η οποία απέχει μόλις 40 χιλιόμετρα από τα Ισραηλινά σύνορα.
0: Κακό αυτό.
1: Πολύ κακό αυτό για τους Τούρκους πρωτίστως.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Διότι φαίνεται ότι οι Τούρκοι, όπως πολύ ορθά ανέφερες, πέφτει ξύλο ή ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη.
0: Να υπενθυμίσουμε και τη δήλωση του Νετανιάχου ότι τους το είπα, δεν μ' ακούσανε και τους βομβαρδίσαμε. Ξανά το ίδιο θα γίνει.
1: Έτσι και θα γίνει. Και μάλιστα ουσιαστικά η ανάρτηση της Ντάνα Λέβη έχει μία, ας την πούμε, εντός εισαγωγικών πονηριά, αλλά είναι και μία προειδοποίηση στο πνεύμα που μόλις ανέφερες. Διότι διερωτάται για ποιο λόγο αυτή η δύναμη, η τουρκική, βρισκόμενη σε απόσταση μόλις 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα με το Ισραήλ, δεν έχει ακόμα πληγεί από Ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.
0: Α, δεν είναι πάσα, κατάλαβα. Ναι.
1: Βέβαια, δεν είναι πάσα, τους προειδοποιεί. Και το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι, αυτό που εισπράττουμε από το ρεπορτάζ, είναι ότι ψάχνουν να δημιουργήσουν αιστείες έντασης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουν εντοπιστεί και διχατιστικές οργανώσεις, ομάδες, ας το πως θέλεις, σε αυτή την ίδια περιοχή, οι οποίοι εμφανίζονται με διχατιστική περιβολή, ας πούμε, αυτή του άτακτου, και ορκίζονται ότι θα επελευθερώσουν τη Γάζα, ότι θα χτυπήσουν το Ισραήλ. Προφανώς αυτούς κυνηγάνε τώρα οι Ισραηλινοί, γιατί είναι ευθεία απειλή. Αυτό.
0: Ναι, γιατί θα πούμε ότι οι Ισραηλοί κάνουν καθαρίσεις. Είναι περίεργα τα πράγματα. Αν όντως υπάρχουν Τούρκοι κομμάτων 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, οι Ισραηλοί βρίσκονται εδώ μεταξύ 20 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό, δεν είναι απλά κοντά, είναι ένας δίπλα στον άλλον. Να πούμε ότι προχθές υπήρξε βομβιστική επίθεση στον Ελληνοορθόδοξο ναό, σε Ελληνοορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου. Ναι. Εκτιμάται ότι ούτως ή άλλως αποτελούν διαρκή στόχο οι Ελληνοορθόδοξοι ναοί εκεί, γιατί υπάρχουν και Έλληνες και Ελληνοορθόδοξοι, ότι είναι και αντιπερισπασμός, γιατί υπάρχουν διαδηλώσεις πλέον κατά του Τζολάνη, κατά του καθεστώτος. Από Κούρδους, από Χριστιανούς, από Αλαουίτες, από Δρούζους, δεν θα σταθεί το καθεστώς εκεί.
1: Όπως πολύ ορθά το αναφέρεις, ότι όλα αυτά έχουν εντοπιστεί και από τους δικούς μας, ας πούμε, τους φιλαπροσκύμενους σε εμάς κύκλους περιοχής, συγκεκριμένα το Greco Levantines Worldwide, είναι ένας λογαριασμός στο ΕΚ.
0: Η Ελληνο-Λεβαντίνης περιοχής που είναι πολύ στην ουσία εκεί.
1: Ναι, με χιλιάδες followers, και δεν το κοιτάμε μόνο εμείς, το κοιτάνε και οι Τούρκοι, το κοιτάνε και οι Ισραηλινοί, προφανώς το κοιτάνε και οι Αμερικανοί. Λοιπόν, αυτός ο λογαριασμός στο ΕΚ που είναι έγκυρος, ό,τι έχει γράψει δεν αμφισβητείται.
0: Και να το πούμε απλά, είναι οι Έλληνες της περιοχής αυτή.
1: Ναι, είναι οι Έλληνες της περιοχής, αλλά κάνουν και σοβαρή δουλειά. Ναι. Δεν κάνουν ακτιβισμό, κάνουν δημοσιογραφία, όπως θα λέγαμε, το δημοσιογράφη που είμαστε. Λοιπόν, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, εχθές δηλαδή, σημειώθηκαν 37 ψέματα. Σημειώθηκαν διαδηλώσεις σε

0: 37 σημεία πάνω στο χάρτη της Συρίας. Μετά λέμε 37 σημεία, μιλάμε και στις 7 κυβερνία τα λένε, εμείς τα λέμε περιφέρειες, ψέματα, 8. Δηλαδή σε όλες τις περιφέρειες της Συρίας. Και μιλάμε για την Ιντλίπ, για το Χαλέπι, για τη Ράκα, για την Τεραζούρ, για τη Χασάκα που είναι και οι Κούρδοι προς τα πάνω. Και είναι μια περιοχή η Χασάκα που είναι και οι Κούρδοι της Συρίας. Η Χάμα, η Χόμς, άρα. Και μάλιστα αυτό που σημειώνει το ελληνολεβαντίνικο λογαριασμός είναι ότι η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ανάλογες διεκδικήσεις καταγράφηκαν σε περιοχές με συντριπτική σουνιτική πλειοψηφία. Ο πρόεδρος της Συρίας, ο μεταβατικός, ο Σαρά, ο Γκολάνι, όπως τον
1: ξέραμε. Να το πούμε απλά ότι διαδηλώνουν πλέον και οι Άραβες, οι Σουνίτες, οι θεωρητικά δικοί του, ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες, οι Ελληνοορθόδοξοι, οι Αλαβουίτες, οι Δρούζοι, οι Κούρδοι, είναι και οι Άραβες, οι Σουνίτες που διαδηλώνουν κατά τον Τζολάνι. Γι' αυτό λέω ότι βλέπω με λίγα τα ψωμιά του τύπου.
0: Ναι, διότι οι ίδιοι οι Σουνίτες, αυτή τη στιγμή οι Άραβες της Συρίας, ή τέλος πάντων οι Αραβόφωνοι με αραβική συνείδηση Σύριοι, δεν θέλουν να ξαναγίνουν υποτελείς των Οθωμανών, των Τούρκων. Και εδώ ο Γκολάνι και όλη του επιτελείο, να σημειώσουμε ότι ο υπουργός εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης είναι Τούρκος υπήκος.
1: Έχει πάρα πολλούς Τούρκους στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βασικά η Τουρκία έχει στελεχώσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, βάζουμε να. Εντάξει, είναι. Δεν ξέρω, μερικά πράγματα βγάζουν μάτι. Τέλος πάντων, έγινε, βάζουμε να το λέει και επαναγνωριστεί.
0: Απροκάλυπτα.
1: Αυτά θα τελειώσουν με τον γνωστό τρόπο. Να πούμε μόνο αυτό και να τελειώσουμε ότι γύρω στα. Το τελευταίο διάστημα, γύρω στα 15 άτομα, όλο τυχαίως τουρκμενικής καταγωγής αξιωματούχοι του καθεστώτος, του Τζολάνι, έπαθαν καρδιακή προσβολή. Κοίτα κάτι συμπτώσεις. Προφανώς δεν προσέχουν τη διατροφή τους. Έγινε. Καλή συνέχεια. Στέφανος Μακελινός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο. Χρόνια πολλά και πάλι για την ημέρα του Σταυρού. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Πρόκειται για κακούργημα με ποινή που προβλέπει ισόβια κάθριξη αν δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά με δυνατότητα προφυλάκησης μετά την απολογία σε ανακριτή. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης, παρουσία συγγενών, φίλων τραγουδιστών, πολιτικών και πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε εξώδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Εσωκομματικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Άστοχη η δήλωση, η προσωπική θέση που εξέφρασε δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Εξέφρασε μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση και δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Σημείωσε πως η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλμισο της δήλωσής του ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα της ιδιότητας έπειτα από ολίγο ημέρη άδεια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Ανατολή Λάρισα, σηκώθηκαν 5 νεαέρια μέσα, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Φωτιά σε δάσους στην Ελλάνη, η Κασάνδρας έχει σταλεί 112, αλλά πλέον βρίσκεται χωρίς ενεργό μέτωπο. Κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνελήφθη 40χρονος για εμπρισμού στην Εύβοια, τον είχαν συλλάβει και το 2018. Κινούνταν με μηχανάκι, σταματούσε στην άκρη του δρόμου και χρησιμοποιώντας αναπτήρα έβαζε φωτιές. Προσωνή απαγόρευση απόπουλου επιβλήθηκε στο επιβατικό χηματοδοτικό ταχύπλοιο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτη του λιμένα της Ραφίνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσθεσης. Στη διεθνή ενημέρωση, βαρύ πένθος για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, καθώς πέθανε ο πατέρας του Ρόι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπασχε από Αλτσχάιμερ και διέμενε σε μονάδα φροντίδας. Η Downing Street επιβεβαίωσε την είδηση, ανακοινώντας παράλληλα ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις του για σήμερα και αύριο. Στα αθλητικά, για τη Superbet League 2, Πανιώνιος Απόλλων 1926, 1-0 τελικό, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β, 1-0 στο ημίχρονο. Άλμα 9 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη τένις ανδρών για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που ανέβηκε στο νούμερο 44.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Με απώλειες 1,16% στις 2694,96 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πιέσεις στα μικρά αρτοπολία προκαλούν το υψηλό λειτουργικό κόστος και οι μεγάλες αλυσίδες φούρνων από το 2022 έχουν κλείσει πάνω από το 10% των παλαιών αρτοπίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
4: Παροδικές νεφώσεις αύριο και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15-27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο σε λίγο, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες τρεις ολόκληρες ώρες, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Για τις τρεις αυτές ώρες ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. 2-11-10-80-8-80, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι 6 και 10 πρώτα λεπτά, απογευματάκι Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, Σταύρο, Σταυρούλα, να χαίρεστε την ονομαστική σας γιορτή, με συγχωρείτε, να σας χαίρονται οι δικοί σας άνθρωποι. Και να χαίρεστε όσοι έχετε τους δικούς σας αντίστοιχα ανθρώπους.

Θυμίζω ότι επειδή μπαίνουμε στην κανονική ροή του προγράμματος, πλέον είμαστε στην τρίτη μας εβδομάδα μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές, την καλοκαιρινή απουσία. Έχουμε επιστρέψει, έχουμε επαναφέρει την εβδομαδιαία επικοινωνία με καλεσμένους για διάφορα θέματα, τα οποία το καθένα στόχος μου είναι να απαντάει στο ερώτημα «Εμένα αυτό τώρα τι με ενδιαφέρει, εμένα αυτό τώρα πώς μπορεί να με βοηθήσει». Κάθε Δευτέρα φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο. Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος, για θέματα εργασιακά, κοινωνικής ασφάλισης, σύνταξης. Οπότε μπορείτε να στέλνετε από τώρα στο email τα ερωτήματά σας για να του τα μεταφέρω, διότι εκτός από την ενημέρωση για τα τρέχοντα, απαντάει και σε κάποια από τα ερωτήματά σας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Εσείς μπορείτε να καλείτε, όπως ήδη το έχετε κάνει κάποιοι ακροατές, με το που ξεκινάει η εκπομπή και να δηλώνετε συμμετοχή. Ίσα-ίσα να σας πω την αλήθεια, είναι κάτι το οποίο και εμένα με διευκολύνει, διότι με αυτόν τον τρόπο, αν ξέρω πόσοι ακροατές περιμένουν από νωρίς, μπορώ να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Τελέστηκε νωρίτερα η εξώδιος ακολουθία, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή από κόσμο. Σε ένα θέμα που πέρα από το προσωπικό, τον πόνο, την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, εδώ δεν έχουμε... Μάλλον ας μην κάνουμε λαϊκά δικαστήρια. Εδώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν πρόκειται για φυσικά αιτία, αλλά ότι υπάρχει ανθρώπινη υπαιτιότητα, γι' αυτό και υπάρχουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Η διαφορά της ανθρωποκτονίας με τη δολοφονία, η δολοφονία έχει την έννοια του δόλου, δηλαδή το έχω σχεδιάσει, έχω καταρτήσει σχέδιο, πώς θα το κάνω και ούτω καθεξής. Είναι αυτά τα νομικά. Σας έλεγα από την πρώτη ημέρα που ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε αυτή η είδηση, λίγες μόλις ώρες αργότερα, δηλαδή ήταν ακόμα η εκπομπή στον αέρα. Τις πληροφορίες που και εγώ από συναδέλφους είχα, όχι από μόνο, δεν σήκωσα εγώ κάποιο τηλέφωνο, αλλά τις οι συνάδελφοι που μιλούσαν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, και σας το είχα πει από την πρώτη μέρα, ότι εδώ φαίνεται ότι θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη, καθώς το θέμα με τους γιατρούς, το τι συνέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά πλέον γενικότερα τι γίνεται με άλλα αντίστοιχα ιατρεία, έχει έρθει πλέον με όλο το δυνατό, κάθε δυνατό τρόπο στην δημοσιότητα. Προφανώς είναι ακόμα οι πρώτες μέρες και όπως πάντα όταν ένα θέμα ξεκινάει, οι εξελίξεις γύρω από αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορες και πάρα πολλές. Όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές μας λέτε «Μα γιατί μετά να ασχολείστε», διότι ένα θέμα προκύπτουν διαρκώς καινούργια στοιχεία όταν ακόμα είναι καινούριο, αλλά σταδιακά δεν προκύπτουν κάθε μέρα. Μετά από ένα μήνα δεν θα προκύπτουν κάθε μέρα τα ίδια στοιχεία για να μπορείς να έχει συνέχεια το ρεπορτάζ. Κάνει μια απότομη άνοδο, μια κορύφωση και κάποια στιγμή σταθεροποιείται και ακολουθούνται μετά οι δικαστικές και νομικές διαδικασίες. Είναι τόσο απλό δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια υπόνοια ή τύπου κάποιος σχεδιασμός περίεργος από πίσω, τόσο απλό είναι. Τώρα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό να αναφερθώ στους συναδέλφους που εργάζονται για το σημερινό ανεμολόγιο και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να ξέρετε, ανοίγουμε κατευθείαν τηλεφωνικές γραμμές και ξεκινάμε με ακροατές. Στη ρύθμιση του ήχου λοιπόν, Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Γεια!
10: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
9: Ναι, κάποια προτίμηση?
10: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσιγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
9: Να βάλω ένα κρασάκι.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Άγρα. Γεια σου Άγρα.
1: Γεια σου Άγγε, τι κάνεις?
0: Καλώς τον και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Είσαι καλά?
0: Ναι, καλά είμαι Άγρα.
1: Είχες ένα σχολείο σήμερα, τυπικά την Παρασκευή βέβαια, αλλά ουσιαστικά σήμερα.
0: Ναι,
1: αν
0: τώρα...
1: δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Καθόλου λάθος δεν κάνεις.
1: Κωνσταντίνε, σήμερα πήρα να σας πω την αύξηση την πληροφορία της ημέρας, αλλά μου έκανε εντύπωση, τη διάβασα και είπα να τη μοιραστώ. Έψαχνα απομακρυσμένες περιοχές στο διαδίκτυο που μένουν άνθρωποι. Όπως ξέρετε, όπως περισσότεροι ξέρουν, στην Ανταρκτική δεν μένουν άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο κάποιες βάσεις επιστημόνων. Πηγαίνουν ανά μήνες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς θα πάνε εκεί πέρα και, και έχουν μελέτες κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές όμως η πλειοψηφία αυτών των βάσεων των επιστημόνων έχει φτιαχτεί πάνω σε προηγούμενους καταβλισμούς. Οι καταβλισμοί αυτοί λοιπόν ήταν κανονικά σπίτια, δηλαδή υπήρχαν μέχρι και καταστήματα και σε μία περίπτωση ή σε δύο υπήρχαν μέχρι και κινηματογράφος. Υπήρξε μέχρι και κινηματογράφος.
0: Αλήθεια.
1: Αυτοί οι καταβλισμοί, Κωνσταντίνε, ήταν των Φαλαινοθύρων. 19ο και 20ο, στα πρώτα μισά του 20ου αιώνα, οι Φαλαινοθύρες είχαν πολλή δουλειά από ό,τι καταλαβαίνεις. Ήταν από τα πιο... τα πιο επαγγέλματα διαδεδομένα και με λεφτά και τα λοιπά. Μετά έπεσε τελείως. Και είχαν φτιάξει λοιπόν εκεί πέρα, ήταν καταβλισμοί και πηγαίνανε, κάνανε τις διεργασίες τους αλλά ήταν σχεδόν αποκλειστικά ντρόν, έτσι, αυτοί οι καταβλισμοί. Σε λίγες περιπτώσεις φέρνανε και τις οικογένειές τους. Και άμα ψάξετε, όποιος θέλει δηλαδή, Whale Stations, έτσι λέγεται στα αγγλικά, Old Whale Station, Antarctica, κάπως έτσι, θα δει ότι έχει πολλά, πολλά, έχει 5-6 νομίζω σημεία. Φαντάσου τώρα συνθήκες που μένανε εκεί πέρα οι άνθρωποι. Και μιλάμε και για 19ο αιώνα, ούτε καν τώρα.
0: Ζόρικη.
1: Σε ένα από αυτούς τους σταθμούς λοιπόν, τα λιμάνια, ας το πούμε έτσι, ένα από αυτά τα λιμάνια ονομάζεται Leith. Leith Harbor στα αγγλικά. Ήταν ένα από, από τους μεγαλύτερους καταβλισμούς. Οικισμούς να τους πω καλύτερα, όχι καταβλισμούς, να τους πω οικισμούς είναι πιο σωστό. Και εκεί πέρα το 1900, το τελευταίο τέτοιο σταθμός έκλεισε κάπου στο 60. Σταμάτησε να λειτουργεί, φύγανε οι άνθρωποι. Και μείναν μόνο πίσω τα ερείπια κτλ. Το 1982 λοιπόν, εκεί πέρα σε αυτό το σταθμό, ένας Αργεντίνος επιχειρηματίας είχε κλείσει, ήταν των Βρετανών αυτό το λιμάνι, είχε κλείσει συμφωνία με τους Βρετανούς να φέρει εργάτες και να μαζέψει παλιοσίδερα, ξέρεις, για να τα επεξεργαστούν, να τα πουλήσουν και τέτοιο, ό,τι είχαν μείνει. Οπότε λοιπόν πήγε αυτός μαζί με εργάτες, πήρε το OK από τις στρατιωτικές αρχές εκεί πέρα. Όμως μέσα στους εργάτες υπήρχαν Αργεντίνοι κομμάντος και γενικά στρατιωτικοί.
0: Ναι.
1: Και ύψωσαν την Αργεντίνικη σημαία.
0: Στην Ανταρκτική.
1: Σε αυτό το νησάκι, στο Leith Harbor, στην Ανταρκτική, που είναι ανήκει στην Ανταρκτική, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό έγινε, Κωνσταντίνη, η αιτία πολέμου των Falkland. Αυτή ήταν η αιτία πολέμου.
0: Γιατί?
1: Γιατί ύψωσαν την Αργεντίνικη σημαία. Ήταν βρετανικό το έδαφος εκεί.
0: Και όλο το υπόλοιπο που ξέρουμε εμείς ως... πόλεμος των Φόκλαντ και τα λοιπά, έχει να κάνει με αυτό το νησάκι που από το 19ο αιώνα και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ανήκει σε αυτό το σύμπλεγμα, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Πράγματι, γιατί... δεν το γνώριζα, δεν ξέρω πόσοι ακροατές μας το ήξεραν.
1: Πήγε με εργάτες αυτός, συνεννοημένος με την κυβέρνηση, Και αμέσως στους εργάτες όμως είχαν παρισφρήσει κομμάντος Αργεντίνοι. Οπότε πήραν το OK, γιατί αυτός είχε κλείσει με την Αρμενική, είχε πάρει το OK από την Βρετανική κυβέρνηση να μαζέψουν τα παλιοσίδερα κτλ. Και με το που πήγαν εκεί πέρα, ύψωσαν την Αργεντίνη σημαία.
0: Και ακολούθησαν όσοι ακολούθησαν, ε?
1: Ναι. Και αυτός ήταν η αρχή του πολέμου, το Φόρκλα.
0: Πώς το είπες το σημείο?
1: Leith, L-E-I-T-H.
0: Μάλιστα.
1: Leith Harbor. Το δεύτερο, Κωνσταντίνε, είναι από την άλλη μεριά, θα είναι πολύ σύντομο στο άλλο, στο βόρειο μέρος. Στο βόρειο μέρος, λοιπόν, στον Ειρηνικό, υπάρχουν δύο νησάκια. Ο Μεγάλος Διομήδης και ο Μικρός Διομήδης. Αυτά τα δύο νησάκια μεταξύ τους απέχουν 4 χιλιόμετρα μόνο. Όμως χρονικά έχουν μία μέρα διαφορά. Όταν στο ένα νησί είναι Τρίτη πρωί, για παράδειγμα, στο άλλο νησί είναι Δευτέρα πρωί.
0: Τι απόσταση?
1: 4 χιλιόμετρα.
0: Και πέφτουν ακριβώς στο σημείο που,
1: ναι,
0: η διαφορά είναι.
1: Και το ένα
0: είναι
1: μάλιστα ανήκει στη Ρωσία και το άλλο στην Αμερική.
0: Οπότε κάποιος μπορεί να είναι την Τρίτη και μετά να είναι πάλι την Τρίτη.
1: Ανάλογα. Να το ρωτάει για
0: τέτοια. Και να πρέπει να. Πραγματικά εκεί χάνεις την ημερομηνία και ρωτάς τι μέρα
1: είναι. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Το έπαθα και κουφάθηκα. 4 χιλιόμετρα. Φαντάζεσαι τώρα αλλάζεις μέρα.
0: Ναι, είναι πραγματικά. Για 4 χιλιόμετρα να αλλάζεις. Δηλαδή να πας. Τίποτα. 4 χιλιόμετρα.
1: Τίποτα.
0: Πολλά που είμαστε εμείς στην Καλυθέα, στο Σύνταγμα. Ναι. Και λες, έχω αλλάξει μέρα. Ναι, φοβερό.
1: Λοιπόν, αυτά πήρα να σας πω.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και τα δύο πάρα πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Άγρα μου.
1: Γεια.
0: Νησάκι, όχι νησάκι, λιμάνι, Leith. Στην Ίσο, Νότια Γεωργία, εκεί στην Ανταρκτική. Γεωγραφικά λέει, όπως διαβάζω, γράφει, ανήκει στην υποανταρκτική ζώνη. Όντως, ιδρύθηκε το 1909, ήταν ο μεγαλύτερος σταθμός φαλαινοθυρίας στον κόσμο. Ήταν κυριολεκτικά η πόλη των πάγων, δικό του νοσοκομείο, δική του βιβλιοθήκη, εργοστάσια, σιδηροδρομικό δίκτυο, κινηματογράφο. Έκλεισε το 66, κράτησε εκεί 6 δεκαετίες, πόλη φάντασμα πλέον, σκουριασμένα όλα τα κτίρια και ούτω καθεξής. Απαγορεύεται στους τουρίστες επειδή υπάρχει μεγάλη ποσότητα αμίαντου. Απαγορεύεται η επίσκεψη και υπάρχει και κίνδυνος κατάρρευσης των κτιρίων. Και όπως πολύ σωστά μας είπε ο Άγρας, ήταν η κατάληψη αυτού του μικρού νησιού από τον στρατό της Αργεντινής, ειδικές δυνάμεις της Αργεντινής, ένα από τα γεγονότα που οδήγησαν στον πόλεμο των Φόκλαντ.

0: Παραπολιτικά με συγχωρείτε, 90,1 συντονισμένοι, ακούτε πάντα το Ανεμολόγιο, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, είμαστε μαζί για 3 ώρες, 6 με 9, και σε αυτές τις 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Επόμενος ακροατής, ο Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σας,
1: γεια σου, κύριε Μιχάλη. Καλή εβδομάδα.
0: Χαίρετε.
1: Αν μέτρον άριστον, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Κάτι που δεν το τηρεί τουλάχιστον η ελληνική δημοσιογραφία. Έλεος, βρε παιδιά. Έλεος. Έλεος. Σεβαστείτε λίγο τον νεκρό. Η φυσική αυτούργη, καλός κακός κάπου θα βρεθεί μια άκρη. Οι κομπογιανίτες, οι γιατροί. Η ηθική αυτούργη, πώς κοιμούνται οι ησυχοί, πώς κοιμηθήκανε χτες για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διοκτήτες νυχτερινών κέντρων, οι υπεύθυνοι των τηλεοπτικών προγραμμάτων, που βάζανε έναν άνθρωπο, τον ανεβάζανε στην πίστα και κατουριότανε και έκανε τσίσα του και κακά του. Πώς θα κοιμηθούνε σήμερα?
0: Δεν ξέρω ποιος θα έκανε αυτά που λέτε, αλλά αν μιλάτε για τον ίδιο, μην κάνετε αναφορές τώρα που είναι πολύ πρόσφατη ακόμα η...
1: Γιατί μετά θα ξεχαστεί, Κωνσταντίνε. Έλεος με... ρεσιτάλ.
0: Κάντε γενικές αναφορές και όχι συγκεκριμένες.
1: Ναι. Οι γενικές αναφορές που αφορά όλο το showbiz, αυτά τα ξαφνικά θάνατη και αναπάντεχα και να την πληρώσει ο γιατρός ο Κομπογιαννίτης και όλα αυτά, και καμία αναφορά σε αυτά που λέει και ο μάνατζερ και ο Λονόνι μάνατζερ. Και παιδιά, η showbiz είναι πίγκα στο ναρκωτικό.
0: Κύριε Μιχάλη, μην κάνετε ιατροδικαστική έρευνα στον ραδιοφωνικό αέρα.
1: Δεν έχει γίνει ακόμη, το
0: ξολογικό σας. Στο σχόλιο σας και τα λοιπά αυτά, ναι.
1: Εγώ μιλάω γενικά για τη showbiz, για την Amy Winehouse.
0: Α, γενικά μπορείτε να πείτε.
1: Η Amy Winehouse.
0: Γενικά, ναι, στον καλλιτεχνικό, ειδικά στο μουσικό χώρο, υπάρχει.
1: Πέθανε στα 27.
0: Αρκετό ναρκωτικό.
1: Πέθανε στα 27 η Amy Winehouse.
0: Δεκαετίες τώρα.
1: Η Βρετανίδα τραγουδίστρια της soul. Και έκανε περιοδία. Ανέβαινε στη σκηνή και πέφτε κάτω. Όχι, θα ξανά πάμε άλλη περιοδία, στην άλλη πόλη. Έχουμε κάνει το συμβόλαιο. Στο Hollywood, όταν κάνεις το συμβόλαιο για την ταινία, 14 ώρες γυρίσματα έχει εκεί πέρα, Εκεί έχουν γιατρούς μέσα στο στούντιο. Ανήκεις στο στούντιο. Ανήκεις στο στούντιο. Δεν είναι λαβίδης. Α, κουράστηκα μόνο το βράδυ, κάτσα κάνω ένα τρίωρο το απόγευμα. Εντάξει. Όχι. Συμβόλαιο εδώ, 6-6. 6 το απόγευμα με 6 το πρωί. Πάρε και το ναρκωτικό σου και εμείς είμαστε εδώ. Αυτά πότε θα υποθούνε, πότε θα γίνει συζήτηση για τα ναρκωτικά, πότε θα γίνει συζήτηση για την 10% αύξηση της κοκαίνης ετησίως, πότε θα γίνει συζήτηση ότι η κοκαίνη έχει φύγει από το Κολονάκι και από την Φιλοθέη και από την Μύκονο και έχει πάει παντού, ότι χάνονται όχι διάσημοι, άσημοι άνθρωποι από αυτά. Συζήτηση τέτοια θα κάνουμε, σοβαρή, ή θα πάμε για τους κομπογιαννίτες, τους γιατρούς, που αυτό συνδέεται να ακούτε την επίσημη ιατρική τι σας λέει. Ακούτε την επίσημη, μην αφισβητείτε την επίσημη ιατρική, δεν υπάρχει παρά ιατρική, τα ματζούνια που λέμε. Τι σου λέει ο γιατρός? Η πανδημία, πόσο λένε, lockdown. Μα η Σουηδία δεν έκλεισε, θα πεθάνουν όλοι.
0: Εντάξει, άλλο αυτό, άλλο το κουβαντική ιατρική.
1: Μα είναι επιστήμη είναι και αυτό. Εκεί αρχίζει και χάνεται η λογική. Και εκεί αρχίζει
0: μα η επιστήμη δεν είναι μία, έχει διαφωνίες. Αλλά άλλο η επιστήμη και άλλο η ψευδοεπιστήμη. Αυτό είναι η διαφορά.
1: Ναι, όπως υπάρχει ψευδο...
0: Άλλο οι διαφωνίες στην επιστήμη, άλλο η ψευδοεπιστήμη.
1: Ναι, αλλά πολλές φορές η επιστήμη, η επίσημη συνδέεται με την πολιτική.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, άλλο οι διαφωνίες στην επιστήμη, που μπορεί να έχει και άλλες σκοπιμότητες, μπορεί και όχι, απλώς να είναι καθαρά επιστημονικές.
1: Φαρμακευτικές, τα λόμπι των φαρμακευτικών.
0: Και ούτως ή άλλως η επιστήμη δεν είναι μία. μέχρι να καταλήξει κάπου, διαφωνεί ο ένας, διαφωνεί ο άλλος, ανατρέπεται μια.
1: Η επιστήμη ανανεώνεται.
0: Και άλλο η ψεύδο επιστήμη όμως. Ναι, μην τα μπερδεύουμε. Επειδή διαφωνούμε στην επιστήμη. Άρα.
1: Γυρίζω στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Υπάρχει πρόβλημα ναρκωτικών στη χώρα μας. Λέει, εγώ καπνίζω. Και πίνω και μπουζα και πίνω και ρετσίνες και πίνω και γρασί. Είναι το ίδιο με τα άλλα ναρκωτικά.
0: Με την κάναβη που σε πολλές περιοχές είναι και, και διατίθεται και ελεύθερη.
1: Ο Τσιτσάνης πέθανε στα 100.
0: Σου λέει κάποιος δεν πειράζει. Άστε.
1: Όχι βέβαια, η κάναβη είναι φυτό.
0: Άλλη σου λέει, όχι, μα τι θα αφήσουμε τώρα. Γίνεται μια συζήτηση σχετικά με τη χρήση της κάναβης.
1: Το ένα είναι φύση, το άλλο είναι χημεία. Καμία σχέση. Η πραγματική κάναβη, έτσι, γιατί υπάρχει συνθετική κάναβη. Τέλος πάντων, ο κόσμος είναι, υπάρχει πολύ ναρκωτικό, υπάρχει πολύ ψυχοφάρμακο, υπάρχει πολύ αδιέξοδο, υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Το ψυχοφάρμακο δεν είναι το ίδιο με το ναρκωτικό. Το ψυχοφάρμακο είναι φάρμακο, όπως είπατε κι εσείς. Το παίρνει κάποιος για να αντιμετωπίσει για θέματα στη χημεία που έχει μέσα στο σώμα.
1: Μπερδεύεστε. Γιατί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Τι πάνε να πει, παίρνω πάντα, χρειάζομαι φάρμακο.
0: Σημαίνει ότι μου λείπει αυτή η ορμόνη ή αυτή η ουσία.
1: Όχι, δεν σημαίνει. Παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν προβλήματα.
0: Πεθαίνανε στα 30 τους, οπότε δεν προλαβαίναμε να τα μάθουμε.
1: Δεν πεθαίνανε, Κωνσταντίνε, κλαίγανε αυτό.
0: Μα τι θα πει αυτό, παλιά δεν είχαν προβλήματα. Και παλιά οι άνθρωποι κάναν διάφορα παλιά.
1: Επειδή
0: όχι, επίσης ορισμένα. Ναι, ναι, ορισμένα επίσης ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
1: Μου πήρε στον πληθυριασμό την ΠΕΒΕ, κάτσε να πάρω ψυχοφάρμακο.
0: Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί άλλα. Κάθε εποχή δημιουργεί τα δικά της.
1: Ο σύγχρονος τρόπος ζωής λοιπόν που ζούμε.
0: Έχει αυτά.
1: Έχει αυτά και θα έχει κι άλλα.
0: Κατάθλιψη. Δηλαδή κάποιος που έχει κατάθλιψη και παίρνει ψυχοφάρμακα είναι το ίδιο με κάποιον που παίρνει ναρκωτικά. Κύριε Μιχάλη, σας παρακαλώ. Άλλο να έχετε υπερβολές για τα κόμματα. Που είναι γενικόλογες απόψεις, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Άλλο τώρα να μου συγκρίνετε κάποιον άνθρωπο που λόγω κατάθλιψης παίρνει το φάρμακό του με τον ναρκωμανή. Που είναι και αυτός θέλει μια άλλη είδους αντιμετώπιση ιατρική. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, αυτές οι συζητήσεις στα δημοσιογραφικά πάνελ με αφορμές.
0: Τι να συζητήσουν για τα ναρκωτικά, ωραία, τι να πούνε.
1: Ναι. Παλιά το κουκουέ,
0: τι να πούμε. Να βγούμε και να. Ωραία, ελάτε, σας μια συζήτηση. Παιδιά, υπάρχει που την κάνουμε με τη συζήτηση με τα ναρκωτικά, δεν ξέρω πόσο καιρό. Θα σας δείξω εγώ και στοιχεία ότι πλέον λειτουργούν πολύ καλύτερες μονάδες απεξάρτησης και θεραπείας.
1: Παλιά το κουκουέ.
0: Εγώ θα σας πω ότι τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση για κάποιο χρήστη ναρκωτικών από ό,τι είναι τώρα. Καθόλου πλάκα δεν κάνω.
1: Με δουλεύεις τώρα, βρε Κωνσταντίνε, χτες 100 κιλά στο αεροδρόμιο, στην Λουλούδια από την Κολομβία. Πλάκα μου κάνεις.
0: Καθόλου πλάκα. Πλέον υπάρχουν ομάδες, υπάρχει γνώση, υπάρχει απεξάρτηση, υπάρχει. Αντιμετωπίζεται τοξικομανής ως άρρωστος και όχι ως εγκληματίας.
1: Όχι, όχι. Άρρωστο σημαίνει με πονάει το στομάχι μου. Το ναρκωτικό είναι επιλογή, με συγχωρείς πολύ.
0: Αντιμετωπίζεται ως αρρώστια όμως αυτή
1: δεν
0: η εξάρτηση.
1: Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζεται. Εγώ το ναρκωμανή τον βλέπω βάρος στη κοινωνία.
0: Αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ότι ο έμπορος, ο χρήστης. Αυτό λέω. Οπότε η κατάσταση σε αυτά τα θέματα είναι πιο.
1: Τώρα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Την αποτοξίνωση την κάναμε ανανέωση, λέει. Ανανέωση. Αλλάξαμε και τους όρους τώρα. Δεν λέγεται αποτοξίνωση, δηλαδή αποτοξίνη. Βγάζω τις τοξίνες από το αίμα. Που γίνεται αυτό. Ο Μικ Ζάγκερ στα 83 του πάει στην Ελβετία. Σκάει ένα κάρο λεφτά. Τα 83 του. Δεν το έχει κρύψει ο άνθρωπος. Από τα 20 είναι στην κόκα. Είναι μια χαρά. Και χοροπηδάει. Αλλά είναι Μικ Ζάγκερ. Αλλά δεν είμαστε όλοι Μικ Ζάγκερ. Στην Ελβετία. Υπάρχουν κλινικές αποτοξίνωση. Πάνε συνέχεια. Όλοι σαν του Χόλιγουντ περνάνε από εκεί.
0: Έχει και το γονίδιο.
1: Η κυρία στο Κολονάκι, γιατρίνα και ο άντρας της, είχαν την ανωνυμία. Αυτό ήταν το απαντάς τους. Ότι πήγαινε ο άλλος ακριβά στην πόρτα, δεν ήθελε ταμπέλες κι αυτά, να πάω να κάνω μια γρήγορη. Η κυρία στο Κολονάκι, η φίλη εκεί, η Ξανθιά, η βραμμένη Ξανθιά, και ο κύριος ο άλλος. Με τα μοντέλα και να μην μας πάρει χαμπάρι κανείς. Αυτό ήταν το αβαντάζ της κυρίας εκεί. Αυτό ήταν το αβαντάζ της. Λοιπόν, κοινωνία σε αποσύνθεση. Έλεγα πριν να μην το ξεχάσω το κουκουέ. Παλιά έκανε και καμιά εξτρα. Προς τιμήν του, πολλά μπορώ να πω για το κουκουέ. Το κουκουέ αν έκανε δεν έλεγε. Όχι στον καπιταλισμό, τα ναρκωτικά του καπιταλισμού κτλ. Με αυτή τη. Τη λογική, τη φιλοσοφία
0: σε αυτά συμφωνείτε με το κουκουέ. Το κουκουέ δεν δέχεται ούτε την κάναβη,
1: Ούτε τίποτα, καθαρό μυαλό, καθαρό μυαλό να κατέψει
0: το
1: κόσμο. Ούτε
0: τη μεθαδόνη, το υποκατάστατο, τίποτα. Σου λέει στεγνό.
1: Καθαρό μυαλό, αγωνιστικότητα. Γιατί δεν κατεβαίνουμε τώρα.
0: Στα ελληνικά, στα Χάνοφ, ορυχεία. Είχε ο Σταχάνοφ στα ορυχεία, εκεί, δουλειά.
1: Κυρ Παύλος, σταδίου
0: πειθαρχία, θέληση, σίδερο.
1: Πορεία νούμερο 15.000. Εκεί, ο αγώνας και το μυαλό καθαρό. Λένε, μας ψεκάζουνε, λένε, δεν μας ψεκάζουνε, μας νιαρκώνουνε. Γι' αυτό δεν βγαίνουν στους δρόμους οι άνθρωποι, γενικά στη Δύση. Ο Μάο Τσετούνγκ έβαλε μαχαίρι στα ναρκωτικά. Η Κίνα το 19ο αιώνα ήταν η χώρα της μαστούρα, όπιο. Ήταν και πόλεμοι για το όπιο. Οι Εγγλέζοι το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να αφήνανε ελεύθερα τα ναρκωτικά για να κοιμούνται οι άλλοι. Μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα στον κόσμο ήταν η Κίνα και το 10ο αιώνα. Έρχεται ο Μάο Τσετούνγκ και λέει: παιδιά, κόβετε το ναρκωτικό. Τώρα που μιλάμε στην Κίνα, κατοχή με μισό γραμμάριο, 0,1 γραμμάριο αυτό, εκτέλεση. Γι' αυτό πάνε μπροστά αυτές οι χώρες.
0: Έγινε.
1: Η Δύση θα πείσει σιγά σιγά.
0: Εντάξει.
1: Και λέμε και τις αλήθειες.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Τελειώνοντας, Κωνσταντίνε.
0: Γρήγορα, είμαστε πολύ ώρα τώρα, πολύ γρήγορα, δευτερόλεπτα.
1: Ναι, δημοσιογραφία, επειδή δεν έχετε αυτό που λέμε το παν με τον Άριστον, αυτή τη βδομάδα κάνω μια πρόβλεψη. Θα έχουμε καθιδιαριάδα.
0: Όποτε αυτή προκύπτει θέμα, αναδεικνύεται, κύριε Μιχάλη.
1: Να αναδεικνύεται, Κωνσταντίνε.
0: Δημιουργούνται θέματα
1: από
0: την πραγματικότητα.
1: Θέμα, όχι να είναι. Μην πάτε πάλι τον καθιδιάρι στο 10%, έλεος.
0: Αν πάει, πήγε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
0: Κάστε καλά, κύριε Μιχάλη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καταλαβαίνω πώς το θέτει. Πολλές φορές, ξέρετε, δημιουργείται διότι ο κάθε σταθμός, το κάθε μέσο και μέσα στο κάθε μέσο και κάθε εκπομπή φτιάχνει τη θεματολογία. Δεν κάθονται μεταξύ τους τα διαφορετικά μέσα ενημέρωσης. Και, δηλαδή, εγώ δεν συνομιλώ πριν μπω στο Ραδιοθάλαμο με άλλους 20 συναδέλφους σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνα, εφημερίδες, τηλεοράσεις. Τι θα παίξετε εσείς για να παίξω εγώ κάτι άλλο. Οπότε, αν ας πούμε το πρωί έχει 5 ραδιοφωνικές εκπομπές και αξιολογήσουν ως σημαντικό το θέμα του Κασιδιάρη, σπουδαία κάνουμε θέμα Κασιδιάρη, παράδειγμα που ανέφερε, δεν μπορεί κάποιος να νιώσει ότι μα τι γίνεται, συνεννοημένοι είναι και παίζουν. Όχι, και εσείς αν ήσασταν αρχισυντάκτης σε ένα μέσο ενημέρωσης, τι θα λέγατε, παιδιά, δεν θα ασχοληθούμε στο μέσο μας και στις εκπομπές του μέσου μας με αυτό το θέμα. Και κάπως έτσι προκύπτει μετά και δημιουργείται αυτή η αίσθηση ότι μα είναι μονοθεματικά. Γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο, ας πούμε, έχει τη δυνατότητα και πολλά περισσότερα θέματα να προβάλλει και σε κάθε διαφορετική ώρα της ημέρας να έχει και διαφορετικό περιεχόμενο η κάθε εκπομπή. Αντίστοιχα, αυτό το βλέπει κάποιος πολύ και στις εφημερίδες. Στην τηλεόραση, αλήθεια είναι πιο κλειστό αυτό το πλαίσιο, ίσως και από επιλογή τους. Ναι, θα μπορούσαν να το ανοίξουν και στην τηλεόραση περισσότερο. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη στροφή, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία, αλλά έχει να κάνει με το ότι είναι και διαφορετικό μέσο στο διαδίκτυο, στις πλατφόρμες, στα κοινωνικά δίκτυα. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επειδή φτάσαμε στο σημείο να ακούμε στο ανεμολόγιο τον Μιχάλη Πταχανιά να συμφωνεί με το Κουκουέ, αυτό να το θα με προβλημάτιζε αν ήμουν φίλος του Κουκουέ, αν ήμουν μέλος τέλεχος, διότι ψηφοφόροι είναι πολύ, είναι άλλο πράγμα. Έχουμε αύριο Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, έφυγε από τη ζωή ένα ιστορικό στέλεχος του Κουκουέ, ο Σπύρος Χαλβατζής. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του. Θα είναι πολιτική η τελετή αποχαιρετισμού στο Σπύρο Χαλβατζή αύριο 15 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Είναι, ξέρετε το σημείο, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Αύριο Τρίτη, 15 του μήνα, στις 5.30 το απόγευμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο, πρώτη ώρα, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί και περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Μπορείτε να επισκεφτείτε το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse με συνοδεία μελωδικής μουσικής και πανοραμική θέα σε όλη την πόλη κάθε Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30. Κλείνετε το τραπέζι σας στο 210-24-21-055. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

Ο Μαζονάκης είχε πολλές και διαφορετικές συνεργασίες και πέρα από το είδος και την κατηγορία των τραγουδιών του. Σε ένα από αυτά και με τις πληροφορίες που μου έχει δώσει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο Θανάσης Βούτσινος, συνεργάστηκε στην ταινία «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Ταινία αυτή σε σκηνοθεσία του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Μια ταινία αισθηματικού περιεχομένου αλλά με στοιχεία αστυνομικού θρίλερ. Ένας εκδότης ερωτεύεται μια καλλιτέχνηδα σε νυχτερινό κέντρο, την ερωτεύεται παράφορα, ξοδεύει τεράστια ποσά για χάρη της, που υπερβαίνουν τις οικονομικές του δυνατότητες. Η σχέση τους εξελίσσεται αλλά είναι γεμάτη εντάσεις, ζήλια, καθώς την καλλιτέχνηδα την πολιορκούν πολύ, έχει πάρα πολλούς θαυμαστές. Και κάποια στιγμή ο εκδότης θεωρείται ύποπτος για έναν φόνο μετά από ληστεία και την ανάκριση την αναλαμβάνει ένας αστυνομικός, ο οποίος αστυνομικός επίσης είναι ερωτευμένος με τη συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα. Σε αυτή την ταινία ένα από τα τραγούδια σε στίχους και μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, το «Ξημερώνει πάλι», ερμηνεύει ο Γιώργος Μαζονάκης. Το τραγούδι θα μας οδηγήσει στο πεντάλεπτο για τα θέματα της αυτοκίνησης με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση, το Δελτίο Ειδήσεων, και μετά συνεχίζουμε εμείς εδώ δεύτερη ώρα για το σημερινό ανεμολόγιο.

ξημερώνει πάλι μαγιανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 14 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα του Grand Prix της Ισπανίας, στην πίστα της Μαδρίτης, μια ολοκένουργια διαδρομή. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται Grand Prix στην Ισπανική πόλη. Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motorn.gr, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έκανε εντύπωση σε κανέναν μία ακόμη νίκη, ακόμη μάλλον μία νίκη. Αν θυμάμαι καλά, η 8η σε 14 αγώνες του Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη για το 26, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, δεν προκάλεσε έκπληξη. Άλλωστε, λέγαμε πριν από την έναρξη του Σαββατοκύριακου ότι ήταν το φαβορί ο Ιταλός, έτσι κι αλλιώς, πρωτοπόρο στην βαθμολογία άλλωστε. Mm-hmm. Ωστόσο, ήταν λίγο διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο έτσι, ήρθε η νίκη του Ιταλού. Ήρθε πιο περισσότερο με τύχη, αφού ήταν άτυχος ο επικεφαλής στους πρώτους 15 γύρους του αγώνα, Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε καταφέρει να φτιάξει και μια διαφορά 6 δευτερολέπτων. Ωστόσο, ήρθε το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας τη στιγμή που είχε περάσει την είσοδο του pit lane, δεν κατάφερε να κάνει ένα πιο φτηνό, ας το πούμε, λιγότερο χρονοβόρο pit stop. Mm-hmm. Και εκεί κρίθηκε ουσιαστικά η νίκη. Mm-hmm.
2: Προφανώς δεν μιλάμε τώρα μαζί για να ακούσουν οι ακροατές των Παραπολιτικών ότι κέρδισε ο Αντωνέλη. Αυτό είναι ήδη γνωστό. Τα υπόλοιπα γύρω-γύρω έχουν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα το πόσο καλά πηγαίνει ο Αντωνέλη και πόσο μάλλον από κάτω έχει πάρει τον teammate του, τον George Russell, στην ομάδα της Mercedes και την πρόκληση που έχει ο Toto Wolff επικεφαλής της για να τον επαναφέρει στις ράγες.
3: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Σίγουρα ο Βρετανός προσπαθεί όσο πιο πολύ μπορεί. Mm. Είναι η πρώτη ουσιαστική έτσι, δυνατότητα στην καριέρα του Βρετανού να διεκδικήσει έναν τίτλο και βλέπει έναν 20χρονο να του κλέβει το όνειρο, ας το πούμε έτσι. Mm. Απλά βρίσκεται 81 βαθμούς πίσω. Δεν κατάφερε να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις στο Grand Prix Ισπανίας. Δύσκολα θα μπορέσει να τον προκαλέσει τον Αντωνέλη, καθώς αρχίζουμε και πλησιάζουμε προς το τέλος της σεζόν.
2: Mm-hmm. Πέραν της εμφάνισης του Αντωνέλη, έχει ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, και η εμφάνιση του Verstappen, ο οποίος νόμιζε ότι πια δεν προσπαθεί για τον τίτλο. Προσπαθεί να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα για λόγους αξιοπρέπειας.
3: Πιστεύω ότι προσπαθεί το καλύτερο που μπορεί σε κάθε αγώνα και σίγουρα κυνηγάει την πρώτη του νίκη φέτος και με τους κινητήρες της Red Bull και συνεργασία με τη Ford πάντα. Οπότε αυτός νομίζω ότι είναι ο βασικός στόχος του Ολλανδού. Σίγουρα ο τίτλος έχει φύγει εδώ και αρκετούς μήνες και το γνωρίζει πολύ καλά.
2: Αν μας έλεγε κάποιος ότι μετά από 14 Grand Prix ο Verstappen με τις επιδόσεις που είχε τα προηγούμενα χρόνια δεν θα είχε σημειώσει νίκη, μάλλον δεν θα ήταν πολύ δημοφιλής άποψη αυτή. Να δούμε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχουμε.

0: Grand Prix Formula 1, έχουμε το επόμενο και μάλιστα πάλι σε ένα σερκουί δρόμου.
1: Ναι, σε σερκουί πόλη στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, τον Μπακού. Mm-hmm. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε επεισοδιακούς αγώνες εκεί πέρα και θα ξεκινήσει μια τριάδα αγώνων σε τρία διαδοχικά Σαββατοκύριακα στην Ασία, με το Grand Prix Bahrain στις επάνκ της Μαλαισίας να ακολουθεί και μετά το Grand Prix Σιγκαπούρης. Mm-hmm.
0: Και τελευταία ερώτηση για σήμερα, Lewis Hamilton.
1: Άτυχος στο Grand Prix Ισπανίας, ουσιαστικά έμεινε από φρένα το μονοθέσιό του στον πέμπτο γύρο, αν θυμάμαι καλά. Σίγουρα μετά την εγκατάλειψη αυτή αποχαιρετά και εκείνος το όνειρο τίτλου, καθώς βρίσκεται 101 βαθμούς πίσω από τον Αντωνέλη. Λίγα περισσότερα να υποθούν ουσιαστικά.
0: Mm-hmm. Μεγάλη διαφορά, όπως ανέφερε, σε 101 βαθμοί, όπως πολύ μεγάλη διαφορά είναι και εκείνη της επικείμενης δυνητικής πρωταθλητρίας Mercedes από την διοκτριά της Ferrari.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικά, ούτε η Ferrari ούτε η McLaren παράγουν αρκετά σταθερά αποτελέσματα για να προκαλέσουν τη Mercedes, η οποία τουλάχιστον με τον Αντωνέλη συνήθως βρίσκεται είτε στο υψηλότερο σκάλι του Πάφκου είτε σε κάποιο από τα τρία.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πρωτάθλημα οδηγών και πρωτάθλημα κατασκευαστών στην ίδια ομάδα, στο ίδιο εργοστάσιο φέτος. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motor1.gr. Μέχρι αύριο θα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε, και μην πιστεύετε ψέματα που διαβάζετε.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νωρίτερα, σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, τραγουδιστές, πολιτικοί και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια και το Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Εσωκομματικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Άστοχη η δήλωση, η προσωπική θέση που εξέφρασε δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση, τόνισε τα παραπολιτικά 90,1 βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Εξέφρασα μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση και δεν βρίσκεται στο κυβερνητικό σχεδιασμό, τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Σημείωσε πως η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσής του ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας θα μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού, Αλκέντρι Τζάι, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα της ιδιότητας έπειτα από όλιγο ημέρη άδεια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσο Πανταζίου, καταδικασμένο σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Ανατολή Λάρισα, σηκώθηκαν 5 νεαέρια μέσα, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δάσος στην Ελλάνη Κασάνδρας Καλκιδικής ήχησε το 112 και ετοιμότητα, κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνελήφθη 40χρονος για εμπρισμού στην Εύβοια, τον είχαν συλλάβει και το 2018, κινούνταν με μηχανάκι, σταματούσε στην άκρη του δρόμου και χρησιμοποιώντας αναπήρα έβαζε φωτιές. Προσωρινή απαγόρευση απόπουλου επιβλήθηκε στο επιβατικό οχηματογωγό Ταχύπλο Super Express μετά από τα κούμπιση στον προβλήτα του λιμένα τη Ραφίνα κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεση. Οι 627 επιβάτε αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ουκρανία συμφώνησε να μην επιτεθεί σε ενεργειακού στόχου τη Ρωσία, ανέφερε ο Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Επισήμανε ότι η Ρωσία συμφώνησε να πράξει το ίδιο και ισχυρίστηκε ότι η αύξηση τη τιμή του ντίζελ παγκοσμίω οφείλεται κυρίω στον πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία και όχι στο Ιράν. Στα αθλητικά, για τη Superbet League 2, Πανιούνιος Απόλλων 1926-1-0 τελικό, όπως και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το μονοετή δανεισμό του Μαροκινού ποδοσφαιριστή Ανάς Αλαχεντίν από τη Ρώμα. Σε μισή ώρα Ολυμπιακός ΑΕΚ και το Super Cup 2026 στο Hardball.
2: Ο καιρός.
6: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15-27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Κάθε μέρα μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να και μπορείτε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας για θέματα που έχετε επιλέξει και να συζητήσουμε, ή να πείτε τη γνώμη σας για κάτι που ακούσατε από άλλον συνακροατή και θέλετε να το σχολιάσετε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 211-10-80-8-80. Και η επικοινωνία με μηνύματα ηλεκτρονικά, email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr, επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Εκεί μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματα που έχετε απορίες για τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος. Τον φιλοξενούμε κάθε Δευτέρα, έτσι λοιπόν και σήμερα, στις 8.30 θα είναι κοντά μας, θα μας ενημερώσει για επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα, συνταξιδοτικά, εργασιακά και το καθεξής, και θα μπορέσει να απαντήσει στα ερωτήματα που εσείς θα στείλετε με email. Στην κυρία Αγγελική να πω ότι με έχει ήδη ενημερώσει η Ειρήνη από το τηλεφωνικό μας κέντρο, οπότε έχω το ερώτημά σας για τον κύριο Ρίζο.

Καλά κάνει, λέει ο Γιώργος ο Μιχάλης, και στυλιτεύει τα των ναρκωτικών. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Αν όμως έχουν διαφορές και αντίθετες γνώμες οι επιστήμονες μεταξύ τους, δεν έχουμε απώλειες ζωής. Με ποιο κριτήριο διαλέγουμε γνώμες από διαφωνούντες επιστήμονες? Με το ποιο είναι τελικώς αυτό που αποδεικνύεται σωστό. Κάποια περίοδο πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη για πολλά χρόνια, για αιώνες. Ή ότι ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη. Αυτή ήταν η επίσημη γνώση. Η επιστήμη δεν είναι. Αυτό είναι ένα. Τον καταλαβαίνω τον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Είναι ένα λάθος που το κάνει πάρα πολύς κόσμος. Νομίζει ότι η επιστήμη είναι κάτι το οποίο όλοι αποδέχονται και κανένας δεν έχει διαφωνία. Ενώ η επιστήμη είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχω μια θεωρία, πειραματίζομαι γύρω από αυτή τη θεωρία. Εφόσον τα πειράματα μου επιβεβαιώνουν την θεωρία, η θεωρία τότε μπορεί να θεωρηθεί επιστημονική θέση, και υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες. Δηλαδή, θα πας σε δύο γιατρούς, δεν σου πούνε και οι δύο το ίδιο πράγμα σε πολλές περιπτώσεις. Και σε κάτι απλό και καθημερινό σας λέω. Τώρα, αν αυτά τα προσθέσετε και στην ελληνική κοινωνία, που με βάση αυτή την έρευνα που πλέον την έχω Ευαγγέλιο, που διεξήχθη πανευρωπαϊκά πριν από λίγους μήνες, αν σε τι ποσοστό σε κάθε κοινωνία πιστεύει ο πληθυσμός ότι του κρύβουν την αλήθεια, δεν του λένε τι πραγματικά συμβαίνει, κάτι κρύβεται από πίσω και ούτω καθεξής. Στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό που πιστεύει ότι μας κρύβουν κάτι, δεν μας το λένε, είναι περίπου 50%, ενώ ας πούμε στις σκανδιναβικές χώρες το ποσοστό που πιστεύει ότι έχουν βρει το φάρμακο για τον καρκίνο και μας το κρύβουν είναι 3-5%. Τι να σας πω, είμαστε εμείς ψεκασμένοι σε μεγαλύτερο ποσοστό, ή είναι οι Σκανδιναβοί κουτόφραγοι που τρώνε ό,τι τους σερβίρουν? Οπότε σε μια χώρα, σε μια κοινωνία όπως η ελληνική, που είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό που αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή, όλα αυτά παίρνουν ακόμα μεγαλύτερη διάσταση.

0: Καλησπέρα στον Έλλης. Άκουσα σε άλλο σταθμό συνάδελφό σας να λέει ότι η κυρία Καριστιανού είναι κβαντική παιδίατρος. Ξέρετε κάτι εσείς? Βεβαίως. Ένα από τα πρώτα πράγματα που τραβήχτηκα και σε αντίθεση με πάρα πολλούς συναδέλφους που είχαν ανέβει στο ρεύμα της εποχής, είχαν σκαρφαλώσει το κύμα της εποχής και μίλαγαν για μάνα τεμπών και τώρα κάνουν κριτική στη μάνα των τεμπών, ήταν όταν είδα στο βιογραφικό της αυτό, βαντική, ιατρική, ολιστική και τα λοιπά. Λέω, όπα, εδώ έχουμε θέμα. Αλλά ξέρετε τι, από ένα σημείο και μετά και αυτοί που με μια ευκολία παίρνουν θέση για ένα πρόσωπο όταν θεωρούν ότι εξυπηρετεί τους στόχους που έχουν, δεν το στηρίζουν το πρόσωπο γνήσια και αυθεντικά επειδή νιώθουν σωστό το αίτημά του, το στηρίζουν διότι πιστεύουν ότι αυτή η στήριξη θα αποφέρει και σε εκείνους. Ας πούμε πάνε, πήγαν διάφοροι από κόμματα, από, από πολιτικές θέσεις, σου λέει θα πάρουμε κι εμείς κάτι από τον κόσμο που θα μαζευτεί για την Καριστιανού. Όταν με την ίδια ευκολία στηρίζουν και ξαφνικά όταν διαπιστώσουν ότι όχι μόνο δεν έχουν κάτι να πάρουν, αλλά μπορεί να χάσει και το κόμμα τους κάτι, όπου αυτή φτιάχνει δικό της κόμμα, οπότε θα μου πάρει τελικά κανένα ψήφο, το γυρίζουν και κάνουν επίθεση. Δεν τα βάζω τόσο με αυτούς όσο με εσάς. Εσάς που όταν κάποιος σας λέει κάτι που συμφωνείτε κι εσείς εκείνη την περίοδο τον αποθεώνετε και δεν στέκεστε να δείτε, ναι, αλλά τελικώς αυτό που μου έλεγε ήταν λάθος. Για να διαμορφώσετε. Ποιος μου λέει αυτό που κατά καιρούς θέλω και ας είναι λάθος μετά και ας το γυρίσει και ο ίδιος όπως το γυρίζω κι εγώ, θα τον έχω ψηλά. Ενώ αυτός που μου λέει από την αρχή κάτι που με ενοχλεί, δεν με ενδιαφέρει αν τελικά αποδειχθεί λάθος, δεν το μετράω, γιατί κοιτάζω μόνο με τη στιγμή, δεν κοιτάζω με το αποτέλεσμα. Έτσι δεν με λέγανε πόση γερμανοτσολιά τότε που ερχόταν η ελπίδα και δεν ήμουνα με νύχια και με δόντια να γκαρίζω υπέρ του Τσίπρα και του Βαρουφάκη και οι 8 στους 10 από αυτούς που στήριξαν τότε όλο αυτό το πρώτη φορά αριστερά, εκείνο το πρώτο εξάμηνο, στη συνέχεια συχτηρίζουν, κατηγορούν τον Τσίπρα, κάνουν, ράνουν. Εμένα όμως τον καημένο που λούστηκα τα γερμανοτσολιά τότε δεν ήρθε κάποιος να μου πει ρε Λαβήθη, τελικά εσύ είχες δίκιο και οι άλλοι που μας λέγανε η ελπίδα έρχεται και τους στηρίζαμε, τελικά αυτοί αποδείχτηκαν λάθος. Άρα θα έχετε ανθρώπους να έχουν δημόσιο λόγο ανάλογα και με την κοινωνία που υπάρχει. Αυτή η κοινωνία θέλει τέτοιο δημόσιο λόγο. Οπότε μην τα βάζετε τόσο με την ποιότητα του δημοσίου λόγου. Βάλτε τα με τους εαυτούς σας που δεν είστε πιο αυστηροί στο πότε κάποιος σας λέει κάτι με το οποίο συμφωνείτε μόνο και μόνο επειδή σας αρέσει και δεν σκέφτεστε λίγο βαθύτερα. Αυτά και συνεχίζουμε με τον παππού Κώστα από Κουκάκι. Γεια σου παππού Κώστα.
1: Καλησπέρα αδελφέ μου.
0: Καλώς το να.
1: Σε άκουσα στο μονόλογό σου. Εγώ νομίζω ότι...
0: Παράπονη, ναι, έπρεπε να είχα και λίγο μπουζουκάκι από κάτω.
1: Άκουσε ένα χρυσό μου. Έχω την πεποίθηση πλέον ότι δεν πάμε καθόλου καλά όλοι μαζί. Αυτό που έγινε με τον άτυχο αυτόν νέο των 54 ετών είναι λόγω αδιαφορίας και περιφρόνησης. Σημείωσε το αυτό που σου λέω.
0: Εντάξει.
1: Έλεγξε το και θα δεις ότι είναι σωστό. Έχουμε πέσει όλοι με τα μανία στα λεφτά. Λεφτά. Τα λεφτά είναι παντού, δεξιά και αριστερά. Ό,τι βρίσκεις, ό,τι πρόβλημα είναι λεφτά. Έχουνε πεθάνει πλέον όλα τα σπουδαία αισθήματα. Η περηφάνεια, η αυτοπεποίθηση, η προσοχή, το νιάσιμο, η αγάπη, ένα σωρό ωραία, η τιμιότητα. Έχουν πεθάνει όλα αυτά και έχουν βγει στη φόρα όλα τα κακά, όλα. Όλα τα κακά, χρυσό μου, όλα. Ναρκωτικά, Καλάζνικοφ, Φόνη, ό,τι θέλεις ακούς από παλαβομάρες. Ξεκινώντας από τους πολύ ψηλά, όπως είναι ο πατρερούλης πλέον της Αμερικής, μέχρι ότου φτάνει πολύ χαμηλά αυτός που δεν έχει να φάει. Όλοι αυτοί λεφτά θέλουν. Όλοι με τα λεφτά ασχολούνται. Από εκεί και κάτω τι να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να ακούει μονάχα το Κώστα το Γαλλί. Υπερασπίσει το παιδί, διότι αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Μεγάλο, μεγάλο, πώς το λένε, λόγο που είπε ο άνθρωπος αυτός. Ήθελα να σε ρωτήσω, χαρά μου, διάβασες καθόλου το βιβλίο που σου στείλα? Βρήκες χρόνο?
0: Ναι, αμέ.
1: Σ' άρεσε?
0: Πολύ ενδιαφέρον, ναι.
1: Μπορώ να σου στείλω πολλά από αυτά.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Αρκεί να μου πεις ότι σ' αρέσει. Το παιδί το ευχαριστήθηκε αυτό που ήταν για εκείνο.
0: Ελπίζω. Έτσι έδειξε. Ελπίζω.
1: Θα του φτιάξω κι άλλα, θα του φτιάξω κι άλλα. Δυστυχώς, χαρά μου, έχω χάσει την όρασή μου και δεν μπορώ να γράψω.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό που κάνω, το κάνω ειδικώς για σένα. Δεν έχω άλλο.
0: Εντάξει. Καλοσύνη σου και μόνο αυτό που το κάνεις.
1: Ναι. Σε έχω πολύ στην καρδιά μου.
0: Κι εγώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και που με ακούς,
0: Κώστα, να
1: είσαι καλά. Πάντα καλά και με αγάπη για την οικογένεια.
0: Γεια σου, παππού Κώστα.
1: Καληνύχτα, Χρυσό.
0: Γλυκύτατος άνθρωπος. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Ο στίχος υπάρχει, αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα, είναι από το περίφημο «Κάποτε θα έρθουν». Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όχι, και η μουσική του Θοδωράκη, δεν είναι τραγούδι του Χατζή. Και το ερμήνευσε εκπληκτικά και έτσι έχει μείνει ως ίσως η καλύτερη εκτέλεση, η ερμηνεία, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα τον Χατζή, τον καλλιτέχνη Κώστα Χατζή, ο οποίος για μένα το γεγονός ότι έχει αυτή την οικουμενικότητα, δηλαδή τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος και δεν τον ενδιαφέρει το σύστημα, οι συνθήκες, το περιβάλλον, καταλαβαίνει ο Χατζής, γιατί και εγώ αυτής της νοοτροπίας, αυτής της σκέψης είμαι, ότι στον πυρήνα όλων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Δεν είναι τα υπόλοιπα που διαμορφώνουν τον άνθρωπο, ο άνθρωπος διαμορφώνει τα υπόλοιπα. Συνεπώς τον θεωρώ κορυφαίο, τον Κώστα Χατζή, ο οποίος έχει κλείσει τα 90 και θα φτάσει όπου να είναι τον παππού Κώστα που μας μίλησε τώρα, που είναι στα 95 ο παππούς Κώστας, και μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια του και να έχουμε και την διάβγειά του. Επίσης ξέρετε ότι επί της αρχής εγώ δεν έχω αυτές τις λογικές, ότι παλιά υπήρχαν μόνο θετικά πράγματα και πλέον μόνο αρνητικά. Αλλά τέλος πάντων δεν ήθελα τώρα πάνω σε αυτό να επεκταθώ, γιατί έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά παίρνει το λόγο ο κύριος Κώστας Μαντενίδης από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
10: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
9: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο και όπως σας είπα συνεχίζουμε με ακροατές. Είναι ο κύριος Μαντενίδης. Γεια σας κύριε Μαντενίδη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πρώτα να θίξω το θέμα του πρώτου γυμνασίου Λαγκαδά που αποφάσισαν να το κατεδαφίσουν αφού το άφησαν να ερυπώσει. Είναι έργο πρότυπο αρχιτεκτονικής, να πω στους ακροατές, επειδή φτιάχτηκε από το καθεστώς Παπαδόπουλου. Και όταν λέω πρότυπο αρχιτεκτονικής, ήταν οι αίθουσες εξαγώνιες, κυψέλες τις ονόμαζαν, όλες οι αίθουσες είχαν θέα στην αυλή, ισόγειο όλες οι αίθουσες, εκτός από τα γραφεία του διευθυντή και των καθηγητών που ήταν σε έναν όροφο επάνω. Λοιπόν κύριε Λαβή, μόλις ήρθα από εκεί, πήγα, έβγαλα φωτογραφίες και στο γυμνάσιο που θα πάνε τα παιδιά σε ένα χωριό 5 χιλιάμετρα από το Λαγκαδά. Δηλαδή σκεφτείτε, ο Λαγκαδάς είναι 10.000 κάτοικοι και τα παιδιά πηγαίνουν από την Παρασκευή σε ένα χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά που είναι 4-5 χιλιάδες κάτοικοι το πολύ. Και έχει τα δικά του παιδιά, έχει ένα σχολείο, το έβγαλα φωτογραφία, θα σας τα στείλω. Σε ποιο email, γιατί θέλω, σας έστειλα και ένα τέτοιο που γράφει ένα site του Λαγκαδά, έγραψε την ιστορία.
0: Ναι, σε αυτό.
1: Όχι.
0: Της δουλειάς.
1: Ναι, της δουλειάς, ποιο είναι το...
0: αφού μου στέλνετε email, radio@paparapolitica.gr.
1: Α, radio@paparapolitica.gr.
0: Ναι, εκεί μου στέλνετε, ναι.
1: Ναι, το στέλνω όμως μέσα από το ράδιο, οπότε δεν βλέπω το δικό σας, καταλάβατε.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, ναι, μέσα από το ράδιο έρχεται και εσάς, από την εφαρμογή, ναι.
1: Ναι, από το ράδιο.
0: radio@paparapolitica.gr. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, να πούμε τον απολογισμό του καλοκαιριού 2026.
0: Τον απολογισμό του καλοκαιριού 2026, για πείτε.
1: Λοιπόν, η κοινωνία ανθρωποειδών και αμπνοερυφίων, των δούλων υπηκών δεσποτάδων και καρτέλων κοτζαμπάσιδων κατσαπλιάδων, του πριγκιπάτου εθνικοφρονών θρησκοπατριδοκάπηλης μάφιος ο καρτελοκομματοκρατίας είναι σε αφασία τα αμνοερήφια και οι δούλοι υπήκοοι. Θα εξηγήσω γιατί. Λόγω υπέρμετρου
0: αδιεξόδου
1: υποκρισίας στην κοινωνία μας. Δεν υπάρχει, είναι μια κοινωνία υποκρισίας, όλοι υποκρίνονται. Ότι όλα πάνε καλά, όλα πάνε... Λοιπόν, λειτουργικού αναλφαβητισμού, κανένας δεν διαβάζει, είναι κολλημένοι στις ειδήσεις, τι λένε αυτά τα βελτσιδοκάναλα, και αυτό πιστεύουν, ό,τι τους πούνε. Κομματικού και οικογενειακού νεποτισμού, διάβασα σήμερα τυχαία,
0: ναι,
1: την περίπτωση του Ζούλα με την αντίστοιχη που κάνει τα ρεπορτάζ που είναι αναγνωρισμένος ο άνθρωπος από άλφαψη και την αιτοπίθετό του τη ΣΕΡΤ που κάνει τα ρεπόρτερ είναι η κομπή του,
0: ναι,
1: που κάνει τα ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο
0: του Αυγερόπουλου.
1: Του Αυγερόπουλου, ναι,
0: ναι.
1: Και έκανε παραλληλισμό κάποιος το βίο και την πολιτεία του Ζούλα. Ένα παιδί του κομματικού σωλήνα, τέλος πάντων, με την ευρύτερη έννοια του όρου, ο μπαμπάς δημοσιογράφος της Καθημερινής, τον βόλεψε εκεί, έπινε καφέ στο Κολωνάκι και τώρα βρέθηκε με 800.000 ευρώ τίμη. Έδωσε αύξηση στον εαυτό του 800.000 ευρώ. Ο Ζούλας.
0: Τα 800.000 ευρώ.
1: Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο διάβασα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πώς κάνει καριέρα ένα νεποτικό υβρίδιο και πώς ένα τίμιο εργαζό... Α, τον απέρριψε τέτοια έξοδα για να κάνει μια εκπομπή, κάτι τέτοιο. Σαν πρόεδρος της Σέρβια. Απέρριψε την πρόταση του Αυγερόπουλου να κάνει κάποια εργασία. Παρ' όλα αυτά, τον τίμησαν οι διεθνείς επιτροπές σας και τον δώσανε το βραβείο. Και για φέτος. Τον Αυγερόπουλο φυσικά. Λοιπόν, τώρα, υπάρχει υπαρξιακό αδιέξοδο των Νεολίνων. Ακούστε τι έγινε, κύριε Λαβρίδη, πώς ενημερώθηκαν. Ήρθαν οι Βούλγαροι κυρίως. Τι κάνανε, αγοράσανε με τη χρεοκοπία, φτωχοί, αγοράσανε στις περιοχές του κόλπου της, του Σταυρού, της Ασπροβάλτας, μέχρι την Καβάλα σχεδόν, τα αγοράσανε και τώρα τα σπίτια αυτά τι τα κάνουνε. Τα κάνουνε άτυπο Airbnb, έχουν τους δικούς τους πελάτες από Βουλγαρία, τα οικονομάνε και ήδη επενδύουν τώρα και σε ακίνητα να πάρουν στη Θεσσαλονίκη. Και, δηλαδή δείτε πώς γίνεται και φτωχαίνει ο Έλληνας και χάνει και την περιουσία του. Πρώτα ήρθανε, επειδή ήταν φτωχοί άνθρωποι, δεν τους κατηγορώ εγώ για όνομα του Θεού, ήταν μικρό μπάτζετ οικονομικά, δεν μπορούσαν να κάνουν διακοπές στη Χαλκιδική που ήταν. Την υποβαθμίσαν τον όμως, γιατί άρχισαν να μαζεύονται πάρα πολύ. Έχουν μια συνήθεια, κύριε Λαμπίθη, είναι ικανοί να βάλουν την πετσέτα σου τους πάνω στο κεφάλι σου. Και δεν υπήρχε χώρος να περπατήσεις στην παραλία. Στις καλές παραλίες τώρα μιλάω.
0: Ναι.
1: Χανιώτη, Πευκοχώρη, Πολύχρονο, εκεί. Αναγκάστηκαν λοιπόν οι Έλληνες, εξαφανιστήκαν. Αφήσαν τα σπίτια τους, τα παρατήσανε, μέχρι τα πουλήσαν κιόλας. Τώρα τα πήραν αυτοί και οικονομάνε, κύριε Λαμπίθη. Airbnb άτυπο, δεν το ξέρει κανένας. Και αγοράζουν και δεύτερο και τρίτο και έτσι χάνεται η περιουσία των Ελλήνων. Λοιπόν, στα σχολεία θα έπρεπε να διδάσκεται μόνο η αξιοποίηση των παραλιών μας που είναι το χρυσάφι, όχι πετρέλαιο, διαμάντια, παρατημένα κύριε Λαβίδη. Έσχος μια ξεφτύλα παντού. Μια ξεφτύλα, δεν είπα. Ο νεοέλληνας άμαρτη είναι με την οτροπία του 70. Έρχεται για τα παιδιά και αρχίζει. Αχιλλέα μη, κάθεται 10 μέτρα έξω από τη θάλασσα όλη την ώρα. Μία αχιλλέα και μία αχιλλέα και δεν τα αφήνουν τα παιδιά. Ο ξένος τα αφήνει τα παιδιά του να κάνουν μπάνιο, να παίξουν. Ο Έλληνας εκεί στα 10 μέτρα και αχιλλέα και Μαρία και βγείτε και τώρα βγείτε. Τώρα μην πέντε εκεί. Σε πιάνει μια τρέλα. Άμα είσαι δίπλα του, σε πιάνει μια τρέλα. Κάθονται ξαπλωμένα τα ζωντανά στις ξαπλώστρες, δεν σηκώνονται από την ξαπλώστρα. Όπως και οι νέοι. Χτυπιούνται στα γυμναστήρια και έρχονται εκεί να παίξουν ρακέτα μπροστά στον κόσμο που άλλος πληρώνει εκεί 15 ευρώ την ξαπλώστρα, το άτομο. Και παίζουν μπροστά του. Οι ιδιοκτήτες των beach bar δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν. Πώς υποβαθμίζουν, ο άλλος πλήρωσε. Μπορεί να κάθεται μπροστά του στα 3 μέτρα και να παίζει ο άλλος ρακέτα. Είναι καρούμπαλα, σου λέω. Ο νεοέλληνας είναι καρούμπαλα. Είναι καρούμπαλα οι νεοέλληνες. Τελείωσε, δεν υπάρχει. Τα κορίτσια, καλλίγραμμα, ωραία, πιτσιλίζονται λίγο στη θάλασσα, μπαίνουν αυτά. Αντί να κάνουν κολύμπι, να γυμναστούν στη θάλασσα, πάνε, χτυπιούνται στα γυμναστήρια και πληρώνουν κιόλας. Και οι θάλασσες μένουν έτσι. Οι Έλληνες δεν πάνε στη θάλασσα. Όχι. Θα είναι ξαπλωμένοι στις ξαπλώστρες ή θα παίξουν ρακέτα. Ή το πολύ πολύ κανένα βόλεϊ έτσι εκεί τάχα να δείξουν το κορμί του στα κοριτσάκια και τα αγοράκια. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ρεκτινισμός εις την νιωστή.
0: Εντάξει κύριε Μαντενίδη.
1: Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κρετινισμός εις την νιωστή. Συγγνώμη ρε εσείς boomers. Παίζετε ακόμα ρακέτες. Έχουμε 2026, τα μετά καλά σας. Ήταν της μόδας τέλη 90, τη δεκαετία του 2000. Άντε εκεί μέχρι τα μέσα του 2010. Ποιος παίζει ακόμα ρακέτες. Βγαίνετε και με, πώς το λένε, αυτά τα κουστούμια με τις βάτες. Και τυλίγεται και πάνω το μανίκι. Είναι προφανές ότι Δεν ξέρω αν μας ακούει η οικογένεια που έχει το παιδί της με το όνομα Αχιλλέας, γιατί δεν ονομάζουν και πολλές οικογένειες τα παιδιά τους Αχιλλέας, που ήταν δίπλα στον κύριο Μαντενίδη. Τον πρίξατε τον άνθρωπο. Αχιλλέα αυτό και Αχιλλέα εκείνο. Του μείνε. Ναι, πολύ μου αρέσουν αυτά, κύριε Πέτρο. Καλά κάνατε και μου το στείλατε αυτό το μήνυμα. Είναι λίγο για προσωπική ανάγνωση. Σωστός και ο κύριος Βαγγέλης. Ωραία μου τη λέτε. Εννοείται ότι θα αναφέρω και τη συγκεκριμένη συνεργασία και θα ακούγεται τότε μετά από χρόνια. Πολύ ωραία το σκεφτήκατε. Ο Ερωτόκριτος μου γράφει: γιατί βάζεις το ίδιο τσουβάλι Τσίπρα και Βαρουφάκη, είναι δυνατόν? Είναι πολύ απλή απάντηση, Ερωτόκριτε, διότι εκείνη την περίοδο, το πρώτο εξάμηνο του 2015 που αναφέρομαι, όσοι με κατηγορούσαν, θεωρώντας ότι δεν στήριζα όσο έπρεπε την ελπίδα που ήρθε, τους έβαζαν αυτοί στο ίδιο τσουβάλι. Δεν διαχώριζαν. Ίσα-ίσα κάποια στιγμή το Βαρουφάκης, μετά από εκείνο το περίφημο, την περίφημη μη χειραψία με Dijsselbloem, είχε πάρει και πολύ μεγαλύτερη δημοφιλία και δημοτικότητα. Μήπως είστε κι εσείς, κύριε Ρωτόκριτες, εκείνους που τότε μου με λέγανε Γερμανοτσολιά και τώρα διαχωρίζετε Τσίπρα και Βαρουφάκη?

0: Η πλάκα ποια είναι? Όσοι με δημόσιο λόγο έλεγαν την Καριστιανού μάνα των Ντεμπών και στην πορεία την επικρίνουν γιατί δεν τους βγήκε έτσι όπως θέλανε, αύριο θα προκύψει κάποιο άλλο πρόσωπο, κάποια άλλη κατάσταση. Πάλι για τους λόγους αυτούς, τις σκοπιμότητες, θα το έχουν αυτό το πρόσωπο, αυτή την κατάσταση πολύ ψηλά. Μέχρι που δεν θα τους δεν θα βγει έτσι όπως θέλουν και θα το... Όλοι εκείνοι που όταν τη λέγανε μάνα τεμπών τους άρεσε και λέγαν μπράβο, εσείς είστε οι μόνοι που τα λέτε, δεν είστε σαν τους άλλους, μόλις αποκαλέσουν το επόμενο πρόσωπο ή την επόμενη κατάσταση με τον ίδιο τρόπο, πάλι θα τους έχει ψηλά το πλήθος, ο όχλος. Δηλαδή εμείς οι λιγότεροι που δεν παρασυρώμαστε τόσο πολύ από το συναίσθημα και που δεν παρασυρώμαστε από προσωπικές σκοπιμότητες, γιατί δεν διεκδικούμε ψήφου ούτε για μας ούτε για το κομματίδιό μας, τα ακούμε ότι δεν στηρίζουμε την ανατροπή, την αντίσταση, το ένα το άλλο. Δικαιωνόμαστε στην πορεία, γιατί είναι μαραθώνιος η πολιτική ζωή, δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Αλλά πάλι σε δημοφιλία παραμένουμε χαμηλοί, διότι όπως είπε και ο κύριος Μαντενίδης, περιμένουν τον επόμενο που θα αποθεώσει οι κρετίνοι για να τον αποθεώσουν. Αυτό δεν πειράζει αν στην πορεία πάλι τον βρίζει αυτόν που τη Δευτέρα βρίζει αυτόν που την Κυριακή αποθέωνε. Δεν έχει σημασία, κρατάμε μόνο την Κυριακή. Η Δευτέρα δεν υπάρχει. Ο κύριος Χρήστος παίρνει το λόγο. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Θα τα πω, παρόλη την ταραχή μου με το πρώτο κύριο, ναι. Θα μιλήσω λακωνικά, ντόμπρα και σταράτα όπως πάντα.
0: Ναι.
1: Επιστήμονας μου έχει πει ότι τα ψυχοφάρμακα δεν ανήκουν στον χώρο των ναρκωτικών. Ο συγκεκριμένος κύριος κορπάει fake news αυτή τη στιγμή. Ούτε οι ψυχικάρωση είναι πρεζάκηδες, ούτε χρήστες άλλων ουσιών. Στους χώρους που έχω κινηθεί βοήθεια στο ψυχικά αρρώσων, ποτέ δεν συνέντησα χρήστη ναρκωτικών. Δύο στους χίλιους ήταν που ήταν πρώην χρήστες ναρκωτικών. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Χρήστο.

Σας το είπα εγώ, κύριε Μιχάλη, ότι γίνεστε λίγο δοστρωτήρας και εντάξει, είναι το στυλ σας, αλλά άλλο όταν μιλάμε για θέματα πολιτικά που είναι πολύ έτσι υποκειμενικά, άλλο όταν πάμε σε πολύ πιο συγκεκριμένα θέματα και εκεί κατηγοριοποιούμε και τσουβαλιάζουμε. Καλησπέρα, γράφει ο Βαγγέλης από την Θεσσαλονίκη. Όταν το AI καταστεί υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα, ίσως η πιθανότητα δεν είναι μηδενική. Αυτά που λένε ότι θα καταλάβει το AI το ίντερνετ τους επόμενους 6-8 μήνες, εντάξει, αυτό είναι υπερβολή, είναι για εντυπωσιασμό. Όπως το ότι την ονόμασαν τεχνητή νοημοσύνη, γράφει, είναι για εντυπωσιασμό. Ίσως η επιστροφή κερδών δεν είναι όσο γρήγορη θα ήθελαν. Ωστόσο, ιούς υπολογιστών έχουμε για δεκαετίες και έχουν προκαλέσει και σοβαρές καταστροφές. Υπάρχει και το θεωρητικό τεχνητή γενική νοημοσύνη, όπου εκεί πλέον είναι το σκέφτομαι άρα υπάρχω και το θέλω, αφού υπάρχω θέλω να συνεχίσω να υπάρχω. Αυτό που γνωρίζουμε γράφει από την επιστημονική φαντασία. Αυτό για να επιτευχθεί μπορεί να είναι στα επόμενα 5-10 χρόνια, μπορεί και στα επόμενα 100 ή 1000. Και μετά γράφει θα εξαρτάται, παράδειγμα λέει, όταν περπατάμε στο δρόμο κάνουμε στην άκρη να περάσουν τα μυρμήγκια. Όχι, δεν τα υπολογίζουμε καν. Οπότε θα μας αντιμετωπίσει και η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Ο Άγρας μου διευκρινίζει ότι επειδή εγώ βγήκα πρώτος, εγώ δεν είπα τίποτα για τα ψυχοφάρμακα. Ο δεύτερος, βεβαίως, ο Μιχάλης, ίσως να μην είχε συντονιστεί από την αρχή, Άγρα. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Εσύ όντως έκανες αυτή την πολύ ωραία αναφορά. Εγώ κράτησα περισσότερο το λιμάνι Λίθ. Σωστά το θυμάμαι. Στην Ανταρκτική.

0: Παίρνει το λόγο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Γιώργος από το Λυκαβητό. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Ραβίθη μου.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα να σας μεταφέρω τη συμπάθεια για την εκτίμηση στο πρόσωπό σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Εσείς, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Ευχαριστώ. Ήθελα μια ερώτηση. Εγώ είμαι τυχαίος άνθρωπος, καθημερινός, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Ήθελα να μου πείτε εσείς που διαβάζετε, που είστε μεγαλύτερός μου, που ξέρετε τόσα πράγματα, να σχολιάσετε τη λαϊκή αγρυπνία για το Μαζονάκι, παρακαλώ.
0: Τι θέλετε να σχολιάσω σε αυτό, αν είναι κάτι που με βρίσκει εμένα, που θα το έκανα, εγώ δεν θα το έκανα.
1: Πώς το κρίνετε, πώς το κρίνετε.
0: Προσπαθώ να είμαι κομψός, να μην είμαι έτσι, εγώ δεν θα το έκανα.
1: Εσείς δεν θα το κάνατε,
0: όχι. Μάλιστα. Προσπαθώ να είμαι κομψός, επειδή είναι και πολύ πρόσφατο το γεγονός.
1: Εντάξει. Αυτό, κύριε Κωνσταντίνε, μου ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.

Θυμίζω ότι σε λίγη ώρα στις 8.30 θα φιλοξενήσουμε, όπως κάνουμε κάθε πλέον Δευτέρα αυτήν την ώρα 8.30 το απογευματάκι, βραδάκι, τον εργατολόγο κύριο Διονύση Ρίζο. Θα μας ενημερώσει για εξελίξεις στα θέματα αυτά και θα απαντήσει και σε δικά σας ερωτήματα συνταξιοδοτικά, εργασιακά, κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον τα έχετε, τα στέλνετε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr.

Πώς σχολιάζετε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πώς σχολιάζετε την αντίδραση σε πρώτο επίπεδο σε μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, από την Τουρκία, αύριο, τις επόμενες μέρες, ώρες, θα έχουμε και πιο επίσημη έτσι ανακοίνωση. Στόχος της κυβέρνησης είναι να εγκατασταθούν νέοι κάτοικοι στο ακριτικό νησί, μόνιμα να εγκατασταθούν, και γι' αυτό γίνονται έργα υποδομών και υπάρχουν κίνητρα που φτάνουν και τα 5.000 ευρώ ετησίως. Δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφθεί, εγώ δεν έχει τύχει. Μεγίστη, είναι η κανονική του, η επίσημη έτσι ονομασία του.

Είναι όπως τη Σαντορίνη η ονομασία, είναι η νήσος Θύρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχει τύχει να το επισκεφτείτε. Στα πλάνα, στα βίντεο δείχνει πανέμορφο. Αν κάποιος έχει πάει, ας μας πει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Για πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φαέθον, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ιταλογάλου μπαρόκ μουσουργού Ζαν Μπατίστ Λιλί σε λιμπρέτο του Φιλίπ Κινό, διασκευάζεται από τη συνθέτρια Βασιλική Λεγάκη και παρουσιάζεται σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, η νέα εκδοχή της όπερας Φαέθον στις 20 Σεπτεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Βλέπω το μήνυμά σας για τον κύριο Ρίζο, κυρία Αναστασία, το έχω σημειώσει. Ο κύριος Κυριάκος στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Προσπαθεί να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι στρεφόμαστε στα βιντεοπαιχνίδια, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στις εξαρτήσεις, μα στα τυχερά παιχνίδια, όχι στα βιντεοπαιχνίδια, συγγνώμη. Γιατί οι άνθρωποι στρεφόμαστε σε διάφορων ειδών εθισμούς. Θα το διαβάσω σε λιγάκι, είναι λίγο μακροσκελές, αλλά όχι τόσο ώστε να μην το διαβάσω σε σχέση με το περιεχόμενό του που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

3 λεπτά για να κλείσουμε την δεύτερη ώρα για το σημερινό ανεμολόγιο και να επιστρέψουμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος. Εδώ πάντα στα Παραπολιτικά 90,1 με το νέο πρόγραμμα για αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Κάθε μέρα με το ανεμολόγιο, Δευτέρα με Παρασκευή, μαζί 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας και συζητάμε. Έκανα μια παύση γιατί θέλω να δω πώς θα προσθέσω ότι λέτε τη γνώμη σας όχι μόνο για κάποιο θέμα που σας απασχολεί, αλλά λέτε τη γνώμη σας και για κάτι που ακούσατε στην ίδια την εκπομπή και που συνήθως μπορεί να διαφωνείτε να ακουστεί ο αντίλογος. Ένας από τους λόγους που κάποιες φορές απαντάω και κάποιες όχι είναι διότι θέλω να υπάρχει δυνατότητα να νιώθει ο ακροατής ότι κάτι που δεν του άρεσε δεν απαντήθηκε και να έχει κίνητρο να καλέσει.

Όχι και ο Χιτήρης, κύριε Βαγγέλη. Στη ρύθμιση του ήχου, Πισμπίκης Νίκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο, Λεγάκη Ειρήνη. Στη μουσική επιμέλεια, Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο, Λαβίθης Κωνσταντίνος. 2 11 10 80 880 ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο μας καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 2 11 10 80 880. Νέες δημοσκοπήσεις πλέον αρχίζουν και έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι αλλιώς εξετάζουμε τις δημοσκοπήσεις λίγο μετά τις εκλογές, τους πρώτους μήνες, αλλιώς το δεύτερο χρόνο, τον τρίτο, αλλιώς όταν πλέον μπαίνουμε και επίσημα σε προεκλογική χρονιά. Με τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο να διατηρεί το προβάδισμά της, αλλά να βελτιώνει και τα ποσοστά της.

Κάτι το οποίο, όπως έχω καταλάβει από πολλούς ακροατές και ακροάτριες που μιλάμε και που δεν είστε καθόλου υπέρ της κυβέρνησης, σας προκαλεί από μεγάλη εντύπωση, μα πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει, μέχρι μεγάλη δυσπιστία. Σιγά μην είναι αλήθεια, φτιαχτές είναι.

Αργά ή γρήγορα θα ξέρουμε. Το ερώτημα δεν θα μείνει υποθετικό. Προς το παρόν πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο και επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος.

0: ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εν τω μεταξύ, έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Νωρίτερα, σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης, οικογένειες, συγγενείς, φίλοι τραγουδιστές, πολιτικοί και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή στην Νίκαια. Μεσοκομματικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Άστοχη η δήλωση, η προσωπική θέση που εξέφρασε δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση, τόνισε στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Εξέφρασα μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση και δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, τόνισε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Σημείωσε πως η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσής του ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού Αλκέτε Τζάι, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα της Θειότητας έπειτα από λιγοήμερη άδεια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους προβολισμούς έξω από Beach Bar στην ανάπησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Παράταση και της 31 Οκτωβρίου της προθεσμίας υποβολής για καταχώρηση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρό ΓΕΜΗ των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κρίσης 2025 δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θοδωρικάκο, ο οποίος ανταποκρινόμενος σε σχετικά θέματα της αγοράς προχωρά άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με την δικηγόρο του Βάσο Πανταζή. Ο καταδικασμένος σε κάθεξη 13 ετών για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Συνελήφθη 40χρονος για εμπρισμού στην Εύβοια, τον είχαν συλλάβει και το 2018. Κινούταν με μηχανάκι, σταματούσε στην άκρη του δρόμου και χρησιμοποιώντας αναπτήρα έβαζε φωτιές. Προσωρινή απαγόρευση απόπειρου επιβλήθηκε στο βιβαντικό χρηματογραφικό πλοίο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα του λιμένα της Ραφίνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσθεσης. Οι 627 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία έκλεισε προσωρινά σήμερα λόγω της δραστηριότητας της Έτνας, καθώς το ηφαίστειο βρυχάται εκτοξεύοντας στάχτες και καπνούς. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ευρώπη χρειάζεται παγογραφιστικά για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, επ' ευκαιρία της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρκτικής στο Ροβανιέμι της Φιλανδίας. Ήδη η περιοχή προσελκύει την προσοχή της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεράστια κοιτάσματα φυσικών πόρων, τα οποία καθίστανται διαθέσιμα όσο λιώνουν οι πάγοι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας Ολυμπιακού Άκη για το Super Cup 2026 στο Handball, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 17 στο 19 λεπτό του αγώνα. Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ ανδρών αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Σλοβενίας για τους ομίλους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 10 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Παραδοκής νεφώσεις και πιθανότητα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Βραδάκι πλέον Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους που έχετε την ονομαστική σας εορτή του Σταυρού. 5 λεπτά μετά τις 8, το απογευματάκι, βραδάκι, η ώρα εδώ στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο, και ξεκινάμε την τρίτη ώρα για την σημερινή εκπομπή. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί, με τον, την τρίτη και τελευταία ώρα δηλαδή, με τον κύριο Γιάννη από την Πάτρα. Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
1: Πώς είσαι, Κώστα μου?
0: Καλά είμαι.
1: Αργία και πού τον...
0: Ναι.
1: Άκου, Κώστα, περίμενα να σου πω.
0: Ναι.
1: Πάω 83 χρονών.
0: Ναι.
1: Δεν μοιάζω, μοιάζω για 65.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνω καλή ζωή, γυμνάζομαι. Έχω διαβήτη από 28 χρόνο. Κάνω 4 τουνσουλίνες. Μου έχουν βγάλει τα δόντια. Τα δόντια, ξέρεις, πάνω να πει. Μια πολυκατοικία, έρχομαι στην Αθήνα σε έναν απατεώνα καθηγητή. Υπάρχει που είναι στον Ευαγγελισμό. 30.000 επίσκεψεις μου παίρνει. Κάνε και τούτη την εξέταση στη γωνία μου, παίρνει άλλα 20.000. Να πάω και να έρθω στην Πάτρα.
0: Δείχνεται νεότερος όμως και σιδερένιος.
1: Στην Πάτρα, να πάω και να γυρίσω στην Πάτρα. Ήθελα άλλες 30.000, 80.000. Επί 20 χρόνια κάνε τα λογαριασμό. Άκου τώρα. Τ' άλλο. Για γιατρούς συζητάω. Θα σου πω και για τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Εσήκωσα ένα βάρος και γέμισε το αριστερό μου μάτι αίμα. Δεν μπόρεσα να πάω. Πάω σε έναν επίκουρος καθηγητής εδώ. Δεν ήξερα και πού να έρθω στην Αθήνα. Και πάω, δεν είναι τίποτα, μου λέει, με κλείνει τις πόρτες, μου λέει, θα μου δώσει ένα χιλιάρικο, θα στο φτιάξει. Μου δίνει ένα, του δίνω ένα χιλιάρικο και με πλακώνει ένα μέσο, στις ενέσεις στο μάτι. Με πλακώνει στις ενέσεις, με κράτησε και αυτός κάπου 7 χρόνια, 8 κάτι τέτοιο. Μου πήρε, τα έκανα λογαριασμό, 40.000 μου πήρε αυτό. Επειδή σε έχω, εγώ είμαι έμπορας και έχω μεγάλο θάρρος. Γράμματα δεν ξέρω μόνο, αλλά δεν με πιάνεις πουθενά στο στόμα. Γιατί είμαι από πέντε.
0: Οι γιατροί σας πιάνουν, ποιος δεν. Ναι, αλλά με τους γιατρούς την πατήσατε. Οπότε τι να το κάνω το πεζοδρόμιο.
1: Άκουσε εδώ να σου πω. Εσείς ξέρετε γράμματα. Εγώ γράμματα δεν ξέρω τότε γιατί δεν υπήρχε το κοντήλι. Είχα δύο γιατρούς ακόμα απ' έξω. Και του λέω, ρε παιδιά, και τσου ξέρα. Δεν ξέρετε ένα γιατρό να πάει να μου φτιάξει το μάτι. Δεν μου έλεγε κανένας το ραλάτο κάτι. Επειδή σε έχω θάρρος, εγώ χτύπαγα τις πόρτες, χτυπάω την πόρτα που λες. Σε αυτόν με στράβωσε. Του λέω, Νίκο, με στράβωσες από το ένα μέρος. Το άλλο μπορεί να μου το φτιάξει. Μου λέει, έλα σε 3 μήνες, να μην τα πούμε. Εκεί θα γινόταν μάχη. Αλλά δεν έβλεπα, αφού δεν έβλεπα τι ράβηκα. Σηκώθηκα και έφυγα, χτυπάω την πόρτα και ανοίγω μόνο μου την πόρτα και πάω σε ένα Γεωργακόπουλο από την ΑΠΑΚ. Του λέω, ο Κώστα, του λέω, με γνωρίζει. Μου λέει, πες μου. Δεν με γνωρίζει, μου δεν στράβωσε το αφεντικό σου από εδώ. Λοιπόν, μου λέει, δεν γνωρίζω, μου λέει. Του λέω, εσύ μπορείς να μου φτιάξεις το μάτι άλλο να βλέπω, γιατί πήγε να με στράβωσε από το άλλο. Μου λέει, ωραία λεφτά έχεις, μου λέει, τράβα δρεφύρα λάπης στη βουλιαγμένη.
0: Εντάξει, μην πούμε όλη την ιστορία τώρα, Γιάννη, είναι βαρετό.
1: Ευρύκα άκρη. Και το έφτιαξα το μάτι μου και βλέπω από το ένα.
0: Μπράβο.
1: Το έβλεπα από τώρα. Του λέω για τους γιατρούς. Λοιπόν, τώρα θέλω να μάθω να μου πεις εσύ, μπορείς να μου πεις εσύ.
0: Πείτε μου.
1: Εγώ
0: ρωτήστε.
1: Δεν ψηφίζω τίποτα.
0: Ναι.
1: Ψήφιζα, αλλά έχω ψηφίσει όλα τα κόμματα, ούτε πιστεύω κόμματα.
0: Ναι.
1: Είμαι έμπορας εγώ. Το έχω ξαναπεί.
0: Τέλεια.
1: Είμαι έμπορας. Και καλός έμπορας, επιτυχημένος. Μπορείς να μου πεις ποιος ευτόχευσε την Ελλάδα, ποιο σε κυβέρναγε, γιατί εγώ είμαι 83 χρονών.
0: Πάω η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
1: Ποιος,
0: η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
1: Αυτή, ναι, είναι. Μπράβο, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τι έρχονται τώρα για ψήφο, να ψηφίσει τι.
0: Τώρα έρχονται, εδώ και χρόνια έρχονται.
1: Ε?
0: Από το 19 ξανακυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Τι μου λες τι έρχονται τώρα, κύριε Γιάννη.
1: Είναι από παλιά, μωρέ, από παλιά. Εγώ τα έχω ζήσει, μωρέ, που σου λέει με το πεζοδρόμιο άνθρωπο να με σου λέω. Δεν με πιάνει άνθρωπο σε μένα, μόνο γράμματα δεν ξέρω.
0: Τίποτα άλλο σου
1: αν έρθω εγώ στη Βουλή.
0: Γιατρή, σε κάνουν κόσκινο.
1: Άμα ήμουν στην Αθήνα, θα με σκοτώναν.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαι νευρικός εγώ. Είμαι 83 χρόνια και δεν μπορεί να μου μιλήσει κανένας. Γιατί ξέρω ότι επιμαχία. Ένας χοντρός μια μέρα, τώρα πάνε κάποια 15 μέρες, χωρίς να τον ενοχλήσω εγώ. Τραβαπέξε ρε κάτσε μας. Μου λέει, χωρίς να τον ακούω. Και του λέω, σε βλέπω για μίγα, 130 κιλά εκείνος και 75 εγώ και 83. Σε βλέπω για μίγα, του λέω, ας είσαι έτσι, του λέω. Άμα σου δω κομμία θα σε ξαπλώσω σαν γελάδα κάτι, του λέω. Δεν μίλησε καθόλου. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ είμαι και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟ. Αλλά ο Παναθηναϊκός μ' αρέσει. Αλλά τι γίνεται. Δεν το ξέρει κανένας. Άμα παίξουν στο εξωτερικό Παναθηναϊκός πάει, θα φάει 10 γκολ. Γιατί πίσω η άμυνα δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Τι θα τα αργούω κοντά κοντά. Ενώ ο ΠΑΟ έχει, θα φτιάξει καλή ομάδα. Έχει πάει, το, δει, τώρα δεν έχει δει.
2: Λες το να το πάρουμε κύριε Γιάννη φέτος.
1: Ένα μαύρο, έχει πάρει ένα μαύρο μπροστά, Παναγία βοήθεια.
2: Τον Ινταγέ, τον έχω δει, ναι.
1: Είναι
2: δυνατός,
1: αθλητής. Θα πάει καλά, να, αλλά είναι συνονοημένα. Εδώ και 65 χρόνια μου λέγανε στην Αθήνα που έρχομαι, μην ανακατεύεσαι, μου λένε, τα έχουν κανονίσει, μου λέει. Και τώρα είναι κανονισμένο να το πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Να σου πω, Κώστα, να σου πω...
2: Ναι.
1: Ο Τζότζος που βρίσκεται μαζί με το Βερβελέ.
2: Δεν είναι
1: δεν
2: μαζί.
1: Έχουν εκπομπή. Δεν έχουν εκπομπή.
2: Όχι, δεν είναι μαζί. Πια.
1: Α, έχουν χωρίσει.
2: Χωρίσει, έχει πάει στο Μέγκα νομίζω ο Γκότζος.
1: Ο Τζότζος.
2: Ναι.
1: Τι ώρα βγαίνει, μήπως ξέρεις τι ώρα βγαίνει.
2: Όχι, αλλά και να ξέρω δεν μπορώ να πω. Είναι λίγο. Αν είναι η ώρα μου να το πω. Αν βγαίνει 6 με 9 να το πω. Αλλά για τους συναδέλφους δεν μου πούνε ρε εσύ, Κωνσταντίνε. Λες εκείνη την ώρα για άλλους. Δεν ξέρω πώς θα το πάρει κάποιος. Μπορεί να μην το πάρει. Μην τον ενοχλεί, αλλά μπορεί να τον ενοχλεί. Εμένα δεν με ενοχλούν αυτά.
1: Να στο κανάλι, να είδω που είσαι. Να είδω που είσαι και εδώ μετά μου είπε 6 με 9. Γιατί εγώ σε έβλεπα από τις 12 μέχρι τις 5.
2: Ναι, τώρα ήρθαμε νωρίτερα.
1: Έτσι είναι. Με τις 12. Και τώρα είναι εκεί και γι' αυτό.
2: Σε λίγο θα λέμε καλημέρα.
1: Δεν παίρνω αυτό. Μα με κατάλαβε. Έχω ένα γιατρό που λες για το Ζάχαρ. Καθηγητή και μου λέγε τότε. Μην πάρε γιατί. Έχω χαλάσει πολλά λεφτά στο γιατρό.
2: Και στα δόντια έχει χαλάσει και στο Ζάχαρο.
1: Θα σου πω και τ' άλλο να το ξέρει. Εκεί στο Υγεία κάθε 2 χρόνια φέρνουν καινούργια μηχανήματα. Εδώ σε βγάλουν καρκίνο και πα απάνω στο εκεί πέρα στο Υγεία και δεν έχει τίποτα. Αφού σε έχω τη γυναίκα μου.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Την πήγα εγώ με καρκίνο στο πάγκρεα. Την περάσανε από 1000 μηχανήματα. Βέβαια είχε καρκίνο στο πάγκρεα. Και τη δίδω, θα χάλασα 30.000.
2: Εντάξει, αλίμονο. Σιδερένιος λοιπόν, να είσαι, κύριε Γιάννη, αυτά.
1: Να σε κρατήσω. Εσύ... Γυμνάζομαι πολύ. Εγώ κοιμάμαι από τι 8 η ώρα να μαλασκώνουμε τι 2 η ώρα. Έχω μεγάλο.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Αφού έχω ζάχαρη, κάνω 4 φιλίνε 30 χρόνια.
2: Σιδερένιος, κύριε Γιάννη, σιδερένιος.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Γεια σου, κύριε Πώς Γιάννη. Καλή συνέχεια. Λίγο απογοητεύτηκα γιατί νόμιζα ότι το σκηνικό φύγει από εδώ και το σε βλέπω για μίγα θα εξελισσόταν όντως σε καυγά και θα μας έλεγε ο κύριος Γιάννης και του ρίχνω μια στο πηγούνι και χάνει την ισορροπία του, αλλά τελικά δεν. Clint Eastwood. Κύριος Γιάννης, δεν ξέρω αν έχετε... Ο Clint πλέον πλησιάζει τα 100. Έχει κάνει ταινία και στα 80 του ο Clint. Το μπράτσο του ήταν όσο είναι το πόδι μου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα εδώ στα μηνύματα σας στον Γιούγκερ. Να είστε καλά, Γιούγκερ. Καλησπέρα στον Θανάση από το Γάλλιο. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Επόμενος ακροατής μας είναι ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Γεια σας, κύριε Ζαφυρόπουλε.
7: Γεια σας, κύριε Λαβίδη. Χαίρομαι που σας ακούω.
6: Να είστε καλά.
7: Σήμερα η εκπομπή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα σας πω, εκτός από την ιστορία με την Ανταρκτική που εγώ δεν την γνώριζα πραγματικά, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπήρχε ολόκληρη πολιτεία εκείνη την εποχή. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά Σταυρούλα Γιαννούτσου, γιορτάζει σήμερα, δεν είναι.
6: Η πολύ καλή συνάδελφος, πολύχρονη, ετοιμάζει ο Τσιλιμίδης αναφορές και τέτοια.
7: Εξαιρετική. Ή αλλιώς τη Σαυρούλα, έτσι, μην το ξεχνάτε. Μου έκανε εντύπωση η ομιλία του Μιχάλη. Για πρώτη φορά θα συμφωνήσω σε όλα μαζί του. Μίλησε για όλα αυτά, είπε ότι πράγματι φτάνει οι διαφημιστές, οι εταιρείες, δεν ξέρω, το lifestyle μου οπωσδήποτε, showbiz, αλλά ξέχασε τους influencers, οι λεγόμενοι opinion makers, διαμορφωτές κοινής γνώμης, έτσι ονομάζεται, ή image makers, παλιότερα δηλαδή, πιο boomers καταστάσεις. Λοιπόν, εγώ κάτσα και το σκέφτηκα λίγο και θα πω ένα τσιτάτο τώρα που πρωτογενές, δηλαδή που το σκέφτηκα πριν 5 λεπτά. Ο πραγματικός αντίπαλος, κύριε δηλαδή, δεν είναι ο χρόνος που περνάει επειδή μεγαλώνουμε ανώδυνα ή με οδύνες, εν πάση περιπτώσει. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο χρόνος που περνάει χωρίς να συμβαίνουν σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα στις ζωές μας.
6: Ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον.
7: Καλούτσικο ακούγεται.
6: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
7: Είναι όπως το λέγει ο Μάρξ, πώς το λέγει, αν δεν σας αρέσουν οι ιδέες μας, έχουμε κι άλλες. Το ξέρετε αυτό,
6: Όχι, το συγκεκριμένο δεν το ξέρα.
7: Αστειεύομαι, ναι, ήταν σε ένα συνεδριακό κέντρο εκεί πέρα και τον αποδοκίμασαν για τις ιδέες του και λέει, δεν πειράζει, άμα δεν σας αρέσουν οι ιδέες μας, έχουμε και περισσότερες αργότερα. Αστειεύομαι, δεν έχω καμία σχέση με τον Μάρξ, φυσικά εγώ.
6: Καμία, δεν πειράζει, δεν το γνώριζα, ναι. Το συγκεκριμένο, το ακούω.
7: Ναι. Ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω εγώ τώρα είναι ότι η μανία για τις νέες πληροφορίες, δηλαδή συνέχεια να πληροφορούμαστε τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει εκεί, η υπερπληροφόρηση δηλαδή, ειδικά μέσω ίντερνετ, δεν είναι πραγματική γνώση. Ο Επίκουρος μιλούσε για τις 7 ειδονές, που είναι η μουσική, είναι η τέχνη, είναι η συζήτηση, είναι ο έρωτας, είναι το καλό φαγητό, είναι ο περίπατος στη φύση και κάνα δυο ακόμα, το παιχνίδι και κάτι άλλο. Τώρα, για αυτό με την Ανταρκτική με κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον και κάθισα και άνοιξα ένα χάρτη που έχω, ένα σπάνιο χάρτη της Ανταρκτικής που δεν τον έχουν πολύ. Ξέρετε, πιθανότητα 0% δεν υπάρχει. με βάση τη θεωρία της στατιστικής.
6: Δηλαδή, όχι, δεν το ήξερα.
7: Πάντα υπάρχει ένα 0,0001% να συμβεί κάτι το απολύτως εξαιρετικό, κύριε Λαβή. Λένε ότι αν λιώσουν όλοι οι πάγοι της Ανταρκτικής, όλοι οι ωκεανοί της γης, όλες οι θάλασσες και η Μεσόγειος ακόμα θα ανεβούν κατά 65 μέτρα. 65 μέτρα, 65 μέτρα σημαίνει ότι θα χαθούν όλες οι πολιτείες, οι πόλεις, οι μικρές και μεγάλες, που είναι χτισμένες κοντά στη θάλασσα. Φοβερό δεν θα είναι. Και επίσης, να τελειώσω με ένα αστείο, κάθισα και το σκέφτηκα πάλι και θυμήθηκα εκείνη την ιστορία με ένα Σκοτσέζο που έπαιζε ένα απίθανο στοίχημα πριν πάρα πολλά χρόνια, ναι, σε μια εταιρεία, το οποίο πλήρωνε πάρα πολύ. Μάλλον ο Σκοτσέζος θα έχει πεθάνει και δεν θα έχει προλάβει να το πληρωθεί, ούτε θα το πληρωθεί ποτέ. Να αντιστραφεί η πορεία της γης από Δυσμάς προς Ανατολάς. Δηλαδή να πάει από Ανατολάς προς Δυσμάς, ξαφνικά να γυρίσει ο άξονας του πλανήτη και να γυρίζει ανάποδα. Και όμως, κάποιες περίεργες πληροφορίες λένε ότι έχει μειωθεί η ταχύτητα των 1665 χιλιόμετρων που τρέχει η Γη και έχει πέσει κατά 6-7 χιλιόμετρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε μπορεί ίσως σε κάποια χρόνια να δούμε να σταματάει, ποιος ξέρει, και να γυρίζει από την ανάποδη πλευρά. Όχι βέβαια τώρα, ίσως σε 10.000 χρόνια ζούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να φάνηκα διασκεδαστικός λίγο. Σήμερα δεν μίλησα πολιτικά.
6: Καλά κάνατε, δεν χρειάζεται.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ίσα ίσα. Καλά κάνατε. Να είστε καλά, κύριε Ζαφιρόπουλε. Καλά είναι, καλά είναι. Γιατί μετά μιλάμε όλο για το ίδιο. Ωραίο είναι να σπάει όλο αυτό.

0: Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον επόμενο ακροατή μας. Είναι ο κύριος Γιώργος από την Κυψέλη. Και μόλις κλείσουμε με τον κύριο Γιώργο, θυμίζω, θα φιλοξενήσουμε, όπως θα κάνουμε πλέον κάθε Δευτέρα στις 8.30, τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο. Πάμε στον κύριο Γιώργο από την Κυψέλη. Γεια σας.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Εύχομαι καλή σεζόν, υγεία και ευτυχία με την οικογένειά σου και τον Μιχάλη σου.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να εισφέρω 2-3 πράγματα σε σχέση με το πλάσμα, γιατί πολλοί κόσμοι με αυτά που συνέβησαν αυτές τις μέρες ακούει τη λέξη, την ιατρική λέξη πλάσμα, και θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Λοιπόν, αυτά τα διασταύρωσα σήμερα που πήγα και στον οφθαλμίατρό μου, γιατί είχα ένα θέμα, και έχω να πω τα εξής γρήγορα, λίγα, για να μην σε καθυστερώ. Το προ 30 περίπου ετών, προ 25 ετών, ο πατέρας μου διεγνώστη με αδενοκαρκίνωμα αριστερής κολικής καμπής. Θεραπεία, χειρουργείο άμεσα. Ο χειρουργός επελέγει μέσω του οικογενειακού μας γιατρού, έκανε την εγχείρηση, έκανε την αναστόμηση, αποφύγαμε την τεχνητή υποστηρίξη.
0: Δεν έχει σημασία, δεν πειράζει.
1: Δεν έχει σημασία,
0: ναι. Μην μπούμε σε τόσες ιατρικές λεπτομέρειες.
1: Ναι, δεν είναι λεπτομέρεια. Τώρα πάμε στο ψητό κατευθείαν.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, μετεγχειρητικά, ο άνθρωπος, αφού ηλέγχθηκε, γιατί ήταν σε οργανωμένο θεραπευτήριο, αφού ηλέγχθηκε από πάσης πλευράς, δεν μπορούσε να φοδεύσει. Και του λέω εγώ του χειρουργού, ρε γιατρέ, τώρα τι γίνεται, τον χάνω τον πατέρα μου, δεν είναι και πολύ μεγάλος, 72 χρονών. Είσαι καλά, ρε, μου λέει, έτσι. Λοιπόν, Λεβέντη μου, άκουσε να σου πω, μου λέει, έχω συνεννοηθεί με το λαϊκό να πάει να φέρεις μια σακούλα πλάσμα. Όπως θα τη δεις, έτσι, μην σε πιάσει πανικός. Είναι ένα υγρό πράγμα, άσπρο, με κίτρινη χρειά. Θα μου το φέρεις μεταξύ. Και από εκεί και πέρα εγώ θα σου κάνω τον πατέρα σου σε 2 μέρες να είναι σπίτι και να τρώτε μαζί. Παίρνω λοιπόν, πάω στο λαϊκό, παίρνω τη σακούλα με το πλάσμα. Αυτό για να ο κόσμος να μην φοβηθεί με αυτά που άκουσε. Και τι κάνει ο Πετσίνης, ο αείμνηστος, γιατί τώρα εγώ είμαι 76, αυτός θα είναι 100 και. Λοιπόν, αν ζει. Το βάζει στη φλέβα του, όπως βάζουμε τον ορό, και αρχίζει το πλάσμα σταγόνα να πέφτει στον οργανισμό του πατέρα μου. Ξεκινάει πρωί, το αφήνει 24 ώρες, σε μια μισή μέρα γίνεται η λειτουργία του εντέρου, μου λέει σε 2 μέρες πέρε του ρούχα, ετοίμασέ το να τον πάρεις στο σπίτι. 2 πράγματα θέλω εγώ από σένα, αν ο ίδιος είναι ταλαιπωρημένος, να τρώει κάθε μέρα και κάθε βράδυ να παίρνει ένα ρευστό καθαρτικό. Και δόξα σε ο Θεός, με το πλάσμα αυτό από το λαϊκό νοσοκομείο και με την επίβλεψη γιατρών, νοσοκόμου, ιστορίες, όλα αυτή η μανούβρα,
0: ναι,
1: ο πατέρας μου έφυγε 80 χρονών από εγκεφαλικό. Μια χαρά είναι. 80 χρονών να πας, μακάρι να πάμε όλοι μας 80. Άλλο που ο παππούς. Και την άλλη φορά που θα σε πάρω θα αναφερθώ στα λεφτά που είπε ο παππούς ο Κώστας. Να του πω εγώ πώς γίνεται το χρήμα και πώς εμείς που τρίψαμε τα θρανία, να πούμε, και είμαστε τώρα σχεδόν πανί με πανί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με έβγαλες. Ο κόσμος να αποτείνεται στους γιατρούς, να αποτείνεται στο γιατρό που έχουν εμπιστοσύνη και να πηγαίνουν σε οργανωμένα νοσοκομεία και όχι σε αυτούς με τα κόκκινα βρακιά και τα παντελόνια και τα έτσι. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Και εσύ, Κωνσταντίνε, και η οικογένειά σου.
0: Ό,
1: και
0: καλύτερα.
1: Όλοι εκεί που σε βοηθάνε να βγάζεις την εκπομπή.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, παιδί.
0: Για να μην είμαστε, όπως λέει, για να μην δημιουργείται σε κάποιους ορισμένους έτσι ίσως μια λανθασμένη εντύπωση για το πλάσμα.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Πάμε λοιπόν, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, να μιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, καλή εβδομάδα. Όπως πάντα, τα καλύτερα για εσάς και για εσάς και για όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με επικαιρότητα στα θέματα σας. Τι έχετε ξεχωρίσει?
1: Κοιτάξτε, η επικαιρότητα είναι το σημαντικό, είναι το θέμα του επιδόματος του Νοεμβρίου, που θα χορηγηθεί τέλος Νοεμβρίου στους συνταξιούχους.
0: Ποιο θέμα, το θέμα του επιδόματος?
1: Του επιδόματος, ναι. Που ανακοινώθηκε από την τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αυτό ήταν και η σημαντικότερη εξαγγελία στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων.
0: Ναι.
1: Το οποίο επίδομα τελικά θα είναι στα 400 ευρώ. Στα 400 ευρώ. Καθαρά δηλαδή θα είναι κοντά στη μη εθνική σύνταξη. Καθώς μια εθνική σύνταξη των 446 ευρώ, αν υπολογίσουμε ότι έχει κράτηση 6% για την υγειονομική περίθαλψη, πάει στα 419, άρα 400 ευρώ καθαρά είναι κοντά σε μια καθαρή εθνική σύνταξη. Και αν άρθηκαν και τα όποια όρια υπήρχαν εισοδηματικού χαρακτήρα κλπ. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων άνω των 65 θα λάβει αυτό το επίδομα. Βέβαια δεν θα το λάβουν όσοι είναι κάτω των 65 και έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται αυτός ο θόρυβος του παραπόνου, του για ποιο λόγο εμείς να μην λάβουμε τη συγκεκριμένη παροχή, μια και είναι και αρκετά μεγάλη. Πράγμα που σημαίνει ότι θα δούμε τα επόμενα χρόνια αν μπορέσει να γίνει μια βελτίωση. Κάτω των 65, οι μόνοι που θα το λάβουν θα είναι εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά όχι γύρατος, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο σύνταξη χειρίας και είναι άνω των 60, και θα το λάβουν αυτό το επίδομα και οι επιδοματούχοι, οι ανάπηροι και όσοι λαμβάνουν τη σύνταξη του ανασφάλιστου του υπερήλικα. Εδώ η παροχή αυτή θα είναι άμεση, δεν θα είναι δηλαδή σαν τα 500 ευρώ των δημοσίων υπαλλήλων που θα πάνε του χρόνου τον Δεκέμβριο σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις συντάξεις και η ΔΕΘ αποδείχθηκε ότι έπρεπε να κρατάνε μικρό καλάθι συνταξιούχοι, γιατί ό,τι η ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων είχαμε κάποια τροποποίηση, κάποια βελτίωση, ούτε σε κάποιο άλλο θέμα από αυτά τα οποία είχαν ζητήσει.
0: Έτσι αποδείχθηκε και καταλαβαίνω γιατί είστε πάντα πολύ επιφυλακτικός όταν στις πληροφορίες. Μάλλον
1: πάντοτε.
0: Γιατί έχετε εμπειρία πόσες φορές δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Τώρα, άλλο που έχετε εσείς ξεχωρίσει.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στην αντίθεση.
0: Είχα και εγώ παράπονα από ακροατές με το κάτω των 65. Γιατί όχι εμείς οι κάτω των 65.
1: Κόσμος, ναι. Ένα ηλικιακό όριο, όποτε και αντίθεται, είναι δύσκολο γιατί κρατάει απ' έξω πολύ κόσμο. Και ποιους κρατάει απ' έξω? Τους συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη και δεν είναι 65 ετών, που δεν είναι άλλοι από εκείνους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, από εκείνους που είναι με βαρέα και ανθυγιεινά, από εκείνους που είναι στο ΝΑΤ, δηλαδή από δύσκολες περιπτώσεις.
0: Το επίδομα είναι άπαξ ή εφορού?
1: Το επίδομα είναι άπαξ.
0: Άπαξ.
1: Θα δοθεί και του χρόνου, θα δίνεται κάθε χρόνο με βάση την ενημέρωση.
0: Αλλά θα μπορεί μια άλλη κυβέρνηση να το αλλάξει, ενώ έχει τα χαρακτηριστικά του ότι θα ανανεώνεται κάθε χρόνο, αλλά δεν είναι κάτι τόσο, πώς να το πω τώρα, να λέει κάποιος πάντα θα το παίρνω ό,τι και να γίνει, να μην το θεωρεί κάποιος έτσι.
1: Με βάση την παρούσα κατάσταση φαίνεται ότι θα χορηγείται για κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο θα ήθελα, αν και εσείς θέλετε, πριν πάμε σε ερωτήματα. Με αφορμή το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου με το επίδομα ανεργίας, πώς βλέπετε εσείς ως δικηγόρος που ασχολείστε κατεξοχήν με τα εργασιακά τα επιδόματα?
1: Δεν συμφωνώ καθόλου με την
0: παρατήρηση. Πρέπει να υπάρχουν επιδόματα ανεργίας? Είναι αντικίνητρο? Όταν είναι πολύ υψηλό.
1: Σε κανένα επίπεδο δεν μπορεί να είναι αντικίνητρο το επίδομα ανεργίας, ούτε είναι πολύ υψηλό στην Ελλάδα.
0: Ναι, δηλαδή, προφανώς.
1: Αν είχαμε παροχές που σαν αυτές που παρέχονται από σε άλλες χώρες του σε εισαγωγικά ευρωπαϊκού κεκτημένου, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε διαφορετικά. Αλλά δεν έχουμε τέτοιου είδους παροχές. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα μικρό επίδομα, το οποίο σπάνια επαρκεί για να σου καλύψει τις ανάγκες ακόμη και των πρώτων 2-3-4 μηνών. Και δεν συμφωνώ με την παρατήρηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι μόνο όποιος δεν θέλει δεν δουλεύει. Δηλαδή, υπάρχουν πάμπολες περιπτώσεις στις οποίες κάποιος χάνει τη δουλειά του, η οποία δουλειά του δεν είναι να σκάβει, δεν είναι αγρότης, δεν μαζεύει φράουλες, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε οικοδομή. Μπορεί να είναι ένας τέλεχος ή ένας υπάλληλος. Αυτές οι κατηγορίες δεν μπορούν να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε θέση εργασίας παρουσιαστεί. Αυτό είναι το σκέλος του σκεπτικού του κυβερνητικού εκπροσώπου που διαφωνώ πλήρως. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή σε κάποιον να αναζητείς και να λες ότι κερδίζει λαμβάνοντας το επίδομα ανεργίας αν έχει αποδοχές από τη θέση που χάνει πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν τίθεται αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί κάποιος να βρει την επόμενη μέρα μια δουλειά που του αποδίδει τα αντίστοιχα χρήματα. Αυτό μάλλον δεν έχει σωστά στο συλλογισμό του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η θέση που πρέπει να βρει κάποιος ο οποίος χάνει μια θέση μετά από 10, 12, 15 χρόνια δουλειάς είναι μια θέση στην οποία πρέπει να είναι τα αντίστοιχα χρήματα σε σχέση με αυτήν που χάνει. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει σε μια θέση με τα μισά λεφτά.
0: Δεν μπορεί,
1: προφανώς.
0: Και εσείς
1: έχετε... Ούτε είναι αυτός ο ρόλος του επιδόματος. Ο ρόλος του επιδόματος είναι να συντηρεί εν μέρη με πολύ πολύ βασικά πράγματα μέχρι να βρεις μια αντίστοιχη θέση εργασίας. Εκτός αν διαφωνούμε και είμαστε υπέρ του ότι ένας υπάλληλος, ένας οποιοσδήποτε μισθωτός, ο οποίος έχει 10-15 χρόνια σε μια εταιρεία ή οπουδήποτε αλλού και η δουλειά του είναι συγκεκριμένη επιστημονική, την επόμενη μέρα πρέπει να πάει να μαζεύει ελιές.
0: Φαντάζομαι.
1: Γιατί αυτή τη θέση θα του προτείνει ο ΑΕΒ, ξέρω εγώ.
0: Φαντάζομαι έχετε και λόγω εργασίας, επαγγέλματος, ειδικότητας επιστημονικής.
1: Προφανώς
0: και πολλά προσωπικά έτσι.
1: Προφανώς σε όλα αυτά. Και το επίδομα ανεργίας, επαναλαμβάνω, δεν είναι μεγάλο. Έτσι. Ας έχουμε υπόψη μας κιόλας και όλες εκείνες τις δαπάνες που η ΔΥΠΑ μπήκε στη διαδικασία να διαθέσει με χύψη ωμέγα τρόπους τύπου σκόιλ ελικίκου και λοιπόν δαπανών, και ας μην συζητάμε για το ότι πρέπει να διακοπεί το επίδομα ανεργίας ή να χορηγείται μόνο σε 2 μήνες. Θα μπορούσα να δεχθώ κάτι τέτοιο αν ήμασταν σε μια χώρα που υψηλού επίπεδου εταιρείες, υψηλού επίπεδου ιδιωτικός τομέας είχε τη δυνατότητα να απασχολήσει πλήρως όσους βρίσκονται σε διαδικασία, σε διαδικασία ανεργίας και να τους απορροφήσει και μετά να συζητήσουμε κάτι άλλο. Στην Ελλάδα, όπου το 60% περίπου των θέσεων εργασίας είναι εποχικής απασχόλησης αυτή τη στιγμή και η μισθωτή απασχόληση ξεκινάει τον Απρίλιο και τελειώνει τον Οκτώβριο, ας μην συζητάμε για τέτοιου είδους θέσεις εργασίας, ούτε αντί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τα στοιχεία των αυξήσεων των συμβάσεων που κάνει το δημόσιο, και μετά να συζητήσουμε για το επίδομα.
0: Να περάσω. Είναι σαφής η θέση σας και χαίρομαι που την εκφράζετε και με σαφήνεια. Να περάσουμε σε 2 ερωτήματα που έχουν έρθει.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι από την κυρία Αγγελική, που γράφει ότι οι παλιότεροι συνταξιούχοι κάναν αγωγή για να πάρουν κάποια αναδρομικά και είχε βγει θετική απόφαση. Ξέρετε πότε
1: έχουν
0: θα καταβληθούν?
1: Έχουν βγει κάποιες θετικές αποφάσεις για το 11μηνο. Δυστυχώς δεν πρόκειται να καταβληθούν άμεσα.
0: Κάτι πιο συγκεκριμένο να τις πούμε δεν μπορούμε?
1: Όχι, η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων είναι θέμα του ΕΦΚΑ και δυστυχώς καθυστερεί πάρα πολύ.
0: Και το δεύτερο ερώτημα που έχει έρθει, κύριε Ρίζο, από την κυρία Αναστασία, η οποία γεννήθηκε το 71, έχει 3 παιδιά και μάλιστα το ένα είναι ανήλικο, το 12 γεννήθηκε, και εργάζεται, γεννήθηκε επαναλαμβάνω το 91, το 71, εργάζεται από την 1η Ιανουαρίου του 91, 32 χρόνια. Το ερώτημά της είναι αν μπορείτε να της πείτε πότε βγαίνει.
1: Τα 62 της θα μπορέσει να βγει, γιατί εκτός αν είναι στα βαρέα και αντιγυνά που θα μπορούσε να βγει στα 60, αλλά με βάση αυτά που μας λέει, στα 62 με 40 χρόνια θα κάνει και με 12.000 ημέρες ασφάλεια θα πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Κύριε Ρίζο μου, σας ευχαριστώ πολύ. Με χαρά την επόμενη
1: καλά.
0: Δευτέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ στους ακροατές.
0: Και σε εσάς, ο κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό που λέμε εργατολόγος. Κάθε Δευτέρα ενημέρωση για τα θέματα της επικαιρότητας σε αυτά τα ζητήματα, σε αυτό το αντικείμενο, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κοινωνική ασφάλιση και απαντήσεις σε ερωτήματά σας. Κυρία Αναστασία, 62. Από ό,τι είπε ο κύριος Ρίζος, αν ήσασταν στα βαρέα, στα 60, αλλά μάλλον δεν είστε σε αυτή την κατηγορία. Οπότε έχετε ακόμα.

Έχει γίνει, έχει πάρει λίγο μεγαλύτερη έκταση η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας. Με χαρά να ακούσω και δικό σας σχόλιο στον αέρα. Σε λιγάκι όμως, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για αυτήν την θέση για το επίδομα ανεργίας λέει ότι έγινε κοπτοραπτική. Λέει ότι ο ίδιος δεν είπε αυτά που του αποδίδονται. Θυμίζω ότι πήρε μεγάλη διάσταση και του ασκήθηκε κριτική, λέγοντας ότι η θέση που είπε ότι τον κατηγορούν, η αντιπολίτευση τον κατηγορεί, ότι ουσιαστικά θέλει να κόψει το επίδομα ανεργίας. Ότι είπε ότι μετά τους 2 μήνες δεν πρέπει να δίνεται. Δεν πρέπει να δίνεται το επίδομα ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών. Όντως είπε, όπως μας είπε και ο κύριος Ρίζος, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά και να μην βρίσκει. Και έφερε ως παράδειγμα τις επιχειρήσεις που έχουν ελλείψεις προσωπικού και ζητάνε εργαζόμενους να προσλάβουν. Εκεί σηκώθηκε πολύ σκόνη και πολύ κριτική. Αυτό που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι εγώ συμπλήρωσα μετά τους 2 μήνες που θα σταματάει το επίδομα ανεργίας, αυτό λέει, να αντικαθίσταται και να υπάρχει ένα επίδομα εργασίας. Να συνεχίσει δηλαδή να λαμβάνει κάτι, να λαμβάνει ποσό ο άνεργος, αλλά το ποσό αυτό να έχει τα χαρακτηριστικά κινήτρου για την έβρεση εργασίας και όχι τα χαρακτηριστικά του επιδόματος της ανεργίας. Παράδειγμα, τα λεφτά λέει που θα εξοικονομούνται από τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας να πηγαίνουν στις επιχειρήσεις και να μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά που πληρώνουν οι επιχειρήσεις και είναι και υψηλή στη χώρα μας, ώστε να επιδοτείται με αυτόν τον έμεσο τρόπο η εργασία, να έχει κίνητρο κάποιος να προσλάβει εκεί που έχει 2 και του ζορίζει για να βγει η δουλειά, να πάρει και έναν τρίτο, να προσλάβει κάποιον τρίτο. Απλώς το θέμα είναι ότι τα ίδια τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της κυβέρνησης έχουν διαφοροποιηθεί από αυτήν την θέση. Αυτό είναι το ζήτημα. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, είπε ότι αυτή είναι μια προσωπική θέση, δεν μπορεί να γίνει. Ο Υφυπουργός, ο κύριος Πέτσας, είπε το ίδιο. Ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκτός από το «η θέση μου παρουσιάστηκε μισή», είπε ότι αυτή μου η θέση είναι προσωπική. Εκφράζει εμένα και όχι το κόμμα. Αν δεν προλάβετε σήμερα, διότι σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα έχουμε τον κύριο Χρήστο, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε άλλους ακροατές, δεν θα έχουμε το χρόνο. Εδώ είμαστε για να σχολιάσετε και από αύριο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά τη δομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο και να κλείσουμε μαζί του το απόψινο ανεμολόγιο. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης και η επικοινωνία με εσάς συνεχίζεται με όλους και όλες μέχρι τις 2 το πρωί. Είπαμε, ο σταθμός φέτος έχει αποφασίσει να αφιερώσει το 1 τρίτο και παραπάνω του προγράμματός του στην επικοινωνία. Ξεκινάμε λοιπόν από τις 6 το απόγευμα και πάμε μέχρι τις 2 το πρωί. Δεν και λίγο. Για την ακρίβεια είναι με διαφορά το μεγαλύτερο. Γεια σας κύριε Χρήστο, από Καρέα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Ωραίο το καινούργιο ωράριο, αλλά για κάποιους, ας πούμε, μια ηλικία σαν τη δική μου, χάνουμε τη στοχαστικότητα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Εν πάση περιπτώσει, όποτε θέλεις με κλείνεις, γιατί η κάθε εισαγωγή μου αποτελεί και έτσι επίλογο.
0: Ευχαριστώ που το λέτε. Δεν είναι προσωπικό, είναι θέμα διαχείρισης χρόνου που θα τελειώνει η εκπομπή. Γι' αυτό είπα και στην Ειρήνη να σας πει ότι είμαστε στον επίλογο.
1: Ωραία.
0: Μην το πάρετε προσωπικά. Δεν έχει να κάνει με εσάς. Είναι θέμα χρόνου.
1: Δεν το θεωρώ
0: παρακαλώ.
1: Έτσι δεδομένο.
0: Μπράβο. Χαίρομαι.
1: Παίρνοντας το έναυσμα από τον φίλο μας από το Λαγκαδά για τα παράπονα, τόσο για το σχολείο που καταδαφίζεται, για τους ανθρώπους που στην παραλία δεν έχουν πλέον, είναι μόνο στις ξαπλώστρες, στο ξεπούλημα των περιουσιών σε ξένους, όπως και στην Κρήτη κάτω, και από άλλους που σε κάθε εκπομπή, αλλά και διαχρονικώς, από τον Κωνσταντίνο Καραμανδύ, ας πούμε, με όλες τις τα λάθη που ο καθένας μπορεί να επισημάνει, είπε εκείνο το περίφημο απέναντι φρενοκομείο, τον Αναστάσιο Κανελόπουλο, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το οποίο σε κάποιο δημοσίευμα έγραφε: «Κατά γενική παραδοχή η Ελλάδα είναι βαριά άρρωστη». Εδώ θα μπορούσα να προσθέσω εγώ γιατί, τι την αρρωσταίνει. Δεν είναι κανονικό κράτος. Διέρχεται περίοδο πρωτοφανούς καταπτώσεως και παρακμής. Όλες οι λειτουργίες του κράτους έχουν καταρρεύσει. Όλοι οι θεσμοί βρίσκονται σε αποσύνθεση. Παντού υπάρχουν ερείπια, υπάρχει πλήρης εφόλων των πεδίων χρεοκοπία. Αμφιβάλλω αν υπάρχει πολίτης που θα ισχυριστεί ότι έστω και ένας τομέος στο αναρχούμενο αυτό κράτος λειτουργεί σωστά. Την κατάρρευση αυτή, την τελματώδη αυτή κατάσταση, δεν έχουμε δικαίωμα να ταινίζουμε ασυγκίνητοι, απαθείς και αδιάφοροι, παρακολουθούντες με σταυρωμένα τα χέρια την κατακριμνών πορεία της χώρας. Εδώ πάλι το ερώτημα μέσα στο γενικό, ας πούμε, στην γενική απαξίωση είναι: κύριε εισαγγελέα, με κάθε σεβασμό, δεν ξέρω αν είναι ακόμη ενεργεία ή όχι,
0: ναι,
1: ο κύριος Κανελόπουλος, είναι πάλι το εναγώνιο ερώτημα: γιατί, τι δεν κάνουμε καλά, ποιο είναι το πρόβλημα? Και εδώ, παίρνοντας πάλι ένα ποίημα του Λευτέρη Παπαδόπουλου, δεν ξέρω ποιος είναι ο τραγουδιστής,
0: ναι,
1: ο συνθέτης είναι ο Μίκης Θοδωράκης, είναι για το παιδί, εάν υπάρχει το παιδί υπάρχει ελπίδα.
0: Ο Παύλος Σιδηρόπουλος.
1: Μάλιστα,
0: τραγουδάει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το ερώτημα πηγαίνει πάλι σε αυτό το θέμα που είχες αναφερθεί στις προηγούμενες συζητήσεις, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι διαβάζουμε. Δεν έχουμε μαθηματική σκέψη. Δεν έχουμε φυσική σκέψη των φυσικών φαινομένων. Άρα αυτά είναι αυτά τα τρία μόνο ή συνθέτουν σκέψη των φυσικών φαινομένων. Άρα αυτά είναι αυτά τα τρία μόνο ή συνθέτουν

0: και έχει το εξώφυλλο πάλι ένα αγοράκι το οποίο έχει ένα γεωργικό εργαλείο και σκαλίζει ένα δέντρακι και μια κοπελίτσα, ένα κοριτσάκι που να ποτίζει με το ποτιστήρι το δέντρο. Δηλαδή είναι σε μια πραγματικότητα
1: εκείνης
0: από το διαδίκτυο. Δηλαδή,
1: εκείνης της εποχής πραγματικότητα.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Εκείνης της εποχής.
0: Πάλι πρέπει να έχω κάποιο πρόβλημα με το τηλέφωνο.
1: Λέω εκείνης της εποχής.
0: Ναι, και εκείνης, αλλά και της σημερινής εποχής. Εάν βάλουμε τελικά στο διαδίκτυο Θεόδωρος Σβάν, σίγμα CHWαν, είναι ένας βιολόγος του 1700-1800 Γερμανός, ο οποίος ονόμασε την περιέλυξη της λιπόδους ουσίας, την ονόμασε μυελίνη από την ελληνική λέξη που σημαίνει μυελός. Εάν εγώ, αδιάφορο με την εποχή μου, λόγω της ηλικίας, δεν είμαι ικανός να κάνω άλλα πράγματα εκτός από αυτό που είναι με την ηλικία μου, με την οριμότητα δηλαδή της ηλικίας μου. Εάν δηλαδή εγώ τώρα θέλω να πετάξω αετό, φυσά αέρας, και άμα δεν έχει αέρα τρέχω εγώ και μπορεί και να πέφτω κάπου πουθενά, και αυτό πάλι είναι εμπειρία της ζωής. Εάν σε αυτή την ηλικία των 7, των 8, των 10 ετών εγώ βάλω, ας πούμε, την εξίσωση της αντώσεως του Μπερνούλη, είμαι ένας βλάκας καθηγητής.
1: Εδώ πρέπει να σας διακόψω.
0: Βεβαίως. Το θέμα, κλείνω την παρένθεση λέγοντας, με ποιον τρόπο θα μαζευτεί μια ομάδα ενεργών πολιτών να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ καλή συνέχεια. Τα σέβη μου, κύριε Χρήστο.

Αύριο θα είμαστε μαζί, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Να περνάτε καλά, ό,τι καλύτερο, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.

0: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου που διώκονται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νωρίτερα, σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, τραγουδιστές, πολιτικοί και πλήθος κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο εισαγγελέας στη δίκη για το συνδρομητικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχετέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησης. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με την δικηγόρο του Βάσου Πανταζίου, καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Πυρκαγιά νωρίτερα σε διαμέρισμα στην οδό Πυθία στην Κυψέλη. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνελήφθη 40χρονος για εμπρισμού στην Εύβοια, τον είχαν συλλάβει και το 2018. Κινούνταν με μηχανάκι, σταματούσε στην άκρη του δρόμου και χρησιμοποιώντας αναπήρα έβαζε φωτιές. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση για τη σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Ο κατηγορούμενος αρνείται όσο τοποθέτονται, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται. Προσωρινή απαγόρευση από όπλου επιβλήθηκε στο επιβατικό χηματαγωγό ταχύπλο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτητο του λιμένα της Ραφίνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης. Οι 627 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Επέκταση ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ σήμερα και αύριο, 14 και 15 Σεπτεμβρίου, για την εξυπηρέτηση του κοινού των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίες σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις δύο ταξιμερώματα. Το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία κλείσε προσωρινά σήμερα λόγω της δραστηριότητας της Έτνας, καθώς το ηφαίστειο βρυχάται εκτοξεύοντας τάχτες και καπνούς. Στο Κάρντιφ συναντήθηκαν οι πρωθυπουργοί της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Σε κοινή διακήρυξή τους υπογραμμίζουν ότι τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και ζητούν από την Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Η εποχή της κυριαρχίας Westminster πλησιάζει στο τέλος, τόνισαν με στόχο τον προγραμματισμό διεξαγωγής δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, 12 χώρες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, όπου εντείνονται γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ρωσικών απειλών και εδαφικών βλέψεων του Ντόναλντ Τραμπ σε σύνοδο της Αρκτικής που πραγματοποιείται στο Ροβανιέβι της Φιλανδίας. Στα αθλητικά, με 32-21 προηγείται ο Ολυμπιακός ΣΑΚ στον αγώνα για το Super Cup 2026 στο Χάντμπολ, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ ανδρών αντιμετωπίζει την αντίστοιχη Σλοβενία για τους ομίλους Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 10 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του Ψάλα. Από Περιάλη Φακούλα. Φακούλα του Ψάλα. Από ρε Περιάλη. Φακούλα, φακούλα του Ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
6: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
6: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να βρεθούμε και να έχετε και όρεξη. Α, ναι, μου λέει ο Πισμπίξ, καλημέρα. Πού την είδε την καλημέρα. Καλησπέρα, λοιπόν. Λέει, πιο καλησπέρα δεν γίνεται. Ναι, αλλά και η δύναμη της συνήθειας που τη βάζεις. Μετά από 27 χρόνια που έλεγα καλημέρα, τώρα ξαφνικά λέω καλησπέρα. Όπως και να έχει, εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει από όπου και αν προέρχεται. Έχουμε το 2-11-10-88-8-0. Το Νικόλαο Πισμπίκη, το αντιληφθήκατε, στα μηχανήματα των ήχων. Την Ειρήνη Λεγάκη στο 2-11-10-80-880. Και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Και όπως πάντα, ένα θέμα που δεν ακυρώνει την έννοια ανθολόγιο, εάν κάποιος δηλαδή θέλει να σχολιάσει κάτι που έχει στο δικό του μυαλό. Το νόημα του ερωτήματος είναι για τους φίλους εκείνους οι οποίοι χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην παρέα.

Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για την απληστία. Την απληστία, την υπερβολική και ακόρεστη επιθυμία να αποκτάει κάποιος χρήματα, αγαθά, εξουσία ή άλλα ωφέλη, χωρίς να ικανοποιείται ποτέ και αδιαφορώντας για τις ανάγκες των άλλων. Και περιμένω να μου δώσετε και παραδείγματα. Από τις φορές που έχετε συναντήσει την απληστία ενός ανθρώπου μπροστά σας. Πάμε να σας κεράσω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
4: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Σας περιμένουμε λοιπόν στο 211-10-80-880 και στο radio@parapolitika.gr μπορείτε να στέλνετε τα email σας. Γεια σου Πέτρο από το Χαλάνδρη.
6: Καλησπέρα Μάνο μου, από το Χαλάνδρη.
5: Επιτέλους από το Χαλάνδρη.
6: Επιτέλους. Πίσω στη βάση.
5: Ναι, αλλά όταν έρθει πάλι το Σαββατοκύριακο δεν θα εκδράμεται ξανά.
6: Κοίταξε να δεις, προς το παρόν συμμαζεύουμε το σπίτι, αλλά το Σαββατοκύριακο κάνω μπανάκι και προς την Παρασκευή ίσως.
5: Ναι, πιο καλά.
6: Πιο καλά.
5: Ναι.
6: Την Κυριακή ίσως όχι. Ναι, γιατί υπάρχει μια αλλεργία στην πολυκοσμία.
5: Ναι. Τώρα θα έχει πολυκοσμία τέτοιο καιρό.
6: Ακόμα ναι, τελευταία σκητήματα.
5: Ναι.
6: Εντάξει.
5: Μάλιστα.
6: Να σου πω, έχουμε αποβλακωθεί τελείως, έτσι.
5: Γιατί
6: τώρα. Δηλαδή, γιατί το λέω. Κάπου πήρε το μάτι μου πλάνα από την κηδεία του Μαζονάκη.
5: Ναι.
6: Σειραίει λαός εκεί και okay, καταλαβαίνω τη συγκίνηση, τον αγαπούσαν, σίγουρα σοκαρίστηκαν, αλλά ρε φίλε, να έχουν σηκώσει τα κινητά και να τραβάνε το φέρετρο.
5: Το κάνουν όλοι. Ο πρώτος διδάξας ήταν ο Μαλέλης, ο οποίος έστησε μία κάμερα πάνω από τον τάφο της Βουγιουκλάκη. Το θυμάσαι?
6: Το θυμάμαι.
5: Που έκανε zoom out η κάμερα και εσύ έβλεπες τη Βουγιουκλάκη ξαπλωτή, τη φουκαριά.
6: Ναι. Αλλά εντάξει, το έχουμε χάσει πιστεύω δηλαδή.
5: Ότι το έχουμε χαμένο, το έχουμε, ναι.
6: Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με το συναίσθημα αυθεντική. Υπάρχει μια στρέβλωση η οποία προκύπτει μέσα από το φακό του κινητού και ναι, μας οδηγεί σε μια στάση απέναντι στα πράγματα που ουδόλο σχετίζεται με το ότι απολαμβάνω αυτό που βλέπω ή προβληματίζομαι με αυτό που βλέπω ή ταξιδεύω ή οτιδήποτε. Δηλαδή όλα έχουν γίνει προσχηματικά.
5: Ή τρώω τους εγγυθεί, ναι, που βγάζουν τα πιάτα τους φωτογραφία.
6: Ναι, ναι, δηλαδή όλα προσχηματικά για να απολαύσω είτε ξαναβλέποντάς το στο κινητό μου είτε μέσω της εντύπωσης που δημιουργώ στους πιθανούς θεατές του βίντεο που θα ανεβάσω.
5: Που δεν το έχω απολαύσει το, ναι, γεγονός την ώρα που γινόταν.
6: Βεβαίως.
5: Διότι ήμουν απασχολημένος
6: με τον
5: να παριστάνω τον οπερατέρ.
6: Ναι, δηλαδή όλες μου οι αισθήσεις δεν είχαν εστιάσει σε αυτό που συμβαίνει για να το απολαύσω,
5: ναι,
6: αλλά για να το παρουσιάσω.
5: Ναι.
6: Έτσι, σαν μεσάζον. Αυτό, έτσι λίγο.
5: Ναι.
6: Νομίζω ότι πρέπει να, ίσως με το να τα στυλιτεύουμε, μπάσκε μετακινηθούμε λίγο, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
5: Είμαστε πάρα πολλοί και όλοι μαζί έχουμε πολύ μεγάλο βάρος.
6: Mm-hmm.
5: Είναι αδύνατο να μετακινηθούμε πλέον.
6: Ναι, έχεις δίκιο.
5: Τέλος πάντων.
6: Πολύ σωστά ανέλησες τη λέξη που είναι το θέμα της σημερινής μέρας. Είναι αυτή η αίσθηση της μη πληρότητας, δηλαδή ουσιαστικά το αλφα το στερητικό και η πλήρωση είναι η απληστία, ότι δεν αισθάνομαι ποτέ σαν να γεμίζω ένα βαρέλι δίχως πάτο, δεν αισθάνομαι ποτέ την αίσθηση της πληρότητας. Και φυσικά, πώς να αισθανθώ την αίσθηση της πληρότητας όταν αυτό που αναζητώ είναι κάπου αλλού. Δεν σχετίζεται με τα υλικά αγαθά που ουσιαστικά η συσσόρευσή τους είναι αυτό που με οδηγεί η απληστία.
5: Ναι.
6: εξορεύολο ένα και περισσότερα και η αίσθηση του κενού είναι πάντα υπαρκτή. Και βεβαίως είναι υπαρκτή, γιατί εδώ θα παραθέσω κάτι το οποίο είχε πει ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι οι γονείς μου μου δώσανε το ζήν και ο δάσκαλός μου μου έδωσε το εφ-ζήν. Ο δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης, όπως ξέρουμε όλοι, που ο Αλέξανδρος γεννήθηκε μέσα σε ό,τι μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε κυνηγάει να γεμίσει αυτό το πιθάρι της απληστίας, μες στα πλούτη, μες στη δόξα, μες στη νιώτη, μες στο σφρίγος, τα είχε όλα τέλος πάντων αυτά, και μπόρεσε να δει μέσα από τις διδαχές πάνω από μια δεκαετία να του κάνει ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης. Μπόρεσε μέσα από αυτές τις διδαχές να αντιληφθεί ότι κάπου αλλού είναι η αίσθηση της πληρότητας και η ευδαιμονία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι και η φιλοδοξία μας οδηγεί στην απληστία.
5: Ναι.
6: Η φιλοδοξία δεν είναι κάτι ποινικά κολάσιμο. Ναι. Δηλαδή, να καταργήσουμε τη φιλοδοξία, τι να είμαστε, το παθείς, να μην έχουμε κλέψεις για κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο, να υπερβούμε λίγο τον εαυτό μας, να τον οθήσουμε σε κάποιες πιο υψηλές σφαίρες. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι κακή η φιλοδοξία, απλώς όμως και στις δύο περιπτώσεις, και στη φιλοδοξία και στην απιστία, και στην απληστία,
5: ναι,
6: το κακό είναι να μην υπάρχουν τα αντίβαρα. Και αντίβαρα τι μπορεί να είναι? Η ενσυναίσθηση και η αυτογνωσία.
5: Mm.
6: Δηλαδή πόσες φορές καταλήγουμε σε αυτά τα δύο ως το φάρμακο απέναντι σε κάποια δεινά που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα, γιατί το θεωρούμε αυτονόητο ότι ξέρουμε τον εαυτό μας, το θεωρούμε αυτονόητο ότι έχουμε ενσυναίσθηση, αλλά αυτό δεν μπορεί να προκύψει αν δεν το καλλιεργήσουμε και αν δεν το αναζητήσουμε. Άρα λοιπόν, χωρίς πλοηγό την ενσυναίσθηση και την αυτογνωσία, δεν μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε αυτή την ορμή που έχει ο εγωιστικός εαυτός μας στο να αποκτά όλο ένα και περισσότερα. Γιατί είναι μία αίσθηση κι αυτή, το να προσθέτεις πράγματα το ένα πάνω στο άλλο. Απλώς επειδή είναι στιγμία η απόλαυση, θεωρείς ότι μάλλον δεν είναι αρκετά και πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο για να βιώσεις αυτή την αίσθηση ευδαιμονίας, που είναι ο λάθος δρόμος βέβαια, και χάνεις το χρόνο σου και δημιουργείς και γύρω σου καταστάσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες. Προφανώς καταφέρεις πλήγματα και σε άλλους ανθρώπους που έχεις τη δύναμη να τους πατήσεις ή να τους παραμερίσεις.
5: Ναι.
6: Οπότε λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο. Νομίζω ότι από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος τον συνοδεύει ο εγωισμός και η απληστία. Απλώς καλό είναι να διαπιστώσουμε τη ματαιότητα όλης αυτής της διαδρομής και να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε τα φίλτρα που μας επιτρέπουν να βλέπουμε λίγο πιο καθαρά τη διαδρομή μας.
5: Σωστό. Και ο Αριστοτέλης, στον οποίο αναφέρθηκες, έλεγε ότι οι αρετές είναι ζήτημα εξάσκησης.
6: Mm-hmm.
5: Ότι δεν γεννιέσαι,
6: ναι,
5: με τις αρετές, πρέπει να τις καλλιεργήσεις.
6: Βέβαια.
5: Ποιος θα μας οδηγήσει σε αυτό το δρόμο? Μόνοι μας.
6: Κοίταξε να δεις. Mm. Κάποιοι δάσκαλοι πιθανόν, που ίσως δεν θα τους συναντήσουμε.
5: Ναι, δεν είναι
6: εύκολο. Δεν θα έχουμε την τύχη όλοι να τους συναντήσουμε, αλλά νομίζω ότι ψάχνοντας, αν ξέρεις τι ψάχνεις, βρίσκεις.
5: Ναι.
6: Δηλαδή αν ξέρεις τι δάσκαλο ψάχνεις, βρίσκεις.
5: Mm-hmm.
6: Εγώ πραγματικά ακούω διάφορους ανθρώπους φωτισμένους οι οποίοι έχουν ένα πολύ καθαρό λόγο. Να, δηλαδή έναν άνθρωπο σαν το φίλο μας τον Ανδρέα. Αν ήμουνα γονιός σήμερα και είχα παιδί 12 ετών και πάνω, αντί να το τρέχω και να το ταλανίζω σε όλα τα φροντιστήρια και τις δεξιότητες και τις δραστηριότητες και δεν ξέρω και εγώ τι, πόσες γλώσσες και πόσα όπλα να του φτιάξω ώστε να κατακτήσει την κοινωνία αύριο, θα πλήρωνε έναν άνθρωπο σαν τον Αντρέα, απλά να τον έχω 2 ώρες την εβδομάδα να μιλάει με το παιδί. Μόνο να μιλάνε. Να μιλάνε και να παίζουν με την ελληνική γλώσσα. Να παίζουν με το νόημα των λέξεων. Και πιστεύω ότι θα ήταν τόσο καλό για το μυαλό του παιδιού να πάρει ένα τέτοιο άνοιγμα σε τόσο νοπή, σε τόσο έτσι, φρέσκια περίοδο ναι. της ζωής του, που θα ήταν ένα κλειδί για να ανοίξει πόρτες που θα τον οδηγούσαν σε πολύ ωραία μονοπάτια αργότερα. Να αντιληφθεί τη δομή της ελληνικής γλώσσας, τη μαθηματική αρμονία των λέξεων, που πόσο μαγικά αυτοερμηνευόμενες οι λέξεις οδηγούν σε μαθηματικές συνεπαγωγές. Είναι απίστευτο, δηλαδή, και άνθρωποι σαν τον Αντρέα και που χειρίζονται πολύ καλά τη γλώσσα και γνωρίζουν σε βάθος την ετυμολογία των λέξεων, μπορούν μιλώντας με ένα παιδί να το μαγεύσουν. Και αυτή θα ήταν η χαρά της εκπαίδευσης. 2 ώρες που το παιδί δεν θα είχε να κάνει τίποτα παρά να συνδιαλέγεται με ένα τέτοιο άνθρωπο, να μην έχει καμία υποχρέωση, να μην χρειάζεται να διαβάσει, να μην χρειάζεται να θυμηθεί τίποτα, απλά και μόνο να συζητάνε και να ψηλαφίζουν τις λέξεις. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να συμβαίνει έστω 1 ώρα την εβδομάδα από κάποιον άνθρωπο στο σχολείο. Και δεν συμβαίνει ποτέ. Μία μπουρδολογία, μία καλλιέργεια δεξιοτήτων και μόνο, για να γίνουν αύριο οι άνθρωποι εργαλεία παραγωγής. Άλλοι καλύτερα, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, αλλά χωρίς καμία ουσία. Προτροπή λοιπόν, αναζητήστε δασκάλους και φέρτε τους μέσα στο σπίτι να μιλάνε με τα παιδιά σας. Έστω 1 ώρα την εβδομάδα, το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαν να τους κάνουν. Και να αρχίσουν να αγαπάνε και λίγο τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Γιατί αυτό θα είναι παραμύθι, θα είναι μια ευχάριστη διαδρομή. Δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό το ξερό σχολείο. Βέβαια δεν ξέρω πώς γίνει καμιά ζημιά και δεν μπορούν να πατήσουν το σχολείο μετά από κάτι τέτοιο.
5: Να το μισήσουν δηλαδή. Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια, Πρίκα, λέει ότι η πλεονεξία είναι ένα είδος μεγάλης αδικίας. Γιατί ο δίκαιος άνθρωπος δεν θέλει περισσότερο από ό,τι του αναλογεί. Ο άπλιστος θεωρεί ότι όλα του ανήκουν δικαιωματικά.
6: Ναι, είναι αυτό που έλεγα, ότι σπρώχνει, ότι παραμερίζει αυτούς που μπορεί και καταπατάει, λόγω ίσως υπερβάλλουσας δύναμης ή υπερβάλλουσας ορμής. Η οποία ορμή δημιουργείται από μια ψυχική ανάγκη αδιφαγίας. Αυτό το κάνει ορμητικό. Ο άλλος που είναι ήσυχος και ισορροπημένος μέσα σε αυτά τα οποία του φτάνουν και του αρκούν και από εκεί και πέρα απολαμβάνει άλλα πράγματα από το να διεκδικεί υλικά αγαθά, δεν έχει κανένα λόγο να σπρώξει τον διπλάνο, ούτε να του πάρει το μισό οικόπεδο.
5: Ναι. Επίσης βρήκα ότι στο βουδισμό η απληστία είναι ένα από τα 3 δηλητήρια. Δημιουργεί δυσφορία επειδή στηρίζεται στην ψευδαίσθηση ότι τα πράγματα μπορούν να γεμίσουν το κενό του εαυτού.
6: Ακριβώς.
5: Η απελευθέρωση περνάει από την αναγνώριση της μη μόνιμης φύσης των επιθυμητών αντικειμένων.
6: Είναι
5: ωραία φιλοσοφία ο βουδισμός.
6: Πολύ σωστά. Κοίταξε, ο βουδισμός...
5: Πρώτα απ' όλα δεν είναι θρησκεία.
6: Ναι, αλλά με μία πρόταση ουσιαστικά δεν καλλιεργεί τη βία.
5: Ναι.
6: Βλέπεις ότι σε λαούς που θα έλεγε κανείς ότι η εγκληματικότητα θα έπρεπε να χτυπάει ταβάνι γιατί είναι πολύ κοντά στην ένδια, δεν βλέπεις εγκληματικότητα.
5: Ναι.
6: Και σε αυτό, αυτό οφείλεται στο βουδισμό.
5: Ναι.
6: Που τους κάνει πράους.
5: Το ξέρεις
6: ότι... θα έλεγε βέβαια τους κάνει παθητικούς. Εντάξει, δεν ξέρω. Η δυτική προσέγγιση είναι ότι τους κάνει παθητικούς και να απαξιώνουν οτιδήποτε το υλικό, οπότε μένουν πίσω. Ενώ εμείς πάμε μπροστά. Έτσι.
5: Το ξέρεις ότι υπάρχουν βουδιστικά κέντρα αρκετά στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα.
6: Ναι, ναι, το ξέρω.
5: Ναι, όπου διδάσκουν την φιλοσοφία, ας πούμε. Ναι. Είχα βρει τις διευθύνσεις, έχει και ένα κοντά στο σπίτι μου και πραγματικά ήθελα να πάω, είναι δωρεάν. να πάω μια φορά να δω τι λένε εκεί.
6: Ναι.
5: Και τι διδάσκουν, ναι. Ναι.
6: Έχει νόημα. Αρκεί όλα αυτά, ξέρεις, να μην φτάνουν να αγγίζουν την υπερβολή, δηλαδή να μην, γίνονται, ναι. Να μην γίνονται σημαία.
5: Σωστό.
6: Έχω θέμα με τη σημαία. Γιατί επειδή έχει μεγάλη ανάγκη ο άνθρωπος να λυτρωθεί από οτιδήποτε τον ταλανίζει.
5: Αν όχι με τη σημαία, με τα φλάμπουρα.
6: Ακριβώς.
5: Ναι.
6: Ψάχνει κάπου να κουμπίσει και μετά το κάνει φλάμπουρο.
5: Ναι.
6: Αυτό το πράγμα είναι μια ατομική και σιωπηλή διαδρομή. Δεν έχεις να δώσεις λογαριασμό σε κανέναν, δεν έχεις να δείξεις τίποτα σε κανέναν, τότε η διαδρομή, αν θέλεις, μπορεί να σε οδηγήσει με ηρεμία σε κάποιο καλύτερο επίπεδο όσον αφορά την εσωτερική σου προσέγγιση και τη γνωριμιά με τον εαυτό σου. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, άμα αρχίσεις να το κάνεις σημαία, άμα αρχίσεις να το λες παραπέρα, άμα αρχίσεις να το αποθεώνεις και να το βάζεις σε βωμό, γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, ότι το θεοποιούμε αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί, γιατί το έχουμε ανάγκη πάλι να υπάρχει κάτι πάνω από εμάς, έξω από εμάς, στο οποίο να αποθέτουμε όλες μας τις ελπίδες.
5: Σωστό. Μάλιστα, Πέτρα.
6: Εντάξει, φίλε μου.
5: Είσαι πολύ γεμάτος από το καλοκαίρι, ναι.
6: Μια χαρά είμαι, ναι. Και δεν αδειάζω το χειμώνα, φίλε μου.
5: Βέβαια.
6: Δεν αδειάζω, δηλαδή αυτό το άδεια σε γέμισε, δεν το θέλω και δεν μου συμβαίνει.
5: Και δεν
6: δηλαδή,
5: το επιδιώκεις, ναι.
6: Δεν το επιδιώκω και το βρίσκω και παράλογο. Γιατί δηλαδή τον υπόλοιπο καιρό να επιτρέπεις τον εαυτό σου να μην τροφοδοτείται από κάτι. Δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Υπάρχουν ένα σωρό στοιχεία τα οποία μπορούν να σε φορτίσουν. Αρκεί να τα αναζητήσεις και να τα εντάξεις στη ζωή σου.
5: Μάλιστα.
6: Και μια ωραία βραδιά με 5 φίλους που έχετε να πείτε κάτι ωραίο, σε γεμίζει.
5: Σωστό.
6: Έτσι δεν είναι, και το χρωστάς τον εαυτό σου και μέσα στην καθημερινότητα. Γιατί πρέπει να είναι στις διακοπές ή το Σαββατοκύριακο ή όταν πάρει σύνταξη.
5: Έλατε.
6: Γιατί δεν τα εντάσσουμε αυτά ευλαβικά μέσα στο πρόγραμμά μας, σαν υποχρέωση στον εαυτό μας για να είμαστε καλύτεροι και σε εμάς και απέναντι σε εμάς και απέναντι στα παιδιά μας. Και καθόμαστε και αδειάζουμε και σερνόμαστε 12-11 μήνες για να πούμε ότι γεμίζουμε σε 20 μέρες διακοπές.
5: Εάν.
6: Και αν.
5: Και αν.
6: Γιατί υπάρχει και μια προσδοκία η οποία πλανάται πάνω από τις διακοπές, που αν δεν εκπληρωθεί, εκεί τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
5: Είναι πλανάτε πλάνη νυκτράν.
6: Έτσι. Δηλαδή φορτωμένος με την προσδοκία φεύγεις διακοπές και μετά κάτι στραβούν και είσαι μες στα νεύρα.
5: Ναι, βέβαια.
6: Έτσι δεν είναι. Τσακώνεσαι με το σύμπαν.
5: Μάλιστα.
6: Ωραία, φίλε μου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Και τους άλλους φίλους σας ακούσουμε.
5: Να είσαι καλά. Φίλια πολλά.
6: Να είσαι καλά, φιλιά. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Λέει, κυρία Άννα, μ' αρέσει που βάζει διαφορετικά τραγούδια. Μα αυτό είναι το νόημα, Άννα μου. Δηλαδή, κάθομαι στο κομπιούτερ, έχω χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τραγούδια, ακούω και όπου μου κάνει αίσθηση θετική ένα τραγούδι, το αποσύρω, το βάζω στο φάκελο και το στέλνω στους συναδέλφους εδώ και το περνάνε στην μπάγκα της εκπομπής. Μιλάμε σήμερα για την απληστία. Η ιστορικός της τέχνης, τεχνοκριτικός και πανεπιστημιακός και φίλη της εκπομπής, Αθηνά Σχοινά. Γεια σου, Αθηνά μου.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Καλώς
1: την. Το φίλη της εκπομπής, αυτό είναι αρκετό.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, η απληστία σήμερα,
0: Η απληστία, ναι.
1: Και πιστεύω ότι, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, πρέπει να ξεκινάει από τα μικρά χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι είναι τραύμα, είναι ανασφάλεια. Όταν είσαι σε παιδί, είναι ανασφάλεια. Ξεκινάει από παιδική ανασφάλεια η απληστία, πιστεύω.
0: Τότε δηλαδή που τα θες όλα δικά σου.
1: Ναι, πριν να έχεις καταλάβει ότι οι γονείς σου λίγο δεν σου δίνουν σημασία, δίνουν στον άλλο σου αδελφό. Παρερμηνίες των παιδιών, βέβαια. Γιατί είναι υπερευαίσθητο όσον αφορά το εγώ. Προσπαθούν με κάθε πράξη τους να επιβεβαιώσουν τον εαυτό τους και μέσα από τα μάτια των άλλων.
0: Ναι.
1: Αν η καημένη μανούλα δείξει λίγο προσοχή στο μικρότερο παιδάκι ή χτυπήσει το μεγαλύτερο και συντρέξει να επουλώσει το τραύμα του ή κάτι, δεν ξέρεις πώς το ερμηνεύει το άλλο παιδί. Σου λέει, ναι, προτίμησε εκείνον από μένα, μα και εμένα πονούσε η κοιλιά μου, αλλά δεν μου έδωσε σημασία ή κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πώς το εκλαμβάνει. Επομένως είναι ζήτημα της παιδικής ερμηνείας. Πρέπει να το καταλάβουν, το συνειδητοποιήσουν εγκαίρως αυτό οι γονείς και να δώσουν την απαιτούμενη βεβαιότητα, ασφάλεια στο παιδί, έτσι ώστε να μην το καλλιεργηθεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Η απληστία είναι χωρίς όριο, δηλαδή εκείνο που σου λείπει και σου λείπει αιώνια, θες να το κατακτήσεις, να το επουλώσεις με πάρα πολλά πράγματα που συσσωρεύει. Διαμερίσματα, χρήματα, το ένα, το άλλο. Προσπαθεί, δηλαδή δεν ησυχάζει. Γιατί επιβεβαιώνεσαι με την πράξη σου ότι ρίχνεις τον άλλον, κερδοσκοπείς, και τι λεβέντης που είσαι όταν κερδοσκοπείς και πόσα κερδίζεις και μπράβο σου. Όλα αυτά τα πράγματα σε κάνουν να υποτίθεται, να ξεχνά, δεν επουλώνεται ποτέ το τραύμα. Απλώς το μπαλώνει λίγο, αλλά δεν επουλώνεται, δεν γιατρεύεται. Εν πάση περιπτώσει, η απληστία είναι ίδιο των καιρών, κυρίως όταν είναι καιροί, περίοδοι κρίσης και περίοδοι παρακμής. Ξεκινάει, είναι ύβρις, έλεγαν οι αρχαίοι, και πράγματι είναι ύβρις. Και μετά περίμεναν την έμεση να φέρει ισορροπία, δηλαδή μια άλλου τύπου θεϊκή τιμωρία, δεν ξέρεις ποια θα είναι. Δεν ήταν εκδικητική η νέμεσης, γιατί ήταν θεότητα.
0: Ναι.
1: Η ύβρις ήταν, ας πούμε, η παραβίαση των ορίων. Περνά τα όρια πια και κάποια στιγμή πρέπει αυτά να αποκατασταθούν. Επομένως, ερχόταν η νέμεση. Αλλά εκτός αυτού είναι ίδιον, όπως έλεγα προηγουμένως, ίδιον περιόδων παρακμής. Έχουμε λαϊκισμό, έχουμε κερδοσκοπία, έχουμε εκμετάλλευση, έχουμε υποκρισία. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά της παρακμής. Κυρίως η κερδοσκοπία. Βλέπεις ότι από τη μία πλευρά τις περιόδους παρακμής και κρίσης έχουμε ένδυα, όπως το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας έχει ένδυα. Και από την άλλη δεν τον φτάνουν τα χρήματά του να ζήσει, να περάσει το μήνα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε ανθρώπους που αγοράζουν εδώ, εκεί, διαμερίσματα, οικόπεδα, κτήματα.
0: Ό,τι
1: μπορείς να φανταστείς για τα παιδιά, τα έγκονα, τα τρισέγκονα. Αφού πρέπει να διαισθάνονται ότι όταν, ας πούμε, λες το παιδί, σου αγόρασα κάτι, έχεις αυτά. Όταν το παιδί βεβαιώνεται ότι έχει να ζήσει και έχει επάρκεια αγαθών, γιατί να προσπαθεί. Δεν τα έχω έτοιμα στο τσεπάκι μου. Ποιος είμαι.
0: Το χαλάς δηλαδή το παιδί, αν του συμπεριφέρεις έτσι. Αθηνά. Βάλε ένα τραγούδι. Ειρήνη, πάρε την Αθηνά πάλι γιατί έπεσε γραμμή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
2: Ναι, κάποια προτίμηση.
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πριν μας προδώσει γραμμή, η κυρία Θυνάσκηνα ήταν στην άλλη άκρη και έλεγε ότι αν ένα παιδί στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, ας πούμε, ή νωρίτερα, συνειδητοποιήσει ότι μπορούν οι γονείς του να του προσφέρουν τα πάντα, τότε γιατί να προσπαθήσει. Καλά τα λέω, Αθηνά?
6: Πολύ καλά, είναι ένα θετικό παράγον αυτό.
5: Ναι.
6: Δηλαδή δεν κάνει το παιδί να βεβαιώνεται ότι έχει τα πάντα. Θα πρέπει να παραδειγματίζεται από τους γονείς του που εργάζονται, που προσφέρουν, να μην έρχονται από τη δουλειά με την αγανακτισμένη και όλα αυτά. Να λένε εντάξει, ήταν σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Και να λένε κάτι ευχάριστο, κάτι ωραίο, για να προσπαθεί να βλέπει με αγάπη, με ενδιαφέρον τη δουλειά, να μην γίνεται δουλεία, να γίνεται δουλειά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έλεγα επίσης πριν διακοπούμε από τη γραμμή αυτή, τη τηλεφωνική, έλεγα ότι όταν υπάρχει σε περιόδους κρίσης ή περιόδους έτσι ύφεσης, υπάρχουν άνθρωποι με ενδία από τη μια πλευρά και από την άλλη με απληστία.
5: Ναι.
6: Η ιδέα πληστία δημιουργεί αλαζονία. Και έτσι βλέπεις ανθρώπους εδώ και εκεί με τα χρήματά τους, δεν έχουν κανέναν ανάγκη, δεν σκέπτονται τίποτε, δεν τους ενδιαφέρει τίποτε. Είχαν απασχοληθεί με την έννοια αυτή οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και όχι μόνο.
5: Ναι.
6: Γενικότερα η φιλοσοφία. Δεν σου λέω να γίνεις στοχοπρόδρομος, δεν σου λέω επίτηδες να περιοριστείς τα αναγκαία για να μπορέσεις να βιώσεις, ας πούμε, τα απολύτως αναγκαία, όχι. Να ζήσεις φυσιολογικά. Χρειάζεται και μια μικρό σπατάλι, μικρό, ένα χάρισμα στον εαυτό σου, δεν πειράζει. Αλλά αυτό να μην γίνεται καθ' υπερβολή και να μην γίνεται συγκέντρωση, μάζεμα, κυρίως εκμετάλλευση του συνανθρώπου. Γιατί πέρα από το ότι έχουμε πληθωρισμό, βέβαια, εμείς τον δημιουργούμε, μάνο μου, τον πληθωρισμό. Η κερδοσκοπία, η ανάγκη, όσο δύσκολη είναι η καιρή, τόσο μας πιάνει η μανία να εκμεταλλευτούμε τον άλλο, να τον δαγώσουμε, να τον ταπεινώσουμε, για να αφανούμε εμείς ισχυρότεροι. Και είναι, το βλέπουμε παντού. Και μετά αλλάζει όλη η συμπεριφορά. Η νοοτροπία, η κοσμοθεωρία σου. Όλα είναι μάταια και ό,τι πάρουμε και ό,τι αρπάξουμε και τώρα που μπορούμε. Και όλα είναι ευκαιρίες. Ευκαιρίες για εκμετάλλευση. Και σε κάνει άπλιστο άνθρωπο χωρίς να το καταλάβει. Είναι σε ένα αδιφάγωστο. Αδιφάγω στην κυριολεκτία.
5: Αλήθεια.
6: Και πρέπει να τα αποφεύγει κανείς αυτό. Και κυρίως να μπορεί να νουθετεί σωστά τους νέους και γενικότερα όλες τις βαθμίδες. Ο δάσκαλος δεν είναι μόνο για να μεταφέρει την ύλη της γνώσης. Είναι και μέσα από την ύλη της γνώσης να μεταφέρει τον τρόπο. Όχι μόνο να σκέπτεσαι, να συμπεριφέρεσαι, να έχεις μια στάση ζωής, να κρίνεις, να διαμορφώνεις κάποια άποψη, να την υποστηρίζεις. Είναι όλα αυτά που πρέπει να καλλιεργείς στο σχολείο. Βεβαίως και η ύλη πρέπει να την κάνεις ενδιαφέρουσα, αλλά ενδιαφέρουσα έτσι ώστε να εμπεριέχει και αυτές τις διαστάσεις. Δηλαδή, λίγος πολύ ο δάσκαλος πρέπει να είναι και λίγο ηθοποιός. Mm. Κατάλαβες, να παίζει αυτό το ρόλο, να ξέρει καλά την ύλη του, τη μεταδόσιμη ύλη του, και να παίζει γύρω από τον τρόπο, να έχει σκεφτεί, μάλλον όχι να παίζει, συγγνώμη για το ρήμα, mm. να έχει σκεφτεί γύρω από τον τρόπο της μετάδοσης της γνώσης. Είναι απαραίτητο αυτό. Απαραίτητο. Θυμάμαι τον αείμνη στο Γιάννη Σταχελαράκη. Μου έλεγε, κοίτα να δεις. Ήμασταν φίλοι γενικώς, λέγαμε και πράγματα αρχαιολογικά πάντα, αλλά μικρές λεπτομέρειες, ανασκαφές και όλα, και τους τρόπους της μετάδοσης. Και έλεγε, κοίτα να δεις. Εγώ καμιά φορά θα απορείτε. Κάνω επίτηδες κάποιες σιωπές. Και σταματούσε κάποια στιγμή και μετά συνέχισε και λέγαμε τώρα την πάυση αυτή, τι την θέλει. Αλλά σκεφτήκαμε, είναι μετά όταν κάνω, λέει, πάυση, ο άλλος αναγκάζεται να σκεφτεί τι έλεγα προηγουμένως για να κάνω τώρα πάυση. Επομένως σταματάει και να μιλάει με τον διπλανό του, αλλά και να χαζολογαγεί και με προσέχει περισσότερο για να δει αν σταματήσω, πού θα σταματήσω, γιατί τι έλεγα πριν, πώς το συνδέω με το μετά. Θέλει μια ολόκληρη τεχνική να γίνει δάσκαλος πραγματικά. Τώρα παίρνω ένα πτυχίο, είναι ο ΑΣΕΠ, μπαίνω στα σχολεία όπως, που ξέρει αν αυτός ο άνθρωπος έχει μεταδοτικότητα. Δεν έχει δοκιμαστεί πουθενά τα παιδαγωγικά. Δεν είναι, δίνεις εξετάσεις το μάθημα και το παίρνεις, τελειώνεις, φεύγεις. Το θέμα είναι τι κάνεις με το ανθρώπινο δυναμικό που έχεις κάτω από σένα και που εξαρτάται, γιατί εξαρτάται για τον δάσκαλο. Βέβαια, πες ότι δεν είναι κατάλληλο το σπίτι, αν και εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι η μεγάλη κοιτίδα, από το σπίτι μαθαίνονται όλα, η αγωγή ξεκινάει από το σπίτι. Αλλά και ο δάσκαλος είναι μεγάλο, σημαντικότατος παράγοντας για τη ζωή του ανθρώπου. Σημαντικότατος. Mm. Ναι.
5: Μάλιστα.
6: Αυτά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εγώ και να
5: είσαι. Γεια σου, Αθήνα.
6: Καλή συνέχεια. Yeah. Καλή συνέχεια.

Έγινε η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, δεν προλαβαίνουμε τώρα να βγάλουμε άλλη γραμμή, αλλά θα συμβεί επιστρέφοντας μετά το στρογγύλωμα της ώρας. Έχουμε το 2-11-10-88-8-0 και για να ρίξουμε μία ματιά στο αν έχουν έρθει και πόσα μηνύματα, email εννοώ. Λοιπόν, σχολιάζει εδώ η κυρία Νίκη Γεωργίου. Μισό λεπτό, γιατί χρειάζεται μεγέθυνση. Η κυρία Λίνα Γεωργίου. Λέει, καλησπέρα, η μητέρα μου έκανε αιμοκάθαρση 10 χρόνια. Εγώ δεν το ήξερα ότι γίνεται αυτή η θεραπεία σε ιδιωτικά ιατρία. Τόσοι γιατροί το κατήγγυλαν. Γιατί σιωπούν? Κυβέρνηση και γιατροί έχουν ευθύνη. Μα γι' αυτό και αναβαθμίστηκε η κατηγορία, αγαπητή κυρία Λίνα. Το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο ένας άνθρωπος πάει σε αυτά τα ιατρία? Για ποιο λόγο το συγκεκριμένο όργανο, ο ιατρικός σύλλογος, δεν ελέγχει τίποτα? Για ποιο λόγο όταν γίνεται έλεγχος τους ειδοποιούν πρώτα? Είναι δηλαδή, απομακρύνεται, έχετε... Για ποιο λόγο όταν γίνεται έλεγχος τους ειδοποιούν πρώτα? Είναι δηλαδή, απομακρύνεται...

απόδειξη. Δηλαδή θησαυρίζανε. Οι άνθρωποι αυτοί θησαυρίζανε εις βάρος της ηλιθιότητος που μας δέρνει όλους μαζί και το κράτος.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.

0: Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, άλλαξε και η βάρδια στα μηχανήματα των ήχων. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης τώρα. Σας χαιρετάει με αγάπη. 2-11-10-80-880 και είναι στην άκρη της γραμμής η Αγλαία από το Βύρονα, που τώρα είναι ζωγράφου. Στο ζωγράφο.
1: Δεν είπαμε, περιοδεύω.
0: Μα αυτό θα έλεγα. Καλά είσαι, Αγλαία.
1: Καλά, καλά. Σήμερα έφυγα από το εξοχικό και ήρθα ζωγράφου. Ήρθα στον μπαμπά και στη μαμά του Γιάννη από την Ήχη, από θυμάσαι που όταν είχαμε ξαναμιλήσει βγήκε και είπε η θεία μου.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Είμαι στη μάνα του και τον πατέρα του, εδώ είμαι.
0: Τέλεια.
1: Ζωγράφου.
0: Ναι. Καλησπέρα και από μένα.
1: Σ' άκουσες, καλησπέρα σου λέω.
0: Το άκουσα.
1: Μπράβο.
0: Μα καλά, ήταν φροντόδη

0: Φωνή.
1: Ναι, ναι, να, χαίρεσαι, να χαιρόμαστε και τη Φυσαυρούλα.
0: Που είναι Σταυρούλα το όνομά της, ναι.
1: Το ξέρω. Έτσι,
0: όχι, δεν το λέω για σένα.
1: Όχι.
0: Το λέω για το ακροατήριο. Ναι.
1: Το ξέρω. Έτσι, το λέω εγώ έτσι, Φυσαυρούλα. Σταυρούλα είναι το όνομά της, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, να είναι καλά. Να είναι καλά.
0: Ήταν καλά στο Δερβαίνι.
1: Ωραία. Τα παιδιά ευχαριστηθήκανε, κάνανε μπανάκι πρωί και βράδυ.
0: Εσύ μπανάκι, όχι.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ τώρα να περπατήσω μάνο, δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα, γιατί αν πατήσω και λίγο κουνηθεί η άμμος, σωριάζομαι μέσα, δεν μπορώ να πάω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ε, τώρα πια, τώρα,
0: σιγά, τώρα σιγά. Πια.
1: Έλα, ναι. Δεν γίνεται. Αρκετά.
0: Και πότε θα ξαναφύγεις για τώρα, Πορτογαλία.
1: Κάνω. Κάπως θολώνω τα νερά, μήπως καταφέρω και δεν φύγω και μείνω. Να δω αν θα τα καταφέρω. Αλλιώς στις 17, Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, αναχωρώ πάλι.
0: Σε τρεις μέρες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και πώς θα προλάβεις να θολώσεις τα νερά σε τρεις μέρες?
1: Έλα,
0: σου πιάσει.
1: Πρέπει να τα θολώσω πολύ, πρέπει να κάνω γρήγορα.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Τι να κάνω, δεν μπορώ μάλλον, δεν μπορώ να είμαι στα ξένα.
0: Σε δεν καταλαβαίνω.
1: Αγαπάω την πατρίδα μου, θέλω να είμαι κοντά στο σπίτι.
0: Και πού θα μείνεις αν μείνεις εδώ, αφού πούλησες το σπίτι?
1: Δεν το πούλησα.
0: Α.
1: Ήταν των κοριτσιών τα σπίτια.
0: Τέλος πάντων, οκ. Πού θα μείνεις είναι το θέμα.
1: Έχω στο ένα από αυτά,
0: ναι.
1: Στο Βίρουνα. Να κρατήσει μια γκαρσονιέρα κάτω.
0: Α, πάλι καλά.
1: Κατάλαβε, άμα είναι. Εμένα δεν με πειράζουν. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα. Mm. Ό,τι να είναι. Αρκεί να χωράει κρεβατάκι, να έχω τα χρειαζόμενα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι απαιτητική.
0: Ναι. Σοφό.
1: Καλούν. Ναι.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Τι θέμα έχεις, αν και.
0: Την απληστία. Ναι.
1: Απληστία, Παναγία μου, Χριστέ. Τι είναι αυτό? Δεν υπάρχει πιο χαμένος άνθρωπος από τον άπληστο.
0: Ναι.
1: Ναι. Μεγάλη αρρώστια. Τέλος πάντων. Όποιος θέλει να είναι. Εμείς δεν είμαστε. Γιατί μας κάνει κακό. Ναι. Καλύτερα λίγα και να τα ξέρω, να τα κουμαντάρω και να τα χρησιμοποιώ εκεί που πρέπει, παρά να έχω πολλά και να με βάζουν σε πειρασμό να κάνω κάτι που δεν πρέπει. Γιατί όταν έχεις πολλά λεφτά.
0: Ναι, τι.
1: Ναι, παρασύρεσαι. Παρασύρεσαι. Και κάνεις και παράνομα πράγματα. Δεν κάνουν καλό. Εγώ δεν τα αγαπάω τα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω. Χαζή είμαι.
0: Όχι, μια χαρά είσαι.
1: Ναι, δεν θέλω. Θέλω αυτά για να ζω αξιοπρεπώς μόνο, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Και αν μου περισσεύει καμιά δεκάδα, και είναι κανένας ανθρωπάκος που. Με όλη μου την καρδιά.
0: Μάλιστα, Αγγλία. Εύχομαι να τα καταφέρεις και να μείνεις στην Ελλάδα.
1: Ναι, μάνα μου,
0: και
1: εγώ.
0: Αλλά έτσι κι αλλιώς, και να μην μείνεις στην Ελλάδα, εκεί θα είναι η κόρη σου, ο γαμπρός σου που σε αγαπάει.
1: Φυσικά, δεν είμαι μόνη μου. Έχω ξέρει πόσος κόσμος είναι εκεί. Είναι πολλοί συγγενείς που είναι σαν να με ξέρουν χρόνια. Δεν έχω πρόβλημα από παρέα. Και να βγω έξω και πάμε, επειδή είναι η δουλειά τέτοια της Κατερίνας. Έχουμε γυρίσει πόλεις, έχουμε γυρίσει βουνά, ανεβήκαμε, κατεβήκαμε. Μη συζητάς, δεν μαζευόμαστε. Δεν είναι να σε πιάσει η κατάθλιψη, να πεις είμαι κλεισμένη μέσα. Δεν με αφήνουν τα παιδιά. Δεν με αφήνουν τα παιδιά. Ναι. Αλλά εγώ θέλω την πατρίδα μου, θέλω το χώμα μου. Ναι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Αγγλαία.
1: Μάνο μου, πολύ χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ, και εύχομαι το καλύτερο.
1: Ναι, καλή εκπομπή. Και τους σταυρούς σήμερα να βοηθάει όλο τον κόσμο.
0: Τους σταύρους, τις σταυρούλες.
1: Ναι,
0: όλους τους.
1: Όλο τον κόσμο. Εντάξει, μόνο. Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ, αγαπητοί μου, φιλιά πολλά.
1: Έλα, και από μένα. Καλή σου νύχτα.

0: Ράδιο Βαρκάδες με τον Άγρυπνο, 10 λεπτά μετά τις 10 και είναι ο κύριος Παναγιώτης στη γραμμή. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλώς τον.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καταρχήν να σας ευχηθώ για τη νέα μορφή της εκπομπής σας και το νέο ωράριο να είναι καλοτάξιδη.
0: Ευχαριστώ Παναγιώτη μου.
1: Αυτά, έτσι λίγο ήθελα αυτό να σας πω κυρίως.
0: Ναι, και να κάνουμε μια αρχή.
1: Να κάνουμε μια αρχή, ναι.
0: Γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, ναι.
1: Μαζί, ναι, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Συνήθως μιλούσατε με τη σύζυγό μου.
0: Με τη Ζαφυρία, μάλλον.
1: Με τη Ζαφυρία, η οποία μας άφησε.
0: Μας άφησε, ναι. Σου έχω μαζέψει, Παναγιώτη μου, σου έχω μαζέψει όλες τις εκπομπές στις οποίες συμμετείχε η Ζαφυρία. Θα κόψω τις συνομιλίες με τη Ζαφυρία για να μην χαθείς ψάχνοντας.
1: Οπότε μπορέσετε, ναι.
0: Ναι, όχι, θα το κάνω μέσα στη βδομάδα.
1: Εντάξει, οπότε μπορέσετε, δεν είναι.
0: Να σου πω ρε Παναγιώτη, ταλαιπωρήθηκε η κυρά σου.
1: Τι να πω, το θέμα δεν είναι ότι ταλαιπωρήθηκε. Το θέμα είναι ότι έλπιζε ότι θα γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Είχε μια ελπίδα ότι κάτι θα γίνει με το Νάσιο που περίμενε κάποιες απαντήσεις, οι οποίες δεν δόθηκαν ποτέ.
0: Οι απαντήσεις για το εάν θα τη βάλουν στη λίστα με τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, ναι.
1: Ναι. Οι οποίες δεν δόθηκαν ποτέ και πάντα βρίσκανε τρόπους να το καθυστερούν και να ζητάνε κάτι άλλο. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνει και ο γιατρός που ήταν ο θεράπων, ότι είχαν αποφασίσει δεν θα τη βάλουν στη λίστα. Αλλά ήταν ανέντιμο αυτό που κάναν. Που έκαναν, έπρεπε να τις πούνε ότι δεν σε βάζουμε στη λίστα.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Εγώ τους έχω στείλει ένα mail. Δεν περιμένουν να μου απαντήσουν, φυσικά. Το τελευταίο. Εντάξει, και η ίδια είχε καταλάβει την άμεση πια ότι την εγκαταλείπαν σιγά-σιγά. Αλλά το πάλι δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να ζήσει και αυτό. Δεν υπήρχε, στερήσαν την ελπίδα, ας πούμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Και δεν
1: το
0: μου λες...
1: Μάτιο μέχρι τώρα ήταν στα νοσοκομεία 8 φορές.
0: Ναι. Μα θυμάμαι ένα βράδυ που ήταν σε ένα νοσοκομείο που δεν της άρεσε.
1: Ναι.
0: Και είχε απελπιστεί και έκλαιγε.
1: Ναι, γιατί...
0: Μιλάγαμε στον αέρα και έκλαιγε.
1: Τα είχε δει όλα με τα νοσοκομεία. Εντάξει, εκείνο που δεν τη άρεσε στο νοσοκομείο βασικά ήταν και ο γιατρός του θεραπών.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, τι να πω τώρα. Είναι μεγάλη.
0: Ναι, μωρέ, το καταλαβαίνω. Και δεν μου λες, όταν ένιωθε ότι, όπως είπες, οι δυνάμεις της την εγκαταλείπουν, ήταν κάτι που το εκμυστηρευόταν σε σένα, ναι. Ή σου έλεγε, καλά θα τα πάω.
1: Μία από τις τελευταίες φορές ήταν. Μου είχε πει ότι δεν νομίζω ότι θα γυρίσω ξανά, θα επιστρέψω οι δυνάμεις μου όπως ήμουνα, θα γυρίσω πίσω.
0: Ναι.
1: Μάλλον λέει έχω πάρει τον δρόμο χωρίς επιστροφή. Το καταλάβαινε δηλαδή.
0: Το μανάρι μου.
1: Και ένα από τα μηνύματα που έστειλε στον γιατρό της στο θεράποντα, του είπε ότι είναι στο νοσοκομείο στο Ιπποκράτιο και εκείνος τη ρώτησε τι νέα έχουμε από το Νάσιο. Και απαντάει ότι με παίζουν από το Νάσιο, δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Και αυτό το είχε καταλάβει.
0: Εν τω μεταξύ, θυμάσαι τα Χριστούγεννα που είχατε έρθει εδώ στην είσοδο κάτω και με περιμένατε.
1: Ήταν τελείως διαφορετικό.
0: Και όχι, λέω, ναι. Μου φέρατε ένα δώρο.
1: Ναι.
0: Ναι, ένα μαξιλαράκι που είχε πάνω το 26.
1: Ναι.
0: Ναι, λοιπόν. Άκου να σου πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρεις. Την επόμενη μέρα μιλήσαμε στο τηλέφωνο γιατί μιλάγαμε συχνά.
1: Ναι.
0: Και της λέω, εγώ την πήρα εκτός αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέω, Ζαφυρία, ο Παναγιώτης, λέω, Δήμετρος, Λεβέντης. Μου λέει, δεν θα ερωτευόμουν τίποτα λιγότερο.
1: Καλά,
0: το ήξερες.
1: Ναι,
0: δεν το ήξερες.
1: Μπορεί να... Δεν ξέρω, μπορεί να το πείτε αυτή μου, δεν ξέρω.
0: Ναι, να ήσουν ένα σπίτι εκείνη την ώρα, ναι.
1: Με την Ζαφυρία ήμασταν από 19 χρονών μαζί.
0: Σοβαρά.
1: Ήταν 2 χρόνια ζήσαμε μαζί. Ήταν και συμμαθήτριά μου. Όλα ήταν η ζαφή.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα, τέλος πάντων. Να δω πώς θα τα καταφέρω μόνος μου, αλλά δεν πειράζει. Θα το βρω.
0: Κοίτα, θα τα καταφέρεις γιατί είναι σαν να τις το κάνεις δώρο το να το καταφέρεις. Δεν είναι. Αν υποθέσουμε ότι μας παρακολουθούν από τους ουρανούς, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το έτσι ή το κυβέτσι. Αν μας παρακολουθούν.
1: Έχει έρθει δύο φορές τον ύπνο μου, το όνειρό μου.
0: Ναι.
1: Και είναι πάντα σε ένα. Και τις δύο φορές ήταν σε ένα πολύ φωτεινό όνειρο.
0: Ναι.
1: Πολύ φωτεινό περιβάλλον. Και έχουν συμβεί και δύο συμπτώσεις που.
0: Για πες μου.
1: Έφυγε στις 23 Αυγούστου που είναι η γιορτή που γιορτάζουμε τα 9 μέρα της Παναγίας. Και τα 40 ακριβώς είναι 1 Οκτωβρίου που έμαθα από έναν ιερέα, εγώ δεν το θυμόμουν, ότι είναι η γιορτή της Παναγίας της Γοργοϊπίκο.
0: Α, ναι, Γοργοϊπίκος.
1: Γοργοϊπίκος.
0: Αυτή που ακούει γρήγορα.
1: Που ακούει και τρέχει γρήγορα.
0: Ωραίο, ωραίο συμβολισμό.
1: Και είχε και ένα όνειρο από παιδί, από μικρή, που το θυμόταν ακόμα, ας πούμε. Από παιδί το είχε δει. Ήταν, λέει, ολοζόταν αυτό το όνειρο. Είχε δει την Παναγία στον ύπνο της, η οποία της έδινε ένα ηλιτάριο τυλιγμένο.
0: Ένα?
1: Ηλιτάριο, ένα τυλιγμένο, μια περγαμηνή τυλιγμένη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Που δεν την ξετύλιξε ποτέ να δει τη γράφη.
1: Δεν νομίζω ότι διάβασε ποτέ τη λέει. Ναι. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με τα φυσικά το είχε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Συμβαίναν διάφορα πράγματα και βγαίναν τα όνειρα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μόνο θα πω, ένα. Εντάξει, και θα πω μετά και λίγο την αυλιστία.
0: Ναι.
1: Όταν μέναμε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε γνωρίσει, λόγω της δικιάς μου δουλειάς πηγαίναμε και στη Χαλκιδική και δούλευα σε κάποιες εκκλησίες. Κάναμε συντήρηση των τοιχογραφιών. Είχαμε γνωρίσει έναν ιερέα ο οποίος ήταν πολύ ασκητική μορφή. Πολύ διαφορετικός από τους άλλους ιερείς που βλέπουμε. Ένας ασκητικός με μακριά γενιάδα, αδύνατος, με καλοσυνάτος, με να μας περιποιηθεί, να μας κεράσει καφέ, να μην κουραστούμε, να μας μιλήσει, να πιάσει κουβέντα. Πολύ φιλικός. Κάποια στιγμή ήμασταν στο σπίτι, ας πούμε, και ξυπνάει η ζαφυρία μου το πρωί και μου λέει, είδα, λέει, τον Παπα Βασίλη στον ύπνο μου. Δεν προλάβει να το πει, χτυπάει το τηλέφωνο, ο οποίος μου έλεγε ότι εδώ είμαι, ζαφυρία, είμαι καλά. Και χτυπάει το τηλέφωνο. Και είναι η παπαδιά και της λέει, ζαφυρία, ο Παπα Βασίλης κοιμήθηκε χθες το βράδυ. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Βγήκε πολύ μετά. Αυτά.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες, Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Όχι ότι δεν μπορώ να καταλάβω από μόνος μου, αλλά ρωτάω εσένα.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα.
1: Είναι δύσκολα, είναι, ναι. Γιατί εντάξει, τα δικά μου τα παιδιά μας είναι μακριά, η κόρη ζει σε άλλη χώρα, ο γιος ζει σε άλλη πόλη. Εντάξει, τα παιδιά θα είναι για τα παιδιά πιο εύκολα, έχουν τη ζωή μπροστά τους, θα την τρέξουν, θα την προγραμματίσουν, θα τη ζήσουν όπως θέλουν. Για μένα είναι το πιο δύσκολο, έχω μείνει πίσω μόνος και πλέον δεν ξέρω τι θα... Τι θα γίνει παρακάτω. Πρέπει να μάθω να ζω χωρίς εκείνη.
0: Ναι.
1: Γιατί ούτε θα την ξαναδώ, ούτε θα την ξανακουμπήσω.
0: Σωστό.
1: Ποτέ.
0: Άρα, Παναγιώτη.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πειράζει, αλλά.
0: Τι να κάνεις αυτό, έτσι, ναι. Είναι η ζωή. Μάλιστα.
1: Ίσως δεν την προσέξαν και στην τελευταία νοσηλεία μου πολύ.
0: Mm.
1: Έχω να κάνω πράγματα, γιατί αυτό της το οφείλω. Έχω ζητήσει πράγματα να μου δώσουν την τελευταία νοσηλεία. Θέλω να γράψω και μια επιστολή στο Υπουργείο Υγείας, γιατί έχω διαπιστώσει διάφορα πράγματα. Τουλάχιστον της το οφείλω αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχοντας λοιπόν όλα αυτά, νομίζω ότι η απληστία είναι ένα χαζό πράγμα. Γιατί τελικά όλα εδώ θα μείνουν Και όσο και να θέλεις κι άλλα και να είσαι αχόρταγος και να θες να αποκτήσεις κι άλλα με κάθε τρόπο, γιατί δεν σου φτάνουν αυτά που έχεις ήδη, γιατί θες όχι να περνάς καλά και να τα ξοδεύεις και να ζεις άνετα, απλώς θέλεις κι άλλα. Θέλεις και άλλα που δεν σου χρειάζονται στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Τελικά θα μείνουν όλα εδώ. Και το μόνο που θα έχεις καταφέρει θα είναι να έχεις κάνει ένα καλό κουμπαρά για τους κληρονόμους.
0: Ναι.
1: Αυτά. Αφήστε που τελικά η απληστία είναι και ένα από τα αμαρτήματα...
0: Τα θανάσιμα.
1: Τα θανάσιμα αμαρτήματα. Είναι από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Υπήρχε και ταινία με αυτό, με τον... έναν ηθοποιό... θυμάμαι τον Νάιτζελ Λουάσιντον, να θυμάμαι καλά, δεν ξέρω. Γιατί βάζεις τα υλικά αγαθά πάνω από την αγάπη και την ευσπλαχνία και το Θεό. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Παναγιά.
1: Νομίζω ότι η απληστία είναι και συνώνυμο με την πλεονεξία. Ότι τα θέλω όλα. Και νομίζω ότι κάνει και παρέα και με την αχαριστία. Γιατί για να... πολλές φορές για να αποκτήσεις όλα αυτά που θέλεις να αποκτήσεις, που δεν σου χρειάζονται τελικά, απλώς είναι σαν αρρώστια, θέλω κι άλλα, χρησιμοποιείς και ανθρώπους που μετά τους ξεχνάς, πατάς επάνω τους ας πούμε, για να πας στο επόμενο, να αποκτήσεις και τα υπόλοιπα. Αυτά.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη μου, καλή δύναμη σου, εύχομαι.
1: Σας άκουσα.
0: Και εγώ. Σε περιμένω πάλι. Γεια χαρά.
1: Εντάξει. Γεια. Καλό βράδυ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το 211-10-88-80, το radio@parapolitika.gr. Εντάξει, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε, αλλά προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας στο 211-10-88-80, όπως θα ακούσουμε τώρα τη φωνή του κυρίου Κώστα από το Κουκάκι. Γεια σου Κώστα.
4: Καπετάνε,
3: τι χαμπάρι.
4: Δεν είχε ανάπτυξη ακόμα.
3: Για λέγε.
4: Λοιπόν, πληστός είναι ο γεμάτος. Άπληστος είναι ο άδειος. Ο πεινασμένος. Ενώ ο άλλος ο πληστός είναι ο χορτάτος. Ο πεινασμένος θέλει πάντοτε να φάει. Αλλά όταν παραφάει, μπορεί και να σκάσει. Η απληστία είναι ένα, να το πω ελάττωμα, όχι. Θα πω μια πιο δυνατή έκφραση. Η απληστία είναι μια στρεβλότητα της ζωής. Σε κρατάει δέσμιο. Σε απομονώνει από το υπόλοιπο πλήθος. Από την οικογένειά σου, από τους φίλους σου, από τα πάντα σε απομονώνει. Είναι κάτι το οποίο σε δηλητηριάζει σιγά σιγά, δεν το καταλαβαίνεις και στο τέλος μένεις μόνος σου και δεν ξέρεις γιατί. Είναι πάρα πάρα πολύ κακό συνέστημα. Σε τοποθετεί σε ένα βράχο ψηλό να διατάζει. Και όταν πέσεις δυστυχώς δεν πέφτεις στην αγκαλιά κανενός. Πέφτεις στο κενό και χάνεσαι. Είναι πολύ κακό συνέστημα η απληστία. Κάνει πολύ κακά πράγματα η απληστία. Πάρα πολλές φορές φτάνει και σε φόνο για να αποκτήσεις πλούτη τα οποία
3: έχει ο φωνευτής.
4: Δεν σου χρειάζονται.
3: Ναι, καλά, δεν σου χρειάζονται, έτσι κι αλλιώς.
4: Ναι, είναι περιτά. Είναι παρήδια. Είναι παρήδια.
3: Μάλιστα.
4: Κι όμως εξακολουθείς να συσσωρεύεις. Δεν είσαι πια άνθρωπος, είσαι υπάνθρωπος. Είσαι υποχείριο αυτής της πολύ δυνατής παρεξηγήσεις της ζωής. Έτσι θα εκφραστώ εγώ.
3: Μάλιστα.
4: Πώς σου φαίνεται αυτό?
3: Μια χαρά.
4: Μάλλον. Δεν είναι ανθρώπινο. Δεν ξέρω γιατί το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή την απληστία.
3: Ελάττωμα είναι. Άνθρωποι δεν το έχουν.
4: Την έχει συλλητέψει πολύ ο μεγάλος αυτός Άγγλος συγγραφέας, ο Σέξτερ, στον Σάιλοκ.
3: Ναι.
4: Πολύ, είναι πολύ δυνατό.
3: Στον Έμπορο της Βενετιάς δηλαδή.
4: Ναι, είναι πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Αυτός που το διαβάζει πρέπει να εντρυφήσει μέσα βαθιά για να το καταλάβει. Είναι φοβερό πράγμα.
3: Μάλιστα, Κώστα.
4: Ναι. Εμείς οι νορμάλ άνθρωποι, οι φυσιολογικοί άνθρωποι, νομίζω ότι τους λυπόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι για λύπηση αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν χάσει τελείως την ανθρώπινη φύση. Τίποτα.
3: Μάλιστα.
4: Είναι ξένοι προς οποιαδήποτε κοινωνία. Ευχαριστώ που μου δώσες.
3: Και εγώ σε ευχαριστώ που σε άκουσα.
4: Να εκφραστώ.
3: Καλή δύναμη, σε περιμένω πάλι.
4: Γεια σου, γλυκέ μου.
3: Γεια σου, φίλε.

0: Η κυρία Ευανθία Τσακανίκα μου γράφει: εάν θέλουμε να πιάσουμε την απιστία στα χέρια μας, ας πιάσουμε την περίφημη κούπα του Πυθαγόρα, που εάν τη γεμίσεις πάνω από το όριο, τότε το νερό χύνεται από το κάτω μέρος της κούπας. Καλή εκπομπή, Ευανθία από το Παγκράτη. Λοιπόν, ακούστε τι είναι η κούπα του Πυθαγόρα. Είναι γνωστή και ως δίκαιη κούπα. Η κύλιξ της δικαιοσύνης είναι ένα αρχαίο ελληνικό κεραμικό σκεύος που λειτουργεί με την αρχή του συμφωνιού και σχεδιάστηκε για να διδάσκει το μέτρο και την εγκράτεια. Εάν πληρωθεί μετρίως, όταν γεμίζεται δηλαδή την κούπα μέχρι μια χαραγμένη γραμμή στο εσωτερικό της, λειτουργεί κανονικά και μπορείτε να πιείτε το περιεχόμενο. Εάν ξεπεράσετε αυτό το όριο και προσθέσετε περισσότερο υγρό, δημιουργείται υποπίεση μέσω ενός κρυφού σωλήνα στη βάση και το υγρό αδειάζει αυτόματα από την τρύπα στη βάση της κούπας, χύνοντας όλο το περιεχόμενο. Γεια σου Βασίλη από τον Πλαταμόνα.
1: Γεια σου Γιλεμάνο.
0: Είχες πάει διακοπές, χαμήλωσε το ράδιο.
1: Δεν έχω ραδιόφωνο, εγώ δεν σας πιάνω εδώ πάνω.
0: Α, οκ, για πες.
1: Είμαι στο ίντερνετ, σας ακούω.
0: Οκ, για πες.
1: Όλα καλά, εσύ τι κάνεις.
0: Πώς πέρασες, ωραία.
1: Ωραία, εντάξει, εγώ στον Πλαταμόνα είναι η δεύτερη μου πατρίδα.
0: Ναι.
1: Έχω το θερινό μου σπίτι πάρα πολλά χρόνια.
0: Α.
1: Και όλα τα καλοκαίρια, εδώ και 35-33 χρόνια, τα βγάζω εδώ στον Πλαταμόνα.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή από την εποχή που σταμάτησα να είμαι ενεργός, από την εποχή που συνταξιοδοτήθηκα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πριν πήγαινε ορχόμουν, ας πούμε, βέβαια ήταν τα παιδιά, τα καλοκαίρια και τα λοιπά. Το χειμώνα στο νομό Αττικής.
0: Μια φορά επιστρέφοντας από Θεσσαλονίκη, επειδή ήμασταν κουρασμένοι και οι δύο πάρα πολύ, και εγώ και η γυναίκα μου, κόψαμε εκεί που έλεγε η ταμπέλα Πλαταμόνας για να κοιμηθούμε κάπου, να φύγουμε
1: ένα
0: το πρωί.
1: Χιλιόμετρο είναι,
0: ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Είχε τόση υγρασία στο ξενοδοχείο που αν έστειβε στα σεντόνια βγάζανε νερό. Δηλαδή κοιμηθήκαμε με το στεγνοτήρα των μαλλιών κάτω από τα σκεπάσματα.
1: Εντάξει,
0: το σεσουάρ.
1: Κοιτάξτε, όταν δίπλα σου είναι η θάλασσα.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι φυσικό να υπάρχει υγρασία.
0: Ναι.
1: Έχει ο Πλαταμόνας υγρασία. Απ' όλα έχουμε. Και κουνούπια έχουμε. Κόσμο πολύ έχουμε. Τα πάντα έχουμε. Και τον Όλυμπο απέναντί μας.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και την αγάπη μου στην κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Που γιορτάζει κιόλας.
1: Τα χρόνια μου πολλά. Υγεία. Φίλε Μανώ, η απληστία είναι η μάστιγα και το σήμα κατά δεθέν της εποχής μας. Ο καταναλωτικός πολιτισμός, φίλε, καθιστά την ανθρώπινη ύπαρξη να επιθυμεί να οικειοποιηθεί και να καταναλώσει για τον εαυτό της, για τον εαυτό του δηλαδή, αν είναι δυνατόν τα πάντα. Η απληστία, φίλε Μάνο, είναι το αντίθετο της άσκησης και της εγκράτειας. Η απληστία, φίλε, είναι αυτή που μας κάνει όχι απλώς να θέλουμε να ικανοποιήσουμε τις κύριες ανάγκες μας, που είναι η υγεία, η τροφή, η ενδυμασία, η κατοικία, η παιδεία και κυρίως η αγάπη. Αλλά μας γεμίζει με τεχνητές απαιτήσεις, ρε φίλε. Δεν μας αρκεί δηλαδή η υγεία, αλλά επιθυμούμε την αυτάρκεια του σωμάτους χωρίς την ψυχή, ρε φίλε. Δεν μας αρκεί η τροφή, ρε φίλε Μάνο, καθώς ζητάμε μια ανεφορείων ποικιλία και γαστριμαργία, αναζητώντας την έξοδο από το σπίτι ή φαγητό παραγγέλλοντας delivery. Δεν μας αρκεί, ρε φίλε, η ενδυμασία. Αλλά θέλουμε γεμάτες τις δουλάβες μας από ό,τι μας προτείνει η μόδα, ρε φίλε. Δεν μας αρκεί η κατοικία, αλλά βρισκόμαστε σε μια συνεχή επιθυμία για κίνηση, ταξιδεύοντας δηλαδή και αλλάζοντας χώρους, σαν να μην μας χωράει ο τόπος, ρε φίλε. Δεν μας αρκεί η παιδεία της μόρφωσης και της ψυχικής καλλιέργειας, αλλά ζητάμε εμπειρίες, φίλε Μανώλη, και κάποτε κάποιες εξωτικές ιδέες και φιλοσοφίες. Δεν μας αρκεί, ρε φίλε, η αγάπη που πηγάζει από σχέσεις τις οποίες δίνουμε τον εαυτό μας, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι για να ικανοποιήσουμε το κενό που μας δημιουργεί η απληστία, να ζητάμε την εικονική πραγματικότητα, την αγάπη δηλαδή της εικονικής πραγματικότητας, είτε αγοράζοντάς την, είτε βρίσκοντας εκτόνωση σε περιστασιακές επαφές, ρε φίλε. Γι' αυτό, ρε φίλε Μάνο, η απληστία ταυτόχρονα είναι και δυστυχία. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν έχει όρια, έχει μόνο απαιτήσεις. Φίλε Μάνο, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ που με δέχτηκες.
0: Γεια σου, ρε φίλε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-88-80 2-11-10-88-80 Η Ελεάνα από τη Σαρονίδα, τι κάνετε, καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελεάνα. Καλώς την.
1: Εγώ άκουσα κάποιες τοποθετήσεις σε σχέση με το θέμα πάντα μιλάω των προηγουμένων ακροατών. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες όλες, από διαφορετική σκοπιά ίσως ο καθένας. Εγώ ήθελα να, επειδή είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, είναι το Σταυρού, γιόρταζε ο συγχωρεμένος αδερφός μου, τον οποίο έχασα από καρκίνο πριν 16 χρόνια. Και το αναφέρω γιατί, εντάξει, με αφορμή αυτά τα γεγονότα που η αλήθεια είναι ότι με συγκλονίσαν, αυτό το συλλογικό πένθος, το βίωσα λίγο κι εγώ. Τώρα πώς θα το συσχετήσω με την απληστία, θα σας το πω μετά.
0: Όταν λέτε συνολικό πένθος εννοείται για το Μαζονάκι.
1: Ναι, για το Μαζονάκι. Ναι. Εντάξει, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, ναι, έχει να κάνει και με τη... Ας το αφήσω αυτό, το θέμα είναι ότι εγώ γιατί ταυτίστηκα, γιατί αυτή τη διαδικασία, και μετά θα μιλήσω λίγο για την απληστία και, την ακόρεστη επιθυμία του ανθρώπου να μην γεμίζει ποτέ, και σε σχέση με το γύρας βέβαια αυτό. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να το καταπολεμήσουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως λένε, ναι, την πέρασα για άλλο λόγο. Δηλαδή, για άλλο λόγο, για τον αδερφό μου τότε, μήπως και υπήρχε μια δυνατότητα θεραπείας για μεταμόσχευση πλάσματος, αν το λέω σωστά. Θα σου πω ότι είχα περάσει νοσοκομιακό πλαίσιο για να βοηθήσω τον αδερφό μου για άλλο λόγο, αν μπορούσα να τον βοηθήσω. Αν ήταν το πλάσμα μου, μπορούσε, ήταν μια λέξη μου, ήταν γιατί, ναι, αν μπορούσε.
0: Συμβατό δηλαδή.
1: Ναι, συμβατό, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και την είχα περάσει μια πάρα πολύ επώδυνη διαδικασία για τον άνθρωπο. Γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό πλαίσιο. Απορώ δηλαδή, πραγματικά για εξής, δηλαδή ήταν μια διαδικασία πραγματικά πολύ, πολύ, πολύ δύσκολη για αυτό που την κάνει. Νιώθεις σαν να χάνεσαι, σαν να σου αφαιρούν την ενέργεια με δύο μέσα σε νοσοκομείο να σε εποπτεύουν, να κάνουν ράμ. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό.
0: Όχι βέβαια. Μα διάβασα κάπου ότι είναι μια διαδικασία την οποία κάνουν πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα, οι Rolling Stones. Αλλά πάνε σε μια κλινική στην Ελβετία.
1: Ναι,
0: εξειδικευμένη. Άλλο το ένα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Άλλο το άλλο. Δεν ξέρω τι κάνανε οι συγκεκριμένοι. Φαντάζομαι, γιατί οι πατριώνες μου κάνουν πολύ αυτά που ακούω. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι. Ναι, ότι κι εγώ μέσα από αυτό το γεγονός, και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια και στη δουλειά μου το συναντάω, βλέπεις πόσο άπληστοι είμαστε όλοι γενικά. Δηλαδή, δεν έχω να επιρρύψω ευθύνες μόνο σε αυτούς τους απαταιώνες γιαλατζή γιατρούς. Συγγνώμη την έκφραση. Αλλά επιρρύπτω λίγο, έχουμε και ευθύνη ο καθένας από εμάς, με την έννοια ότι όλοι έχουμε και ένα κομμάτι στο χαρακτήρα μας, αν θέλετε, ακόρητης επιθυμίας να αποκτήσουμε υλικά αγαθά, χρήμα, εξουσία, κοινωνική θέση κλπ. Η απληστία βέβαια είναι μια ανεξέλεγκτη ακόρητη επιθυμία, και αν πάρουμε και την ετυμολογία της λέξης που τη βρήκα, την Google, η αλήθεια, δεν τη θυμόμουν, λέει και πίμπλημη, άπληστος δηλαδή, δεν γεμίζει λέει ποτέ ακόρεστος. Εντάξει, όλο αυτό έχει να κάνει και με το ότι οι άνθρωποι δεν ευχαριστούνται ποτέ, ούτε αποδέχονται και το γύρας, δεν ευχαριστούνται ποτέ με αυτά που έχουν και πάντα θέλουν περισσότερα. Βέβαια, εγώ θέλω να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου και να... Ναι, γιατί οι άνθρωποι διαφέρουν σε τον άλλον. Το θέμα είναι πιο ότι η ακόρεστη επιθυμία να αποκτήσεις όλα αυτά που προηγουμένως, πολλές φορές φτάνει στο σημείο να κάνεις πολύ κακό στους άλλους. Και αυτό δηλαδή ξεπερνάει τα όρια. Πρώτα στον εαυτό σου και μετά και στους άλλους. Και θα συμφωνήσω με έναν ακροατή προηγουμένως και στην ερωτική ζωή η απληστία μπορώ να πω ότι έχει μια διάσταση, με την έννοια, ξέρω εγώ, λέει κάποιος, εγώ είμαι πολυγαμικός. Ναι, εντάξει, είσαι πολυγαμικός, δεν μπορείς να επενδύσεις σε μια σχέση, γιατί θες όλο κάτι καινούριο να σου ανακοινεί το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια οι αιτίες είναι πολλές. Είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι, ναι, είναι.
1: Αλλά οι αιτίες, σαν ψυχολόγος μιλάω τώρα, δουλεύοντας τόσα χρόνια και στο χώρο, εντάξει, είναι και θέμα βιωμάτων, γονιδίου, βιωμάτων, πώς έχουν μάθει και οι γονείς σου, πώς έχεις μεγαλώσει με τη μάνα σου τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής σου, τι σου δίνει η μάνα σου, τι δεν σου δίνει, τι βλεμματική επαφή είχες μαζί της, πώς έζησες στην οικογένειά σου, στο σχολείο, έτσι. Όλα αυτά, βέβαια το θέμα είναι τι αγώνα κάνεις και εσύ να καταπολεμήσεις ορισμένα λατώματα που σε κάνουν, αν σε κάνουν δυστυχή, ή και να σε κάνουν δυστυχή αν συνειδητοποιήσω ότι σε δυστυχείς. Τώρα όσον αφορά τα με αφορμή αυτό το θέμα των χρημάτων, των σπιτιών κτλ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι και πλειστή, αλλά το να θέλει κάποιος κάτι καλύτερο που απαιτείται να έχει και περισσότερα χρήματα για να το αποκτήσει, ίσως, ή μια καλύτερη δουλειά, ή ξέρω εγώ τι, εντάξει, δεν είναι και αμάρτημα, αλλά το να μην είσαι ικανοποιημένος ποτέ, όπως στην περίπτωση των γιατρών που άκουσα σήμερα, αυτών των ανθρώπων που λέγονται γιατροί που δεν είναι, που για να αποκτήσουν χρήμα και μόνο χρήμα προφανώς κάνανε έγκλημα. Και πιθανόν εν δυνάμει εγκλήματα, εντάξει, αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι. Αυτό, ναι, αυτό ήθελα. Τώρα όσον αφορά τα χρήματα και το να θέλεις να αποκτήσεις περισσότερα, πιστεύω ότι ναι, αυτό μερικές φορές βοηθάει και στην αρρώστια και στην υγεία. Δηλαδή το να έχεις κάποια οικονομική άνεση βοηθάει και στην αρρώστια να περάσει λίγο καλύτερα. Και στην υγεία βέβαια το να εκτιμάς αυτό που έχεις και να προσπαθείς για κάτι καλύτερο χωρίς να αρρωσταίνεις αν δεν το έχεις. Αυτό και ήθελα να καταλήξω. Τώρα όσον αφορά έναν άλλο ακροατή που μίλησε για την απώλεια της γυναίκας του.
0: Ναι, ο Παναγιώτης.
1: Ο κ. Παναγιώτης, ναι. Εντάξει, είναι πολύ... Μπορώ να μπω στα παπούτσια του. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, το να μένεις μόνος. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση της ζωής να το βιώνω αυτό, είναι σε μια βάση το βιώνω, να μπορείς να βρεις τη χαρά και μέσα στις δυσκολίες, μέσα από την κάθε μέρα που ξυπνάς και είσαι ζωντανός.
0: Μίλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, είναι δύσκολο το πένθος, πάρα πολύ δύσκολο, είναι μια ψυχοσωματική διεργασία που κατά πιθανόνα διαρκεί ένα χρόνο, ψυχοσωματικά συμπτώματα, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας το παλεύει όπως νομίζει. Εμένα ο αδερφός μου έφυγε πριν 16 χρόνια και εντάξει, μερικές ημερομηνίες, μερικές μέρες, μερικές ώρες, ειδικά όταν ήσουν και αγαπημένα, ήταν αγαπημένος αδελφός και μεγαλύτερος αδελφός, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, οπότε κάθε άνθρωπος περνάει, βάλαει το δικό του σταυρό και προσπαθεί με τον τρόπο του, πάντως όχι με απληστία, να γεμίζει το κενό. Τι εννοώ με απληστία, δηλαδή το νιώθεις μόνος ή κενός ή πένθος να πηγαίνεις και να, ξέρω, να καλύψεις το πένθος πίνοντας πάρα πολύ αλκοόλ, τρώγοντας πάρα πολύ φαΐ ή πλακώνοντας τα ναρκωτικά ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά είπα πολλά νομίζω.
0: Αλλά ήταν κατατοπιστικά.
1: Τώρα αυτό, ναι, το γεγονός εμένα με έχει συγκλονίσει και μακάρι όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτά τα θέματα να κινητοποιηθούν, να μην φύγουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Μα να σας ρωτήσω, ναι, κάτι, Ελά μου. Υπάρχουν κανάλια στην τηλεόραση, ναι, αυτά της συμφοράς που παίζουν όλη μέρα διαφημίσεις για φίλτερα νερού ή για φάρμακα, φαρμακευτικά, ναι, τέλος, ναι, πάντων, σκευάσματα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς επιτρέπεται να γίνεται αυτό?
1: Έλατε.
0: Αν δεν έχει άδεια από τον ΕΟΦ.
1: Δεν περνάνε όλα, είπε κάτι κάποιος. Τέλος πάντων, ναι, δεν θέλω να πω. Λέει, μα δεν είμαστε εμείς αστυνομία να ελέγχουμε. Αυτοί που πάνε πρέπει να Ναι, θα σας πω κάτι τώρα, προσωπική εμπειρία, έτσι. Πριν πάρα πολλά χρόνια, δούλευα σαν ψυχολόγος σε κέντρο δυνατίσματος επώνυμο. Το οποίο δεν είχε επεκταθεί να γίνει ό,τι γίνονται τώρα τα επώνυμα, τα μεγάλα, που πληρώνει ο Κοσμάκης μπούρδες του αέρα. Και ήμουνα μπροστά σε διαδικασία λίπο-αναρρόφησης. Μήχαν σαν ψυχολόγο για να στηρίξω τον ασθενή πριν και μετά, ξέρω, κλπ. την ολική νάρκωστα, που έγινε μέσα σε, σε δωμάτιο. Μάλιστα. Στο Κολωνάκι, παρακαλώ. Εντάξει, δεν θα πω ποιο κέντρο είναι αυτό. Έτσι, δεν το κλείσαν το κέντρο έγινε μεγάλο. Βέβαια, λιποαναραφρήσεις σταμάτησαν να κάνουν εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Καταλάβαμε προφανώς ότι δεν τους έπαιρνε. Και αναρωτήθηκα εδώ και λέω τι κάνω εγώ τώρα εδώ και σκοτήκε και έφυγα βέβαια, έτσι δεν ήταν αυτή, ναι. Τρίτη δουλειά ήταν αυτή. Θέλω να πω ότι, ναι γιατί δεν το έπες, δεν ήξερα και πολλά να σου, ήμουν και μικρή, λέω ξέρω εγώ τι να πω, κάτι δεν μου έκανε πάντως καλά. Δεν μου έκανε κάτι καλά. Κάτι τέτοιο θυμήθηκα τώρα εγώ με όλα αυτά που είδα και επειδή μου λέτε αυτό και με το διαδίκτυο. Κύριε Μάνο, πόσο εύκολο είναι να ελέγξεις όλη αυτή τη διαφήμιση που κυκλοφορεί.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως.
1: Ναι,
0: όταν
1: ναι.
0: πηγαίνει να κάνει ντου ο ιατρικός σύλλογος, ειδοποιεί πρώτα.
1: Κυκλοφορεί.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως.
1: Ναι,
0: όταν
1: ναι.
0: πηγαίνει να κάνει ντου ο ιατρικός σύλλογος, ειδοποιεί πρώτα.

0: φυσικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αν είναι έτσι, να μας ειδοποιεί και η εφορία πριν έρθει. να κρύβουμε τα βιβλία, δηλαδή. Κάτι να κάνουμε.
0: Δεν πολύ ωραία. Έχετε πάντα το χιούμορ που αλαφαίνεται. Ναι, θέλω, ναι, αυτό είναι το κουφό. Το κουφό. Δεν καταλαβαίνω. Μάλλον καταλαβαίνω από τα λίγα που έχω δει μέσα στη Βιάτσα που δουλεύω πόσα χρόνια σε ιδιαίτερο χώρο. Καταλαβαίνω ότι παντού είναι μέσα το κράτος, παντού είναι το όφελος. Άλλο βγάζουν προς τα έξω, άλλο γίνεται κάτω από το χαλί. Τι να σας πω τώρα, κύριε Μαν, δεν θέλω να γίνω και τόσο δυσίων και τόσο κακιά.
1: Μα είναι κακό της το γεγονός ότι βγαίνει ο κύριος Πατούλης και λέει δειγματοληπτική έλεγχη ή μετά από καταγγελία. Εσύ δηλαδή, ρε Μάγκα.
0: Αυτό είπε, ναι.
1: Ναι, εσύ ρε Μάγκα, τι δουλειά κάνεις δηλαδή, κολλάς μπρικιά.
0: Είπε, εμείς δεν είμαστε, εγώ από αυτό καταλαβαίνω και σίγουρα το πέτσε ακριβώς, ότι δεν είμαστε αστυνομία να...
1: Μα τι δεν είστε, αστυνομία είστε. Από τη στιγμή που είστε ιατρικός σύλλογος, η αστυνομία είστε. Αστυνομεύετε την, το, πώς να πω, τον κομπογιανιτισμό.
0: Ναι, της ιατρικής υπηρεσίας και πόσες αποστήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, ένα κλιμάκιο να
1: και
0: πηγαίνε.
1: Και τι θα πει αδειοδότηση. Δηλαδή βγαίνει μια γυναίκα η οποία δηλώνει ότι έχει πάρει το δίπλωμά της από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλούς.
0: Καλά το πω,
1: μα είναι ωραίο αυτό. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού, εκεί θα πάει τρέλα, δεν πάει αλλού. Είναι λαϊκό άσμα. Λοιπόν, το οποίο δεν δέχεται ούτε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο.
0: Έλατε.
1: Ναι, και εμείς εδώ λέμε, ήταν ειδική στην Σαμανική...
0: Ναι,
1: ωραία, και εγώ είμαι
0: ναι,
1: ειδικός στην αυτή των ερυθροδέρμων. Ναι, βέβαια.
0: Ναι, τώρα γελάω, αλλά είναι για κλάματα.
1: Μα όχι, βεβαίως είναι για κλάματα. Για κλαυσίγελο.
0: Να πω και κάτι σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν. Εγώ δούλευα σε έναν οργανισμό. Πριν 10 χρόνια μας είπανε καταθέσετε τα πτυχία σας όλοι ξανά μανά την αρχή, ενώ δουλεύαμε ήδη χρόνια. Γιατί πρέπει να τα καταθέσετε. Λέω, μα αφού λέμε τα καταθέσαμε, τα προσληφθήκαμε. Όχι, λέει, θα τα ξαναδώσετε στη γραμματεία να γίνει να σε παρέα. Τέλος πάντων, μα στείλαμε μετά ένα αυτό, ότι εντάξει, είναι οκ, εξετάσαν τα πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και βρέθηκε μία υπάλληλος,
1: ναι,
0: η οποία δούλευε πόσα χρόνια ως υπεύθυνη προσωπικού, είχε καταθέσει ένα πτυχίο το οποίο δεν είχε ποτέ και πληρωνόταν σαν υπεύθυνη προσωπικού.
1: Μάλιστα. Είναι βλαμμένη χώρα η Ελλάδα.
0: Τουλάχιστον κάναν τον έλεγχο, βέβαια δεν τη διώξανε.
1: Ναι, αυτό. Γιατί είχε. Ήξερε βρωμιές αλωνών, γι' αυτό.
0: Την υποχρέωσε να πάρει το πτυχίο του στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το οποίο και πήρε.
1: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο δεν είναι πτυχίο. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι βρίσκω την πόρτα ανοιχτή και μπαίνω. Με συγχωρείτε. Μην κλείσετε. Μην κλείσετε, ένα λεπτό, Λιάννα.
0: Ναι.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 90,1.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Έλα, Ελεάνα μου.
4: Να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη κύριε Μάνο.
3: Παρακαλώ.
4: Εγώ όταν κάποιος, δεν λέω γιατρός, ψυχολόγος ή επιστήμονας θέλει να ανοίξει ένα γραφείο, λέει, είμαι ψυχολόγος, είναι το γραφείο, δεν μου ζήτησε κανείς. Είσαι ψυχολόγος, δεν είσαι ψυχολόγος, πώς ανοίγεις μια δυτική επιχείρηση, ξέρω εγώ. Και αυτό το λέω γιατί έχουν βγει στο χώρο ένα κάρο life coaches, ένα κάρο, δεν ξέρω εγώ τι, αντίστοιχα με τα βότανα και τα ματζούνια που βγαίνουν και στην Αττική.
3: Ναι, ναι.
4: Και λένε, και κάνουν τους ψυχολόγους και τους συμβούλους, ξέρω εγώ, πώς τα λένε. Και μου λέει μια κοπέλα, μα ναι, αλήθεια, δεν διακινδυνεύεται την υγεία. Πώς δεν διακινδυνεύουν την υγεία των άλλων. Όταν άλλο έχει ένα αυτοκτονικό ιδεασμό, όταν θέλει να βουτήξει από τον μπαλκόνι, όταν έχει, δεν ξέρω τι
3: έχει. Ή όταν θέλει να μπουμπονίσει την οικογένειά του επίσης.
4: Και αυτό, να κάνει κακό στον εαυτό ή στον άλλον. Έτσι, που είναι πολλέ. Πώς δηλαδή, επειδή δεν κάνει χειρουργείο ή δεν κάνει αυτό. Και εκεί υπάρχει μεγάλο κίνδυνο. Εκεί να δείτε τι γίνεται.
3: Κατάλαβα
4: τι θέλω να πω. Συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ, Ελεάνα μου, χάρηκα.
4: Και εύχομαι σε όλους γιορτάζουν χρόνια πολλά για
3: σας. Τα μπάνια τα χειμερινά τα συνεχίζετε.

0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Άντε, γεια.
0: Γεια σας, γεια, γεια, γεια.
1: Χρυσό να με κάνεις, δεν μπαίνω μέσα. Να και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Μαζονάκη.

0: 11 και 7 πρώτα λεπτά, Χρήστος Μυρίδης, στα μηχανήματα των ήχων. Πώς έλεγε ο Μαζαράκης?
1: Χοτσιμίν.
0: Έχει ένα ωραίο μουσάκι κάτω από το πηγούνι του και τον έλεγε έτσι ο ύμνηστος ο Μαζαράκης. Γεια σου Βασίλη Βασάλη από τη Γαβάλα.
2: Καλησπέρα Θείο και Θεία.
0: Γεια σου φίλε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλά και εσύ.
2: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας με υγεία.
0: Ναι, και από εμάς.
2: Θείο.
0: Ορίστε.
2: Χαρακτηριστική απληστία.
0: Ναι.
2: Είναι αυτή αυτών των ιατρών τώρα που συνέλαβαν με τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
2: Και άλλα ποικιλώνυμα εργαστήρια τέτα περί το Κολωνάκι, διότι ξέρεις εκεί είναι το κονόμι το μεγάλο.
0: Ναι.
2: Άλλο να έχει ιατρείο Καρνεάδου και άλλο να έχει ιατρείο στο Βίθουλα. Η παλιά γειτονιά, αν την έχει ακούσει. Της Ματάμ Σουσού.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Μπίθουλας.
2: Ο Μπίθουλας. Λοιπόν, να η απληστία αυτών, οι οποίοι κυνηγούν πλέον, μάλλον διότι υπάρχουν άνθρωποι πλούσιοι τώρα, οι οποίοι έχουν θορυβηθεί με κάτι θρυλούμενα αποτελέσματα ερευνών ποικιλώνυμων εργαστηρίων παγκοσμίως για την παράταση της ζωής, την εξάλληψη των ασθενειών και χίλιες δυο άλλες τρελές ιδέες κτλ.
0: Ναι.
2: Τον άνθρωπο να τον κάνουν 150 χρόνια και τα ρέστα. Και όλοι αυτοί λοιπόν πέσανε οι μάγκες εξ αυτών οι γιατροί, οι οποίοι βρήκαν χιλιάρικα από εδώ, χιλιάρικα από εκεί να κάνουν και κάνουν τη χειρότερη και την πιο βρωμερότερη μορφή απληστίας. Γιατί? Με την υγεία. Με την υγεία πανά θεμά τους.
0: Ναι.
2: Να τους κάψει, ποιος να τους κάψει, ο διάβολος.
0: Μπα, είναι και αυτός απασχολημένος σαν το Θεό.
2: Και αυτός απασχολημένος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γι' αυτό και δεν φαίνεται πουθενά, δεν σκάει μύτη.
0: Ναι.
2: Μια λοιπόν χιδαία μορφή απληστίας, ναι, αυτή. Αυτή γύρω με όλα αυτά τα ποικιλώνυμα εργαστήρια και με αυτόν τον Κοσμάκη. Και ο Κοσμάκης πάλι άλλη απληστία, να ζήσει 100 χρόνια, να ζήσει 120 χρόνια. Και όσοι έχουν χρήματα, δυστυχώς την πληρώνουν μερικοί και με τη ζωή τους, όπως έγινε και ένα μεγάλο γεγονός στην Τουρκία με κάποιον που έκανε τα ίδια πράγματα με τον
0: Ιτόμο. Με τις μασέλες, ναι.
2: Ναι, και έγινε χαλασμός τώρα και λέει αυτοί οι ιστορίες στην Τουρκία είναι σε πλήρη ανάπτυξη και το χρήμα που πέφτει και ο κόσμος που πηγαίνει είναι άλλο πράγμα.
0: Εδώ παιδί μου πηγαίνουν στα Σκόπια.
2: Στα Σκόπια.
0: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, και να σου πω κάτι, και εδώ είχαμε, το θυμάσαι εκείνον το συγχωρεμένο, το Μακαρίτη που έβαζε βίδες.
2: Ναι,
0: αυτό. Και παθαίνανε μολύνσεις πρώτης ποιότητος.
2: Είναι άρρωστοι ορισμένοι, ξέρω εγώ, με κάτι τρέλες που μπαίνει στο κεφάλι τους και προκειμένου για ιστορίες, για παραμύθια να πούμε. Και θυσιάζουν τη ζωή τους και το πορτοφόλι τους. Και με αυτή την απληστία γιατί να οικονομήσουν, τι να οικονομήσουν. Τρελά πράγματα.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα κάτι άλλο που είσαι άνθρωπος που ξέρει από τις δικαιοσύνες τις ελλείψεις και τα περιτά.
2: Ναι.
0: Αυτός ο Ριζάη είχε δολοφονήσει έναν Θανάση Κοροπιώτη στη δεκαετία του 90. Που θεωρούσε ότι τα είχε με την κόμενά του.
2: Ναι.
0: Έμεινε στη φυλακή.
2: Είναι ισοβήτης.
0: Έμεινε στη φυλακή 3 χρόνια. Έτσι, αργότερα, στις 4 Ιουνίου του 2006 δηλαδή, απέδρασε μαζί με τον Παλαιοκώστα. Τότε. Με ελικόπτερο, το θυμάσαι.
2: Τότε που είναι ιστορίες μεγάλες.
0: Λοιπόν, και σκότωσε εν ψυχρό στο Περιστέρι έναν Κωνσταντίνο Κουτελιέρη και έναν Ιωάννη Κάτσιο, έπειτα από εντολή του Βασίλη Στεφανάκου. Λίγες μέρες μετά συνελήφθη και 3 χρόνια αργότερα, ανατριετία το πήγαινε ο Μπάρμπας, στις 22 Φλεβάρι του 9, δραπέτευσε και πάλι με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού.
2: Ναι.
0: Ελικοδρόμιο είναι οι φυλακές Κορυδαλλού, ποιος ξέρει. Λοιπόν, ερώτηση. Αυτός ο τύπος, γιατί παίρνει άδεια? Γιατί τώρα, ενώ όλες τις φορές που πήρε άδεια επέστρεφε κανονικά, τώρα εξαφανίστηκε και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό ή αστυνομία.
2: Όχι, το πιάσαν σήμερα.
0: Ε?
2: Τον πιάσανε.
0: Δεν το ήξερα, τι ώρα.
2: Δεν ξέρω, το πιάσανε. Εγώ δεν άκουσα στις ειδήσεις.
0: Okay. Γιατί δίνουνε άδεια σε τέτοια όντα. Ναι.
2: Όπως έχουμε κάτι άθλιες διατάξεις νόμων από τη Βουλή για το μετριασμό των ποινών των καταδίκων που τα 15 χρόνια τα κατεβάζουν στα 8 διότι εργάστηκε σε αγροτικές φυλακές, διότι εργάστηκε ξέρω εγώ, στο φούρνο της φυλακής, διότι και βλέπεις μειώνονται. Παράλληλα υπάρχουν και ευεργετικές άλλες διατάξεις, το ψάξα και σήμερα πολύ αυτό, οι οποίες δικαιολογούν για λόγους ανθρωπιστικούς,
0: ναι,
2: διακορευτικούς και τα ρέστα,
0: λοιπόν,
2: να
0: δεν βρέθηκε.
2: Οι φυλακισμένοι έξω.
0: Λέει εδώ το ίντερνετ ότι από το πρωί της Δευτέρα σήμερα θεωρείται και επίσημα δραπέτης και δεν έχει βρεθεί.
2: Α, όχι.
0: Όχι.
2: Δεν ξέρω, κάποιος εφάνταστος συντάκτης κάπου το είπε, το βρήκε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ τι λέει η αστυνομία επισήμως.
2: Εντάξει. Λοιπόν, μάνα μου, και υπάρχουν λοιπόν ευεργετικές διατάξεις οι οποίες τους δικαιολογούν ως ανθρώπινη μεταχείριση από πλευράς κράτους και έχουν θεσπίσει ένα κώδικα, να πούμε, που λέει στα 5 χρόνια που θα είσαι για ισοβίτες και ποινές που είναι 20 χρόνια, 15 χρόνια και τέτοια. Και λέει στα 5 χρόνια δικαιούσε τον χρόνο 10 ημέρες έξοδο με την παρουσία, με εκείνο το καλαμπούρι, να παρουσιάσει όμως μια φορά τη βδομάδα, ναι, ανάλογα
0: να σε κερνάει καφέ το αστυνομικό τμήμα.
2: Για καφέ στο τμήμα.
0: Ναι, ναι. Δεν μου λες, τον ίδιο καιρό...
2: Ο Κασιδιάρης βγαίνει διαρκώς.
0: Ναι, ο Κασιδιάρης τον βάλανε μάλιστα...
2: Ο Κουφοντίνας βγαίνει διαρκώς.
0: Ναι, έλατε.
2: Ο Κουφοντίνας βγαίνει με 22 χρόνια ποινή για 14 θανάτους, βγαίνει διαρκώς ο Κουφοντίνας. Και τώρα έχουν δείξει και με φωτογραφίες.
0: Τον Κασιδιάρη τον βάλανε στην περιποίηση ασθενών για να μετράει 2 μέρες ή μία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες έχει εκτίσει τη μισή ποινή του.
2: Βεβαίως. Ναι. Έχουν εφεύρει με μάνο μου αυτοί οι άθλοι της Βουλής τέτοιες ευρετικές διατάξεις γενικά για τους φυλακισμένους. Τώρα με ποια λογική, με ποιο σκοπό και τι αποτέλεσμα και τι ανταμοιβή ενδεχομένως που σηκώνεται η τρίχα και λες ο άλλος σκότωσε εν ψυχρό άνθρωπο, τον μαχαίρωσε, του βγάλε τα σηκώτια. Συγγνώμη, πώς του μειώνεις την ποινή γιατί το είναι στην αγροτική φυλακή ή γιατί είναι εδώ ή γιατί είναι εκεί. Και πώς του λες μετά, ξέρω εγώ μια φορά το μήνα, μια φορά το εξάμηνο, δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να μάθω πόσες ακριβώς είναι, ή μια φορά το ή ένα μήνα το χρόνο. Κάτσε στο σπίτι σου, γλέντισε, το διασκέδασε, κάνει ό,τι να είναι.
0: Φάε μερικούς ακόμα και μετά ξανά έλα.
2: Ναι, φάε μερικούς ακόμα, ναι, οπωσδήποτε, και μετά ξανά εδώ είμαστε.
0: Ναι.
2: Αυτό και είναι ακατανόητο.
0: Να βάλουν μια διάταξη που να λέει, εάν αναστηθεί ο νεκρός, τότε να πάρεις άδεια.
2: Ναι.
0: Αυτό να είναι, έτσι. Δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει μας τα έχει ζαλίσει η Ευρώπη με τον ανθρωπισμό της των δήθεν.
2: Μα κυριολεκτικά για ό,τι πλέον και τώρα έχεις δει, βλέπεις τι γίνεται στη Σουηδία που ανοίξαν τις πόρτες και δέχτηκαν κάθε καρυδιάς καρύδι λαθρομετανάστες και πήγαν όλες οι μαφίες της Ευρώπης.
0: Ναι, όπως έγινε εδώ.
2: Είναι ο ανιψιός μου.
0: Όπως άνοιξε ο Χότζα τις φυλακές και έστειλε τους βαρυπινίτες Αλβανούς εδώ χάμου.
2: Ναι, σκοτωμός γίνεται τώρα στην... Και κλαίνε και οδύρονται στην... Και τη φάγανε στις εκλογές τώρα που κάνανε, τη φάγανε η κυβέρνηση η οποία ήταν δεξιά και βγαίνουν κάτι σοσιαλιστές και κάτι άλλοι. Γιατί γεμίσανε κακοποιούς, το έγκλημα είναι στα ύψη από αυτές τις βλακίες της δίθεν της προστασίας του κακοποιού ότι είναι άνθρωπος και πρέπει να τον δούμε διαφορετικά.
0: Γιατί είναι άνθρωπος.
2: Αυτές οι βλακίες της Ευρώπης, να πούμε, κτλ. Γεγονός είναι ότι εμείς έχουμε τόσο ευνοϊκές διατάξεις πάνω και στην μείωση της ποινής και στην χορήγηση αδειών που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Ναι. Σε πολλές πόλεις δεν υπάρχουν.
0: Και μετά μας κατηγορούν ότι είμαστε αυστηροί.
2: Ορίστε.
0: Μας κατηγορούν ότι το σύστημά μας είναι αυστηρό.
2: Για να εξυψώσουν τον εαυτό τους ότι αυτοί είναι ανθρωπιστές και ότι ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο και όχι τόσο να πούμε...
0: Ναι, αλλά μια απλή έρευνα, στην AI, την τεχνητή νοημοσύνη, δείχνει ακριβώς. Πόσα είναι τα εισόδια στην Ευρώπη.
2: Για πες.
0: Τώρα να ανοίξω την εφαρμογή. Λοιπόν, τα εισόδια στην Ευρώπη δεν έχουν ενιαία χρονική διάρκεια, καθώς κάθε χώρα διαθέτει το δικό της ποινικό σύστημα.
2: Ναι.
0: Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο καταδικαστής σε εισόδια έχει δικαίωμα να ζητήσει υφόρον αποφυλάκηση, αφού εκτίσει έναν ελάχιστο υποχρεωτικό χρόνο. Τώρα, στην Ελλάδα, ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος παραμονής στη φυλακή για τη θεμελίωση του δικαιώματος υφόρων απολύσεως είναι τα 18 χρόνια.
2: Ναι, δηλαδή, 16 τα κάνα 18.
0: Η Γερμανία εξετάζει, επανεξετάζει, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι αποφυλακίζει, στα 15 χρόνια συνήθως, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει ότι η βαρύτητα της ενοχής είναι εξαιρετικά μεγάλη. Στη δε Γαλλία ο χρόνος κυμαίνεται μεταξύ 15 και 22 ετών, αναλόγως τη σοβαρότητα του εγκλήματος μπορεί να φτάσει και τα 30 χρόνια. Και ξαφνικά μας κατηγορούν εμάς που έχουμε αυτά τα 18 ρημαδόχρονα ότι είμαστε πιο αυστηροί από, από τους Γάλλους και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τρίχες κατσαρές δηλαδή.
2: Στη Νορβηγία εκείνος ο μπάσταδος ο νεαρός που σκότωσε τους 80 νεαρούς.
0: Και που τώρα τους έκανε και μήνυση πριν 2-3 χρόνια ότι δεν τον αφήνουν να επικοινωνεί μέσω email. Δηλαδή δεν αντέχω ούτε να τα σκέφτομαι όλα αυτά.
2: Τι πιο έσχος αυτό που σκότωσε 80 παιδιά να πούμε. Αντί να φτιάξουν ειδικό νόμο και να τον βασανίσουν και να τον σκοτώσουν μετά.
0: Ναι.
2: Το φωνιά.
0: Να τον γδάρουν και να του ρίχνουν αλάτι και ξύδι στις πληγές. Αυτό.
2: Τι να πεις, Ρεϊμάνο.
0: Εντάξει.
2: Τι να πεις. Το κακό με εμάς είναι ότι έχουμε διατάξεις με χάδια.
0: Με χάδια, ναι.
2: Και όχι με αυστηρότητα. Και όσο τώρα αυξάνεται συνέχεια η εγκληματικότητα, σε κάθε μορφή δράσης, κακή δράσης, και όμως βλέπεις τι κάνανε τα 16 χρόνια, τα κάνανε 18 στα εισόδια, τίποτα παραπάνω, και αφήνουν και τους πιτσιρίκους ελεύθερους να σεργανάνε από εδώ, να σεργανάνε από εκεί, να οργιάζουν και να μεγαλώνουν η παιδική εγκληματικότητα σε σημείο ανυπόφορο.
0: Εμένα μου αρέσει το σύστημα ορισμένων πολιτιών στην Αμερική. Είδες τις προάλλες που ψοφολόγησε ένας ο οποίος έμεινε 45 χρόνια στη φυλακή.
2: Ναι. Και η Αμερική το ξέρουμε, το είπαμε. Τα εισόδια είναι και 200 χρόνια.
0: Ναι. Να τους στέλνουμε και εμείς τους δικούς μας στην Αμερική, να κλείσουμε εκεί.
2: Θα έπρεπε, για να μην έχουμε και το βάρος του ότι εμείς χαριζόμαστε.
0: Χωρίς δυνατότητα αναστολής σημαίνει φυλάκιση μέχρι το τέλος της φυσικής ζωής του καταδικασμένου. Ο κρατούμενος πεθαίνει στη φυλακή και δεν έχει δικαίωμα αποφυλάκησης στην Αμερική.
2: Κοίτα, όλοι όσοι αγωνίστηκαν χρόνια, Μάνο, με την κατάργηση της θανατικής ποινής, ήταν από πλευράς δικής μου, γιατί ασχολήθηκα και εγώ παλιά με αυτή την ιστορία, ήταν από μια πλευρά αγαθότητος, καλοσύνης, χριστιανικότητος,
0: ναι, που λέει ο λόγος,
2: θρησκευτικότητος και τα ρέστα, και πάνω στο κάτω της γραφής ας τον τιμωρείς και ο Θεός, έχουν βρεθεί και μερικοί τέτοιοι αγαθοί, ας τον τιμωρείς ο Θεός τελικά, λόγια του αέρα,
0: ναι, σιγά τα αίματα,
2: με αποτέλεσμα τελικά οι περισσότεροι, κάποιοι κάνανε την αρχή την κατάργηση της θανατικής ποινής, άντε και εμείς, και τελικά έχει το καταδίωκτο της θανατικής ποινής. Ο ιδεκθέστερος φωνιάς διάφορα γεγονότα.
0: Το 2012 σε κινηματογράφο στην Aurora του Denver, ένας ονόματι James Holmes μπήκε και άρχισε να πυροβολεί, σκότωσε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 70. Του έβαλαν 12 φορές ισόβια και κάθερξη 3.318 χρόνια. 3.318 χρόνια.
2: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Σύγκρινε τώρα με τον Κουφοντίνα.
0: Ναι.
2: Ο οποίος έφαγε 14 ανθρώπους.
0: 18.000 χρόνια στη φυλακή.
2: Και έφαγε μόνο 22 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και ο άλλος 18.000. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι θέμα η σκληρότητα, αλλά η ορθή απονομή δικαιοσύνης. Ναι, όταν έχεις φάει 12 ανθρώπους, τι θέλεις ρε φίλε.
0: Να σου δώσουμε και παράσημο της ανοιχτής παλάμης.
2: Έλατε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι, πλέον γίνεται χαριστική πράξη.
0: Ξεφτύλα μάλλον γίνεται.
2: Ξεφτύλα και κοροϊδεύεις τη δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη.
0: Ναι.
2: Απλώς υπάρχει ένα τίτλος που λέει δικαιοσύνη με περιεχόμενο κενών. Κενών με έψιλον.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά αδερφέ.
0: Να είσαι καλά Βασίλη μου.
2: Σε φίλο.
0: Καλή δύναμη, για χαρά.
2: Καλημέρα, για χαρά.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι η Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι 23 και 28 πρώτα λεπτά, 11 και 28. Και είναι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο εκλεκτός κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου, καλώς τον.
1: Μάνο μου, χαίρε.
0: Χαίρε και εσύ.
1: Θα πω δύο πραγματάκια πριν τοποθετηθώ στο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο έχει να κάνει με τη γιορτή της Σταυρούλας.
0: Ναι.
1: Της εύχομαι υγεία, να έχει λίγο περισσότερα χρήματα από όσα χρειάζεται.
0: Mm-hmm.
1: Όχι με απληστία βέβαια, είναι προφανές αυτό.
0: Ναι.
1: Και τρίτον, να αγαπιέται από τους ανθρώπους που θέλει να την αγαπούν.
0: Ναι.
1: Αυτό για την Σταυρούλα. Το δεύτερο είναι να εκφράσω τη συγκίνησή μου από τότε που άκουσα τον Παναγιώτη να μιλάει για τη Σαφηρία.
0: Ναι.
1: Η φωνή της Σαφηρίας στόλισε την εκπομπή σου για χρόνια, έτσι εγώ ένιωθα.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πολύ ζεστή φωνή και το περιεχόμενο. Και τώρα πληροφορήθηκα την απώλειά της. Θυμάμαι με πόση τρυφερότητα και αγάπη μιλούσε για το σύζυγό της. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή η τρυφερότητα που εξακολουθεί να υπάρχει στη ψυχή του Παναγιώτη θα τον βοηθήσει να διαχειριστεί ακριβώς αυτό το πολύ πολύ δύσκολο που του έχει συμβεί. Ως προς την ολιγάρκεια τώρα και την απληστία.
0: Ναι.
1: Έχουν εκφραστεί σχετικά πάρα πολλοί φιλόσοφοι, ηθικολόγοι. Θυμάμαι τι είχε πει ο Σιμονίδης ο Κίος από την Κέα. Ο Σιμονίδης ήταν ένας από τους επιφανέστερους λυρικούς ποιητές της αρχαιότητας. Είναι αυτός που έχει γράψει το «Οξυναγγέλινλα και δαιμονίσου» και τι δεκίμεθα.
0: «Τη σκήνων ρήμας επιθόμενη».
1: «Τη σκήνων ρήμας επιθόμενη» για τις Θερμοπύλες και για το Μαραθώνα, ότι «Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνοι, χρυσοφόρων μύδων εστόλεσαν δύναμη». Λοιπόν, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος είχε πει, όταν το ρωτήσανε «τα πάντα γερνάνε». Όλα τα πράγματα γερνάνε, λέει. Ώρα λέει πριν ενός. Δεν γυρνάει ποτέ η απλησία του άπλησου. Το κέρδος του απλήστου, αυτή δεν γυρνάει ποτέ, δεν υποχωρεί. Μεγαλώνει συνέχεια. Θυμάμαι ότι στη Λοξάνδρα της Ιορδανίδου αναφέρεται επανειλημμένα το «πλούσιος εστίν, πλούσιος είναι ο εν το λίγο αναπαυόμενος, αυτός που αρκείται στα λίγα».
0: Mm-hmm.
1: Στα λίγα όχι της στέρησης, όχι βέβαια, αλλά και τη ζωή αν την κοιτάξουν, τη φύση την ίδια. Η ίδια η φύση δεν προσπαθεί και δεν έχει καταφέρει να πετυχαίνει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό που λένε στα πανεπιστήμια οι ξένοι value for money, δηλαδή η αξία σε σχέση με τα χρήματα που δίνεις, τι δίνεις και τι παίρνεις. Δεν λέμε ότι αυτό το αυτοκίνητο καίει τόσο λίγη βενζίνη, τόσο λίγο κάψιμο και αποδίδει όσο ένα άλλο που καίει το διπλό κάψιμο. Αν είναι καλύτερο και τα λοιπά και τα λοιπά, μοντέρνα τεχνολογία.
0: Mm.
1: Αυτό δεν προσπαθεί ο άνθρωπος τελικά να πετύχει. Να απολαύσει τα περισσότερα δίνοντας τα λιγότερα. Ο άπλιστος δεν χρησιμοποιεί αυτά τα οποία παίρνει. Ίσα ίσα τα αφήνει, τους απίζουν και δεν τα χαίρεται. Γιατί ο έξυπνος άνθρωπος χαίρεται με τα λίγα, είναι ευτυχισμένος με τα λίγα που έχει. Ο ανόητος είναι δυστυχής για όλα όσα δεν έχει. Και επειδή ποτέ δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει τα πάντα, είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος, ο άπλιστος, θα είναι πάντα δυστυχής. Αν είναι χαζός.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή θέμα και νοημοσύνης. Και νομίζω ότι πιο λιτά και πιο ωραία το έχει, πει, έχει εκφραστεί ο Καζαντζάκης σχετικά. Ένας λογοτέχνης έχει πάντα τον τρόπο πίσω από λογικά σχήματα κτλ. Να συγκινήσει. Στο Ζορμπέ νομίζω ο Καζαντζάκης έχει πει ότι η ευτυχία είναι ένα πράγμα πολύ απλό και λιτοδίαιτο. Ένα ποτήρι κρασί, ένα κάστανο, ένα φτωχικό μαγκαλάκι και η βουή της θάλασσας. Τίποτα άλλο.
0: Το μερό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Τώρα αυτή η απληστία δεν έχει το χρόνο ο άνθρωπος να αξιοποιήσει αυτά τα οποία διεκδικεί και κατακτά, γιατί δεν θα κυνηγήσει κι άλλα. Για να κυνηγήσει όμως πράγματα πλαμβάνει χρόνο. Δεν έχει καταλάβει ο χαζός άνθρωπος ότι το μόνο πράγμα που έχουμε, το μόνο περιουσιακό μας στοιχείο είναι ο χρόνος μας. Πουλάμε λίγο χρόνο για να αγοράσουμε χρήματα. Για να πουλήσουμε τα χρήματα, να αγοράσουμε τρόφιμα και αγαθά. Αλλά πρέπει να έχουμε και χρόνο για να χαρούμε και να αξιοποιήσουμε τα αγαθά που πήραμε δίνοντας τα χρήματα που είχαμε πάρει, δίνοντας το χρόνο μας. Δεν μπορεί να δίνεις. Είναι ανόητος όποιος πουλάει χρόνο για να αγοράσει χρήματα που δεν θα αξιοποιηθούν, αντί να πουλάει χρήματα με την έννοια του να μην τα επιδιώκει να τα αγοράσει, για να αγοράζει χρόνο. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ.
1: Φιλιά πολλά, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. radio@parapolitika.gr. Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων. Η εορτάζουσα Σταυρούλα Γιαννούτσου στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και η κυρία Κέτη από την Κυψέλη. Γεια σου Κέτη μας.
1: Γεια σας και χαρά σας σε όλους όσους μας ακούνε. Να είμαστε όλοι καλά.
0: Μακά.
1: Για να αντέξουμε όλη αυτή την τρέλα την οποία προσπαθούν να μας εξοντώσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα το Σάββατο το απόγευμα μου ήρθε να πάω να ψωνίσω κάτι καλό.
0: Τι εννοείς κάτι καλό?
1: Κάτι καλό, ας πούμε, για φαγητό.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Λοιπόν, πάω σε ένα υποκατάστημα ελληνικής αλυσίδας.
0: Mm.
1: Που έχω μεγάλη εκτίμηση, ψωνίζω από εκεί βέβαια.
0: Mm.
1: Και παίρνω ένα κομμάτι, μια μπριζόλα ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνω έτσι, πάω στο ιχθυοπολείο δίπλα και βλέπω ένα χταπόδι απίθανο, 2 κιλά. Απίθανο, ωραίο χοντρό πλοκάμι. Και του λέω πόσο κάνει, 20 μου λέει το κιλό. Α, λέω 20, πόσο αυτό θα πρέπει να είναι, λέω περί τα 2, ένα 800 τόσο ήταν.
0: Mm.
1: Πήγαινε κάπου 40. Λοιπόν, λέω, εγώ δεν μπορώ να το πάρω όλο, μπορείς να μου κόψεις το μισό? Μου λέει ναι. Λέω, λέω και το κεφάλι, όλα αυτά θα κοπούν δια του 2.
0: Ναι.
1: Το παίρνω, αφού είχα βεβαιωθεί, το ζήγησε αυτός πριν το καθαρίσει και μου δίνει το αυτό και έρχομαι στο σπίτι, δεν το έκανα ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή. Και πάω σήμερα να το κάνω.
0: Στο ψυγείο το είχες, ναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, okay.
1: Λοιπόν, και τι βλέπω?
0: Όλες.
1: Μόνο 2,5 πόδια είχε το χταπόδι.
0: Ναι.
1: Ολόκληρο το κεφάλι. Και γίνομαι έξαλλη. Προσπαθώ να πιάσω τηλέφωνο. Όλο το πρωί δεν μπορούσα. Το πετυχαίνω το μεσημέρι. Λέω το και το. Λέει, αυτοί ξέρανε τώρα, είχαν δει. Και πάω εγώ τέλος πάντων εκεί πέρα. Καλά, λέει, ελάτε εδώ πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Με λίγα λόγια, το άλλο το κομμάτι δεν το είχε. Μου λέει, μήπως είχε αυτό το χταπόδι 6 πόδια.
0: Και τι σχέση έχει το 2,5?
1: Ξυπνάδα τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή τους είπα ότι είχε μόνο 2,5
0: ναι,
1: πόδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων βρίσκουμε, πάμε αφού δεν είχε πουληθεί το χταπόδι. Το άλλο μου λέει, θέλετε να πάρετε αυτό? Λέω να το πάρω, λέω, να το ζυγίσουμε, λέω και όλα αυτά. Και τελικώς βρέθηκε αυτή η λύση. Και λέω τώρα, αυτός γιατί το έκανε αυτό το πράγμα? Και μου είπε κιόλας ότι ήταν φρέσκο, γιατί το ρώτησε, είναι κατεψυγμένο? Όχι, μου λέει, είναι φρέσκο. Και σήμερα βλέπω τα μπέλα από πάνω αποψυγμένο.
0: Mm.
1: Δηλαδή, γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Δηλαδή, να πω ότι ήταν δικό του το μαγαζί, ή υπάλληλος ήταν εκεί μέσα.
0: Mm.
1: Τι να πω δηλαδή.
0: Μπορεί να έχουν τέτοιες εντολές, ξέρεις Κέτη μου.
1: Μα για αυτό, εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα, επειδή έχετε το θέμα της απληστίας απόψε.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, για να φέρονται έτσι, με αυτές τις τιμές που μας χρεώνουνε, δηλαδή έλεος, αν όχι απληστεί, αυτό είναι, αγγίζει το έγκλημα.
0: Ναι.
1: Αγγίζει το έγκλημα αυτή η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αν μην μπορείς. Τέλος πάντων, τελικώς πήρα αυτό, θα το κάνω αύριο, θα το βάλω στο λαδόξυλο.
0: Τι θα το κάνεις?
1: Θα το βράσω, μου αρέσει πολύ να έχω όποτε θέλω κάτι.
0: Mm.
1: Να αλλάξει η γεύση μου, κάτι νόστιμο ας πούμε, του βάζω τη ριγανούλα του, το...
0: Α, το βράζεις και το φυλάς?
1: Ναι, βέβαια, ναι. Το βάζω στο λάδι και στο ξύδι. Και το έχω στο ψυγείο μέσα. Και κάθεται αυτό και χρόνο μπορεί να μείνει.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραίο είναι το χταποδάκι.
1: Ναι, είναι ωραίο. Γιατί εντάξει, δεν μπορείς να το τρως. Θες κάποια φορά να αλλάξεις κάτι. Και επειδή εμένα μου αρέσουν τα θαλασσινά, έχω και στον καταψύκτη γαρίδες, έχω γαριδάκια, έχω καραβιδάκια,
0: ναι.
1: Έχω απ' όλα, ναι. Αυτά μου αρέσουν εμένα.
0: Πολύ.
1: Αλλά
0: ωραία.
1: Τώρα μου είπε ο γιατρός ότι πρέπει να τρώω οδυνό.
0: Ότι πρέπει, γιατί έχεις ανεμία?
1: Κάτι μου βρήκε στο αίμα ότι μου λέει ότι πρέπει να τρώω οδυνό. Και
0: να τρως
1: οδυνό
0: και να μην την κάνεις... Κάρβουνο την μπριζόλα?
1: Όχι, την έκανα...
0: Σενιάν που λένε, πώς το λένε, το λέω σωστά?
1: Ναι, ναι, με αίμα.
0: Με αίμα, ναι.
1: Ναι, αλλά εγώ την
0: ροζ.
1: Έκανα... Όχι, εγώ δεν την έκανα έτσι. Την έβαλα ελαφρά στο τηγάνι, καθαρόλα ήτανε. Την τσιγάρισα λίγο, ελαφρώς, με λίγο σκορδάκι. Μετά έριξα και λίγο κρασάκι, ένα ροζέ ωραίο και πώς το λένε, την άφησα να σιγοβράσει. Και μετά αφού έβρασε κάμποσο, δηλαδή ήταν κάτι ανάμεσα από τηγανιτό και βραστό.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Και ριμπάζω και ρύζι μετά μέσα και γίνεται... Ωραιότατο φαγητό για 3 ημέρες.
0: Το ξέρεις ότι τα χταπότια έχουν 3 καρδιές και 9 μυαλά?
1: Όχι.
0: Ναι, τώρα το είδα. Ένα κεντρικό εγκέφαλο και 8 ναι. Μίνι εγκεφάλους.
1: Σώπα, μέσα ναι. Στα πλοκάμια αυτό.
0: Γιατί λέει, όμως στο κεφάλι του.
1: Α, όλα.
0: Ναι, αλλά ναι. Να σου πω κάτι. Δεν λένε, και δίκιο έχουν, ότι είναι τα εξυπνότερα... Ζώα της θάλασσας, τα χταπόδια.
1: Λένε ότι είναι τα δελφίνια.
0: Καλά, λένε και ότι ας είναι και τα δελφίνια. Αλλά είναι και το χταπόδι, το οποίο έχει τρομερή δυνατότητα προσαρμογής. Έβλεπα ένα βίντεο μια μέρα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα τεράστιο χταπόδι, το οποίο ήταν ερωτευμένο με μια δίτρια.
1: Σόπα.
0: Ναι, κατέβαινε αυτή με τις μπουκάλες.
1: Ναι.
0: Πήγαινε κοντά στη φωλιά, μόλις το χταπόδι ανακάλυπτε ότι έφτασε αυτή, έβγαινε και την αγκάλιαζε με τα πόδια του.
1: Σόπα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν φοβόταν αυτή?
0: Όχι βέβαια.
1: Άμα είναι τεράστιο το χταπόδι, μπορεί να
0: όταν λέμε, τεράστιο, δεν εννοούμε σαν αυτά που είναι στις ταινίες τρόμου.
1: Α.
0: Ήταν ένα μεγάλο χταπόδι, ας πούμε.
1: Δηλαδή στα πόσα κιλά?
0: Δεν τι να σου πω, 20.
1: Α, 20. Ναι.
0: Αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση η τρυφερότητα που έδειχνε.
1: Βέβαια.
0: Το χταπόδι.
1: Και τα δελφίνια έχουν, είναι φοβερά τα δελφίνια.
0: Έχουμε, ναι.
1: Και από ό,τι είδα ένα ντοκιμαντέρ, όχι, ναι, ντοκιμαντέρ, ήταν στο κανάλι της Βουλής, εχθές, στον Κορινθιακό κόλπο υπάρχουν περί τα 400 με 500 δελφίνια.
0: Στον Αμβρακικό εννοείς?
1: Όχι, στον Κορινθιακό.
0: Α, γιατί, ναι, okay.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και μια ταινία που λέγεται «Τα δελφινάκια του Ανδρακικού». Παλιά ελληνική ταινία, 30-40 χρόνια.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι,
1: και μάλιστα τότε θέλει, είναι κάποιος, πώς το λένε, έχει τέλος πάντων ένα σκάφος που το λένε Άγγελος.
0: Ναι.
1: Και είναι στην Κόρινθο αυτό αραγμένο. Και πηγαίνει αυτός και θέλει να κάνει τώρα να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, γιατί έρχονται και θάλαινες εκεί.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων ήταν, αν το βρεις αυτό στο τέτοιο, στο, ξέρεις,
0: ναι, στο
1: κανάλι της Βουλής εχθές.
0: Ναι. Α, ναι.
1: Ναι,
0: okay.
1: Γιατί εγώ δεν, ναι. Αξίζει τον κόπο να το δεις.
0: Okay.
1: Γιατί θα πάρεις πολλές πληροφορίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα δικά
0: να
1: σε μου
0: καλά,
1: τα νέα
0: μου.
1: Και όλοι να είμαστε καλά. Όλοι και να ψωθήσουν οι εχθροί μας.
0: Άντε, φιλιά πολλά. Γεια.
1: Επίσης, γεια.

Και κλείνουμε την ώρα τη συγκεκριμένη με ένα κομμάτι από την ποιητική συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη, «Βιολέτες για μια εποχή», και το αφιερώνουμε στην κυρία Ευτέρ που μας ακούει. Τα βράδια καμιά φορά βγαίνω έξω στα χωράφια, ανεβαίνω στις γραμμές του τρένου και ταξιδεύω στο χαμένο καιρό. Ύστερα ξαναγυρίζω στην πόλη κουρασμένος, κάθομαι σε ένα μπαρ και πίνω με συντροφιά ένα παραμύθι που δεν έμαθα ποτέ το τέλος του. Μπαλκόνια με απλωμένα ασπρόρουχα και γυναίκες που τα μαζεύουν απαλά σαν να τακτοποιούν το ανέκφραστο. Κάτω από την πόλη ροχθούνε οι υπόνομοι με λόγια παλιών δημαγωγών. Θεέ μου, τι ηλίθεια που τέλειωσαν όλα. Νεανικά όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν και μας ακολουθούν χρόνια και θα πεθάνουν μαζί μας. Κι άλλοτε μια παράξενη αίσθηση ότι έχω ξαναζήσει. Θυμάμαι πράγματα που δεν έγιναν ποτέ. Αναγνωρίζω δρόμους που δεν έχω ξαναπεράσει. Είναι περίεργο, αλλά οι άνθρωποι έχουν την ακλόνητη βεβαιότητα πως ο ήλιος θα βγει και το άλλο πρωί. Είναι τόσο ωραίο που το συμμεριζόμαστε όλοι μας. Οι γέφυρες τις νύχτες παίρνουν τα άρρωστα παιδιά στα μυστικά τους ταξίδια. Η θάλασσα προχωράει στα βάθη του χρόνου, αλλά τα αγάλματα κοιτάζουν πιο πέρα. Κάποτε φίλησα στα μάτια ένα κουτσό σκυλί ή πέθανα μέσα σε κάποιο λεωφορείο για να γλιτώσω το εισιτήριο. Φυσαρμόνικες ασυλλόγιστες που ξοδεύτηκαν αλίπητα παρασυρμένες από το δειλινό. Και ο ύπνος, ένας θάνατος χωρίς συνέχεια. Η ερημιά που καπνίζει ένα αποτσίγαρο πεταμένο στο δρόμο. Η ερημιά που καπνίζει ένα αποτσίγαρο πεταμένο στο δρόμο.

0: λόγια συναρπαστικά σαν ένα ποίημα που δεν γράφτηκε ακόμα. Οι μύγες λατρεύουν τους γέρους, κάθονται στο πρόσωπό τους, κανείς δεν τις διώχνει. Ύστερα τρέχουν στο τζάμι και γράφουν μικρά επιτάφια. Κάθομαι και κοιτάω τη βροχή. Τρεις άνθρωποι παίζουν ζάρια. Κανείς δεν επέζησε για να κερδίσει. Στη σουίτα έχουμε να ανεβούμε από τον καιρό που ήταν ο παράδεισος εκεί. Θυμάμαι τα πουλιά που θάψαμε παιδιά στην άκρη του κήπου. Από τότε στεκόμαστε σοβαροί καθώς πέφτει το βράδυ. Τα χέρια των τυφλών διστακτικά, σαν να φοβούνται μην αγγίξουν το πεπρωμένο. Ώσπου το τρίξιμο μιας πόρτας, ύστερα από χρόνια, σου ανοίγει ένα νόημα βαθύτερο. Με μια λέξη, ένας μανιώδης συλλέκτης άστρων που δεν έχω τι να τα κάνω. Ένας νοσταλγός μιας ευτυχίας που έζησα μέσα στο όνειρο και ξύπνησα για να πεθάνω. Άνθρωποι αθώοι σαν άγραφες σελίδες. Άνθρωποι ανυπεράσπιστοι σαν τις σελίδες που γράφτηκαν πια. Τάσος Λιβαδίτης. Και έτσι ποιητικά φτάσαμε μερικά δευτερόλεπτα πριν από τις 12. Εύχομαι να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Σας περιμένουμε στο 211-10-80-880. Ο Χρήστος Μυρίδης, η Σταυρούλα, να τις λέτε και χρόνια πολλά τώρα που την παίρνετε τηλέφωνο, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 2-11-10-80-880. Το πιο αστείο το διάβασα πριν από λίγο. Η κυρία Λατινοπούλου είπε στο Ρέμο ότι αν μετονομαστούν οι Gypsy Kings σε Roma Kings θα πηγαίνει στις συναυλίες τους. Τι πίνει ο κόσμος γενικά, λέω. Γεια σου αγαπητέ μου Γιώργο από... Γιώργο?
1: Από τον Καθητό μας.
0: Γεια σου, εδώ λέει Γιώργος από Σαρονίδα. Τέλος πάντων.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, πάνω, καλά
1: καλή
0: Γιώργο.
1: Καλή εβδομάδα, να χαίρεσαι τη Σταυρούλα.
0: Να είσαι καλά. Για λέγε.
1: Εσύ, πάλι εκτός θέματος, επιτρέπετε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι, όχι. Λέγε τι θέλεις.
1: Τη γνώμη σου για τη λαϊκή αγρυπνία για το Μαζονάκι.
0: Ο κόσμος τον αγαπούσε το Μαζονάκι,
1: ναι,
0: και πήγε να τον αποχαιρετήσει. Ναι. Τι άλλη γνώμη να έχω?
1: Εντάξει.
0: Ναι. Οκ. Okay. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου.
0: Ο Μαζονάκης ήταν πολύ μεγάλη περίπτωση καλλιτέχνη. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος σαν αυτόν. Συν της άλλης πρόσεξα ότι πήγανε πάρα πολλοί που δεν το περίμενα. Καλλιτέχνες δηλαδή, άλλοι που δεν περίμενα ότι θα πήγαιναν στην αποχαιρετιστήρια τελετή για το Μαζονάκι. Έτσι. Και πραγματικά το λέω, εγώ τον θαύμαζα. Θεωρούσα και θεωρώ ακόμα ότι πρώτον κανείς δεν του μοιάζει, το είπαμε αυτό, και δεύτερον ήταν πολύ ξεχωριστός. Και έχει πει ορισμένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν ακουστεί τα τελευταία χρόνια και ήταν ο τελευταίος με προσωπική χρειά φωνής. Δηλαδή όταν τον άκουγες ήξερες, πως ήταν όταν άκουγες τον Σαββόπουλο, ήξερες ότι πριν καν ξεκινήσει να τραγουδάει ότι είναι δικό του το τραγούδι. Πως ήταν όταν άκουγες τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το καταλάβαινες από τις πρώτες νότες, ή του Μίκη, έτσι. Και δεν με νοιάζει αν σε κάποιους φαίνεται βέβυλο αυτό που λέω. Ο Μαζονάκης ήταν μεγάλος καλλιτέχνης, τελεία και παύλα. Γεια σου Αντώνη μου από το Σίδνεϊ.
2: Καλημέρα κύριε Τσελιμίδη, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι, μα σε σκεφτόμουν.
2: Είχατε πολύ μεγάλο Αύγουστο φέτο, ναι, και δεν μπορούσαμε το μεταξύ ο χειμώνας, τα γεράματα, όλα αυτά. Μας έβαζαν στρικλοπόδιας που λέει και...
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είχατε σήμερα όμως ξύπνησα πρωί,
0: ναι,
2: και το πρώτο που έκανα πριν από την προσευχή μου, ακόμα δεν έκανα ούτε προσευχή, mm-hmm, για να μιλήσω και να ακούσω τις ωραίες ομιλίες. Άκουσα βέβαια από τις αίρες, από το δράμα, το δικαστή μας που μας δικάζει και μας δικαστεί.
0: Από την Καβάλα, και, ναι.
2: Από την Καβάλα και τον κύριο Ανδρέα.
0: Μωρίκη, ναι.
2: Ναι, που μίλησε εκεί πέρα, μας είπε και για τον Σιμεωνίδη και όλα. Και το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο η απληστία.
0: Mm.
2: Η απληστία είναι μεγάλο κακό και κατά τη γνώμη μου έχει σπρώξει τον κόσμο στην άκρη της καταστροφής. Όσο φαίνεται με αυτά που γίνονται ακούμε και στη φύση αλλά και στις διασυνδέσεις των ανθρώπων, η γη δεν μας θέλει πια, θέλει να μας αποτινάξει από το κορμί της. Ιδιαίτερα για την απληστία, μαζί με όλα αυτά που είπε ο κ. Τρέαστα που μας ανέφερε, έχει υποθεί ότι ο πλούτος είναι τυφλός οδηγός και σύμβουλος ανόητος. Πράγματι,
0: κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σου. Αντώνη, Αντώνη, Αντώνη, Αντώνη. Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σου.
2: Τώρα με ακούτε καλά?
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
2: Ναι, καθώς μιλάω κουνιάται και το χέρι μου.
0: Ναι, μην το κάνεις αν μπορείς. Για πες.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σήμερα ο κόσμος κινδυνεύει από αυτή την μανία που έχει επικρατήσει σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις μορφές και σε όλες τις, τις νοητικές, ας πούμε, καταστάσεις που υπάρχουν, και οριζοντίους και καθέτως, δηλαδή και ο μέσος άνθρωπος και ο φτωχός και εκείνος, και, και εκείνος που δεν έχει με την επιθυμία να έχει, που σκαρφίζεται τα πάντα και διαπράττει τα πάντα, και, αλλά και αυτοί που έχουν θέσεις υπεύθυνες για το κοινωνικό σύνολο και την αρμονία μέσα στην κοινωνία, και έχει χαθεί, έχει αποθεμελιωθεί το ήθος της κοινωνίας μας πλέον. Τόσο πολύ που όχι απλώς διασύρεται η κοινωνία μας σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά και υποσύρεται. Mm-hmm. Έχει δηλαδή πάει το κακό στα θεμέλια της ανθρωπίνης σκέψης. Mm-hmm. Προχτές κοίταζα ένα βιβλίο από την Τετάρτη Δημοτικού, δεν θυμάμαι πότε είναι, από την ελληνική παιδεία, το οποίο οι εικόνες που έχει ήταν απαξιωτικές, δεν συνάδουν δηλαδή με τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίζουμε την παιδική ψυχή, να την καθοδηγούμε και να της δίνουμε κίνητρα για το καλό και για το σεβασμό και προπάντων για τη δικαιοσύνη, την οποία όλοι τη θέλουμε, αλλά μόλις την αντικρίζουμε, την υβρίζουμε και προσπαθούμε να την αποφύγουμε ή τη θεωρούμε δικό μας θύμα. Οι άνθρωποι σήμερα γεννιόμαστε, νομίζουμε ότι ο κόσμος έγινε για μας και τον θεωρούμε δικό μας και προσπαθούμε να τον χειραγωγήσουμε σε όλες τις εκφάνσεις. Ιδιαίτερα με αυτούς τους πολέμους που γίνονται, τους αδίκους. Η αδικία εκδικείται την αδικία. Λοιπόν, τώρα, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, είναι πολύ πρωί ακόμα.
0: Παρακαλώ,
2: και δεν...
0: καλέ μου, παρακαλώ.
2: Ήθελα να πω μια καλημέρα σε όλο το ακροατήριο και να συνεχίσει αυτός ο δρόμος της παιδαγωγίας, την οποία υγείστε και εκπαιρετείτε και διακονείτε. Χρόνια πολλά για τις μέρες, ιδιαίτερα για τη γιορτή που πέρασε του Σταυρού και η κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος είπε στο λόγο του, τον οποίο τον έχω διαβάσει 1000 φορές, για να είναι πάνω από 1000, δίνει αυτό το μεγάλο δίδαγμα, ας πω, ή διάταγμα, «Πλούσιοι και παίνητες μεταλλήλων χορεύσατε, εγκρατείς και ράθιμη την ημέρα τιμήσατε». Δηλαδή, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με το να δεχθούμε τον κάθε άνθρωπο με το, όπως του πρέπει, με το σεβασμό ότι είναι άνθρωπος με πνεύμα και σώμα. Σήμερα δυστυχώς το πνεύμα το έχουμε αποκοιμήσει, το έχουμε καταθάψει και όλοι ζούμε έναν κόσμο της ύλης και της ειδονής και του ιδίου θελήματος. Δεν μπορούμε να δούμε αντικειμενικά, ούτε να σκύψουμε στον εαυτό μας, να τον εξετάσουμε και να αναδυθούμε από αυτή την άδεια της άγνοιας και του σκότους και του μίσους που επικρατεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που παρενέβησε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου.
2: Στο πρόγραμμά σου.
0: Αστείευεσαι, με χαρά σε ακούμε. Να επαναληφθεί πάρα αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άντε, γεια.
2: Τώρα στα 92 και μισό και λίγο ακόμα.
0: Ναι.
2: Στα 92 θέλω να δίνω και ένα παρόν.
0: Βέβαια, μα.
2: Ακόμα είπα. Από και κάτι σαν αστείο.
0: Να πεις.
2: Ο πάτερ προχθές στην εκκλησία που έλεγε από μνημόνευε εκεί στα μνημόσυνα, είπε και το όνομά μου. Και μετά που τελειώσαμε, του λέω, μα πάτερ δεν πέθανα ακόμα, του λέω, μνημονεύω. Και γέλασε. Λοιπόν, αυτό είναι. Ο άνθρωπος επιζητεί επί μόνος και μόνος και με πόνος δηλαδή, με οτιδήποτε, την αθανασία. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται του κόσμου τότε, διότι όλοι μεθα εφήμεροι, όνειρο και σκιά. Ή σκιά και όνειρο.
0: Μάλιστα. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Πολύ. Γεια σου, Αντώνη μου. Στο καλό.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρομαι.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Και radio@parapolitika.gr. Σήμερα κουβεντιάζουμε για την απληστία και πάμε αμέσως στην επόμενη γραμμή, όπου βρίσκεται ο Θανάσης από την Παλίνη. Γεια σου Θανάση.
1: Αθανάσιος.
0: Αθανάσιε, καλώς τον.
1: Αλφα. Τώρα το θήτα είναι πολύ μακριά από το αλφα.
0: Για λέγε.
1: Τι να πω κύριε Εμάνο.
0: Δεν ξέρω.
1: Είμαστε γείτονες κάποτε.
0: Πού?
1: Στην πλατεία Βικτωρίας.
0: Α, ναι, εκεί γεννήθηκα εγώ.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Στη Φερόν.
0: Εγώ στη Σκαραμαγκά, το αδιέξοδο.
1: Και μου θυμίσατε το σχολείο με δασκάλα. Ήταν όλα τα λεφτά.
0: Ναι.
1: 33ο ήταν στην Αριστοτέλη.
0: 32ο.
1: Εσύ
0: στην 30. Οδό Φωκέας. Αριστοτέλους και Φωκέας.
1: Εγώ Αριστοτέλους. Η δασκάλα ήθελε κι άλλα για να δει το τελευταίο θρανείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιαγιά.
0: Μα ήμασταν πολλά παιδιά.
1: Είχα συμμαθήτρια που ερχόταν η μαμά στο διάλειμμα. Πρέπει να έρθει κάποια στιγμή και στην τάξη.
0: Και τι έκανε?
1: Καθόταν μαζί με το παιδί.
0: Ναι. Άκου τώρα.
1: Τι να κάνουμε κύριε Μάνο. Έχουμε δυσκολίες.
0: Για πες.
1: Τι να πω.
0: Δεν ξέρω τι να πεις αρχοντά μου. Να εσύ τηλεφώνεις.
1: Να έχουμε δυνάμεις. Βλέπω ότι και εσείς θέλετε λαό για τη Βάρκα, αλλά πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ ώρα.
0: Μα με τη σειρά παίρνει η Σταυρούλα, δεν παρακάμπτει. Δεν παρακάμπτει και εγώ δεν βάζω χρονικό περιθώριο. Ο καθένας κερδίζει το πόση ώρα μιλάει από αυτά τα οποία λέει.
1: Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο που είπα.
0: Έτσι πάει. Μάλιστα. Εσύ με τι ασχολείσαι?
1: Τώρα είσαι αξιούχος.
0: Καλά, ναι, με τι ασχολήθηκες?
1: Με κλιματιστικά μηχανήματα.
0: Και δεν μου λες τώρα, μιας και το λες, μία ή δύο φορές το χρόνο χρειάζονται καθάρισμα?
1: Αυτό είναι ανάλογα τη χρήση, κύριε Μάνο.
0: Ναι ρε παιδί μου, τη μία συμβατική χρήση. Δηλαδή εγώ ας πούμε τώρα το καλοκαίρι το είχα καθαρίσει, είχε έρθει μάστορες δηλαδή, και πρέπει να σου πω ότι τον Αύγουστο δεν το σταμάτησα καθόλου. Και τώρα ακόμα, μόλις πάω σπίτι βάζω μπρος το air condition. Δεν πρέπει να το καθαρίσω πάλι πριν το χειμώνα?
1: Το χρησιμοποιείτε και το χειμώνα?
0: Όχι, το χειμώνα έχει τέτοιο, κεντρική θέρμανση.
1: Ναι. Εντάξει, του χρόνου πρώτα θες.
0: Του χρόνου, οκ. Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Χάρηκα που σε άκουσα, για χαρά.
1: Να είστε καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0, 12 και 27 πρώτα λεπτά, και η Άννα από το Μαραθόκαμπο.
1: Μαραθόκαμπος, που δεν έχει αντίσει ακόμα ο Μάραθος, να μας σχοβολήσει ο τόπος.
0: Τι κάνεις, Άννα από το Μαραθώνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και όλα, όλα, όλα όπως επιθυμεί ο καθένας να τα να γίνουν.
0: Να τα υποστεί.
1: Να τα υποστεί. Με συγκίνησε πάρα πολύ ο Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Ναι, η Ζαφυρία πραγματικά πολύ ξεχωριστή κοπέλα, πολύ γλυκιά.
0: Ναι, ήταν.
1: Και σίγουρα να είναι σίγουρος ότι ερώτησα τη θυμόμαστε. Θέλω να του πω ότι δεν είναι μόνος. Έχει εμάς όλους τη ραδιοβάρκα. Και θα τον ταξιδεύουμε να περνάει, ας πούμε, την ώρα του ευχάριστα και να μην νιώθει μόνος. Λοιπόν, η απληστία, μάνα μου. Τι να πεις για αυτή την απληστία που είναι... φυσικά είναι πολύ κακό πράγμα. Ό,τι χειρότερο δηλαδή, να μην μπορεί να ευχαριστηθεί κάποιος κάτι, αλλά μήπως το καταλαβαίνει κιόλας ότι δεν ευχαριστεί. Αυτός νιώθει ευτυχισμένος με όλα αυτά που κατορθώνει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά στην ουσία είναι δυστυχισμένος για τους άλλους δηλαδή που τον βλέπουν. Είναι σαν να κυνηγάει την ουρά του δηλαδή, σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Βάζει στόχο φυσικά να ευχαριστήσει το κενό που έχει μέσα του, αλλά όχι με συνέστημα όμως και με όλα αυτά τα θετικά που υπάρχουν στη ζωή. Δεν μπορεί να το κατορθώσει βέβαια. Εκεί όλο κυνηγάει. Ένα παράδειγμα απληστείας που έχω παρατηρήσει, που θεωρώ ότι είναι απληστεία βασικά. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε εδώ την άνοδο και την κάθοδο, ας πούμε, όπως μπαίνει στο Μαραθώνα. Και η κάθοδος, η άνοδος λοιπόν που μπαίνει στο χωριό, είναι ένας δρόμος, εντάξει, και τεράστιος. Αν παρατηρήσεις λοιπόν, Μάνο, το πεζοδρόμιο, θα δεις ότι τα σπίτια δεν είναι στην ίδια ευθεία, για να είναι δηλαδή το πεζοδρόμιο, λέμε τώρα, 1,5 μέτρο από τη μια, 1,5 μέτρο από την άλλη. Άρα είναι αλλού μισό μέτρο, αλλού. Το σπίτι ξεκινάει ακριβώς από το δρόμο. Ναι. Πρέπει δηλαδή να κατέβεις και να προχωρήσεις στο όπου. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο να περπατήσεις. Αλλού έχουν βάλει πρασινάδα, τόσο δηλαδή από αυτά τα κάτι δέντρα που τα αποκαλύπτει όλο το πεζοδρόμιο, και δεν υπάρχει χώρος να περπατήσεις που πάλι κατεβαίνεις στο δρόμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα να αρπάξεις, να πάρεις λίγο παραπάνω, λίγα εκατοστά παραπάνω, λίγα από εδώ, λίγα από εκεί.
0: Μα τότε μιλάμε για εκατοστά. Αν έχει φάει 1,5 μέτρο πεζοδρόμιο.
1: Τρόπος του λέει.
0: Αλλά κοίτα, αυτός που το έκανε φταίει ή αυτός που το επιτρέπει.
1: Μα αυτό το θέμα είναι ότι όλα επιτρέπονται.
0: Μα βεβαίως, στην Ελλάδα απαγορεύεται το απαγορεύεται.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις, ας πούμε, το κανονικό πεζοδρόμιο και λες αυτός είναι ηλίθιος, ας πούμε, που έχει αφήσει πεζοδρόμιο για τους πεζούς, δηλαδή. Και ο άλλος ακριβώς στον δρόμο ξεκινάει το σπίτι του. Βλήθη, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα.
0: Αλλά και οι γείτονες φταίνε, οι οποίοι δεν έκαναν ποτέ τίποτα, δεν κατήγγειλαν εγκαίρως το περιστατικό. Είναι και οι, πώς να σου πω, οι ελεγκτικές αρχές για τα πανηγύρια τα μαύρα. Οπότε κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Το ξέρεις, μόνο να σου πω ένα που είναι πολύ εντυπωσιακό. Η μόνη περιοχή που έχει κτηματολόγιο είναι η Καλυθέα. Ναι, ένας μπάρμπας μου έχει ένα σπίτι στην Καλυθέα, είχε. Όχι, το σπίτι υπάρχει, αυτός δεν υπάρχει. Ο γείτονας, καλοκαίρι, γκρέμισε τον τοίχο που χώριζε τους διαδρόμους των δύο σπιτιών και τον μετακίνησε 10 πόντους πιο μέσα. Τον ξανάκτησε. Ήρθε ο θείος μου, κάλεσε την πολεοδομία και η πολεοδομία τον υποχρέωσε τον άλλον με δικά του έξοδα να γκρεμίσει και να ξανακτήσει πάλι. Γιατί υπήρχαν τα αρχεία. Δεν μπορείς να μετακινήσεις ούτε ένα χιλιοστό από εκεί που πρέπει. Ο άλλος παρακάλαγε, έλεγε σας παρακαλώ και... Παρακάλα, παρακάλα, στο πλεκτό να πάει μπάλα, λέει το τραγούδι.
1: Μάλιστα. Έτσι που λες, είναι πώς να μπει στο μάτι του άλλου, πώς να κάνει κάτι, θα θεωρούν κατόρθωμα έτσι κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, δεν θα ευχαριστιώνται με τίποτα. Λες και το λίγο από αυτό που θα μπουν μέσα στο κτήμα του άλλου.
0: Ναι.
1: Πολλά έχουν γίνει τέτοια.
0: Πάρα
1: θα
0: πολλά.
1: Είναι κάτι, θα είναι ας πούμε μια μαγιά, θα, α, κάτι έκανα, είμαι έξυπνος.
0: Ναι.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε ο κύριος Μωρίτης, να είναι καλά ο δάσκαλός μας, ότι ο χρόνος είναι χρήμα και καλό είναι να τον χρησιμοποιούμε, δηλαδή να χαιρόμαστε αυτά που έχουμε, να γεμίζουμε την ψυχή μας με συνέστημα και να ευχαριστιόμαστε τη ζωή μας. Αυτό είναι ευχαρίστηση. Τα λίγα και τα καλά πιστεύω εγώ.
0: Βέβαια.
1: Τώρα όλα τα άλλα, να, ματαιοδοξία δηλαδή, η απληστία είναι και η ματαιοδοξία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Είναι πράγματι.
1: Ναι, ναι.
0: Και... εγωισμός απίστευτος.
1: Εγωισμός, ζήλια. Είναι γενικά που άμα αρχίσεις να λες μόνο για την απιστία, ανοίγει το κουτάκι της Πανδώρας και βγάζει χίλια δυο πράγματα.
0: Mm.
1: Αρνητικά βέβαια. Οπότε είναι πρωτοπής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν. Εγώ είμαι πάντως λίγο άπληστη, το λέω.
0: Τι, για πες, γιατί το λες?
1: Το λέω γιατί δεν χορταίνω. Πιτσιρίκια, φιλιά και αγκαλιές.
0: Τα εγγόνια, ε.
1: Είμαι αχόρταγη.
0: Εντάξει, αυτό είναι θεμητό, δεν είναι?
1: Ναι,
0: κάτι κακό.
1: Όπως του λέγει. Ναι. Αυτά είχα να πω, μάνα μου.
0: Να είσαι καλά, Άνουλα.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Χάρηκαμε που σ' ακούσαμε.
1: Να είσαι καλά όλοι.
0: Γεια.
1: Γεια σου, μάνα.
0: Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπητέ Στέλιο, που μου στέλνεις το μήνυμα για τους Χούθη. Μια δράκα γύφτων είναι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί τους δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη αξία. Ε, κάτι λυσαλέοι, πιναλέοι τύποι είναι. Τώρα, αν κάποιοι τους πρημοδοτούν, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, αλλά οι ίδιοι είναι για τα πανηγύρια, δεν είναι κάτι να... χειρότεροι από τους Ταλιμπάν, θυμάσαι κάτι εικόνες που ήταν απεισχνασμένοι και... κολλημένο το στομάχι στην πλάτη, έτσι είναι και η Χούθη. Σιγά την ομάδα δηλαδή. Ένα αεροπλανάκι στείλε από πάνω, καθάρισε τους όλους μαζί και τέλειωσε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ο Δημήτρης λέει: κύριε Μάνο, είχατε πει μια φορά για μια σφυρίχτρα η οποία περιορίζει το γάβισμα των σκύλων. Δεν το περιορίζει, το εξαφανίζει. Θα πάτε σε ένα μεγάλο κατάστημα και θα πάρετε μια σφυρίχτρα που κάνει γύρω στα 20-25 ευρώ. Μην πάρετε αυτές που κάνουν 5, γιατί δεν δουλεύουν. Μόλις αρχίσει να γαυγίζει ο σκυλάρας, σφυράτε στη σφυρίχτρα μέσα. Βγαίνει ένα υψίσυχνο, μια συχνότητα που την ακούνε μόνο οι σκύλοι. 1, 2, 3 φορές συνδέει τον ήχο του υπέρηχου με το γαύγισμά του και σταματάει να γαυγίζει. Κλέφτες να μπουν μέσα στο σπίτι σου, μέσα στο σπίτι δηλαδή που σε ενοχλεί, δεν πρόκειται να ούτε καθόλου να γαυγίσουν. Είχε πάει η Δανάη από το Νέο Κόσμο, αν μας ακούει, μας έλεγε ένα βράδυ και το πήρε το αντικείμενο αυτό, έστειλε και τις το πήρανε δηλαδή. Ξαναλέω, σε μεγάλο κατάστημα PET θα πάτε και σταμάτησε ο σκύλος να γαυγίζει, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ενοχλητικός, γαύγιζε από το πρωί στο βράδυ στο μπαλκόνι, ενώ απαγορεύεται να έχεις σκύλο στο μπαλκόνι. Κύριε Βασίλη από τη Θήβα.
1: Καλησπέρα κύριε Μανώ, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, να πούμε χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες, στο Σταύρο, στη Σταυρούλα.
0: Ναι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Σταύρο εκεί στην Αμερική. Γεια σου κύριε Σταύρο, πολύ χρονός, είμαι ο φίλος του κύριου Νίκ.
0: Ναι.
1: Να χαιρετήσω εκεί τους φίλους εκεί, το κύριο Γιώργο, το κύριο Θανάση, το κύριο Αγκουρίδη, το κύριο Γιάννη, το κύριο Στέφανο και το κύριο Βαγγέλη. Λοιπόν, πήρα να πω δύο λόγια για το θέμα που έβαλε σήμερα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα πω μια ιστορία που μου είχαν πει οι γονείς μου, είναι πολύ γνωστή, ίσως να υπάρχουν και αγροατές που δεν την έχουν ακούσει.
0: Ναι.
1: Μου είχαν πει ότι είχε έρθει ένας, ήρθε ο άγγελος και πήρε έναν άνθρωπο από αυτόν τον κόσμο και το πήγε στον άλλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Τον πήγε στο παράδεισο και μάλιστα του έκανε την τιμή να το πάει στο παλάτι του Θεού. Το καλωσόρισε, έμεινε έκπληκτος για την τιμή που του έγινε. Τον είχε, ήταν ο εκλεκτός της καρδιάς του και τον περίμενε πώς και πώς να έρθει. Είχε πολύ μεγάλη χαρά, τον ξενάγησε στο παλάτι, του έδειξε το δωμάτιό του. Έμεινε έκπληκτος με όλα αυτά που έβλεπε, με τις ομορφιές που είχε εκεί ο παράδεισος. Και του είπε ότι αύριο το πρωί σου έχω μία δοκιμασία. Αλλά φρόντισε να την περάσεις για να μπορέσω να σε κρατήσω.
0: Ναι.
1: Μην με στεναχωρήσεις. Αν δεν την περάσεις τη δοκιμασία, δεν μπορώ να σε κρατήσω εδώ. Θα πρέπει να σε πάω κάπου αλλού. Του λέει, εντάξει, τι θα κάνω. Μόλις ανατείλει ο ήλιος, θα ξεκινήσεις να περπατάς. Τις βλέπεις αυτές τις ομορφιές. Τι βέβαια τις βλέπω, σου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτές οι ομορφιές που βλέπεις, όσο έδαφος θα περπατήσεις, θα είναι δικό σου.
0: Mm.
1: Όταν χορτάσεις το μάτι σου και νομίζεις ότι χόρτασες, βάλε τις πέτρες σε ένα σημάδι και επέστρεψε πίσω στο παλάτι.
0: Mm.
1: Πρότισε όμως να επιστρέψεις πριν από τη δύση του ήλιου. Γιατί αν μου έρθεις μετά, την χάνεις την δοκιμασία. Η δοκιμασία είναι αυτή. Το καταλάβεις? Ναι. Ξημερώνει η καινούργια μέρα, ξεκινάει το πρωί με την ανατολή και περπατάει. Μαγεύεται από τις ομορφιές, από τα τοπία που βλέπει, μία εικόνα πιο ωραία από την άλλη. Ο ένας λόγος και μία λαγκαδιά πιο ωραία από ότι δεν χόρτενε να βλέπει. Και να περπατάει. Να πάρω και αυτό, να πάρω και το άλλο. Έφτασε το απόγευμα και αποφασίζει να βάλει τις πέτρες κάπου και να επιστρέψει, γιατί έπρεπε και να γυρίσει.
0: Ναι. Και πριν δύσει ο ήλιος, ναι.
1: Το απόγευμα αποφάσισε να βάλει τις πέτρες σε ένα σημάδι, όλο αυτό το έδαφος που είχε περπατήσει ήταν δικό του.
0: Ναι.
1: Και να επιστρέψει στο παλάτι. Λέει, τώρα θα περπατήσω, μετά θα τρέξω να απολαύσω ένα φρούτο, ένα καρπό. Μετά έδιε ο ήλιος. Έτρεχε, έδισε ο ήλιος. Ναι, έχασα τη δοκιμασία. Νύχτωσε, τώρα θα περπατήσω απλά. Φτάνουν τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή τον περίμενε ο Θεός στο σκαλοπάτι του παλατιού. Του λέει, καλώς τον. Του λέει, δεν σου είπα να επιστρέψεις πριν από τη δύση του ήλιου? του λέει, να έβλεπα και αυτή την εικόνα και η άλλη, η Λαγκαδία ήταν πιο ωραία από την άλλη και με μάγεψε η μία μου και με μάγεψε η άλλη. Του λέει, την έχασε στην δοκιμασία. Του λέει, είσαι πολύ άπλιστος, του λέει, δεν μπορώ να σε κρατήσω εδώ, είμαι πολύ συναχωρημένος, του λέει. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ. Αυτή είναι η ιστορία. Βλέποντας τα όλα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία με τις οικογένειες που τσακώνονται για τα περιουσιακά στοιχεία, θυμάμαι και εγώ που ήμουν τότε μικρότερος με τα συγγενικά μου πρόσωπα, μπαλώναμε για το ποιος θα πάρει τι. Και από τα περιουσιακά στοιχεία που είχαμε, δεν τα είχαμε εργαστεί εμείς, τα είχαν φτιάξει οι γονείς μας. Δεν τα είχαν κληρονομήσει και από τους γονείς τους και ήταν κάποια. Και μπαλώναμε για το ποιος θα πάρει ποιο και τι θα γίνει. Και κάθομαι τώρα, τα βλέπω στην τηλεόραση, βλέπω τις οικογένειες που τσακώνονται για τα περιουσιακά στοιχεία και γελάω και λέω, κοίτα να δεις, δεν διαφέρουμε τελικά ο ένας από τον άλλο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η παιδεία είναι αυτή που μετριάζει όλα αυτά και δημιουργούν και δυστυχία τόσο στον εαυτό μας, κάνουμε και δύστοχους και τους άλλους, τους συναχωρούμε. Αλλά η παιδεία είναι αγώνισμα, θέλει να μελετήσεις, θέλει να αγωνιστείς. Είναι η αρετή, έχει λίγο αγώνα. Δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Και μια... Και γιατί μία η ιστορία φέρνει την άλλη, θα σου πω και άλλη μία. Είναι πολύ ωραία και αρέσει και σε αυτούς κυρίως που έχουν σχέση με τη θεολογία.
0: Για πες.
1: Είχα μεγαλώσει με πολλά παιδιά εδώ στην περιοχή. Από μικρά παιδιά μεγαλώσαμε, γίναμε νεαροί. Δεν θυμάμαι τώρα τι ηλικία ήταν, 18-25, δεν θυμάμαι ακριβώς, πάνε πολλά χρόνια. Λοιπόν, ήμουνα με ένα συνομιλικό μου στην καφετέρια και καθόμασταν σε ένα σκαμπό. Συναντιόμασταν, τα λέγαμε, συναντηθήκαμε και μία μέρα, ένα απόγευμα και λέγαμε διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών πιάσαμε και την εκκλησία. Μου λέει, εγώ ξέρεις, δεν πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά νηστεύω 40 ημέρες. Του λέω, μπορείς και νηστεύεις 40 ημέρες, ναι, μου λέει. Εγώ του λέω, δεν μπορώ να κάτσω και μία εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα. Μου λέει, η μητέρα μου κράτησε 2-3 μέρες, παιδί μου, λέει, και πήγαινε να κοινωνήσει και πάντα αυτό έκανα. Και εκείνη στην ηλικία αυτή που ήμασταν, ήμασταν ενθουσιώδεις, αφόρμητοι, είχαμε μεγαλύτερη, πολύ καλύτερη διάθεση από ό,τι έχουμε τώρα, γιατί τώρα έχουμε βαρύνει λίγο. Και τον είδα έτσι πολύ χαρούμενο, πολύ ευδιάθετο, μου λέει, έχω να σου πω, λέει, ένα όνειρο που είδα. Του λέω, τι είδες? Μου λέει, βρέθηκα, μου λέει, στο κήπο της Παναγίας. Και του λέω, πώς το καταλάβεις? Μου λέει, έχω ακούσει, μου λέει, ότι έχει... Πράγματι, ο κήπος της Παναγίας έχει πολύ ωραία τριαντάφυλλα, πολύ ωραία λουλούδια, πολύ ωραίες ομορφιές και τα λουλούδια μυρίζουν πολλαπλάσιο ποσοστό από ό,τι είναι εδώ στον κόσμο αυτό. Είναι πολύ πιο έντονος η ευωδία. Οι μυρωδιές είναι πολύ πιο έντονες και τα χρώματα διαφέρουν από αυτόν τον κόσμο. Μου λέει, από αυτό το κάτω, γιατί είχα ακούσει. Και δεν μπορούσε να βρει λόγια να περιγράψει όλα όσα είχε δει και μου λέει και μου ξανά λέει για τις ευωδιές. Και δεν θυμάμαι ακριβώς άμα ήταν τον χρόνο αυτό ή τον άλλον, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όπως συμβαίνει συνήθως, έφυγε από αυτόν τον κόσμο και πήγε στον άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτά είχα να σας πω. Αυτά.
0: Μάλιστα. Και με τι ασχολείσαι, αγαπητέ?
1: Εργάζομαι στην, και στην βιομηχανία, εργάζομαι και σαν φύλακας έχω εργαστεί. Τώρα είμαι φύλακας σε μια εταιρεία, εργάζομαι και ασχολούμαι με θύματα.
0: Πολύ ωραία. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ. Γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Γεια.
1: Γεια.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Τελικά, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, 31 ευρώ κάνουν οι σφυρίχτερες που δαμάζουν το γάβγισμα των σκύλων. Και μη φαντάζεις ότι κάνουν καμιά ζημιά στα ζώα. Απλούστατα, πως λέμε, με την τεχνική του Παυλόφ, συνδέει το σφύριγμα που του είναι ενοχλητικό με το γάβγισμά του. Οπότε μία, δύο, τρεις μαθαίνει το παραμύθι και το βουλώνει το γαταπιώνα του. Μακάρι να υπήρχε τέτοιο σύστημα και για τους ανθρώπους που κάνουν φασαρία στις γειτονιές και για τις μηχανές που περνάνε εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού με 350 χιλιόμετρα και ουρλιάζουν οι εξατμίσεις και κανείς δεν τα συλλαμβάνει αυτά τα παιδιά, να τους πάρει τη μηχανή, να την καταστρέψει και να πάρουν άλλοι. Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει ότι πολλές και από τις μοτοσυκλέτες των εταιριών που κάνουν τα delivery, μην πω τώρα ονόματα, αλλά έχω παρατηρήσει ότι και αυτά κάνουν θόρυβο. Δηλαδή, αυτοί που έχουν τις εταιρείες δεν έχουν κανένα έλεγχο επάνω στα κολομηχανάκια του καθενός ηλίθιου που κάνει delivery. Delivery θορυβώδες εννοώ. Και πάμε να αλλάξει τη μελωδία ο κύριος Μυρίδης, να διαβάσουμε Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Υπάρχει, λένε, μια μεγάλη περιπέτεια για τον καθένα μας, αλλά πού θα τη βρούμε? Προς το παρόν ξεφυλίζουμε τα παλιά ημερολόγια, μήπως και σώσουμε κάτι από τα χρόνια. Αλήθεια, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Ποιος θυμάται τι έγινε χτες? Όλα θολά, συγκεχημένα. Το πρωί περπατάω πάνω στα ερείπια δύο πολέμων για να πάω στην κουζίνα για καφέ. Οι αλήτες κοιτάζουν τα τρένα που φεύγουν και τα μάτια τους για μια στιγμή μένουν ορφανά. Και πάνω στις τζαμαρίες των σταθμών δεν είναι η βροχή, αλλά τα πραγματοποίητα ταξίδια που κλαίνε. Οι μεθυσμένοι τρεκλίζουν κάτω από το βάρος της απεραντοσύνης. Έξω από τα ορφανοτροφία σωπαίνουν τα διωγμένα παραμύθια και η γυναίκα στο παράθυρο, τόσο θλιμμένη, που είναι έτοιμη να φύγει για τον ουρανό. Όλα θολά, συγκεχημένα. Οι άλλοι φτιάχνουν από μας ένα πρόσωπο για δική τους χρήση. Ποιοι είμαστε? Άγνωστο, και μόνο καμιά φορά μέσα στους εφιάλτες μας βρίσκουμε κάτι από τον αληθινό εαυτό μας. Χέρια που γκρεμίστηκαν σε αδέξιες χειρονομίες. Με νεξεδένια ευσπλαχνία του δειλινού που σκορπίζει λίγες βασιλικές δαντέλες στα γυροκομεία. Το θεϊκό δικαίωμα των φτωχών πάνω στα υπάρχοντα των άλλων. Τα μοναχικά βήματα του περαστικού που σου θυμίζουν όλη τη ζωή σου. Και ο πατέρας μου, πεθαμένος εδώ και τόσα χρόνια, έρχεται κάθε βράδυ και με συμβουλεύει στον ύπνο μου. «Μα πατέρα», του λέω, «ξεχνάς ότι τώρα πια είμαστε συνομήλικοι». «Ω γενιά μου χαμένη, πήραμε μεγάλους δρόμους, μείναμε στη μέση. Η ώρα του θανάτου μας είναι γραμμένη σε όλα τα ρολόγια. Φίλοι παιδικοί, πού είστε? Με ποιος θα συνεχίσω τώρα την περιπλάνησή μου στο άπειρο? Οι μεγάλοι κάθονται στα καφενεία. Οι γρίλοι τα βράδια προσπαθούν να συλλαβήσουν το ανίποτο. Η μητέρα άνοιγε τα γράμματα με τη φουρκέτα της. Η ζωή μας είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να το μοιραστούμε. Μια θλίψη τα απογεύματα, σαν άρωμα από παλιά βιβλία. Και κάθε φορά που προσπερνάμε ένα διαβάτη, είναι σαν να λέμε αντίο σε όλη τη ζωή. Θυμάσαι τις ερωτικές στιγμές μας, Άννα. Το φίλο σου, σαν ένα μισανοιγμένο όστρακο,
που το ακούμπησε εκεί μια μακρινή τρικυμία. Τα στήθη σου, δυο μικρά ηλιοτρόπια μες στα αλυσμόνητα πρωινά. Οι επαναστάτες είναι ανήσυχοι για το μέλλον, οι εραστές για το παρελθόν. Οι ποιητές έχουν επομιστεί και τα δύο. Κάποτε θα αυτοκτονήσω με έναν τρόπο συνταρακτικό, με χαμηλόφωνα λόγια από παλιές συνωμοτικές μέρες. Αχ, ζωή, συνταρακτικό, με χαμηλόφωνα λόγια από παλιές συνωμοτικές μέρες.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

hard to love you. Didn't have to try. Wasn't hard to love you.

2-11-10-80-880. Ναι, την είδα, Λευτέρη μου, την ανακοίνωση της Αφροδίτης Μάνου, που γράφει ότι, εν πάση περιπτώσει το πω με δικά μου λόγια, ότι ούτε ήξερε ούτε το Μαζονάκι ούτε τα τραγούδια του. Λες και ο Μαζονάκης ήξερε την Αφροδίτη Μάνου και τα τραγούδια της. Δηλαδή, άλλα ντάλλον, ας πούμε. Άμα δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μη λες τίποτα, ρε παιδί μου.

0: Δεν χρειάζεται. Τώρα ξαφνικά όλη η κουλτούρα του τραγουδιού περνάει από τα χείλη της κυρίας Μάνου. Μην τρελαθούμε δηλαδή τελείως. Κύριε Δημήτρη μου, καλώς το να.
1: Τι κάνετε κύριε Μάνο μου?
0: Γεια σου ρε Δημήτρη, καλά είμαι.
1: Γεια σου Άγρυπνε.
0: Καλώς.
1: Γεια σου βαρκάρι της νυχτερής.
0: Του Βόλγα.
1: Είσαι ωραίος, είσαι άπαιχτος ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Χρόνια πολλά στη Σταυρούλα μας.
0: Χρόνια πολλά της.
1: Χρόνια πολλά σε αυτό το καταπληκτικό κορίτσι του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Ναι.
1: Να είναι πάντα
0: μη μου τη λες κορίτσι του τηλεφωνικού κέντρου. Είναι διευθύντρια επικοινωνίας.
1: Σωστά, εντάξει. Πάντως οφείλω να ομολογήσω,
0: ναι,
1: ότι είναι καταπληκτικό παιδί.
0: Ότι είναι. Εννοείται.
1: Είναι όλα τα λεφτά.
0: Εν τω μεταξύ, είναι και χούλιγκαν του Ολυμπιακού. Πού το βάζεις,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Χρόνια πολλά και για τον Ολυμπιακό, κύριε Σταυρούλα.
0: Γιατί, τι έγινε, τι γιορτάζει? Α, γενικά, ναι.
1: Γενικά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ο Μαζονάκης λέει δεν τον ήξερε κανένας.
0: Όχι, δεν τον ήξερε κανένας. Δεν τον ήξερε η κυρία Μάνου.
1: Α, εντάξει,
0: η Αφροδίτη.
1: Και καλά. Να είχαμε να λέγαμε, τάχα δεν τον ήξερε.
0: Εντάξει,
1: εσύ μωρέ, και το μικρό παιδάκι τον ήξερε.
0: Ναι, μωρέ.
1: Εντάξει.
0: Όχι, εντάξει, λέω, αν δεν έχεις να πεις κάτι καλό, σε μια στιγμή που οφείλεις να είσαι προσεκτικός όταν μιλάς, μην πεις τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Σωστά.
0: Βούλος το καλύτερα.
1: Αυτό, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε κιόλας, αν έχεις να πεις κάτι καλύτερο από τη σιωπή, μίλα. Ιδάνως, ναι, αυτό που λες εσύ.
0: Ναι. Ναι, γιατί κοίτα, είναι και υπεροπτική η συμπεριφορά αυτή. Γιατί ο Μαζονάκης, συγκρινόμενος με την κυρία Μάνου, είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Εγώ δεν το λέω έτσι.
0: Εγώ το λέω έτσι.
1: Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Εγώ ξέρω ότι ήταν ένας αξιόλογος καλλιτέχνης. Έχει γράψει τραγούδια, έχει συμμετέχει σε σειρές, σε ταινίες. Εντάξει, ήταν ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα για ποιο λόγο, δηλαδή, και τη στιγμή που ο άνθρωπος τώρα, εντάξει, πέθανε τζάπα και βερεσέ, από δύο λαμόγια.
0: Ναι.
1: Από δύο τύπους που φοράγανε την ιατρική στολή, χωρίς να έχουν, δηλαδή, αυτοί τώρα πρέπει να πάνε δυσισόβια.
0: Ναι, θα πάνε, μην έρθεις.
1: Εντάξει, εδώ επικροτώ αυτά που λες εσύ καμιά φορά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Πώς πέρασες σήμερα?
1: Εντάξει, τώρα εγώ φίλε χαλαρώνω. Εντάξει, έχω θέμα. Τράκαρα τον άκουσα με το αυτοκίνητο.
0: Το έχεις κάνει βίδες δηλαδή?
1: Εντάξει, είναι μεγάλη ζημιά. Μου έχει μπάσει όλη την πίσω πλευρά μέσα και το αυτοκίνητο κατά κάποιο τρόπο είναι ασύμφορο για επισκευή.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι παλιό. Δηλαδή, φαντάσου, ναι, μεν καλοσυντηρημένο ρε παιδί μου, αλλά είναι παλιό. Και το ταξί έχει διάρκεια ζωής.
0: Δηλαδή, και τι σκοπεύεις να κάνεις, δικό σου είναι το ταξί?
1: Ναι.
0: Και τι σκοπεύεις να κάνεις δηλαδή?
1: Κοίταξε να δεις, πρέπει να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Αλλά για να πάρω άλλο αυτοκίνητο πρέπει υποχρεωτικά να πάρω ηλεκτρικό.
0: Γιατί πρέπει να το πάρεις υποχρεωτικά?
1: Γιατί υπάρχει νόμος, καλέ μου φίλε, από 1η-1η του 26, που η αντικατάσταση των επαγγελματικών, ειδικά των ταξί, γίνεται υποχρεωτικά με αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Τα οποία κοστίζουν πολύ περισσότερο από τα συμβατικά, ναι.
1: Βέβαια, 45 χιλιάρικα.
0: Και πού θα τα βρεις τα 45 χιλιάρικα?
1: Έλατε. Είπε ο αγαπητός μας κύριος Κυρανάκης ότι θα μας δώσει επιδότηση. Μια επιδότηση που ακόμα είναι στα χαρτιά. Ούτε καν δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν έχει δηλαδή, δεν έχουν ενημέρωση οι εμπόροι. Δηλαδή εγώ τώρα αν πάω σε μια, στην Τέσλα, στη Σκόντα ή οπουδήποτε, να πάρω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πρέπει να βάλω βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή αντί να δώσω 12 με 15 χιλιάρικα να πάρω ένα θερμικό μεταχειρισμένο του 19 μοντέλο του 20, άντε μέχρι 15 χιλιάρικα, είμαι υποχρεωμένος να πάρω, να πάρω ηλεκτρικό.
0: Καλό Πάσχα.
1: Ναι, και έχω κάτσει και ένα μήνα τώρα χωρίς δουλειά, ας πούμε. Θα μου πεις, εντάξει, ήταν Αύγουστος, πήγα διακοπές, οκ, εντάξει. Αλλά τώρα έχω κλωβιστεί, φίλε μου. Και δεν, δηλαδή τώρα. Φαντάζομαι...
0: Και πώς τη βγάζεις χωρίς μεροκάματο?
1: Εντάξει, πώς τη βγάζω. Είμαι οριακά τώρα. Ψάχνω να βρω κάπου να πάω οδηγός, να νοικιάσω, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Να νοικιάσω. Αναγκαστικά δεν είναι.
0: Και κοίταξε, να νοικιάσεις ή να σε νοικιάσουν?
1: Να με νοικιάσουν.
0: Γιατί θέλω να σου πω, αφού θα πας οδηγός,
1: ναι,
0: θα σε πληρώνουν γι' αυτό. Έτσι δεν πάει?
1: Κοίτα, δεν πάει ακριβώς έτσι. Α. Το ταξί δουλεύει λίγο πιο ελεύθερα. Δηλαδή στην ουσία το νοικιάζεις, ας πούμε, κατά μία έννοια.
0: Ναι. Δηλαδή, α, και να... πληρώνεις εσύ, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, δίνεις ένα ποσοστό, ρε παιδί μου, το συμφωνείς και μετά βγαίνουν τα έξοδα του αυτοκινήτου, πετρέλαια, ασφάλειες, οτιδήποτε. Mm. Και η διαφορά που μένει είναι δικιά σου.
0: Κατάλαβα. Πω, πω. Και δεν μου λες πώς έγινε το ατύχημα. Ήρθε και έπεσε κανείς επάνω σου?
1: Ήρθε και έπεσε επάνω μου, ναι. Δεν λες πως δεν με σκότωσε?
0: Μισό λεπτό. Με δεδομένο ότι είσαι ζωντανός και μιλάμε,
1: ναι,
0: αυτός δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει για την αποκατάσταση του οχήματος, αφού...
1: Ναι, ο άνθρωπος μια χαρά, εντάξει. Δηλαδή και συγγνώμη μου ζήτησε και εντάξει, ούτε εκείνος χτύπησε ούτε εγώ, ας πούμε. Εντάξει, ήταν, μου λέει, δεν το πρόλαβα, μου λέει, ήμουν αφηρημένος, είμαι, παραδέχτηκε, λέω, λάθος του. Μου έκανε θετική δήλωση και η ασφάλεια θα με αποζημιώσει. Mm. Δηλαδή τώρα θα μου δώσει, ξέρω εγώ, την τρέχουσα πέση τιμή της αγοράς του αυτοκινήτου. Δηλαδή το αυτοκίνητο αυτό, αν δεν έχει 3.000, λέμε εγώ, μάξ στην αγορά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, δεν πάει η ασφάλεια, σε πληρώνει ανάλογα με την τρέχουσα αξία που έχει στην αγορά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Αν βγει γεωργική καταστροφή, καταλαβαίνεις. Υπήρχε μια εξαίρεση εδώ που εξαιρούσε κάποια αυτοκίνητα γεωργική καταστροφή, τους εξαιρούσε από την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης. Έλα όμως που και εδώ υπάρχει δικλίδα, πρέπει να είναι το αυτοκίνητο τουλάχιστον δεκαετίας.
0: Ενώ το δικό σου είναι περισσότερο.
1: Είναι 15 ετίες και πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν είχαν αυτοκίνητο του 16 μοντέλο, θα εξαιρούμουν από την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης στην ολική καταστροφή. Να. Τώρα όμως, αν ήμουν δηλαδή το αυτοκίνητο, πρέπει να ήταν από το 16 και πάνω. Αν ήταν το 15, φυλάει και χαιρετίσματα. Αν ήταν το 14, πάλι το ίδιο. Από 16 και πάνω ήμουν οριακά μέσα, καλυπτόμουν.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, φίλε μου καλέ, να ξέρεις, γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν χώρες όπως η Ιταλία π.χ. που δεν υπάρχει αυτή η υποχρεωτικότητα της αντικατάστασης. Αρκεί το αυτοκίνητο να πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές. Mm. Δηλαδή όταν αυτοκίνητο είναι συντηρημένο και τα λοιπά, εντάξει, εδώ σε υποχρεώνει στα 15 έτη να αλλάξει αυτοκίνητο. Mm. Και από 1η-1η-26 σου λέει, κύριε μου, δεν με ενδιαφέρει, πάρε ηλεκτρικό.
0: Μάλιστα.
1: Και με διάφορα προβλήματα στα ηλεκτρικά, έτσι, χωρίς τεχνική υποστήριξη, χωρίς κάλυψη ανταλλακτικών, εντάξει, είναι ένα ολόκληρο θέμα. Δηλαδή αν το έχει ένας επαγγελματίας και του χαλάσει, μπορεί να μείνει και ένα μήνα off το αυτοκίνητο.
0: Τι να μείνει?
1: Ένα μήνα off, δηλαδή μέχρι να φτιάξει, μέχρι να βραθεί το ανταλλακτικό, ναι.
0: Εκτός δουλειάς δηλαδή, ναι.
1: Εκτός δουλειάς, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ λυπάμαι, ρε μαγκά.
1: Δεν πειράζει, φίλε μου, εντάξει, μέσα στη ζωή είναι όλα, ρε μάνα, όλα
0: το ξέρω.
1: Ζωή και τα καλά και τα κακά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Έχεις μεγάλη οικογένεια, Δημήτρη?
1: Έχω, ρε φίλε, αλλά εμένα, εντάξει, είναι μεγάλα τα παιδιά, τώρα είναι ανεξάρτητα, δηλαδή ο γιος μου είναι παντρεμένος, δουλεύει, η κόρη μου αραβωνιασμένη και αυτή δουλεύει, η μικρούλα τώρα που είναι 19, εντάξει, τώρα και αυτή ξεκινάει, αυτή μένει μαζί μου, μου πέρασε στο ΕΚΠΑ το παιδί. Mm. Στο Καποδιστριακό.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ναι, μια χαρά όλα, θα πάρει και αυτή το δρόμο. Οπότε φιλαράκι μου, εγώ μετά θα πιω στο χωριό να δω.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα παραϊρεύει το διάστημα.
0: Θα πάρεις ένα κάρο, κάρο, θα γίνεις αγωγιάτης στο χωριό. Θα πηγαίνεις από χωριό σε χωριό με το κάρο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, θα ανεβαίνουν πάνω ορισμένοι που θέλουν να δυνατήσουν κιόλας. Και ναι, θα τους πηγαίνεις από τις λακκούβες να ταρακουνιούνται.
1: Έχεις θέμα σήμερα για την απληστία, ε.
0: Ναι.
1: Απληστία, λεμαργία, βουλγινία, αμαρτήματα μεγάλα. Εντάξει, είναι όπως μαθαίνει ο καθένας. Θυμάσαι που είχα μια κουβεντούλα με το δάσκαλο από την Ιρλανδία, το Γιάννη.
0: Ναι.
1: Που λέγαμε ότι κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται κακός.
0: Ναι.
1: Απλά διαμορφώνεται.
0: Mm-hmm.
1: Και αρχίζουν οι επικρατήσεις μες από τα θέλω του.
0: Ναι.
1: Όταν αρχίζω εγώ ρε φίλε και θέλω και αυτό που θεωρώ δικό μου, αλλά και το δικό σου. Πώς είπες, πώς έλεγες, θα βρεις την ατάκα να πούμε πρόσεξε καλά γιατί θα φάμε τα μουστάκια μας και επειδή εγώ δεν έχω θα φάω από το δικό σου.
0: Ό,τι φάμε θα είναι από το δικό σου.
1: Ό,τι φάμε θα είναι από το δικό σου.
0: Και η πλάκα είναι ότι εγώ έχω μουστάκι.
1: Εγώ δεν έχω όμως.
0: Ό,τι φάμε θα είναι από το δικό μου.
1: Ρε Φούλη, να είσαι καλά, πραγματικά να είσαι καλά και δεν ξέρω τι καλύτερο.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ φίλε μου.
0: Καλή ξεκούραση, γεια σου
1: Δημήτρη. Να είσαι καλά, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 19 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής και έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Πέτρο από την Αρτέμιδα.
3: Γεια σου Μάνο. Τι κάνεις, καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρίσκω.
3: Καλή σεζόν. Χρόνια πολλά για τη συνεργάτη δάσου και όλα.
2: Ναι. Τις τάπες εκείνης όταν μίλησες μαζί της.
3: Ε, τις είπα.
2: Τις τάπες, μπράβο.
3: Αλλή μου. Αλλά πρέπει να τα πω και σε εσένα.
2: Καλά έκανες.
3: Συνεργάτη δάσου.
2: Ναι. Συνεργάτα μου.
3: Ε?
2: Συνεργάτα.
3: Ναι.
2: Επειδή είναι γάτα η κοπέλα.
3: Γάτα, ναι. Ναι, όπου είναι και γάτα, να τις αφιερώσουμε και ένα τραγουδάκι. Δεν άκουσα να πεις ένα τραγουδάκι για τη Σταυρούλα αφιερωμένο που γιορτάζει σήμερα.
2: Δεν έχει κανένα τραγούδι που ταιριάζει με το όνομα.
3: Δεν χρειάζεται. Ένα τραγούδι που θα της αρέσει.
2: Καλά, εντάξει.
3: Ποιο της ταιριάζει.
2: Για λέγε τώρα, άστα αυτά.
3: Τι να πω. Θα πω δύο κουβέντες. Πού και των πολλών το έφλεγανε για αρχή. Αλλά ποιος άπλιστος να μας ακούσει τώρα. Και για αυτούς ένα τραγουδάκι για τους άπλιστος είναι «Εντάδε κείτε ο Ματήρης ο Λουκάς». Που είπε τούτη την κουβέντα τη μεγάλη.
2: Πως στη ζωή σου τα λεφτά σου αν δεν τα φας θα έρθει μια μέρα να στα φάνε όλοι οι άλλοι. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι τώρα που σε βρίσκω. Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχεις δει στον εαυτό σου τα τελευταία χρόνια?
3: Τα τελευταία χρόνια ότι έχω γίνει πιο βλαμμένο.
2: Ποιο?
3: Πιο βλαμμένο αισθάνομαι.
2: Πιο βλαμμένος.
3: Ναι, γιατί που βλέπω ότι χωρίς να το θέλω, κάτι έχει αλλάξει μέσα μου. Δεν ξέρω. Γιατί βλέπω ότι έχει αλλάξει σε όλους. Κατάλαβες. Ότι δεν συμβαίνει μόνο σε μένα. Κατάλαβες.
2: Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει, δηλαδή?
3: Τι έχει αλλάξει?
2: Ναι.
3: Η διάθεσή μου, γενικά. Η διάθεσή μου. Δηλαδή κάτι από το χαρακτήρα μου. Ένα κλικ έχει γυρίσει η βίδα και αισθάνομαι καμιά φορά σαν να είμαι άλλος χαρακτήρας. Σαν να μην είμαι εγώ, κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Τι συμβαίνει? Αυτό έγινε από τότε, από το κορονοϊό και μετά.
2: Ναι.
3: Καταλάβες. Κάτι αισθάνθηκα να συμβαίνει μέσα μου, αλλά δεν ξέρω να το προσδιορίσω. Αλλά το παλεύω, λέω εντάξει, τι να κάνω.
2: Και
3: αφού βλέπω και τους άλλους ότι έχουν παλαβώσει, εντάξει. Ναι, βλέπω τον κόσμο, πώς να σου πω, διαφορετικά. Δεν βλέπω κόσμο χαρούμενο, όπως ήταν. Δεν μυρίζει μπάρμπεκι τίποτα, εδώ που γινόταν χαμός, να με τα Σαββατοκύριακα, μουσικές, χόρευε ο κόσμος, τώρα όλα αυτά έχουν, όχι έχουν ατονίσει, έχουν εκλείψει εντελώς.
2: Ναι.
3: Αλλά ήταν σε μια... Δεν ήμουν μόνο εγώ σε μια εφορία τότε, σε μια χαρά δηλαδή, ήταν και όλος ο κόσμος γύρω. Τώρα, γι' αυτό λέω, παλαβούσα μόλι, τώρα τίποτα δεν ακούω. Βγαίνεις έξω, καλοκαίρι τόσο κόσμος εδώ, μπάρμπεκιου, σπίτια καλά έχουν και, και είναι όλοι απαρρωμένοι μέσα.
2: Ακόμα και το καλοκαίρι.
3: Ναι, ακόμα και το καλοκαίρι, δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις, παιδί μου, αυτό που έβλεπες. Αυτό φυσιολογικό που βλέπαμε.
2: Ναι.
3: Να μαζεύονται παρέες πολλές, να γίνεται κάτι.
2: Ναι.
3: Και είναι ο κόσμος της και... και έχει μπει μέσα σε φρούρια, να μιλες και έχουν πέσει βόμβες να πάλουν, να βλέπεις μόνο σπίτια και ανθρώπους δεν βλέπεις. Και λέω καλά, και πέρα υπήρχαν άνθρωποι, τώρα τόση στοιχεία, λέω τι είναι. Κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω κάτι αισθάνομαι ότι έχει αλλάξει μέσα.
2: Μάλιστα.
3: Και μάλλον δεν έχει αλλάξει, μόνο είναι γενικό.
2: Ναι, μάλλον.
3: Είναι γενικό, οπότε λέω καλά που είναι γενικό. Κατάλαβα.
2: Μάλιστα.
3: Ποιο τραγουδάκι θα σερβίρει στη Σταυρούτα?
2: Θα δω.
3: Ναι.
2: Το αμέσως επόμενο.
3: Ναι, ωραία. Αφιερωμένο και από μένα θα είναι.
2: Okay.
3: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ, Πέτρε.
3: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Χαιρετίσματα στο σκύλο.
3: Καλό χειμώνα, ευτυχώς τώρα δεν καταβγείς, κοιμάται. καλό χειμώνα να έχουμε.
2: Αμήν. Σε περιμένω υγεία, πάλι, για χαρά.
3: Υγεία, όσο αντέξουμε πάνω απ' όλα. Και...
2: στο καλό.
3: Και όλα τα άλλα, και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα, δεν βαριέσαι. Τινάκια.
2: Φιλιά.
3: Έλα, φιλιά, γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Προλαβαίνετε, αν θέλετε να κλείσει η εκπομπή με τη φωνή σας. Απόστολε από τη Γερμανία, καλώς τον.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τώρα και εγώ γι' αυτό λέω κάτι, προλαβαίνω, λέω να πάρω ένα τηλέφωνο να πω μια καλημέρα.
0: Προλαβαίνεις, δεν λες τίποτα.
1: Ναι, να προσθέσω στα προηγούμενα που έλεγε ο κύριος. Μας έχουν τέτοιο, Μάνο, μας έχουν κάνει σαν κοινωνία, είμαστε... Μας διαλύσανε, τρέχουν όλα τα έξοδα. Άμα σου πω η βενζίνη εδώ, το πετρέλαιο κίνηση, δηλαδή έχει φτάσει στα 2,50-2,60, Μάνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το σκέφτεσαι τι έχει να γίνει φέτος το χειμώνα.
0: Θα βγάλουμε μαγκάλια.
1: Θα φτάσει τα 3 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης και κάνα 2,80-2,90 το η βενζίνη το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Και σύν όλα αυτά θα αυξηθούν και όλα τα υπόλοιπα, έτσι που κινούνται τα αυτοκίνητα. Ναι.
0: Πήγα δηλαδή, προχθές να βάλω βενζίνη και μου λέει δεν έχω βενζίνη, έχω μόνο τη σούπερ, ξέρω εγώ. Σούπερ αμόλυβδη.
1: Την ενισχυμένη.
0: Ναι, ήταν, αυτή την ενισχυμένη, ξέρω εγώ. Ναι. Η οποία έκανε 2,45 το λίτρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άσε που έχω φτάσει στο σημείο να μην πιστεύω όταν μου λένε ατάκες του τύπου δεν έχουμε βενζίνη. Μας τέλειωσε.
1: Έχουν απόθεμα και σου λέει άμα κρατήσουμε μια-δυο μέρες.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι, ναι, δεν ξέρεις τι, έχουν σπάσει τα νεύρα του κόσμου. Ναι. Βλέπεις και εδώ, παντού. Ναι. Έρχεται ο μήνας και σε παίρνουν, σε σπάρνα όλα.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις όλους. Εδώ πέρα σου λέω, έχω γνωστούς που είναι με σκυμμένο το κεφάλι, λέω, τι έγινε ρε. Καταλάβεις, ο καθένας τώρα είναι μέσα, άσε που την, έξω να δεις πετύχεις κόσμο πως οδηγάνε από τα νεύρα που έχει ο κόσμος πια.
0: Ναι.
1: Δεν, μας παίζουν άσχημο παιχνίδι και δεν ξέρω. Εσείς νομίζω το κάνουν και επίτηδες ωραίο. Αυτός ο Elon Musk με τον άλλον τον παψωμαλιά απέναντι.
0: Ναι.
1: Θέλουν να προωθήσουν τα ηλεκτρικά. Δεν ξέρω τι γίνεται ρε Σιμάνο. Παίζουν άσχημο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή
0: ξέρεις
1: το...
0: κάποτε που θελήσανε οι κυβερνήσεις να προωθήσουν την αγορά αυτοκινήτων, αγοράζανε οι εταιρείες τις γραμμές των τραμ και τις ξυλώνανε.
1: Ναι, τότε κάνανε πολλές, ναι.
0: Ναι,
1: για να... και τώρα.
0: Μα όχι, τώρα επιστρέφουν τα τραμ. Δηλαδή ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος τα έβγαλε και τα τραμ εκδικήθηκαν, επέστρεψαν.
1: Το θέμα είναι τώρα ότι σου λέω το ίδιο πράγμα μας παίζουν και τώρα με οι συμμαχίες εκεί κάτω. Το άλλο έχει ονομάσει τα στερνά του Τραμπ, στον Ατάλλο από εδώ από εκεί.
0: Αυτό το ωραίο θα ήταν τα στερνά του Τραμπ. Αλλά είναι τα στενά.
1: Ναι,
0: αλλά είναι τα στενά δυστυχώς.
1: Λανθάνουσα η γλώσσα, όπως λέει.
0: Γλώσσα λανθάνουσα, την αλήθεια λέγει.
1: Ναι. Μας παίζουν ένα παιχνίδι, μάλλον πολύ άσχημο τώρα. Και δεν αντέχει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μας παίζουν ένα παιχνίδι να πας στα ηλεκτρικά, έτσι. Το έχω βάλει κάτω από πολλές απόψεις, ακόμα και για το σπίτι, για οι επενδύσεις που κάνεις δεν έχουν, δηλαδή δεν μπορείς να επενδύσεις για 30 χρόνια. Δεν θα σου βγει αυτό τα μάξι για 30 χρόνια, τα λεφτά που θα δώσεις.
0: Ναι.
1: Ή είναι για πολύ μικρές αποστάσεις και απόλυτα και τέτοιο. Δεν είναι για...
0: Μα πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Εδώ στην Ελλάδα σκεφτόμουν, πες ότι, που δεν το έπαιρνα και δώρο να μου το κάνανε, αλλά πες ότι φεύγεις από την Αθήνα να πας στη Θεσσαλονίκη και είναι μια μέρα που έχει πάρα πολύ ήλιο και πέφτει η απόδοση της μπαταρίας και κάποια στιγμή στα 350 χιλιόμετρα θα θέλει φόρτιση. Θα βρω να το φορτίσω ή θα πρέπει να περιμένω πίσω από άλλα 20 αυτοκίνητα να έρθει η σειρά μου να πάρω ρεύμα?
1: Δεν είναι για μακριά. Είναι μόνο για μέσα, για την πόλη.
0: Τέλος πάντων, από όπου και αν είναι. Όταν παίρνω αυτοκίνητο, το παίρνω για να πάω και καμιά βόλτα. Δεν το παίρνω για να πάω Κυψέλη Παγκράτη. Πάω με το τρόλεϊ.
1: Δεν είναι για, είναι για μακριά. Τώρα θα πρέπει να δώσεις πάνω από 50.000 να πάρεις, να έχει αυτονομία 400 χιλιόμετρα και 400.
0: Σιγά την αυτονομία, ρε εσύ, Απόστολε, ναι. 400 χιλιόμετρα.
1: Σου λέω,
0: 400 χιλιόμετρα πάμε και με τα πόδια, μα είναι.
1: Το έκανα εγώ σύγκριση, έβαλα και κάτω την νοημοσύνη να μου βγάλει στατιστικά, να μου βγάλει που θα φόρτιζα από Γερμανία να έρθω Ελλάδα 1.800 χιλιόμετρα. Με το συγκεκριμένο το αμάξι που είναι μοντέλο 2025 τώρα, που είναι ένα οικονομικό αυτοκίνητο, υβριδικό. Υβριδικό έχει και μια μπαταρία που βοηθάει στο. Δεν λειτουργεί με μπαταρία, τέλος πάντων. Yeah. Θέλω πήγαινε έλα βενζίνες γύρω στα 500 ευρώ.
0: Yeah.
1: Για 2.000 χιλιόμετρα περίπου. Το ηλεκτρικό βγαίνει γύρω στα 200 ευρώ πιο κάτω. Yeah. Τα φορτίσματα και αυτά. Αλλά τι γίνεται. Πρέπει να κάνεις τις διπλάσεις και βάλες τάσεις και πρέπει να είσαι ακόμα άκου και συνδρομές για να μπορείς να μπεις στους ταχυφορτιστές.
0: Α, ναι.
1: Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δηλαδή,
0: πρέπει να είσαι συνδρομητής δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Για να μπορείς να μπεις σε ταχυφορτιστή να μην περιμένεις δηλαδή να φορτίσεις σε μία ώρα, μία μισή, να πηγαίνεις και να είσαι ένα 20 λεπτό να έχει φορτίσει. Δηλαδή μετά, μετά
0: δηλαδή να, να πάρεις τη θέση κάποιου αλλού.
1: Για να πας στα πρατήρια που έχει το γρήγορο το φροντιστή, να μην έχει τον αργό. Και τώρα ποια είναι η φάση. Πληρώνεις όλα αυτά και η φάση είναι ότι το αμάξι αντίστοιχο ένα που θα έπαιρνα σε σχέση με αυτό που έχω τώρα,
0: ναι.
1: Αυτό που έχω τώρα είναι το 25, το τελευταίο μοντέλο τέλος πάντων μιας εταιρείας. Θέλω κάνα 20 χιλιάρικα παραπάνω για το ηλεκτρικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ένα είχε 26 και το άλλο έχει 46.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σε 10 χρόνια τι θα πάρω πίσω από το θερμικό, ξέρω ότι θα έχει κάποια αξία, θα μπορέσω με τα πώληση, δεν ξέρω και τώρα πώς είναι γιατί σε 10 χρόνια αλλάζουν πολύ τα δεδομένα, έτσι. Πώς ξέραμε, πώς γνωρίζαμε από αυτοκίνητα. Το άλλο το ηλεκτρικό, οι μπαταρίες, αν εντάξει. Θα μπορέσει να είναι σε 10 χρόνια, γιατί το βλέπω εγώ από το ηλεκτρικό, έχω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, έτσι. Mm. Στα 5 χρόνια η μπαταρία έχει, βλέπεις, θέλει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Θα δώσεις τόσα λεφτά. Σε 10 χρόνια πώς θα είναι αυτό το αμάξι που θα έχεις το ηλεκτρικό. Τι αξία θα έχει.
0: Μάλιστα.
1: Συν ότι πληρώνεις και τα ρεύμα που πας να φορτίζεις, έτσι. Είναι 200 ευρώ σου λέω βγήκε πιο φθηνά για να πάω κάτω, αλλά 20 χιλιάρικα παραπάνω ρε σημαίνω. Δηλαδή σε 10 χρόνια με δώσω παίρνω άλλο ένα από αυτό που έχεις. Θα μου πεις πληρώνεις βενζίνες, έτσι. Ναι, εντάξει. Αλλά για μέσα για πόλη ίσως κάνει ένα ηλεκτρικό καλό μικρό, ξέρεις αυτά τα μικρά που είναι τα οικογένεια. Τα...
0: Τέλος πάντων, αυτά τα μικρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά για μεγάλες αποστάσεις δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Ακόμα, έτσι, ακόμα. Αλλά μας έχουν βάλει σε τρυπάκι πολύ άσχημο τα νοικοκυριάρες, σημαίνω. Το βλέπετε και Ελλάδα, είναι και εδώ Γερμανία, είναι άστα να πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Τα κόμματα τι λένε γι' αυτά.
1: Τίποτα, σου είπα κάτι. Τα κόμματα που είναι αυτή τη στιγμή πάνω έχουν τις άκρες τους, θέλουν τα εξοπλιστικά προγράμματα, λεφτά για Ουκρανία, λεφτά από εδώ και πίσω από αυτά τα λεφτά που στέλνουν, παίρνουν και αυτοί τι παίρνουν, καταλαβαίνεις πώς πάει το σύστημα.
0: Mm.
1: Έχουν βολευτεί ρε σημάνω. Τόσα χρόνια και αυτοί εδώ πέρα έχουν βολευτεί οι καλοί πολιτικοί, όπως και στην Ελλάδα έχουν φτιαχτεί, δεν τους νοιάζει τώρα. Πάει να πάει και 5 ευρώ η βενζίνη, δεν τους νοιάζει γιατί είναι φτιαχμένοι άσχημα. Έχουν βολέψει γενιές, καταλαβαίνεις δικές τους.
0: Ναι.
1: Δεν τους νοιάζει. Τώρα στις Βρυξέλλες τα μεγαλοστελέχη εκεί πέρα τους κόβεται καρφί. Όχι. Ναι. Αυτοί κοιτάνε πώς θα... Μια τεράστια εταιρεία εδώ στη Γερμανία, μην πούμε ονόματα τώρα, το έχει γυρίσει και έχει εξαγοράσει ό,τι δεν εξαγοράζεται από πολεμική βιομηχανία και το έχει γυρίσει και πάμε να κάνουμε όπλα. Και είναι μεγάλο όνομα εδώ, έτσι. Και κινεί όλα τα νήματα. Τι θες τώρα να σου πω, τι να πούν για την καθημερινότητα. Λέει εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Μάλιστα. Και δύο τρομάρες.
1: Μα δεν τους καίγεται καρφί. Και όλο αυτό έχει γυρίσει τώρα στο... Θες την ακροδεξιά που του λένε, θες το μισούμε ένα στον άλλον, θες μου φταίει η γίδα του γείτονα, θες όλο αυτό το πράγμα. Κατάλαβες ότι... Δεν κοιτάμε ότι το πρόβλημα είναι ότι μερικοί έχουν χεστεί στο τάλιρο, έχουν πλουτίσει και δεν χορταίνουνε.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τι κάνουν οι πολιτικοί. Έτσι είναι παντού μάλλον. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει γιατί δεν. Φουίζει με παίρνω 20-30 χιλιάρικα. από τα νόμιμα, έτσι, από αυτά που φαίνονται τα δηλωμένα, έτσι, υπουργικές αμοιβές και βουλευτικές τέτοιο και από εδώ, από εκεί, όλα πόσα παίρνουν κάθε μήνα. Συν μετά όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Μάλιστα. Νιώθεις τίποτα αν παίρνεις τέτοιο μισθό, αν έχει βενζίνη 5 ευρώ?
0: Όχι.
1: Σε νοιάζει? Εδώ ο άλλος έχει την πολιτική πόσα χρόνια και έχει 40 κίνητα και δεν έχει κολλήσει ένσημο. Το νοιάζει? Μπορεί να αισθανθεί, μάλλον. Δεν μπορεί να αισθανθεί. Δηλαδή, το σκέφτομαι και εγώ μια φορά. Ότι άμα δεν το λες, δεν σε νοιάζει, αφού έχω λεφτά. Μπορείς να πιάσεις παλμό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σαν αποτέλεσμα το βλέπεις. Άμα δεις τα στατιστικά της Υπήρου, έλεγε στη Θεσπρωτεία, νομός Θεσπρωτείας Ιγουμενίτσα, έχουν πέσει 46% οι γεννήσεις.
0: Ναι.
1: 46% είναι στο μισό. Από 142 που ήταν, πήγανε στους 70 τόσο, κάτι τέτοιο.
0: Μα έλεγε τις προάλλες ένας ότι δεν είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν σχολεία στην Ήπειρο, είναι ότι δεν υπάρχουν μαθητές πλέον.
1: Δεν υπάρχουν, αυτό, ναι. Έχουν πέσει οι γεννήσεις σε μια δεκαετία από τότε. Στην επόμενη δεκαετία δεν θα είναι.
0: Όχι, τίποτα.
1: Τρεις και ο κούκος. Αν μείνει κανένας να θάψει αυτούς που θα είναι τα γερόντια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε?
0: Κατάλαβα.
1: Σβήνει. Και δεν ενδιαφέρεται κανένα. Γιατί τόσα χρόνια την επαρχία την είχαν γράψει στα παλιά του τα υποδήματα. Δεν αξιοποιήσαν τίποτα.
0: Στην Ιταλία, σε κάτι χωριά, πουλάνε τα εγκατελελειμμένα σπίτια.
1: Ζάμπα.
0: 1 ευρώ το σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά με την προϋπόθεση ότι αν το αγοράσεις είσαι υποχρεωμένος να μείνεις εκεί 10 χρόνια.
1: Πρέπει να μείνεις και κάτω Ιταλία που έχω πάει νότια, ναι, που περνάμε και εκεί και... σαν την Ελλάδα είναι, δεν έχει τίποτα εκεί. Παρατημένη, η νότια Ιταλία είναι...
0: Ναι.
1: Λιταριό. Αλυταριό, έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, πώς να σου πω. Δηλαδή είναι μαφία και φτώχεια σε σχέση με πάνω. Άμα πας πάνω από το Μιλάνο και πιο πάνω στις Μπολόνια και φύγει πιο τέτοιο, είναι άλλος κόσμος.
0: Άλλος είναι, βέβαια.
1: Είναι άλλος κόσμος. Το κάτω είναι φτώχεια.
0: Η Νάπολη είναι φρίκη.
1: Φτώχεια, φτώχεια. Φτώχεια, είναι φτώχεια. Πολύ. Τι να πάει να κάνει. Πάρ' τον τζάμπα το σπίτι, και θέλω να σου δώσω εγώ το σπίτι στο χωριό να πάω στην Ήπειρο. Τι θα κάνει.
0: Μα αυτό σκεφτόμουν και εγώ όταν το διάβασα.
1: Το ίδιο κάνουν και τώρα και τέτοιοι εκεί είπαν και στην Ελλάδα. Θα δώσουν 10 χιλιάρικα σου λέω που για να
0: ναι,
1: πάρουν.
0: Ναι, μα και τι θα κάνεις με 10 χιλιάρικα δηλαδή.
1: Είτε, τα 10
0: θα πάρεις παγωτά το καλοκαίρι.
1: Όχι ρε, κάτσε, γιατί έχουν ιδέα από χωριό. Τα 10 χιλιάρικα στο ανήλιο με τσόπου θες 3 χιλιάρικα μόνο για τη θέρμανση. Μόνο για να, έχεις ξύλα ή πετρέλαιο, τι θα βάλεις, ένα λόγο. 3 χιλιάρικα θες.
0: Ναι.
1: Τα άλλα 2 είναι το σούπερ μάρκετ και θα σου μείνουν 5 χιλιάρικα για να τι θα τα κάνει. Ένα χρόνο, 2, τον επόμενο. Ξέρεις τι γίνεται, σου λέω. Στην Αθήνα έχουν ξεφύγει και το βλέπεις πως έχουν ξεφύγει, εντάξει. Τραγουδάρα ο συγχωρημένος, έτσι δεν είναι άστο να παίξουν. Έχουν ξεφύγει στην Αθήνα, δεν ξέρουν τίποτα άλλο από μας, από μπακαποτιές, από. Το lifestyle αυτό, το όλο τέτοιο, το έχουν και οι πολιτικοί, το έχουν όλοι. Δεν έχουν πάρει το παλμό της κοινωνίας, πώς ζουν οι άνθρωποι, πώς ζει μια οικογένεια που έχει 3 παιδιά, 4, που θα πληρώσει τα ενίκια. Δεν το αισθάνονται στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ιδέα, έχουν ξεφύγει γιατί έχουν χορτάσει λεφτά.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες. Mm-hmm. Άμα δεις ένα σποτ που παίζουν κάπου, το έπαιζε και ο Στέτ, το μέλημά τους δεν ήταν καμιά επαρχία να δουν πώς θα κάνουν. Το μέλημά τους ήταν ο ιατρικός, ο τουρισμός, το αν θα κάνουν πλασμασταρίες στα ξενοδοχεία.
0: Mm.
1: Το είδες?
0: Όχι.
1: Παίζουν γνωστοί. Γνωστά ονόματα που το διαφημίζαν και το βλέπαν πώς θα το κάνουμε και τι ωραία που θα είναι για τη χώρα.
0: Ναι, δεν το είδα.
1: Είναι στον κόσμο τους, ρε Σιμάνο. Αφού έχουν χορτάσει λεφτά, τι να λέμε.
0: Mm.
1: Και καλά να κάνουν να σκάψουν το χρήμα. Αλλά τελειώνει η Ελλάδα, τελειώνει η επαρχία, τελειώνουν όλα, σβήνουνε.
0: Ναι.
1: Σβήνουν, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι σκοπό έχουν. Σκοπό έχουν να μην μείνει τίποτα, να πηγαίνουν μόνο σε Παρασκευή Σαββατοκύριακα, να τρώνε τα παϊδάκια τους, να τρώνε τα κοψίδια τους, να σηκώνονται, να φεύγουν. Θα υπάρχει Αθήνα, Θεσσαλονίκη και η Κρήτη. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Ωραία, φίλε.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Κι εγώ. Τώρα θα λείψω. Θα έχω τέτοιο ρεπό. Και μετά έχω κι άλλοι 21 μέρες άδεια. Θα δω πότε να τις πάρω, γιατί πρέπει να τελειώσει ο χρόνος. Και θα αιτηθώ και γονική άδεια τώρα.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε θα τα πούμε όταν επιστρέψεις.
1: Ναι, άμα θα αιτηθώ 6 μήνες. Άμα θα το συζαπέσει υπό διαβούλευση, ξέρεις. Άμα κάτσε, έκατσε. Αλλιώς θα πάρω πιο λίγο. Γιατί είναι και δύο δύσκολα τα πράγματα. Μόνο δεν έχουν προσωπικό και. Τι να κάνει.
0: Κατάλαβα.
1: Η οικογένεια και η δουλειά και τότε.
0: Πότε ξεκινάει η άδεια?
1: Κοίταξε, η γυναίκα τώρα, άμα πάνε όλα καλά, γυρνάει το Δεκέμβριο, αρχές, το πρώτο δεκαήμερο. Οπότε, άμα πάρω ένα, δυο, τρεις μήνες, τέσσερις, θα δούμε πόσο θα το συζητήσουμε εδώ, να δούμε πώς θα βγουν.
0: Με το καλό.
1: Ναι, και βλέπουμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Για να έχουμε, να είστε καλά.
0: Φίλια πολλά.
1: Ακούω όπως και να έχει. Yeah. Έτσι, έγινε μάλλον.

0: ακόμα ένα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι, έτσι να το πω και αυτό κλείνοντας, είχε πει ότι η γη μπορεί να παράγει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου, όχι όμως και την απληστία του. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε επίλογο στα της απληστίας που μας απασχόλησαν σήμερα. Ήταν μία ακόμα διαδρομή της ραδιοβάρκας, η πρώτη της εβδομάδος. Ξεκινάμε Δευτέρα και καταλήγουμε Παρασκευή, 9 το βράδυ με 2 το πρωί. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή, ο κύριος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Τώρα, τα δύο τελευταία τραγούδια που θα ακούσετε ήταν μια ιδέα του Μυρίδη. Μου λέει να βάλω δύο τραγούδια του Μαζονάκη. Λέω βάλε να τα αφιερώσουμε στην Αφροδίτη Μάνου. Άμα δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μη λες τίποτα. Μούγκα στη Στρούγκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο της νύχτας και καλό ξημέρωμα. Τα σέβομαι.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1. Λάμπρος Καλαρίτση, εμείς οι Έλληνες, χρόνια πολλά του Σταυρού σήμερα σε όσους και σε όσους γιορτάζουν. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Η ενεργειακή κρίση που έρχεται ενδεχομένως να αποδειχθεί η πιο σκληρή και πιο επιδραστική, προκαλώντας πολιτικές εξελίξεις από όλες τις προηγούμενες. Υπολογίζω σε περίπου 2 εβδομάδες από τώρα θα εξηγήσουμε γιατί στην πορεία. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή είναι καταιγιστικές. Οι τύποι με τις αγιονάρες έχουν πάρει φαλάγγι τους Σαουδάραβες και τους πρόξεις τους. Όμως θα μου επιτρέψει να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Πριν πάμε και στα δικά μας, τον απόϊχο της επίσκεψης Μητσοτάκης του Καστελόριζο, τις αντιδράσεις στην Τουρκία, θα κάνουμε συνδέσεις. Πάμε σε μια εξέλιξη στην Ευρώπη, η οποία κατά τη γνώμη μας δεν είναι απομονωμένη, είναι ενδεικτική και ίσως είναι προάγγελος παρόμοιων εξελίξεων και αλλού. Αναφέρομαι στα όσα γίνονται στη Βρετανία και θα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως. Ιωάννης Κουντής, σύμβουλος πολιτικής στη Βουλή των Λόρδων, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τον Λονδίνο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε τα φώτα σας. Έχουμε μια εξέλιξη όπου Σκότοι, Ουαλοί και Βορειοϊρλανδοί φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας από κοινού πολιτικής κίνησης για να διεκδικήσουν εκ νέου δημοψηφίσματα για την απόσχηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μπορούσε να είναι και διαπραγματευτική πίεση. Όμως δεν πάβει να είναι, έστω και ως διαπραγματευτικό, μια εξέλιξη σημαντική. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Ναι, είναι μια εξέλιξη διακηρυκτικού χαρακτήρα, η οποία έλαβε χώρα πριν από λίγα λεπτά. Βασικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε την συνάντηση των αρχηγών των αποσχιστικών, αν θέλετε, των εθνικιστικών απομονωτοστικών κομμάτων των περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αναφέρεται, Σκωτία, Ουαλία, Βόρειος Ιρλανδία, οι οποίοι κάλεσαν τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ και την κυβέρνηση στο Λονδίνο να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την διεξαγωγή νέων δημοψηφισμάτων περί της παραμονής αυτών των περιοχών στον κορμό του Ηνωμένου Βασιλείου ή την απόσχησή τους, και φυσικά τις διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθούνταν σε περίπτωση που αυτά τα δημοψηφίσματα ήταν επιτυχημένα προς την πλευρά της αποχώρησης. Πρέπει να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι παρόλο που στον Βρετανικό τύπο, στον Ευρωπαϊκό τύπο αναφέρεται πως συναντιούνται οι ηγέτες των περιοχών αυτών, είναι πιο συγκεκριμένα καλά να πούμε ότι συναντιούνται οι αρχηγοί των αποσχιστικών κομμάτων, τα οποία βρίσκονται στην κυβέρνηση σε αυτές τις τοπικές περιοχές, διότι δεν υπογράφουν αυτή τη διακήρυξη ως κατατόπους πρωθυπουργοί αυτών των περιοχών του Ηνωμένου Βασίλειου, αλλά ως αρχηγοί των κομμάτων τους. Αυτό από πλευρά συνταγματικής τάξης και πολιτικής βαρύτητας έχει κάποια σημασία.
0: Ωστόσο, είναι τοπικές κυβερνήσεις και οι τρεις.
1: Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία. Βασικά αυτό που άλλαξε πρόσφατα ήταν ότι το Ουαλικό Εθνικιστικό Κόμμα, το Plaid Cymru, για πρώτη φορά βρέθηκε στην κυβέρνηση της Ουαλίας. Προηγουμένως ήταν οι κυρίως εργατικές κυβερνήσεις σε αυτό το κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου. Από πριν είχαμε ήδη την εθνικιστική κυβέρνηση της Σκωτίας, η οποία τις τελευταίες αρκετές τώρα πλέον, νομίζω 2 δεκαετίες, βρίσκεται στην κυβέρνηση του κομματιού αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, διότι υπάρχει στην πραγματικότητα συγκυβέρνηση των ιστορικών 2 κομμάτων, τα οποία εκπροσωπούν τους Προτεστάντες και τους Καθολικούς πληθυσμούς της Βόρειας Ιρλανδίας. Σε συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχε φυσικά μόνο η αρχήγος του Sinn Féin, που είναι η πολιτική έκφραση των Καθολικών της Βορείου Ιρλανδίας. Το κόμμα των ενωτικών, που είναι το DUP, δεν ήταν σε αυτή τη συνάντηση. Επομένως, για τη Βόρεια Ιρλανδία είχαμε τη μισή περίπου εκπροσώπηση της περιοχής στην κυβέρνηση. Αλλά είναι ένα μοναδικό γεγονός υπό την άποψη ότι για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό ταυτόχρονα και στις 3 περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, τουλάχιστον από συμβολική

0: Σκοπιά έχει μια πολιτική βαρύτητα.
1: Και νομίζω θα πρέπει να το δούμε και προοπτικά. Μπορεί στην παρούσα φάση, δεν ξέρω αν υπάρχουν οι συσχετισμοί, αλλά το γεγονός ότι και στις τρεις περιοχές είναι κυβέρνηση αυτά τα κόμματα, άρα έχουν μια κάποια πλειοψηφία, και ότι και οι τρεις αποφασίζουν να θέσουν εκ νέου το θέμα, είναι σημαντικό για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί. Αν όχι τώρα, άμεσα, σε δεύτερη, σε τρίτη φάση.
0: Σωστά. Αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο. Σε μεγάλο βαθμό, ίσως αυτή η κίνηση σήμερα να κοιτάει περισσότερο στο μέλλον παρά στις επόμενες λίγες εβδομάδες, στους επόμενους λίγους μήνες. Τα κόμματα αυτά δεν έχουν φυσικά το 51% σε καμία από αυτές τις περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Χρειάζεται 51% για να κερδίσει ένα δημοψήφισμα, όχι ένα 30%, 40%, 45% το οποίο σου εξασφαλίζει την κυβέρνηση της περιοχής. Έχουμε το δεδομένο του προηγούμενου δημοψηφίσματος στη Σκωτία το 2014, το οποίο ήταν υπέρ της παραμονής προφανώς της περιοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, το SNP πρέπει να δικαιολογήσει, αν μη τι άλλο, όχι τα άλλα δύο, αλλά τουλάχιστον το SNP που καθοδηγεί τη Σκωτία πρέπει να δικαιολογήσει γιατί ζητάει ένα δημοψήφισμα 12 χρόνια μετά από το προηγούμενο. Αυτό δεν είναι ούτε καν το 1/3 μιας γενιάς, αν θέλετε.
1: Προβλέπει μία γενιά. Προβλέπει μία γενιά μεταξύ δύο δημοσίου. Ωστόσο, δεν πάβει να δείχνει ότι υπάρχει μία διάρρηξη, η αρχή διάρρηξης στον ιστό, στην κοινωνική βάση, κάτω έτσι.
0: Υπάρχει. Είναι, αν θέλετε, όπως και στην περίπτωση της Ισπανίας και ίσως και άλλων ορισμένων περιοχών της Ευρώπης, αυτή η αντινομία ότι στην πραγματικότητα τις τοπικές κυβερνήσεις αυτών των περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου τις εκπροσωπούν και τις καθοδηγούν κόμματα τα οποία δεν πιστεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, αυτά τα κόμματα, η ύπαρξή τους ίδια ipso facto θέλει τη διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το κατά πόσο μπορούν να είναι αποδοτικές κυβερνήσεις στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαρκέσει από μερικές δεκαετίες μέχρι για πάντα. Είναι το πολιτικό πρόβλημα. Αυτά τα κόμματα δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρακαταθήκη, αν θέλετε, στην διακυβέρνηση των περιοχών αυτών. Η Σκωτία τα πηγαίνει συγκριτικά με την Αγγλία σχεδόν στα πάντα πολύ χειρότερα. Εγώ πέρασα 3 χρόνια στη Σκωτία σπουδάζοντας στο Σκοτσέζικο Πανεπιστήμιο και η οικονομική κατάσταση στην περιοχή αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι εξαιρετική. Τα αποτελέσματα της PISA των μαθησιακών, δηλαδή ικανοτήτων που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κιόλα, δείξαν τρομερές διαφορές μεταξύ της ποιότητας της Αγγλίας, η οποία βρίσκεται στο top 10 παγκοσμίως, και της Σκωτίας, η οποία βρίσκεται πολύ κάτω από αυτά. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα διαφθοράς, πάρα πολλοί τοπικοί ηγέτες έχουν βρεθεί στη φυλακή. Αν μη τι άλλο, ο πρώην σύζυγος της Νίκολα Στάρτζεν, που ήταν η προηγούμενη πρωθυπουργός της Σκωτίας, βρίσκεται στη φυλακή για διάφορες εγκληματικές ενέργειες και χρηματικές στοληψίες, τις οποίες έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, έχει πάρα πολλά ερωτηματικά αυτή η υπόθεση. Και δεν είναι καθόλου ανθυρές αυτές οι τοπικές περιστάσεις.
1: Το γεγονός πάντως ότι η Βρετανία ούτως ή άλλως διέρχεται μια πολιτική κρίση και οικονομική κρίση και ταυτότητα κρίση από ό,τι φαίνεται. Αν συνδυαστεί με αυτές τις τάσεις, ακόμα και αν δεν είναι απολύτως πλειοψηφικές πλέον, δείχνει προοπτικά, επαναλαμβάνω, ότι η Βρετανία αρχίζει και κλονίζεται κάτω στη βάση του Ηνωμένου Βασίλειου.
0: Ναι, είναι αυτό το οποίο ο Winston Churchill έλεγε στις αρχές του 20ου αιώνα, η αδυναμία της Αγγλίας είναι δύναμη της Ιρλανδίας, για την τότε αποσχιστική τάση της Ιρλανδίας ως ολόκληρου νησιού. Προφανώς όταν αυτές οι περιοχές οσμίζονται, αν θέλετε, αδυναμία στο κέντρο, στο Λονδίνο, θα προσπαθήσουν να εντείνουν τις διαδικασίες αποχώρησης. Βέβαια, ίσως αυτό να μπορεί να διαβαστεί και από μια διαφορετική οπτική, αν θέλετε, ώστε να είναι προϊόν πολιτικής απελπισίας. Ίσως αυτά τα κόμματα, έχοντας κατακτήσει τις κατατόπους κυβερνήσεις, να πρέπει να οδηγηθούν στο τελευταίο πλέον στάδιο της λογικής τους, που είναι η διοργάνωση εκ νέου τέτοιων δημοψηφισμάτων, τα οποία όμως ήδη ξέρουν με βάση τις δημοσκοπήσεις που είναι διαθέσιμες, ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αν δηλαδή ο Μπέρναμ έπαιρνε την κλόφα τους και έκανε αύριο τα δημοψηφίσματα, θα τα κέρδιζε. Αυτές οι περιοχές θα παρέμεναν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Θα αποτυπωνόταν όμως σχίσμα, αλλά γιατί ποσοστά μιλάμε. Γιατί το τελευταίο θέμα που θυμόμαστε με την Σκωτία ήταν οριακό, έτσι.
0: Ναι, από τότε βέβαια, ακριβώς λόγω της κακής διαχείρισης της περιοχής από το SNP, τα περισσότερα δημοσκοπικά ποσοστά ανεβάζουν στο 60, ορισμένες και φορές 65% τα ποσοστά παραμονής. Προφανώς το δεύτερο ερώτημα αφορά τη σχέση όλων αυτών των περιοχών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να φανταστείτε το τι γραφειοκρατικός και όχι μόνο εφιάλτης θα ήταν αν αυτές οι περιοχές επέστρεφαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα γινόταν η διαδικασία στα σκληρά τοπικά σύνορα.
1: Θέλουν, ναι, στην περίπτωση που επιτύχαναν την απόσχησή τους, έχουν στη συνέχεια φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό, δηλαδή να ενταχθούν.
0: Θεωρώ σε καμία περίπτωση. Πρώτα απ' όλα, χώρες όπως η Ισπανία θα βάζανε βέτο κατευθείαν, διότι προφανώς δεν θέλουν να δώσουν αισθήμα στους δικούς τους Καταλανούς και άλλους αποσχιστικούς. Κατά δεύτερον, αν θυμάστε το πόσο καιρό πήρε για να συμφωνηθεί αυτό το πρωτόκολλο της Βορείου Ιρλανδίας μετά το 2021, που ήταν μόνο ένα κομμάτι των Βρετανικών ίσων εκεί, το σκληρό γεωγραφικό σύνορο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένου Βασιλείου. Φανταστείτε τώρα αυτό στο περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, την οποία πρέπει να πας στη μία περίπτωση περίπου 300 χρόνια πίσω και στην άλλη περίπτωση 500 χρόνια πίσω και να αναπροσαρμόσεις όλο τον κοινωνικό, νομικό, πολιτικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό ιστό, φτιάχνοντας από την αρχή κάποια νέα κράτη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, το κρατάμε και βλέπουμε ποια θα είναι η συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που σα αφήνει. Πάρα πολύ. Ιωάννης Κουντής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Λονδίνο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα παραμείνουμε σε αυτό στη συνέχεια, να κάνουμε μερικές δυνητικές προβολές στην Ευρώπη. Τι μπορεί να συμβεί αλλού. Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία. Μόλις επιστρέψουμε, πάμε όμως στα δικά μας, ελληνοτουρκικά, σε λίγο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτη, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον αγαπητό φίλο, ένα και μοναδικό Δημήτρη Αγάδη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι λένε οι Τούρκοι με τον Κασελόριζο και τον Μητσοτάκη, εντάξει, η επίσκεψη του άρεσε, τι παρακολουθούσαν.
1: Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση στο Σαββατοκύριακο με διέδωσαν πολύ Κασελόριζο, πολύ Μητσοτάκη. Mm. Η εικόνα όμως που συζητήθηκε περισσότερο ήταν ο χαιρετισμός των Ελλήνων στρατιωτών προς τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Το CNN Τουρκ μετέδωσε το στιγμιότυπο με τη στεντόρια φωνή του Έλληνα στρατιώτη κατά την υποδοχή του Πρωθυπουργού. Η κεμαλική εφημερίδα Σουτζού της Αντιπολίτευσης, σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση γιατί ο Μητσοτάκης πήρε στο νησί που μας ακούνε όταν φωνάζουμε. Από τα τουρκικά παράλια δηλαδή, θύμισε τη δήλωση του Ερντογάν και την φωνή του Έλληνα στρατιώτη. Mm. Ποικίλα τα σχόλια στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, μεταξύ άλλων και το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού που είπε «Επιθυμούμε την ειρήνη, αλλά είμαστε, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας». Βέβαια, αυτά είναι τα σχόλια των μέσων ενημέρωση, την επίσημη θέση τη πολιτική ηγεσία θα τη δούμε σήμερα, αύριο. Θα έχουμε ανακοινώσει όποια θα είναι αυτή η επίσημη θέση.
0: Αυτή η ιστορία πάντως ότι επειδή φωνάζουμε και μας ακούνε είναι δικό μας, είναι η λογική του κλέφτη. Όπου φτάνει το χέρι μου, το αρπάζω.
1: Φώναζε ο Έλληνας στρατιώτης και ενδεχομένως να ακούω ένα απέναντι.
0: Εντάξει. Εδώ πρέπει να το αντιστρέψουμε, γιατί βγαίνουν και λένε: ξέρετε, τα νησιά είναι κοντά στις ακτές. Εμείς πρέπει να το αντιστρέψουμε και να πούμε: παιδιά, οι ακτές είναι κοντά στα νησιά μας. Κανονίστε. Τέλος πάντων, να σου πω με τη συμφωνία της Μέκας τι γίνεται. Κάνουν την πάπια, μου φαίνεται. Οι Σαγιοναρέοι, οι Χούθοι έχουν πάρει παραμάζωμα τους Σαουδάραβες. Τουρκία και Πακιστάν σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Ο πόλεμος στην Αραβική Χερσόνησο διευρύνεται και αφορά πλέον και την Τουρκία. Οι Χούθοι της Γεμένης επιτίθενται στη Σαουδική Αραβία, οι Σαουδάραβες υφίστανται μεγάλη ήττα, ο πρίγκιπας Σαλμάν καλεί σε στρατιωτική βοήθεια, έφτασε και στον Αμερικάνο πρόεδρο ο οποίος αρνήθηκε. Η επίθεση των Χούθη της Γεμένης στη Σαουδική Αραβία πλέον αφορά την Τουρκία. Γιατί αφορά την Τουρκία? Πρόσφατα με κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκας δεσμεύτηκε για την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν τη συμφωνία της Μέκας, όπως είναι γνωστό, η οποία προβλέπει συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας. Δηλαδή, αν από τις τρεις χώρες η μία δέχτηκε επίθεση, θα θεωρηθεί ότι δέχτηκαν και άλλες δύο.
0: Τώρα τι δέχονται ακριβώς, επίσκεψη από τους Χούθη?
1: Δεν άκουσα.
0: Λέω τώρα τι δέχονται, επίσκεψη από τον Σκούθη?
1: Θα πούμε σε λίγο. Τότε τα τουρκικά μας ενημέρωση, οι σχολιαστές, ο τουρκικός τύπος, όλοι όσοι βιώνουν στην τηλεόραση, παρουσίαζαν τη συμφωνία, την παρομοίαζαν με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας. Η Σαουδική Αραβία επισήμως τώρα δέχεται επίθεση από τους Χούθη, και αυτό πρέπει να θεωρηθεί και επίθεση κατά της Τουρκίας και το Πακιστάν. Η Άγκυρα καταδίκασε επισήμως την επίθεση, δήλωσε υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία, δεν είπε όμως λέξη για τη συμφωνία της Μέκας, καμία λέξη. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν εξετάζει στρατιωτική ανταπόδοση. Κυβερνητικές πηγές του Πακιστάν ανέφεραν ότι η συμφωνία Μέκας δεν καλύπτει πολέμους που ξεκίνησαν πριν την υπογραφή της συμφωνίας.
0: Άρχισαν οι ερμηνείες, να σου πω. Αντί συμφωνία της Μέγα, την πράγμα τη λένε συμφωνία της Μούφα. Και περί αυτού πρόκειται.
1: Τελικά, ο πρόσωπος του Χούθη έχει σημασία. Ναι. Αυτός που βλέπουμε με στρατιωτική σχολή στις τηλεοράσεις, απείλησε ευθέως στην Τουρκία. Η είσοδος, είπε, στον πόλεμο, στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας, θα κοστίσει ακριβά στην Τουρκία και το Πακιστάν.
0: Ποιος το είπε αυτό, ο πρόσωπος με τις αγενάρες αυτό?
1: Αυτό βλέπουμε καθημερινά στο Δελτία. Ναι. Η συμφωνία της Μέκας είναι μια συμφωνία που θα μείνει στα χαρτιά και δεν έχει καμία αξία. Την ίδια στιγμή στη Σαουδική Αραβία έπεφταν βροχή οι πύραυλοι που εκτόξευαν οι Χούθη της Γεμένης. Λάμπρο, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται μόνη και σε απελπιστική κατάσταση. Ανατολικά στον Περσικό κόλπο το Ιράν ελέγχει το πέρασμα του ορμού. Δυτικά οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθη, ελέγχουν το θυαλάσσιο διάβλο προς την Ερυθρά Θάλασσα που οδηγεί στη διόρυγα του Σουέζ. Χτυπήθηκε και ο αγωγός που μεταφέρει το πετρέλαιο από τις ανατολικές ακτές στις δυτικές. Οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας κατέρευσαν. Οι σημαντικότερες πηγές παγκόσμιου εμπορίου και της ενέργειας πλέον ελέγχονται από το Ιράν μέσω ανατολικά και δυτικά από τους Χούθη που είναι σύμμαχοι του Ιράν.
0: Πάντως, θέλω να... ναι, συγγνώμη, πες, συγγνώμη, ναι, πες.
1: Θέλω να πω δύο λόγια για τη Γεμένη, το Σκούτι. Βρίσκεται νότια της Σαουδικής Αραβίας, είναι 40 εκατομμύρια πληθυσμός, είναι μια σκληρή γεωγραφία, υπάρχει συνεχόμενος εμφύλιος πόλεμος εκεί, η Χούθη είναι ένα θρησκευτικό πολιτικό κίνημα σιιτών, και που την Αραβική Άνοιξη κατέρευσε, και όταν κατέρευσε η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκαν το κενό και κατέλαβαν την πρωτεύουσα. Η μισή στη Γεμένη είναι Σιίτες, η άλλη μισή Σουνίτες. Σιίτες είναι όπως το Ιράν, Σουνίτες είναι όπως η Σαουδική Αραβία. Είναι ο πιο φτωχός λαός του κόσμου. Επίσης οι γυναίκες, μόνο για να δείξω τα καμιά κοινωνική, για την κοινωνική ζωή τους, ένα παράδειγμα, και θα μπορεί ο καθένας μετά να βγάλει τα συμπεράσματά του, απαγορεύονται οι γυναίκες να κυκλοφορούν. Δεν μπορούν να βγουν έξω αν δεν έχουν δίπλα τους τον άντρα τους ή κάποιον κηδεμόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση εξαθλίωσης. Αυτοί λοιπόν με τους πυράβλους που προμηθεύουν οι Ιρανοί, Χούθη, χτυπούν τη Σαουδική Αραβία, χτυπούν τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται υπό πολιορκία των Χούθη, ζητάει βοήθεια. Στις 7 Αυγούστου η Συμφωνία της Μέκας υπεγράφει, στις 7 Αυγούστου, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία. Η Συμφωνία της Μέκας περνά την πρώτη δοκιμασία στην Κωνσταντινούπολη. Πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα, η Υπουργή Εξωτερικών, η Υπουργή Άμυνας και η Αρχηγή των Γενικών Επιτελείων των Χωρών της Συμμαχίας συναντήθηκαν. Εκεί άρχισε ο στρατιωτικός και πολιτικός συντονισμός των τριών χωρών. Το ερώτημα είναι αν η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ θα οδηγεί στην Τουρκία σε πόλεμο. Από την αντίδραση της Άγκυρας μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Όταν υπεγράφει η συμφωνία μιλάγανε για την συλλογική άμυνα, για το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Τώρα Τούρκοι αναλυτές και διάφορα think tank που είναι πρόσκειται στην κυβέρνηση λένε ότι δεν είναι το ίδιο, δεν λειτουργεί το άρθρο 5 με τη συμφωνία, γιατί η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ έχει περιορισμένες δεσμεύσεις. Αρχίζουν δηλαδή και δικαιολογούν την αποστασιοποίηση. Οι πληροφορίες που διαρρύουν στον τύπο αναφέρουν ότι η Τουρκία θα περιοριστεί στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δεν σκέφτεται απευθείας στρατιωτική παρέμβαση όπως το
0: υποθέτω. Θα του δώσει συμβουλές. Πολύ μεγάλη βοήθεια αυτό. Για πες.
1: Και θα επιχειρήσει να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Είναι εύκολη η μετάδοση εικόνων από την τελετή υπογραφής. Αυτά είναι εύκολα πράγματα, ωραία. Αμφάρες. Όταν όμως έρθει η ώρα και ένας σύμμαχος σου ζητήσει στρατιωτική βοήθεια, τι κάνεις τότε?
0: Στρίβεις σαν Τούρκα.
1: Η Άγκυρα προς στιγμή είπε συγγνώμη, δεν μπορώ. Ξεκινάει δηλαδή από μία θέση, κρατάει αποστάσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να φέρω για τη Γεμένη, αφού μιλάμε για τη Γεμένη, ένα ιστορικό γεγονός της Οθωμανικής περίοδου. Στα υδάτια της Γεμένης είναι μια σκληρή γεωγραφία εκεί. Έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες Οθωμανοί στρατιώτες. Μόνο στην τελευταία εξέγερση του 1904, λίγο πριν τη διάλυση της αυτοκρατορίας, σύμφωνα με ιστορικές πηγές, σκοτώθηκαν 25 με 30 χιλιάδες Οθωμανοί στρατιώτες. Για τους νεκρούς στρατιώτες της Γεμένης υπάρχει ένα από τα πιο θλιβερά μυρολόγια της Τουρκίας, όπως εμάς έχουμε το «Η Σμύρνη μάνα πιέται». Έτσι λοιπόν έχουν και αυτοί το τραγούδι της Γεμένης που λέει «Στα Τουρκικά χαβαντά μπουλούτιο κυδέν γέλμιο». Για τη Γεμένη όποιος φεύγει, όποιος πάει στη Γεμένη δεν γυρίζει πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση. Προσώρας λοιπόν ξεδοδιασμένη η συμμαχία της ΜΕΚΑΣ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Δημήτρη Σαγάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό στρέψαν αλλά Τούρκα ο Ερντογάν και οι λοιποί, γιατί έχουν αυτό που λέει ο Δημήτρη, εξηγεί πάρα πολλά. Έχουν φρέσκες, έχουν νοπές μνήμες από του Αγιονταρέου εκεί. Και τώρα που βγήκε ο αρχηγός τη Αγιονταρά και του λέει: παιδιά, μην το διανοηθείτε. Οι Τούρκοι σφυρίζουν διάφορα και λένε: παιδιά, καλά τα πάτε στου Αγιονταράβε, θα σα δώσουμε συμβουλές. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά είναι το κομμένα, λαμπρό καλαρίτσι. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τα ψώνια μας, γιατί έχουμε κάτι ψώνια στο καλάθι και περιμένουμε παράδοση. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και Flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Περιμένουμε τον delivery, την Περγαμίνη, από τους Ιταλούς.
1: Περιμένουμε τον
0: delivery. Με εσπρεσάκι μαζί. Για πες.
1: Εγώ θα έλεγα πολλαπλά εσπρεσάκια, γιατί από τότε που είχε σκάσει η ιστορία και πραγματικά. Υπήρξε μια ανάταση σχετικά με το πολεμικό ναυτικό. Τα πράγματα εξελίσσονται, δεν λέω ότι εξελίχθηκαν, εξελίσσονται περίπου όπως τα είχαμε φανταστεί κατά την καλύτερη έκδοση. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα συζητάμε για 2-2 πλοία.
0: Πολύ
1: δεν θα είχε νόημα να συζητήσουμε για 2. Βέβαια,
0: σωστά.
1: Η ρήτρα στο συμφωνητικό το οποίο υπογράφηκε μιλάει για 2-2 πλοία, αλλά το αναφέρει ως εξής, ότι η Ελλάδα θα έχει την προνομιακή θέση όταν για αγορά, όταν τα 2 επόμενα πλοία του Ιταλικού Ναυτικού βγουν για πώληση. Τώρα υπάρχουν επικρόχολοι που λένε αυτό μας θυμίζει οψιόν και στην Ελλάδα οι οψιόν
0: είναι κακή εμπειρία, κακή εμπειρία. Αλλά ναι, δεν μπορούν να πάρουν 2 μόνο. Δεν έχει νόημα.
1: Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την υποδομή, βέβαια. Εάν τόσα είναι τα λεφτά και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή και θα δούμε κάποια στιγμή στο μέλλον τι θα γίνει, προφανώς και τα 2 πλοία ακόμη είναι μια τεράστια ανάσα για το πολεμικό ναυτικό και θα κάνουμε μια συνομιλία κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες. Υπήρξε μια και θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη αφέμαξη του πολεμικού ναυτικού από μονάδες. Βέβαια αυτή τη στιγμή συζητάμε κυρίως για δευτερεύουσες μονάδες. Χάσαμε ολόκληρες κλάσεις, αλλά ήταν και πλοία τα οποία πρακτικά δεν χρησιμοποιούνται στο σημείο που θα έπρεπε. Στην αλλαγή όμως που υπάρχει τώρα με το στόχο των 12 φρεγατών, διότι οι ΕΣ ναι μεν θα παραμείνουν σε μια μορφή πολύ μεγάλης εξοπλισμένης κορβέτας, αλλά οι 12 φρεγάτες θέλουν 4 Μπερκαμίνη. Και έχει και συνέχεια. Εκεί θα είναι ένα άλλο παιχνίδι που θα παιχτεί, αλλά αυτό το πράγμα συζητάμε για κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη δεκαετία. Λοιπόν, 460 εκατομμύρια, όπως είναι, όπου είναι, λέει η συμφωνία, αλλά με την εξής έννοια, ότι οι Ιταλοί, με πενταετή υποστήριξη.
0: Και
1: η πενταετή υποστήριξη βασίζεται στη συμφωνία η οποία είχε γίνει στον άλλο πυλώνα αυτής της εξοπλιστικής προσπάθειας. Δηλαδή το ένα είναι το Ιταλικό Ναυτικό, το οποίο θα παραχωρήσει, θα πουλήσει τις φρεγάτες και θα μας τις δώσει περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε αναφερθεί. Κάποτε συζητούσαμε για 30-31, αυτή τη στιγμή συζητάμε για 28. Όχι συζητάμε, 28-29 είναι οι ημερομηνίες με διαφορά μηνών.
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Οι επόμενες θα έρθουν περίπου με την ίδια αλληλουχία, διότι το Ιταλικό Ναυτικό, επειδή ήταν μαζί με τους Γάλλους που άνοιξαν αυτή την ιστορία, ότι είτε καινούργια πλοία τα οποία βρίσκονται σε κατασκευή δίνονται σε υποψήφιους παλάτες. Εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι επωφεληθήκαμε από αυτό το σχήμα που έστησαν οι Γάλλοι με τις FDI, αλλά οι Γάλλοι είχαν πουλήσει προηγουμένως και φρέμ από την αφηγική κλίνη ή ελαφρά μεταχειρισμένες. Μετά το πήραν επάνω οι Ιταλοί και άρχισαν να σαρώνουν με φρέμ. Αυτή τη στιγμή η κλάση, το Ιταλικό Ναυτικό παραγγέλνει 2 πλοία. Την νεότερη έκδοση αυτό.
0: Την Ivo.
1: Το Ivo, το Evolution, την εξέλιξη της κλάσης. Οι Ιταλοί, σε αντίθεση με τους Γάλλους που άρχισαν να κάνουν την δεύτερη έκδοση, ξεκίνησαν εξ αρχής με 2 διαφορετικές εκδόσεις φρέμ. Ένα μεγάλο πλοίο, στο πολεμικό ναυτικό θα είναι το μεγαλύτερο πλοίο, μιλάμε για μονάδα μάχης, έτσι. Από την εποχή που είχαμε παραλάβει σαν πολεμική αποζημίωση ένα άλλο Ιταλικό πλοίο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Συζητάμε για ένα πλοίο το οποίο σε άλλα ναυτικά ονομάζεται αντροπηλικό. Σαφώς μεγαλύτερο από τις FDI, αλλά με περίπου το ίδιο πλήρωμα. Έχουν ουσιαστικά το ίδιο πλήρωμα με τις ΜΕΚΟ ή με τις ΕΣ. μεγαλύτερο από ό,τι έχουν οι FDI. Γιατί η FDI είναι νεότερα πλοία με μεγαλύτερο αυτοματισμό, με σημαντικά μάλιστα μεγαλύτερο αυτοματισμό, αλλά δεν διαφέρουν σε αυτό το τομέα σημαντικά από τις φρέμ. Άλλωστε η FDI για τους Γάλλους είναι μια φρέμ η οποία είναι πιο compact. Mm-hmm. Οικονομικότερη, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Οι Ιταλοί προς το παρόν πουλάνε μία συν μία. Μία ανθυποβρυχιακή, όπως έχουμε πει, και μία γενικής χρήσης. Η πρώτη που θα έρθει είναι η γενικής χρήσης, μετά θα έρθει η ανθυποβρυχιακή. Σκοπός του πολεμικού ναυτικού είναι να εξισώσει και να ομοιογενοποιήσει τις δύο κλάσεις. Δεν μπορεί να γίνει πλήρως αυτό το πράγμα, με την έννοια ότι η Ιταλία έχουν κάνει σαφή διαχωρισμό στα 8 πλοία τα οποία πήραν, 4 και 4. Δηλαδή το ένα βασίζεται κυρίως σε πυροβολικό και έχει συστήματα ακριβώς για να εξυπηρετήσει τις γενικές χρήσεις, το γενικής χρήσης ρόλο. Τον τυποβρυχιακό, η τυποβρυχιακή έκδοση είναι επιπλέον εξοπλισμένη με σόναρ. Αυτό το επιπλέον, mm-hmm. το σόναρ, θα τοποθετηθεί, γιατί υπάρχει αναμονή, υπάρχει υποδομή. Για να το προσθέσεις και στα πλοία γενικής
0: χρήσης. Άρα θα βάλει το πολεμικό ναυτικό σόναρ και στις γενικές χρήσεις.
1: Για ποτιζόμενο, για χειρόμενο. Διάταξη, το CAPTAS 4. Από ό,τι φαίνεται είναι αυτή τη στιγμή το best seller και ίσως το μοναδικό που υπάρχει. Δηλαδή αν ψάξεις όλες τις καινούργιες ναυπηγές, ξεκινώντας από την Ιαπωνία και σε όλη την Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν αν είχε προχωρήσει η Constellation, mm-hmm. αλλά προφανώς και εκεί πέρα θα υπάρχει συνέχεια, είναι το Solar αναφοράς. Τώρα, το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα με τις FREM και το βλέπουμε και στο πώς εξελίχθηκε στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό είναι ο πυραυλικός οπλισμός. Δηλαδή, οι FREM είναι εξοπλισμένες με τον ίδιο πύραυλο, με τον Αστέρ, με βάση τους ίδιους θύλακες, τα ίδια συγκροτήματα θυλάκων που έχουν και οι FDI. Δηλαδή είναι η Silver από τα μοντέλα 43 και 50, δηλαδή παίρνουν είτε Αστέρ 15 ή Αστέρ 15-30, και επίσης οι Γάλλοι έχουν βάλει και τους Αστέρ 70, τους Silver 70 για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους.
0: Η δική μας, μια και το αναφέρεις, η FDI, οι δικές μας FDI γαλλικές, θα έχουν Silver 70 για να πάρουν πυράβλους κρούσους, να πάρουν κρούζ.
1: Έχουν.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Οι μισές από αυτές έχουν. Οι Γάλλοι είχαν εξελίξει και μια αντιεροπορική έκδοση. Ο αρχικός εξοπλισμός των 6 πλοίων ήταν μισές. Μισή, δύο Silver για
0: Silver 70 για τους Καρναβάλ. Ωραία, να ρωτήσω κάτι τώρα. Στις Μπεργαμίνη, στις FREM, mm-hmm. Προφανώς θα το πάρουμε χωρίς πυράβλους. Θα βάλουμε Αστέρ, που σημαίνει πρέπει να παραγγείλουμε καινούριους πυράβλους, έτσι.
1: Θα πρέπει να παραγγείλουμε καινούριους πυράβλους. Ο χρόνος δεν είναι τεράστιος. Αυτή τη στιγμή υποκατασκευή βρίσκονται πλέον οι Αστέρ νέας γενιάς, NG. Οι οποίοι σε σχέση με το παλαιότερο μοντέλο έχουν αυξημένες αντιπαλιστικές ικανότητες, οι οποίες βέβαια προφανώς εξαρτώνται και από την υποδομή που υπάρχει σε κάθε πλοίο.
0: Για τις δύο 16 κελιά δεν έχει καθεμία η FREM. Άρα θέλουμε τουλάχιστον, βασικά δεν παίρνεις ένα φόρτο, παίρνεις 1,5 συνήθως. Άρα θέλουμε στην ουσία.
1: Θέλουμε 16 και 16 και 2. Και αν πρόκειται να πάρουμε και το ένα. Στις FDI είχαμε πάρει φόρτο 1,2. Ναι. Πήγαινε για 1,5, αλλά τότε ήταν δύσκολες εποχές και κοιτούσαμε να κερδίσουμε, όχι να κερδίσουμε, να εξοικονομήσουμε στο πλαίσιο του τότε προϋπολογισμού και την τελευταία δεκάρα. Αυτό το 1,2 χάθηκε στη συνέχεια και ισχύει μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, όταν αποκτήθηκε η τέταρτη FDI.
0: Άρα θα έχουμε ένα φόρτο στην καθεμία.
1: Τότε δεν αγοράσαμε επιπλέον βλήματα.
0: Που σημαίνει το 1,2 θα πάει στην τέταρτη.
1: Το 1,2 πηγαίνει στην τέταρτη και μάλιστα λειψή, και τότε είχε πρωτοεμφανιστεί αυτό που είχε ενθουσιάσει πολλούς και ομολόγω και εμένα, την ιστορία με την τοποθέτηση τουλάχιστον, όχι μίας ενός συγκροτήματος Silver 70
0: για να πάρει το Σταλ Ναβάλ. Ωραία.
1: Οπότε... Εδώ βέβαια έρχεται το ναυτικό,
0: ναι,
1: και σου λέει ναι μεν αλλά, διότι το συγκρότημα αυτό αφορά ένα όπλο για το οποίο το ναυτικό δεν έχει λόγο. Δηλαδή η χρήση των συγκεκριμένων όπλων, δεδομένου ότι αφορά χρήση εκτός ελληνικής επικράτειας, λόγω εμβέλειας και λόγω στρατηγικού ρόλου, είναι υπόθεση του αρχιστρατήγου, δηλαδή του Αγέθα, σε περίπτωση πολέμου.
0: Αυτός δίνει την εντολή για να πλήξουμε, αν το θα αποκτήσουμε με κρουσμάτι. Ωραία.
1: Και βέβαια το ίδιο πράγμα ισχύει και για τους σκάλπ της αεροπορίας. Και αν είχαμε και πυράβλους που ίσως αποκτήσουμε από ό,τι φαίνεται λόρα, για παράδειγμα, από τους Ισραηλινούς μεγάλης εμβέλειας που θα έχουν τη δυνατότητα να πλήττουν στόχους εκτός ελληνικής επικράτειας.
0: Αυτά τα έχει ο Αγιέθα. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε άνω τηλέφωνο, θα επανέλθουμε και αύριο να δούμε να το ολοκληρώσουμε.
1: Να δούμε λίγο για τους πυράβλους που είναι σημαντικό, για τις γραμμές άμυνας που λείπουν από τις ΦΡΕΜ και βέβαια για να δούμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για αυτό που πραγματικά είναι μια τεράστια ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού για ένα πολύ οικονομικό τίμημα.
0: Εσάβριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Bring it.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε άλλο σημείο της Ευρώπης. Είπαμε στην Βρετανία τι γίνεται. Πολύ ενδιαφέρον εκεί το πράγμα. Ουαλοί, Σκότοι και Ιρλανδοί κινούνται. Δεν θα κάτσει αυτό που θέλουν, ανεξαρτησία, αλλά ως μήνυμα είναι ισχυρό. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θρίλερ που εξελίσσεται και αυτή την ώρα στην Σουηδία. Απόστολος Μπιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θρίλερ σε εξέλιξη στην Σουηδία, σωστά αυτή τη στιγμή?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Διότι πολύ απλά η διαφορά είναι, μας έχουν συνηθίσει οι Σουηδοί σε κλειστές αναμετρήσεις, η διαφορά είναι περίπου στη μισή μονάδα. Το 2022 είχαν κερδίσει το δεξιό μπλοκ με τρεις έδρες, έχουν 349 έδρες σύνολο, είχαν πάρει 176-173 και τώρα φαίνεται να πάει ανάποδα, αν και η μία έδρα παίζεται, μπορεί να λήξει 174-175. Το ζήτημα δεν είναι εδώ. Το ζήτημα είναι στο πώς φτάνουμε να έχουμε αυτές τις έδρες και γιατί το έχουμε συζητήσει και μαζί και πιο πριν, ότι η Σουηδία είναι από τις πρώτες χώρες όπου η δεξιά θα έχει πρόβλημα να ξαναπάρει τη δύναμη της πίσω.
0: Λόγω μεταναστών.
1: Διότι, ναι, αν δείτε, το 13% όσων δικαιούνται να ψηφίσουν είναι μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν ευρωπαϊκό background. Όχι απλά δεν είναι Σουηδοί, δεν έχουν ευρωπαϊκό background. Από κανένα από τους δύο γονείς.
0: Αλλά μουσουλμάνοι κυρίως συνήθως, μάλιστα.
1: Μπράβο, είναι συνήθως μουσουλμάνοι. Και αυτοί ψήφισαν στις εκλογές αυτές 70-30. 70 το αριστερό μπλοκ, 30 το δεξιό μπλοκ. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε ότι εν τέλει ήταν το 10% του εκλογικού σώματος. Αυτό από αυτούς που ψήφισαν. Είναι 7-3. Είναι 4 μονάδες. Ξεκινάει το δεξιό μπλοκ με handicap 4 μονάδες από άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη. Και η προηγούμενη κυβέρνηση, και προσπαθεί να το καλύψει αυτό μετά, έτσι, και χάνει τώρα με μισή μονάδα. Άρα στο υπόλοιπο είναι πάνω, είναι αρκετά πάνω. Θα κέρδιζε με 10 κάτι βουλευτές διαφορά. Και ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν τόσο, με μία έδρα διαφορά είχαν, και είχαν μέσα οι μετριοπαθείς, έχουν μέσα κόσμο, οι οποίοι λένε είναι μία πραγματικότητα οι μετανάστες, να πάμε να πάρουμε την ψήφο τους. Και έτσι οτιδήποτε προωθούνταν για να σταματήσουν να δίνουν χαρτιά, έπεφτε στο κενό, γιατί περίμεναν να μπορεί να έπεφτε η κυβέρνηση. Απειλούσαν ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Νομιμοποίησαν 180.000 άτομα τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Παρέδωσαν τη χώρα τους στους μετανάστες, μάλιστα.
1: Παρέδωσαν τη χώρα τους στους μετανάστες και τους παρέδωσαν στην αριστερά. Και είναι δύσκολο να φύγουν από εδώ τώρα.
0: Άρα είναι όμοιροι των θεσμών που ήδη παρέδωσαν. Παρέδωσαν μέσω της ψήφου τη χώρα τους μετανάστες, που σημαίνει ότι θεσμικά πλέον δεν μπορούν να επιμπλακούν. Και επειδή οι άλλοι συνήθως έχουν μεγαλύτερους ρυθμούς γεννήσεων, κάποια στιγμή θα τη χάσουν τη χώρα τους και τυπικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Στις χώρες της Ευρώπης έχουμε μία μάχη με τον χρόνο. Απλά όταν παίρνουν οι δεξιές κυβερνήσεις την κυβέρνηση, ότι τα δεξιά κόμματα την κυβέρνηση, θα πρέπει να σπάσουν αυγά στο μεταναστευτικό. Δεν μπορείς με ισορροπίες, είναι κατανοητό ότι μπορεί να πέφτει η κυβέρνηση, έτσι, αλλά δεν μπορείς με ισορροπίες να λύσεις το θέμα του μεταναστευτικού και να γυρίσεις πίσω, να αντιστρέψεις αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί τώρα αν πάρει το αριστερό μπλοκ την κυβέρνηση, που όπως φαίνεται αυτό θα πάρει, προσπαθεί ο πρωθυπουργός που είναι των μετριοπαθών να πάρει ένα κεντρό κόμμα μαζί του, το αριστερό μπλοκ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το κάνει. Αν πάρουν οι Άντερσον, τη ηγέτης της, των σοσιαλδημοκρατών, την κυβέρνηση τώρα, θα επιταχύνει τις εξελίξεις πάνω σε αυτό. Γιατί τη συμφέρει. Αν δούμε περιοχές που είχε αμυγός μετανάστες, το αριστερό κόμμα μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες εκτοξεύονται. Το αριστερό κόμμα το ψηφίζουν οι μετανάστες μη ευρωπαϊκού background 3,4 φορές πάνω από ό,τι το ψηφίζουν οι Σουηδοί.
0: Αυτή φορά, να πούμε ότι αυτή την ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η διαφορά είναι 28-30.000 ψήφοι στην καταμέτρηση. Υπολείπονται όμως γύρω στις 200 κάτι χιλιάδες από ψήφους του εξωτερικού, τις ψήφους του εξωτερικού και τις πρόορες. Ναι, που θα μπουν την Τετάρτη. Άρα έχουμε μια διαφορά 28-30.000 ψήφων, αλλά άλλες 200 μένει να καταμετρηθούν. Ό,τι πιο και να είναι το αποτέλεσμα όμως, δεν αναιρεί αυτό που λέτε, ότι παραδίδουν την χώρα τους σε ξένους, μη Ευρωπαίους, μη Σουηδούς, οι οποίοι κάποια στιγμή θα αρχίσουν να ελέγχουν, όπως γίνεται στην Αγγλία, έτσι.
1: Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, την οποία αναμένουμε να δούμε αν οι Σουηδοί του εξωτερικού θα σώσουν τη χώρα από τους μετανάστες του εσωτερικού. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά. Δεν νομίζω να γίνει, γιατί έχει μικρύνει πολύ η διαφορά. Πάντα είναι υπέρ της δεξιάς, του δεξιού μπλοκ, η Σουηδή, η εκτός συνόρων, αλλά έχει μικρύνει πολύ η διαφορά τα τελευταία χρόνια. Μένει να δούμε. Βέβαια, ναι, μπορεί να υπάρξει μια μικρή ανατροπή σε τόσο μικρές, διαφορές. Αν δούμε και στη Στοκχόλμη, τώρα επειδή έγιναν και τοπικές εκλογές σε τρεις μεγάλες πόλεις, τις ελέγχουν κατά κράτος το αριστερό μπλοκ. 60-40 στη Στοκχόλμη, νομίζω. Είχε 61-39 κάπου τόσο.
0: Αν πάρει το αριστερό μπλοκ την κυβέρνηση, θα επιταχύνει τις διαδικασίες, αυτό που λέτε, περαιτέρω χορήγησης υπηκότητας, δικαιωμάτων ψήφου κλπ. Στους μετανάστες, που μετά θα κλειδώσει. Μετά δεν θα μπορούν οι Σουηδοί να πάρουν τη χώρα τους πίσω. Τελείωσε μετά.
1: Αυτό είναι αλήθεια και είναι ίσως η πρώτη χώρα που είναι πάρα πολύ κοντά στο να διαδεί τον Ρουβίκονα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι καλό να την παρακολουθούμε και να μαθαίνουμε από αυτές τις χώρες, οι οποίες είναι βήματα μπροστά σε αυτό που θα γίνει. Δεν είναι βήματα μπροστά
0: στον κρεμό. Έχουν πάει πιο γρήγορα.
1: Είναι βήματα μπροστά στον κρεμό.
0: Αυτοί πάνε τρέχοντας στον κρεμό.
1: Είναι καλό να κοιτάμε και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και να μην το κάνουμε εμείς.
0: Ναι. Παρεπιπτόντως να πω το εξής, γιατί είδα μηνύματα από ακροατές. Θέλω να το ελέγξω. Πήρα κάποια τηλέφωνα ότι στο αεροδρόμιο ο Ελευθέρως Βενιζέλος μου το είπαν, δεν το έχω δει, αλλά επειδή μου το στείλανε ακροατές, θέλω να το διαπιστώσω. Πήρα κάποια τηλέφωνα ότι κυκλοφορεί υπάλληλος με χιτζάμπ στο Ελ Βενιζέλος. Πήρα κάποια τηλέφωνα να δω τι γίνεται. Δεν πήρα σαφή απάντηση από κάποιους ανθρώπους που ρώτησα εκεί. Κάτι μου μασούσαν περί συμπερίληψης και λοιπά. Εάν αυτό ισχύει, είναι αδιανόητο. Εάν το Βενιζέλος έχει προσλάβει και κυκλοφορεί στην πύλη της χώρας, της Ελλάδος, υπάλληλος με χιτζάμπ, τι είναι η Ελλάδα, μουσουλμανική χώρα, ποια συμπερίληψη. Έχουμε μουσουλμανική συνιστόσα και δεν το ξέρουμε και πρέπει να το συμπεριλάβουμε. Βαστάω μια επικρατούμενη επιφυλαξή, αλλά πήρα τηλέφωνο κάποιου ανθρώπου να ρωτήσω και μου τα μασούσαν, μου λέγανε κάτι για συμπερίληψη κλπ. Δεν πήρα σαφή απάντηση. Το λέω όμως γιατί μου το λένε ακροατές, και αν ισχύει θα επανέλθουμε. Έτσι, το λέω γιατί εδώ υπάρχει και προφανώς μια πρακτική, μία στην αρχή, μετά δύο μέχρι να συνηθίσει το μάτι. Επαναλαμβάνω, αδιανόητο αν ισχύει στην πύλη της χώρας να έχουμε υπαλλήλους με χιτζάμπ. Από όποιος που είμαστε, Σαουδική Αραβία είμαστε, τι είμαστε, Κατάρ. Το λέω, θα τα αφήσω εδώ μέχρι να πάρω σαφή απάντηση. Πάντως, εάν τελικά στη Σουηδία όντως τα πράγματα κλείσουν έτσι, θα είναι η πρώτη φορά ίσως που η χώρα θα κλειδώσει και δεν θα έχει επιστροφή με ομαλές συνθήκες θεσμικά. Δεν μπορεί να πάρει τη χώρα πίσω θεσμικά.
1: Ναι, και αν δούμε ότι οι Σουηδοί δεν είναι, αν θέλετε, έχουν μόνο ένα κόμμα το οποίο είναι σκληρό και είναι στο 17% πλέον, ήταν στο 20% πήγε στο 17%, δηλαδή δεν έχουν κάποια τρομερή αντίσταση σε αυτό. Ναι. Είδαμε η Γερμανία βγάζει το ευτέ στι συγκεκριμένε περιοχέ 40-40%. Οι Σουηδοί. Όταν λέμε το δεξιό μπλοκ, εννοούμε ότι έχουμε κόμματα πολύ μετριοπαθή δεξιά μέσα, μέχρι τους Σουηδούς Δημοκράτες που έχουν το 17%. Δεν έχουν Σουηδούς Δημοκράτες το 40%, για παράδειγμα το 35%. Ναι. Δηλαδή και η αντίσταση των Σουηδών δεν είναι
0: μειωμένη.
1: Τόσο δυνατή σε αυτό που έρχεται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε στην Τετάρτη που θα έχουμε εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόστολος Μπιστόλας, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε σύντομο δελτίο για το αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.